0: και την αστυνομία κατευθείαν. Σε βουτάνε και bye bye. Να μην μπει αστυνομία, να κάνεις όπως αυτούς πάνε και τέτοια ναρκωτικά και τέτοια. Με τίποτα. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση δηλαδή. Άμα δεις το πανεπιστήμιο λάμπουν. Είναι νομιμότητα 100%. Σε αυτά είναι...
1: Μάλιστα.
0: Και κάμερες παντού. Κάμερες εδώ. Δεν μπορεί να κουνηθείς πουθενά. Μόνο στο τουάλε δεν έχουν κάμερες. Και έξω από το τουάλε δεν έχουν κάμερες. Και στα σερ μέσα έχουν κάμερες σε πολλά.
1: Ναι.
0: Που λέει ο άλλος δεν έχει κάμερες.
1: Και καλά ξηγιάται.
0: Αλλά ήθελα να σου πω και κάτι που είπες για τις κάμερες για τα αυτοκίνητα. Εδώ τα αυτοκίνητα τα βγάζουν οι βιομηχανίες δυστυχώς και σου λένε τα, η ίδια τεχνολογία πάνω στο αυτοκίνητο που έχει κάμερες. Mm. Αλλά εδώ έχει και κρυφές κάμερες.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ένα αυτοκίνητο μπορεί να είναι σταματημένο κάπου με κάμερα και να είναι ένα βεν.
1: Mm.
0: Και σε πιάνουν, ας πούμε.
1: Κατάλαβα. Μάλιστα.
0: Αλλά δεν είναι όσο αυστηρά έπρεπε να ήταν. Ας πούμε, πετάνε σκουπίδια και αυτό έχει γίνει το περισσότερο από τους μετανάστες. Δυστυχώς.
1: Κατάλαβα. Να είσαι καλά, Βασίλη μου. Χάρηκα πολύ που σ' άκουσα πάλι.
0: Έγινε, Μάνο.
1: Φιλιά πολλά. Χαιρετίσματα και στον Αλέξανδρο από τη Μελβούρνη, που έχουμε καιρό να τον ακούσουμε.

0: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-880, 2-11-10-80-880. Και καθώς περιμένουμε την επόμενη γραμμή, θα σας πω πώς συναντήθηκε ο Φελίνη με τον Νίνο Ρότα. Στην αφετηρία των τραμ ήταν μαζεμένος κόσμος και περίμενε να έρθει ο σειρμός. Και ο Φελίνη πήγε να πάρει το τραμ στη Ρώμη όλα αυτά. Και ξαφνικά συνειδητοποιεί ότι ένας τυπάκος στεκότανε πολύ μακριά από το υπόλοιπο πλήθος που περίμενε και λέει από μέσα του, τι κάνει αυτός εκεί μόνος του? Οπότε πήγε δίπλα του και μετά από λίγο εμφανίζεται ο σειρμός και πάει και σταματάει μπροστά, γιατί ο Νίνο Ρότα ήξερε ότι ο σειρμός δεν θα πάει εκεί που είναι, δεν ήταν το σημείο που έπρεπε να, λοιπόν. Και του λέει, μα πώς το ξέρατε? Ότι το πιάσε την κουβέντα. Και ο άλλος εντυπωσιάστηκε, του λέει, είστε ο μαέστρο, ο Φελίνη? Λέει, ναι. Λέει, ξέρετε, είμαι ένας ταπεινός μουσικός, λέει ο Νίνο Ρότα. Μήπως θα μπορούσα να έρθω κάπου να σας δείξω αυτά που γράφω? Βεβαίως, του λέει ο Φελίνη, διότι άμα είσαι σπουδαίος άνθρωπος όπως ο Φελίνη, δεν σνομπάρεις κανέναν, ναι. Όλοι είναι ίσοι απέναντί σου, στα μάτια σου. Και πράγματι την άλλη μέρα το πρωί, με μια τσαντούλα σαν γιατρός, πήγε ο Νίνο Ρότα στην Τζινετσιτά, στο γραφείο του Φελίνη, και του έβαλε να ακούσει ντέμο που είχε, ξέρετε, ηχογραφήσεις πρόχειρες κατά μία έννοια. Τα ακούει ο Φελίνη και παθαίνει την πλάκα της ζωής του, και έκτοτε γίναν συνεργάτες, δηλαδή αμέσως τον πήρε στην επόμενη ταινία και του έγραψε τις μουσικές και έκανε την καριέρα που έκανε μετά. Είναι αυτό που σας έλεγα, ότι ένα τυχαίο γεγονός μπορεί πραγματικά να αλλάξει εντελώς τη ζωή ενός ανθρώπου. Σας έλεγα όμως και για τον Έκχαρτ Τόλε νωρίτερα, έναν συγγραφέα αυτοβοήθειας, και θα σας διαβάσω ένα κείμενό του, καθώς αλλάξει τη μελωδία ο κύριος Μυρίδης, θα βάλει την Ιβαντία Ρεμπούτσικα, με τίτλο «Η ζωή δεν είναι τόσο σοβαρή όσο την κάνει ο νους μου». Η θέαση της ομορφιάς σε ένα λουλούδι θα μπορούσε να αφυπνίσει τους ανθρώπους έστω και για λίγο στην ομορφιά που αποτελείς ουσιαστικό μέρος της δικής τους εσωτερικής ύπαρξης, της αληθινής τους φύσης. Ο ανθρώπινος νους είναι εξαιρετικά ευφυής, ωστόσο η ίδια του η ευφυΐα είναι μολυσμένη από παραφροσύνη. Αν η ιστορία της ανθρωπότητας ήταν η κλινική περίπτωση ενός μεμονωμένου ανθρώπου, η διάγνωση θα έπρεπε να είναι χρόνια παρανοϊκά παραλυρήματα, παθολογική ροπή προς τη διάπραξη φόνων και πράξεων ακραίας βίας και ομότητας εναντίον αυτών που αντιλαμβάνεται ως εχθρούς του, καθώς η δική του έλλειψη συνειδητότητας προβάλλεται προς τα έξω. Φόβος, απληστία και επιθυμία για εξουσία είναι οι ψυχολογικές παροθητικές δυνάμεις, όχι μόνο πίσω από τον πόλεμο και τη βία μεταξύ εθνών, φυλών, θρησκειών και ιδεολογιών, αλλά και η αιτία ατέρμονης σύγκρουσης στις διαπροσωπικές σχέσεις. Δεν γίνεσαι καλός προσπαθώντας να είσαι καλός, αλλά βρίσκοντας την καλοσύνη που είναι ήδη εντός σου, επιτρέποντας σε αυτή την καλοσύνη να αναδυθεί. Οι άνθρωποι κάνουν σχέδια χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τους το πρότυπο για τη δυσλειτουργία που κουβαλάει κάθε άνθρωπος μέσα του, δηλαδή το εγώ. Ένα μεγάλης κλίμακας άνοιγμα πνευματικότητας έξω από τις θρησκευτικές δομές είναι μια εντελώς καινοτόμος εξέλιξη.
2: Status FM, σταθμός στους 107.7.
1: Ταύλητες, θα καταλήγουμε πάντα να αναδημιουργούμε τον ίδιο κόσμο, τα ίδια δεινά, την ίδια δυσλειτουργία. Όταν έχεις προσαρτήσει μια λέξη σε κάτι, γνωρίζεις τι είναι. Η πραγματικότητα λοιπόν είναι, δεν γνωρίζεις τι είναι, απλώς έχεις καλύψει το μυστήριο με μια ετικέτα. Όταν το κοιτάζεις ή το κρατάς και του επιτρέπεις να υπάρχει χωρίς να του επιβάλλεις μια λέξη, μια νοητική ετικέτα, μια αίσθηση δέους και θαυμασμού ξυπνάει μέσα σου, η ουσία του κοινωνείται σιωπηλά σε σένα και αντανακλά τη δική σου ουσία πίσω σε σένα. Όταν δεν καλύπτεις τον κόσμο με λέξεις και ετικέτες, επιστρέφεις στη ζωή σου μια αίσθηση του θαυμαστού που έχει χαθεί εδώ και πολύ καιρό, από τότε που η ανθρωπότητα, αντί να χρησιμοποιεί τη σκέψη, κατακυριεύτηκε από αυτήν. Ένα βάθος επιστρέφεις στη ζωή σου. Όταν βλέπεις ποιος δεν είσαι, η πραγματικότητα του ποιος είσαι αναδύεται από μόνη της. Δεν συνειδητοποιούσα ακόμα ότι η σκέψη δίχως συνέστηση είναι το κύριο δίλημα της ανθρώπινης ύπαρξης. Η ζωή δεν είναι τόσο σοβαρή όσο την κάνει ο νους μου. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν κατοικούν σε μία ζωντανή πραγματικότητα, αλλά σε μία ενιοποιημένη. Eckhart Tolle.

0: Και τώρα θα πάμε σε έναν επίσημο προσκεκλημένο. Αν έρθει κάποια γραμμή βεβαίως, θα σταματήσουμε την αναμετάδοση εκεί που θα τελειώνει κάθε φορά ένα κομμάτι και θα περνάμε στον καλεσμένο από την τηλεφωνική γραμμή. Ο καλεσμένος μας λοιπόν είναι συνθέτης, στιχουργός, δημοσιογράφος, φωτογράφος, σκηνοθέτης και παραγωγός δίσκων και συναυλιών. Το όνομά του Μιχάλης Κουμπιός. Πήγα λοιπόν στα όρια Μπελοκήπων και Σαριανή, σε ένα στούντιο ηχογράφηση, σε ένα κτίσμα μεταπολεμικό κάπως, που ήταν κάποτε κατοικία αλλά μεταμορφώθηκε σε ένα ωραίο καλέσθητο στούντιο ηχογράφησης. Ένα σπίτι χτισμένο από πέτρα, κυρίες και κύριοι, ανάμεσα στις πολυκατοικίες, με μια υπέροχη εσωτερική αυλή που δεν περίμενες να βρεις ανάμεσα σε τόσο μπετόν, τσιμέντο. Εκεί συνάντησα τον καλεσμένο μας, που είναι ο συνθέτης και στιχουργός ενίοτε, Μιχάλης Κουμπιός, που έχουμε αγαπήσει πολλά τραγούδια του και κάποια από αυτά θα ακούσουμε και στην διάρκεια της εκπομπής και ανάμεσα στα κομμάτια της συνέντευξης. Και τώρα πριν τον καλωσορίσω πρέπει να σας πω ότι η απαρχή της συνέντευξης ξεκίνησε από μία σύμπτωση πολύ περίεργη, προσέξτε. Είχα διαβάσει εγώ, άνοιξα δηλαδή στο ίντερνετ και διάβαζα το βιογραφικό του πριν πάω, του Μιχάλη Κουμπιού, και ήξερα ότι είχε γεννηθεί σε ένα μευτήριο της Ρόδου, χωρίς να κατάγεται από εκεί, αλλά από ένα άλλο μικρό νησί της περιοχής. Και από το Λίμα Ρόδος έφτασα ύστερα από μικρή περιπλάνηση στο ίντερνετ σε μία είδηση που με έκανε να σκεφτώ την υποκρισία που μας δέρνει. Έχετε ακούσει προφανώς για τη Χελώνα Καρέτα Καρέτα, τη Φώκια Μονάχους Μονάχους. Για ένα ελάφι ενδυμικό είδος της Ρόδου που ονομάζεται Ντάμα Ντάμα, έχετε ακούσει ποτέ? Εγώ πάντως δεν θα έλεγα ότι είχα ξαναδεί τη διατύπωση Ντάμα Ντάμα, την ονομασία. Ψάχνοντας λοιπόν λεπτομέρειες για τον Κουμπιό, έμαθα, όπως σας είπα από το ίντερνετ, ότι το είδος Ντάμα Ντάμα, ενδυμικό της Ρόδου, έχει προβλήματα. Και όταν τον συνάντησα, τον Κουμπιό, τον ρώτησα εάν γνωρίζει κάτι παραπάνω από αυτό το θέμα. Κάποιοι, για να σας βάλω στο κλίμα, θεωρούν να κάνουν, ότι είναι υποχρέωσή τους να κάνουν αυτό το ελάφι στόχο πυροβόλων όπλων, όπως σας το λέω. Φρίκαρα, και μιας και ο καλεσμένος μας είδε φως στο νησί της Ρόδου, είπα να τον ρωτήσω τι θέμα έχει προκύψει με το ελάφι Ντάμα Ντάμα πριν περάσουμε στην συνέντευξη.
1: Ένα από τα έργα που δουλεύω το τελευταίο διάστημα και είναι και σε φάση που θα κυκλοφορήσει, είναι ένα έργο για σόλο κιθάρα με τον κιθαριστή Στάθη Σκανδαλίδη. Είναι ένα έργο αφιερωμένο στο ελάφι της Ρόδου. Έχει τον τίτλο Ντάμα Ντάμα. Είναι η επιστημονική ονομασία αυτού του ζώου. Αυτό το ζώο κάποια στιγμή είχε φτάσει πολύ χαμηλά πληθυσμιακά. Πάρθηκαν μέτρα και εικάζεται ότι ο πληθυσμός του αυτή τη στιγμή είναι στα 3.000 ζωά στο νησί. Είναι σύμβολο για το νησί.
0: Από την αρχαιότητα, αν δεν κάνω λάθος.
1: Όχι από την βαθιά αρχαιότητα, αλλά από αρχαίους χρόνους, ναι, σαφώς. Και μπήκε ένα θέμα να ελευθερωθεί το κυνήγι του ελαφιού με κάποια μέρη.

0: μέτρα που δεν μπορεί να το βάλει σε περιορισμό κάτι τέτοιο. Έτσι και τελικά περάσει αυτό το μέτρο απλή με εξαφάνιση το συγκεκριμένο είδος από το νησί. Δεν έχω πολύ δυνατή φωνή σήμερα. Είναι πεσμένη η φωνή μου.
1: Γιατί τα λες αυτό?
0: Γιατί έχω κοιμηθεί 3 ώρες.
1: Τι σε κράτησε ξύπνο?
0: Ταράχθηκα, δηλαδή δεν περίμενα αυτή την είδηση να έρθει να με βρει και μάλιστα σε μια φάση που είμαι λίγο πριν την κυκλοφορία αυτού του έργου.
1: Ποια είναι η λογική δηλαδή? Θα ελευθερώσουν το κυνήγι γιατί για να φάνε τα ελάφια?
0: Κάποιοι άνθρωποι ξέρω ότι έχουν σκατά στο κεφάλι τους, αλλά δεν νομίζω ότι θα φτάνουν σε κάτι τέτοιο. Προφανώς ενοχλεί κάποιους ανθρώπους που δεν μπαίνουν στον κόπο να προφυλάξουν τις καλλιέργειές τους, να τις περιφράξουν. Γιατί το ζώο αυτό αντιλαμβάνεται ότι και η καλλιέργεια είναι χώρος που του ανήκει. Έτσι. Με αποτέλεσμα να προσβάλλονται οι καλλιέργειες κάποιων ανθρώπων εκεί, οι οποίοι εξαγριώνονται, ενώ θα έπρεπε να τις είχαν προφυλάξει. Ή και η πολιτεία στη συνεργασία μαζί τους. Δεν είναι μέτρα σοβαρά αυτά. Δηλαδή.
1: Πονάει δότη, βγάζει δότη.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Αλλά τώρα σε αυτή την πανανία τι να λέμε. Υπάρχουν άνθρωποι που αντιδρούν, που αντιλαμβάνονται ότι κάθε μορφή ζωής είναι εξέχουσα και σημαντική. Από χθες δηλαδή έχουν ξεσηκωθεί οι άνθρωποι. Δηλαδή ένα μέρος της παγκόσμιας κοινής γνώμης που συνδέεται με το νησί, που έχει ειδική σχέση με το συγκεκριμένο ζώο και θα πάρει και εκτάσεις αυτό το πράγμα και παγκόσμιες.

που συνθέτησε ο Κουμπιός, ο Μιχάλης, είναι και στιχουργός κάποιων τραγουδιών. Ένα από αυτά είναι και το κομμάτι που ακούμε τώρα με τη φωνή του Γιάννη Χαρούλη, του εκλεκτού. Εδώ έχει γράψει τους στίχους και όχι τη μουσική ο Μιχάλης Κουμπιός. Τη μουσική την έχει γράψει ο Μιχάλης Νικολούδης. Έλα, πάρε με.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
1: Να σας επαριθμίσω μερικές από τις ιδιότητες αυτού του δημιουργικού ανθρώπου, του Μιχάλη Κουμπιού. Είναι συνθέτης μουσικής και τραγουδιών, ενίοτε στιχουργός, ένα από τα τραγούδια του, τα λίγα που έχει γράψει τους στίχους ακούσαμε, δημοσιογράφος, φωτογράφος, σκηνοθέτης και παραγωγός δίσκων και συναυλιών. Έχει ενδιαφέρον γιατί μικρό παιδί σε ηλικία, δηλαδή το 1979, μικρό παιδί σας διαβεβαιώ, μαζί με μια παρέα φίλων του, στην Οδός Πετσών στο Χατζικυριάκιο του Πειραιά, ίδρυσαν μια πανκ κολεκτίβα με τίτλο Κουμπότρυπες ΑΕ. Εκεί στα χρόνια του 90 διετέλεσε για ένα διάστημα διευθυντής προγράμματος του ραδιοφωνικού σταθμού Αιγαίο FM 88,3 που ακουγόταν τότε, τώρα δεν υπάρχει πια. Και το κορυφαίο τώρα, για να μην σας πω πολλά για τη διαδρομή, την έξω συνθετική διαδρομή, το 1995 οραματίστηκε και υλοποίησε το περιοδικό Δίφωνο. Εκτέλεσε χρέη συμβούλου έκδοση του περιοδικού από το πρώτο τεύχος, ενώ από το 2000 έως το 2006 διατέλεσε διευθυντής έκδοσης και διευθυντής σύνταξης. Στο διάστημα αυτό δε, προφανώς θα θυμάστε τα CD που κυκλοφορούσαν με το Δίφωνο, επιμελήθηκε τα premium CD του περιοδικού και δημιούργησε εξώφυλλα που προκάλεσαν αίσθηση και υψηλές πωλήσεις. Επιστρέφουμε στην κουβέντα μας μαζί του. Είπες κάποια στιγμή τι περιμένεις από μια μπανανία σαν κι αυτήν. Δεν σε πληγώνει πολύ βαθιά ότι φτάσαμε στο σημείο να αποκαλούμε μπανανία τη χώρα μας?
2: Κοίτα, με πληγώνει, παρότι ήταν κάτι το οποίο το περίμενα. Βάλαμε όλοι το χέρι μας για να συμβεί αυτό. Μετατρέψαμε τη δημοκρατία σε αυτό που είχα γράψει ως πιτσιρικάς, που έλεγα τα πράγματα χωρίς να τα φοβάμαι. Λαϊκιστική δημοκρατία. Το έβλεπα αυτό εγώ από το 82.
1: Από ποια σημάδια τώρα?
2: Και τώρα είναι και επιστημονικός όρος αυτός. Δηλαδή ένα παιδί τότε στην εφηβεία του μίλησε για λαϊκιστική δημοκρατία βλέποντας την ευκολία των λόγων του Ανδρέα Παπανδρέου. Τα πάντα πλέον έχουν γίνει αυτό. Δηλαδή τα πάντα είναι Πασόκ στη χώρα μας, όπως λες. Τα πάντα όμως. Όλα τα πολιτικά κόμματα είναι Πασόκ. Δηλαδή ο λαϊκισμός είναι παντού.
1: Είναι αρρώστια.
2: Ναι, είναι μια φαφλότητα, είναι μια αρρώστια που έχουμε δημιουργήσει εμείς. Και ζούμε μέσα σε αυτό. Αρνούμαστε μια κανονικότητα. Δηλαδή αρνούμαστε να λάμπουν αυτοί που πραγματικά έχουν τη δυνατότητα να λάψουν. Βγαίνουν μπροστά οι θρασείς, οι ψεύτες. Αυτοί πρημοδοτούνται. Και αυτοί απασχολούν για την κοινή γνώμη καθημερινά. Είναι κάτι το οποίο πάντα συνέβαινε όμως. Δεν είναι καινούργιο αυτό. Δηλαδή ακούω διάφορους και λένε «Μα το χρυσό αιώνα του Περικλή». Καταρχήν δεν υπάρχει χρυσός αιώνας του Περικλή. Είναι τα 40 χρόνια της ασπασίας. Αυτής της απίστευτης γυναίκας με τους καταπληκτικούς δασκάλους που ήρθε από τη Μίλητο και παρακίνησε αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος είχε την δύναμη να το κάνει, να επενδύσει σε πνευματικούς ανθρώπους βαθιά σκαμμένους και με εσωτερικό βάθος. Οι πλειοψηφίες τότε δεν διαφέραν από τις σημερινές. Ιερατεία, θρησκοληψία, αναθέματα που γέμιζαν τα πηγάδια της Ακρόπολης περί πλούτου. Ναι, μεν υπάρχει μια γραμματεία που αν μπεις μέσα της βαθιά θα ταπεινωθείς και θα πεις «Μα, κοίτα σκέψη, κοίτα συλλήψεις, σε πιάνει δέος». Αυτοί οι άνθρωποι όμως ζούσαν δίπλα σε μια πλειοψηφία που είχαν στο κεφάλι τους, όπως είπα στην αρχή, σκατά. Ήταν εξαιρέσεις. Εξαιρέσεις πάντα θα υπάρχουν. Έχει να κάνει μάλλον με το κλίμα που διαμορφώνεται σε αυτό το σημείο του πλανήτη. Δηλαδή η ηλιοφάνεια δημιουργεί δύο είδη ανθρώπων χοντρά-χοντρά. Δημιουργεί φωτεινές εξαιρέσεις που η αναζήτησή τους δημιουργεί ψηφίδες που μπαίνουν και σωματώνονται σε αυτό που παγκόσμια ο κόσμος αντιλαμβάνεται ως ελληνικό πολιτισμό. Και υπάρχει και το άλλο. Δηλαδή, ίσως αυτό που λένε μαζάνθρωπος είναι ο πιο βάρβαρος όχλος που έχει υπάρξει από τα διάφορα σημεία του πλανήτη. Δηλαδή, η ελληνική ιστορία είναι αυτό το πράγμα. Είναι εμφύλοι, είναι ο καλός να πάει στη φυλακή, να πιει το δηλητήριο, να εξοριστεί. Υπάρχει ζήλια. Και παρότι ο χριστιανισμός είναι ένα ελληνικό έβλημα, δηλαδή δούλεψαν αυτοί οι λεγόμενοι πατέρες οι οποίοι μιλούσαν την ελληνική γλώσσα, φτιάξαν αυτή την παραμυθία, ίσως με καλή πρόθεση για να μεταδώσουν αυτό το «αγαπάτε αλλήλους», δεν πέτυχε. Και μάλλον δεν έχει πετύχει, γιατί η καταγωγή μας είναι τέτοια που μπαίνει εμπόδιο. Θέλει πάρα πολύ δουλειά από όλους. Νομίζω πως προερχόμαστε από την άπλιστη αμοιβάδα, η οποία μέσα στο νερό κυριάρχησε των υπολείπων ειδών, και μέσα από τους μετασχηματισμούς έχουμε μέσα μάλιστα στο DNA μας, δηλαδή νομίζω, όλους αυτούς τους μετασχηματισμούς, δηλαδή του ερπετού, του πρωτεύων θηλαστικού που βρέθηκε σε ανάγκη να φάει το παιδί του, να κάνει βαλίση. Δεν είναι τυχαίο, σε όλους τους παγκόσμιους μύθους υπάρχει ο μύθος που ο αδερφός σκοτώνει τον αδερφό. Έτσι, δεν υπάρχει μύθος, μυθολογία παγκόσμια που να μην υπάρχει ένα τέτοιο επεισόδιο. Και η ελληνική μυθολογία έχει πολλά τέτοια παραδείγματα, και όλες οι μυθολογίες του πλανήτη έχουν και διασώζουν αντίστοιχα. Και συνήθως αυτό το είδος το οποίο πρωταγωνιστεί είναι ένα νυχτοπούλι. Δηλαδή αυτός ο οποίος σκοτώνει και μετά αντιλαμβάνεται το λάθος του και παρακαλάει στον Θεό κάτι να γίνει με αυτόν, γιατί δεν αντέχει την πράξη του, τον μεταμορφώνει σε νυχτοπούλι. Εξού και ο Γκιόνης. Τον οποίο έχουμε ελοποιήσει στα ψηλά βουνά. Εγώ το έκανα πάνω στους στίχους του Δροσίνη. Υπάρχει βέβαια και του Βυζινού, και είναι μια παράδοση που τη συναντάζει με παραλλαγές σε όλη την Ελλάδα, από άκρη σε άκρη. Αλλά είναι μια παράδοση που τη βρίσκει με παραλλαγές σε όλες τις μυθολογίες του πλανήτη.

0: Εάν ανοίξατε τα ραδιόφωνά σας λίγο πριν και ενδεχομένως δεν ξέρετε ποιος είναι ο καλεσμένος της εκπομπής μας σήμερα, σας υπενθυμίζω ότι είναι ο συνθέτης και τραγουδοποιός Μιχάλης Κουπιός. Ορισμένα βιογραφικά του σας είπα στην προηγούμενη ενότητα. Θα σας πω ακόμα ότι ο Μιχάλης Κουπιός μελέτησε και μελετάει την ελληνική λαϊκή και παραδοσιακή μουσική στις διάφορες εκφάνσεις της, έχει παρακολουθήσει κύκλους σεμιναρίων για τη σύγχρονη μουσική τεχνολογία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και σεμινάρια για τη μουσική στον κινηματογράφο, στο ντοκιμαντέρ, την τηλεόραση, την βίντεο art, καθώς και σεμινάρια ψηφιακής φωτογραφίας. Ολοκλήρωσε ανώτατες σπουδές μέσων μαζικής ενημέρωσης το 2001. Τώρα δεν μπορώ να σας πω για το δισκογραφικό σκέλος, γιατί είναι τόσο μεγάλος ο κατάλογος που θα μας φάει τη μισή εκπομπή. Όμως μπορείτε να βρείτε, αν γράψετε Μιχάλης Κουπιός, και αν σας ενδιαφέρει να δείτε ποια είναι η δισκογραφία του. Εγώ όμως θα πω, πέρα από τους δίσκους με τους Έλληνες δημιουργούς και με τους Έλληνες ερμηνευτές, έχει ηχογραφήσει προσωπικούς δίσκους, ενώ συνθέσεις του έχουν συμπεριληφθεί σε διεθνείς συλλογές όπως Mystic World, Famous Greek Composer, Night Collection, Buddha Bar, Mother Earth, Putumagio Presents, Greece, A Musical Odyssey. Μας έλεγε νωρίτερα για αυτή την έμονη ιδέα που κυριεύει σε ιστορικές εποχές αυτόν εδώ τον τόπο και οι μισοί στρέφονται εναντίον των υπολείπων μισών. Λοιπόν, αυτό το ονόμασε ως φόρο του αδελφικού αίματος που διατρέχει όλο τον κορμό της ιστορίας, σε φάσεις της ιστορίας. Ο αδελφός που σκοτώνει τον αδελφό. Τα μυθολογικά κείμενα, όπως και η Παλαιά Διαθήκη, έχουν άπειρα τέτοια παραδείγματα. Μάλιστα είπε και την ιστορία του Γκιόνι, που ο δολοφόνος του αδελφού του, μην αντέχοντας πλέον τις τύψεις, ζητάει από τους θεούς συγχώρεση και λησμονιά, και εκείνοι τον μεταμορφώνουν σε πουλί στο γκιόνι με τη δυσίωνη κραυγή που βγαίνει στο σκοτάδι και φωνάζει τον αδερφό του. Η τύχη του τον κάνει ηκέτη. Η τύχη του, γιατί είχε προηγηθεί τύψη του βεβαίως, και γι' αυτό ζήτησε ηκεσία από τους θεούς. Ζητάει λησμονιά και συγχώρεση και γαλήνη. Ποια τύψη δεν αντέχει η εποχή μας?
1: Δεν ξέρω πραγματικά να απαντήσω σε αυτό. Είναι δύσκολη ερώτηση. Γιατί ο άνθρωπος, εκεί που νομίζει ότι είναι αυτό, βλέπεις έναν άνθρωπο, τον παρακολουθείς, θες να τον ηχογραφήσεις, αλλά είναι απρόβλεπτος. Είμαστε απρόβλεπτο είδος. Έχουμε αυτό που λέει ο Πεσσούα με ένα ποιητικό τρόπο, αλλά ακουμπάει την πραγματικότητα. Έχουμε πολλούς εαυτούς μέσα μας. Και έχει να κάνει με όλες αυτές τις μεταβολές και τους μετασχηματισμούς. Δηλαδή δεν είμαστε ένα πράγμα ο άνθρωπος. Είμαστε κάτι πολυσύνθετο που είμαστε ικανοί για όλα. Είναι θέμα στιγμής. Και ο πιο σκαμμένος άνθρωπος μπορεί να έχει μια στιγμή που να τον κάνει να συμπεριφερθεί σαν ακραίο κτίνος.
0: Είπες πριν ότι στα 16 ως έφηβος μπορούσες να πεις με περισσότερη ελευθερία από ότι τώρα.
1: Δεν είναι ελευθερία. Είναι ένα μείγμα θάρρους και θράσους, το οποίο όσο περνούν τα χρόνια γίνεται κάτι σαν αυτό που, ας το πούμε, είναι η βάση της επικούριας φιλοσοφίας. Θες να ζεις τη ζωή σου ξέροντας τι σε περιβάλλει, γνωρίζοντας την ακαταστασία που είναι μια καταστασία κατά κύριο λόγο ανθρωποκεντρική, σαφώς και η φύση, για να βρει την ισορροπία της γίνονται ποτάμια αίματος, έτσι. Το ένα είδος κατασπαράζει το άλλο, δεν είναι απλά τα πράγματα. Για να καθίσουμε να ρεμβάσουμε ένα ηλιοβασίλεμα και την ώρα γίνεται χαμός. Λοιπόν, θα προσπαθείς να βρεις τον τρόπο να βρεις μια γαλήνη. Με λίγο λαγνία, που θέλει και αυτή μέτρο, με το να διαβάζεις τις σκέψεις σημαντικών ανθρώπων που σε ξεπερνάνε. Θέλει έναν αγώνα, που δεν τελειώνει ποτέ αυτός ο αγώνας. Και η πλάκα είναι ότι όταν νομίζεις ότι έχεις απαντήσει στο πεδίο του επίσταμε ένα ερώτημά σου, αυτό μπορεί να γίνει σε άλλα πέντε. Αυτό να σε οδηγήσει σε νέες περιπέτειες. Δεν σταματάει ποτέ. Και νομίζω ότι όσο πιο πολύ μπαίνεις στα πράγματα, τόσο πιο πολύ θέλεις να απέχεις από τα λεγόμενα κοινά. Όχι ότι πάβεις να είσαι ενεργός πολίτης, απλά θες να φύγεις από αυτή την πολύ συνάφεια
0: του κόσμου, τις πολλές κινήσεις και ομιλίες.
1: Ακριβώς.
0: Που λέει ο Καβάφης.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Εσύ πώς μεγαλώνεις?
2: Status FM, σταθμός στους 107.7.
1: Η μητέρα μου αγρότησε από το μεγάλο χωριό της Τήλου, ο πατέρας μου ναυτικός, ο καπετάν Νικόλας. με καταγωγή από τη Σίμη. Ψάχνοντας βρίσκω ότι ένας προγονός του ήρθε από το Γκότζο, το μικρό νησάκι της Μάλτας. Τώρα τι ακριβώς, μπορεί να είναι πιο Έλληνας από τους Έλληνες που είμαστε εδώ, που ήταν εδώ. Τα πράγματα χάνονται μέσα στην ιστορία της Μεσογείου. Και ο παπάς του, από τη Σίμη που ήρθε η οικογένεια και αυξήθηκε και ασχοληθήκαν με το εμπόριο με πλοία της εποχής, τον 18ο, τον 19ο, κάποια στιγμή υπήρξε μια έρηδα και φύγανε κάποιοι από την οικογένεια, γιατί υπήρξε μια σύγκρουση, μια διαφωνία. Κάνανε εμπόριο κουμπιών από την Βενετία στα νησιά της Μεσογείου, όχι μόνο τα ελληνικά, όχι μόνο τα νησιά του Αιγαίου, αλλά γενικότερα. Ξέρω τότε δεν υπήρχαν ελληνικά νησιά, τώρα τα καταλαβαίνουμε ως τέτοια. Και φύγαν και πήγαν στην Άφπαχτο κάποιοι. Και υπάρχουν στην Άφπαχτο άνθρωποι που φέρουν το επώνυμο Κούμπιος, αλλάξαν τον τόνο.
0: Το κάνανε Κούμπιος.
1: Το κάνανε Κούμπιος. Ένας πρόγονος εκεί στα τέλη του 18ου.
0: Με εντυπωσιάζει τώρα αυτό, γιατί όταν ερχόμουν ήθελα να σε ρωτήσω εάν υπάρχει κάποια ρίζα στο επώνυμό σου, και τώρα εσύ το απάντησες μόνος.
1: Υπάρχει και ο γνωστός γλωσσοδέτης που συνδέεται με το επώνυμο. Ο γιος του Κουμπιού, του Ρουμπιού, του Ρουμποκομπολογιού, που πήγε στην Κουμπία, στη Ρουμπία, στη Ρουμποκομπολογία και τον πιάσαν οι Κουμπίδες, οι Ρουμπίδες, οι Ρουμποκομπολογίδες και του πήραν τα κουμπιά του, τα ρουμπιά του, τα ρουμποκομπολογιά του και πάει λέγοντας. Εγώ απλά γεννήθηκα στο Μιευτήριο. Η μαμά φοβήθηκε να με γεννήσει στο μεγάλο χωριό της Στήλου, παρότι εκεί υπήρχε μια θεία μου μαμή που ξεκινούσε και βοηθούσε τις γυναίκες να γεννάνε, και για λόγους ασφαλείας, επειδή είχε χάσει το προηγούμενο παιδί της, πήγε στο νοσοκομείο της Ρόδου. Και αυτό δηλαδή που συνοδεύει το βιογραφικό μου, γεννήθηκε στη Ρόδο, έχει να κάνει ότι εκ παραδρομής η μαμά μου πήγε στο Μιευτήριο και έτσι η ταυτότητά μου γράφει γεννηθεί στη Ρόδο. Είμαι ένα παιδί που μεγαλώνει όμως στην Τήλο. Δηλαδή το νησί που μεγάλωσα είναι η Τήλος. Μπορεί να άνοιξε τα μάτια μου στη Ρόδο, αλλά ο τόπος που με όλες μου τις αισθήσεις άρχισα να αντιλαμβάνομαι και να προσπαθώ να καταλάβω τον κόσμο είναι η Τήλος.

0: Πριν περάσουμε στο επόμενο κομμάτι, θα σας διαβάσω ένα μικρό κείμενο που ψάρεψα από ένα δίσκο του Μιχάλη Κουμπιού, όπου αναφέρεται στην Τήλο, τον τόπο που μεγάλωσε. Λέει, αν η Τήλος είναι ο τόπος όπου άρχισα να αντιλαμβάνομαι για πρώτη φορά όλες μου τις αισθήσεις, η Ρόδος είναι ο τόπος που πρωτοάνοιξα τα μάτια μου. Στη Ρόδο πήγα και ξαναπήγα πολλές φορές. Εκεί κάποτε, στο βλέμμα ενός μικρού ελαφιού, ένιωσα πως ο κόσμος ολάκερος αποτελεί ένα κομμάτι του εαυτού μας. Και όταν το νιώσεις αυτό, αυτόματα διευρύνεσαι πέρα από την ατομικότητά σου. Στη Ρόδο γνώρισα διάφορους ανθρώπους. Έχω κάνει και φίλους, όπως ο κιθαριστής Στάθης Σκανδαλίδης. Κάποια στιγμή του πρότεινα ένα έργο για το βλέμμα εκείνου του μοναχικού μικρού ελαφιού και άλλο ένα για τα ξωτικά της αυγής που τα απασχολούν έντονα οι λόγοι ύπαρξης του σύμπαντος. Τα έπαιξε και του άρεσαν. Μου ζήτησε να του πάω και κάποια τραγούδια, του τα πήγα και εκείνος τα μετέφερε στην κιθάρα του, τα έκανε δικά του. Έτσι φτάσαμε σε αυτή την έκδοση ως κυνηγή ονείρων και ενών εντυπώσεων. Καλή σας ακρόαση, Μιχάλης Κουπιός. Δώσε μου μια περιγραφή του τι είναι η Τήλος εκείνο τον καιρό που αρχίζεις εσύ να αντιλαμβάνεσαι τη ζωή.
1: Δεν θέλω να το κάνω έτσι πρόχειρα. Το έχω κάνει με διάφορους τρόπους και προτιμώ να το κάνω κυρίως με τη μουσική που είναι μια ανώτερη γλώσσα. Δηλαδή με καθαρή μουσική. Να συμπυκνώνω αισθητικά μηνύματα που ξεπερνάνε τη χρήση του λόγου. Έχω κάνει ένα δίσκο Τήλος το 1992. Δεν μπορούσα να κάνω αλλιώς. Ήταν κάτι το οποίο με ξεπερνούσε. Ήταν μια παραγγελία όμως αυτός ο δίσκος. Έγινε στο πλαίσιο των εργαστηρίων που έκανε τότε ο Μιχάλης Γρηγορίου, ο οποίος με παρότρινε. Μου λέει, με ό,τι έχεις καταλάβει από τις σπουδές σου, με ό,τι νομίζεις, με ό,τι έχεις ακούσει, πήγαινε ξανά στο νησί σου, βρες αυτές τις μελωδίες που σε είχαν ερεθίσει τότε, έλα σε επαφή μαζί τους, μίλησε μαζί τους και κάνε το δικό σου και να το ηχογραφήσεις, και μου έδωσε 40 ώρες. Που για να κάνεις έναν δίσκο και μάλιστα διπλής διάρκειας σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα είναι πολύ λίγος χρόνος. Και όμως μέσα σε αυτό το ασφιχτικό πλαίσιο, μέσα στις απαγορεύσεις που μου έδωσε, ότι δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις παρά μόνο τρεις μουσικούς, όλο αυτό λειτουργήσε ευεργετικά για το τελικό αποτέλεσμα και νομίζω ότι είναι ένα οριακό έργο για μένα, παρότι είναι πρώιμο.
0: Δηλαδή οι περιορισμοί βοηθούν την έμπνευση εν τέλει.
1: Βέβαια, βέβαια. Βέβαια, άνθρωποι οι οποίοι το μυαλό τους τρέχει γρήγορα και κάνουν μεγάλα εσωτερικά ταξίδια, μια παραγγελία, μια οριοθέτηση βάζει τάξη στο χάος που κουβαλάμε. Σαφώς. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που λειτουργώ έτσι καλά. Δηλαδή, αν μου δώσεις μια δομημένη παραγγελία, είμαι ευτυχισμένος άνθρωπος. Κερδίζω και την εμπιστοσύνη στον εαυτό μου, γίνομαι αξιοπρεπής. Υπάρχουν άνθρωποι που λειτουργούν αυτοβιογραφικά. Προεκτείνουν το προσωπικό τους βίωμα και με έναν ποιητικό τρόπο θέλουν να το βγάλουν έξω από του χρόνου τον τροχό. Είναι οι λεγόμενοι τραγουδοποίοι. Μια περίπτωση τέτοια, ας πούμε, που θεωρείται παγκόσμια μεγάλης λάμψης είναι ο Όμηρος. Τραγουδοποίοι υπάρχουν σε όλο τον κόσμο και σε όλες τις ιστορικές φάσεις του ανθρώπου. Και μάλιστα πάρα πολύ σημαντικοί. Εγώ όμως δεν είμαι τέτοιος μηχανισμός. Μπορώ να λειτουργήσω και έτσι, αλλά δεν είναι η καλή μου πλευρά αυτή. Εγώ σε μια προηγμένη κοινωνία θα μπορούσα να ανθίσω, δηλαδή να μου δίνουν παραγγελίες, να εκτελώ. Η τελευταία παραγγελία που πήρα σε αυτή τη χώρα ήταν το 2010. Έγραψα ένα solo άρπα με τον τίτλο «Μικρομέρεια Ακροπολιτάνα» για το ενδυμικό χασμόφυτο που ζει στις σκισμές του Βράχου και μόνο στην Ακρόπολη. Ένα έργο που παίχτηκε το Μάιο, 14 Μαΐου του 2010, στη σκιά της Ακρόπολης, με μεγάλη επιτυχία. Έκτοτε δεν έχω πάρει παραγγελία. Παίρνω παραγγελίες εκτός Ελλάδος. Δηλαδή γράφω πολύ μουσική για χοροθέατρα, κάνω μουσική για πολλά διεθνή ντοκιμαντέρ, αλλά δεν υπάρχει αυτή. Ενώ ξεκίνησε από την αρχαία Ελλάδα αυτό, δεν υπάρχει πια. Είναι λίγες παραγγελίες που δίνονται, ενώ για μένα αυτό θα ήταν το καλύτερο. Δηλαδή να μου δίνεις μια παραγγελία, να κάνεις ένα έργο. Το θέλω έτσι, το θέλω να μου δώσει και την οργανοθεσία. Το θέλω με αυτά τα όργανα, θέλω να είναι χαρούμενο ή θέλω, ξέρω εγώ, να είναι χαρμολυπημένο. Να μου δώσει, ας πούμε, κάποιες συντεταγμένες και θα το παίξουμε, ξέρω εγώ, στα γενέθλια της κόρης μου. Θα ήθελα να το κάνω αυτό. Δηλαδή, να έπαιρνα παραγγελίες. Ή ξέρω εγώ, γράψε μου ρεσί ένα χασάπικο να το χορεύω μόνο εγώ. Αλλά δεν έχω λεφτά, έχω 200 στάρικα, ναι. Πολύ ευχαρίστως. Θα το έκανα με πολύ χαρά.
0: Μιχάλη, δεν θέλεις να αποπειραθείς να μου δώσεις μια εικόνα όμως της Τήλου έτσι όπως υπάρχει μέσα σου και που εάν κάποιος που ποτέ δεν έχει επισκεφτεί το νησί όπως εγώ σου έλεγε πες μου μια εικόνα για την Τήλο, θέλω να πάω εκεί αλλά να παρακινηθώ.
1: Δεν λέει κάτι αυτό, γιατί θα είναι ωρεοποιημένες αναμνήσεις των παιδικών μου χρόνων που είχαν μέσα τους... Τώρα θα χρησιμοποιήσω κάτι χριστιανικό, ας πούμε, τέλος πάντων από συνήθεια, που είχαν και πολύ κόλαση και πολύ παράδεισο. Δηλαδή, εγώ πέρασα τα παιδικά μου χρόνια με πολλή δουλειά. Δούλευα από 4 χρονών. Που, όπως όλα τα παιδιά της ηλικίας μου. Δηλαδή, όλα τα παιδιά σε απομονωμένους τόπους εκείνη την περίοδο συμμετείχαμε στις οικογενειακές εργασίες. Δηλαδή, εγώ σηκωνόμουν Δευτέρα Δημοτικού και πήγαινα και άρμεγα την κατσίκα για να πιούμε γάλα το πρωί και να πάω μετά στο σχολείο. Πήγαινα ταΐζα τα ζώα. Μάζευα ελιές από 4 χρονών. Δεν ήμουν ο μόνος. Έτσι. Όλα τα παιδιά κάναμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ήταν τροφοσυλλέκτες οι άνθρωποι εκεί, κάνανε μικρές καλλιέργειες από όλα τα είδη. Κάποιοι ήταν και πολύ μερακλείδες όπως ο παππούς μου, που διατηρούσε τα αποθήκες με τα πάντα. Έκανε, ξέρω εγώ, από όλων των ειδών τα όσπρια μέχρι και καπνό σε ένα εκτάριο, ας πούμε, για να καπνίζει αυτός και οι φίλοι του. Και εγώ ζούσα με τέτοιους ανθρώπους. Αλλά ήταν άνθρωποι που θυμάμαι, που για να πάρουν μια απόφαση, ας πούμε, για να βγάλουν ένα παράθυρο σε ένα στάβλο. Που θα βάζανε, ξέρω εγώ, δύο ζώα να ζήσουν εκεί. Θα συζητάγανε στο καφενείο και δεν ξέρω και 10-15 φορές για το πού θα πρέπει να βγάλουν το φεγγίτι για να ρίζεται σωστά και λέγε ένα στον άλλον. Άσε να το δούμε και το Μάρτι που λες αυτό το σημείο. Τι να το κάνουμε, πώς θα πρέπει να τα αλλάξουμε. Να δούμε ο καιρός εκεί, το ήλιος. Παρατηρούσαν οι άνθρωποι. Ήταν αυτοδημιούργητοι επιστήμονες του πεδίου. Με λίγες γνώσεις σχολικές εγκύκλειες. Αλλά με πάρα πολλές που τις καταχτούσαν μέρα με τη μέρα μέσα από τον ετήσιο κύκλο και μέσα από την παρατήρηση. Και βέβαια υπήρχε κάτι άλλο πολύ σημαντικό.
0: Δηλαδή?
1: Κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτοί οι άνθρωποι κοινωνούσαν από το απόσταγμα των μεγάλων φιλοσόφων. Δηλαδή υπάρχει ένας παροιμιώδης λόγος που τον κοινωνούσαν στην καθημερινότητά τους. Και βέβαια εκ των υστέρων, επειδή εγώ από μικρός σημείωνα, διάβαζα και ό,τι μου άρεσε και βλέπα να καθρέφτει μέσα σε αυτό που διάβαζα, το υπογράμμιζα. Έτσι λοιπόν κατέγραφα ό,τι έλεγε ο παππούς και οι φίλοι του. Μεγαλώνοντας μέσα από τα διαβάσματά μου, αντιλαμβάνομαι ότι αυτά τα οποία κοινωνούσαν μεταξύ τους και χρησιμοποιούσαν στην καθημερινότητά τους ήταν ένας λόγος που ερχόταν από τη σχολή της Μιλήτου. Ήταν η Μιλήση. Δεν ήταν τόσο Αριστοτέλης και ο Πλάτωνας. Δεν ήταν οι Αθηναίοι. Ήταν η Μίλητος λόγω της εγκύτητας.
0: Το ενδιαφέρον εδώ είναι ότι ο Γεράσιμος Ανδρεάτος, ο Αλκίνος Ιωαννίδης και ο Χάρης Κατσιμίχας μαζί τραγουδούν.

0: Πέμπτη ώρα της εκπομπής, 4 και 3 πρώτα λεπτά. 2-11-10-80-8-8-0. Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι, σιωπές, μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά. Και περνάμε πάλι στη συνέντευξη με τον Μιχάλη Κουμπιό.
1: Η εποχή μας δεν έχει ανάγκη από λαμπρά πνεύματα για να προχωρήσει, από ηγέτες δηλαδή.
2: Κοίτα, οι άνθρωποι που έχουν δουλέψει πάνω στο είδος μας το έχουν παρατηρήσει και το εξετάζουν ολιστικά. Θεωρούν ότι χρειάζεται από τη φύση του άνθρωπος, επειδή ξεκίνησε ο ζώο της αγέλης, να έχει έναν που να ηγείται της αγέλης. Τι να σου πω τώρα, με δυσκολεύει αυτό που ρωτάς, γιατί εγώ θέλω να φύγουμε από αυτή τη συνήθεια της αγέλης. Γνωρίζω και εγώ ότι είμαστε κάτι κοντά στο λύκο και στον ελέφαντα που κάποια στιγμή φτιάξαμε μεγάλες πόλεις για να βρούμε την ασφαλειά μας, να οχυρωθούμε μέσα σε σπίτια, να νιώσουμε ότι φύγαμε από τη φύση που μας τρόμαζε, που μας δυσκόλευε. Αλλά εγώ θα επιθυμούσα να καταφέρει ο άνθρωπος κάποια στιγμή αυτό που κάνουν οι λίγοι, οι εξαιρέσεις, δηλαδή να κάνουν τέχνη για να δημιουργούν αισθητικές ισορροπίες, να γίνει τέχνη ίδια η ζωή. Αυτό επιθυμούσε και ο Πλάτωνας, αυτό επιθυμούσε και ο Αριστοτέλης και όλοι οι φιλόσοφοι σε όλο τον πλανήτη Γη. Αυτό, να καταφέρουν οι άνθρωποι να κάνουν τέχνη τη ζωή τους, έτσι ώστε και η τέχνη να αναχρειάζεται, να μην χρειάζονται τα έργα τέχνης. Να γίνει τέχνη η ζωή μας.
0: Στίχους Νίκου Σταθόπουλου και μουσική Μιχάλη Κουμπιού, ο Βασίλης Λέκας τραγουδάει «Άγρια ζωή».
3: Αφήνουμε τον κόσμο να χαθεί στους δρόμους της βροχής και

0: πώς γεννιέται μέσα σου η ιδέα ότι εσύ θα ασχοληθείς με τη μουσική?
1: Α, κοίτα να δεις. Καταρχήν, τα πράγματα γίνονται λίγο. Έχει ένα πράγμα το οποίο μπορεί να ακουστεί σαν μύθος αυτό τώρα. Αλλά είναι μια πραγματικότητα. Χτύπησε η καμπάνα στην εκκλησία του Ταξιάρχη πολύ νωρίς. Χτυπούσε κάθε Κυριακή νωρίς για τον Όρθρο, αλλά εγώ δεν την άκουγα. Αυτή την Κυριακή την άκουσα και ξύπνησα. Ντύθηκα βιαστικά και κατέβηκα στην εκκλησία γιατί φοβήθηκα ότι κάπου έχουμε κάποια φωτιά. Δεν μίλησα στους δικούς μου. Και με το που μπαίνω στην εκκλησία βλέπω δύο θείες μου. Ο παπά Παρασκευάς μόλις έβαζε το καλυμάφκι του και θα ξεκινούσε το ευλογητός. Και δεν είχε έρθει ακόμα ο ψάλτης. Μου λέει: Μιχαλάκη, μία θεία μου, η οποία δεν ζει τώρα, η θεία μου καλή, τι θες τόσο πρωί εδώ?
0: Πόσο χρόνο είσαι?
1: Πενταυτέρα δημοτικού.
0: Μάλιστα.
1: Λέω: Θεία, φοβήθηκα, μήπως έχουμε πάρει φωτιά? Όχι, παιδί μου, λέει. Εμείς ερχόμαστε εδώ από πολύ νωρίς. Γίνεται όρθος. Μην ανησυχείς. Θα πάω να ειδοποιήσω τη μαμά σου και τη γιαγιά σου. Κάθισε εδώ απ' έξω που θα έρθουν με υποχρεωτικό εκκλησίασμα και οι υπόλοιποι. Ερχόντουσαν στη δεύτερη καμπάνα που ξεκινούσε η δοξολογία. Κάποια στιγμή λοιπόν ξεκινάει το ευλογητός ο παπά Παρασκευάς. Έρχεται και ο Γιώργος Μιχαλούδης, ο οποίος είχε γνώσεις βυζαντινής από την Βατινιάδα σχολή. Και εκεί που ήρθε με πήρε και εμένα κοντά του, έλα Μιχαλάκη, κάθισε εδώ δίπλα μου. Στα ευλογητάρια του όρθρου βλέπω κάποια σημάδια κάτω από τις λέξεις που κάναν τρομερή εντύπωση. Του λέω: Θεία, τι είναι αυτά? Μου λέει: Αυτός είναι ο τρόπος για να καταγράφουμε τη μουσική, για να μην την ξεχνάμε, για να μπορώ κάθε φορά να ψένω χωρίς να χρειάζεται να τα θυμάμαι απ' έξω. Και αυτό εμένα με συντάραξε. Και του λέω: Θεία, μπορώ να μάθω κι εγώ? Άμα θες, παιδί μου, μου λέω: Ό,τι ξέρω να στο δείξω. Και έτσι ήταν κοντά και το σπίτι του, δηλαδή στα 50 μέτρα από το δικό μας, και ξεκίνησε μια τέτοια ιστορία όπου εγώ έκανα τα πρώτα μαθήματα βυζαντινής εκεί δίπλα στο Γερό Μιχαλούδη. Και μάλιστα του άρεσε πολύ να ακούει το κρατικό ραδιόφωνο της εποχής, να ακούμε, ξέρω εγώ, λαϊκά τραγούδια, ακούγαμε Κουδουμτζή, ακούγαμε Λοΐζο, ακούγαμε Ζαμπέτα, ακούγαμε, ξέρω εγώ, ό,τι έπαιζαν στο ραδιόφωνο εκείνης της εποχής, και κάναμε αντιστοιχίες, δηλαδή ψάχναμε να δούμε σε τι ήχο της βυζαντινής μουσικής αντιστοιχεί το τραγούδι που ακούγαμε. Και γινόταν ένα πολύ ευχαριστό μάθημα. Βέβαια, αργότερα, όταν ήρθαμε στον Πειραιά, εγώ πήγα στον Πειραιακό Σύνδεσμο και εντάξει, έφτασα να πάρω ένα πτυχίο στη Βυζαντινή που δεν λέει και πολλά πράγματα δεν έχει να κάνει.
0: Εσείς γιατί βρεθήκατε στον Πειραιά, γιατί φύγατε από την Τήλο?
1: Μας παροτρύναν, δηλαδή τη μητέρα μου, τον μπαμπά μου, τα παιδιά έχουν δυνατότητες, εγώ και αδερφός μου. Δηλαδή, να πάτε παραπέρα, να βγάλουμε ένα γιατρό, να βγάλουμε ένα. Ξέρεις πώς είναι αυτά στις πολύ μικρές κοινωνίες.
0: Ένα δικηγόρο.
1: Ένα δικηγόρο, κάτι να μας φροντίσει όλους, βέβαια. Εγώ δήλωνα σε όλους από μικρός. Όταν πια, μάλιστα, πρωτομελοποίησα εκεί, και είναι πράγματα τα οποία κυκλοφόρησαν μετά από πολλά χρόνια, έλεγα φωναχτά σε όλους ότι εγώ θέλω να βάλω μουσική μου σε δίσκους. Είχα εκτεθεί δηλαδή. Και παρότι έκανα σχολή πλοίαρχων, έφτασα να είμαι αθυποπλοίαρχος ως καβάντζα, τελικά εντάξει. Ήταν τόσο δυνατό το άλλο που.
0: Ήταν πιο δυνατό ταξίδι το άλλο, δηλαδή.
1: Ναι, ήταν.
0: Εσύ δεν ταξίδεψες καθόλου? Ως επαγγελματίας.
1: Όχι, ενώ ήταν πολύ δυνατό το ταξίδι της μουσικής.
0: Καλά αυτό, αλλά επειδή είπες ότι έλαβες και το βαθμό του ανθυποπλοίαρχου.
1: Εντάξει, ταξίδεψα, ναι. Έχω υπηρεσία στο ναυτικό μου φυλάδιο 14 μήνες. Σαν δόκιμος, δηλαδή, έχω την περισσότερη υπηρεσία. Σαν ανθυποπλοίαρχος έχω λίγες μέρες.
0: Και για πες μου τώρα, πώς έρχεσαι, ας πούμε, στην Αθήνα και γιατί βρίσκεσαι στον Πειραιά?
1: Λόγω εγκύτητας πάλι. Δηλαδή, οι άνθρωποι που φεύγαν από τα νησιά τους και ερχόντουσαν στον Πειραιά, δηλαδή αυτή η εσωτερική μετανάστευση, έφερε τους ανθρώπους κατά κύριο λόγο στον Πειραιά. Βέβαια, αν κάποιοι είχαν δουλέψει τότε σε εκείνη την αθλειότητα με τις αντιπαροχές και τα μπαζώματα των ρεμάτων στο αττικό τοπίο, και ήταν, ξέρω εγώ, κάποιος από την Τήλο, κάποιος από την Κάλυμνο και δούλευε στο Μαρούσι και μάθαινε μια περιοχή, έμενε στο Μαρούσι. Εμάς τα βήματά μας και λόγω και της δουλειάς του μπαμπά μας φέρανε στον Πειραιά. Βέβαια τα πράγματα εκεί δεν ήταν απλά για μένα το πρώτο διάστημα, γιατί έφυγα από ένα φυσικό περιβάλλον, άνθρωπος κι εγώ της παρατήρησης, που είχα αποκτήσει ειδική σχέση με ζώα, με δέντρα, με πέτρες. Εμένα από παιδί μου βγήκε και μια αρχαίγονη τάση, την οποία την άφησα να αυτοματικά να υπάρξει. Με θυμάμαι να ζητάω πράγματα, εγώ δεν ζήτησα ποτέ από εικόνες. Μάλιστα, παρότι συμμετείχα και τη στιγμή που συμμετείχα προσπαθούσα να υποβάλω τον εαυτό μου ότι είμαι μέσα σε αυτό και ότι Έχω πίστη, δεν είχα τη ουσία ποτέ. Το ρήμα αυτό δεν υπάρχει για μένα. Θέλω να αντιλαμβάνομαι, να καταλαβαίνω. Προσπαθώ, αγωνίζομαι για αυτό το πράγμα. Προσπαθώ να δίνω απαντήσεις στα πολλά και σύνθετα ερωτήματα που μου προκύπτουν καθημερινά. Παρ' όλα αυτά, είχα μια συντροφιά με πετραδάκια που μάζευα ο ίδιος, τους έδινα ονόματα, τους ζητούσα πράγματα, δηλαδή υπήρχε μια λιθολατρία κατά κάποιο τρόπο.
0: Μια
1: λιθολατρία που έβγαινε χωρίς κάποιος να με έχει καθοδηγήσει ή να με κατευθύνει σε αυτό, με έναν αυτοματικό τρόπο, μέσα από ένα παιχνίδι. Δηλαδή έλεγα, κάνε πετραδάκι μου τάδε, ξέρω εγώ σήμερα τώρα που θα πάω εκεί να μου συμβεί αυτό το ευχάριστο. Αν έχω ζητήσει κάτι σε όλη τη ζωή μου από το σύμπαν, από οπουδήποτε, συνήθως σκέψεις δημιουργώ και τις αφήνω να φεύγουν, και επιθυμίες, και πάω πίσω από αυτές ενεργειακά. Δεν ζητάω όμως, ξέρεις, από οντότητες. Απλά στα πρώτα χρόνια της ζωής μου είχα τα πετραδάκια μου, τα οποία παρεμπιπτόντως τα έχω κρατήσει, αλλά βέβαια δεν έχω αυτή τη σχέση μαζί τους πια.
0: Αλήθεια, έχεις ένα κουτί και έχεις τις πέτρες.
1: Ναι, ναι. Που έπαιζα μικρός, ναι, ναι. Τον παιδικό μου χρόνο, ναι. Τις έχω κρατήσει. Βέβαια. Τώρα κάνουμε συνέντευξη.
0: Ναι, γιατί.
1: Και λέω όλα αυτά τα πράγματα και θα βγουν στον αέρα.
0: Ναι.
1: Και θα τα ακούσουν όλα αυτά άνθρωποι. Τι με βάζεις και. Τι με μέχρι σε. Εγώ δεν έχω μιλήσει ποτέ έτσι για μένα. Νομίζω ότι το σήμερα ότι τα λέμε μεταξύ μας όλα αυτά. Αυτά θα καταγράφεις τώρα.
0: Μα δεν βλέπεις το κόκκινο κουμπάκι του μαγνητοφόνου που. Γιατί νιώθεις δισταγμό.
1: Εντάξει.
0: Γιατί.
1: Ξαφνικά τώρα θα γίνουν φίλοι μου οι χιλιάδες ακροατές σου.
0: Θα γίνουν φίλοι σου οι ακροατές, δεν ξέρω.
1: Οι εχθροί μου, φανατικοί.

Όταν πέφτει το βράδυ, ένα τραγούδι που ακούστηκε πρώτη φορά το 2006. Στίχη Νίκος Σταθόπουλος, μουσική Μιχάλης Κουμπιός. Τραγουδάει η Ελεονόρα Ζουγανέλη και ακούτε και στο βάθος τη φωνή του Γιώργου Νταλάρα που τη συνοδεύει στα ρεφρένια.

0: Τι είναι αυτό που πρέπει να έχει κάποιος άνθρωπος ως χαρακτηριστικό για να σε κερδίσει και να πεις αυτός είναι φίλος μου?
1: Κοίτα, φιλική διάθεση έχω απέναντι σε όλους τους ανθρώπους. Είμαι καλοπερόρετος με όλους. Θέλω το καλύτερο για τον καθένα. Θαυμάζω τους ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται και παρουσιάζουν τα πονήματά τους, τα οποία με τη σειρά τους εμένα έχουν να μου μεταδώσουν πράγματα που θα με κάνουν και εμένα με τη σειρά μου καλύτερο άνθρωπο. Βέβαια σέβομαι τον κάθε άνθρωπο, έτσι. Απλά με πιάνει ένα παράπονο. Δηλαδή θα επιθυμούσα ο καθένας με τις μικρές του δυνάμεις, ο καθένας από εμάς, να σκέφτεται λίγο παραπάνω. Δηλαδή αν οι άνθρωποι σκεφτόντουσαν έστω και ελάχιστα, μαγικά θα αλλάζαν όλα γύρω του. Δηλαδή ας συντονιζόταν η σκέψη μας. Εντάξει, από την άλλη υπάρχει ένας κόσμος εκεί έξω ο οποίος εύκολα παρασύρεται. Αρέσκεται, του αρέσει να του κάνουν βλύση εγκεφάλου. Εν τω μεταξύ η μουσική έχει δύο φύσεις. Για μένα τα είδη είναι απλά συμβάσεις που κάνουμε για να συζητάμε κάποιες φορές. Δεν θεωρώ ότι είναι σοβαρό το να βάζουμε ετικέτες στη μουσική. Διευκολύνει καμιά φορά την κουβέντα μας. Τίποτα άλλο. Νομίζω ότι η μουσική, ας πούμε, χωρίζεται χοντρά-χοντρά σε δύο κατηγορίες. Σε αυτή που μπορεί να σε κάνει καλύτερο άνθρωπο, και αυτό μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, ένα τραγουδάκι του Μάρκου Μπακάρη ή η ηρωική του Ιγκόρ Στραβίσκι, δεν έχει να κάνει έτσι από τη φόρμα, αλλά από την ισορροπία που έχει το ένα έργο σε σχέση με το άλλο και τη δύναμη που έχει έτσι ώστε να σε ερεθίσει και να σε πάει λίγα βήματα παραπέρα. Να σου δώσει τα ρεθίσματα εκείνα που να βοηθήσουν την ανάπτυξη της προσωπικότητάς σου. Να σε βάλουν στο να καταλάβεις λίγο παραπάνω τον εαυτό σου. Δεν έχει να κάνει να είναι ένα τραγούδι του Ακυπάνου ή, ξέρω εγώ, είναι ένα κομμάτι του Λίστ. Απλά υπάρχει και η άλλη μουσική, η οποία είναι προσχηματικά μουσική. Είναι αυτή με την οποία βομβαρδίζουν καθημερινά τους ανθρώπους. Είναι μια μουσική που απευθύνεται αποκλειστικά στα χαμηλά τους ένστικτα. Είναι η μουσική που γίνεται

0: που συσσωρεύουν πλούτο εις βάρος των άλλων. Θα ήμασταν πιο προσεκτικοί σε αυτό που μας περιβάλλει, θα το προστατεύαμε και δεν θα φτάναμε στο σημείο το υποτίθεται το «ον» που σκέφτεται αυτή τη στιγμή με τις πράξεις του να απειλεί τη ζωή στον πλανήτη και τη ζωή, τη δική μας φυσικά ως είδος, αλλά θα παρασύρουμε και άλλες μορφές ζωής μαζί μας. Και
1: ήδη το έχουμε κάνει.
0: Σε μεγάλο βαθμό, ναι, έχουμε εξαφανίσει με την παρουσία μας πολλά είδη. Και δεν αντιλαμβανόμαστε ότι η ζωή δική μας εξαρτάται από το εύρος της βιοποικιλότητας που μας περιβάλλει.

0: αντιλαμβανόμαστε όλα ανθρωποκεντρικά, θεωρούμε ότι η γη μας ανήκει, ενώ σημαίνει το αντίθετο.
1: Τις ανήκουμε.
0: Ναι, και από την άλλη βέβαια αυτό το τρελό, ότι ψάχνουν οι άνθρωποι έναν ουτοπικό παράδεισο, σε μια ζωή άλλη, που θα είναι μια άλλη ζωή, μα δεν υπάρχει άλλη ζωή. Εδώ είναι ο παράδεισος. Και οφείλουμε να τον σεβαστούμε, να τον πάμε στα παιδιά μας, τα οποία θα πάρουν τη σκυτάλη από εμάς. Δηλαδή στην ουσία αυτή είναι η ζωή και πρέπει να μας γεμίσει χαρά. Να ξεφύγουμε από το φόβο του θανάτου. Ο θάνατος είναι, ναι, είναι κάτι που όλοι θα περάσουμε από αυτό το τίποτα. Αλλά στο μεσοδιάστημα έχουμε να κάνουμε πολλά. Υπάρχουν πάρα πολλά εργαλεία που μπορούν να μας κάνουν και ευτυχισμένους, αλλά και πολύ περισσότερο.

0: να μας δώσουν δύναμη και αισιοδοξία, δηλαδή να φροντίσουμε αυτό το οποίο υπάρχει γύρω μας, να καταλάβουμε ότι μέσα σε αυτό μπορούμε να χαρούμε, έτσι ώστε να δώσουμε χαρά και στους, σε εμάς που θα έχουν άλλη μορφή, θα είναι τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, τα δυσεγγονά μας, που δυστυχώς τους αφαιρούμε το δικαίωμα να υπάρχουν με τις πράξεις τις δικές μας. Για μένα δηλαδή η προτεραιότητα θα πρέπει να είναι αυτή για τον σύγχρονο άνθρωπο και όχι αυτά τα, η καθημερινότητα της πολιτικής που πλέον είναι αηδία. Ένα θέμα το οποίο θα έπρεπε να το βάλουν, να το πιάσουν γερά το 2010 και να πούνε ότι για κάτσε, τα κάναμε χάλια. Και εμείς και οι πελάτες μας. Ας αλλάξουμε γραμμή. Δεν πάει άλλο με τις πελατειακές σχέσεις. Πρέπει τα πράγματα να γίνουν αξιοκρατικά. Ο καπιταλισμός δεν αστειεύεται, είναι πολύ σκληρός, είναι παγκόσμιος. Έχει δείξει το άγριο πρόσωπό του. Και το άγριο πρόσωπό του είναι ότι καθημερινά κοιμούνται 900 εκατομμύρια άνθρωποι χωρίς φαγητό. Δεν έχουν φάει την προηγούμενη μέρα. Ενώ ο μισός πλούτος του πλανήτη είναι σε ανθρώπους που αν τους βάλεις όλους μαζί χωράνε άνετα σε ένα βαγόνι τρένο. Και βλέπεις ότι και τα θρησκευτικά συστήματα έχουν αποτύχει, γιατί υπάρχουν και ορίστε. Τα αποτελέσματά τους είναι αυτά. Δηλαδή, ως είδος αυτό έχουμε καταφέρει.
1: Αντί να εκπέμπουν αγάπη, συχνά εκπέμπουν μίσος.
0: Δεν είναι θέμα μόνο μίσους. Είναι ότι δεν απελευθερωνόμαστε και χάνουμε χρόνο. Και μέσα από αυτή τη φασαρία που γίνεται, βολεύονται οι άνθρωποι με τις κακές προθέσεις. Δηλαδή, οι άνθρωποι οι οποίοι, ό,τι αρπάξει ο κόλος μας σε αυτό το πέρασμα, δεν τους νοιάζει τίποτα άλλο.

0: Ακόμα λεπτομέρειες από το βιογραφικό του καλεσμένου μας, του Μιχάλη Κουμπιού. Είπαμε ότι έχει συνεργαστεί με τους σημαντικότερους Έλληνες.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
0: Κότες της World Music. Με τη μουσική του έχει ντύσει, που λένε, εκπομπές και σύριαλ στην ελληνική τηλεόραση, αλλά και ντοκιμαντέρ στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ετένα, Ετ2, Μέγκα, Αντένα κτλ. TV Senk, BBC και ούτω καθεξής. Ως αφηγητής ντοκιμαντέρ έχει αφηγηθεί πάνω από 100, έχει γράψει μουσική για τουλάχιστον 40 ντοκιμαντέρ, ενώ έγραψε και το σενάριο σε 4 ντοκιμαντέρ, με τελευταίο η βιοπικιλότητα της Ακρόπολης για λογαριασμό μιας ξένης εταιρείας. Έχει εμφανιστεί σε πολλές μουσικές σκηνές της Ελλάδος, σε ανοιχτά αλλά και κλειστά θέατρα, ως συνθέτης, παίζοντας πλήκτρα και ερμηνεύοντας τραγούδια του. Μουσική του έχει ντύσει χορογραφίες παραστάσεων που ανέβασαν χοροθέατρα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η αληθινή ζωή έχει οδηγίες χρήσεως, δηλαδή.
2: Βέβαια. Καταρχήν είναι 2 οι οδηγίες. Δεν είναι πολλές, ούτε 10 εντολές είναι, ούτε πολλές εντολές είναι, ούτε πολλές παραβολές. Νομίζω ότι οι βασικές οδηγίες είναι 2. Με τον Άριστον. Και από εκεί και πέρα δεν κάνω σε κανέναν αυτό που δεν θα ήθελα να κάνουν σε μένα. Τόσο απλά. Απλά είναι τα πράγματα. Δεν κάνω. Εκτός και αν εγώ κερδίζω τον καθημερινό μου παράδεισο μέσα από πράγματα ιδιαίτερα. Δηλαδή με ενδιαφέρει βία. Κερδίζω λαγνία από αυτό. Βρες έναν άνθρωπο ο οποίος δέχεται τη βία σου και πήγαινε και κάνει σε ένα δωμάτιο. Δηλαδή όλο το υπόλοιπο θα πρέπει να λειτουργεί έτσι. Με σεβασμό ο ένας τον άλλον και χωρίς να κάνουμε πράγματα που θα θέλαμε να μας κάνουν. Δηλαδή όλα τα λένε φασαρία. Πάλι, είναι πολύ φασαρία. Έχουν να κάνουν με ιδιοκτησίες. Η αγάπη δεν είναι ιδιοκτησία. Ο έρωτας είναι τέτοιο πράγμα. Ο έρωτας είναι ιδιοκτησία. Είναι πόλεμος. Η αγάπη δεν είναι. Η αγάπη είναι άλλο πράγμα.

Και θα κλείσουμε τη συνάντηση με ένα κείμενο από τη σελίδα oclown.com και με τίτλο «Στη χώρα της υπερβολής και της προχειρότητας».

Πριν λίγες μέρες ένα φιλικό ζευγάρι με ρώτησε γιατί στον ελληνικό κινηματογράφο και στα σύριαλ τα τηλεοπτικά κυριαρχούν οι υπερβολές και οι τσιρίδες. Γιατί οι ηθοποιοί ξεφωνίζουν. Σκέφτηκα ότι το φαινόμενο δεν είναι ξεκομμένο από την ελληνική πραγματικότητα. Αν κάτι χαρακτηρίζει τους σύγχρονους Έλληνες που ζουν κυρίως εντός των τυχών, είναι η υπερβολή και η προχειρότητα. Υπερβολή στο λόγο, στις πράξεις, στη συμπεριφορά μας, στις κρίσεις, στις εκφράσεις, στον τρόπο που ζούμε. Επιδιώκουμε την εντύπωση παρά την ουσία. Το περίβλημα παρά το περιεχόμενο. Μεγάλο πολυτελές αυτοκίνητο για επίδειξη, μεγάλο άχρηστο σπίτι για καταξίωση, ακόμη χειρότερα πολλά σπίτια για εικόνα πλουτισμού και υπεροχής, με ντουβάρια και εξωτερικά στοιχεία. Παντού υπερβολή. Υπερβολή και στη δίθεν ποιότητα, αλλά υπερβολή και στην αθλειότητα, από παντελή έλλειψη αισθητικής και επίγνωσης του γελίου. Φωνές στα πολιτικά πάνελ της τηλεόρασης, φωνές στις διασκεδαστικές τάχα εκπομπές, στα ρεπορτάζ τους δρόμους, φωνές στις πλατείες, στις παρέες, στα καφέ, φωνές ακόμη και στο θέατρο. Υπερβολή στη ζωή και στην τέχνη. Υπερβολή και στον ενθουσιασμό και στην απογοήτευση. Σαν να μην ξέρουμε ότι μία τρίχα είναι η διαχωριστική γραμμή αυτών των συναισθημάτων που εναλλάσσονται. Αυτό είναι που αποτυπώνεται και στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση. Μάθαμε, δεν ξέρω από πού, ότι η φωνή και η ένταση είναι τρόπος επιβολής και δεν καταλαβαίνουμε ότι μόνο οι ανίκανοι και οι ένοχοι φωνάζουν για να καλύψουν κάτι. Αντίστοιχο χαρακτηριστικό φαινόμενο και η προχειρότητα. Συνδυασμένα αυτά τα δύο, μαζί με την απληστία που είναι μια άλλη εκδήλωση της υπερβολής, συνθέτουν την εικόνα της ελληνικής κοινωνίας των τελευταίων δεκαετιών. Πώς θα μπορούσε λοιπόν να λείπει η υπερβολή και από την τέχνη? Οι ψαγμένοι άνθρωποι βλέπουν τις ξένες παραγωγές και κάνουν τη σύγκριση. Δυστυχώς όμως η ελληνική νοοτροπία μεταφέρεται παντού και εκεί που δεν θα όφιλε να υπάρχει και εκεί που η παιδεία θα όφιλε να στέκει κριτικά και ισορροπητικά. Αλλά υπάρχει παιδεία? Στην τέχνη λογικά θα πρέπει να ήταν αυτονόητη, αλλά δεν είναι πάντα. Και η τέχνη, κυρίως εκείνη της ζωντανής έκφρασης, είναι ένας τρόπος έμεσης παιδείας προς το ευρύ κοινό. Διαμορφώνει συμπεριφορές και κρίνει καταστάσεις, αλλά το πετυχαίνει σε μερικές μόνο περιπτώσεις. Θα σταθώ για λίγο στην απορία του φιλικού ζευγαριού για την ελληνική τηλεόραση και τον κινηματογράφο που έγινε και αφορμή για αυτό το σχόλιο μου, για να τονίσω και κάποιες άλλες λεπτομέρειες. Δυστυχώς, ο ελληνικός κινηματογράφος, τα ελληνικά σύρια, αλλά ακόμη χειρότερα, και συχνά το θέατρο, κυριαρχούνται από άμετρες ιστερίες και τσιρίγματα. Είναι ένα φαινόμενο αντίστοιχο της ημιμάθειας. Ο ημιμαθής πετάει την κοτσάνα του με έμφαση, πιστεύοντας ότι λέει κάτι σημαντικό και έχοντας άγνοια της αρνητικής εντύπωσης που προκαλεί. Όταν δε το συνηθίσεις, σου φαίνεται εντελώς φυσιολογικό. Οι φωνές και η ένταση είναι χαρακτηριστικό επιβολής στην ελληνική κοινωνία. Το βλέπουμε παντού. Για να επιβληθούμε πρέπει να καλύψουμε τη φωνή του άλλου και φτάνουμε σε ιστερίες. Είναι καθαρά θέμα παιδείας και πολιτισμού και όχι τόσο γνώσης. Βέβαια υπάρχουν και εξαιρέσεις που δεν πρέπει να αφανίσουμε στο σωρό. Αλλά ακόμη και στο θέατρο που υπάρχουν, αν παρακολουθήσει κάποιος ένα μάθημα υποκριτικής, θα ακούσει αντίστοιχες υπερβολικές φωνές. Ο ηθοποιός που δεν φωνάζει δεν είναι καλός ηθοποιός ή είναι υποτονικός. Έτσι στο πλάνο μιλάει σε κάποιον στο ίδιο δωμάτιο σαν να μιλάει στο απέναντι μπαλκόνι. Η ένταση αλλοιώνει και τη φωνή, την κάνει κακόηχη και διαπεραστική. Την ευθύνη έχουν και οι σκηνοθέτες που θέλουν το κεφάλι τους ήσυχο και βάζουν τους ηθοποιούς να είναι έντονοι. Ακόμη και τα σενάρια είναι γραμμένα με υπερβολές για να λέγονται έντονα. Ο ηθοποιός δίνει συχνά την αίσθηση ότι μιμείται
και όχι ότι είναι ήρωας. Ελάχιστοι σκηνοθέτες ζητούσαν φυσιολογικούς ή και χαμηλούς τόνους από τους ηθοποιούς. Αν δεχτούμε ότι στην τέχνη υπάρχει παιδεία, και υπάρχει, τότε είναι θέμα αντίληψης και νοοτροπίας. Χρειάζεται να αναθεωρήσουμε το πακέτο της συμπεριφοράς μας, αξιολογώντας αυτό που περιέχει ποιότητα και πολιτισμό από αυτό που θέλει να αφήσει μόνο φτηνές εντυπώσεις. Υπογραφή Κώστας Σημενός.

Αγαπητοί φίλοι, σύντροφοι της κάθε νύχτας, ως εδώ ήταν η διαδρομή. Σε λίγο έρχεται η Έρη Πανάγου, θα ρίξετε ματιές στην επικαιρότητα και θα διασκεδάσετε παρέα, θα μείνει για το επόμενο δίωρο κοντά σας. Ήταν ο Χρήστος Μυρίδης στα μηχανήματα των ήχων, η Θησαυρούλα στο τηλεφωνικό κέντρο και ο Άγρυπνος ανανεώνει το ραντεβού για τα μεσάνυχτα απόψε. Καλό ξημέρωμα, τα σέβη μου.

Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά στους 90,1. Καλή γλυκιά και όμορφη Τριτούλα, 26 Μαΐου 2026.

Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε εδώ να κάνουμε παρεούλα. Η πρωινή αφετηρία ξεκινά. Θα κρατήσουμε μέχρι τις 7 παρεούλα μαζί. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, απέναντί μου στον ήχο κύριος Χρήστος Μυρίδης. Καλημέρα σας κύριε Χρήστο. Η Σταυρούλα Γιαννούτσου περιμένει τα δικά σας μηνύματα, τα δικά σας τηλεφωνήματα, τις δικές σας καλημέρες στο 211 10 80 880. Ο Βασίλης ο Κρυμπάς έχει φροντίσει για τις μουσικές επιλογές και σήμερα. Η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος φροντίζουν δημοσιογραφικά την εκπομπή, έχουν τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.

Λοιπόν, πάμε λοιπόν να δούμε τι ώρα θα ανατείλει αυτός ο ήλιος σήμερα. Τι ώρα θα έρθει, 6 και 5 σε μία ώρα ακριβώς από τώρα, και θα δεις στις 8 και 38.

Λοιπόν, ο καιρός θα είναι αρκετά καλός. Έχουμε αλλαγή σκηνικού σιγά σιγά. Κάποιες βροχές φυσικά στη Δυτική Ελλάδα, εκεί στα ορεινά της βόρειας υπηρετικής χώρας. Αλλά σε γενικές γραμμές ο καιρός θα είναι πάρα πολύ καλός σε αρκετές περιοχές της χώρας και φυσικά και στην Αττική. Η θερμοκρασία αρκετά ανεβασμένη. Στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει τους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου. Εδώ στην Αθήνα αναμένονται νεφώσεις με διαστήματα ηλιοφάνειας το μεσημέρι και τη θερμοκρασία να φτάνει μέχρι και τους 30 βαθμούς, παρακαλώ, σήμερα. Στην αγαπημένη Θεσσαλονίκη που στέλνουμε την αγάπη μας, τα φιλιά μας, την εκτίμησή μας και στους συναδέλφους μας εκεί στο Status FM 107,7 που αναμεταδίδουν το πρόγραμμά μας και φροντίζουν να φτάνει η φωνή μας παντού στη Βόρεια Ελλάδα. Εκεί λοιπόν στην όμορφη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις, τοπικές βροχές στα ορεινά του νομού το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς 2 με 3 μποφόρ από βορειοδυτικές διευθύνσεις, ενώ στη συνέχεια θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 30 βαθμούς. Και εκεί λοιπόν. Εξαιρετικά, εξαιρετικά. Πάμε να διαβάσουμε κανένα μηνυματάκι. Την καλημέρα μου στο φίλο τον Νικόλα τον Χαλκίδη. Ο Ηλίας ο Σελιμάς έχει άδεια απολύσεως από το στρατό. Έτσι δεν τη λέγανε. Ρωτάει πού είναι ο Σελιμάς, λέει. Αυτός πήρε, λέει, άδεια. Τι άδεια είναι αυτή? Αυτά λέω κι εγώ. Αυτά λέω. Κατάλαβες. Αλλά ο Σελιμάς είναι, είπαμε, προϊστάμενος. Κύριος διοικητής. Καλημέρα και στο φίλο τον Κώστα από τα Τρικαλά. Γεια σου, Κώστα μου. Καλημέρα. Ο φίλος ο Δημήτρης που πηγαίνει για περπάτημα, όπως σας έχω πει, από την Πάτρα μέχρι τα Βραχνέικα. Καλημέρα, λέει. Λόγω, λέει, που είχα ρεπό χθες από τις αθλητικές δραστηριότητες για πανηγυρισμούς και αιμοδοσία, λέει, σήμερα έχω διανύσει ήδη 11 χιλιόμετρα και έχω να τα γυρίσω. Αλήθεια τώρα. 11 χιλιόμετρα. 11 χιλιόμετρα, μπράβο. Ή που 11 χιλιόμετρα μπορεί να κάνεις σε ένα μήνα, ας πούμε. Καλημέρα στην Αλεξάνδρα. Γεια σου, Αλεξάνδρα μου, καλημέρα. 1, 2, 3, 4, 5. Καλημέρα από Κυψέλη, λέει ο Θωμάς. Πάντα με τις καλύτερες μουσικάρες. Μας ξυπνάτε. Καλή τριτούλα, άντε, λέει, ένα κουράγιο ακόμα. Να βγει και η σημερινή μέρα με αισιοδοξία και χαμόγελο. Ακριβώς όπως το τοποθετείς, αγαπημένα μου Θωμά. Α, παιδιά, σήμερα με έχετε από το πρωί. Λοιπόν, καλημέρα, λέει ο Κάρολος. Γεια σου, φίλε μου, Charles. Τι κάνεις? Ανυπομονώ κάθε φορά να έρθει 5 η ώρα να σε ακούσω, να πάρω δύναμη. Εύχομαι όλα τα καλύτερα για σένα. Είσαι η φωτεινή εξαίρεση. Στο μαύρο κόσμο που ζούμε. Πώς τα λες έτσι? Να είσαι καλά, φίλε μου, Charles. Ό,τι καλύτερο. Charles, δεν μου είπες από πού στέλνεις το μήνυμα όμως. Δεν πιστεύω να έχεις καμιά καμήλα δίπλα σου. Να έχουμε τίποτα τέτοια. Νάτος και ο Βάιος. Καλημέρα, πρωινή μου φίλη. Ευχές για μια υπέροχη γλυκιά τριτούλα. Καλό ξημέρωμα. Την αγάπη μου, τα φιλιά μου στον Τέλη. Στον Τέλη, τον Αριστοτέλη που μας στέλνει το μήνυμά του από το Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Γεια σου, ρε Αριστοτέλη. Εδώ βροχούλα, λέει, και ψύχρα. 17 βαθμούς έχει εκεί πέρα στο Σίδνεϊ. Ένα. Όταν εμείς το χειμώνα έχουμε κρύο, εσείς βγαίνετε με τον Άγιο Βασίλη από την παραλία. Κάποια στιγμή θα έπρεπε να κάνει και εκεί μια ψύχρα, πώς, έτσι. Άντε, σας περιμένουμε, ελάτε εδώ στην Ελλάδα, την όμορφη. Σας περιμένουμε όλους εσάς τους ομογενείς. Γιατί ξεκινάει το καλοκαιράκι. 30 βαθμούς έχουμε σήμερα, καταλαβαίνετε. Ξεκινάει το κάλεσμα.

0: Την αγάπη μου, την καλημέρα μου, τα φιλιά μου στο Σπύρο από τη Χίο, στην Αγαθή από την Πάτρα, στο Δημήτρη, τον παππού Δημήτρη που μας στέλνει την καλημέρα του από την όμορφη Δράμα. Εκεί που σας έχω πει ότι λατρεύω τους ανθρώπους, εκεί από τη Δράμα θεωρώ ότι ίσως είναι από τους καλύτερους Έλληνες. Θα μου πείτε τώρα πώς και τα λοιπά. Εντάξει, λόγω την προσωπική μου γνώμη εκφράζω, έτσι και τα λοιπά, επειδή λόγω της δουλειάς έχω ταξιδέψει σε όλη τη χώρα, εκεί θεωρώ οι άνθρωποι είναι πολύ διαφορετικοί. Την αγάπη μου, τα φιλιά μου στην όμορφη Δράμα, σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα, σε ολόκληρη την Ελλάδα παντού, αλλά και στο εξωτερικό. Λοιπόν, τι σας έλεγα πριν, σας έλεγα για τον καιρό. Αυτό που έχει γίνει είναι τρομερό. Πορτογαλία, Ισπανία, Γαλλία και Μεγάλη Βρετανία έχουν 30 βαθμούς Κελσίου ήδη. Φανταστείτε τώρα τους Βρετανούς, οι οποίοι δεν ξέρουν τι σημαίνει 30 βαθμοί, που δεν έχουν κλιματιστικά, που έχουν συνηθίσει ένα άλλο κλίμα, εκεί το 20 ας πούμε, είναι το δικό τους καλοκαίρι. Έχουν τρελαθεί, έχουν βγει εκεί πέρα, πέφτουν μέσα στα συντριβάνια εκεί στη... πώς το λένε στη... εκεί στην πλατεία. Στην πλατεία Τραλφάγκαρ, πώς τη λένε αυτή. Πώς την είπα, Τραλφάγκαρ. Βουτάνε εκεί μέσα, έχουν τρελαθεί. Εντάξει. Οπότε μην αγχώνεστε. Έρχονται και εδώ πέρα στην Ελλάδα, σιγά σιγά θα μας φτάσουν τα σαραντάρια. Ας τουλάχιστον δεχθούμε αυτό το ωραίο. Λοιπόν, είχε στο Λονδίνο, έφτασε στο Λονδίνο μέχρι και 33 παρακαλώ. Νοτιοδυτική Γαλλία μέχρι 35. Και Πορτογαλία φυσικά, εντάξει, μεσογειακή χώρα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι τέτοιες θερμοκρασίες στην Ευρώπη είχαμε πάρα πολλά χρόνια να δούμε. Και προκαλεί πολύ μεγάλη εντύπωση. Για τέτοια εποχή μιλάω πάντα, έτσι. Λοιπόν, καλημέρα Έρη, καλημέρα σε όλους με υγεία και χαμόγελα, λέει ο φίλος ο Κωνσταντίνος, ο Φούρναλης, ο αγαπημένος από το όμορφο Αίγιο. Κοίτα μια ωραία πίτσα που έχει στείλει. Αδερφέ μου, είσαι... Μάστορας. Λοιπόν, στείλτε τα μηνύματά σας, radio@parapolitica.gr, σας το έχω πει, εσείς είστε η δύναμη, η κινητήριος δύναμη, το LNG, το καύσιμο, το diesel, η βενζίνη, το... πες κανένα άλλο, τι άλλο υπάρχει?
1: Το μαζούτ.
0: Το μαζούτ. Αυτή είναι εδώ της εκπομπής, με τα μηνύματά σας, θέλω να στείλω την αγάπη μου στο φίλο τον Παύλο, τον Αρτοπιό από την Νέα Σμύρνη, ο οποίος... έχει έτσι μια κρυφή χαρά και τη μοιράστηκε μαζί μου. Έχει μοιραστεί μια κρυφή αγωνία το τελευταίο διάστημα. Και σήμερα αυτή η κρυφή αγωνία που είχε όλο αυτό το διάστημα έγινε μια κρυφή χαρά. Σου στέλνω την αγάπη μου, φίλε Παύλο. Δεν σε γνωρίζω προσωπικά, αλλά μέσω της εκπομπής και των μηνυμάτων που ανταλλάσσουμε καθημερινά, να ξέρετε ότι όλοι είστε μέσα στην καρδιά μου και την εκτίμησή μου. Και είστε, πρέπει να σας πω αληθινά, ότι ένας από τους λόγους που ξυπνάω 3 και 10 το πρωί. Με βαριά την καρδιά. Αλλά μετά λέω, θα πάω να δω τους φίλους μου, θα πάω να ακούσω τα μήνυματά σας. Καλημέρα στην αγαπημένη μας Σερούλα και στη γλυκιά παρεούλα. Δεν έχει έρθει ακόμα η Παρασκευούλα, θα συμπληρώσω εγώ. Όμορφη γλυκιά τριντούλα. Λέει η Ελενίτσα από την Ιγουμενίτσα. Τι έγινε, Νίκο, από το Αίγιο, θα στείλεις κανένα μήνυμα για την Ελένη από την Ιγουμενίτσα? Ή θα ακόμα θα μας το πες δύσκολος. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε ένα πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Να ακούσουμε πολύ ωραία μουσική, έχουμε πολλή επικαιρότητα να σας πούμε και πολλές ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο, δυστυχώς δυσάρεστες. Θα τα πούμε όμως όλα αναλυτικά, πάντα εδώ, με ψυχραιμία.

Καλημέρα, καλημέρα αγαπημένοι φίλοι. Καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Πάμε να κάνουμε ωραία παρεούλα μέχρι τις 7. Λοιπόν, στην πολιτική επικαιρότητα, σήμερα ανακοινώνεται το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στο Θησίο στις 8 η ώρα το βράδυ. Με πλήθος κόσμου να πηγαίνει εκεί στην εκδήλωση και φυσικά πάρα πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Μισή τώρα θα είναι κρυμμένοι, θα βγουν πίσω από τις φιλοσκιές. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει. Και της Νέας Αριστεράς, διότι επίσημα, έτσι κάποιοι λίγοι έχουν δείξει τη διάθεσή τους να πάνε στο κόμμα, στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Οι περισσότεροι είναι λίγο εν κρυπτό ακόμα. Εντάξει, είναι και η συγκυρία τέτοια. Δηλαδή δεν μπορεί τη μέρα που θα ανακοινωθεί το κόμμα, το νέο κόμμα, να πάνε τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς. Αυτό θα γίνει τις επόμενες μέρες, εν καιρό. Σήμερα λοιπόν θα δούμε τα νέα πρόσωπα. Τουλάχιστον αυτό γνωρίζουμε. Γνωρίζουμε τα χρώματα της Μπαρτσελώνα. Και περιμένουμε να ακούσουμε το όνομα του κόμματος, αλλά πολύ περισσότερο τις θέσεις του κόμματος και ποια στελέχη θα απαρτίζουν τους στενούς συνεργάτες του πρώην Πρωθυπουργού.

Μητά λοιπόν τον κύριο Τεμπονέρα που αποχώρησε το Σάββατο για λίγη για άλλα μέρη. Έχουμε επίσης πάρα πολλά ακόμα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που έχουν αποχωρήσει και ο Γαβρίλης Ακελαρίδης από τη Νέα Αριστερά έστειλε μήνυμα στην κοινοβουλευτική ομάδα και είπε ότι όσοι θέλουν να φύγουν να το κάνουν άμεσα. Δεν βλέπω να μένει κανένας. Ναι, είναι αλήθεια. Όλοι φλερτάρουν με το νέο αυτό κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι μετά από τόσα χρόνια απουσίας του πρώην Πρωθυπουργού από τα πολιτικά πεπραγμένα, από το τι συμβαίνει κτλ. Αυτή η συνταγή με με αυτή η δοκιμασμένη συνταγή, τι έχει να προσφέρει άραγε, θα έλεγε κανείς. Τι έγινε, ένα break και ξαναπάμε πάλι από την αρχή. Το θέμα είναι να αντιμετωπιστούν τα πραγματικά προβλήματα του κόσμου με ανθρώπους οι οποίοι να είναι άφθαρτοι με την πολιτική σκηνή, να έχουν τις γνώσεις.

0: στις ικανότητες να αντιμετωπίσουν αυτά τα βαριά προβλήματα, όπως είναι το δημογραφικό, όπως είναι η ακρίβεια κτλ. Και τώρα που λέμε δημογραφικό, χθες έγινε ένα συνέδριο στο οποίο μίλησε ο Πρωθυπουργός. Είπε ότι θα υπάρξει, λέει, το σπίτι μου 2 μπορεί να επεκταθεί και να επεκταθεί και το, να γίνει και ένα νέο πρόγραμμα, πιθανότατα, λέει, το σπίτι μου 3. Αν θέλουμε να ενισχύσουμε το δημογραφικό, δεν είναι μόνο το θέμα της στέγης και με ποια κριτήρια θα γίνει αυτό. Θα πρέπει να ενισχύσουμε τις οικογένειες να κάνουν παιδιά από το σημείο 0. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη τώρα, στον Εύρο, έτσι. Κραυγή αγωνίας για παιδικό σταθμό. Έχει κολλήσει η ίδρυση ενός παιδικού σταθμού στα δίκαια του Εύρου. Αντί να τους να ενισχύουν τις ακριτικές περιοχές λόγω του δημογραφικού, δεν προχωράνε καν οι δομές. Έτσι. 11 παιδιά της περιοχής αναγκάζονται να φύγουν από το χωριό τους. Αυτό τα λέει όλα. Αν θέλουμε, λοιπόν, να ενισχύσουμε το δημογραφικό, θα πρέπει να δοθούν κίνητρα στις μικρές περιοχές, εκεί όπου παλαιότερα έσφυζαν από ζωή, που υπήρχαν δουλειές, που τα χωριά ήταν γεμάτα με παιδάκια. Και οι νέοι είναι πάρα πολλοί, αυτοί οι νέοι που θέλουν να φύγουν. Αλήθεια, ακόμα και στις συζητήσεις που κάνουμε μεταξύ μας, άνθρωποι μιας παραγωγικής ηλικίας, πάρα πολλοί είναι αυτοί που θέλουν να φύγουν. Αλλά ψάχνουν να βρουν τι μπορούν να κάνουν εκεί. Αν, λοιπόν, δώσεις δουλειά, κίνητρο μιας επαγγελματικής αποκατάστασης, σχολεία, ένα καλό νοσοκομείο, αυτά χρειάζονται οι άνθρωποι. Και άμεσα, αύριο το πρωί θα αλλάξουν όλα. Με το να δίνεις 150 ευρώ τον Ιούνιο, ας πούμε. Εντάξει, καλό μέτρο, δεν λέω τίποτα. Ό,τι δίνεται στον κόσμο, καλό είναι. Ωφέλιμο είναι. Αλλά με τα 150 ευρώ δεν λύνεται το πρόβλημα. Απλά 150 ευρώ, να σας πω, δεν είναι καν η εγγραφή στα φροντιστήρια και στις ξένες γλώσσες το Σεπτέμβριο. Έτσι, ενημερωτικά το λέω, αλλά εν πάση περιπτώσει. Θέλω να πω ότι με αυτά τα ημίμετρα δεν λύνεται το πρόβλημα. Ούτε από την ώρα που ένας άνθρωπος αποφασίζει να μεγαλώσει την οικογένειά του, μέχρι την ώρα που το παιδάκι αυτό θα πάει στο σχολείο, χρειάζεται μια στήριξη στη μητέρα, στον πατέρα, στη μητέρα για να βγει στην αγορά εργασίας. Δεν έχουν όλοι τη δυνατότητα να έχουν νταντάδες, ούτε να έχουν γιαγιάδες, ούτε να έχουν παππούδες. Κάποιοι δεν τους έχουν στη ζωή, κάποιοι δουλεύουν πια. Έτσι, γιατί έτσι όπως τα κάνανε όλοι αυτοί οι έξυπνοι, όλοι αυτοί οι μεγάλοι, οι φωστήρες, αυτοί οι φωστήρες που τα κάνανε όλα αυτά, που δουλεύουν οι άνθρωποι μέχρι τα 250, ας πούμε, η γιαγιά και ο παππούς πια δεν είναι στο σπίτι. Έτσι, είναι στη δουλειά. Μια γυναίκα που έχει γίνει γιαγιά, ας πούμε, 60-65 χρονών, δεν είναι σπίτι, είναι στη δουλειά και περιμένει να μαζέψει τα ένσημα, αν θα την πάρει κάποιος στη δουλειά και αν θα της κολλήσει τα ένσημα τα τελευταία, για να μπορέσει να βγει στη σύνταξη μετά από 30 και 40 χρόνια δουλειάς. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα όλα τα υπόλοιπα να είχαμε να λέγαμε. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σας, αυτή είναι η δική μου γνώμη. Στείλτε τα μηνύματά σας, κράξτε με λίγο, δεν πειράζει, δεν υπάρχει πρόβλημα ακόμα αυτά. radio@parapolitika.gr. Διότι αυτή την πραγματικότητα βλέπω. Αυτή την πραγματικότητα βλέπω, βλέπω οικογένειες οι οποίες δεν έχουν καν παιδιά, δεν σκέφτονται, όχι. Δηλαδή λένε, ας πούμε, μα πώς και τα λοιπά, πώς να γίνει, ποιος θα μας κρατήσει το παιδί, πώς θα δουλέψουμε, πώς θα τα βγάλουμε πέρα, πώς θα πληρώσουμε.
1: Status FM, σταθμός, στους 107.7.
0: Πάει να μεγαλώσει, ακούνε όλα αυτά με την ακρίβεια, που είναι μια πραγματικότητα, δεν είναι κάτι ψεύτικο, είναι μια πραγματικότητα. Μόνο για γάλατα και για πάνες θέλει κάποιος 500 ευρώ το μήνα, έτσι και λίγα λέω. Λοιπόν, άρα πώς θα ενισχυθεί η οικογένεια, με ευχολόγια? Και καλά, έκανε κάποιος ένα παιδί και του λέει μετά, α, να κάνεις και δεύτερο, ναι, να ενισχύσουμε εμείς την κοινωνία, ενισχύσουμε εμείς την... Μα πώς, έτσι, αλήθεια τώρα, τόσο απλά είναι τα πράγματα. Γι' αυτό τα παιδιά αργούν να φύγουν από τα σπίτια τους. Βλέπεις 25 χρονών, 30 χρονών παιδιά να είναι μέσα στην οικογένεια. Τώρα να μένει με τη μάνα, με τον πατέρα, με τον αδερφό ή την αδερφή, να μοιράζονται ένα τριάρι όλοι μαζί για να μπορέσουν, προσέξτε, απλά να πληρώσουν τους λογαριασμούς και να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους. Δεν μιλάμε τώρα για το όνειρο του να πας, που είναι η κανονικότητα, έτσι. Γιατί το κανονικό είναι να φύγει το παιδί από το σπίτι, να έχει τη δουλειά του, να μπορεί να είναι με τη δουλειά αυτή αυτόνομος, να πληρώνει τους λογαριασμούς του και να προχωρήσει τη ζωή του. Εδώ βλέπεις ότι δουλεύουν τρεις μέσα στο σπίτι, ο πατέρας, η μάνα, τα παιδιά, και απλά πληρώνουν τους λογαριασμούς. Απλά είναι συνεπείς σε κάποιες υποχρεώσεις. Αυτό έχει φτάσει 20 ευρώ το μοσχάρι. Αλήθεια τώρα. Και λένε, ας πούμε, πόσο κάνει, λέει, θα βγει μια νέα πλατφόρμα που θα λέγεται πόσο κάνει. Που θα αντικαταστήσει, λέει, το ή καταναλωτής. Ωραία, και θα μπαίνεις εσύ τώρα μέσα. Θες να πας τώρα στο σούπερ μάρκετ. Αλήθεια τώρα. Πρέπει να πας στο σούπερ μάρκετ τώρα και θα μπαίνεις μέσα στην πλατφόρμα και θα λες πόσο κάνει. Τελεία τάδε. Τελεία gr. Ωραία, μπαίνεις μέσα. Και βλέπω εγώ, ας πούμε, ότι η μπανάνα είναι πιο φτηνή στο τάδε σούπερ μάρκετ. Το κοτόπουλο είναι πιο φθηνό στο τάδε σούπερ μάρκετ. Και τι θα κάνω εγώ, βόλτα σε σούπερ μάρκετ? Ναι, θα γίνω εγώ, θα φεύγω από το ένα σούπερ μάρκετ, θα πηγαίνω στο άλλο σούπερ μάρκετ και από το άλλο στο άλλο και από το άλλο στο άλλο για να φτιάξω ένα κοτόπουλο με πατάτες στο φούρνο. Αλήθεια τώρα. Αλήθεια. Γίνονται αυτά τα πράγματα. Εδώ χρειάζεται ένας έλεγχος. Πολύ απλά. Στο κομμάτι των απολοκυπευτικών, στο κομμάτι των. Οτιδήποτε έχει να έρχεται από την παραγωγή. Έλεγχος. Πόσο το αγόρασες, κύριε? Πόσο το πουλάς εσύ που είσαι από το χωράφι? 50 λεπτά. Πολύ ωραία. Πάρε και ένα κέρδος και τα μεταφορικά. Πόσο θέλεις εσύ? 1 ευρώ. Πολύ ωραία. Ο επόμενος που θα τα πουλήσει, πόσο θες εσύ? 1,5 ευρώ. Πάρ το 1,5. Γεια σας. Όχι 5, 6, 7, 8, 9, 10 καπέλο. Έλα τώρα. Δεν μπορεί να ελεγχθεί τώρα αυτή η διαδικασία. Αλήθεια. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λίγο μουσική, να μην γκρινιάζουμε πρωί-πρωί.

Καλημέρα, καλημέρα αγαπημένοι φίλοι. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Θα πάμε μια βόλτα στις αστυνομικές ειδήσεις. Διότι έχουμε ένα τρομερό έγκλημα εκεί στο Χολαργό. 57χρονος άντρας πυροβόλησε τη σύζυγό του, την πυροβόλησε στο πόδι και μετά στη συνέχεια αυτοκτόνησε με σφαίρα στο κεφάλι. Η γυναίκα είναι τραυματισμένη, έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Αρχικά υπήρχαν πληροφορίες ότι το ΕΚΑΒ και η αστυνομία ειδοποιήθηκαν από γειτόνισσα που άκουσε τους πυροβολισμούς. Ωστόσο, σύμφωνα με νεότερα στοιχεία, η ίδια 53χρονη κάλεσε τις αρχές μετά τον τραυματισμό της. Σύμφωνα με πληροφορίες, τοποθετήθηκε άμεσα το πόδι της σε τουρνικέ για να περιοριστεί η αιμορραγία. Η ίδια νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Τώρα, εξετάζονται καταγγελίες, εξετάζονται μαρτυρίες, σύμφωνα με τις οποίες η γυναίκα φέρεται να δεχόταν απειλές από το σύζυγό της το τελευταίο διάστημα. Οικογενειακή τραγωδία, λοιπόν. Αυτό. Και φυσικά, έτσι, μιλάμε για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Ένα αιματηρό επεισόδιο εκεί στο Χολαργό. Δύσκολη κατάσταση. Πολύ δύσκολη για την γυναίκα αυτή, η οποία έζησε όλο αυτόν τον τρόμο. Φανταστείτε το, ότι σύζυγό της τώρα να την πυροβολεί στο πόδι και αμέσως μετά να αυτοκτονεί με μια σφαίρα στο κεφάλι εκεί στο Χολαργό, στην οδό Ξανθίπου.

0: Η γειτονιά έχει κατέβει όλη εκεί στη... έχει βγει στο πόδι. Ένα ζευγάρι που έμενε εκεί 25 χρόνια. Εκείνος ήταν συνταξιούχος πιλότος και εκείνη εργαζόταν ως ψυχολόγος στο νοσοκομείο γεννηματάς, εκεί όπου μεταφέρθηκε τραυματισμένη. Πώς μπορούν τα πράγματα να φτάσουν σε ένα τέτοιο σημείο? Ένα ζευγάρι μετά από 25 χρόνια έτσι να φτάσει σε ένα τέτοιο σημείο. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε θέμα. Λοιπόν, ενδεικτικό της κατάστασης που σας έλεγα νωρίτερα για την ακρίβεια. Τώρα με τα κοινωνικά δίκτυα και τα λοιπά που έχουμε όλοι έτσι αυτά τα social, έβλεπα τις προάλλες ότι υπάρχουν ομάδες, εντάξει, το να αγοράζεις μεταχειρισμένα, αυτό ήταν κάτι το οποίο το είναι λίγο πολύ γνωστό έτσι από το παρελθόν. Αυτό που μου έκανε φοβερή εντύπωση είναι ότι υπάρχουν ομάδες που πουλάνε, ας πούμε, παράδειγμα, τα νηφικά τους, οι γυναίκες. Ναι, υπάρχει ομάδα, ας πούμε, υπάρχει όχι μία, πολλές. Και υπέπεσε στην αντίληψή μου, οπότε έκατσα και το ψάξα. Πουλάει άλλη το νηφικό της. Σκέφτηκα εγώ τώρα. Η πρώτη μου σκέψη είναι, εντάξει, πάντα χιουμοριστική. Πάντα ξεκινάω μια χιουμοριστική σκέψη του τύπου «Δεν πήγε καλά ο γάμος, σου λέει δεν το κάνω το νηφικό, ας το πουλήσω». Όμως μετά μπαίνοντας, διαβάζοντας τις αναρτήσεις, κατάλαβα ότι γίνεται ξεκάθαρα για λόγους, γίνεται για λόγους οικονομίας. Δηλαδή σου λέει «Έχω ένα καλό φόρεμα και τα λοιπά, τι να το κάνω, γιατί να το κρύβω στην ντουλάπα, ας το πουλήσω», ξέρω εγώ. Κάτι που για το παρελθόν αποτελούσε έτσι ένα κομμάτι της ζωής σου, είναι κοιμήλιο αυτό που λέει ο Χρήστος, ναι, είναι το κοιμήλιο, το οικογενειακό, που μετά από χρόνια θα ανοίξει την ντουλάπα, θα πεις στην κόρη σου, στην νύφη σου, έλα να δεις το δικό μου νηφικό κτλ. Τώρα τα βγάζουν στο παζάρι, είναι τρομερό. Εγώ παλιότερα ξεκίνησα το ρεπορτάζ, πρέπει να σας πω, σαν νέα δημοσιογράφος, με στέλνανε να βγάλω ζωντανή εικόνα, γιατί δούλευα στη τηλεόραση, με στέλνανε πάντα κάθε Κυριακή σε αγορές, σε λαϊκές, όπου υπήρχε, διότι έκανα πάντα πλάκα. Είναι, μου έχει μείνει αυτό από τότε. Οπότε κάποια στιγμή λοιπόν έχω πάει στο παζάρι εδώ στον Πειραιά, στις γραμμές του τρένου και έχω δει νηφικά. Έχω τρελαθεί εγώ, τώρα μιλάμε πριν από 25 χρόνια, έτσι. Έχω τρελαθεί εγώ, το λέω τότε στον αρχισυντάκτη μου, μου λέει αυτό είναι τρομερό θέμα. Ότι πάει μια γυναίκα να αγοράσει νηφικό στη λαϊκή. Έτσι, ήταν τότε, θεωρούνταν μεγάλο θέμα. Τώρα λοιπόν, εγώ βλέπω το εξής. Ανεβάζουν φωτογραφίες στο διαδίκτυο με φωτογραφίες από την. Από το γάμο τους, γυναίκες και τα λοιπά, και τα κουστούμια των ανδρών επίσης, σβήνουν τα πρόσωπα για ευνόητους λόγους και λέει «Εγώ το αγόρασα 2.500, το πουλάω 250 ευρώ, τιμή σκάνδαλο, είναι για τα νούμερα τάδε, είναι αυτό». Εμένα προσωπικά αυτό μου έκανε τρομερή εντύπωση. Θα μου πείτε «Εντάξει, μπορεί να έχω και άλλη νοοτροπία και τα λοιπά». Απλά θεωρώ ότι οι άνθρωποι, για να φτάσουν στο σημείο κάποιος να πουλήσει, ας πούμε, να έχω, λέει, να πληρώσω τα. Τώρα είναι και μια περίοδος που δίνουν όλα τα παιδιά εξετάσεις, ξέρετε, με τις ξένες γλώσσες, όλα αυτά, φροντιστήρια ιστορίες, υπάρχει μια ένταση οικονομική. Και λέει, το χρειάζομαι, λέει, άμεσα μέχρι το Μάιο, μέχρι τα τέλη Μαΐου, λέει, για να πληρώσω το φροντιστήριο, λέει, κτλ. Οπότε λέει, αν υπάρχει ενδιαφέρον, τώρα άμεσα. Ζούμε λοιπόν σε μια τέτοια φάση, όπου οι άνθρωποι βγάζουν στο σφυρί, παλιά βγάζανε, ας πούμε, τα χρυσά. Τώρα πάνε αυτά. Προπολού. Τώρα βάζουν στο σφυρί προσωπικά αντικείμενα, έτσι, που είναι, ρε παιδί μου, έτσι, απόλυτα συνδεδεμένα με τη ζωή τους, με όλα αυτά που έχουν ζήσει και τα λοιπά. Εμένα προσωπικά μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Άρα, και δεν είναι σημείο των καιρών, θεωρώ ότι είναι μια κατάσταση στην οποία έχουμε περιέλθει. Πώς έγραφε χθες ένας φίλος ακροατής, λέει, πολύ ωραία, λέει, η νίκη του Ολυμπιακού, όλα τέλεια, φοβερά και τρομερά, πάω να πάρω τώρα μοσχάρι, λέμε 33 ευρώ. Α, ακριβώς. Έχουμε πράγματα που μας κάνουν να χαιρόμαστε, είναι λίγα αυτά που μας κάνουν να χαιρόμαστε. Η καθημερινότητα είναι τόσο δύσκολη και πας στο σούπερ μάρκετ και κάνεις το σταυρό σου. Και τους το λες στην αρχή για πλάκα, το λες, ας πούμε, με αστείο τρόπο, ότι ξέρετε, ναι, υπάρχει ακρίβεια. Και οι απαντήσεις ποιες είναι ακριβώς? Έλα, θα ανοίξουμε μια πλατφόρμα, η οποία αυτή η πλατφόρμα θα σου δίνει τη δυνατότητα σε πραγματικό χρόνο να βλέπεις πόσο κάνει η τιμή. Μα δεν είναι το θέμα να βλέπω σε πραγματικό χρόνο. Στην πραγματική εικόνα της τσέπης μου δεν μπορώ να δω. Και ο μήνας, ας πούμε, έχει 26 Λογικά σήμερα πληρώνονται οι συνταξιούχοι και τα λοιπά. Εντάξει, θα κάνουν το σταυρό τους, όσοι είναι να πάνε στη Λαϊκή σήμερα, από το μεσημέρι και μετά θα ψωνίσουν. Τις προηγούμενες εβδομάδες, την περασμένη Παρασκευή, εδώ στην Καλλιθέα, έχει η Λαϊκή Αγορά. Άλλη εικόνα επίσης που δεν είχα ξαναδεί και που τη βλέπω το τελευταίο διάστημα. Στη Λαϊκή λοιπόν το πρωί ξέρεις πολύ καλά ότι δεν πήγαινε πολύς κόσμος, εντάξει, είναι λογικό, ο κόσμος περιμένει να πέσουν οι τιμές. Μα να βλέπεις Λαϊκή να λειτουργεί μέχρι τις 4 παρά το απόγευμα. Διότι, προσέξτε τώρα να δείτε τι γίνεται. Επειδή ακριβώς πάνε όλοι στις 2 η ώρα που περιμένουν να πέσουν οι τιμές, ο άνθρωπος της Λαϊκής δεν μπορεί να ξεστήσει, διότι στις 2 η ώρα περιμένει τον κόσμο. Άρα αυτό παρατείνεται. Και βλέπεις, ήταν 4 παρά το απόγευμα και η Λαϊκή ήταν ακόμα εν λειτουργία. Σιγά σιγά αδειάζανε μόνο αυτοί που είχαν αδειάσει τα ράφια τους. Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα. Από τις 7 το πρωί μέχρι τις 11-12 οι Λαϊκές είναι μόνο για πειράγματα μεταξύ των ανθρώπων στη Λαϊκή. Καλημέρες, αυτά και τα λοιπά. Ανταλλαγή, στήσιμο πάγκων, φωνές, ξέρω εγώ, καλέσματα. Και μετά, από τις 2 και μετά, είναι η πραγματική δουλειά. Άρα λοιπόν όλοι πάνε στις 2 η ώρα πια. Και δεν είναι ότι δουλεύουν όλοι, διότι αυτός ο οποίος δεν εργάζεται κατά τις πρωινές ώρες θα μπορούσε ακάλιστα να πάει. Επίσης δεν βλέπεις πολλά καρότσια. Δεν βλέπεις τα καρότσια που έβλεπες παλιά, τα τροχύλα τα καρότσια που έπαιρναν με τη βδομάδα οι γιαγιάδες, οι παππούδες κτλ. Βλέπεις, βάλε μου 3 ντομάτες, βάλε μου 5 πατάτες, βάλε μου 2 κρεμμύδια, βάλε μου όχι ένα
1: τσάρι. Status FM, σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Τώρα αλήθεια, αυτό είναι success story? Δεν ξέρω, τι να σας πω. Λοιπόν, ο φίλος ο Θανάσης στέλνει το μήνυμά του. Καλημέρα σε όλους, έρημο αγαπημένοι. Μας πέταξαν, λέει, ένα φραπέ, έναν χωρίς πτυχίο και καθάρισαν. Ποιοι είναι πίσω από τα ορφανά αφημί, ποιος πήρε τα λεφτά? Γι' αυτό, λέει, έχουν συμβεί όλα αυτά με την ΑΔΕ. Φίλε Θανάση, η αλήθεια είναι ότι όπου και να γύρεις, όπου και να κοιτάξεις, και πλέον είμαστε και λίγο καχύποπτοι. Δηλαδή ακόμα και να γίνει και κάτι καλό, ξέρετε, μπορεί να μην το πάρουμε και γραμμή, γιατί ακριβώς επειδή είμαστε καχύποπτοι και δεν βλέπουμε, γιατί μα έχουμε φάει πολύ σανό, έχουμε φάει τόση φόλα που πια δύσκολα μπορούμε, ας πούμε, να σηκώσουμε κεφάλι. Γι' αυτό σας έχω πει, το μόνο πράγμα που μπορεί να μας φτιάξει τη διάθεση είναι πραγματικά η δική μας διάθεση, η δική μας αίσθηση και η δική μας αντιμετώπιση απέναντι στα πράγματα. Χθες είχαμε την ευχάριστη είδηση του Ολυμπιακού με την κατάκτηση του Final Four. Είχαμε και την τραγωδία με την γογό μας Τροκώστα, την 55 χρονών κοπέλα. Ένα κορίτσι γεμάτο ζωή, ένα κορίτσι γεμάτο χαμόγελο, μια γυναίκα όμορφη, μια γυναίκα δυνατή που έμαθε ότι έχει καρκίνο 2 μέρες αφού το έπιασε στην αγκαλιά της το παιδάκι της. Δηλαδή έδωσε ένα πολύ μεγάλο αγώνα 18 χρόνια αυτή η κοπέλα, με τόσο μεγάλη αξιοπρέπεια και με τέτοια δύναμη ψυχής, και η ίδια, όπως έλεγε, δεν την ενδιέφερε να γίνει σύμβολο, δεν την ενδιέφερε να γίνει, έγινε όμως. Έγινε με την αντιμετώπιση της απέναντι στα πράγματα. Ακόμα και όταν γύρω της όλα κατέρεαν, εκείνη βαστούσε δυνατή. Και από πού αντλούσε τη δύναμη? Από το παιδάκι της και από τον άντρα της, από τον σύζυγό της, ο οποίος πραγματικά στάθηκε βράχος. Γι' αυτό σας έχω πει, όλοι αναμεταξύ μας, αυτό που δεν μπορούν να μας πάρουν είναι την αισιοδοξία μας και την αγάπη μας απέναντι στο συνάνθρωπο. Να μην ξεχνάμε να είμαστε άνθρωποι. Πάμε να ακούσουμε μια ωραία μουσικούλα και επανερχόμαστε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Μύκονο και Σαντορίνη, σαν ερωτευμένη πιγκουίνη. Καλά τα λέει. Ευτυχώς έχουμε το όμορφο καλοκαιράκι που έρχεται σιγά σιγά και μας φτιάχνει τη διάθεση.

Με αφορμή, λέει, την είδηση, λέει ο Θωμάς, για την οικογενειακή τραγωδία εκεί στο Χολαργό, θα ήθελα, λέει, να πω, πέρα από το γεγονός πως όντως η κατάσταση στην κοινωνία που ζούμε είναι αποκαρδιωτική, θέλω να τονίσω όμως πως τα μεγαλύτερα δράματα είναι όταν ένας γονιός κοιτά στα μάτια το παιδί του, που του ζητάει απλά, για παράδειγμα, λέει, ένα σουβλάκι, ένα καινούργιο ζευγάρι παπούτσια, και δεν μπορεί να του το παρέχει, και αυτό, λέει, είναι πραγματικά ό,τι πιο σκληρό μπορεί να σου συμβαίνει. Δεν είμαι γονιός, αλλά στέκομαι προσοχή, λέω, σε όλους όσους μεγαλώνουν παιδιά, με κόπο και θυσίες, λέει ο φίλος μας ο Θωμάς. Έχεις απόλυτο δίκιο, Θωμά, και ξέρεις κάτι, γι' αυτό και πάρα πολλοί πλέον γονείς κάνουν 2 και 3 δουλειές για να τα καταφέρουν. Και μετά σου λένε ευτές, ας πούμε, γιατί έχασες χρόνο από το παιδί σου, δεν είσαι κοντά και τα λοιπά, δεν έχεις χάσει σημαντικές στιγμές. Τώρα, εδώ είναι, η κατάσταση είναι δίκοπο μαχαίρι. Απ' τη μία, για να μπορείς να προσφέρεις τα απαραίτητα, για κάτι καλύτερο, για μια εκδρομή, για έτσι κάτι λίγο, όχι απλά τα βασικά, για κάτι λίγο καλύτερο. Και απ' την άλλη, έχεις αυτό ότι μπορεί μέσα σου να νιώθεις δύσκολα, διότι χάνεις πραγματικά πολύτιμες στιγμές από το παιδί σου. Και με τόση ακρίβεια που υπάρχει, και τα παιδιά το καταλαβαίνουν. Έχουν αίσθηση του τι συμβαίνει. Έχουν αίσθηση της πραγματικότητας. Τα παιδιά είναι, ζουν μέσα στο ίδιο σπίτι, μπορούν να καταλάβουν τι ακριβώς συμβαίνει και ποια είναι η εικόνα. Εγώ θυμάμαι παλιά, τουλάχιστον στα χρόνια που πηγαίναμε εμείς σχολείο, δεν υπήρχε παιδί που να μην πάει στο κυλικείο του σχολείου. Έτσι. Μην πάει στο κυλικείο του σχολείου να πάρει μια τυρόπιτα, ξέρω εγώ. Τώρα τα περισσότερα παιδιά πάνε με κολατσιό από το σπίτι για να είναι πολύ πιο οικονομικά, για να μπορέσουν έτσι. Παρότι οι τιμές πάντα στα κυλικεία είναι χαμηλές, όμως δεν πάβει ο γονιός να δυσκολεύεται και να μην μπορεί να δώσει ακόμη και για 5 τυρόπιτες τη βδομάδα, ας πούμε. Να δυσκολεύεται. Οπότε τι κάνει, θα βάλει κάτι από το σπίτι κτλ. Αυτά τα σχολικά γεύματα, πρέπει δεν να σας πω, τα οποία έχουν θεσπιστεί τα τελευταία χρόνια, που σε κάποιες περιπτώσεις είναι καλής ποιότητας, σε κάποιες άλλες όχι τόσο, όμως γίνονται ανάρπαστα. Γίνονται ανάρπαστα από οικογένειες οι οποίες την ώρα που σχολούν τα παιδιά τους δεν παίρνουν μόνο τα γεύματα που είναι για το δικό τους παιδί, αλλά ρωτούν τις διευθύνσεις των σχολείων αν υπάρχουν περισσευόμενα γεύματα για να πάρουν και για την υπόλοιπη οικογένεια. Αυτό τι είναι? Δεν είναι δείγμα ότι υπάρχει πρόβλημα? Αυτό τι είναι δείγμα, ας πούμε, ότι υπάρχει, ότι είναι θέμα τσιγκουνιάς, ότι ο άλλος δεν σκέφτεται, ξέρω εγώ, σου λέει, να μην χαλάσω να πάρω το έτοιμο? Όχι. Το να πάρεις ένα σχολικό γεύμα, που είναι μια μικρή μερίδα, είναι για παιδική μερίδα, και να ζητήσεις από τη διεύθυνση του σχολείου να μην σου δώσει μόνο αυτή που δικαιούται το παιδί σου, αλλά να πάρεις και κάποιων άλλων παιδιών που εσκεμμένα τα αφήνουν, δεν τα χρησιμοποιούν, αυτό δείχνει ότι υπάρχει πρόβλημα. Γιατί αν δεν υπήρχε πρόβλημα, θα έπαιρνε να φτιάξει κάτι δικό σου, όχι να το πάρεις έτοιμο από το σχολείο. Γι' αυτό σας λέω, υπάρχει δυσκολία, η οποία δυσκολία δεν παρουσιάζεται, δεν θέλουμε να παρουσιάζεται, δεν θέλουμε, ας πούμε, να κοινοποιείται. Εγώ σας έδωσα 4-5 παραδείγματα που βλέπω στην καθημερινότητά μου, και που είμαι σίγουρη ότι και εσείς κάτι ανάλογο βλέπετε γύρω σας. Για κάτι τέτοια πράγματα πρέπει να βρεθούν λύσεις.

Την καλημέρα μου στο φίλο τον Ανδρέα που στέλνει το μήνυμά του, τον οδηγό φορτηγού. Καλές διαδρομές, Ανδρέα μου. Καλημέρα στο φίλο τον Θωμά. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Είδες χθες για τον Ολυμπιακό, ε? Παρότι με άλλη ομάδα, Βέβαια, έτσι πρέπει. Έτσι πρέπει, παιδιά, γιατί είναι πολύ σημαντικό να μην είμαστε κομπλεξικοί. Να χαιρόμαστε με τα ελληνικά χρώματα και τουλάχιστον να παίρνουμε χαρές από τις ελληνικές ομάδες που κατακτούν την κορυφή, γιατί κατά τα άλλα την κορυφή την κατακτούμε μόνο όταν πρόκειται για δυσάρεστα. Όταν πρόκειται να είμαστε το κακό παιδί της Ευρώπης, όταν είμαστε ας πούμε εκείνοι που είμαστε πρώτοι στην φτώχεια, στην αγοραστική δύναμη και όλα αυτά. Ας είμαστε λοιπόν και σε κάτι πρώτοι, ευχάριστο.

Το άλλο δε με την τεχνητή νοημοσύνη, πού το πάτε? Που όλοι έχουν εφεύρει τώρα την τεχνητή νοημοσύνη και παίρνουν μια φωτογραφία και παρουσιάζουν, ας πούμε, λέει, σας περιμένουμε, λέει, για πολύ ωραίες διακοπές, και παρουσιάζουν τώρα μια περιοχή με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, την έχουν προσαρμόσει έτσι και πάρα πολύ την πατάνε, ας πούμε. Εμένα μου έχει τύχει αυτό με μέρη που έχω επισκεφθεί, που έχω πάει, που ξέρω πώς είναι κτλ. Και λέει, ελάτε να δείτε. Και εγώ καταλαβαίνω ότι είναι AI, αλλά κάποιος τώρα ο οποίος πραγματικά είναι από μια περιοχή που δεν την έχει επισκεφθεί, που δεν γνωρίζει το μέρος, άντε τώρα να την πατήσει. Λοιπόν, λίγο μια ηρεμία με το AI, γιατί εντάξει, είπαμε, ρε παιδί μου, το να φτιάχνεις λίγο τη μούρη σου έτσι να γίνεται έτσι ένα Photoshop και τα λοιπά, ιδιαίτερα στις γυναίκες έτσι που θέλουμε να φαινόμαστε και λίγο νεότερες και λίγο μορφότερες, και άντε να πεις να το καταλάβουν, είναι η γυναική αιματοδοξία. Αλλά τώρα να παρουσιάζεις μια περιοχή ότι είναι Miami Beach και είναι, ας πούμε, να μην πω τώρα, εντάξει, γι' αυτό σας λέω. Λίγο μια, να υπάρχει ένα μέτρο σε όλο αυτό με τη χρήση του AI, γιατί η τεχνητή νοημοσύνη είναι εδώ για να μας βοηθήσει σε πράγματα που έχουν να κάνουν με τις δουλειές μας, να μας δώσει ιδέες κτλ. Όχι όμως να παραποιούμε και την πραγματικότητα, διότι εδώ φοβούμαι ότι ιδιαίτερα τώρα που ξεκινά και η τουριστική περίοδος θα πέσουν πολλές φόλες. Λοιπόν, πάμε μουσικά μέχρι την ώρα να πάρουμε διαφημίσεις και επανερχόμαστε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. radio@parapolitica.gr. Στείλτε τα δικά σας μηνύματα, τις δικές σας καλημέρες.

πάντα να ξυπνάμε όσοι μπορούμε. Αν ακόμα μπορείς, λέει το τραγούδι. Αν ακόμα μπορείς. Αν ακόμα μπορείς. Εάν. Good morning, καλή σας μέρα, καλό πρωινό. Καλά ξυπνητούρια. Καλά ξυπνητούρια από τον Στάτους 107.7. Τρία μόλις λεπτά μετά τις 6. Με κοντομάνικο ήρθα σήμερα, Μανολάκη. Κοντομάνικο σαν γόρι μου πάνω στο μηχανάκι. Έμα τώρα τι. Νομίζω ότι δεν είμαι ο μόνος, αλλά κάποιοι από εμάς, όχι λόγω διανοητικής, πώς το λένε, υπερβολής, αλλά λόγω υπερβολικής ευαισθησίας, πρέπει αυτές τις μέρες να ανάψαμε και λίγο κλιματιστικό στο αυτοκίνητο, τουλάχιστον το έχουμε κάνει σίγουρα, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν ξέρω αν το κάνατε και στο σπίτι. Λίγο πρέπει να το ανάψετε το κλιματιστικό. Of course. Καλή σας μέρα και καλό πρωινό. Στον αδερφό μου τον Γιαννάκη, καλημέρα. Μου λείψες θες, χθες δεν ήσουν. Κάπου είχες υποχρεώσεις φαίνεται. Πιστεύω να είχαμε καμιά έκτακτη. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο, στη Χριστίνα, στον κύριο Γιάννη. Good morning. Την αδερφή μου τη Λίνα, στην Αναστασία, στον Παναγιώτη. Κόσμος, παρέα, μεγάλη εδώ. Πρωινή, 4 λεπτά μετά τις 6. Είναι Τρίτη και είναι 26 του Μάη. Τα χρόνια εντός μου με βάρος ασήκω. Ο Μάης ακούγεται σαν γιαούρισμα. Μάη, νιάου. Μάη, όπως ακούμε το νιάου, έτσι ακούμε και τον Μάη.

0: 26 του Μάη λοιπόν, 2026 μετά Χριστόν όμως. Έτσι να τα λέμε και αυτά για να μην τα μπερδεύουμε, γιατί μερικοί τα μπερδεύουν αυτά. Καλημέρα στον κύριο Στέφανο, καλημέρα στον Ζωζέ. Good morning, λέει ο Λούθε. Και χαιρετίσματα έχουμε από τα παιδιά της καθαριότητας.
1: Ψυχή στον καθένα, ναι, τον προβολέα στο κράνος φοράνε. Και που με ψάχνουν μου φτάνει εμένα.
0: Θοδωρής, καλή σου μέρα αγόρι μου, καλό πρωινό. Σεισμός. Και ο Λεωνίδας εδώ από την ηλιο... Μας έπρεξες ρε φίλε πρωί πρωί με την ελιόλου στη Βρέμη και την ελιόλου στη Βρέμη πια. Σιγά, Γερμανία είσαστε βρε. Γερμανία είσαστε. Ό,τι και να είσαστε, είσαστε Γερμανία. Βόρειες χώρες. Ηλιόλουστοι και ηλιόλουστοι. Ήταν δύο μέρες καλό καιρό στη Γερμανία και το κρεμάσα στα μανταλάκια. Εντάξει, έχετε κι εσείς λίγο ήλιο. Σιγά το θέμα πια. Θα ζηλεύουμε σε λιγάκι το κλίμα της Γερμανίας. Δηλαδή. Τρελαθούμε τελείως αυτή την κοινωνία, ρε φίλε. Τι προπαγάνδα είναι αυτή, ρε φίλε. Εντάξει, είπαμε, είναι φίλοι μας οι Γερμανοί. Σαν φίλοι μας ήρθανε, ήρθανε λίγο να νερό θέλουν και τέτοιο και φαΐ. Και πώς το λένε, και στέγη. Δεν θα το ζηλεύεις. Τι θα ζηλέψεις εδώ, είμαστε χαρά Θεού αγόρι. Εμείς έχουμε θάλασσα. Έχουμε θάλασσα, εμείς έχουμε θάλασσα. Τι να λέμε τώρα, εσείς ξέρετε τι έχετε. Έχετε πάνω στη Γερμανία τη Βόρεια Θάλασσα. Που μέσα να πούμε, δεν ξέρω, έχει δράκους έχει. Άμα δεις τα ψάρια που ψαρεύεται στη θάλασσα, τη Βόρεια Θάλασσα, στον Όρτσα επάνω ας πούμε, άμα δεις τι ψαρεύεται ας πούμε από ψάρια θα καταλάβεις. Όλα σκυμομούρικα είναι. Σαν εκτρώματα είναι. Λες και πέσανε μέσα στο Τσερνομπίλ.
1: Σαν παλιό ντοκιμαντέρ.
0: Μη γελάτε, είναι σοβαρά τα πράγματα. Με πληγώνεις.
1: Μέσα τον έχει σκεπάσει. Το σοριασμένο του χρόνου οικοδόμημα. Μία ματιά σου μόνο αρκεί να ανεβάσει.
0: Κατάλαβες Νικόλα, και σηκωθούν τα πόδια, χτυπήσουν το κεφάλι τώρα. Έχουμε και εμείς ας πούμε το κλίμα μας. Έχουν και οι Γερμανοί κλίμα. Και επειδή έκανε δύο μέρες ας πούμε τριαντάρια, πανηγύρισε η Γερμανία ας πούμε. Είναι... Έλα γόρι μου. Άντε μην ανοίξω τον στόμα μου. Λοιπόν, σήμερα τι έχουμε τρίτη, τι άλλο είναι, για να δω λίγο τι γίνεται. Άντε πάλι, θα έχει πλάκα. Το μεσημέρι λέει έχει ψυχάλες πάλι. Καλά, αυτό μην το δένετε και κόμπο. 30 βαθμούς θα πάμε σήμερα. 28, 29, 30, αλλά μετά τις 3 το μεσημέρι, πιθανότατα, μύκλι χαβάιζε που λένε και οι Γερμανοί, υπάρχει πιθανότητα να ρίξει καμιά ψυχάλα το νου σας. Για εσάς που θέλετε, για τις νοικοκυρές πιο πολύ, θα μου πες τώρα αυτό είναι λίγο ρατσιστικό, τι είναι νοικοκυρές. Για όλους τους ανθρώπους που θέλουν να στεγνώσουν τα ρούχα τους έξω στα σκοινιά που λένε έτσι.

6 και 7 πρώτα λεπτά ξημερώσαμε. Μόλις πριν από ένα λεπτό έσκασε μύτη ο ήλιος. Δεν το βλέπεις ακόμα εσύ, αλλά ουσιαστικά ξημερώνει. Και στις 8 και 37 θα πάει να αρδίσει ο ήλιος σήμερα.

Κάτσε. Σήμερα λέει το εορτολόγιο των χριστιανών Ορθοδόξων, το συνταγματικά κατοχυρωμένων, ότι γιορτάζει, λέει, ο Αλφαίος. Ο καρπός γιορτάζει επίσης με αστερίσκο, ο Συνέσιος, Συνέσης και Συνεσία. Είναι του Αγίου Αλφαίου, του Αγίου Κάρπου, του Αποστόλου και του Αγίου Συνεσίου. Η Μεσσηνέζα δεν έχει καμία σχέση, είναι όνομα μηχανήματος, δεν είναι τύπος μηχανήματος, έτσι μην το, δεν γιορτάζει, δεν το... Τι άλλο έχουμε, Βαγγέλη, για να ξυπνάμε σιγά σιγά στα βασικά? Με το Λαζαρίδη τελείωσε το θέμα, δεν έχουμε, τελείωσε, παραιτήθηκε αυτός, έφυγε, δεν έχουμε. Με τα Predator και με αυτά τα έχουμε λύσει τα θέματα. Κάτι τραγωδίες είχαμε, τα πούμε σε λίγο με την Κατερίνα, αυτά τα ξέρει καλύτερα και σας τα λέει. Το χιλιοστό αυτό το επεισόδιο το οποίο εξελίσσεται στο Sky τα λέει πάρα πολύ καλά και δείχνει ότι ήμασταν χειρότερα τότε που λέγαμε ότι ήμασταν καλύτερα. Δηλαδή αυτά τα χρόνια είμαστε καλύτερα από ό,τι τα πάλι τα προηγούμενα. Αυτό είναι γεγονός και χωρίς ειρωνίες, έτσι. Λίγο με το κόμμα της ελπίδας της κυρίας Χριστιανού, λίγο με τον άδικο χαμό της Γογόμαστρο Κώστα ασχολούνται οι δημοσιογράφοι. Και με πάρα πολύ ενδιαφέρον διαβάζω βέβαια τα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με τον Τραμπ. Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν ξανά στο κόκκινο. Πλήγμα κοντά, λέει, στο Ορμούζ, το στενό, που είναι πάρα πολύ στενό, έτσι. Και τελεσίγραφο από τον Τραμπ για τον εμπλουτισμένο ουράνιο. Δώστε το ουράνιο κι εσείς, βρασκασμένα. Δώστε το ουράνιο στον άνθρωπο, αφού το βλέπεις ότι αυτό είναι κακομαθημένο. Άμα δεν πάρει το παιχνίδι του, δεν μπορεί να. Δεν το έχετε καταλάβει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εγώ πρέπει να σας το πω πρωί-πρωί. Δώστε το ρασκασμένο Ιράν το ουράνιο, αφού το βλέπεις ο άλλος να πούμε. Θέλει το ουράνιο του. Με κάνετε και φωνάζω πρωί-πρωί και δεν θέλω. Δώσ' το ουράνιο, ρε παιδί μου, να τελειώνουμε. Μα τώρα δηλαδή με κάνετε, με βγάζετε από τα ρούχα μου. Θέλει ο άνθρωπος το ουράνιο. Πώς το λέει, έχεις πάρει ποτέ? Δεν έχετε συναντήσει ποτέ αυτά τα παιδάκια, τα καθυστερημένα, τα σπαστικά, να πούμε, που και η μαμά τους θα δίνει θάρρος, ας πούμε. Εσένα σε πλάκωνε στο ξύλο και μόλις έλεγε να πούμε αυτό, μαμά με πήρε το παιχνίδι. Με μίλησε το παιχνίδι. Αυτό που... Λοιπόν, θέλει το ουράνιο άλλο. Δώσ' το, ρε Ιρανέ, το ουράνιο να τελειώνουμε. Δώσ' το εσύ και με κρύψε και κάποιον. Πες ότι θα έχεις. Μην το λες, ρε παιδί. Δεν χρειάζεται να τα λέμε αυτό. Δηλαδή, τα παιδιά από μικρά μέχρι να. Πώς, τα κακοποιούμε από πολύ μικρά, όλοι μας, μέχρι να μάθουν να λένε ψέματα. Οι Αμερικάνοι. Παιδί, με αυτή η τιμιότητά τους, να πούμε, δεν μπορούν να πούν ψέματα. Σε σχέση με άλλα κράτη, όπως η Ελλάδα και πολλά άλλα κράτη, βέβαια, έτσι, που από μικρά τα παιδιά μας έχουν μάθει, κακοποιούμεθα. Το μικρό παιδάκι κακοποιείται μέχρι να μάθει να λέει ψέματα. Μετά μαθαίνει και λέει ψέματα. Οι Αμερικάνοι δεν τα έχουν. Είναι αυτή η ελευθερία και αυτό το πράγμα να πούμε που μας καταστρέφει ουσιαστικά από μέσα. Και τώρα εκεί έχουν κολλήσει. Θέλουν να πάρουν το ουράνιο. Και ο άλλος, να πούμε, δεν τους το δίνει το ουράνιο. Το κεφάλι ψηλά. Έτσι.

0: my losses won't let my soul to surrender. The power of lost my bet. Watch my dance, head up high, hands like wings and I fly.
1: Πρέπει να το δούμε αυτό το... Αν και ουσιαστικά δεν έχει να μας πει περισσότερα. Λέω για το άλλο θέμα που συζητούσαμε λίγο πριν, για το χιλιοστό. Οι Ευρωπαίοι είχαν, λέει, έτοιμο το Plan B για, την, για το Brexit, για να φύγει η Ελλάδα, όπως ήταν το Brexit, ας πούμε. Μόνο που εκεί στο Brexit ήταν διαφορετική κατάσταση, δεν χαζεί οι άλλοι. Άλλο εμείς, άλλο. Λογικό είναι, πώς μπορούμε να συγκρίνουμε τέτοια πράγματα, Ευαγγέλη μου. Και είχαν ετοιμάσει, λέει, ένα καινούριο Plan B. Είχαν ένα Plan B σε περίπτωση με τον Brexit, που θα γινόταν ένα Brexit με κωδικό Αλβανία. Ωραίο αυτό με το Αλβανία, μ' άρεσε. Και επίσης μίλησε και ο Γιούγκερ. Ο Γιούγκερ είπε ότι πρότεινα, λέει, στον Τσίπρα να φορολογήσει εφοπλιστές. Και αυτός αρνήθηκε. Μα τώρα είναι δυνατόν μια αριστερή κυβέρνηση να φορολογήσει να φορολογήσει εφοπλιστές? Όχι βέβαια. Αυτά μόνο μια δεξιά κυβέρνηση μπορεί να τα κάνει, όπως του κυρίου Μητσοτάκη. Όπως μια αριστερή κυβέρνηση, αγαπητέ μου Βαγγέλη, δεν θα μπορούσε. Μια δεξιά κυβέρνηση, συγγνώμη, δεν θα μπορούσε να διαπραγματευτεί το όνομα της Μακεδονίας. Θυμάσαι ο σχορεμένος ο Καραμαλής που έκλαιγε, που έλεγε η Μακεδονία είναι μία. Αλλά τέλος πάντων, είναι αυτό που λένε, άλλα τα μάτια του λαγού και άλλα της κουκουβάγιας. Έτσι, Βαγγελάκη. Ο καθένας έχει έναν συγκεκριμένο ρόλο. Να, τώρα ας πούμε τα ελληνοτουρκικά δεν θα μπορούσε ο Τσίπρας να τα διαχειριστεί με τίποτα. Ενώ με την κυβέρνηση την τωρινή βλέπεις το διαχειριζόμεθα τα πράγματα ολούθε, που λένε. Ολούθε. Το απόγευμα πάμε για τα πευκάκια και το πρωί πάμε για την παραλία. Ολούθε. Ολούθε.
2: Πάλι μου στέλνεις μηνύματα.
1: Γεια σου Νικολάκη μου, καλή σου μέρα, γόρι μου καλό, good morning. Βαγγελάκης, good morning. Το προφίλ των υποστηρικτών του κόμματος Ελπίδα. Για να δούμε λίγο. Για αυτό έχει πολύ μεγάλο. Α, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ο ψυχίατρος, κάτσε λίγο να διαβάσω λίγο. Ο ψυχίατρος Γιώργος Σύρπης, πρώην υποψήφιος, λέει, με τη Νίκη, υπέγραψε δήλωση ένταξης στο νέο πολιτικό φορέα της Μαρίας Καριστιανού στην ιδρυτική εκδήλωση του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Παρευρέθηκε, λέει, επίσης ο ηθοποιός Παύλος Κοντογιαννίδης. Όχι ρε φίλε. Και η ηθοποιός Κατερίνα Μουτσάτσου. Το είπαμε. Α, είπατε η Μουτσάτσου η... Κάτσε, η Μουτσάτσου είναι... Η Κατερίνα Μουτσάτσου είναι ηθοποιός, δεν είναι τραγουδίστρια. Και η ηθοποιός και τραγουδίστρια. Τέλος πάντων, το μπερδεύω λίγο. Ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερίνος, το ξέρουμε τον Αυγερίνο. Ανταποκριτής της Μόσχας, Νταβερίσκι, Κουρμπατσόφ, Νινίτσι και Πακοτρουβούσκι. Ρώσος είναι αυτός, Ρώσος. Παρουσίασε το νέο κόμμα, λένε, αφιερώμενος σε Ρώσους λογοτέχνες. Έλα ρε φίλε, έκανε τέτοιο πράγμα. Ο Αυγερινός μίλησε για Ρώσους λογοτέχνες. Έχουν οι Ρώσοι λογοτέχνες? Ας το καλό ρε. Επιχειρηματίες, λέει ο Γιάννης Μωυσή. Και επιχειρηματίες με στενές σχέσεις, λέει, με Ρωσία. Κάθονται στην πρώτη θέση δεξιά δίπλα στην κυρία Καριστιανού. Τρελαθώ παιδιά. Στην εκδήλωση, λέει, απουσίαζαν συγγενείς των θυμάτων των Ντεμπών, τους οποίους η κυρία Καριστιανού εκπροσωπούσε παλιότερα. Θα τρελαθώ παιδιά. Θα τρελαθώ παιδιά με αυτά που μαθαίνω. Με αυτά που μαθαίνω θα τρελαθώ. Θα τραβήξω τα μαλλιά μου. Κύριε Στέφανε, καλή σας μέρα και καλό πρωινό. Ασλάν μου, καλημέρα. Αυτά πάνω κάτω έχει επικαιρότητα, δεν έχει πολλά. Λίγο με την Καριστιανού, λίγο με το Ορμούς, λίγο με κάτι εγκληματικότητες που πήγανε, λίγο με το ρεπορτάζ με την Γογόμα Τροκώστα και τα λοιπά, το σύζυγό της, μια σχέση, έναν, ξέρεις τώρα, αυτά βγαίνουν λίγο στην επικαιρότητα. Τα δυσάρεστα πράγματα αυτά είναι κομμάτι της ζωής μας και εγώ έμαθα μια πολύ δυσάρεστη είδηση σε πολύ κοντινό περιβάλλον δικό μου. Τέλος πάντων, είναι αυτή η ζωή την οποία σε πάει μια στο καρφί και μια στο πέταλο. Στον Οδυσσέα, καλημέρα στον κύριο Μίλτο. Οι γραμμές είναι ανοιχτές για καλημέρες και οτιδήποτε άλλο θέλετε. 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50. Τα μηνύματά σας έρχονται στο Viber 6-9-08-3-57-800. Να πω μια καλημέρα στον φίλο μου τον Στέφανο. Το πρωινό.

Καλημέρα στην Έλλη. Δεν λέγονται αυτά. Δεν λέγονται αυτά. Είναι δύσκολα πράγματα. Στο κύριο Αργύρη, ευχαριστώ πάρα πολύ για το μηνυματάκι. Κάπως έτσι λοιπόν ξημερώσαμε σήμερα. Και με τα δύσκολα και με τα όμορφα, γιατί ψάχνω να βρω και κανένα όμορφο. Δεν μπορεί, θα έχει κανένα όμορφο. Α, καλοκαίρι έρχεται, ναι, αυτό το όμορφο. Καλοκαίρι έρχεται. Καλά πάνε τα πράγματα. Καλά πάνε τα πράγματα. Καλά πάνε τα πράγματα. Δόξα τω Θεώ να λέμε. Δόξα τω Θεώ να λέμε. Και αυτά περί ακρίβειας και τον Ατάλο μην τα συζητάτε, γιατί είναι και λίγο ψευδέστηση, έτσι. Τα έλεγε και ο φίλος μου, ο κουμπάρος μου χθες, ο κουμπάρος αδερφού μου δηλαδή. Παναγιώτης μου τα έλεγε εμένα χθες και είχε δίκιο να πούμε. Κατάλαβες, Παναγιωτάκη, έτσι έχεις δίκιο. Και εγώ τα λέω αυτά καμιά φορά στο ραδιόφωνο, δεν με ακούει κανείς. Ακρίβεια και χαζά. Τι ακρίβεια, αγόρι μου, τι ακρίβεια. Όταν το μεροκάμα του ήταν 5.000 δραχμές, το Μάλμπουρο είχε 800 στάρια. Τι λες τώρα να πω. Ξέρεις τι σημαίνει 800 δραχμές.

0: παίρνες το 1/5 του μισθού, του μεροκάματος σου δηλαδή, 1/5 χιλιάρι το μεροκάματος τότε. Όχι για όλους, καλά είπαμε, όχι για όλους, ναι. Ακρίβεια και χάζα, τι ακρίβεια, δεν ακούς την κυρία που λέει να πούμε πάω στη λαϊκή και μου λέει ένα μήλο, ένα κιλό, ένα ευρώ. Και τρελαίνεται, ας πούμε, σου λέει πώς θα βγάλω ένα ευρώ να δώσω, εμείς αφήνουμε 5 ευρώ μπουρμπουάρα, ας πούμε. Όταν πάμε να πιούμε ένα καφέ και θα πάρουμε ένα μήλο, ένα ευρώ, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Αντώνη μου καλημέρα, κόρη μου καλό πρωινό, στη Ζηνοβία καλημέρα, καλημέρα σας, καλή... Με προσοχή με ακούτε, μπράβο, χαίρομαι, χαίρομαι έτσι. Βαγγελάκης. Ωραία τα λες, έτσι, όμορφα, όμορφα, παρακαλώ στη γραμμή, ελάτε.
1: Καλημέρα σας.
0: Χαίρομαι που μερικοί αντιλαμβάνεστε, κάποιοι άλλοι που δεν αντιλαμβάνεστε δεν χαίρομαι. Καλημέρα σας, ναι.
1: Λοιπόν, στα 480 στα μέσα του Μάλμπορο να μην λες ανακρίβειες.
0: Σε παρακαλώ πάρα πολύ. 480. Τι 480?
1: 480. Εκεί. Τέλειωσε και μετά μπήκαμε στο ευρώ.
0: Α, ναι. Έπαιρνα δύο πακέτα μάλλον εγώ.
1: Τώρα θέλω να σου πω και το ανάλογο μεροκάματο.
0: Σα 5 χιλιάρικα, εγώ θυμάμαι το 5 χιλιάρο. 5.000 μεροκάματο, ρε φίλε, το θυμάσαι.
1: Εσύ. 480 δραχμές εκεί σταμάτησε. 800 δεν πήγε ποτέ.
0: Δεν πήγε ποτέ.
1: Ναι.
0: Εκτέθηκε. Παναγιώτη, εκτέθηκες εγώ. Παναγιώτης μου τα λέγε χθες. Ναι, εκτέθηκες Παναγιώτη.
1: Καλημέρα,
0: καλημέρα. Καλημέρα, γόρι μου καλό, καλημέρα. Μην ακούσετε μια ανακρίβεια αμέσως, να κάνετε αντιπολίτευση, ρε. Δεν τρέπεστε να πούμε. Να μην υποστηρίξουμε λίγο την κυβέρνηση αμέσως. Τι πράγμα είστε, ρε. Τι πράγμα έχετε γίνει πια. Οπ, να το ο ήλιος βγήκε. Γιωργάκη μου, καλημέρα. Ωραίος, ωραίος η φωτογραφία. Ωραίος, ωραία ηλιοφάνεια. Έτσι.

0: Θα ρωτήσω την Κατερίνα, δεν ξέρω, Σταύρο μου, καλή σου μέρα και καλό πρωινό. Γιατί το Πασόκ δεν ψήφισε την ανανέωση της θητείας του Στουρνάρα, του κυρίου Στουρνάρα, δεν το, στην ΤΤΕ. Θα το μάθουμε. Κάτι δεν άρεσε να μου. Γιατί ρε τον άνθρωπο να πούμε, τον ψηφίσατε να πούμε, να πω Στουρνάρας μια χαρά έχει φέρει, τόσα πράγματα έχει κάνει, τόσα καλά έχει κάνει σε αυτή τη χώρα. Παρακαλώ στη γραμμή, που είσαστε, ελάτε, καλημέρα σας.
1: Έλα Κωνσταντή, καλημέρα ρε αδερφέ.
0: Καλημέρα.
1: Δεν είμαι ρε γκρινιάρης, είμαι παραπονιάρης.
0: Δεν πειράζει.
1: Έπιασες τώρα την ακρίβεια. Αυτό νομίζω είναι το θέμα που καίει τον πιο πολύ κόσμο.
0: Ναι, αλλά
1: καίει
0: εγώ...
1: η διαφθορά βέβαια, αλλά και η ακρίβεια.
0: Ναι, αυτό στεναχωρεί τον πρωθυπουργό πιο πολύ. Η διαφθορά δεν τον νοιάζει.
1: Δεν το βλέπω. Και... εντάξει,
0: δεν το βλέπεις
1: μέρη, αλλά δεν το βλέπω. Να σου πω τώρα εγώ τι έπαθα, γι' αυτό σου πλέον δεν είμαι γκρινιάρης. Έληξε το συμβόλαιό μου τη ΔΕΗ. Το είχα με σταθερό, έληξε.
0: Ναι.
1: Πλήρωνα 10 λεπτά την κιλοβατόρα με το παλιό. Παίρνω τηλέφωνο να ανανεώσω. Λέω, παιδιά, καμιά προσφορά, τίποτα υπάρχει, λέω, τι παίζει. Λέω, μου λέει, αδερφέ, έχουμε, λέει, προσφορά. Λέω, τι, να ακούσω. Μου λέει, 12 λεπτά την κιλοβατόρα. Κάτσε ρε, αδερφέ, πλήρωνα 10. Τώρα μου λες 12, αυτό προσφορά, λέω, είναι τώρα να διαβάσω.
0: Δεν το εξήγησε, το κατάλαβα.
1: Μου λέει ναι, αν πλήρωνες όμως λέει 15.
0: Ναι, 27, άμα πλήρωνες 27.
1: Το σκέφτηκα, μετά λέω δίκιο έχει.
0: Έτσι. Είμαστε τυχεροί μέσα στην ατυχία μας που λένε.
1: Πρόσεξε όμως, εγώ άμα λέμε το χρόνο όλο πληρώνω 1000 ευρώ, με τα 12 λεπτά πάω 2 κατοστάρικα πάνω.
0: Βέβαια.
1: 1200. Η βενζίνη έχει παγιωθεί στα 2.10-2.15. Άλλα 30% από εκεί.
0: Ναι.
1: Το σούπερ μάρκετ πας και κάνεις το σταυρό πρωτού μπεις μέσα. Δηλαδή, τι να πω ρε κόσμο.
0: Τι να πεις, γιατί...
1: παράπονο, δεν γκρίνια.
0: Ναι, πασά μου να πούμε, αλλά έχεις δουλειά όμως, δόξα τω Θεώ. Χτυπάνε τα τηλέφωνα, γίνονται παραγγελίες.
1: Ναι.
0: Ψωνίζεις, κάνεις, ράνεις, έρχονται οι δουλειές, ραϊθρού. Το 14 να πούμε δεν χτυπούσε τηλέφωνο. Με παίρνει η γιαγιά τηλέφωνο και μου λέγε ένα παντζούρι χάλασε. Λέω να το φτιάξουμε, το επισκευάσουμε. Θα σε πάρω πρώτη του μήνα. Κόμμα παίρνει. Τι είναι αυτά που λες τώρα.

0: Αλλάξαν τα πράγματα.
1: Άλλαξαν.
0: Βέβαια άλλαξαν. Κοίταξε πόσα, κοίταξε πόσα έργα, τόσα λεφτά. Από πού γίνονται αυτά τα έργα που γίνονται στην πόλη μας? Χαμός γίνεται. Εργοτάξιο γίναμε πάλι. Δεν υπάρχει δρόμος που δεν σκάβνε.
1: Ναι.
0: Έκανε το 14, έβλεπες εσύ από το 14 και μετά. Εγώ βάζω και το 14, όχι το 15 μόνο, γιατί το 15 χτυπάει το Τσίπρα μόνο. Από το 14 που θυμάμαι εγώ. Και πιο νωρίς λίγο. Έβλεπες εσύ τέτοιο οργασμό έργων στην πόλη να φτιάχνονται,
1: όχι,
0: να κάνουν.
1: Από το 10 και μετά εγώ είμαι φτωχός. Με όλες τις κυβερνήσεις, ναι, από το 2010 και μετά είμαι συνεχόμενα φτωχός.
0: Φτωχός.
1: Για τον άλλο τον κόσμο δεν ξέρω, εγώ για τον εαυτό μου ξέρω.
0: Μάλιστα.
1: Όχι, για το 10 και μετά, δηλαδή από τον Παπανδρέου που
0: είναι. Φτωχός θα είσαι και να έρθει και άλλο κόμμα να έρθει, να φύγει η Νέα Δημοκρατία. Πάλι θα συνεχίσει να είσαι φτωχός.
1: Αυτό το διαπίστωσα. Εντάξει.
0: Λέω, μήπως έχεις αυτή την ψευδέστηση, ας πούμε, και λες ότι είσαι φτώχεινο Μητσοτάκη. Εντάξει, ωραία. Συνεννοηθήκαμε, να είσαι καλά, καλημέρα. Εντάξει, γιατί είναι και λίγο. Να πεις ότι ξέρεις τι, αλλάξανε τα χρόνια, δεν υπάρχει πια ηθική, το καταλαβαίνω. Αυτό έχει να κάνει με το ότι προχωράμε, ας πούμε, έτσι. Τα παιδιά σήμερα είναι δύσκολα στην, πώς να το πω, στη γαλούχησή τους, ας πούμε, ναι. Η νεολαία, ας πούμε, ξεφύγει να το πεις, αυτό το καταλαβαίνω, έχεις γεράσει, ας πούμε, φαίνεται, φως φανάρι, ναι, περάσαν τα χρόνια σου. Το καταλαβαίνω, ρε φίλε, δηλαδή από το ντύσιμο που κάνεις, από το τέτοιο, από το έτσι, από το αλλιώς, από το, η συντηρητικότητα. Λούζεσαι με συντηρητικότητα. Δεν γίνεται αλλιώς, ας πω έτσι. Δεν φταίει η κοινωνία. Φταίει που έχεις περάσει τα 60, να πούμε. Τι να κάνουμε τώρα. Και σου φαίνονται οι διακοπές βουνό. Λες, πόπο διακοπές. Πού να πάω, μωρέ, τώρα διακοπές. Κάτσα πιούμε κανένα τσίπουρο. Πέρασε τα 60.

0: αγάπη.
1: Κατάλαβες, Μανολάκη, τώρα μας θα πει Κατερίνα. Τον είπε ο Γιούγκερ να πούμε τον Αλέξη. Φορολόγα τους πλούσιους, την πλουτοκρατία που λέει και ο φίλος μου Δημητράκης, να πούμε. Και λέει ο Τσίπρας, όχι τους επιχειρηματίες και τους εφοπλιστές. Είναι δυνατόν? Πουλιέται η κοπριά που λένε. Στο χωριό μου έτσι είχαμε μια έκφραση. Πουλιέται η κοπριά, δεν πουλιέται η κοπριά. Τους εφοπλιστές σου λέει, θα σε παρακαλώ. Κύριε Αλέξη, ο Αλέξης τα γράφει αυτά στο βιβλίο του τώρα. Εμείς δεν περιμέναμε τώρα το ρεπορτάζ, να πούμε, του Sky. Για όνομα του Θεού, να πούμε. Τα γράφει στο βιβλίο του αυτό τώρα ο Αλέξης όλα. Σίγουρα το. Αλλά πρέπει να το αγοράσει το βιβλίο. Το Sky είναι τζάμπα πληροφόρηση. Την παίρνει, ας πούμε, κανονικά. Δεν χρειάζεται να πληρώσει δρομή για να δει τον Αλέξη Τσίπρα να αρνείται να φορολογήσει τους εφοπλιστάδες. Βέβαια, εμένα να σου πω ότι να είσαι σαν καχύποπτο πολίτη, σαν ένα τέρμο, ας πούμε, και λαϊκιστή. Λέω, για να τα κάνει αυτά ο Αλέξης, που έχει και τη μορφή του αγγέλου, φαντάσου είναι ο δημοκράτης σατανάδες τι κάνουν, να πούμε. Φαντάσου να πούμε, ο Αλέξης ο Τσίπρας, που είναι και αριστερός και είναι και καλό παιδί, έκανε τέτοια έσχη. Φαντάσου, λέω εγώ τώρα, έτσι καταλαβαίνεις, γιατί καθένας σκέφτεται με το δικό του μυαλό. Φαντάσου τι βιβλία θα γραφτούν για τους νοδημοκράτες, Μανώλη. Για κάτι από αυτούς που έχουν, ξέρω εγώ, offshore εταιρείες και παίρνουν τα fans και τα τέτοια και αυτό, και άλλοι τους βγάζαμε κάποιους απ' έξω, βέβαια, τους απολύσαμε μερικούς, αλλά οι άλλοι που είναι ενεργοί, φαντάσου τι γίνεται. Για να τα κάνουν αυτά οι αριστεροί, καλά, ο Αλέξης τα κάνει μόνο, όλοι οι άλλοι ήταν καλοί, ας πούμε. Αφού μιλάει και ο Τσακαλώτος κατά του Αλέξη, αλλά ο Τσακαλώτος είναι καλός.
0: Δεν μιλάει κατά του Αλέξη ο Τσακαλώτος.
1: Τον εσκίζει, τον εθίγει, ας πούμε, τον εθίγει. Λέει πράγματα, αλήθειες, ας πούμε, οι οποίες θίγουν, βάζουν τα χέρια τους, βγάζουν τα μάτια τους. Πώς τους κατάφεραν τους και τους βγάλανε, οι πρωτισμένους τους είχαν μάλλον. Κάπως έτσι, μάλλον κάτι τους ποτίσανε, τι το πότισε στο μωρό που λένε.
0: Καλημέρα σας, τι κάνετε. Σας.
1: Ο
0: το
1: Αλέξη,
0: είδες.
1: Όχι, βλέπω αποσπάσματα.
0: Κώστα μου, ναι. Αν δεν το βλέπεις.
1: Αγάπη μου γλυκιά, άσε με να λέω άμα δεν το βλέπω. Τι
0: άσε
1: δεν το βλέπω.
0: Με να λέω.
1: Βλέπω αυτό που διαβάζω εδώ συγκεκριμένα. Ναι. Άκουσα να λέει ο Γιούγκερ, να πούμε ότι ένα συγκεκριμένο
0: ο
1: πράγμα.
0: Ο Τσακαλώτος, όπως και ο Σταθάκης.
1: Και ο Σταθάκης
0: θες ήταν παιδιά όλα τα λεφτά.
1: Ναι.
0: Ο Σταθάκης, θέλω όσοι είδαν χθες το ντοκιμαντέρ στο χιλιοστό,
1: ναι,
0: να στείλουν εδώ στο Viber ή να πάρουν τηλέφωνο τον Κώστα,
1: ναι,
0: να του πούν για τη φάτσα του Σταθάκη.
1: Γιατί θες. Δεν έχω λόγους εγώ να αφιβάλλω ότι ο Σταθάκης, ας πούμε, το θυμάμαι το Σταθάκη, ωραίος άντρας στα νιάτα του παλιά όμως,
0: ναι,
1: μετά χάλασε.
0: Εγώ χθες αυτό που σκεφτόμουν ήταν σε φάση... Είστε σίγουρα οικονομολόγος.
1: Ναι, Σταθάκης, ναι, ναι, είναι άστε να πάνε, ναι. Είναι πολύ.
0: Όχι, απλά ήταν σε μια φάση ότι είχαμε φτάσει τόσο. Θέλαν 15 χώρες μέσα στο Eurogroup να μας, ναι, πετάξουν έξω.
1: Θέλανε, ναι.
0: Και...
1: Αλλά τελικά γιατί δεν μας πετάξανε.
0: Και ο Σταθάκης ήταν σε φάση.
1: Ναι.
0: Δεν γίνονται αυτά. Πώς δεν γίνονται, αφού είχαν κάνει σχέδιο με το όνομα Αλβανία να μας βγάλουν έξω.
1: Να μας πετάξουν.
0: Και ο Σταθάκης, δεν γίνονται αυτά. Και
1: ναι,
0: είχε ένα χαμόγελο.
1: Ναι.
0: Ένα χαμόγελο και είσαι σε φάση. Είστε σίγουρα οικονομολόγος.
1: Γίνονται όμως, Κατερίνα μου, τι λες εσύ.
0: Δεν γίνονται.
1: Πώς δεν γίνονται, κάθε
0: για
1: μέρα.
0: Πες.
1: Για πες εσύ. Εσύ πες. Γίνονται τελικά ή δεν γίνονται.
0: Γίνονται.
1: Μια χαρά γίνονται. Α, προχθές έγινε ένα. Εκτός από την.
0: Απλά λέει, θα είχατε, λέει, ξέρω εγώ, το χρέος θα πήγαινε στο 500-700% του ΑΕΠ.
1: Ναι.
0: Δεν θα μπορούσατε να πάρετε φάρμακα, δεν θα μπορούσατε να εισάγετε καύσιμα, δεν θα μπορούσατε να εισάγετε τρόφιμα.
1: Αντίθεση...
0: Θα υποβαθμιζόταν το νόμισμά σας 70%.
1: Ακριβώς. Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
0: Υπέροχα
1: αυτό
0: πράγματα.
1: Αλήθεια.
0: Φανταστικά πράγματα.
1: Ούτε να το συζητάμε δηλαδή δεν θέλουμε. Ούτε να το συζητάμε δεν θέλουμε. Είχαν ετοιμαστεί οι Ευρωπαίοι, όπως λέει η Κατερίνα, για να καταλαβαινόμαστε τώρα εδώ πέρα, έτσι μιλάμε ελληνικά. Είχαν ετοιμαστεί οι άνθρωποι και το λέει και το χιλιοστό. Άμα το λέει το χιλιοστό, είναι σαν να το λέει η Αγία Γραφή.
0: Αχ, όχι, βρε Κώστα. Σταμά, ναι. Καταρχάς, θέλω να σου πω κάτι.
1: Να τελειώσω τη σκέψη.
0: Όχι,
1: μου.
0: Δεν μου αρέσει αυτό το ρυθμό.
1: Σ' αρέσει, Κατερίνα μου, αυτό είμαι εγώ.
0: Επίσης, κανείς δεν είπε κάτι τέτοιο. Σχολιάζουμε κάτι που είδαμε.
1: Ναι, λες εσύ, εγώ όμως σκέφτομαι σαν πολίτης. Λες οι Ευρωπαίοι, πώς οι Ευρωπαίοι θέλησαν να μας βγάλουν το Plan B Αλβανία, τα έλεγα και εγώ το πρωί. Το διάβασα και εγώ αυτό διάβασα το κομμάτι, ας πούμε, έτσι. Θέλαν να μας βγάλουν από την Ευρώπη. Και εξήγησέ μου τώρα, τι μεσολάβησε και δεν μας βγάλανε. Και δεν μας στείλανε στο διάολο.
0: Έκανε την κολοτούμπα εν τέλει.
1: Ποιο?
0: Ο Αλέξης.
1: Α, επειδή έκανε την κολοτούμπα. Επειδή ο Αλέξης ήθελε να μας βγάλει κι αυτός, αλλά τελικά δεν ήθελε.
0: Είδε ότι εν τέλει δεν γίνεται. Ο Αλέξης Τσίπρας ήταν δέσμιος όσων είχε πει προεκλογικά. Μάλιστα. Ήταν δέσμιος μια συγκεκριμένη ομάδα μέσα στο ίδιο του το κόμμα, που μέσα σε αυτήν ήταν και ο Λαφαζάνης που έλεγε να πάμε, νομίζω.
1: Και ο Ανδρέας ο Παπανδρέου ήταν ο συγχωρεμένος.
0: Ο Ανδρέας που κολλάει.
1: Για το διευθυντήριο που έλεγε παλιά που δεν του άρεσε, από εκεί αντέγραφε ο τέτοιος και έλεγε στον κόσμο. Πήρε, έπαιρνε κομμάτια από τον Ανδρέας, τα πρόλαβε στους μικροί. Η Ελλάδα στους Έλληνες σε κάτι τέτοια που μας αρέσουν εμάς αυτά τα πατριωτικά. Οι Νεοδημοκράτες γιατί δεν τη δώσανε στα Σκόπια την Μακεδονία. Γιατί πώς τη δώσανε ο Νεοδημοκράτης. Μπορεί, δεν μπορεί. Ο Αλέξης όμως την έδωσε μια χαρά. Εύκολα.
0: Καταρχάς δεν καταλαβαίνεις ότι οι άνθρωποι αυτοί όπως ο Αλέξης Τσίπρας που ανήκουν σε αυτόν τον πολιτικό χώρο.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν πιστεύουν σε αυτά τα πράγματα τύπου εθνικά ονόματα κτλ.
1: Δεν πιστεύουν.
0: Δεν είναι μέσα στην. Είναι διαφορετική εντελώς η κοσμοθεωρία τους και η πολιτική τους αντίληψη.
1: Αριστερή που λένε, αριστερή αντίληψη.
0: Είναι άλλη αντίληψη. Μια τι να κάνουμε τώρα. Εμένα δεν μ' αρέσουν οι ταυτότητες πλέον. Είναι παροχημένες.
1: Δεν πειράζει.
0: Αλλά είναι έξω από την κουλτούρα τους. Πώς να σου το πω έτσι.
1: Ναι. Είναι και άθεοι.
0: Κάποιοι
1: περισσότερο, ναι. Και οι μαύροι μυρίζουν.
0: Φρικούστα, τι λες!
1: Συγγνώμη, βρε κορίτσι μου, θέλω να μου έρχονται μερικά έτσι συμφωνήματα.
0: Ηλικιότητε, συγγνώμη, κιόλα ναι. Αλλά ηλικιότητε.
1: Δεν πειράζει, Κατερίνα.
0: Δεν μπορώ, με εκνευρίσει πρέπει.
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Εσύ λέγε τα σωστά, εγώ θα λέω τι ηλικιότητε. Άσε ο καθένα ρόλο του, δεν υπάρχει θέμα. Άσε αν λέγω τι ηλικιότητε, λέγε εσύ τα σωστά. Μην παρακτραπούμε κιόλα. Βαγγελάκη, θα σου βάλω με πέρυσι τη γλώσσα. Τι λόγια είναι αυτά που λες, δεν θέλω να μιλάμε με τέτοιε παρακτροπέ, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Θα πάω σαν διαφημιστικό. Καλωσόρισα λίγο την Κατερίνα, όπως καταλάβατε, από αγάπη.
0: Είναι που είναι συγχυσμένη η Κατερίνα με αυτά, ναι, που ακούει από χθες για το νέο φόρο που θα μας μπει για τα ακίνητα. Ήρθε τώρα και ο Κώστας να μου ανεβάσει την πίεση.
1: Εντάξει, 20, ρε πουλάκι μου.
0: Στο 27 ευρώ το 7 δεν έχει πάει
1: αυτός
0: ακόμα.
1: Αυτός ο χώρος ο ακίνητο των ακινήτων.
0: Μου κόψε 10 ευρώ από τον έμφυ και θα μου βάλει 150, παιδιά. Ταπ.
1: Έλα, βρε και εσύ. Τρελαθώ. Να τέτοια δεν θέλω να ακούω. Να βλέπεις τώρα τι γίνεται. Προπαγάνδες, μην ακούτε, κυρίες και κύριοι. Διαφημιστικό περιβάλλον και επιστρέφουμε για να δούμε και άλλα πράγματα.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
0: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
2: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
3: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθηκε δε βγαίνει. Jumbo ιδέα.
2: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω βιλαρύπα και τα Jumbo όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Θεία, ήρθα!
1: Ένας θείος.
3: Α, ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα προτέργεια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
2: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση. Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
5: Μοναδικά προγράμματα σε εκπληκτικές τιμές μόνο με το Greco Travel. Βαλτικές χώρες από 830 ευρώ. Κλασική Ισπανία από 1090 ευρώ. Μαδρίτη Ανδαλουσία από 1480 ευρώ. Πανόραμα Πορτογαλίας από 1475 ευρώ. Πανόραμα Σκανδιναβίας από 1464 ευρώ. Ιρλανδία Σκωτία από 1935 ευρώ. Ταξίδια ζωής. Επένδυση για την υγεία της ψυχής σας. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
6: Είμαστε στα 2900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε.
7: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
6: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
8: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
9: Χυμή φρούτων Viva.
10: Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Viva, σε 14 επιλογές για να βρείτε τη δική σας αγαπημένη. Χυμή φρούτων Viva. Θα τους αγαπήσετε.
5: Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη.
11: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
5: Απόγευμα στις 7. Ενημέρωση up. Μουσική up. Κίνηση up. Θεσσαλονίκη up. Status Update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχερά.

κύριε Ντίνο, καλή σας μέρα και πάλι. Έβαλα ερευνητές δημοσιογράφους για το 2001, λίγο πριν μπούμε στο ευρώ. Θα σου θυμίσω τον Ιούνιο του 2001, το γνωστό πακέτο τσιγάρων έκανε 700, ανέβηκε ξαφνικά στα 700 τόσα δραχμάς. Δραχμάς δεν δίδω. Και πήγε και 800 δραχμάς. Όχι, γιατί για να μην λέμε ανακρίβειες τώρα εδώ πέρα, έτσι. Σε πιάσω στα χέρια μου. Βαγγελάκι μου, καλημέρα, κόρη μου. Καλό πρωινό και σε σένα και καλή δουλίτσα. Ρε, να μην μπορούμε να πούμε μια αλήθεια. Καλό στο μαράκι, καλημέρα. Good morning. Κατρούγκαλος, ναι, ρε, Σιμάρη, αυτό με τον κατρούγκαλο. Και η γιαγιά μου το έχει πει αυτό με τον κατρούγκαλο. Τον θέλει τον κατρούγκαλο σαν το διάολο. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα και καλό πρωινό. 7.000 έπαιρνε ο φίλος μου του Λίπας σαν DJ στη Χαλκιδική εκείνες εποχές. 7.000 με ροκάμα του. Καλά, εσείς ήσασταν αφορολόγητοι, ρε. Γι' αυτό. Είχες κάνει έναρξη επαγγέλματος, όχι, έτσι, DJ απλά. Εντάξει.

0: Καλημέρα και στην Αθηνά, good morning. Σας στέλνω καρδούλες σε όλους, έτσι, στην παρέα. Με το που στέλνετε καλημέρες, ανταποδίδομαι καρδούλες. Δεν έχετε παράπονο. Το μεσημέρι είπε Ευαγγέλη μου ότι μπορεί να βρέξει. Και εκείνο μπορεί, λέω εγώ τώρα, γιατί βλέπω δύο σταγόνες ότι μπορεί να κάνει μια ψυχάλα. Εν τω μεταξύ έχουν μεγαλώσει φυλλωσιές στα δέντρα, το λέγαμε και χθες αυτό, λίγο το νου σας. Έχει φανάρια τα οποία είναι, παίζουμε κρυφτούλι με τα φανάρια μερικές φορές, να έχετε το νου σας. Εμείς τώρα τα ξέρουμε βέβαια, γιατί κολοπετσοβαίνει που λέμε, κυκλοφοράμε συνέχεια μες στην πόλη. Αλλά ο Βούλγαρος που έρχεται, ας πούμε, για παράδειγμα την οικογένειά του άνθρωπος και κουβαλάει και μπαγκάζια από πίσω, το βλέπει το φανάρι στην τελευταία στιγμή, ας πούμε. Εμείς ό,τι μπορούμε πάντως κάνουμε με τα κλαδέματα. Όπου βλέπουμε δέντρο το κλαδεύουμε. Καλημέρα και στον κύριο Χρήστο. Να σου θυμίσω ότι εκείνο τον καιρό λέει ο μισθός ήταν 180.000. Δεν τα πρόλαβα. Είχαμε 180.000 μισθό πριν μπούμε στο ευρώ. Θυμάσαι εσύ τίποτα?
1: Πριν μπούμε στο ευρώ ήμουν 15 χρονών.
0: Μωρό ήσουν εγώ. Δεν το ξέρεις. Δεν ήμουν εδώ εγώ γι' αυτό. Ήμουν στα Γερμανία, ας πούμε. Το 4 γύρισα εγώ. Που τα ευρώ ήταν πολλά τότε εδώ πέρα. Είχε κυκλοφορούσε ευρώ άνετα. Θυμάμαι τον κύριο Βουλγαράκη που τον ρωτούσαν στο CNN 750 εκατομμύρια για την ασφάλεια του αέρα. Και έλεγε αυτός έχουμε λεφτά. Είχαμε λεφτά τότε. Ποιος είναι στη γραμμή, παρακαλώ?
2: Καλημέρα σας.
0: Καλή σας μέρα.
2: Σχετικά με στο μισθό το 2001, η σύζυγός μου δούλευε στα Ντία, δεν ξέρω αν τα θυμάσαι.
0: Ναι. Ποια τα Ντία, ναι.
1: Τα σούπερ μάρκετ.
0: Τα σούπερ μάρκετ, ναι.
2: 170.000 δραχμές.
0: 170.000 δραχμές, είναι τόσο, 180 λέει, έπαιρνε μισθό.
2: Την ίδια στιγμή, σε σούπερ μάρκετ.
0: Ναι, ναι.
2: Την ίδια στιγμή που το σάντουιτς, ο γύρος,
0: ναι,
2: είχε 270 δραχμές. 270 δραχμές, δηλαδή γύρω στα 80 λεπτά.
0: Για να φας ένα γύρο,
2: Ένα σάτσο με γύρω, ναι.
0: Και άμα το τρώγες και από τη Λάουρα, τη θεία τη Λάουρα, θυμάστε διπλό ήταν. Πω, τι πράγμα έφτιαχνε η Λάουρα.
2: Εμείς το Σταυρούπολη τρώγαμε γύρω.
0: Ναι, εκεί. Αλλά πολύ λάδι, ρε παιδί μου. Πολύ λάδι είχε.
2: Όχι, εκεί που τρώγαμε δεν είχε λάδι. Ναι. Τέλος πάντων, λοιπόν, την ίδια στιγμή που το γύρο τον αγοράζαν από την βιοτεχνία,
0: ναι,
2: και τα εκάστοτε σαν του τσάδικα, πήρε 250 δραχμές.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή γύρω στα 370, 360-370. Αυτή τη στιγμή έχει φτάσει, ορίστε.
0: Το Μάλμπουρο το θυμάσαι 700 δραχμές πάντως.
2: Δεν καπνίζω εγώ.
0: Ναι, δεν καπνίζω. Καλά κάνετε. Πολύ καλά κάνετε.
2: Μιλάω τώρα για αυτά που, τις συνήθειες που είχα, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Είχα ένα σαντουιτσά και ήξερα τι γίνεται. Δηλαδή, απλά μου είχε μείνει. Την ίδια στιγμή τώρα το σάντουιτς έχει φτάσει γύρω στα 5 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος.
0: Τόσο είναι, ναι, περίπου 5, ναι.
2: Αλλά πρόσεξε τι γίνεται. Από τη βιοτεχνία του σαντουιτσάδικου το παίρνει γύρω στα 8 ευρώ το κιλό. Έτσι πως τον παίρνει κατευθυγμένο, που τον παίρνει ο πόξ, ξέρω εγώ, γύρω στα 8 ευρώ. Δηλαδή, ναι, από τα 3,80 που τον έπαιρνε, τον παίρνει 8 ευρώ.
0: Ναι, με αυξήθηκαν όλα, βέβαια.
2: Αλλά, αυξήθηκαν όλα, αλλά το σάντουιτς όμως από τα 80 λεπτά πήγε στα 5 ευρώ. Τώρα, ναι, πώς γίνεται, το ένα ανέβει 6 φορές πάνω και το άλλο ανέβει 1,5 φορά πάνω, δεν μπορώ να το καταλάβω. Ειλικρινά αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί ό,τι έξοδα έχει ο ένας, δηλαδή εργατικά, ρεύματα και οτιδήποτε άλλο, τα έχει και ο άλλος.
1: Να σας πω κάτι. Στέλνει εδώ ο Κώστας κάτι το οποίο το βίωσα και εγώ ως εργαζόμενη το 2000 κάτι. Εντάξει, όχι, όχι τόσο νωρίς, αλλά λίγο πιο μετά. Παιδιά, θέλω να σας θυμίσω ότι τότε το ένσημο ήταν ανέκδοτο για όσους δουλεύαμε σε την εστίαση. Ανέκδοτο. Εδώ μας γράφει ο Κώστας, λέει 7.000 δραχμές έπαιρνα ως DJ στη Χαλκιδική,
0: ναι,
1: και λέει μόνο οι δύο βασικοί μπάρμαν είχαν ένσημα. Όλοι οι υπόλοιποι όταν ερχόταν έλεγχος το παίζαμε πελάτες. Με έχουν μαζέψει από μαγαζί που δούλευα.
0: Μόνος ήταν, εντάξει, ναι,
1: με έχουν βγάλει από πίσω πόρτα. Με έχουν κρύψει στην κουζίνα, στις τουαλέτα.
2: Σαντία, δεν υπήρχε τέτοιο θέμα.
1: Ναι, εγώ σας λέω όμως τώρα τι γινόταν στην εστίαση. Γιατί μιλήσατε για το γύρο και τα λοιπά.
2: Ναι,
1: δούλευα από...
2: Με το και στη βιοτεχνία μπορούσα να μην κολλήσει σύνσημα.
1: Πλέον κανείς δεν μπορεί να δουλέψει έτσι.
2: Ναι,
1: όπως επίσης και τα μαύρα, δυστυχώς ή ευτυχώς, έχουν κοπεί πάρα πολύ.
0: Δυστυχώς.
1: Θα σου πω.
0: Δυστυχώς θα πω εγώ.
1: Βασικά, με ακούω 2-3 φορές. Μάλλον έχεις ψηλά το ραδιόφωνο,
0: όχι,
1: αδερφέ.
0: Όχι,
1: ο ακροατής.
0: Ο ακροατής, ναι.
1: Αυτά.
0: Καλώς, κύριε μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ήθελα να διευκρινίσω, γιατί νόμιζα ότι είπα μια ακρίβεια. Μου την είπανε βασικά και την παρέγω εγώ ξανά. Και ο Παναγιώτης μου το λέει, ο Κουμπάρος. Και τελικά είχε δίκιο ο άνθρωπος, ας πούμε, γιατί το πακέτο τέλος πάντων των γνωστών τσιγάρων, για μην καμία διαφήμιση, είχε φτάσει μέχρι τα 8 κατοστάρικα. Και μου λέει ο άλλος, ο φίλος μου, ο Ντίνος, να πούμε, λέει, είχε σταματήσει 450 δραχμές. Λέει, και λέει, μετά ήρθαμε στο ευρώ. Δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Γιατί εδώ εμείς λέμε αλήθειες, Ντίνο μου.
1: Που λες, κακώς σκοπήκαν τα μαύρα. Τώρα, ναι, βλέποντας κι εγώ το πού στο καλό πηγαίνουν τα μαύρα,
0: ναι,
1: τα λευκά πλέον λεφτά.
0: Ναι.
1: Που υποτίθεται τα δηλώνουμε όλα, δεν μπορούμε να κρύψουμε τίποτα. Και μου τα παίρνουν ο ένφια, μου παίρνει κι άλλο ένφια. Δεν του φτάνει αυτό σε ένφια, δεν έχουν λεφτά οι Δήμοι ξανά, μα είναι ένφια. Για να δηλώνουμε ότι έχουμε πρωτογενές πλεόνασμα στο πρώτο τετράμινο του 2026, διπλάσιο από ό,τι περιμέναμε σχεδόν να έχουμε. Για να το κάνουμε τι?
0: Επιδόματα.
1: Σε ποιους?
0: Στους ανθρώπους, δεν καταλαβαίνω.
1: Σε αυτούς οι οποίοι κάνουν παιδιά, τα οποία μετά τα βλέπουμε στα νοσοκομεία.
0: Τι στα νοσοκομεία?
1: Δεν έχει πάρει χαμπάρι πάλι αυτή την υπόθεση με το παιδί το τρίχρονο το οποίο το πήγαν οι μηθανές στο νοσοκομείο από κακοποίηση και έχουν άλλα δύο παιδιά τα οποία δεν ξέρουν πώς πεθάνανε.
0: Λοιπόν, μετά τις 7
1: έχουμε την ανατομία του εγκλήματος στη χώρα μας. Είναι μια έκθεση η οποία παρουσιάζεται κάθε χρόνο από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Και εγώ, κύριε Χρυσοχοίδη, θα το πούμε βέβαια μετά τις 7, θα σας πω τα στοιχεία του. Αλλά δεν θέλω να το μάθω, όπως τα έλεγε και ο Γιώργος ο Κωνσταντίνου. Θέλω να τη φάτε την εγκληματικότητα.
0: Ναι.
1: Πώς έλεγε το προφιτερόλ, δεν θέλω να το μάθω, θέλω
0: δεν
1: να το φάω. Λοιπόν, κύριε Χρυσοχοίδη, δεν θέλω να τη μάθω, θέλω να τη φάτε. Τι νόημα έχει κάθε χρόνο να μου λέτε ότι το 70% της εγκληματικότητας προέρχεται από συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα.
0: Γύφτη δηλαδή.
1: Εγώ δεν θα το πω.
0: Μην το πεις.
1: Λοιπόν, γιατί εγώ είμαι και μέλος της ΕΣΥΕΜΘ και δεν μπορώ.
0: Τέλος πάντων, η Ρωμά, άμα θέλετε, κάνα πρόβλημα.
1: Και μετά να μου λέτε κάθε χρόνο το ίδιο, αλλά να μην κάνετε κάτι γι' αυτό. Θα βάζετε αστυνομικούς στους καταβλισμούς, θα κάνατε ντου, θα κάνατε ελέγχους, θα κάνατε θαράνατε, πάνε μετά στα δικαστήρια. Όχι, είμαι χρήστης, όχι, έχω 5 παιδιά, όχι έτσι, όχι αλλιώς, όχι αλλιώτικα, και τελικά ξαναμάνα πάλι έξω.
0: Καλέ, ένας μήνος μεγάλων δικηγόρων δουλεύουν με τις υποθέσεις των γύφτων.
1: Αλήθεια?
0: Ναι, δεν είναι. Θα πεινάσουν αυτοί οι άνθρωποι. Ξέρεις πόσες υποθέσεις, να πούμε, διεκπεραιώνονται, γιατί θέλουν δικηγόρους οι άνθρωποι και αυτοί.
1: Να τα δώσω εγώ καθαρά τα λεφτά, να τα πάρω κι εγώ καθαρά. Θα κόψω και το μπλοκάκι μου, θα κόψω και την απόδειξη, θα πληρώσω και τα ακίνητα και τα ενίκια, όλα δηλωμένα. Όλα στην τράπεζα, πριν ακόμα γίνει υποχρεωτικό. Αλλά γιατί? Για να με φορολογήσει το ενίκιο που παίρνω, να με φορολογήσει τον ένφια που έχω για το σπίτι μου, και τώρα, επειδή δεν σου φτάνουν για τους Δήμους τα λεφτά, να λες οι Δήμοι δεν έχουν λεφτά, άσχετα αν εγώ έχω 9 εκατομμύρια πλεόνασμα, πώς έχω πλεόνασμα, στους Δήμους δεν φτάνουν τα λεφτά, και να μου βάζεις κι άλλο φορό στα ακίνητα. Έξαλλη με, σου λέω, πρέπει.
0: Άχου του. Παρακαλώ στη γραμμή, ελάτε.
2: Καλημέρα, Κωνσταντίνα.
0: Καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα, Κατερίνα.
1: Καλημέρα. Ναι.
2: Λοιπόν, και ξέρεις, από τα 12 παιδιά και τα 12 είναι κορίτσια,
0: ναι.
2: Το ξέρεις το σύστημα.
1: Για πες.
0: Τα κορίτσια παίρνουν περισσότερα.
2: Δεν
0: πάνε φαντάρι. Δεν πάνε φαντάρι, βέβαια.
2: Είναι παιδιά, δεν μπορούμε να το φανταστούμε. Είναι πολλά τα λεφτά, Κώστα.
0: Είναι, βέβαια είναι.
2: Δεν πάει το μυαλό μας καν. Βάσει έρευνα, στο 90% των δικαστηρίων δουλεύουμε αυτούς. Θα τους βάλουν φυλακή μετά τι κάνουν. Παιδιά κάθονται, πιούν καφέ, ή περιμένουμε ένα με τον Μπαρβαγιάννη να πάει.
0: Παιδιά, έχω άνθρωπο που συνεργάζομαι εγώ. Έχω άνθρωπο, τον έχω, ας πούμε, γιατί πέρα από το κόβο κόρτα κάνει και άλλα πράγματα. Ας πούμε, κάνει μπάζα, μεταφορές, πράγματα, ράματα, χιλιαδιό. Έχω άνθρωπο. Ο οποίος οικογενειάρχης είναι, έχει πολλά παιδιά. Και αυτός ο οικογενειάρχης είναι κάθε λίγο και λιγάκι, είναι για μία υπόθεση. Έχει πληρώσει ένα σκασμό λεφτά στους δικηγόρους. Δηλαδή για μία υπόθεση που του κατηγορούν, και παίρνει αναβολές, παίρνει αυτό, παίρνει εκείνο.
1: Δουλεύει το σύστημα. Γιατί παίρνει αναβολές, Κώστα?
0: Πού να ξέρω, ρε αγαπημένο εγώ τώρα.
1: Γιατί εγώ σου έχω την περίπτωση που άλλος την έλεγα το Σάββατο στον Άρη. 5 χρόνια σερνόταν 20 άνθρωποι στα δικαστήρια για κλοπές έξω από νεκροταφείο.
0: Μήπως είναι αυτή η περίπτωση με τους Ρωμάν, είναι αυτή που μπορεί και αυτός μέσα.
1: Γιατί μία είναι.
0: Θέλω να σου πω, ναι, αυτό είναι ακριβώς. Μία είναι. Και σου λέει πόσα χρόνια τώρα πληρώνει.
1: 5 χρόνια οι άνθρωποι πηγαίναν, ερχόταν από παντού, από όλη την Ελλάδα, από άλλες περιοχές. Γιατί πηγαίναν να ανάψουν ένα καντιλάκι στον πατέρα του, στη μάνα του που ήταν εδώ και αυτοί μέναν αλλού, και του πάγαν τα αυτοκίνητα. 5 χρόνια πλήρωναν δικηγόρους, πλήρωναν αεροπορικά, πλήρωναν βενζίνες, και τελικά αθώοι επειδή ήταν ανήλικοι οι κατηγορούμενοι.
0: Ναι.
2: Μάλιστα. Έχουμε καμιά ενημέρωση εδώ πέρα για τη δρόμο της ΕΔΕΗ, θα κάνω ασφαλτόστρωση, γιατί είδα πολλά μηχανήματα τώρα το πρωί.
1: Για όχι, να δω λίγο.
0: Όχι, ακόμα θα το δούμε αμέσως. Να είστε καλά, καλημέρα, θα το δούμε αμέσως αυτό.
1: Παιδιά, στην Εθνική.
0: Ναι.
1: Και εκεί προς Αθήνα είχε εργασίες για τις οποίες μάλιστα δεν είχε καλά σταλεί καμία ενημέρωση.
0: Χθες, ναι, το είπανε. Είχε ασφαλτόστρωση χθες. Είχαμε καθυστερήσεις. Παρακαλώ. Κάτσε πάρουμε πληροφορίες. Να πάρουμε εικόνες λίγο, ελάτε.
2: Χαίρετε.
0: Χαίρετε.
1: Καλημέρα.
2: Γεια σου μαέστρο.
0: Γεια σου και εσένα.
2: Είναι ένα επάγγελμα, τώρα που μιλάμε, καλημέρα δηλαδή,
0: ναι,
2: το οποίο και εσύ το ξέρεις πολύ καλά και εγώ το ξέρω και μπορώ να σου δείξω εκατομμύρια αποδείξεις να σε δώσω, το οποίο αυτό το επάγγελμα δουλεύει στα μαύρα 100%.
0: Ένα επάγγελμα μόνο?
1: Μόνο ένα.
2: Μπορεί να είναι ένα επάγγελμα που δουλεύουν όλοι.
0: Άντε, πες το τώρα, δεν έχουμε γρίφους στο πρεπή.
2: Όχι, δεν έχω. Ναι. Το επάγγελμα του μουσικού.
0: Του μουσικού.
2: Ναι. Που δουλεύει και εγώ που
1: όχι.
2: Δουλεύω.
1: Ναι.
2: Και εγώ που δουλεύω, δουλεύω στα μαύρα. Και στην Πιπεριά να πάω να παίξει ένα γάμο κλαρίνο.
0: Ναι.
2: Πάρε 100 ευρώ, παίξε κλαρίνο.
1: Αδερφέ, να σου πω κάτι.
0: Τα 100 ευρώ δεν είναι. Είναι μπουρμπουάρβρε.
1: Συγγνώμη, επειδή έχω κάνει συνάδελφο και επειδή έχω και συγγενικό μου πρόσωπο που εξακολουθεί να δουλεύει στον κλάδο, παιδιά, τα τελευταία. Τελευταία 5 χρόνια, μη σας πω 7.
2: Εγώ χωρίς, είμαι και η Ζουλιάτα χωρίς, από το 80, ναι.
1: Ναι, και εμένα, σου λέω, όλη μου οικογένεια είχαμε μαγαζιά και τραγουδίστρες. 3 τραγουδίστρες ήμασταν στην οικογένεια,
2: ωραία,
1: τώρα μία
2: ωραία
1: δουλεύει ακόμα.
2: Ναι, ναι,
1: τα
2: ναι
1: τελευταία 7 χρόνια, χωρίς ένσημο πουθενά. Και μάλιστα
2: άλλο,
1: επειδή η κοπέλα.
2: Άλλο για το ένσημο και άλλο να πάρεις λεφτά στο χέρι, το μεροκάματο. Αυτό λέω.
1: Α, είναι πιο πολλά από ό,τι δηλώνουν, ας πούμε.
2: Μα τώρα δεν με αφήνεις να μιλήσω γιατί δεν με κινεί ράδιο και τα λοιπά. Δηλαδή απέναντι εκεί που μιλάς τώρα εγώ ξέρω που είσαι γιατί σε βλέπω. Είναι το μαγαζί, ξέρεις ποιο μαγαζί είναι εκεί. Ωραία, ωραία. Το μπουζουξίδικο που έχεις απέναντί σου.
0: Ναι, από πίσω λίγο, πίσω λίγο.
1: Ναι, κατάλαβα.
2: Εκεί μπροστά, στο φαρμακείο εκεί μπροστά. Ναι.
0: Ναι.
2: Εκεί δουλεύουν οι φίλοι μου, να μην λέμε ονόματα, που εγώ παίρνω 200 τη βραδιά, 400
1: και δηλώνουν 50. Ναι, κατάλαβα.
2: Για μεροκάματο δεν είναι, θα στα βάλω στο λογαριασμό όπως κάνουν τα άλλα τα
0: η
2: πράγματα.
0: Η μισθοδοσία του λογαριασμού που θέλει
2: μπράβο,
0: λογαριασμό.
2: Μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο.
0: Ναι,
2: μπράβο.
1: Ή μπαίνει ένα ποσό το τυπικό και δεν μπαίνει
2: όλα. Ναι, όλα
0: δεν πληρώνεται η τέχνη, δεν πληρώνεται ρε παιδιά όμως
2: ναι,
0: τώρα.
2: Ναι,
0: δεν
2: δηλαδή
0: είναι
2: και να πάω εγώ να παίξω και εγώ που παίζω,
0: ήθελες
2: Μιχαλιό 200 ευρώ. Πάρτα, έφυγες για.
0: Σωστό, σωστό. Έγινε, να είσαι καλά, καλημέρα. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
1: Πάντως να σου πω κάτι, παλιά ούτε ένσημο κολούσανε.
0: Καλό, όχι.
1: Εγώ σου λέω δούλευα κάπου 10 χρόνια με ένσημο
0: δεν
1: κόλλησε.
0: Δεν χρειάζεται, για το κάνεις το ένσημο.
1: Σερβιτόρα, μπαργούμαν, τραγουδίστρια. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, έχω περάσει πάρα πολλές δουλειές. Μισό ένσημο, έχω ένα ένσημο από τα 10 χρόνια. Ένα.
0: Εγώ κόλλησα στις οικοδομές από το 93. Πρέπει να
1: έτσι, βαρέκια θυγινά.
0: Όχι, ρε, καλά, κανονικά, αλλά κρίμα. Ήταν μαστορικά. Με τον Μπαζιάννα δουλεύαμε. Το γνωστό. Τον μπαμπά καλέ της
1: ναι, τον κύριο Μιχάλη.
0: Έτσι. Παίρναμε δημόσια έργα. Ωραία χρόνια. Ωραία χρόνια. Κατάλαβες Μανώλη, ευτυχώς αγόρι μου, ευτυχώς. Ευτυχώς που το γύρισε ο Αλέξης. Και είχαμε τι θα γινότανε, Χριστέ μου, τι θα γινότανε. Τι θα περνούσαμε. Αυτά που περνάμε δεν είναι τίποτα. Λοιπόν, το ρολόι δείχνει 7. Σε λίγο και άλλα χαριτωμένα εδώ στον Στάτους. Πάμε να δούμε λίγο τα του καιρού, γιατί αναστατώνονται μερικές. Θέλουν να βάλουν γενική σήμερα, λέει. Τριτιάθηκε να κάνεις γενική και σήμερα. Θέλει να πλένεις και να αλλάξεις τα χαλιά. Α, τα χαλιά γι' αυτό, ναι. Θα μπορεί να βρέξει όμως το μεσημεράκι. Θα τα δούμε σε λίγο.
3: Στον Στάτους, η ώρα είναι 7.
4: Καιρός για χρωμοδομή.
5: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
6: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
5: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Νεφώσεις με τοπικές βροχές αναμένονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι πνέουν ασθενείς 2 με 3 μποφόρων. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 14 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 25 βαθμούς, στο Κιλκί στους 28, στην Κατερίνη τους 29, στη Βερέκη της Έρες τους 30 και στα Γιάννητσά τους 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 26 βαθμούς και στα Γρεβένα τους 27.
3: Η Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
5: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
3: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
5: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Ήταν ο καιρός στον Status FM. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 8.

0: ιδέα.
1: Κυριακή, γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω βιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, απορρυπαντικά Skip μεγάλες συσκευασίες μόνο 10,89. Μαλακτικά καζολίν 82 μεζούρες μόνο 4,55. Υγρά πιάτων Φέρι 900 μόνο 2,87. Σαμποάν και κρέμες Παντέν μόνο 3,39. Τώρα ανακάλυψε ακόμα περισσότερες προσφορές στο νέο φυλάδιο ομορφιά και υγεία που κυκλοφορεί.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Ρε εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
4: Online.
3: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
4: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος. Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
3: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
4: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
3: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
5: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Λευτεράκι, τα είδες?
7: Τι να δω ρε Ζωζό.
6: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, πού πήγαιναν κομβόι?
7: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
6: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
7: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
6: Τις κληρώσεις.
8: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
9: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
10: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
11: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Μπίζιος, λευκό τυρί, ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Σκύπ πλυντηρίου, κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες, 7,99.
10: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
11: Μπέλα, στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα, 800 γραμμάρια, 3,49. Φίξε λας, μπύρα κουτί, 12x330ml, 8x4 δώρο, 7,99. Χαρίτου Λουκάνικα, 700 γραμμάρια, πεπερώνε, φράγκα ριγανάτα, 3,60.
10: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
12: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
13: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Του λείπα αυτό το τραγούδι, το πρόλαβες να το... Θα το παίζεις, δεν μπορεί να το παίζεις δισκοτέκ, σίγουρα θα το παίζεις.
1: Καλημέρα σας.
0: Ήταν λίγο μελαγχολικό βέβαια, αλλά ήταν ωραίο.
1: Καλημέρα σε όσους μπήκαν τώρα στην παρέα. Έχετε μπει στο αυτοκίνητο λογικά να πάτε στη δουλειά σας. Βλέπω κινητικότητα στην περιφερειακή. Έχει μια καθυστέρηση, παιδιά, μπαίνοντας από τη δυτική περιφερειακή την εσωτερική προς το Παπαγεωργίου, εκεί μπροστά στα νοσοκομεία, στο ρεύμα προς ανατολικά. Αν έχετε εικόνα για το αν έχει συμβεί κάποιο τροχαίο ή κανένα σταματημένο κτλ. Και όσο πάει μεγαλώνει μπροστά στα νοσοκομεία, βλέπω ένα κόλλημα με ωμέγα και ύψιλον. Ναι. Εάν είστε εκεί και έχετε εικόνα, επειδή και το γραφείο τύπου της αστυνομίας δεν έχει ακόμα εικόνα, αν μπορείτε να μας βοηθήσετε για να βοηθήσουμε και τους υπόλοιπους συνοδηγούς, σας παρακαλούμε να μας πάρετε ένα τηλέφωνο.
0: Και εγώ το βλέπω το κόλλημα, αλλά το δικό μου είναι με όμικρον.
1: Και δύο λάμδα. Λοιπόν, κατά τα άλλα προς τα δυτικά είμαστε ακόμα καλά. Είναι κλασική κίνηση πρωινή. Εκείνο μπροστά στα νοσοκομεία δεν ξέρω τι είναι.
0: Στη βάση ακριβώς είναι και θα, έτσι άμα συνεχίσει αυτό θα πάει μέχρι τα Νταμάρια τώρα.
1: Θέλω να πω ότι η Κατερίνα Νικολάου επιβεβαιώθηκε και πάλι. Θα, αν ήσουν να ξέρεις τον άντρα μου, ξέρεις τι λέω, ε.
0: Τι?
1: Πες αυτή τη φράση που μου αρέσει να ακούω.
0: Έχεις δίκιο.
1: Έχεις δίκιο.
0: Δεν είσαι η μόνη. Αυτό είναι σύνδρομο. Τι λες τώρα.
1: Λοιπόν, τι σου έλεγα χθες.
0: Τι μου λέγες?
1: Ότι ο Φιδίας θα κρατήσει την έδρα στο Ευρωκοινοβούλιο.
0: Ναι.
1: Ενώ το κόμμα του μπήκε στη Βουλή. Επιβεβαιώθηκα φυσικά. Είναι, είναι πολλά τα λεφτά.
0: Κάτσε ρε Κατερίνα, και εγώ τι σου έλεγα χθες, και εγώ το ίδιο θα έκανα. Και εσύ το ίδιο θα έκανα.
1: Πόσο θέλει να μας σώσει ο Φιδίας.
0: Εντάξει.
1: Την Κύπρο.
0: Μα το παιδιά ο καθένας κοιτάει λίγο και το συμφέρον του. Δηλαδή τώρα είναι, δηλαδή, είναι σαν να αλλάζεις δουλειά για να πας με λιγότερα χρήματα.
1: Κάτσε, αυτός θέλει να σώσει την Κύπρο.
0: Άλλο αυτό. Αυτό είναι.
1: Το συμφέρον του κοιτάει να σώσει την Κύπρο.
0: Κοιτάς το συμφέρον σου. Όταν πέφτει η πίεση του αεροπλάνου, πρώτα βάζεις μάσκα σε σένα και μετά στο παιδί. Δεν βάζεις πρώτα στο παιδί, το λένε και οι οδηγίες να πούμε, βέβαια. Φιδία μου, μην ακούς αγόρι μου, εσύ το δουλειά σου να μου. Θέλει ο, εδώ ο φίλος μας ο Πέτρος θέλει κανένα ρεφρέν να τραγουδήσεις. Μπορούμε έτσι λίγο να έχουμε έτσι. Έλα μωρέ τώρα, δεν είναι. Εγώ άμα
1: θέλει... Θα στη βραδινή να κάνω.
0: Εγώ άμα θέλετε μπορώ να τραγουδήσω. Αλλά δεν θέλετε, αυτό το θέμα. Άμα θέλατε θα τραγουδούσα. Λοιπόν, τι άλλα έχουμε Κατερίνα? Εντάξει, με το...
1: λοιπόν,
0: τα είδαμε αυτά.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι αυτό που συζητάμε σήμερα, γενικότερα θέλω να πούμε συγχαρητήρια στο Sky, γιατί με αυτά τα ντοκιμαντέρ έχουν καταφέρει την επόμενη. Καταρχάς, αστυνόμαστε όλοι. Ξέρω πάρα πολύ κόσμο ο οποίος στείνεται στις οθόνες για να δει ντοκιμαντέρ που δεν γινόταν παλιά αυτό. Δεν αστυνόμαστε να δούμε κανένα Big Brother, κανένα σύριαλ, καμιά Γη της Ελιάς.
0: Όχι,
1: εγώ,
0: ναι,
1: εγώ δεν έβλεπα. Ρε παιδί μου, εγώ πες έχω βίτσιο, ρε παιδί μου, επαγγελματικό. Αλλά δεν έβλεπα κόσμο τόσο πολύ, παιδιά, να πορώνεται.
0: Καλά, είδα ανθρώπους να στείνονται για να πάρουν το βιβλίο του Τσίπρα. Τι είναι αυτά που λες τώρα? Τι λες τώρα για να πάρουν αυτό γράφω.
1: Τώρα το, και στο χιλιοστό και αυτό το ντοκιμαντέρ και το ντοκιμαντέρ για τη 17 Νοέμβρη συγκέντρωσαν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και για τους ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι τόσο φανατικοί των ντοκιμαντέρ και μπράβο τους. Λοιπόν, χτες παρουσιάστηκε μέσα σε μια καλύβα ενός ανθρώπου ο οποίος πλέον του Βίζερ, ο οποίος έχει για χόμπι τη μελισσοκομεία και έχει, παιδιά, ένα γκαράζ. Πώς έχουμε εμείς τον γκαράζ στο χωριό που χώνουμε όλα τα εργαλεία? Mm-hmm. Αυτός είχε ένα γκαράζ με τα εργαλεία της μελισσοκομείας του, τα ποτά του και τους φακέλους από την Ελλάδα.
0: Ναι. Ωραίος, ωραίος.
1: Μέσα σε αυτά τα χαρτιά που είχε ο άνθρωπος ήταν και το Plan B, το οποίο έλεγε πως θα βγούμε αν χρειαστεί από το ευρώ. Ο Στρόσκαν μίλησε επίσης στο επεισόδιο αυτό. Μίλησε ο Γιούνκερ, που είχε μιλήσει και σε προηγούμενα. Στελέχη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Ευρωπαίοι αξιωματούχοι περιγράφουν μια κατάσταση που άλλα λέει μας έλεγε εδώ, άλλα έλεγε έξω, αλλά αυτό λέει είναι κάτι συνηθισμένο.
0: Να.
1: Το πώς θα πουλήσεις μια δύσκολη απόφαση στο εσωτερικό σου κοινό, κάτι που μας έχουν πει παλιότερα, αν θυμάστε, οι πρωθυπουργοί έχουν πολλά ακροατήρια. Είναι λογικό. Αλλά όταν έχεις τόση μεγάλη διάσταση, δηλαδή όταν εμείς εδώ λέμε άσπρο, όταν λέμε άσπρο και να βγεις να πεις εμπέζ, να πεις γκρι,
0: λες τα παστέρι.
1: Αλλά όταν εδώ λέμε άσπρο και εκεί λες μαύρο,
0: ναι,
1: υπάρχει πρόβλημα. Ένα πολύ ενδιαφέρον που θα σ' αρέσει είναι ότι σύμφωνα με αξιωματούχους που μίλησαν στο ντοκιμαντέρ, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έβγαλε από την διάσωση της Ελλάδας, γιατί έχει πολύ ψηλότερη επιτόκια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
0: Ναι, ναι.
1: 5 δις. 5 δις.
0: Και φαντάζομαι ότι επειδή πληρώσαμε και σύντομα περικά, κερδίσαμε μερικά εκατομμύρια. Φαντάζομαι να μην τα είχαμε πληρώσει. Παραπάνω θα βγάζει δηλαδή. Γιατί προπληρώσαμε λιγάκι πρόωρα μερικά πράγματα, αν δεν κάνω λάθος, του Δουνουτού. Δεν λες για το Δουνουτού, ε. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Ωραίο το Δουνουτού όμως.
1: Ιδέες.
0: Ναι, είναι μηχανισμός, είναι ωραίος. Αυτοί δεν είναι απατεώνες όμως, είναι νόμιμοι οι άνθρωποι το Δουνουτού. Δεν είναι φυσιολογικά πράγματα είναι αυτά. Δεν είναι κάτι, ας πούμε, για παράδειγμα. Δεν είναι, ας πούμε, για παράδειγμα. Δεν το κοχλήφι άνθρωποι το Δουνουτού. Δεν είναι κάτι τέτοιο.
1: Τράπεζα,
0: τράπεζα, τράπεζα είναι. Δεν είναι τίποτα. Είναι τράπεζα, φυσιολογικά πράγματα. Πώς λέμε Playmobil, κουκλάκια, ζωγραφιστά. Δεν είναι κάτι. Δεν μπορούμε να τους πάμε στα διεθνές δικαστήρια αυτούς.
1: Ο Ντομινίκ Στροσκάν πάντως είπε στο ντοκιμαντέρ ότι χωρίς τη συμμετοχή του Δουνουτού το ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό σύστημα θα είχε βρεθεί αντιμέτωπο με κατάρρευση.
0: Κατάρρευση. Εμείς δεν είχαμε κατάρρευση οικονομική τελικά. Το γλιτώσαμε δηλαδή.
1: Θα μπορούσαν τα πράγματα να είναι
0: και
1: πολύ
0: χειρότερα.
1: Πολύ,
0: α, γι' αυτό είμαστε καλό. Γι' αυτό λέω εγώ ήμασταν καλύτερα τότε.
1: Όπως ακριβώς. Ναι. Αν το είχες δει, θα έβλεπες, γιατί ρωτήθηκαν οι άνθρωποι αυτοί. Και πες ότι βγαίναμε, τι θα γινόταν.
0: Ναι.
1: Σου είπα, θα, ή πήγαινε το χρέος, θα γινόταν ακόμα πιο μη βιώσιμο, 500 με 700% του ΕΠ. Δεν θα είχαμε, λέει, ούτε καύσιμα για τα αεροπλάνα αυτά. Είχαμε και μια αερομαχία πάλι χθες παρεμπιπτόντος.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν θα είχαμε για αυτά τα αεροπλάνα που πετάνε στο Αιγαίο για την άμυνά μας.
0: Ναι,
1: ούτε για αυτά δεν θα είχαμε καύσιμα.
0: Φαντάζομαι.
1: Τα πράγματα ήταν σε τραγική κατάσταση.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω πραγματικά.
0: Άρα με άλλα λόγια κοντολογίες.
1: Και μάλιστα μας προτείνανε και κάποιες αλλαγές, προκειμένου και κάποιες προτεραιότητες, όπως αυτό που έλεγες ότι του είπα να φορολογήσει, δεν θες να φορολογήσει αυτούς.
0: Τους εφοπλιστές.
1: Φορολόγησε τουλάχιστον τους εφοπλιστές, όπως είσαι αριστερός.
0: Έτσι.
1: Και ούτε καν.
0: Όχι επειδή είσαι αριστερός, επειδή έχουν φράγκα αυτοί να, το λίπος να μπορέσουμε να, να πάρουμε και ένα υπερκέρδος.
1: Λες ότι είσαι αριστερός.
0: Μπράβο.
1: Ωραία. Εγώ λέμε χριστιανοδημοκράτη.
0: Μπράβο.
1: Ωραία. Δεν θες να φορολογήσει όλο τον κόσμο, φορολογήσε τους εφοπλιστές αφού είσαι αριστερός.
0: Έτσι. Και αυτός είπε όχι.
1: Και αυτός είπε όχι.
0: Μα γι' αυτό εξοργίστηκα
1: κι
0: εγώ.
1: Και του λέει ο Γιούνκερ, και τώρα λέει εσύ είσαι αριστερός και εγώ είμαι δεξιός.
0: Έτσι. Δεν γίνεται. Αυτό
1: αλήθεια
0: είναι,
1: τώρα.
0: Δεν γίνεται. Έχετε, με αυτό είναι το τραγελαφικό της υπόθεσης. Παρακαλώ στη γραμμή, ελάτε να δούμε λίγο την κίνηση, γιατί με στέλνουν φωτογραφίες. Ελάτε.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Εγώ δεν το είδα το ντοκιμαντέρ αυτό εχθές, ότι ήταν. Αλλά αυτό που κατάλαβα από τη διακυβέρνηση της χώρας του, με τον Αλέξη Τσίπρα,
0: ναι,
2: είναι ότι όντως η Ελλάδα δεν ανήκει στους Έλληνες. Αυτό που έλεγε ο Ανδρέας Παπανδρέου.
0: Α, είδατε. Γι' αυτό εγώ το μνημόνευσα. Είδες ο Ανδρέας που το έλεγε. Μάλιστα. Είδες η κυρία, τι κατάλαβε. Να είστε καλά, κυρία μου, σας ευχαριστώ. Είδες αυτό σας. Γι' αυτό σε λέω. Να, για την κυρία εγώ μιλούσα το πρωί. Γεια σου, Νικολάκη, καλημέρα. Έργα στην στροφή έχει άλλο και Γενιτσά, λέει η κατεύθυνση για Γενιτσά. Έχει μηχανήματα εκεί, θα έχουμε ασφαλτόστρωση μάλλον. Όχι μάλλον, φαίνεται δηλαδή και από τις φωτογραφίες που στέλνετε. Νικολή, ευχαριστούμε. Στον Κωνσταντίνο επίσης ευχαριστώ.

0: Κύριε Πέτρο, δεν είπα ότι μαύροι βρωμάνε, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Είπα ότι μαύροι μυρίζουν. Όπως μυρίζουμε κι εμείς. Όλοι οι άνθρωποι μυρίζουν.
1: Γιατί τα πόδια μυρίζουν και τα τέτοιο και έλα, τα έχει.
0: Ορίστε, τα αυτιά γιατί δεν μυρίζουν.
1: Δεν μπορώ, βασανίζομαι.
0: Γιατί δεν πλησιάζεις τόσο.
1: Βασανίζομαι.

0: τους Αμερικάνους τώρα τι γίνεται. Αυτοί θέλουν το πλουτόνιο, αυτοί δεν το δίνουν το πλουτόνιο.
1: Λοιπόν, άσε το πλουτόνιο. Ναι, βάλε λίγο μουσικούλα να πάρουμε μια ανάσα.
0: Πάρουμε μια ανάσα, καλή.
1: Και έχω να σου πω την έκθεση της Ελλάς με την εγκληματικότητα.
0: Άντε πάλι. Άντε πάλι με την εγκληματικότητα. Ξύπνα να ακούσουμε ξανά. Του Κολωνού τα Ιδόνια ακούμε τώρα.

Μπράβο ρε Μανολάκη, πολύ ωραίες φωτογραφίες. Αυτό είναι ο αχέροντας είναι αυτός. Πω, πω, πω, ωραία, εκπληκτικές φωτογραφίες μου στέλνεις. Χορταίνει ψυχή ρε φίλε. Χορταίνει ψυχή πραγματικά. Βουνό και ποτάμι και δροσιά. Και μπόλικο φαγητό. Είναι αυτό που λένε, με τέτοια ζωή ζεις αιώνια.

Μετατοπίστηκε το πρόβλημα που περιέγραψε προηγουμένως η Κατερίνα προς δυτικά. Παραμένει βέβαια ένα κόλλημα και στα νοσοκομεία μπροστά. Μετατοπίστηκε στην ανεφόρα της Νεάπολης, που σημαίνει ότι κάποιο εμπόδιο ή κάποιο συνωστισμός υπάρχει. Και αν κάποιος περνάει από το σημείο προς τα δυτικά, τώρα το πρόβλημα το κοκκινάκι έχει περάσει και έχει φτάσει λίγο πριν την ανηφόρα της διασταύρωσης για Ρετζίκη, για Πεύκα δηλαδή και για Νεάπολη. Και προς τα δυτικά το γνωστό σημείο, ένα κομμάτι στον Άγιο Παύλο, και διακυκωμένα ύστερα έχει κάποια σταματημάτια, μικρά όμως, όχι πολύ μεγάλα. Σήμερα δεν έβγαλε πρόβλημα το φανάρι του Κορδελιού, δεν πιστεύω να μην δεν δουλεύει. Θα στεναχωρηθώ πάρα πολύ.

0: αν δεν τους φάτε. Δηλαδή, για όνομα του Θεού.
1: Μεταφορικά μιλάμε τώρα το φάτε, παιδιά. Έτσι, μην το μην βγει κανίβαλοι. Όταν λέμε τους φάτε, εννοώ να το εξαλείψουμε την εγκληματικότητα, να πούμε.
0: Λοιπόν,
1: τη διαφθορά.
0: 7 στις 10 ελληνικές συμμορίες, πρόκειται για την έκθεση για το οργανωμένο έγκλημα.
1: Mm-hmm.
0: Είναι Ρωμά.
1: Είναι Ρωμά.
0: 7 στις 10.
1: Ναι.
0: Περίπου 20% είναι η Αλλοδαπή. Και το υπόλοιπο είναι οι υπόλοιπες ομάδες.
1: Οι Έλληνες.
0: Και οι Ρωμά Έλληνες είναι.
1: Καλέ, το είπα επίτηδες. Ναι,
0: όταν βλέπουμε η Μεδαπό σε μια έκθεση της αστυνομίας, μέσα σε αυτούς είναι και οι Ρωμά.
1: Ναι.
0: Στις κλοπές, το 76% είναι οι εγχώριες ομάδες, 18% οι αλλοδαπές. 5% είναι μικτές. Γιατί έχουμε και αυτές.
1: Έχουμε...
0: πλέον βλέπουμε πολύ συχνά.
1: Trust, κάνουν trust αυτοί. Φτιάχνουν εταιρείες μεταξύ τους.
0: Λοιπόν.
1: Δύο Αλβανοί, ένας Έλληνας.
0: Στις αλλοδαπές ομάδες, περίπου το 50% είναι αλβανικής καταγωγής.
1: Ναι.
0: Είτε όλοι είτε κάποιοι.
1: Ναι.
0: Ακολουθούν οι Γεωργιανοί. Οι οποίοι είναι αμυγείς οι ομάδες τους.
1: Ναι.
0: Δεν θέλουν ξομερίτες.
1: Ναι, αυτοί τώρα μεταξύ τους τα κάνουν αυτά τα.
0: Λοιπόν, 22% είναι στις ομάδες αυτές των διαρρήξεων οι Γεωργιανοί. Ρουμάνοι 11%, Αλγερινοί 7,5% και ένα 3% Τούρκοι, Σέρβοι, Πακιστανοί κτλ.
1: Μάλιστα. Πόντιους, έχουμε πόντιους. Δεν έχει βέβαια τους πόντιους. Τι πόντιοι είναι καλοί άνθρωποι. I apologize
0: if it makes you feel bad. Κάποιες από αυτές τις ομάδες δρουν μόνο στην Ελλάδα, αλλά υπάρχει και μια άλλη ομάδα, μια μειοψηφία, η οποία έχει πολλά χρόνια δράση. Έχω κάνει και σχετική έρευνα για αυτή την ομάδα κάποια στιγμή. Η Βορβιζακόνε.
1: Έχουν offshore σε άλλες εταιρείες.
0: Η οποία ομάδα λειτουργεί και αλλού.
1: Μάλιστα.
0: Έχει διεθνή δράση, έχει... Η
1: πολυεθνική
0: αυτή,
1: εταιρεία που λένε.
0: Όχι, η ομάδα αυτή έχει, ας πούμε, στα γκούλακ τις ρίζες.
1: Κατάλαβα. Ναι, ναι, κατάλαβα.
0: Οι εγκληματικές ομάδες αυτές κάνουν κλοπές σε σπίτια κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό και μετά κυρίως σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ,
1: ναι, αλλά
0: μικρά
1: και πολλούς,
0: καταστήματα.
1: Και πολλούς από αυτούς όμως, πολλοί από, αυτούς έχουν καταλήξει στη φυλακή όμως. Οι φυλακές είναι γεμάτες από τέτοιους αλλοδαπούς και ξένους και αυτές οι ομάδες έχουν πάει στη φυλακή. Οι κλέφτες και οι απατεώνες και αυτοί που. Την κοινωνία την κάνουν εντά, ας πούμε, την, θέλουν να την αρπάξουν.
0: Για να τους ξέρει η αστυνομία.
1: Οι φυλακές είναι γεμάτες από τέτοιους. Παρακαλώ στην γραμμή, ελάτε.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Να σας πω λίγο για κάτι που είπατε ότι έχει κίνηση στα νοσοκομεία.
1: Ναι.
2: Πέρασα πριν κανένα μισάωρο.
1: Ναι, τι είχε.
2: Ή τίποτα δεν είχε, απλώς ο δρόμος εκεί που βγαίνει για Νεάπολη και για Ρετζίκη.
0: Τα τρία γίνονται δύο.
1: Ναι.
2: Τα τρία γίνεται ένα και γίνεται χαμός.
1: Κατάλαβα.
0: Ναι.
2: Έχει και πολλή κίνηση τώρα το πρωί,
1: ναι,
2: και
1: ναι.
2: Γίνεται λίγο πανικό στο φανάρι αργή εκεί κάτω και...
1: Εσείς πάτε κάθε μέρα προς τα δυτικά?
2: Ανατολικά
1: πάτε. Ναι, κατάλαβα, γυρνάτε.
2: Θα γυρίσω σε λίγο προς δυτικά είναι...
1: Κατάλαβα, μάλιστα. Ωραία, καλημέρα. Να είστε καλά, καλημέρα σας. Ευχαριστούμε για τις πληροφορίες που μας δίνετε.
0: Λοιπόν, θέλω να έχετε το νου σας, γιατί οι περισσότεροι διαρρήκτες μπαίνουν από μπαλκονόπορτες.
1: Ναι.
0: Και από την πόρτα προσοχή να κλειδώνετε, παιδιά. Μην νομίζετε ότι κλείνετε την πόρτα.
1: Μπράβο, Κατερίνα. Μάλια στη γλώσσα μου τα λέω αυτά τα πράγματα.
0: Γιατί με μια καρτούλα, μια ταυτότητα, τσακ, ανοίγουν όλες τις πόρτες.
1: Κατευθείαν, δευτερόλεπτο. Δευτερόλεπτο, έτσι. Δευτερόλεπτο.
0: Έχουμε φυσικά και αυτό το φαινόμενο με τις απάτες που βάζουν τους ηλικιωμένους να πετάνε τα λεφτά και τα κοσμήματα από τα μπαλκόνια.
1: Καλά, αυτό πάλι τι πράγμα, ρε παιδί.
0: Και επίσης έχουμε και τα τελευταία χρόνια έχουμε και μία αύξηση στους εκβιασμούς.
1: Ναι.
0: Πάντως να σου πω ότι τα τελευταία 4 χρόνια έχουμε αύξηση στα έσοδα από τις διαρρήξεις.
1: Mm-hmm.
0: Από το 2020 που ήταν γύρω στα 11 εκατομμύρια έχουμε φτάσει περίπου στα 18 εκατομμύρια ευρώ έσοδα από κλοπές και διαρρήξεις.
1: Αυτά συμπεριλαμβάνουν την πληστιασμή των σπιτιών? Όχι, καμία σχέση δεν έχει. Άλλο θέμα είναι αυτό. Τα μπερδεύω καμιά φορά. Εντάξει μωρέ, τώρα λέω κάνει τα κοτσά να περάσει η ώρα. Καλή, επειδή μιλάμε για λεφτά, γι' αυτό λέω. Εσύ συνέχισε να κάνεις ό,τι κοιμάσαι. Καλά κάνεις, πολύ καλά κάνεις, αγόρι μου. Συνέχισε να κάνεις ό,τι κοιμάσαι. Τι θέλεις, να σηκωθείς επάνω και να κάνεις τον ταΐ? Σε φάνε λάχανο. Κάνε πως κοιμάσαι, ρε παιδί μου. Λεφτά είναι, δεν είναι ψυχή.
0: Αυτή ήταν επίσημη οδηγία της αστυνομίας, θέλω να σου πω, σε πολλές περιοχές.
1: Έτσι, μπράβο. Ναι, τι να κάνουν οι άνθρωποι. Προσπαθούν να αποφύγουν το. Η ανθρώπινη ζωή είναι το σημαντικότερο πράγμα, έτσι. Και, όταν... και στις φωτιές και στις εγκλημάτες.

0: Γεια σου κύριε Βαγγέλη, παρακαλώ στη γραμμή ελάτε.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα σας κύριε.
1: Από διαπιστώσεις πάμε καλά.
0: Ναι.
1: Stop, μέχρι εκεί, δεν κάνουμε
2: αυτό λέω.
1: Άλλο.
2: Αυτό λέω, δεν θέλω λοιπόν, να τους μάθω, θέλω να τους φάτε.
0: Έτσι, εσύ πάλι λοιπόν, με τους φάτε, μην το λες αυτό
1: υπάρχει,
0: καλά.
1: Υπάρχει νόμος,
0: ναι.
1: Στην ελληνική νομοθεσία,
0: mm-hmm.
1: ο 3386 του 2005.
0: Μάλιστα.
1: Και υπάρχει και το άρθρο 76 αυτού του νόμου. Λοιπόν, που λέει ξεκάθαρα, τι πρέπει να γίνει σε αυτές τις περιπτώσεις και ποιος πρέπει να το κάνει.
2: Ο νόμος για τον οποίο μιλάτε έχει να κάνει με απέλαση.
1: Ακριβώς.
2: Πώς απελαθούν αφού είναι Έλληνες.
1: Ακριβώς. Όχι, όχι, όχι. Τα λόγια σας χρησιμοποιώ. Αλβανοί, Γεωργιανοί,
2: ναι,
1: Κογκολέζοι,
2: όχι, αυτό που σας είπα
0: είναι... Μαροκινοί.
2: Ναι, αλλά αυτή είναι η μειοψηφία. Αυτό είναι το πρόβλημα, ότι αυτή είναι η μειοψηφία.
1: Ποιος είναι, ακούω το πρώτο στο 50%
2: το 70% είναι Ρωμά. Όχι, ωραία. Το 70% είναι Ρωμά.
0: 7 στους 10 σου λέει.
1: Λοιπόν,
0: 70%.
1: Ξεκινάμε να μειώσουμε λίγο αυτά τα ποσοστά.
0: Πώς
1: θα τα μειώσουμε.
0: Πώς θα τα
1: μειώσουμε. Τους δικούς μας δεν μπορούμε να τους κάνουμε τίποτα. Λοιπόν, μπορούμε. Μπορούμε να σταματήσουμε να τους χαϊδεύουμε. Ένα το κρατούμενο.
0: Μα είναι γεμάτες οι φυλακές από Ρωμά και από κλέφτες και από Αλβανούς και από Μαροκινούς.
1: Όχι, δεν είναι καθόλου
0: γεμάτες. Πώς δεν είναι, βέβαια.
1: Όλοι αυτοί πηγαίνουν και πίνουν καφέ με τον εισαγγελέα. Και τους αφήνει.
2: Όχι, απλά μπαίνουν και μετά.
0: Τώρα χτυπάτε τη δικαιοσύνη έτσι. Χτυπάτε τη δικαιοσύνη τώρα έτσι.
2: Δεν πίνουν καφέδες με τους εισαγγελείς. Καταρχάς προσβάλλετε.
0: Χτυπάτε τη δικαιοσύνη τώρα. Προσβάλλετε αυτό το
2: είπε.
1: Και πολύ καλά κάνω. Λοιπόν. Οι περισσότεροι μετά από μια εβδομάδα, ένα μήνα είναι έξω. Οι περισσότεροι δεν μπαίνουν μέσα για μικροκλοπές και τέτοια. Γιατί μονίμως εμείς θεωρούμε ότι αν 100 φορές εσύ πας Κώστα σε ένα μίνι μάρκετ και το κλέψεις και πάρεις 100 ευρώ, αυτό το πράγμα είναι πλημέλημα. 100 φορές
0: το ναι, μα είναι ο Παρασκευόπουλος το έκανε αυτό.
1: Λοιπόν, τι θα πει 100 φορές, το έκανες μία φορά. Άντε σε χαϊδέψαμε. Το κάνεις δεύτερη, το κάνεις τρίτη. Τελείωσε.
0: Την τέταρτη φοράς μια πορτοκαλί φόρμα και κάνεις ανακύκλωση σκουπιδιών στο χιτά.
1: Απλά πράγματα.
0: Έτσι.
1: Και οι υπόλοιποι, βάσει του άρθρου 76 του ισχύοντος νόμου αυτού που σας είπα, λοιπόν, παίρνουν την άγουσα για τα αποδυτήρια. Και όποιος ξαναμπεί παράνομα στη χώρα θα έχει ανάλογες επιπτώσεις. Απλά πράγματα είναι.
0: Αυτά θέλει να κάνει η κυρία Καρισιανού.
1: Υπάρχει, δεν θέλω. Δεν μπορώ, υπάρχει, δεν θέλω.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ βέβαια δεν συμφωνώ με αυτό. Υπάρχουν και μερικά πράγματα που δεν μπορούμε να το ξέρετε, έτσι. Για μένα το λέω αυτό.
2: Λοιπόν.
0: Αλλά σωστά τα λέει ο άνθρωπος. Τώρα που τα λέμε, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους και τα σίκα να τα λέμε σίκα.
2: Και καθώς οδηγούμαστε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα, να πάμε μια βόλτα μέχρι τον Όλυμπο. Ιδανικός προορισμός για αυτήν την εποχή. Τώρα που ανέβηκε η θερμοκρασία εδώ, εκεί θα έχει δροσιά σίγουρα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, παράδεισος.
2: Έτσι. Πάμε να ανεβούμε στο βουνό των Θεών, γιατί ο Όλυμπος δεν είναι ένα βουνό σαν όλα τα άλλα. Υπερέχει λόγω φύσης. Φύσης καθαρής, καταπράσινης, ανέγγιχτης και προστατευμένης. Το μοναδικό βουνό της Ελλάδος, προστατευμένο από την UNESCO ως διατηρητέο οικοσύστημα. Το φυσικό μεταλλικό νερό Διός πηγάζει από τον Όλυμπο και φέρνει στο ποτήρι μας ένα κομμάτι από την καθαρότητα και τη μοναδικότητα της προστατευμένης του φύσης. Διός, γιατί η προστασία είναι στη φύση του και το βρίσκουμε σε πληθώρα καταστημάτων, αλυσίδων σούπερ μάρκετ όπως τα ΑΒ Βασιλόπουλος, Ανεβή Κρητικός, Μπαζάρ, Γαλαξίας, Ναταλή, OK Anytime και Σκλαβενίτης, αλλά και σε κάβες μινι μάρκετ και σημεία εστίασης σε όλες τις περιοχές της Θεσσαλονίκης.
0: Διαφημιστικό περιβάλλον, επιστρέφουμε.

0: Ώρα Ελλάδος, 7:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Contito, όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,69 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια μόνο με 4,99. Γαλοπούλα καπνιστή σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 2,99. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,59. Skip σκόνη 50 μεζούρες ή υγρό 52 μεζούρες μόνο με 8,65. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
3: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
2: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
4: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
0: Πριν κλείσεις διακοπές για το καλοκαίρι, κλικάρε στο greco.gr και κέρδισε χρήματα, χρόνο και ασφάλεια. Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει, ατομικό ή ομαδικό, σε Ελλάδα, Ευρώπη και ολόκληρο τον κόσμο, στη μεγαλύτερη γκάμα εκδρομών που υπήρξε ποτέ. Φέρ σου έξυπνα και ταξίδεψε με Greco Travel. greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
5: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, White Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
6: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μωράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
7: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Renault και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Renault και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors, νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314-176-530.
8: Η Άνοιξη χτυπάει την πόρτα. Ήρθε η ώρα για ανανέωση. Open Days στα Έπιπλα Μαρμαρίδης. 4.500 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα έπιπλα στις καλύτερες τιμές. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης φέρνουν την Άνοιξη σπίτι. Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
9: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
8: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
10: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
8: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα?
10: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
8: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
11: Μαμά, βαριέμαι!
8: Θέλεις το παιδί σου να ζήσει ένα καλοκαίρι γεμάτο εμπειρίες, γνώση και δημιουργικές δραστηριότητες?
12: Τα εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη του ομίλου Dukes Education παρουσιάζουν το English and Adventure Camp από 16 έως 30 Ιουνίου για παιδιά από προνήπια έως έκτης δημοτικού. 11 μέρες γεμάτες μάθηση, δημιουργία και περιπέτεια, extreme sports και υπασία, escape rooms, τοξοβολία και δημιουργικά εργαστήρια. Και όλα αυτά στα αγγλικά. Τα παιδιά αναπτύσσουν δεξιότητες, αυτοπεποίθηση και συνεργασία, ενώ ζουν αξέχαστες εμπειρίες στη φύση. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Κλείσε σήμερα συμμετοχή στο English and Adventure Camp των εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη του ομίλου Dukes Education. Η περιπέτεια περιμένει.
13: Έλα, Νίκο! Πω, την πάτησα! Έμεινα στη μέση του δρόμου.
14: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες «Έλα, μωρέ!» Μόρεντ σου έλεγα.
15: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
16: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
17: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home.
18: Θαλασσινός Pro.
17: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου.
18: Θαλασσινός Pro.
17: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις.
18: Θαλασσινός Pro.
17: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
18: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
17: Επικοινωνήστε στο 2310 204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
18: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
19: Αχ, Μαστρομίτσο μου, το τράκαρα λιγάκι. Μπορείς να μου το φτιάξεις?
20: Κούκλα μου, έτσι σούπα που το έκανες, ή πάρε κουτάλι να τη φας, ή θα το πας ντουγρού στο Ροδιανό.
21: Ροδιανός. Συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές για άμεση αποκατάσταση ζημιάς χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Car Delivery. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης πελατών. Ολική βαφή με οικολογικά χρώματα. Τοπικές βαφές. Βαφή ζαντών ξεθάμπομα φαναριών. Βαφή οφανοποιείο Ροδιανός. Προέκταση Μακρυγιάννη Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310 68 11 11 και ροδιανός.gr.
22: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Να καλημερίσουμε τον κύριο Παπηδάκη τον Άρη.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλό κουράγιο στην περιφέρεια και όσοι κινήσετε προς τα δυτικά.
0: Ναι, ναι, ναι, έχουμε θεματάκια και στο, και στην, στο δρόμο που έρχεται από Κατερίνη. Έχουμε ασφαλτόστρωση.
1: Σε δύο σημεία έχουμε, ναι, ασφαλτόστρωση.
0: Και στην Αχίαλο τώρα έχουμε ασφαλτόστρωση.
1: Ναι, ναι. Ένα είναι. Ένα σημείο είναι πριν τα Μάλγαρα,
0: έτσι,
1: που εκεί δεν δημιουργείται πολύ πρόβλημα, και ένα σημείο είναι μετά τη Χαλάστρα που εκεί δημιουργείται πρόβλημα.
0: Εκεί δημιουργείται, ναι.
1: Προς Θεσσαλονίκη, έτσι. Ναι. Όχι προς Αθήνα, μια χαρά είναι τα πράγματα.
0: Έργα έχουμε, παιδιά, λίγο υπομονή.
1: Στον περιφερειακό προς τα δυτικά, από την Τούμπα μέχρι και τα Πεύκα, θα ταλαιπωρηθείτε αρκετά.
0: Και πρέπει κάποια στιγμή να αρχίσουν τα έργα στον δρόμο του Φιλιππίου που πάει για ασβεστοχώρηση. Παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Μετά τις 15 παιδιά, που θα τελειώσει,
0: ναι,
1: τα σχολεία,
0: ναι,
1: θα αρχίσει να καθαρίζει το πράγμα.
0: Να, πια, εκεί, παιδιά, επικίνδυνο, παιδιά. Πάρα πολύ επικίνδυνο. 400 ευρουλάκια πλήρωσα εγώ.
1: Εντάξει.
0: Ημιαξόνιο και ψαλίδι.
1: Μια τρυπούλα ήταν.
0: Τι τρυπούλα, παιδί μου. Τώρα χαράτρε τώρα φέμε τις βροχές και με αυτά έχουν δυσχεραίνει τα πράγματα. Έχουν η άκρη του δρόμου, δηλαδή είναι έφυγε εκεί, λες, και θυμίζει κατάρα λίγο η κατάσταση. Είναι πολύ όμορφο δρόμο. Λίγο σημάζεμα, λίγο φτιάξιμο, λίγο μπάζωμα. Τόσα και τόσα μπαζώματα δηλαδή. Ένα μπάζωμα ακόμα δεν είναι κακό.
1: Έλατε.
0: Έλατε. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε, κύριε Παπηδάκη.
1: Πάμε γρήγορα γρήγορα στα αθλητικά. Χθες είχαμε τον αγώνα της ΑΕΚ με τον Άρη. Όποιος νικούσε πήγαινε στους τελικούς.
0: Mm-hmm.
1: Φοβερό παιχνίδι, τρομερό, 102-99.
0: Ντέρμπι.
1: Ντέρμπι μέχρι το τέλος δηλαδή, ήταν φοβερό παιχνίδι. Οι Αριανοί έχουν θέμα με τη διαιτησία, διαμαρτύρονται για τη διαιτησία. Είχαμε και ανακοινώσεις, διαρροές κτλ. Μεταξύ
0: πώς δεν έχει χωρίσει η τεχνητή νοημοσύνη μέσα στη διαιτησία, ρε φίλε, από όλα παρακολουθεί.
1: Έχει. Μπορεί να κάνει challenge, αλλά έχει, δηλαδή να δει τη φάση, αλλά έχει πολλά. Έχει συγκεκριμένους
0: χρόνους και
1: συγκεκριμένο αριθμό,
0: ναι,
1: που μπορείς να κάνεις. Τέλος πάντων,
0: ναι,
1: η αλήθεια είναι ότι τα σφυρίγματα τα πήρε η ΑΕΚ χθες. Τα πιο πολλά.
0: Mm-hmm.
1: 102-99. Και να δούμε λίγο τι γίνεται από εδώ και πέρα. Στους τελικούς έχουμε Ολυμπιακός ΑΕΚ και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Παίζουν 28 Πέμπτου, δηλαδή τώρα 28 Μαΐου, και οι δύο στις 8 και 4 στον Πειραιά και στην Αθήνα αντίστοιχα. Μετά πάμε στις 30 Μαΐου, όπου αλλάζουν η σειρά των αγώνων. Παίζουν ΑΕΚ Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Και αν χρειαστεί τρίτο παιχνίδι, γίνεται στη 1 Ιουνίου. Για το ποιος θα περάσει στους τελικούς για να παίξουν για το πρωτάθλημα. Αυτό είναι το πανόραμα των αγώνων των ημιτελικών. Τώρα κατά τα άλλα είχαμε χθες το χαμό του Άντζα, του Παρασκευά του Άντζα, ενός παίχτη ήσυχου αλλά πολύ αγαπητού σε όλους. Δεν έδωσε ποτέ δικαίωμα. Να πούμε ότι έφυγε από την νόσο του κινητικού νευρώνα. Και ο Σπύρος Μαραγκός, ο άλλος ποδοσφαιριστής παλέμαχος, βρίσκεται στο νοσοκομείο με τα ίδια συμπτώματα. Είναι αυτό που σταματάνε εμείς να ακούν. Αυτή είναι η νόσος.
0: Αυτό το παθαίνεις από την. Είναι, εντάξει, δεν το παθαίνει ο καθένας. Είναι λόγω.
1: Το Χόπκινς το έχει αυτό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αφήνουμε τον μπάσκετ, πάμε στο ποδόσφαιρο. Να δούμε λίγο τι γίνεται με τον Ρασβά Λουτσέσκου. Η Μπεσίκτας είπε ότι δεν υπάρχει θέμα Λουτσέσκου. Δεν είπε ότι δεν υπάρχει θέμα Λουτσέσκου, δεν υπάρχει θέμα προπονητή ακόμα στην ομάδα. Διάψευσε στην ουσία τα δημοσιεύματα από την Τουρκία. Στη Μίλαν γίνεται χαμός, δεν βγήκε Champions League, ο Αλέγκρι απολύθηκε ο προπονητής. Και κλείνουμε με Real Madrid και Μουρίνιο, όπου εκεί τα πράγματα λίγο δυσκολεύουν γιατί έχουν εκλογές. Μία μέρα πριν, άμα πάρουν το Μουρίνιο, πληρώνουν 7 εκατομμύρια. Μία μέρα μετά, 15 εκατομμύρια. Αλλάζει η ρήτρα.
0: Ωραία πράγματα.
1: Γιατί έχουν εκλογές την ίδια μέρα που λύγει η ρήτρα, οπότε καταλαβαίνετε ότι θα πληρώσουν τα διπλάσια. Αυτά.
0: Μάλιστα. Ωραία, κύριε Παπηδάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πούμε εμείς κάπου εδώ, ένα τεταρτάκι πριν τις 8, μαζί μας ή ο Τέκο. Πρέπει να περάσεις κταίο το αυτοκίνητό σου. Ήρθε η ώρα να το κάνεις αυτό. Το καταλαβαίνεις ότι λίγες μέρες το κταίο σου. Εύκολη εφαρμογή στο κινητό σου, oteco.gr, κλείνεις ραντεβού, περνάς στο υπέροχο περιβάλλον της Oteco, στο υπέροχο περιβάλλον αλλά και στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη, το καλύτερο κταίο της Ευρώπης και της Ελλάδος, εύκολα, γρήγορα και με την υπηρεσία delivery, αν εσύ δεν μπορείς, αν αδυνατείς, αν δεν έχεις τον χρόνο, γιατί είμαστε πολύ άσχολοι περισσότεροι. Κλείνεστε από την εφαρμογή oteco.gr το ραντεβού. Έρχονται οι ίδιοι. Παίρνουν το όχημά σου, το μεταφέρουν στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με όλες τις προδιαγραφές υγιεινής που έχουν. Περνούν όλους τους τεχνικούς ελέγχους, παίρνεις τα απαραίτητα έγγραφα για να έχεις την νόμιμη διαδικασία, μη σταματήσεις το δρόμο και τα πρόστιμα είναι πολύ μεγάλα, και επιστρέφουν το όχημά σου στον χώρο σου, στον χρόνο που έχετε καθορίσει. Καθημερινά η Οτέκο ανοιχτά και το Σάββατο ανοιχτά. Δίπλα στο Μετετερένιο είναι κόσμος.

0: Γιωργάκη μου, καλή σου μέρα και καλό πρωινό. Αυτό που αναφέρεις είναι μια μεγάλη πληγή και ένα μεγάλο θέμα που άμα τα ανοίξουμε τώρα δεν τελειώσουμε μέχρι αύριο το πρωί. Θεωρητικά θα μιλάμε βέβαια, γιατί τα πρακτικά είναι αυτά τα οποία σας ανέφερε προηγουμένως η Κατερίνα. Έτσι, οι στατιστικές είναι αυτές οι οποίες δεν μπορούν να είναι αδιάψευστα τα στοιχεία για την εγκληματικότητα που λέγαμε λίγο πριν. Έτσι. Κατά καιρούς έρχονται αυτές οι εκθέσεις, τις ακούμε, τις ξέρουμε, τις καταλαβαίνουμε, τις βλέπουμε, τις νιώθουμε έτσι, στο πετσί μας καθημερινά. Εγώ ξέρω, γιατί και η δουλειά μου έχει ένα κομμάτι που αφορά έτσι, την ασφάλεια των κατοικιών. 70, κατά μέσο όρο, 70 πόρτες παραβιάζονται καθημερινά στη Θεσσαλονίκη. 70, λέει η ασφάλεια. Λοιπόν, πάμε taxiway. Πάμε taxiway. Πάμε taxiway. Καλημέρα σε taxiway. Να δούμε λίγο τι γίνεται με τους δρόμους μας. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Πάμε να δούμε λίγο τους δρόμους μας.
1: Ένα σταθμό θα ενημερώσει την κίνηση από Κωνσταντίνου Καραμαλή και για το κέντρο Εγνατία.
2: Καλημέρα μου. Ναι, Εγνατία. Προς την έξοδο έχει πιο πολύ κίνηση εδώ μετά το νοσοκομείο του Ιπποκράτειου. Προς το κέντρο είναι λίγο καλύτερα.
1: Καλημέρα. Ένα σταθμός να ενημερώσει από Όλγας και για το κέντρο της Μισκή. Σταθμός να ενημερώσει την κίνηση από Όλγας και για το κέντρο της Μισκή.
3: 678.
1: 678.
3: Η Μισκή περπατάει πολύ δύσκολα. Η Όλγας περπατάει πολύ δύσκολα, η τιμή είναι καλύτερα γιατί έχει προχεία.
1: Καλημέρα, σταθμός να ενημερώσει από μοναστηρίο, Δόλα Καρδά.
3: Λένα.
1: Λένα.
3: Καλημέρα, Βαρδάρι μοναστηρίο είναι σε καλά επίπεδα για την ώρα. Η κάθοδο στη Λαγκαδά έχει πρόβλημα μπροστά στα συμμαχικά και ο περιφερειακός σήμερα και στα δύο μέτωπα γίνεται το διαχώρητο. Όσοι μπορεί να το αποφεύγουν.
1: Καλή σας μέρα. Αυτά από μας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, καλημέρα και στην taxiway. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Έχουμε θεματάκια. Έχουμε θεματάκια, όπως καταλάβατε τουλάχιστον.

Μετατοπίστηκε βέβαια το πρόβλημα το πρωινό στην, στα νοσοκομεία, που εκεί ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα, και έχει περάσει τώρα προς τα ανατολικά, μιλάμε πάντα, για να το γνωρίζετε αυτό στον χώρο τον περιφερειακό. Έχει φτάσει η Κατσιμίδη ουσιαστικά, το μεγάλο πρόβλημα. Και πριν έχει διακεκομένες έτσι στάσεις, μικροστάσεις, είναι ακριβώς στο ίδιο σημείο και από τις δύο μεριές, που είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Στο ύψος του Αγίου Παύλου, και από τη μεριά προς τα ανατολικά και στη μεριά προς τα δυτικά. Εκεί κολλάμε περισσότερο. Προς τα δυτικά βέβαια είναι χειρότερο το θέμα από ό,τι βλέπω. Αλλά όπως είπε και ο φίλος οδηγός της Taxiway, και στις δύο κατευθύνσεις ο περιφερειακός αυτή τη στιγμή έχει δυσκολίες. Καλημέρα στον κύριο Τζίμι. Καλημέρα στα παιδιά που ξεκίνησαν τη δουλειά τους πρωί-πρωί. Ξεκινάνε σε λίγο γιατί πλησιάζουμε τις 8. Καλημέρα στη Δήμητρα. Είναι Τρίτη σήμερα, 26. Τελειώνει ο Μάης, τελειώνει η Άνοιξη. Μπαίνουμε στο καλοκαιράκι σιγά-σιγά. Έχουμε μερικές βροχούλες ακόμα. Μας χρωστάει η Άνοιξη μερικές βροχούλες. Από ό,τι βλέπω τα καιρικά. Πιθανότητα και σήμερα να ρίξει και μια ψυχάλα το μεσημεράκι. Αύριο θα είμαστε καλά. Μετά μου δίνει την Πέμπτη καμιά ψυχάλα το απόγευμα. Αλλά οι θερμοκρασίες αρχίζουν να τριανταριάζουν πλέον σιγά σιγά, έτσι. Έτσι, εντάξει, παίζουμε και μουσικές περικλήμου. Τι να κάνουμε, να έτσι καμιά φορά κάνω κάτι. Έχω μερικές αποκορυφώσεις που λένε. Όχι κορυφώσεις, αποκορυφώσεις, αποκορύφωση που λένε. Προσπαθούμε να γίνουμε καλύτερα παιδάκια. Βαγγελάκι μου, καλημέρα και σε σένα. Καλημέρα στη Σοφία, καλημέρα στην Ανούλα, γεια σου Λενιό.

0: Φαντάζομαι να ακούω αυτές τις ωραίες μουσικές που παίζεις.
1: Ναι, ναι.
0: Και να κάνω μια περιηγητική εκδρομή με τον Gregos Travel.
1: Τέλεια.
0: Πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, πανόραμα Αλσατίας, πανόραμα Ιταλίας, Ελβετίας, αλπικό τρένο. Είναι το όνειρο της ζωής μου να το κάνω αυτό, να ξέρεις.
1: Περιπτώσεις κλεμμένα είναι τώρα αυτό, το δικό μας το πανόραμα, έτσι. Όλοι έχουν πανοράματα τώρα.
0: Βέλγιο, Ολλανδία, Λουξεμβούργο, πανόραμα Πολωνίας, νικιά Κιανή Ακτή. Αχ, τι ωραία. Ξέρεις, ακούω Κιανή Ακτή και τα βλέπω όλα τυρκουάζ. Θέλω πάρα πολύ να το κάνω αυτό. Εάν θέλετε κι εσείς να κάνετε μια τέτοια περιηγητική εκδρομή, να δείτε τα καλύτερα από πολύ πολύ σημαντικές περιοχές της Ευρώπης και όχι μόνο, Gregos Travel. Μπείτε στο gregos.gr, δείτε όλα τα ταξιδιωτικά πακέτα και καλέστε στο 2310 55 55 56 για να κλείσετε θέση στο όνειρο. Ναυάρχου Κουντουριώτου 19, κάτω στο λιμάνι, γιατί σαν το ταξίδι παιδιά δεν έχει.
1: Έτσι είναι. Έτσι Κατερίνιο μου, σωστά μιλάς. Καλημέρα και στον Βαλάντη. Ευχαριστούμε για τις καλές κουβέντες. Βαλάντη, μας ψηφίζεις, έτσι. Μην είναι μονολόγια, καταλαβαίνεις. Σε παίρνω τηλέφωνο από αυτή. Πώς τη λένε την εταιρεία αυτή που κάνει τις αυτός και τις μετρήσεις. Με αυτό, το B. Με το B, όταν σε παίρνει κάποιος και λέει, ακούς τη λέξη B, θα λες στάτους. Στάτους, ακούμε στάτους. Έτσι, Βαλάντη μου. Διότι η πίστη χωρίς τα έργα είναι νεκρά, καταλαβαίνεις.
0: Έχουμε και αυτή την τραγική υπόθεση που είχαμε, Κώστα μου, στο Τριάδι.
1: Ναι, μωρέ, το... Τέλος πάντων, δεν είναι... Αυτά τα δράματα τα οικογενειακά, τα οποία μπορούν να υπάρχουν στη διπλανή μας πόρτα και δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι ή ξέρουμε κάτι, αλλά μπορούμε τι να κάνεις και πώς να το αντιδράσεις.
0: Ο 30χρονος, ο οποίος δολοφόνησε το Σάββατο το βράδυ τον πατέρα του, οδηγήθηκε χτες στον εισαγγελέα, όπου είπε ότι ο πατέρας μου ήταν στο υπόγειο και έβλεπε τηλεόραση, το επιτέθηκα με ένα κατσαβίδι. Και ένα σουγιά. Τον βρήκε μόφυρτο η κόρη του, παιδιά. Τραγικές εικόνες. Ο ίδιος λέει δεν θυμάμαι γιατί είχα πάρει ναρκωτικά.
1: Ναι. Το ίδιο σενάριο.
0: Επίσης είχαμε μια τραγωδία στο Χολαργό. Ένας 57χρονος πυροβόλησε στο πόδι και τραυμάτισε σοβαρά την 54χρονη σύζυγό του. Φέρεται να είναι στέλεχος της πολεμικής αεροπορίας ο Θανών, ο αυτόχειρας. Πραγματικά, και μάλιστα λένε ότι δεν είχαμε καταλάβει κάποιους καυγάδες ή κάτι τέτοιο.
1: Καλά, οι καυγάδες τώρα, παιδιά, δεν σημαίνει. Οι καυγάδες έχουμε όλοι. Και εμένα με ακούνε στη γειτονιά μερικές φορές. Τι να κάνουμε τώρα, δεν είναι θέμα.
0: Εσένα σε ακούει όλη η Θεσσαλονίκη, τι λες.
1: Ναι, αλλά θέλω να σου πω ότι δεν σημαίνει ότι. Εντάξει. Φωνάζω επειδή φταίω, όχι τίποτα άλλο.
0: Εγώ δεν φωνάζω. Απλά φτιάχνω φακές.
1: Πιο επικίνδυνη. Όταν δεν φωνάζει, είσαι πιο επικίνδυνη.
0: Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι δυστυχώς έχουμε δύσκολα περιστατικά.

0: Να πω συγχαρητήρια και μπράβο στο καλλιτεχνικό ρεπορτάζ που και σήμερα δημοσιεύσατε μια φωτογραφία του Ακύλα. Εγώ έλεγα θα τον ξεχάσετε τον άνθρωπο. Μπράβο σας, μπράβο. Αυτό είναι, αυτό σας τιμά, έτσι. Τα αγαπάμε όλα τα παιδιά. Μπράβο, πολύ καλό. Καλά κάνατε, καλά κάνατε. Πιο ωραία αντιμένος, διαφορετικά αντιμένος ο Ακύλας. Αλλά είχαμε και σήμερα μια φωτογραφία του Ακύλα. Ακόμη τόσες μέρες μετά από την Eurovision. Κύριε Στέφανε, καλημέρα και σε εσάς και καλή δουλίτσα σου εύχομαι. Θα τα δούμε το απόγευμα αυτά, στην ώρα κοινής φαντασίας. Θα σου βάλω ένα τραγουδάκι όμως τώρα έτσι, γιατί δεν μιλήσαμε καθόλου για χριστιανούς σήμερα. Δεν προλάβαμε. Ήθελα να πω μερικά πράγματα, γιατί είχα τα ονόματα των ανθρώπων, ας πούμε, που πλαισιώνουν και εδραιώνουν και επανδρώνουν και στελεχώνουν. Το είπα καλά. Το στελεχώνουν ήταν το καλύτερο, ναι. Το κόμμα το καινούργιο. Αλλά δεν προλάβαμε.
1: Σήμερα είναι last year, καρισμένο.
0: Ναι,
1: σήμερα είμαστε Τσίπρας.
0: Έτσι.
1: Σήμερα στις 8 στο Θησείο παρουσιάζεται το νέο Θησείο. Κόμμα.
0: Στο Θησείο. Yeah. Όνομα του. Πάμε μια Κεσαριανή. Πάνε ένα τέτοιο Θησείο. Το Θησείο δεν είναι. Φυσικά καλά δεν πήγε στο σφαγείο. Μην πάτε στο Θησείο, παιδιά. Βρε Αλέξη, στο Θησείο
1: θα είναι. Αυτό λέγεται τα χρώματα της Μπαρσελόνα. Τι λες τώρα.
0: Και τώρα αυτό είναι υπερβολή.
1: Όχι, το είπε ο ίδιος.
0: Εντάξει τώρα την Μπαρσελόνα τώρα, μην το. Περιμένουμε σήμερα το όνομα, έτσι.
1: Μήπως επειδή τώρα πήρε και Ευρωπαϊκό Ολυμπιακό, θα κάνει κοκκινοάσπρα.
0: Α, δεν ξέρω.
1: Ερυθρόλευκα.
0: Δεν το ξέρω.
1: Ερυθρόλευκα η Βασίλη.
0: Θα περιμένω το επόμενο βιβλίο.
1: Το πρόβλημα με το βιβλίο δεν είναι ότι είναι ακριβό. Το βρίσκεις. Εγώ το πήρα το βιβλίο.
0: Ναι.
1: Είναι ότι είναι βαρετό.
0: Βαρετό, βαρετό. Βαρετό. Τα βιβλία. Γιαννάκη μου, τι γράφει και στον Ιάκωβο 2, για πες μου λίγο, τι είπα κάτι, πέρασα κανένα προσυνείδητο μήνυμα, δεν το κατάλαβα.
2: Μα για ποιον να παίξεις.
0: Το απογευματάκι στις 8 παρέα πάλι μαζί. Δημήτρης Μπενιέρης, Βιργενία Δημαρέ, σε λίγο εδώ στον Στάτους, δελτίο ειδήσεων με την Κατερίνα Νικολάου. Να έχετε μια υπέροχη μέρα και μείνετε συντονισμένοι.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 8. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Τραγωδία στον Χολαργό, όπου ένας 57χρονος πυροβόλησε και τραυμάτισε την 54χρονη σύζυγό του στο πόδι πριν στρέψει το όπλο στον εαυτό του και αυτοκτονήσει. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται. Ο 57χρονος φέρεται να ήταν στέλεχος της πολεμικής αεροπορίας. Σήμερα στις 8 το βράδυ από το Θησίο ξεκινά και επίσημα τη νέα του πορεία ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, παρουσιάζοντας το νέο του κόμμα που θα παρουσιαστεί ως πατριωτική αριστερά, με τα χρώματά της να είναι το κόκκινο και το μπλε. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν οι 20 συλληφθέντες από τη χτεσινή αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ. Ανάμεσα στους συλληφθέντες, δύο λογιστές, οι οποίοι φέρονται και ως εγκέφαλοι της νέας ομάδας, τρεις υπεύθυνοι κέντρων υποδοχής δηλώσεων, καθώς και ένας εν ενεργή αντιδήμαρχος. Τα ποσά που φέρονται να αποκόμισαν ξεπερνούν τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Ήταν στο υπόγειο και έβλεπε τηλεόραση. Του επιτέθηκα με ένα κατσαβίδι και έναν σουγιά. Δεν θυμάμαι γιατί είχα πάρει ναρκωτικά χάπια. Φέρεται να είπε στον εισαγγελέα ο 30χρονος που σκότωσε τον 67χρονο πατέρα του στο Τριάδι. Ο καθομολογεί ανδράστης. Οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα, όπου ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί την ερχόμενη Τετάρτη, ενώ μέχρι τότε παραμένει υποκράτηση. Πλήρως ακατάλληλοι χαρακτηρίζουν την αίθουσα του Γεώπολη στη Λάρισα οι εκπρόσωποι του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών εν ώψη της επανέναρξης της δικαστικής διαδικασίας αύριο, ενώ οι αρχές προχώρησαν στις αναγκαίες παρεμβάσεις. Επίσημη προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τα χαμένα στοιχεία ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Συλλόγου Παύλος Ασλανίδης. Για 27 παιδιά πανθρακωμένα πρέπει επιτέλους να μαθευτεί από τι κάηκαν, είπε χαρακτηριστικά. Να μην προχωρήσουν στην καταβολή της πρώτης δόσης. Με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή, καλεί ο ΕΦΚΑ τους ασφαλισμένους μη μισθωτούς, στους οποίους έχει προκύψει χρεωστικό υπόλοιπο κατά την εκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών για το προηγούμενο έτος. Όπως ανακοινώθηκε, μέσα στον Ιούνιο θα εκδοθούν νέα εκαθαριστικά που θα διορθώνουν το λάθος. Στη διεθνή επικαιρότητα συνεχίζεται η διπλωματική προσπάθεια για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Αμερικανικός στρατός, ωστόσο, πραγματοποίησε νέες επιθέσεις σε ιρανικές θέσεις εκτόξευσης πυράβλων και σκαφών γύρω από τα στενά του Ορμού, σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ. Την ίδια ώρα, επικεφαλής της Αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο εκτίμησε πως η σύναψη συμφωνίας για να τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν παραμένει ακόμα εφικτή παρά τους νέους αμερικανικούς βομβαρδισμούς. Στο μεταξύ, σε συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν για τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της Τεχεράνης, φαίνεται να οδήγησε, σύμφωνα με το Al Jazeera, η διαμεσολάβηση του Κατάρ. Ο Ντόναλντ Τραμπ, με ανάρτησή του στο Truth Social, επανέλαβε ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν θα πρέπει να παραδοθεί στις ΗΠΑ για καταστροφή ή να καταστραφεί σε αποδεκτή τοποθεσία.
1: Έχει ο καιρός τις γεύσεις του. Αλτέρα.
2: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Αλτέρα είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Αλτέρα. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
0: Νεφώσεις με τοπικές βροχές σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι πνέουν ασθενείς 2 με 3 αποφόρων. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 14 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 25 βαθμούς, στο Κιλκί στους 28, στην Κατερίνη τους 29, στη Βέρεια και τις Σέρες τους 30 και στα Γιαννίτσα τους 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 26 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 27. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 8. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Για πάμε.
1: Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθει και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
0: Κυριακή γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Πριν κλείσεις διακοπές για το καλοκαίρι, κλικάρε στο grecos.gr και κέρδισε χρήματα, χρόνο και ασφάλεια. Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει, ατομικό ή ομαδικό, σε Ελλάδα, Ευρώπη και ολόκληρο τον κόσμο, στη μεγαλύτερη γκάμα εκδρομών που υπήρξε ποτέ. Φέρ σου έξυπνα και ταξίδεψε με Grecos Travel. Grecos.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
2: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep. There is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
3: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Ήρθα!
3: Ένας θείος.
5: Ήρθες.
3: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
3: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
4: Έβαλα προτέργεια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
3: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
4: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
4: Να, εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι, ναι.
3: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Χυμή φρούτων Viva.
7: Viva juice in every sip.
6: Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων.
7: Viva, taste is fresh.
6: Σε 14 επιλογές για να βρείτε τη δική σας αγαπημένη. Χυμή φρούτων Viva. Θα τους αγαπήσετε.
7: Taste it.
8: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος. Και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Γεια σου, T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
11: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα Μανδύλας, σε νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
1: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Status Press. Δημήτρης Βενιέρης, Βιργινία Δημαρέση, κάθε πρωί στις 8.
12: Η ΔΕΘ αλλάζει. Για να έρχεσαι βόλτα με το παιδί σου ή με το σκυλί σου.
13: Για να κάνεις πατίνι ή ποδήλατο.
12: Για να βλέπεις εκθέσεις.
13: Εμπορικές ή πολιτιστικές.
14: Με τη μεγαλύτερη αστική ανάπλαση στη Βόρεια Ελλάδα, η ΔΕΘ γίνεται πολυλειτουργικό αστικό πάρκο για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Θεσσαλονίκης. Με 120.000 τετραγωνικά μέτρα μητροπολιτικό πάρκο έναντι των σημερινών 7.000 τετραγωνικών μέτρων. με δύο σύγχρονα εκθεσιακά βιοκλιματικά κτίρια έναντι των 37 παλαιών κτιρίων. Με αναβάθμιση του Συνεδριακού Κέντρου Ιωάννης Βελίδης και ανάδειξη του Εμβληματικού Μουσείου Μόμους, του Παλέντε Σπορ, του Πύργου ΟΤΕ και του Περιπτέρου Έσο Πάπας. Η ΔΕΘΙΕΛ ΕΞΠΟ αλλάζει. Εκθέσεις, συνέδρια, αναψυχή, αθλητισμός και πολιτισμός, όλα κάτω από μία στέγη.

0: Ένας εισαγγελέας λέει παρενέβη και ζήτησε έρευνα σε βάθος με αφορμή το επεισόδιο προχθές ανάμεσα σε Μαρινάκη και Δημητριάδη. Μπράβο, χαρά στο κουράγιο του εισαγγελέα. Να είναι καλά ο άνθρωπος. Να ζήσει να το χαιρόμαστε. Έρε φίλε, ωραίες ώρες. Καλό πρωινό σε όλους και όλους σας. 14 λεπτά μετά τις 8. Άκουγα το πρωί τον Φλωρίδη για το θέμα αυτό. Φλωρίδης βεβαίως ως υπουργός δικαιοσύνης λέει υπάρχει νομικό πλαίσιο αυστηρό. Προβλέπονται ποινές, πράγματα, θάματα για αθλητική βία. Να το δούμε και να το πιστέψουμε. Γιατί κυκλοφόρησε όλο το βίντεο με το τι έγινε προχθές ανάμεσα σε Μαρινάκη και Δημητριάδη και θα ρωτήσω όλοι βγάλατε και βγάλαμε τα συμπεράσματα μας. Στο Live News δεν το είδα και στο Mega το θέμα. Κρίμα γιατί το τελευταίο διάστημα παρακολουθούσα πολύ Mega. Αντικειμενική ενημέρωση και τα λοιπά, ξέρεις εσύ. Λοιπόν, ξεκινώ για να μην λέτε τέτοια πράγματα. Λίγη υπομονή στους δρόμους γιατί από ό,τι βλέπω γίνεται ένας χαμούλης. Ξεκινώ λέγοντάς σας ότι σήμερα 26 Μαΐου θα μάθουμε που το παγαίνει ο Αλέξης Τσίπρας. Μπλαουγκράνας, είναι κάτι έκτακτο παρακαλώ.
1: Ναι, καλημέρα Δημήτρη.
0: Τι
1: μου
0: έγινε?
1: Βγαίνοντας από τη Βούλγαρη με κατεύθυνση της Σταμουδανιάς, στο δεξί μας μέρος, στο δεξί μας χέρι, μετά από 100 μέτρα είναι σταματημένη μια μηχανή ανάποδα, δεν ξέρω γιατί, μια χαρά είναι η μηχανή, και ακριβώς 3-4 μέτρα πιο μπροστά από τη μηχανή είναι σταματημένο ένα αυτοκίνητο, μια κοπέλα με αλάρμ. Δεν φαίνεται να γίνει ατύχημα, αλλά λίγο προσοχή όταν βγαίνουμε.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αφιερωμένο στον Μαρινάκη, τον Δημητριάδη και εκείνους τους δεδομένους κάφρους οι οποίοι επιχείρησαν και επιχειρούν να δικαιολογήσουν τις ενέργειες κάθε μεγαλοπαράγοντα γιατί αυτός ανήκει στην ευρύτερη οικογένειά του. Αθλητισμός means σημαίνει πολιτισμός.

αφιερωμένο στον Βαγγέλη Μαρινάκη, τους μπράβους και βεβαίως εκείνους τους οπαδούς, φιλάθλους, φιλάθλους οπαδούς, οι οποίοι δικαιολόγησαν και δικαιολογούν τα πάντα όταν αυτά αφορούν στον δικό τους πρόεδρο. Αφιερωμένο το επόμενο τραγούδι, γιατί χθες το χιλιοστό στο ντοκιμαντέρ του Sky μάθαμε ότι ο Τσίπρας σου λέγε παπάντζες εδώ στο εσωτερικό, και όταν ο Γιουγκέρ του είπε εσύ φορολόγησε τους πλούσιους και τους οφοπλιστάδες, ο Τσίπρας του είπε «Α, όχι, εγώ δεν φορολογώ τους πλούσιους, αυτά τα λέω στο πόπολο, αλλά στην πράξη δεν».

0: Αν ήσουν πλούσιος, αν ήσουν πλούσιος καραβογύρης.
1: Εσύ και εσύ και εσύ θα ονειρευτείς. Όταν θα σβήσουνε τα φώτα της.
0: Βασιλιάς ταξιδευτής. Δεν θα σε φορολογούσε ο Τσίπρας ούτε στην περίοδο των μνημονίων. Μα του λέει ο Γιούγκε, λέει, εγώ είμαι δεξιός, λέει, συντηρητικός, φιλελεύθερος. Και σου λέω, φορολόγησε εφοπλιστάδες, ρε φίλε, να βγάλεις κανένα φράγκο. Ω, λέει, εγώ εφοπλιστές δεν. Δεν φορολογώ. Μα του λέει αριστερός αυτά και τα λοιπά. Εντάξει, του λέει ο Τσίπρας, για το πόπολο είναι αυτά. Έτσι αλλιώς το πόπολο στην Ελλάδα ξεχνάει εύκολα. Δηλαδή, ό,τι και να του κάνεις, μετά επανέρχεσαι και αν είσαι αριστερός, προοδευτικός, τα ξεχνάει. Ήτανε προφητικός ο Αλέξα, όλα και όλα του το αναγνωρίζω. Πώς λένε στην εποχή μου, του το δίνω. Τι είναι, έχουμε κάτι έκτακτο εδώ? Παρακαλώ.
2: Ναι, καλημέρα κύριε Βενιά.
0: Είναι κάτι έκτακτο?
2: Ναι, με ακούτε?
0: Είναι κάτι έκτακτο?
2: Όχι, όχι.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητέ μου, να είστε καλά. Μόνο για έκτακτα είμαστε. Εφημερεύουμε εξωτερικά ιατρία.

0: Ρωτήθηκα από παπάτσα. Ακούστε λοιπόν έναν καραγκιόζη. Βέβαια δεν είναι, αυτός είναι το αποτέλεσμα, έτσι. Ας το σκεφτεί ο λαός τους. Εδώ ακούω.
1: Θα μείνω στο Ευρωκοινοβούλιο, επειδή το κόμμα της Άμεσης Δημοκρατίας θα είναι πολύ καλά να έχει και έναν ευρωβουλευτή. Και ξεκινούμε με 4 βουλευτές και έναν ευρωβουλευτή. Είναι μια καλή αρχή. Με κανέναν τρόπο δεν μπορείς να το πεις αποτυχία το να μπει έναν καινούριο κόμμα στη Βουλή.
0: Κατάλαβες, μην νομίζω ότι μόνο εδώ εξαπατεώνες στην Ελλάδα και οι Κύπροι έχουν το δικό τους. Αυτός ο αμφιδίας προεκλογικά έλεγε θα δω, θα μείνω στη Βουλή, αυτό θα βοηθήσω τη χώρα μου κτλ. Είπε τις παπάντζες του, followers, followers, και τώρα λέει ό, θα διαλέξω την Ευρωβουλή, λέει, εδώ θα πάει ο δεύτερος. Το φοβερό και τρομερό στην Κύπρο, για την Κύπρο, αν είναι κάποιος Κύπρος, έχω πολλούς ακροατές στην Κύπρο, αν θέλει κάποιος άλλος στον αέρα να πει εδώ στον κόσμο πόσο γραφικός και ηλίθιος, πολιτικά μιλώντας, είναι αυτός ο οποίος θα αντικαταστήσει τον γραφικό φιδία στο κοινοβούλιο σας. Είναι ο τύπος που σας έλεγα χθες, ο οποίος με ομπρέλα μέσα στο σπίτι τραγουδούσε το «Ο Μάμι Μπλου». Εκείνος θα είναι ο βουλευτής στην Κύπρο. Έχει να γίνει και στη χώρα μας. Έχει να βγει φρούτο. Έχετε να εκλέξετε, να εκλέξουμε φρούτα στις προσεχείς εκλογές στα μικρά κόμματα. Ας, δεν σου λέω τίποτα. Μετά μη λέτε αν φταίει ο Θεός, ο Δίας ή ξέρω εγώ οι ξένες δυνάμεις. Έτσι που λέτε ο Φιδίας. Τους παπάριασε, τους παραμύθιασε. Παπάρα από το γνωστό που βάζεις παπάρα μέσα στο γάλα, πώς το λένε, άκου τον.
1: Είμαστε σήμερα για να ορκιστούσουν οι 4 βουλευτές της Άμεσης Δημοκρατίας. Πάμε. Εδώ με τα κανάλια, βγάλουμε που σας βγάλω.
0: Μάγκας ο τύπος. Μάγκας ο τύπος.

δεξιά, αλλά ενίοτε και από κεντρικές δυνάμεις. Να, ας πούμε για παράδειγμα, είπα από το κέντρο τον Σκανδαλίδη, ρε παιδιά, εκεί στο Πασόκ. Πού τον θυμηθήκατε? Χθες ήταν ανανεωθεί η θητεία του Στουρνάρα, του τραπεζίτη, του κεντρικού τραπεζίτη.

0: Γιατί δεν ψήφισε?
1: Έγινε μια ζήτηση, κύριε Σκανδαλίδη, γιατί το Πασόκ σήμερα δεν ψήφισε την ανανέωση θητείας του κεντρικού τραπεζίτη με δεδομένο ότι τις άλλες φορές την είχε στηρίξει.
2: Εντάξει, θεωρούσαμε ότι αυτή η διαδικασία πια έχει παρατραβήξει. Ότι δεν μπορεί να είναι ένας άνθρωπος τρεις φορές εκλεγμένος στην ίδια θέση.
3: Γιατί δεν κάνετε?
0: Ενώ εσύ, Σκανδαλίδη, στα 80 που πλησιάζεις, μπορείς να είσαι πρωταγωνιστής σε αυτό το κόμμα που κάποτε όλοι πίστεψαν και υπηρέτησαν. Μάλιστα. Να τα πει κανένας άλλος, κανένας Δουδονής, το καταλαβαίνω, Σκανδαλίδη. Είναι επιχείρημα αυτό, δεν μπορεί αυτός ο άνθρωπος, λέει, κεντρικός τραπεζίτης. Και μετά περιμένεις από αυτό το κόμμα με τους Σκανδαλίδηδες να ανακάμψει. Τζάμπα, το περιμέναμε. Άκου επιχείρημα, δεν μπορεί, λέει. Ξανά άκουσε το, συγγνώμη, δηλαδή, γιατί πραγματικά είναι εξοργιστικό. Άκου.
1: Έγινε μια ζήτηση, κύριε Σκανδαλίδη, γιατί το Πασόκ σήμερα δεν ψήφισε την ανανέωση θητείας του κεντρικού τραπεζίτη με δεδομένο ότι τις άλλες φορές την είχε στηρίξει.
2: Εντάξει, θεωρούσαμε ότι αυτή η διαδικασία πια έχει παρατραβήξει. Ότι δεν μπορεί να είναι ένας άνθρωπος τρεις φορές εκλεγμένος στην ίδια θέση.
3: Γιατί δεν κάνετε μια.
0: Λέει ο Σκανδαλίδης, τον οποίο είχα καθοδήγηση εγώ το 1983. Ως νεολαίος τότε. Μην το είστε, η χώρα θα σωθεί. Εδώ σώθηκε τα δύσκολα χρόνια, τα μνημονιακά. Μάλιστα μας είπε χθες ο Καμένος, άμα χρειαστείτε χτυπήστε, λέει, εδώ είμαι. Ο Κουβέλης δεν εμφανίστηκε. Τώρα που υπάρχουν ανακατατάξεις, να, κοίταξε να δεις. Πρόσεξε να δεις τώρα. Για ποιο λόγο η Νέα Δημοκρατία είναι μπροστά? Με όλα τα σφάλματα, λάθη, παθογένειες, σαχλαμάρες που γίνονται. Άκου τώρα εδώ πέρα τον επικεφαλής των ευρωβουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ. Άκου λίγο μια αντίφαση.
4: Η Ελλάδα έχει σοβαρό θέμα δημοκρατίας.
0: Αρβανίτης.
4: Το βασικό σύνθημα θα ήταν ότι πρέπει να ξεκινήσει ένας νέος ανένδοτος ουσιαστικά. Η χώρα πρέπει να πάει χθες σε εκλογές και η δημοκρατία δεν έχει αδιέξοδα και τα πολιτικά κόμματα και ηγεσίες θα βρουν τις ισορροπίες και αυτό που πρέπει. Αλλά αυτό το καθεστώς δεν μπορεί να συνεχιστεί.
0: Τα λέει αυτά ο Κώστας Αρβανίτης, ο οποίος είναι επικεφαλής της ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Ο οποίος το πάει από διάσπαση σε διάσπαση, βρίζονται μεταξύ τους, αλληλοχαρακτηρίζονται, δεν μπορούν να συνεννοηθούν ανά τρεις, μη σου πω ανά δύο, και μιλούν αυτοί τώρα, μιλούν αυτοί για την ανασύσταση και πρέπει να φύγει. Το αίτημα ή το σύνθημα είναι να φύγει ο Μητσοτάκης. Μπράβο, αδερφέ. Ποιος όμως να έρθει αφού μεταξύ σας δεν βρίσκεται κάποιον? Παίξτε μπάλα, αρκετά ταλαιπωρήσατε τον κόσμο, ο ΣΥΡΙΖΑ το πάει για διάλυση. Βέβαια ο Φάμελος και 2-3 ακόμα εκεί επιμένουν ότι το κόμμα πρέπει να παραμείνει και να κατέβει σε εκλογές με τις δυνάμεις, τα στοιχεία, τα περιουσιακά και άλλα τα οποία διαθέτει.

καλά. Τώρα μάλιστα που έχουμε την καινοτομία στα δάπεδα από την χρωμοδομή, μπορεί να πατάτε και όμορφα, να βαδίζετε όμορφα με το νέο που παρουσιάζει η χρωμοδομή, το Granite Binder, την ρητίνη η οποία αγκαλιάζει χαλίκια βότσαλα, τα σταθεροποιεί, τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα, και τα βήματά σας αποκτούν άλλον χαρακτήρα για τον κήπο, τον διάδρομο, επαγγελματικούς χώρους, πανέμορφα, σύγχρονα, γιατί πάντα η χρωμοδομή καινοτομεί και προηγείται. Πριν φύγεις από το σπίτι, ρίξε μια ματιά στον καταψύκτη σου, δες εκεί αν ο Μπαρμπαστάτης είναι μέσα, χτύπα

0: Πες Μπαρμπαστάδη, είσαι μέσα. Θα σου απαντήσει, είμαι εδώ με τα 18 παιδιά μου, με 18 διαφορετικές συνταγές. Στη σειρά ας μαγειρέψουμε του Μπαρμπαστάδη. Γρήγορα, εύκολα, νόστιμα, υγιεινά. Στο 6908-357-800 στέλνετε μηνύματα, συμφωνείτε, διαφωνείτε, μας καλημερίζετε, μας μπινελικιάζετε, ό,τι θέλετε. Όπου έχουμε άδικο, κατά τη γνώμη σας, μας το λέτε. Για να μας διορθώσετε, να μας ζυγοσταθμίσετε, να μας φυρηλατήσετε.
1: Η κίνηση στους δρόμους είναι προσφορά της εταιρείας Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος.
2: Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Προγράμματα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 2130-278-279.
0: Κατερίνα Βαλέντε. Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος, κάθε μέρα όταν χρειάζεται είναι δίπλα μας, με πλήθος ασφαλιστικών και άλλων προϊόντων για το αυτοκίνητό σας από 60 ευρώ παρακαλώ το εξάμηνο. Ασφάλεια από 60 ευρώ το εξάμηνο, δηλαδή 10 ευρώ το μήνα. Τζάμπα. Μας ενημερώνει η Ασφάλειες Μαργαριτόπουλο ότι έχουμε τα κατωθεί. Κίνηση στην πόλη δεν έχουμε. Στην περιφερειακή οδό έχουμε έτσι καθυστερήσεις προς τα δυτικά σε δύο σημεία. Το ένα είναι κοντά στον ανισόπεδο, στον κόμβο μάλλον για Πεύκα. Το άλλο χαμηλά στην Τριανδρία και έχουμε κάθε μέρα θεματάκια. Από την άλλη δεν βλέπω κάτι σπουδαίο σημαντικό. Καθυστερήσεις μεγάλες όπως κάθε μέρα τις τελευταίες 7 ημέρες. Λίγο μετά τον κόμβο της Χαλάστρας προς την πόλη στην Παθέ. Λόγω εργασιών που εκεί λαμβάνουν.

0: Κάτσα σου χαλάσω λίγο τη διάθεση, γιατί κάθε φορά που επιλέγω να ακούσουμε 30 δεύτερα, α, θα το κάνω και quiz. Θα βάλω 30 δεύτερα ένα ηχητικό. Θα παρακαλούσα πραγματικά, καλοπροαίρετα το ζητώ, είτε θετικά είτε αρνητικά. 30 δεύτερα θα ακούσετε κάτι και θα μου πείτε ποιο είναι το συνέστημα, ρε παιδί μου, πώς νιώθετε ακούγοντας, τι νιώθετε ακούγοντας για 30 δεύτερα αυτό.
1: Την Αργυρό Ψαγοράρη την παρακολουθούσε η ΕΕΠ με υπογραφή Τζαβέλα. Ποια είναι η Αργυρό Ψαγοράρη? Είναι η στενή συνεργάτης της συζύγου του Πρωθυπουργού, της κυρίας Μαρέβας Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη. Ο Τζαβέλας υπέγραψε, ακούστε, για να παρακολουθεί η ΕΕΠ τη συνεργάτηδα τη συζύγου του Πρωθυπουργού. Και όλα αυτά και τον κύριο Νίκο Σιγάλα, στενό συνεργάτη του κυρίου Χατζηδάκη.
2: Ώρα Ελλάδος, 8:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
0: Ευτυχώς ρε που παρακολουθούσαν κατά κανόνα. Τους ανθρώπους της κυβέρνησης, θεσμικούς κλπ. Για φαντάσου, στη λίστα να ήταν υπό παρακολούθηση η αντιπολίτευση. Ένας Ανδρουλάκης φωνάζει. Για φαντάσου. Η Αργυρό μου είναι και γνωστή βέβαια. Δεν ξέρω συνεργάτη τα Μαρέβα τι λέει η Κωνσταντοπούλου. Στο γραφείο του Πρωθυπουργού είναι η Αργυρό. Τόσα είναι συνωνυμία, δεν νομίζω, γιατί το επώνυμο είναι ίδιο. Αλλά για φαντάσου, λέει, να παρακολουθούσαν στη λίστα να ήταν τα ονόματα της αντιπολίτευσης. Ωραία, χαμός θα γινόταν, αίμα θα κυλούσε. Για να δω τι γράφεται εδώ, 21 μηνυματάκια, 22-24. Τι είναι, βρέχει μηνύματα. Δεν μπορώ να την ακούω, λέει, τη συγκεκριμένη φωνή. Αηδία, γράφει η Τάνια. Ο Απόστολος έχει κάτι κονίδια εμετικά. Απελπισία και μόνον, γράφει ο Κωνσταντίνος. Αγάπη μόνο, γράφει Ευγενία. Μπράβο, Ευγενία μου. Έμετος και μόνο στο ακουσμά της, γράφει ο Περικλής. Αναγούλα, γράφει ο Γιώργος. Αηδία, γράφει και ο Δημήτρης. Και άλλος Δημήτρης εδώ. Αναγούλα. Μαρία, κύριε Δημήτρη, όχι βρε Δημήτρη, τη συγκεκριμένη ούτε μισό δευτερόλεπτο δεν μπορώ να την ακούσω, λέει, αφού προκαλεί μονίμως οργή και εκνευρισμό. Θέλω να την χτυπήσω. Όχι βία. Όχι βία, είδατε Μαρινάκης Δημητριάδης, μπλέξανε. Θα πάνε και οι δυο φυλακή τώρα. Για το χιλιοστό θα μας τα πει σε λίγο η Δημαρέση, η οποία με το που ήρθε πρωί πρωί μέσα στη χαρά, παιδιά, λες και κέρδισε τον Τζόκερ ένα πράγμα. Μου λέει, είδες χθες? Της λέω όχι. Της έκοψα τη φόρα. Τα διάβασα βέβαια σήμερα το πρωί, αλλά η Βιργινία τα παρακολούθησε και η Κατερίνα τα παρακολούθησε. Θα μας τα πει τι μας είπαν χθες, γιατί ο Γιουγκέρ μας τα χάλασε. Χάλασε τη σούπα. Λέει, ρε παιδί μου, εγώ έλεγα στον Τσίπρα, έχω σχέδιο Αλβανία, λέει, Αλμπάν, Αλμπάν. Είχαν σχέδιο το οποίο ονόμασαν Αλβανία για την Ελλάδα. Δεν κατάλαβα για ποιον λόγο το ονόμασαν Αλβανία. Και λέει ο Γιούγκερ, εγώ είπα τον Τσίπρα, φορολόγησε τους εφοπλιστάδες, και λέει, α, όχι, όχι, όχι, παρακαλώ, ποιος είναι εδώ?
3: Καλημέρα, ρε φίλε.
0: Είναι κάτι έκτακτο? Δεν σε βλέπω καλά. Δεν είσαι για έκτακτο δηλαδή. Είπαμε μέχρι τις 9 η ώρα δεχόμεθα έκτακτα περιστατικά.

Ωρε φίλε, τι μου ήρθε, δεν φαντάζεσαι τι μου ήρθε τώρα, τι θα απολαύσεις, δεν φαντάζεσαι. Δεν φαντάζεσαι τι θα απολαύσεις με το σχέδιο των Ευρωπαίων. Με το σχέδιο των Ευρωπαίων, το οποίο ονόμασαν Αλμπάνια για την Ελλάδα. Dr. Alban. It's my life.

Στην πλειονότητα εκεί έξω των Ελλήνων, οι οποίοι είμαστε ορθολογιστές, λογικοί άνθρωποι, και έχουμε πάθει κοκομπλόκο με τον παραλογισμό.

Σπάστα, Δημαρέση, σπάστα. Με κοροϊδεύει, Δημαρέση. Λέει μόνο εγώ και ο Κανάκης μιλάμε αγγλικά με σαλονικιώτικη προφορά. Τι είπα, ρε παιδί μου, είπα It's my life. It's my life. Το είπα και μανιάτικα, σήμερα είναι και τα ορλόφικα. Από τη Μάνη ξεκίνησαν τα ορλόφικα. Η μεγάλη αποτυχία των Ελλήνων. Με τους αδερφούς Ορλόφ, Αλέξιος και Θεόδωρος, αν θυμάμαι καλά. Πήγαν να απελευθερώσουν την Ελλάδα πριν το 21 και φάγαμε τα μούτρα μας κάτω.

Αφιερωμένο τραγουδάρα μεγάλη στους διαπραγματευτές εκείνης περίοδου. Άκου λέει, πρόγραμμα έτοιμο για την Ελλάδα, Plan B, το οποίο ονόμασαν Αλβανία. Πέστα ρε Dr. Alban.

Άκου ρε φίλε, λέει ο άλλος τον Τσίπρα να φορολογεί τους εφοπλιστές. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε μεταξύ άλλων. Είπαμε 26 του μήνα σήμερα, ανακοινώσεις, πράγματα, θάματα. Μπαρτσελώνα, Πανιόνιος, Βέρεια και Αλέξης Τσίπρας, ίδια μπλούζα. Μπλαουγκράνα. Στις όμορφες παραλίες της Κάριανης, στην Καβάλα, είναι πανέτοιμες οι εγκαταστάσεις της παιδικής κατασκήνωσης Αλεξάνδρα για τα βλαστάρια σας, για τα παιδάκια σας, για να πάνε και να περάσουν πανέμορφα και να ηρεμήσετε και λίγο εσείς στο σπίτι. Αλεξάνδρα Καμπ, τηλέφωνο για να πάρετε πληροφορίες, εγγραφές κλπ. 2310-267-805 και στο www.alexandracab.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων. Κάθεσαι σχέση, κάτσε ρε εσύ αρετή μου, κάτσε ρε αρετή μου. Η αρετή λέει κάθισα κι εγώ κύριε Βενιέρη χθες να ακούσω το ρεπορτάζ για Μαρινάκη Δημητριάδη στο Live News. Κάτσε ρε εσύ αρετή, ρε αρετή.

0: σου ρε Πόπι. Η Πόπι λέει, κύριε Βενιέρη, είστε ό,τι καλύτερο στα Ερτζιανά και είμαι, λέει, γράφει, δεν λέει, αυστηρή κριτής. Εντάξει μωρέ, καλός είμαι, ξέρω εγώ, για να με κρατάνε εδώ, καλός είμαι. Δεν φαντάζεσαι πόσα πράγματα θα έχουμε να πούμε και σήμερα. Το ρολόι δείχνει 19 λεπτά πριν από τις 9. Και κάνει πάρα πολύ καλά. Γιατί? Γιατί πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Γεια σου ρε Βασίλη. Βασίλη, λέω, γεια σου Βασίλη. Λάθος έκανα τον Βασίλη, θα με απολύσουν εξαιτίας σου.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,69 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια μόνο με 4,99. Γαλοπούλα καπνιστή σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 2,99. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,59. Skip σκόνη 50 μεζούρες ή υγρό 52 μεζούρες μόνο με 8,65. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
3: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
4: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
5: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση. Γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
6: Είσαι σίγουρος ότι μόνος σου ταξιδεύεις πιο οικονομικά? Οργανωμένα ταξίδια στην Ευρώπη, την υψηλή περίοδο, χωρίς να είσαι υποχρεωμένος να ακολουθήσεις το πρόγραμμα. Βαρκελόνη από 599 ευρώ. Βουδαπέστη από 395 ευρώ. Βιέννη από 495 ευρώ. Κρακοβία από 550 ευρώ. Ρώμη από 575 ευρώ. Παρίσι από 610 ευρώ. Πράγα από 600 ευρώ. Στοκχόλμη από 660 ευρώ. Και δεκάδες ακόμα επιλογές. Φέρσου έξυπνα και κλείσε με greco.gr 2310-55-55-56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
7: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
8: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι. Ανακάλυψέ το στη Hyundai Velmar. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
9: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
10: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
9: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
6: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
11: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
9: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα?
11: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
9: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
12: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την ΟΤΕΚΟ δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
13: Μαμά, βαριέμαι!
9: Θέλεις το παιδί σου να ζήσει ένα καλοκαίρι γεμάτο εμπειρίες, γνώση και δημιουργικές δραστηριότητες? Τα εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη του ομίλου Duke's Education παρουσιάζουν το English and Adventure Camp από 16 έως 30 Ιουνίου για παιδιά από προνήπια έως έκτης δημοτικού. 11 μέρες γεμάτες μάθηση, δημιουργία και περιπέτεια. Extreme sports και υπασία. Escape rooms, τοξοβολία και δημιουργικά εργαστήρια. Και όλα αυτά στα αγγλικά. Τα παιδιά αναπτύσσουν δεξιότητες, αυτοπεποίθηση και συνεργασία, ενώ ζουν αξέχαστες εμπειρίες στη φύση. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Κλείσε σήμερα συμμετοχή στο English and Adventure Camp των εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη του ομίλου Duke's Education. Η περιπέτεια περιμένει. Ετοιμαστείτε για τα μεγάλα γεγονότα που θα προβάλλει η μικρή οθόνη το Μάιο. Αγοράζοντας τηλεόραση Samsung από την Electronet Παπουκίδης Νικολαίδης, παίρνετε δώρο ένα σετ κοπής barbecue αξίας 49 ευρώ. Η Samsung έχει κατακτήσει την πρώτη θέση στις πωλήσεις τηλεοράσεων εδώ και 20 χρόνια και με τα νέα μοντέλα με τεχνολογία Mini LED έχει σκοπό να παραμείνει στην κορυφή για πολλά χρόνια ακόμα. Electronet Παπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό. Τρεις γενιές πρωτοποριακές συσκευές από τους κορυφαίους κατασκευαστές.
14: Έλα Νίκο, πω την πάτησα, έμεινα στη μέση του δρόμου.
15: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ, Morent σου έλεγα.
16: Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει, μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά, 2310 754 596 και στο morent.gr.
17: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
18: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάντο δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση. Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
19: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
20: Αρέτη Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
19: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
20: Δοϊράνι ημί σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
19: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
20: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
19: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
21: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

Λοιπόν, για να κλείνουμε λίγο το ουσιαστικό, το υπερπλεώνασμα του υπερπλεονάσματος, υπερπλεώνασμα, τα υπερπλεωνάσματα των υπερπλεωνασμάτων.

Τόσα υπερπλεονάσματα δεν τα αντέχω. Είναι τόσα που έρχεται ένας καινούριος φόρος, κάπως τον ονόμασαν, για τα ακίνητα. Γιατί πρέπει, λέει, η τοπική αυτοδιοίκηση να έχει έσοδα. Αλίμονο. Αλίμονο, δεν θέλω να περιμένω λίγο μια υπόθεση την οποία θα σας αναλύσω. Δηλαδή, για να δείτε πόσα πεταμένα λεφτά, πόσες χαμένες εργατόρες, πόσοι αχρίαστοι και άχρηστοι υπάρχουν εκεί έξω, για τους οποίους θα πρέπει εσύ ο ιδιοκτήτης ενός ακινήτου να πληρώσεις κάτι παραπάνω για να υπάρχουν εκείνοι. Έχω μία υπόθεση, σύντροφέ μου, η οποία με απασχολεί, με δήμο εδώ της Θεσσαλονίκης, με απασχολεί κανένα τετράμινο τώρα, τρίμινο. Γελάει δημαρέση δίπλα στο γραφείο, γελάει ο Βουτσελάς, γελάνε όλοι. Μια υπόθεση η οποία θα έπρεπε να έχει τελειώσει σε μια μισή ώρα, όχι παραπάνω. Άντε τρεις ώρες, άντε μια μέρα, σου πω, γιατί είναι και Παρασκευή. Έχει τρεις μήνες απογραφή, αυτό, υπηρεσία, υπογραφή, το λείπει το ένα, λείπει το άλλο. Και αυτές είναι εκατοντάδες, χιλιάδες περιπτώσεις καθημερινώς, απλά και μόνο για να κάνουμε ότι δουλεύουμε, ρε παιδί μου, ότι υπάρχει αντικείμενο, να μια επιτροπή, να μια άλλη επιτροπή, να ένας προϊστάμενος, ένας άλλος, μια άλλη, μα εγώ δεν μπορώ, πάρε εδώ, όχι μην πάρεις εδώ, πάρε εκείνον, πάρε στο προϊστάμενο, όχι ο προϊστάμενος, δεν μπορώ να πάρω την ευθύνη, πάρε το διευθυντή, πες το διευθυντή, αυτό είναι αρμοδιότητα του δημάρχου. Και εσάς τι σας έχουνε, κύριε. My God! Ενώ με πολύ απλά λόγια, εύκολα, άνετα, με πολύ χαμόγελο, πας μαρμαρίδι, επιλέγεις ό,τι καλύτερο για σένα, ανανεώνεις τον χώρο σου, νιώθεις καλύτερα και εσύ και η οικογένεια, αλλά και όσοι επισκέπτονται τον χώρο σου. Καταστήματα Μαρμαρίδη και ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop epipla.gr. Value for money. Ετοιμάζομαι για ευρωβουλευτής. Αφροδίτη Λατινοπούλου, σε παρακαλώ πάρα πολύ την άλλη φορά να κατέβεις εσύ ως εδώ κάτω, όπως τον στην πατρίδα, και να στείλεις σε μένα στην Ευρωβουλή. Έχω να πω. Ποντιακά, στα ποντιακά θα τους απευθύνομαι. Πώς κάποτε στον ΟΗΕ ο Ξενοφών Ζολώντας τους απευθύνθηκε σε άπτεστα ελληνικά και το κατάλαβαν όλοι. Και εμείς εδώ τα παιδιά μας πλέον επικοινωνούν σε Greeklish, με καταστήματα Μαρμαρίδη. Διαβάζω πρωτοσέλιδα, ξεκινώ από την καθημερινή ο χάρτης του οργανωμένου εγκλήματος στην Ελλάδα. Διακίνηση ναρκωτικών και όπλων, κλοπές, ψηφιακές απάτες, λαθρεμπόριο, τα είπε νωρίτερα αναλυτικά η Κατερίνα. Πολύ ενδιαφέρον. Πολύ Ρωμά, ρε φίλε. Πολύ Ρωμά. Πολύ Ρωμά. Στο έγκλημα και στην παραβατικότητα, πολύ Ρωμά. Στο ραντάρ της αδέτα έσοδα από Airbnb. Ευχαριστώ ένα φίλο ο οποίος μου στείλε κάτι, γιατί προχθές εδώ είχαμε μια... Εγώ καθόμουν και κάνω το χαζό τώρα στις αντιπαραθέσεις, γιατί εντάξει τώρα ο φίλος μου Γιάννης ο Πασής, παλιό ορθόδοξο Πασόκ, φανατίκλα. Από την άλλη Βιργινία, ένα ανοιχτό μυαλό, σύγχρονο κορίτσι, δημοσιογράφος με επιχειρήματα, με γνώση, διαβάζει πολύ. Είχαν μια αντιπαράθεση που έλεγε αυτά τα γνωστά τα πασοκικά δράμα, η κατάσταση, δεν υπάρχει τίποτα. Και βγήκαν τα στοιχεία, έχουμε 38% αύξηση σε αφίξεις το διάστημα αυτό και 58% αύξηση σε έσοδα από τον τουρισμό. Αυτά είναι τα επίσημα στοιχεία. Τώρα άποψη ο καθένας μπορεί να έχει ή αδίποτε. Στο ελληνικό δημόσιο άγνωστες οι λέξεις έλεγχος και διαφάνεια γράφουν τα νέα. Συνταξιούχοι μικρότερη εισφορά αλληλεγγύης. Αερομαχίες, η τουρκική πρόκληση και η σκληρή απάντηση. Ο Αλέξης Τσίπρας μεταξύ Θησίου και Βαρκελόνης. Μεταξύ Θησίου, Αθήνας και Βαρκελόνης πρέπει να είμαστε περίπου, λέω, περίπου χοντρικά το λέω, στη Νάπολη. Τι χρώματα φοράει η Νάπολη? Stars crashing down.
Σιθήλια, πιο νότια. Η απογευματινή τι μου γράφει, φθηνή στέγη και ρευστό στις νέες οικογένειες. Ο Μητσοτάκης για το δημογραφικό τον Ιούνιο, η έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ ανά παιδί, ανοιχτό το ενδεχόμενο για σπίτι μου 3. Δημιουργία θέσεων εργασίας. Ανοίγει ο δρόμος για επιστροφή στη φυλακή του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου μετά την αίτηση ανέρεσης. Ο Πάπας ζήτησε κανόνες για την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς τα λέμε πόσο γεωτό σας λέω, δεν ξέρω, κάποιος πρέπει να τη σταματήσει, γιατί μας πήρε και μας σήκωσε. Εγώ τις προάλλες κοιμόταν η Μαρία στο σπίτι, η σύζυγος. Ήταν να της πω κάτι, ρε παιδί μου, που μπορεί να της άρεσε, μπορεί να μην της άρεσε. Πήγα και φωτογράφησα το πρόσωπό της την ώρα που κοιμόταν. Και λέω, και έβαλα και μια φωτογραφία όταν είναι θυμωμένη και μια όταν είναι χαρούμενη. Στέλνω στην AI. Λέω, σε παρακαλώ τώρα, από τα χαρακτηριστικά του προσώπου της, είναι καλή φάση να της πω κάτι το οποίο δεν είμαι βέβαιος άμα θα της αρέσει. Και μου απαντάει η AI, απομακρύνσου. Εφημερίδα των συντακτών, τρία σημάδια νέας κρίσης. Τρεις οι δείκτες δυσφορίας στην οικονομία. Τρεις δείκτες επιδεινώνονται. Αλέξης Τσίπρας, νέα αρχή απόψε στο Θησίο. Μέση Ανατολή, χαμηλές προσδοκίες για άμεση υπογραφή συμφωνίας. ΕΙΔΑΠ, ΕΙΑΘ με νόμο προσλήψεις εκτός ΑΣΕΠ. Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, γιατί θέλουν να τον γυρίσουν

πάμε στα συντρόφια μου του Κουκουέ. Αυτή μια γαρά παρεούλα είναι. Είναι εφαπτώμενη σε άλλες εποχές. Όχι εφαπτώμενη. Περικλειόμενη. Άλλη εποχή, αλλού. Ποια τεχνητή νοημοσύνη και ποια, ποιο μέλλον και ποια ανάπτυξη. Οι άνθρωποι έχουν κάνει ένα μεγάλο κύκλο, μεγαλόν κύκλο. Είναι μέσα μια χαρά, κανείς δεν τους ενοχλεί, κανείς δεν τους πειράζει. Αυτοί πειράζουν όλο τον κόσμο. Βγαίνουν κατά διαστήματα, δηλαδή πυροβολούν σε εισαγωγικά, ξαναμπαίνουν στον κύκλο τους, μια χαρά περνάνε. Μια χαρά. Ρώτα και τον φίλο μου τον, πώς το λένε, που είχε. Αυτός είναι από εκείνους που έχουν αρκετά γίνητα. Πώς το λένε, μωρέ, τον. Είχα δει τις προάσεις το πόθεν έσχισε και λέω μπράβο του, μπράβο του, προκομμένος. Πώς το λένε, μωρέ, που μία τον έχουν ευρωβουλευτή, μία τον έχουν δήμαρχο, μία τον έχουν βουλευτή. Έτσι είναι εκεί στον Κουκουέ, τους κάνουν γύρα. Η προοπτική, η ελπίδα, η πρόοδος για το λαό βρίσκεται στον αγώνα με τον Κουκουέ. Πρώτο σέλιδο στο ριζοσπάστη. Απειλές για βομβαρδισμούς και κλήσεις για νέες συμφωνίες του Αβραάμ από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Όχι άλλο αίμα εργατών για τα κέρδη των εργοδοτών. Ο ελεύθερος τύπος τη γράφει αυξήσεις για 3.483 προσλήψεις, ανατροπή στο νέο νόμο για τις διαθήκες. Τι άλλο λέει, 24ωρη γραμμή στήριξης για υποψηφίους πανελλαδικών. Και θλίψη για τον πρόωρο χαμό της Μαστροκώστα και του Άντσα. Ο Άντσας ήταν ένας ποδοσφαιριστής, νομίζω, όχι νομίζω, του Ολυμπιακού, από Σέρες, αν θυμάμαι καλά, μπορεί να κάνω και λάθος. Η Νάπολη λέει φοράει άσπρα μπλε, μου γράψαν κάτι ακροατές εδώ.

0: στο μανιφέστο η επιστροφή του Πινόκιο, ο Τσίπρας τρίχα αλλάζει, γνώμη δεν αλλάζει, η ιστορία επαναλαμβάνεται ως φάρσα. Κοίταξε να δεις τώρα, το είδα, το είπε και κάποιος άλλος, Ζούπης, αν δεν κάνω λάθος, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι ο τύπος. Είναι κάτι το οποίο είχα επισημάνει εξ αρχής, ότι η επιστροφή πριν ακόμη, παρόλο που συζητιόταν, δεν ήταν και τόσο βέβαιο, είχα πει ότι ό,τι καλύτερο για τον Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία είναι η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα. Και είναι ό,τι καλύτερο γιατί ο Αλέξης Τσίπρας απευθύνεται σε ένα κοινό το οποίο φυσικά και μπορεί να συσπυρώσει, αλλά την ίδια ώρα προκαλεί αηδία, απέχθεια, θυμό και εγώ δεν ξέρω τι άλλο σε ένα τεράστιο κοινό έξω από κομματικά σύνορα. Δηλαδή δεν πρέπει να είσαι, δεν χρειάζεται να είσαι νεοδημοκράτης για να απεχθάνεσαι τον Τσίπρα. Υπάρχει απέχθεια διακομματική στο πρόσωπο του Τσίπρα. Την ίδια ώρα που υπάρχει όχι ακριβώς συμπάθεια, αλλά επειδή υπάρχει ανάγκη ένα πρόσωπο να συσπυρώσει κάποιες δυνάμεις εκεί στον χώρο, δεν υπάρχει άλλο πρόσωπο, δεν είναι ο Φάμελος αυτός, δεν είναι ο Χαρίτσης, δεν είναι η Αξιόγλου, μόνο ο Τσίπρας θα μπορούσε. Συνεπώς, αφενός μεν είναι ένας τύπος ο οποίος θα συσπυρώσει κόσμο, αυτόν τον κόσμο, καλύτερα από άλλους. Θα πάει και δεύτερη θέση ενδεχομένως, αφήνοντας τρίτο ή τέταρτο τον Ανδρουλάκη, αλλά την ίδια ώρα θα διώξει κόσμο ο οποίος θα αναζητήσει κάτι σταθερό, το οποίο να είναι απέναντι de facto στην πράξη όλο αυτό το οποίο συνέβη τότε επί Τσίπρα. Α, δημοσκόπος είναι, μου γράφει μια φίλη εδώ. Τι λένε, φίλε, δημοσκόποι λένε μετά από εμένα αυτά που λέω εγώ χωρίς να κάνω δημοσκοπήσεις. Μήπως να με προσλάβουν. Επιστρέφω με φλογερά πράγματα.
1: Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
2: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθει και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
1: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, απορρυπαντικά Skip μεγάλες συσκευασίες μόνο 10,89. Μαλακτικά καζολίν 82 μεζούρες μόνο 4,55. Υγρά πιάτων Φέρι 900 μόνο 2,87. Σαμποάν και κρέμες Παντέν μόνο 3,39. Τώρα ανακάλυψε ακόμα περισσότερες προσφορές στο νέο φυλάδιο ομορφιά και υγεία που κυκλοφορεί.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
4: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
5: Electronic ΑΕ. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση, Αλλάζω Ηλιακό Θερμοσύμφωνα. Επιλέγετε με το βάουτσερ που έχετε αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Στην καλύτερη τιμή της αγοράς, επιδότηση έως 60%, ποιοτική εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη με την αξιοπιστία της Electronic ΑΕ. 41 χρόνια κοντά σας. Electronic ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
6: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο, οικιακό και ξενοδοχειακό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Στο 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά. Και στην προέκταση Ανδριανού Πόλεως, Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602.
7: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr / φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
8: À Paris.
9: Greco Travel. Η κορυφαία επιλογή για ταξίδι στο Παρίσι. Μόνο σε εμάς θα βρείτε διαμονή στο κέντρο της πόλης, ειδικά πακέτα για οικογένειες με συνοδεία παιδαγωγού, δυνατότητα διανυκτέρευσης εντός Disneyland, διασφαλισμένα εισιτήρια στο Λούβρο με τιμές από 610 ευρώ. Δεκάδες αναχωρήσεις το καλοκαίρι, σας περιμένουμε να ζήσουμε μαζί μοναδικές στιγμές στην πόλη του φωτός. Greco.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19 κάτω στο λιμάνι.
10: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

πια με ένα, τι ένα, δύο μεγάλα αυτά τα της μπύρας, ποτήρια φυσικού μεταλλικού νερού διός. Απολαύσαμε ό,τι πιο υπέροχο βγάζει ο Όλυμπος. Είμαστε εδώ για το δεύτερο μέρος της εκπομπής με φυσικό μεταλλικό νερό διός, τον καλύτερό μας σύμμαχο, και με έπιπλα μαρμαρίδι. Έχουμε μπροστά κάποια ακόμη πρωτοσέλιδα. Ξεκινώ από την Εσπρέσο. Ο Δέλλας Κολοσσός μέχρι την τελευταία ανάσα της γογός του. Εντάξει, μεγάλος Γολγοθάς, δεν το συζητώ. Ο τύπος στην πρώτη σελίδα του. Στήθηκαν εργοτάξια στην Εγνατία, οδό έξω από τη Θεσσαλονίκη. Έργα και προσωρινές ρυθμίσεις φέρουν αλλαγές στην καθημερινότητα των οδηγών. Θα υπάρξει αναστάτωση, δήλωσε ο Νίκος Ταχιάς. Λογικό είναι τώρα, μην αρχίσουμε να γκρινιάσουμε. Γι' αυτό, από τη μία δεν είναι οι δρόμοι καλοί, έχουν σαμαράκια. Δεν έχουν ελαία, δεν έχουν εμέα, δεν έχουν εσέα, δεν έχουν εφέα. Από την άλλη, όταν γίνονται οι εργασίες, πάλι, καθυστερούμε κάποια παιδιά. Δεν γίνονται. Δεν γίνεται από αέρος να γίνουν τα έργα και να τα κάνουμε copy-paste. Αυτά τα έκανε μόνο ο Πολάκης. Σως από επαγγελματίες για μείωση ΦΠΑ για να ανασάνει η εστίαση. Η Κόντρα γράφει ραντεβού με την ιστορία για τη μεγάλη επανεκκίνηση, προσκλητήριο για πανστρατιά στον κόσμο της αριστεράς και της δημοκρατίας. Απόψε στις 8, λέει, στο Θησίο, γίνεται πραγματικότητα το όραμα για μια μεγάλη προοδευτική παράταξη. Με τον Αλέξη, ο οποίος είπε στον Γιούγκερ, ας τα διαψεύσει αν θέλει ο Αλέξης, μην ανησυχούν, λέει, οι πλούσιοι εφοπλιστές στην Ελλάδα, δεν φορολογώ. Διασταλτικά ερμηνεύω. Αυτά τα λέω είναι σαν το ανέκδοτο με το λιοντάρι και το λαγό. Έλεμε και καμία. Για να περάσει η ώρα. Για το πόπολο δηλαδή. Πώς λέει ο άλλος ότι είναι έτοιμος καβαλάρης να πάει να πάρει την Κωνσταντινούπολη. Και όταν του καλέσανε, όταν τους καλούνε, λέω, στον στρατό, ψάχνουνε χαρτιά για να αποφύγουν την επιστράτευση. Λέμε τώρα. Ο λόγος τι λέει, άλλαξε πίστα ο τουρισμός, εκτείναξη εσόδων αλλά και αφήξεων. Χαμός σου λέω, χαμός, και στην πόλη υπάρχει άνοδος του τουριστικού ρεύματος. Ρε σοπασί, σαγλαμάρες μας έλεγες προχθές, για αύριο θα τα πω. Πω για Νάγη, μας λένε σαγλαμάρες, σας λένε, σας δίνουν λάθος γραμμή εκεί. Χαμός, γεμίσαμε από τουρίστες. Και τουρίστες, παιδιά, τώρα μεταξύ μας, θες πω μια αμαρτία απέναντι εδώ το πρωί. Είχε δύο Ρωσίδες οι οποίες είχαν πιει τον Αγλέωρα. Ρωσίδες. Ανατολικοευρωπαίες, τέλος πάντων. Ο Χρήστος που είχε εδώ τη διεύθυνση μου λέει, φίλε, από το πρωί αρρώστησα. Του λέω, γιατί ρε φίλε. Μου λέει, κοίτατε. Δεν ήθελα να κάνω εκπομπή. Είχαν πιει τα ντερά τους, βέβαια. Κουκλάκια, κουκλάκια. Εσείς ποια ένεση ευθανασίας κάνατε, ρωτάει η Ελεύθερη Ώρα. Σοκ με άντζα, σπάνια ασθένεια νίκησε τον Παρασκευά. Γιωτόπουλος επιστρέφει στη φυλακή. Ο Λάμπρος της 17 Νοέμβρη. Παρέμβαση εισαγγελέα για το θερμό επεισόδιο. Μαρινάκη Δημητριάδη. Μπράβο στον εισαγγελέα. Να σε καλά, άνθρωπέ μου. Να σε καλά, άνθρωπέ μου. Χαρά στο κουράγιο σου. Αρχίζει το μάτς για την δεύτερη θέση. Τσίπρας εναντίον Ανδρουλάκη. Αγώνας δρόμου για την κυριαρχία στην κέντρο αριστερά. Κόντρα για το ποιος μπορεί να σταθεί απέναντι στο Μητσοτάκη και να διεκδικήσει την εξουσία. Κάτσε μπας και μπεις φινά. Δεν νομίζω, βέβαια, έτσι. Δεν νομίζω. Η Καριστιανού θα κάνει ζημιά στους άλλους εκεί απέναντι. Δεν φαίνεται να αγγίζει αυτόν τον χώρο η Μαρία Καριστιανού. Το Πασόκ εκεί που ήθελε μία ψήφο παραπάνω από το Μητσοτάκη για να βγει πρώτο κόμμα, τώρα θα παρακαλάει να πάρει μία ψήφο παραπάνω από τον Τσίπρα για να βγει δεύτερο κόμμα. Αν ωστόσο παραμείνει ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, τα ΣΥΡΙΖΟΠΟΥΛΑ βέβαια στα τέσσερα τρέχουν, έτσι. Γλύφουν και κάτι δική μας εδώ, επαναστάτες.
Το τι γλύψιμο πέφτει δεν λέγεται δημόσια, ιδιωτικά, τηλέφωνα, μηνύματα, μαθαίνω, SMS, πρόεδρα μου και εγώ εδώ είμαι να ξέρεις αυτό και τα λοιπά. Μην κοιτάς που λίγο λοξοδρόμησα, εδώ. Λοιπόν, τα Σιριζόπουλα φεύγουν. Μιλώ για τα στελέχη, δεν μιλάω για τον κόσμο, ο κόσμος δεν φταίει. Ουδέποτε μου έφταιξε ο κομμουνιστής, ο αριστερός, ο δεξιός, ο κεντρός. Με τον πολίτη δεν έχω καμία και διαφορά και δεν έχω να χωρίσω τίποτα απολύτως. Με τα στελέχια και με τις ηγεσίες των κομμάτων που κοροϊδεύουν τον κόσμο. Το παρασκήνιο πίσω από το επεισόδιο Μαρινάκη Δημητριάδη, πρωτοσέλιδο στην Δημοκρατία, και τέλος η Σταρ, η αληθινή αιτία του θανάτου, πανελλήνιος τρίνος για τη γωγό Μαστροκώστα, που έφυγε στα 56 της, μια κούκλα. Άγγελέ μου, αγάπη μου, πέτα ψηλά το μήνυμα του Δέλα, ο οποίος τώρα θα τραβήξει τον δικό του Γολγοθά. Το τραβάει δηλαδή ο άνθρωπος, γιατί εδώ και χρόνια ταλαιπωρείται η γωγό μας στον κόσμο. Έτσι έχουν τα νέα στους μικρούς και μεγάλους τίτλους των εφημερίδων. Με τα καταστήματα Μαρμαρίδη και με τις υπέροχες ιδέες και προτάσεις σε έπιπλα Μαρμαρίδη, τις οποίες μπορείτε να δείτε είτε στο φυσικό κατάστημα είτε στο ηλεκτρονικό κατάστημα, διαβάσαν πρωτοσέλιδα. Μέσα από το μεγάλο και σύγχρονο στόλο, με όλες τις κατηγορίες επαγγελματικών οχημάτων Van, από πολύ μικρά έως και πολύ μεγάλα, της εταιρείας Moren, μπορείτε να κάνετε τη δουλειά σας. Εύκολη, δύσκολη? Θέλετε ένα αυτοκίνητο για μικρό χρονικό διάστημα, για αρκετό χρονικό διάστημα, ό,τι για να θέλετε. Η εταιρεία Morent είναι εκεί, μισθώσεις επαγγελματικών οχημάτων και Van. Είτε είστε επαγγελματίας, είτε είστε ιδιώτης. Θες ρε παιδί να πας στην Πραγμάτια, να την πας στην Καλλικράτεια, να την πας ξέρω εγώ στην Πιερία, να την πας στο Στριμονικό. Χωρίς πιστωτική κάρτα ή και με πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις, η εταιρεία Moren σου δίνει το όχημα το οποίο χρειάζεσαι για να κάνεις τη δουλειά σου. Τηλεφωνείς, κάντο, στο 2310 754 596.

0: Ο κόσμος στον Status FM.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Status της 9. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Τραγωδία στον Χολαργό, όπου ένας 57χρονος πυροβόλησε και τραυμάτισε την 54χρονη σύζυγό του στο πόδι πριν στρέψει το όπλο στον εαυτό του και αυτοκτονήσει. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται. Ο 57χρονος φέρεται να ήταν στέλεχος της πολεμικής αεροπορίας. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να αυξηθούν σε 30 τα χρόνια κάθριξης μετά από καταδίκη για ισόβια, άφησε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης μιλώντας στο Sky με αφορμή την αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. «Λυπάμαι που δεν μπορώ να μιλήσω για την απόφαση αυτή», είπε ο κ. Φλωρίδης και εξήγησε πως υπάρχει Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου που λέει ότι τα ισόβια δεν είναι εφόρου ζωής και κάθε χώρα προσαρμόζει τα όρια. «Εγώ με το νέο ποινικό κώδικα τα πήγα στα 25 έτη από τα 20 που τα είχαν πάει επί ΣΥΡΙΖΑ. Ενδεχομένως η πολιτεία να σκεφτεί ότι μπορεί να το πάει και στα 30 έτη», είπε. Σήμερα στις 8 το βράδυ από το Θησείο ξεκινά και επίσημα τη νέα του πορεία ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, παρουσιάζοντας το νέο του κόμμα που θα παρουσιαστεί ως πατριωτική αριστερά, με τα χρώματά της να είναι το κόκκινο και το μπλε. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα οδηγούνται οι 20 συλληφθέντες από τη χτεσινή αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ. Ανάμεσα στους συλληφθέντες, δύο λογιστές, οι οποίοι φέρονται και ως εγκέφαλοι της νέας ομάδας, τρεις υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων, καθώς και ένας εν ενεργεία δήμαρχος. Τα ποσά που αποκόμισαν φέρονται να ξεπερνούν τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση του νόμου περί όπλων σχηματίστηκε σε βάρος 25χρονου Αιγύπτιου που ταυτοποιήθηκε για δύο επιθέσεις κατά γυναικών στη Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη μετά από επίθεση και κλοπή σε βάρος 22χρονης, ενώ φέρεται πριν λίγες μέρες να είχε προσπαθήσει να βιάσει 52χρονη καταστηματάρχη στην περιοχή της ανάληψης. Πλήρως κακατάλληλοι χαρακτηρίζουν την αίθουσα του Γεώπολη στη Λάρισα οι εκπρόσωποι του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών εν ώψη της επανέναρξης της δίκης αύριο και ενώ οι αρχές προχώρησαν στις αναγκαίες παρεμβάσεις. Επίσημη προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τα χαμένα στοιχεία ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Συλλόγου Παύλος Ασλανίδης. Να μην προχωρήσουν στην καταβολή της πρώτης δόσης με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή καλεί ο ΕΦΚΑ τους ασφαλισμένους μη μισθωτούς, στους οποίους έχει προκύψει χρεωστικό υπόλοιπο κατά την εκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών για το περασμένο έτος, λόγω λάθους. Όπως ανακοινώθηκε, μέσα στον Ιούνιο θα εκδοθούν νέα εκαθαριστικά που θα διορθώνουν το πρόβλημα. Στη διεθνή επικαιρότητα συνεχίζεται η διπλωματική προσπάθεια για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Αμερικανικός στρατός όμως πραγματοποίησε νέες επιθέσεις σε ιρανικές θέσεις εκτόξευσης πυράβλων και σκάφη γύρω από τα στενά του Ορμούζ. Ο Μάρκο Ρούμπιο εκτίμησε πως η σύναψη συμφωνίας για να τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν παραμένει ακόμα εφικτή.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Νεφώσεις με τοπικές βροχές αναμένονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν, ασθενείς 2 με 3 αμποφόρων. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύκυρο θα φτάσει σήμερα τους 25 βαθμούς, στο Κυλκής τους 28, στην Κατερίνη τους 29, στη Βέρεια και τις Σέρες τους 30 και στα Γιαννιτσά τους 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 και στα Γρεβενά τους 27 βαθμούς.
4: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
3: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
4: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
3: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε το Δελτίο Ειδήσεων από τον Στάτους. Επόμενη ενημέρωση στις 10.
5: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
6: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
7: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
6: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
7: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310 267 805 και στο www.alexandra.

0: Tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zikris στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zikris Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πειραιά. Zikris. Seek more.
1: Τα Πρόοδος Market καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Μπίζιος, λευκό τυρί, ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Σκι πλυντηρίου, κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες, 7,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Μπέλα, στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα, 800 γραμμάρια, 3,49. Φίξε λας, μπύρα κουτί, 12 επί 330 ml, 8 συν 4 δώρο, 7,99. Χαρί του Λουκάνικα 700 γραμμάρια, πεπερώνε φράνκα ριγανάτα 3,60.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Το ραδιόφωνο είναι στο

πάντα ενημερωμένη και πάντα στο χιλιοστό. Αν και θέλω να τις εκμυστηρευθώ κάτι, είναι η πρώτη που μαθαίνω εδώ τα μυστικά μου, τα επαγγελματικά.

0: Βιργινία, αποφάσισα να αλλάξω επάγγελμα.
1: Εντάξει.
0: Με τι επάγγελμα πιστεύεις ότι αποφάσισα να ακολουθήσω εφ' εξής?
1: Πού να ξέρω, Δημήτρη.
0: Με τι μουσική έβαλα?
1: Γίνεις μποξέρ.
0: Πυγμάχος. Σίγουρη δουλειά, δεν τους είδες χθες στα... εκεί στο επεισόδιο με Μαρινάκη και Δημητριάδη? Πυγμάχοι, πορτιέριδες, αρσιβαρίστες, κάτι τύποι καταδικασμένοι.
1: Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό.
0: Γιατί δεν μπορώ?
1: Έχεις λαιμό. Αυτή είναι άσπερ.
0: Δεν έχω λαιμό. Λαιμός, άμα κάνω βάρη δεν είναι... μπορεί.
1: Τώρα στην ηλικία σου δεν,
0: δεν έχει. Ε. Σίγουρα πρωτεΐνες, άμα θα πάρω και τέτοια ινσουλίνες και αυτά, δεν γίνεται.
1: Σιγά μην πάρεις.
0: Τι?
1: Ινσουλίνες πιο πολύ το κόβω.
0: Θέλω να γίνω μποξέρ.
1: Τι καλημέρα είναι αυτή.
0: Τους βλέπω και ζηλεύω, ρε φίλε. Από εδώ η μισή, από την άλλη πλευρά άλλη μισή. Αυτοί μεταξύ τους δεν πλακώνονται, βλέπεις. Απλά χωρίζουν, δηλαδή πληρώνονται χωρίς να κάνουν τίποτα. Με κοιτάει απαξιωτικά, δεν...
1: Δεν σε κοιτάω απαξιωτικά.
0: Δεν εγκρίνει.
1: Απλά... δεν ξέρω αν πρέπει να τρολάρουμε με αυτό το θέμα. Αν πρέπει να ειρωνευτούμε, να γελάσουμε.
0: Γελάμε, γιατί... παιδί μου, δεν ειρωνευόμαστε.
1: Εντάξει, δεν είναι για γέλια πάντως.
0: Δεν είναι επάγγελμα όμως προσοδοφόρο. Σίγουρα θα είναι. Θα παίρνουν καλά μεροκάματα. Δεν μπορεί το άλλο
1: δεν
0: να...
1: τα ξέρω τα μεροκάματά τους. Δεν έχω τα προσόντα για να κάνουν τη δουλειά τους. Δεν ενδιαφέρθηκα ποτέ, να σου πω την αλήθεια.
0: Διάβασε τι έγραψε ο. Μιχάλης. Διάβασε. Βολταρέν να πάρεις, μου λέει. Λοιπόν, προέκυψε τίποτα καινούριο χθες από το χιλιοστό, από το ντοκιμαντέρ? Γιατί εγώ δεν το είδα, γι' αυτό και μέχρι τώρα δεν εξέφρασα.
1: Κακός δεν το βλέπεις.
0: Δεν έβλεπα άξιον.
1: Κακός δεν το βλέπεις. Πραγματικά κακός δεν το βλέπεις.
0: Το Χατζί και το...
1: Είναι η νεότερη τραγική ιστορία μας. Όπως το λέω ακριβώς. Δηλαδή, το γεγονός ότι υπήρχε ομάδα στις Βρυξέλλες που ετοίμαζε το Plan B για την Ελλάδα, όχι γιατί οι ίδιοι θέλαν να μας διώξουν από το ευρώ, αλλά γιατί έβλεπαν ότι εκεί οδηγεί η ηγεσία του τόπου μας τα πράγματα, για μένα είναι ανατριχιαστικό. Και να ακούω λεπτομέρειες από τον επικεφαλής της ομάδας για το Plan B, υπήρχε επιτροπή και υπήρχε και επικεφαλής της ομάδας για το Plan B, ο Μάρτιν Βερβέι, ο οποίος είπε χθες ότι είχαμε καταρτήσει σχέδιο με τον κωδικό Αλβανία.
0: Αν με ρωτάς, Αλβανία όμως?
1: Δεν, από ό,τι θυμάμαι μέσα στο ντοκιμαντέρ, δεν θυμάμαι εγώ να το είδα να εξηγήθηκε αυτό. Φαντάζομαι γιατί θα γινόμασταν Αλβανία. Πώς σας το πω πια.

0: απλά δηλαδή.
1: Τότε, παλιά Αλβανία. Ναι.
0: Παλιά Αλβανία.
1: Ναι, γιατί η Αλβανία μια χαρά.
0: Παλιά Αλβανία. Το να λέει λοιπόν ο Βερβέι, να το ρωτάνε οι δημοσιογράφοι, τι σχεδιαζόταν τότε, και να λέει ότι αν είχαμε χρεοκοπία, δεν θα μπορούσαν να πληρωθούν, λέει, πιθανόν οι συντάξεις, δεν θα μπορούσε να γίνει τίποτα. Αυτοί που θα επηρεάζονταν περισσότερο θα ήταν οι πιο ευάλωτοι πολίτες της χώρας. Πολλοί από αυτούς δηλαδή που είχαν πιστέψει τότε τα νταούλια, να θυμίσω εγώ, και που χορεύανε στο Σύνταγμα με το δημοψήφισμα, θα υποτιμούνταν, λέει, το νόμισμα αμέσως κατά 60 με, το εθνικό νόμισμα, έτσι, θα γυρούσαμε πάλι στη δραχμή, 60 με 80% θα είχαμε υποτίμηση. Θα είχαμε μια αύξηση του χρέους στο 500 με 600% του ΑΕΠ. Και το πιο ανατριχιαστικό απ' όλα είναι ότι υπήρχε ήδη ομάδα η οποία ασχολούνταν, λέει, με την ανθρωπιστική βοήθεια για την Ελλάδα.
1: Ωραίο είναι αυτό. Θα μας έστελνε δηλαδή χωρίς να πληρώνουμε φαγητό.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο να στείνεσαι στην ουρά σας εσύ για να πάρεις δύο ρύζια και δύο μακαρόνια.
1: Τζάμπα όμως θα ήταν δωρεά.
0: Εξαιρετικό είναι για όλους όσοι είχαμε δουλέψει τόσα χρόνια να στήσουμε τη ζωή μας, μια ποιότητα ζωής, και ξαφνικά θα βρισκόμαστε να τρώμε με δελτία. Γιατί για να τρώσει με δελτία, πάει να πει ότι δεν σου έχει μείνει και τίποτα άλλο, έτσι.
1: Κάτσε, γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πέρα από την πλάκα, γιατί εγώ δεν το είδα, επαναλαμβάνω. Να σας πω ότι είναι ώρα για να πούμε 2-3 πολύ σοβαρά πράγματα.
2: Ώρα Ελλάδος, 9:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσάπο μαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Και όλο αυτό εφιαλτικό, Βιργίνη, ρωτήθηκε κάποιος από αυτούς και γιατί τον ενεργοποίησατε.
0: Λοιπόν, δεν τον ενεργοποίησαν και τελευταία στιγμή έγινε η κολοτούμπα, έτσι. Αλλά μέχρι τότε, άκουγα χθες το Στουρνάρα, ήταν δηλαδή πραγματικά ανατριχιαστικό όλο αυτό. Άκουγα χθες το Στουρνάρα να λέει ότι, γιατί το ρώτησαν, υπήρχε πλάνο για άλλο νόμισμα. Ναι, λέει, μου είχαν στείλει, λέει, μάλιστα για το Δραγασάκι κάνα δύο φορές, στο Στουρνάρα, στον κεντρικό τραπεζίτη. Και ρωτούσε ο Δραγασάκης, οικονομολόγος και ο ίδιος, από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, τι θα γίνει, λέει, αν είχαμε παράλληλο νόμισμα κτλ. Κάναν τροχιοδεικτικές βολές. Και έλεγε ο Στουρνάρας, ο Στουρνάρας ξέρει πόσο κρύος είναι, έτσι. Ενώ ως
1: τεχνοκράτης είναι, παιδί μου,
0: είναι
1: άνθρωπο.
0: Είναι κρύος και στη συμπεριφορά του στην κάμερα, αυτό θέλω να πω. Ψύχρεμος και πάντα πολύ δομημένος. Και χτες ήταν σχεδόν εκτός εαυτούς εκείνη τη φάση να το εξηγούσε. Και του έλεγα, λέει, του Δραγασάκη και τον άλλον, λέει, που ερχόταν, λέει, από την κυβέρνηση, τι είναι αυτά, λέει, που λέτε. Αυτό που λέτε κατευθείαν σημαίνει, είναι παράνομο, του λέει. Να έχουμε ευρώ και να έχουμε και παράλληλο νόμισμα εδώ. Δεν υπάρχει, λέει, αυτό που λέτε. Αυτό σημαίνει αυτομάτως έξοδο από το ευρώ. Ήταν ανατριχιαστικό το χθεσινό, πραγματικά. Να ακούς για τη χώρα σου, απ' τη μια να σου λένε ότι θα χτυπάμε τα νταούλια και θα χορεύουν οι αγορές, και απ' την άλλη να μαθαίνεις ότι την ίδια ώρα είχαν οδηγήσει εκεί τα πράγματα, εκεί τα είχαν οδηγήσει τα πράγματα, που θα τρώγαμε με δελτία και θα περιμέναμε από την Ευρώπη να μας στείλει τρόφιμα. Πώς είναι η Κούβα και η Βενεζουέλα, θα ήμασταν ένα τέτοιο πράγμα. Και είναι ανατριχιαστικό επίσης την ίδια ώρα να ακούς τον κύριο Σταθάκη με αυτό το χαμόγελο, λες και περιγράφει, τι να πω, σαπουνόπερα που είδε στην τηλεόραση την περασμένη βραδιά, ας πούμε, με αυτό το φοβερό χαμόγελο, σχεδόν γέλιο ώρες-ώρες, ο Σταθάκης.
1: Έχει ένα σαρδόνιο χαμόγελο.
0: Να τα περιγράφει, λες και τάζει σε άλλη χώρα, όχι εμείς. Και η Κωνσταντοπούλα από την άλλη πλευρά να λέει, εντάξει, υπάρχει και ένα ποσοστό διακινδύνευσης, λέει, όταν είσαι σε τέτοια κατάσταση, και αυτή τη διακινδύνευση, λέει, δεν την κάναμε. Ήθελε να πάμε πιο κάτω, η Κωνσταντοπούλου.
1: Κωνσταντοπούλου δέχτηκε να μιλήσει.
0: Και είναι φοβερό αυτό που είπε ο Γιούνκερ, και το είπε και ο επικεφαλής του γραφείου του Γιούνκερ, δύο άνθρωποι δηλαδή. Λέει ο Γιούνκερ, είπα εγώ στον Αλέξη Τσίπρα όταν ήταν πρωθυπουργός, είχαμε, λέει, 380 εκατομμύρια χρέους, όχι χρέους, ενός ποσού που έπρεπε να καλυφθεί, ότι κοίταξε, φορολόγησε τους εφοπλιστές, φορολόγησε το μεγάλο πλούτο. Αλλιώς θα πρέπει να κόψει συντάξεις, χαμηλές συντάξεις. Και ο Αλέξης δεν επέλεξε να φορολογήσει το μεγάλο πλούτο. Και του λέει ο Γιούνκερ, κοίτα, λες, τα λέω εγώ που είμαι κεντροδεξιός. Εσύ που είσαι αριστερός, λέει, δεν θα φορολογείς, δηλαδή, το μεγάλο πλούτο, θα κόψεις συντάξεις. Ήταν μια πολύ συνειδητή επιλογή αυτή του κυρίου Τσίπρα τότε που μας έλεγαν ότι προστατεύουμε τις συντάξεις και τους συνταξιούχους. Και ότι για όλα έφταιγε η κακή τρόικα. Φαίνεται ότι πολλά πράγματα ήταν πολιτικές επιλογές. Και σου έχω στείλει και ένα ηχητικό του Βαρουφάκη, γιατί για πρώτη φορά μίλησε ο Βαρουφάκης για το γεγονός ότι δεν μίλησε στο ντοκιμαντέρ αυτό. Τι να πει στο ντοκιμαντέρ αυτό?
3: Η απλή απάντηση είναι όχι. Δεν θα
4: καθόλου δω τίποτα.
3: Όχι, όχι, δεν με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει. Και διάβασα το βιβλίο. Είναι αυτό που ξέρει, κάποιοι λένε, ναι, δεν θα διαβάσω το βιβλίο, θα περιμένω την ταινία. Εγώ διάβασα το βιβλίο και δεν θέλω να δω πώς μεταφέρθηκε αυτή η προσπάθεια πλαστογράφησης της ιστορίας του 15 στην οθόνη. Γνωρίζω πολύ, πάρα πολύ καλά. Ξέρεις, δεν μπορώ να αποφύγω κάποια clips, γιατί μου τα δείχνουν οι συναδελφοί σου.
4: Μα δεν είναι πλαστογράφηση, γιατί οι κυρίες, οι Βαρβιτσκιώτη και Δεμβρίνου, έχουν απλώς πάει στο Γιουνκέρ, στο Ντάισελμπλουμ, σε όλους αυτούς. Αυτές δεν παίρνουν θέση.
3: Κοίταξε, ο Γκέμπελς, στο μεγάλο του εγχειρίδιο για τη μαύρη προπαγάνδα, για την προπαγάνδα, έλεγε ότι το μεγάλο μυστικό στο να πεις ένα μεγάλο ψέμα είναι να το βασίσεις σε μικρές αλήθειες και στο μοντάζ. Αυτή είναι η απάντηση.
4: Τη σειρά ντοκιμαντέρ στο χιλιοστό την έχεις δει?
3: Η απλή απάντηση είναι όχι.
4: Δεν θα καθόλου τίποτα.
3: Όχι, όχι, δεν με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει. Και διάβασα το βιβλίο. Είναι αυτό που ξέρεις, κάποιοι λένε, ναι, δεν θα διαβάσω το βιβλίο, θα περιμένω την ταινία. Εγώ διάβασα το βιβλίο και δεν θέλω να δω πώς.
1: Είναι η τρέλα μου ατού.
0: Άλλον είναι τα οικονομικά το ατού. Θυμάσαι που το λέγανε και αυτό, ναι, Τσίπρας.
1: Τώρα
0: η οικονομία,
1: ξέρω,
0: λέει, είναι το ατού μου.
1: Άντε καλά, εγώ δεν είδα το ντοκιμαντέρ. Λες ο Βαρουφάκης να μην το είδε.
0: Εγώ έχω φρίξει.
1: Ποιος είναι εδώ, παρακαλώ?
0: Στο λέω αλήθεια, έχω φρίξει.
1: Παρακαλώ.
5: Καλημέρα σας.
1: Το είδατε το ατού, το ατού λέω το. Ναι.
5: Ποιος το είδε χθες, και όχι μόνο αυτό το επεισόδιο, αλλά και τα προηγούμενα τρία. Ένας, με μια απλή λογική άνθρωπος, τέλος πάντων, με μια... Τι να ξέρω, θα έπρεπε να είναι πάρα πολύ θυμωμένος στο τέλος και να αδειμονεί για το επόμενο.
1: Ναι.
0: Ναι, δεν ακούγεται τη γραμμή.
1: Έχει μικρό προβληματάκι η γραμμή σας, αγαπητέ, δεν ξέρω. Ναι, αλλά βλέπεις, come back. Έρχεται.
0: Ναι, γιατί στο είπα και άλλη φορά. Υπάρχει κόσμος που και τότε πίστευε ότι δεν είχε να χάσει κάτι, παρόλο που πιθανώς αυτό που είπε ο επικεφαλής της ομάδας για το σχέδιο Β, αυτοί είχαν να χάσουν τα περισσότερα. Οι πιο ευάλωτοι κοινωνικά και οικονομικά πολίτες, έτσι. Και αυτοί εξακολουθούν να μην καταλαβαίνουν τι έχουν να χάσουν από εδώ και πέρα. Ο Τσίπρας δηλαδή, ο οποίος πριν από... Πότε ήταν? Πριν από μερικούς μήνες έλεγε θα φορολογήσουμε το μεγάλο πλούτο. Τώρα που θέλει να κάνει το comeback που είπες, το rebranding,
1: ναι, rebranding,
0: τότε αρνήθηκε να φορολογήσει το μεγάλο
1: πλούτο.
0: Μπορεί
1: να λέει ψέματα ο Γιούγκερ, κυρία Δημαρέση.
0: Ναι, και ο Γιούγκερ και ο επικεφαλής του γραφείου του Γιούγκερ, γιατί ο Βαρουφάκης λέει ότι αυτά είναι προπαγάνδα και ότι είναι μοντάζ.
1: Εγώ περιμένω να ακούσω τον Τσίπρα στο Θησίο σήμερα.
0: Εγώ σήμερα, ας πούμε, που θυμάμαι τώρα γιατί έχω δει όλα τα επεισόδια, πρέπει να μιλάνε τουλάχιστον 30 άνθρωποι στο ντοκιμαντέρ.
1: Και λένε περίπου τα ίδια πράγματα.
0: Και λένε είναι... τα ίδια πράγματα. Πολλά εκ των οποίων δε τα λένε και οι τότε συνεργάτες του Τσίπρα.
1: Θυμωμένοι είσαι.
0: Δημήτρη.
1: Πάνω αυτό, είναι... τελειώσανε.
0: Δεν τελειώσανε, Δημήτρη. Και επίσης θυμώνω πάρα πολύ γιατί τότε λέγανε άλλα. Οι περισσότεροι από εμάς, πολλοί από εμάς, είχαμε καταλάβει τον κίνδυνο.
1: Ναι, ήμασταν το 35%.
0: Εγώ θυμάμαι ακόμα την έκθεση Galbraith, αν θυμάμαι καλά το όνομά του.
1: Galbraith, ναι, το
0: που
1: θυμάμαι.
0: Του έλεγε,
1: ναι,
0: τι θα γίνει αν η χώρα πτωχεύσει, χρεοκοπήσει, βγει εκτός ευρώ και τελευταία στιγμή έκανε την κολοτούμπα.
1: Εντάξει, παιδί, μπορεί να πεις ότι είχαν άγνοια οι άνθρωποι, είχαν καλές προθέσεις.
0: Κάτσε,
1: παρακαλώ.
0: Δημήτρη, τι καλές προθέσεις?
1: Τι να κάνω, κάνω το σίγουρο διαβόλου.
0: Και εγώ έχω καλές προθέσεις. Θα κάτσεις να σου κάνω χειρουργείο?
1: Όχι, βέβαια, παρακαλώ.
0: Έχω την καλύτερη πρόθεση για σένα.
1: Παρακαλώ, αγαπητέ μου, ακούω, θα μας χειρουργήσουν κιόλας εδώ μέσα. Καλημέρα. Μας χειρουργήσετε κιόλας.
6: Χθες μείναμε με το στόμα ανοιχτό, ακίνητοι έτσι. Δεν κουνηθήκαμε, δεν μπορούσαμε να κουνηθούμε.
1: Δεν το είδα, παιδιά, κακώς δεν το είδα.
6: Σαν σοκ, ένα, αυτό ειδικά με αυτό να λέει ότι εγώ είμαι δεξιός και σου λέω φορολογήσεις βουλευτές και εσύ κομμουνιστής. Μου λες δεν τους φορολογώ, θα φορολογήσω. Δηλαδή δεν πιστεύαμε.
1: Επέλεξε να φορολογήσει τη μεσαία τάξη.
0: Να κόψει συντάξεις επέλεξε συγκεκριμένα. Να κόψει
6: τεχνητή νοημοσύνη, μήπως. Και ο Σταθάκης να γελάει. Ναι. Δηλαδή και υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν ακόμη τον Τσίπρα. Και βλέπεις καθηγητές πανεπιστημίου να τρέχουν πίσω από έναν πρώην καταληψία. Τέλος πάντων, άντε, γεια σας. Συγχύστηκα.
1: Συγχύστηκα. Ρε, η Βιργινία Πρόπριο, συγχύστηκα.
0: Δεν φταίω εγώ, παιδιά.
1: Εγώ τους είχα με Dr. Alban. Φταίω εγώ. Για πείτε, είδατε χθες το ντοκιμαντέρ στο χιλιοστό, να με ενημερώσετε, γιατί η Βιργινή είναι στα κόκκινα από ό,τι τη βλέπω. Έχει πάθει φρίκι. Εγώ βασικά δεν έχω φρικάρει, να σου πω την αλήθεια, για ένα λόγο, γιατί αυτά τα οποία τώρα επιβεβαιώνονται, τα ψυχανεμιζόμουν, είναι σωστό το ρήμα, τα ψιλοκαταλάβαινα, ρε παιδί μου.
0: Είναι αλλιώς να ακούς να στα λένε οι Ευρωπαίοι αυτά τα πράγματα και με λεπτομέρειες, Δημήτρη. Ο Βέρβεϊ, ο επικεφαλής του σχεδίου Β για την Ελλάδα, που επαναλαμβάνω δεν το σχεδίαζαν οι ίδιοι για να μας μπρόξουν προς τα εκεί, εμείς μπροχνόμασταν προς τα εκεί από την ηγεσία μας, αυτούς που ψηφίσαμε εδώ, 139 σελίδες είχε γράψει με λεπτομέρειες τι θα γίνει σε περίπτωση χρεοκοπίας. 139 σελίδες, και εμείς ακόμα βαρούσαμε το μυαλό μας τα νταούλια. Και με ένα νόμο και με ένα άρθρο θα σβήναμε τα μνημόνια.
1: Εντάξει, για τα νταούλια ήταν για το πόπολο τώρα. Ποια
0: α,
1: νταούλια.
0: Α, μπράβο. Τα νταούλια, Δημήτρη, το λέει ο Σταθάκης μέσα, χαμογελώντας. Ειλικρινά, κάποια στιγμή θα ξαναμιλήσουμε με τον Σταθάκη και θέλω να το ρωτήσω για αυτό το χαμόγελο. Ήταν χαμόγελο αμηχανίας, γιατί πολλές φορές όταν καταλαβαίνεις τι πατάτα τεράστια έχεις κάνει, γέλασα αμήχανα.
1: Πες την Κατρίνα. Κατρίνα, πάρε τηλέφωνο του Σταθάκη. Ήτανε το κινητό του.
0: Χαμόγελο.
1: Πολύ ευχαρίστω να τον.
0: Παιδιά, δεν έγινε και τίποτα.
1: Κατρίνα, κάνει μια προσπάθεια μήπως ο Σταθάκης θελήσει να απαντήσει όλα αυτά, παρακαλώ.
5: Ελπίζω να ακούγουμε τώρα εδώ στα βουνά της Υπήρου, είναι λίγο χαμένο το.
1: Στα βουνά της Υπήρου τι κάνεις, τι γίνεις, μπεκάτσες.
0: Μπορεί να ψάχνει το χωριό του Τσίπρα στην Άρτα.
5: Το μεροκάματο.
1: Το μεροκάματο στην Ήπειρο. Υπηρωτικό μεροκάματο, για ναι.
5: Βιργινία, να σε διορθώσω λίγο σε κάτι. Είχε πει πριν δείξει τον πρόεδρο των τραπεζών, ο Στάθης του κάνω την ερώτηση, είχε προκύψει θέμα παράλληλου νομίσματος και με μία άνεση ξεδιπλώνεται στην πολυθρόνα, απλώνει αριστερό δεξί χέρι, λες και είναι σε καφενείο και γελάει έτσι αυτάρεσκα και λέει είχε λέει για 2-3 λεπτά είχε, το είχε αναφέρει, λέει ο Βαρουφάκης, και γελούσαμε, δεν υπήρχε λέει περίπτωση τέτοιο. Και ακριβώς μετά δείχνει το Βαρουφάκη και μια ομιλία του, το Στουρνάρα, συγγνώμη, και ο οποίος είπε ότι ναι, φωνές από την Ελλάδα και μάλιστα πολύ έντονα λέγανε για αυτό το πράγμα. Λοιπόν, και στην ουσία του θέματος όμως, επειδή λόγω επαγγέλματος εδώ και 38 χρόνια μόνο αυτό κάνω, δηλαδή μόνο διαπραγματεύσεις, εμπορικός αντιπρόσωπος είμαι, πάρε αυτό για να σου δώσω όμως αυτό πρέπει να πάρεις εκείνο, και όλα πολύ αυτά μοιάζουν μεταξύ τους. Αυτό που μου έχει μείνει είναι ότι μαζεύτηκε μια τσακαλοπαρέα να πάει εκεί απέναντι σε ανθρώπους που ήταν όχι απλά τεχνοκράτες. Ήταν αποκλειστικά και μόνο η δουλειά τους αυτή, γιατί ήταν δύο επιτροπές. Ήταν οι υπουργοί και εκπρόσωποι κρατών, και από την άλλη υπήρχαν χρηματοοικονομικοί άνθρωποι οι οποίοι περίμεναν απέναντι τους, αμή τι άλλο, κάποιους να μιλήσουν στην ίδια γλώσσα. Και πήγαιναν άνθρωποι και ο Βοσκός να μιλήσει με τον οικονομολόγο. Δηλαδή απίστευτα πράγματα. Και λέγανε οι άνθρωποι, ο άλλος λέει είναι 60 κάτι χρονών και καθόταν μέχρι τις 2 η ώρα το βράδυ και περίμενε το Τσίπρα, και αυτοί σηκωθήκαν και φύγανε και δεν ενημέρωσαν κανένα.
0: Ναι, το κάνανε λέει πολλές φορές αυτό. Δεν εμφανιζόταν στα ραντεβού, αργούσανε 2-3 ώρες, δεν ενημέρωναν.
1: Επαναστατικό είναι αυτό, παιδιά. Είναι επαναστατικό.
5: Από όπου είχαν το πιάσει, δηλαδή ήταν.
0: Ναι, τραγικό, τραγικό.
1: Να είστε καλά, αγαπητέ, ευχαριστώ. Στην άλλη γραμμή, ποιος είναι?
7: Έλα, καλημέρα.
1: Χαίρετε.
7: Εγώ το ρεπορτάζ χθες το επεισόδιο δεν το είδα εκείνη την ώρα. Το ξύπνησα κατά 4,5 ώρα και πήγα λίγο ίντερνετ και το είδα στο ίντερνετ. Εντάξει. Δεν μπορώ να πω ότι ξαφνιάστηκα, αλλά με έπιασε 4,5-5 η ώρα, πιάσαν κάτι νεύρα, γιατί επιβεβαιώθηκα ή επιβεβαίωσα αυτά που όλα αυτά τα χρόνια όσο και
1: συγγνώμη τώρα, γιατί μέχρι τώρα κάνω και εγώ λίγο το αντιμετωπίζω λίγο χαλαρά για να καλύψω και λίγο τον κόσμο ο οποίος έχει, παιδί μου, συνεχίζει να στηρίζει. Μισό, αφήστε με. Όχι. Ακούστε, πρόσεξε να δεις. Ο καθένας σκέφτεται όπως ο ίδιος νιώθει. Έτσι, αυτή την ιστορία την πολέμησα όταν ήταν δύσκολο να την πολεμήσει κανείς. Έτσι, μπράβο. Έτσι ήμουνα στα κάγκελα, ήμουνα εκεί την περίοδο, γιατί καταλάβαινα όλο αυτό το. Τώρα θέλω να είμαι λίγο ψύχρεμος. Κατερίνα, μου κάνει μια χαρά. Εντάξει, ο Σταθάκης δεν απαντάει. Κανένα άλλο πρωταγωνιστή, πάρε πα και κάποιο νιώσει την ανάγκη να θέλει να μιλήσει σήμερα εδώ στην εκπομπή. Λεουτσάγκου, Μεουτσάγκου, τι άλλου είχαμε. Ποιοι άλλοι ήταν οι πρωταγωνιστέ.
7: Θέλω να συμπληρώσω, αν μου επιτρέπεις, είναι ότι όταν αυτός ο κόσμος που στήριζε τότε και συνεχίζει να στηρίζει ακόμη, δυστυχώς αυτός ο κόσμος για μένα δεν μπορεί να αποφασίσει και αυτός ο κόσμος, αν θέλει να πάει να αυτοκαταστροφεί, να πάει να το κάνει, αλλά χωρίς εμένα.
1: Ναι,
7: είναι τόσο απλά τα πράγματα. Δηλαδή, δεν γίνεται μόνο και μόνο επειδή είναι ο Αλέξης, απλά ακόμα να το στηρίζεις. Όταν βλέπεις εδώ από 30 διαφορετικούς, 40 διαφορετικούς να λένε τα ίδια πράγματα που να λένε ότι εμείς θέλαμε να βοηθήσουμε με όποιο κόστος, αλλά η κυβέρνησή σας ήθελε να αυτοκαταστροφεί. Και ακόμα να έχω εγώ να θέλω να δικαιολογήσω αυτόν τον κόσμο. Συγγνώμη, όχι. Δεν το δικαιολογώ πλέον.
1: Να είσαι καλά, ευχαριστώ αγαπητέ μου. Θέλω αυτόν τον κόσμο εγώ. Πραγματικά δηλαδή, επειδή είμαι στο ακροατήριο, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι σκέφτονται διαφορετικά. Στέλνουν μηνύματα κτλ. Πάρτε τηλέφωνο. Πείτε, παιδιά, δεν είναι έτσι. Εμείς τότε πιστέψαμε σε μια ιστορία, την παλέψαμε. Πείτε μας αδαείς κτλ. Οραματιστές, ρομαντικούς κτλ. Το παλέψαμε όμως. Εδώ οι γραμμές είναι ελεύθερες εντελώς. Παρακαλώ.
8: Καλημέρα σας.
1: Χαίρετε.
8: Και εμείς δεν στηρίζουμε Αλέξη, αλλά και το να καταντήσει ο στάτους Μαξίμου, και αυτό πολύ είναι, νομίζω.
1: Σωστό είναι αυτό που λέτε, αλλά πάμε στον Αλέξη τώρα. Ή πάμε στο Μαξίμου.
8: Όρια, ας πούμε, υπάρχει. Έκανε ό,τι έκανε. Έχασε, έφυγε, τελείωσε. Γιατί
1: ναι, αλλά
8: ζόρι.
1: Ο στάτους.
8: Κυρία Βιργινία, γιατί τόσο ζόρι, ας πούμε.
1: Ακούστε λίγο. Προσωπικές επιθέσεις σε κανέναν, αν θέλετε.
8: Εμείς προδοθήκαμε, δεν προδόθηκε η δεξιά.
0: Όχι, όχι, μισό λεπτάκι λίγο.
8: Γιατί
0: εγώ είμαι, αγαπητέ λοιπόν. Μου, μισό λεπτάκι λίγο. Όλοι μας είμαστε πολίτες αυτής της χώρας. Δεν θα είχαν εγώ λιγότερο από εσάς, γιατί εγώ δεν στήριζα τότε τον ΣΥΡΙΖΑ και εσείς τον στηρίζατε. Αν έχανα εγώ τα εισοδήματά μου, τη δουλειά μου, την περίθαλψή μου, το σχολείο, τα πάντα, γιατί θα χρεοκοπούσε η χώρα, μαζί θα τα χάναμε. Καταλάβατε γιατί. Μακάρι να μπορούσαμε να διαχωρίσουμε αυτούς που ψήφισαν τότε ΣΥΡΙΖΑ με αυτή την καταστροφική πολιτική, την οποία ήταν τόσο καταστροφική και γι' αυτό τελικά δεν την ακολούθησε ούτε η ίδια η κυβέρνηση.
8: Ναι,
0: και με εμάς που δεν τους πιστέψαμε
8: όμως,
0: καν.
8: Κυρία Βιργινία, είμαστε εμείς και όχι εσείς.
0: Τι λέτε
8: γιατί
0: τώρα.
8: Τόσο ζόρι τώρα.
0: Αυτό που σας εξήγησα τώρα δεν το ακούσατε καν. Ότι όλοι μαζί θα καταστρεφόμασταν, αγαπητέ μου. Είτε ψηφίσαμε ΣΥΡΙΖΑ είτε δεν ψηφίσαμε ΣΥΡΙΖΑ. Η χρεοκοπία δεν κάνει διακρίσεις αυτούς που ψήφισαν ή δεν ψήφισαν.
8: Σήμερα δηλαδή θεωρείτε ότι δεν είμαστε χρεοκοπημένοι.
0: Εσείς θεωρείτε ότι είμαστε χρεοκοπημένοι.
8: Δεν το ξέρω, ρωτάω.
0: Εγώ εσάς ρωτάω. Ακούτε από κανένα να λέει ότι είμαστε χρεοκοπημένοι.
8: Εντάξει, αν θεωρείτε ότι δεν είμαστε.
0: Όχι, αν το θεωρείτε εσείς, δώστε μου τα στοιχεία. Εγώ πολύ ευχαρίστω στα στοιχεία τα ακούω πάντα.
8: 400 δις δηλαδή που χρωστάμε ή το εσωτερικό.
0: Ο ρυθμός αποπληρωμής του χρέους δεν έχει σημασία για εσάς, γιατί όλοι κορυφαίοι οικονομολόγοι αυτό λένε.
1: Ξέρω ποιος είναι ο άνθρωπος, τζάμπα του τραβάς.
0: Εγώ δεν έχω θέμα.
1: Εδώ ξεκινάει και λέει ότι είμαστε Μαξίμου ο άνθρωπος.
0: Ας μας φέρει
1: και κάθομαι, και κάθομαι, κάτσε λίγο, σε παρακαλώ, σου μιλήσω με την αγένεια που μιλάς και εσύ.
8: Δεν θα λέτε, ξέρω.
1: Άκουσε με, σε παρακαλώ, ξέρω ποιος, αφού σε ακούω στις εκπομπές. Είσαι από αυτά τα ακροβολισμένα τα οποία παίρνεις τηλέφωνο και ξεκινάς απαξιώνοντας ή προσβάλλοντάς με. Σ' αφήνω και μιλάς. Το Μαξίμου πού ακριβώς κολλάει σε όλο αυτό δηλαδή. Μπορείς να μου πεις πού κολλάει το Μαξίμου, σε ποιον απευθύνεσαι. Μπορείς να μου πεις. Που κάθεσαι σπίτι, παίρνεις τηλέφωνο, μπορείς να μου πεις σε ποιον απευθύνεσαι. Που κάθε μέρα είμαστε εδώ πέρα 15 ώρες και εγώ και η Βιργινία και εργαζόμαστε. Θα μου πεις εμένα Μαξίμου και Κουμουνδούρου και Χαλά Τρικούπη. Πες την άποψή σου, πες όποια είναι, δεν σου πει κανείς τίποτε. Ελεύθερα. Τοποθετήσου, σου έκανε κανείς έλεγχο. Σου είπε κανείς τι θα πει στον αέρα. Σαν δεν τρέπεσαι λίγο, λέω εγώ. Σαν δεν τρεπόμαστε λίγο. Σε ρώτησε κανείς τι θα πει. Σε ρώτησε κανείς τι θα πει όταν πήρε τηλέφωνο. Ναι, πες μου, σε ρώτησε κανείς, άκουσε με. Σε ρώτησε κανείς τι θα πει. Σε ρώτησε κανείς τι θα πει, επαναλαμβάνω. Έχεις τη δυνατότητα να βγεις να πεις, πες ελεύθερο ό,τι θες. Πρέπει να βγεις για να πεις το Μαξίμου, γίνατε. Δεν τρέπεσαι λίγο. Σου μοιάζω για Μαξίμου από τις 5 ώρα το πρωί είμαι εδώ. Σου μοιάζω για Μαξίμου. 8 ώρα το βράδυ θα φύγω από εδώ. Άντε τώρα με τον καθένα. Άντε. Τι έγινε, κύριε Μάρκο.
0: Ηρέμησε, γλυκέ. Ήρεμο
1: σήμερα.
0: Τι ήρεμο είσαι. Καταρχά, ο άνθρωπο απευθυνόταν σε μένα. Σε μένα έλεγε για αυτά που έλεγα για τον ντοκιμαντέρ.
1: Όχι, όχι, αυτή η ευκολία με
0: δεν
1: την οποία.
0: Δεν έχουμε καν. Καν. Ζούμε στη χώρα που δεν καταλαβαίνουμε καν τα στοιχειώδη. Ότι αν χρεοκοπήσουμε, θα χρεοκοπήσουμε όλοι μαζί. Αυτό.
1: Μασούρα μου είναι γνωστό
0: σήμερα. Για μένα είναι τίποτα άλλο. Γνωστό σήμερα.
1: Του δίνει, βλέπει. Κατάλαβα τη φωνή ποιο είναι.
0: Τώρα χρεοκοπημένοι και δεν ήμασταν τότε.
1: Άλλο λέω στη Βιργινία. Είπα, θέλει, μιλά ελεύθερα, τοποθετείται ελεύθερα ανοιχτά. Δεν γίνεται. Πιο ανοιχτό ραδιόφωνο δεν υπάρχει. Ακόμη και αυτοί που λένε ότι είναι ανοιχτοί, τον πρόεδρό του λιβανίζουν όλη την ημέρα.
0: Εμείς δεν έχουμε έλεγχο στα τηλέφωνα, έτσι. Γι' αυτό γίνεται αυτό που ακούτε
1: μερικές
0: φορές. Και
1: κάτσε και λέει ο καθένας. Γι' αυτό εκνευριστήκα τα υπόλοιπα. Ας πούμε ότι θέλει ο καθένας. Θέλει Τσίπρας, πάρει Τσίπρας. Θέλει Κασιδιάρη, Κασιδιάρη. Τι θέλει άλλο, ό,τι θέλει. Σπαρτιάτε, σπαρτιάτε. Με νοιάζει εμένα, παρακαλώ.
9: Καλημέρα.
1: Όπα, η κυρία πρώτα. Γιατί...
9: Δημοκρατία δεν έχουμε.
1: Όχι, την κυρία πρώτα. Μετά τη δημοκρατία.
9: Βγήκα εγώ, τι.
1: Όχι, και η κυρία βγήκε, να ακού. Πες μια καλημέρα στην κυρία. Κυρία μου.
10: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
10: Εγώ πιστεύω ότι μιλάνε για να μην ξαναζήσουμε αυτά που ζήσαμε.
1: Εντάξει, δεν νομίζω ότι θα ξαναζήσουμε. Δεν...
10: Α, γι' αυτό το λόγο δεν πρέπει να μιλάνε. Τέτοιο.
1: Δεν προκύπτει. Να είστε καλά, εσείς κυρία μου.
9: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
9: Δημοκρατία δεν έχουμε.
1: Εντελώς.
9: Ωραία, άστος να λένε ό,τι θέλουν.
1: Αυτό λέμε, να λένε ό,τι θέλουν. Επιθέσεις προσωπικές και λοιπά δεν γουστάρω να ακούω. Ό,τι θέλετε.
9: Η δικιά μου γνώμη είναι ότι αυτό το φάντασμα δεν πρέπει να ξαναβγεί. Η δικιά μου γνώμη τώρα, έτσι. Δεν ανήκω πουθενά εγώ. Η γνώμη η δικιά μου είναι να απαλλαγούμε πρώτα-πρώτα από τις φαμίλιες. Να έρθουν νέοι άνθρωποι. Να έχουν κάποιο όνειρο, ας πούμε, για την Ελλάδα. Κάποιο όραμα να έχουν. Να φύγουν αυτοί επιτέλους οι φαμίλιες. Δεν συμφωνείτε, κύριε?
1: Πείτε ελεύθερα την άποψή σας, αγαπητέ μου. Το τι 40 χρόνια μιλάω. Τώρα θα μου ρωτήσετε όμως από αυτά που λέω, ότι ο καθένας κατάλαβε, κατάλαβε. Πείτε τώρα, είναι η ώρα που μιλάτε εσείς.
9: Δεν συμφωνώ με όλα όσα λες, αλλά με πολλά συμφωνώ. Αλλά πρέπει να απαλλαχθούμε από τις φαμίλιες. Δεν είναι μόνο ο Τσίπρας. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι.
1: Mm-hmm.
9: Πρέπει να μπουν νέοι άνθρωποι. Δηλαδή, διώξαμε τους βασιλιάδες και φέραμε βασιλιάδες πάλι.
1: Να είστε καλά, αγαπητέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μετά τις 10, μου λέει η Κατερίνα, θα έχουμε τον κύριο Λεουτσάκο.
1: Α, πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ. Από τους πρωταγωνιστές εκείνης της περίοδου. Βλέπετε.
0: Όχι, είχε φύγει ήδη ο κύριος Λεουτσάκος.
1: Μετά έφυγε. Ήταν με το σχήμα της νέας. Με τον Λαφαζάν, δεν είχε
0: φύγει νωρίς ο Λεουτσάκος.
1: Λοιπόν, κάτσε λίγο να πάρω ακόμη μια γραμμή, γιατί. Αλλά μην στεχωριέσαι, δεν συγχύζομαι.
0: Όχι, συγχύστηκες και πολύ.
1: Κάλμα, όχι καθόλου, παρακαλώ.
0: Και δεν χρειάζεται.
1: Παιδί μου, τον ξέρω τον άνθρωπο. Είναι άνθρωπος που ενοχλείται επειδή πήγα διακοπές. Παρακαλώ.
0: Άρα.
11: Καλημέρα, Δημήτρη.
1: Καλημέρα σας.
11: Λοιπόν, εγώ τα αποφάσισα, έτσι.
1: Τι αποφάσισες?
11: Είμαι ο Χρήστος.
1: Ναι.
0: Χαμηλώστε λίγο το ραδιόφωνο.
11: Ναι, αμέσως.
0: Σας ευχαριστούμε.
11: Λοιπόν, πρέπει να βγάλουμε τον Παπαδόπουλο ξανά. Τέλος.
1: Αφού χτύπα ξύλο. Πέθανε, δεν πέθανε.
0: Πέθανε. Πέθανε τώρα.
1: Α, πέθανε, ρε παιδιά, συγγνώμη, να με τρελάνεις.
11: Άμα δεν βγει Παπαδόπουλος, δεν υπάρχει σωτηρία στην Ελλάδα.
0: Έχω ένα Παπαδόπουλο γείτονα κάνει.
1: Να είσαι καλά. Ακόμη μια γραμμούλα, για παρακαλώ.
12: Καλημέρα.
1: Χαίρετε.
12: Δύο πράγματα.
1: Mm-hmm.
12: Ο Γκυγγέλ είχε πει στον Τσίπρα για να φορολογήσει τους εφοπλιστές για να μην κόψει τις συντάξεις. 380 εκατομμύρια. Και ο Τσίπρας προτίμησε να κόψει τις συντάξεις αντί να φορολογήσει τους εφοπλιστές. Δηλαδή δεν ήταν να φορολογήσει τους εφοπλιστές έτσι στα καλά τα καθούμενα.
0: Ναι, τα είπαμε.
1: Ναι. Να είστε καλά, αγαπητέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάτσε, γιατί εδώ έχω και επιστρέφουμε. Ό,τι θέλει ο καθένας ελεύθερα. Πιο ελεύθερα, πιστέψτε με, δεν θα βρείτε πουθενά. Γλώρια!

0: Πες πράγματα, θάματα, ταξίδια, προτάσεις, ιδέες. Τι με κοιτάς έτσι? Δεν θέλω να ταξιδέψω. Επειδή τσαντίστηκα.
1: Πού θες να σε πάω ταξίδι, Γκλώρια?
0: Τώρα έτσι όπως το λες, θέλω να πάω στο Βατικανό.
1: Και στο Βατικανό μπορείς να πας.
0: Το ξέρουμε, το Γκρέκος παντού πας.
1: Λοιπόν, αν θέλεις Ιταλία φέτος το καλοκαίρι, γιατί η Ιταλία βασικά είναι για όλες τις εποχές, αλλά αν θέλεις Ιταλία, έχει πάρα πολλές εκδρομές. Νάπολη, Κάπρι, Ακτή, Αμάλφη, από 499 ευρώ. Πανόραμα Ιταλίας. Άλλη εκδρομή πολύ ωραία, Τοσκάνη, Τσίνκουε Τέρε. Μιλάνο, Βενετία, Λίμνες Βόρειας Ιταλίας. Και έχεις και Σικελία, Μεγάλη Ελλάδα. Γιατί ξέρω ότι πολλοίς κόσμος αγαπάει αυτό το συγκεκριμένο ταξίδι. Και για ιστορικούς λόγους, γιατί έχουμε ρίζες στην κάτω Ιταλία. Λοιπόν, Greco's Travel 2-3-10-55-55-56, Ναυάρχου Κουντουριώτη 19 στο λιμάνι, και φυσικά όχι μόνο για Ιταλία, για ολόκληρο τον κόσμο.
0: Γεια σου ρε Γιάννη Καραμεσίνη, κάνω τα χέρια από την Κούβα, λέει ο φίλος μου ο Γιάννης. Εξαιρετικό παιδί. Φαρμακείο έχει. Αν χρειαστείτε τίποτε, Βολταρέν, Ζάναξ. Λοιπόν, καλό πρωινό σε όλες. Ναι, τι.
1: Συγγνώμη. Έχει μια ωραία παρατήρηση εδώ.
0: Τι έχει παρατήρηση?
1: Μια ακροάτρια στο Viber για τον ακροατή που έλεγε να φύγουν οι φαμίλιες. Πολύ σωστά. Και ο Τσίπρας λέει δεν ήταν καμιάς φαμίλιας και νέος άνθρωπος ήταν, αλλά κόντεψε να μας καταστρέψει.
0: Ο άλλος λέει Παπαδόπουλος, με ζήτησε κανείς. Επειδή είστε άπειροι οι οποίοι τηλεφωνείτε, περιμένετε λίγο το διαφημιστικό διάλειμμα. Εδώ είμαστε στις υπηρεσίες του κοινού, του λαού και του τόπου.

Απλά μια μικρούλα παρένθεση. Αν κάποιες φορές ανεβάζω τους τόνους, δεν έχω τίποτα με τον άνθρωπο, συγγνώμη. Αλλά επειδή εγώ ξέρω ότι τραβάω κάθε μέρα χρόνια τώρα μαζί με τη Βιργινία και τους άλλους συναδέλφους, πόσο προσπαθούμε, πόσο εργαζόμαστε, πόσο αγχωνόμαστε. Όταν ακούω τόσο εύκολες κριτικές, τόσο εύκολη κριτική, δεν.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,69 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια μόνο με 4,99. Γαλοπούλα καπνιστή σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 2,99. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,59. Skip σκόνη 50 μεζούρες ή υγρό 52 μεζούρες μόνο με 8,65. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Η Άνοιξη χτυπάει την πόρτα. Ήρθε η ώρα για ανανέωση. Open Days στα έπιπλα Μαρμαρίδης. 4.500 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα έπιπλα στις καλύτερες τιμές. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Φέρνουν την Άνοιξη σπίτι.
2: Θέλεις Ιταλία φέτος το καλοκαίρι? Σκέψου Greco's Travel. Νάπολη, Κάπρι, Ακτή Αμάλφη από 499 ευρώ. Πανόραμα Ιταλίας από 740 ευρώ. Τοσκάνη, Cinque Terre από 660 ευρώ. Μιλάνο, Βενετία, λίμνες Βόρειας Ιταλίας από 660 ευρώ. Σικελία, Μεγάλη Ελλάδα από 894 ευρώ. Dolce Vita στην Ιταλία με φινέτσα και εκπληκτικές τιμές. Greco's.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
3: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
4: Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
5: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
6: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
7: Θαλασσινός Pro.
6: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
7: Θαλασσινός Pro.
6: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
7: Θαλασσινός Pro.
6: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
7: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
6: Επικοινωνήστε στο 2310 204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
7: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
8: Για τις πιο νόστιμες επιλογές στις καλύτερες τιμές, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόια ελιά ή σπάλα 12,95 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης 10,95 το κιλό. Φέτα τρικάλων δοχείο 8,95 το κιλό. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 6,29. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
2: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Status Press. Δημήτρης Βενιέρης, Βιργινία Δημαρέση, κάθε πρωί στις 8.
9: Η ΔΕΘ αλλάζει. Για να έρχεσαι βόλτα με το παιδί σου ή με το σκυλί σου.
10: Για να κάνεις πατίνι ή ποδήλατο.
9: Για να βλέπεις εκθέσεις.
10: Εμπορικές ή πολιτιστικές.
11: Με τη μεγαλύτερη αστική ανάπλαση στη Βόρεια Ελλάδα, η ΔΕΘ γίνεται πολυλειτουργικό αστικό πάρκο για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Θεσσαλονίκης. Με 120.000 τετραγωνικά μέτρα μητροπολιτικό πάρκο έναντι των σημερινών 7.000 τετραγωνικών μέτρων. Με δύο σύγχρονα εκθεσιακά βιοκλιματικά κτίρια έναντι των 37 παλαιών κτιρίων. Με αναβάθμιση του συνεδριακού κέντρου Ιωάννης Βελίδης και ανάδειξη του εμβληματικού μουσείου Μόμους, του Παλέντε Σπορ, του Πύργου ΟΤΕ και του περιπτέρου Έσο Πάπας. Η ΔΕΘΙΕΛ ΕΞΠΟ αλλάζει. Εκθέσεις, συνέδρια, αναψυχή, αθλητισμός και πολιτισμός, όλα κάτω από μία στέγη.
12: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.
13: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 10. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να αυξηθούν σε 30 χρόνια τα ισόβια όταν η κάθειρξη μετά από καταδίκη για ισόβια, άφησε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης με αφορμή την απόφαση αποφυλάκησης του αρχηγού της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Σχολιάζοντας το ΣΚΑ, είπε: «Δεν λυπάμαι που δεν μπορώ να μιλήσω για την απόφαση αυτή» και εξήγησε ότι υπάρχει Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου που λέει ότι τα ισόβια δεν είναι φόρου ζωής και κάθε χώρα προσαρμόζει τα όρια. Εγώ με το νέο ποινικό κώδικα τα πήγα στα 25 έτη από τα 20 που τα είχαν πάει επί ΣΥΡΙΖΑ. Ενδεχομένως η πολιτεία να σκεφτεί ότι μπορεί να το πάει και στα 30 έτη. Σήμερα στις 8 το βράδυ από το Θησείο ξεκινά και επίσημα τη νέα του πορεία. Ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, παρουσιάζοντας το νέο του κόμμα που θα παρουσιαστεί ως πατριωτική αριστερά, με τα χρώματά της να είναι το κόκκινο και το μπλε. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οδηγούνται σήμερα 20 συλληφθέντες από τη χθεσινή αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ που ξεπερνούν τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Δύο λογιστές, οι οποίοι φέρονται να είναι εγκέφαλοι της νέας ομάδας, τρεις υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων αλλά και ένας εν ενεργεία αντιδήμαρχος μέσα στους συλληφθέντες. Για απόπειρα ανθρωποκτονίας, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση του νόμου περί όπλων, κατηγορείται ένας 25χρονος Αιγύπτιος που ταυτοποιήθηκε για δύο επιθέσεις κατά γυναικών στη Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη μετά από επίθεση και κλοπή σε βάρος 22χρονης, ενώ φέρεται να είχε προσπαθήσει να βιάσει 52χρονη καταστηματάρχη στην περιοχή της ανάληψης. Ακατάλληλοι χαρακτηρίζουν την αίθουσα του Γεώπολη στη Λάρισα οι εκπρόσωποι του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών εν ώψη της επανέναρξης της δικαστικής διαδικασίας αύριο, ενώ οι αρχές προχώρησαν στις αναγκαίες παρεμβάσεις. Επίσημη προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τα χαμένα στοιχεία ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Συλλόγου Παύλος Ασλανίδης. Για 27 παιδιά απανθρακωμένα πρέπει επιτέλους να μαθευτεί από τι κάηκαν, είπε χαρακτηριστικά. Στη διεθνή επικαιρότητα συνεχίζεται η διπλωματική προσπάθεια για συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε νέες επιθέσεις σε ιρανικές θέσεις εκτόξευσης πυράβλων και σκάφη γύρω από τα στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ. Ο Μάρκο Ρούμπιο εκτίμησε πως η σύναψη συμφωνίας για να τελειώσει ο πόλεμος παραμένει ακόμα εφικτή παρά τους νέους βομβαρδισμούς. Σαν άρτησή του στα Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν θα πρέπει να παραδοθεί στις ΗΠΑ για καταστροφή ή να καταστραφεί σε αποδεκτή τοποθεσία.
14: Έχει ο καιρός τις γεύσεις του. Αλτέρα.
15: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Αλτέρα είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Αλτέρα. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
13: Νεφώσει με τοπικές βροχές σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι πνέουν ασθενείς 2 με 3 μποφόρων. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 14 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 25 βαθμούς, στο Κιλκίς τους 28, στην Κατερίνη τους 29, στη Βέρεια και τις Σέρες τους 30 και στα Γιαννιτσά τους 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 27. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 10. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Για πάμε.
1: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
0: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Λευτεράκι, τα είδες!
3: Τι να δω, ρε Ζωζό!
2: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, πού πήγαιναν, κομβόι?
3: Πού να ξέρω, ρε Ζωζό!
2: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε!
3: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
2: Τις κληρώσεις!
4: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
5: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
6: Γεια σου, T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
7: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα Μανδύλας σε νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
8: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
9: Χυμή φρούτων Viva. Viva juice in every sip. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Σε 14 επιλογές για να βρείτε τη δική σας αγαπημένη. Χυμή φρούτων Viva. Θα τους αγαπήσετε.
8: Νέα Υόρκη, Μανχάταν, κρουαζιέρα στο άγαλμα της ελευθερίας, βόλτα στις γειτονιές του Sex and the City, ένα ταξίδι στη Μητρόπολη του κόσμου με τους κορυφαίους ξεναγούς και την καλύτερη οργάνωση με 1.934 ευρώ. Greco.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
10: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
11: Αρετή Παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
10: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
11: Δοϊράνι ημίσκληρο πλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
10: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
11: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
10: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
8: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: από τα δυνατά στελέχη εκείνης της περίοδου.
1: Λοιπόν, να σας πούμε κάτι πολύ χρήσιμο, γιατί έχουμε ένα νέο κατάστημα ΔΕΗ εδώ στη Θεσσαλονίκη, στις Σικές. Ανδρέα Παπανδρέου 208 και Μουργκάνας 2. Μπορείτε να ανακαλύψετε εκεί ένα πραγματικό οικοσύστημα, ένα μέρος στο οποίο ενέργεια, τεχνολογία και ζωή γίνονται ένα, ώστε να καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες μας και να κάνουν την καθημερινότητά μας πιο αποδοτική. Με έξυπνα αυτόματα ταμεία, γρήγορη εξυπηρέτηση, MyDay Service Point και MyDay 24/7, τι άλλο να ζητήσει κανείς. Επισκεφτείτε και εσείς το νέο κατάστημα ΔΕΗ, Ανδρέα Παπανδρέου 208 και Μουργκάνας 2 και ανακαλύψτε ένα νέο δυναμικό κόσμο ενέργειας.
0: 12 λεπτά μετά τις 10 δείχνουν οι δείκτες του ρολογιού, το οποίο ψηφιακό δεν έχει δείκτες ακριβώς, αλλά συνηθίσαμε από τα παλιά χρόνια εμείς οι μαθουσάλες των Ερτζιανών, λέγαμε οι δείκτες του ρολογιού, τώρα δεν έχει δείκτες, έχει ψηφία.
1: Λοιπόν, να πάμε στον κύριο Στάθη Λεουτσάκο. Ήταν όχι απλά στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θυμάμαι αν είχε γίνει και υπουργός σε κάποια στιγμή ο κύριος Λεουτσάκος. Βέβαια ήταν από αυτούς που είχαν αποχωρήσει νωρίς αφότου ο ΣΥΡΙΖΑ έγινε κυβέρνηση. Έτσι, να το διευκρινίσουμε.
0: Μετά
1: αυτό.
0: Μετά το δημοψήφισμα δεν ήταν η αποχώρηση.
1: Νομίζω ναι. Νομίζω ότι γι' αυτό έγινε η ρήξη, αν θυμάμαι καλά. Μαζί με τον κύριο Λαφαζάνη και κάνανε μετά την Λαϊκή Ενότητα. Κύριε Λεουτσάκο, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας.
1: Δεν ξέρω αν τα είπαμε όλα σωστά.
2: Περίπου, ναι.
1: Ναι.
2: Με μικρές αποχρώσεις ή ελλείμματα, αλλά εντάξει.
1: Πολύ σύντομα, πολύ σύντομα.
2: Ναι.
1: Με αφορμή το ντοκιμαντέρ στο χιλιοστό σας καλέσαμε για να το... Εσείς το είδατε, το βλέπετε?
2: Δεν το βλέπω. Έχω διαβάσει το βιβλίο το σχετικό που είναι στηριγμένο και έχω δει μικρά κομμάτια. Δεν είχα ενδιαφέρον ιδιαίτερο να το δω. Με την έννοια, επειδή γνωρίζω την
1: ιστορία από μέσα.
2: Από μέσα τη βιώσαμε και εγώ και άλλοι. Οπότε δεν θεωρώ ότι έχουν κάτι να προσθέσουν στο γνωστικό, τουλάχιστον σε μένα.
1: Ναι.
2: Και αυτό... ξέρω ότι κατά βάση αυτά γίνονται, ξέρετε, από ποια οπτική γωνία βλέπεις τα πράγματα, το ίδιο πράγμα, το ίδιο γεγονός, ναι, δίνεται διαφορετικές ερμηνείες.
1: Να ρωτήσω κάτι συγκεκριμένο λοιπόν για να το δούμε από τη δική σας οπτική, γιατί από την οπτική του Γιούνκερ το είδαμε. Αληθεύει ότι ζήτησε ο Γιούνκερ από τον Αλέξη Τσίπρα να φορολογήσει το μεγάλο πλούτο και ή να κόψει συντάξεις και ο Αλέξης Τσίπρας τελικά έκοψε τις συντάξεις?
2: Ποτέ δεν έγινε τουλάχιστον τέτοια συζήτηση και δεν τέθηκε ποτέ υπόψη μας αυτό. Αντιθέτως, εμείς είμαστε από αυτούς που πιέζαμε να φορολογηθεί ο πλούτος, να φορολογηθούν οι εφοπλιστές και μάλιστα το αντίστοιχο τμήμα του συνασπισμού ναυτιλίας είχε συγκεκριμένη πρόταση για την κατάργηση σειρά νόμων που συγκροτούν εδώ και ακόμα και βασιλικά διατάγματα, για να καταλάβετε πόσο παλιά είναι.
1: Και γιατί δεν έγιναν πράξη όμως αυτά, κύριε Λεουτσάκο?
2: Φόρο απαλλαγή ουσιαστικά στη χώρα μας οι εφοπλιστές εξαιρούνται από το σχεδόν από το σύνολο της ελληνικής νομοθεσίας, ακόμα και τα συνδικαλιστικά σωματεία εξαιρούνται από το 82, από το 1264 του 82, επί Πασόκ ακόμα, εξαιρέθηκαν από το νόμο για τον εκδημοκρατισμό των συνδικάτων. Όλα εξαιρούνται.
1: Ναι, γιατί δεν έγιναν πράξη όμως, μήπως τελικά έχει δίκιο ο Γιούνκερ?
2: Δεν το γνωρίζω, δεν ήμουν στις συζητήσεις Γιούνκερ Τσίπρα.
1: Οι δικές σας οι προτάσεις, γιατί δεν έγιναν πράξη?
2: Οι δικές μας οι προτάσεις, πιθανόν η ερμηνεία που δίνω, ότι ο Πρωθυπουργός τότε και ένα κομμάτι του οικονομικού επιτελείου δεν ήθελε να ανοίξει ένα επιπλέον μέτωπο με αυτή την κατηγορία των εφοπλιστών. είναι μια ερμηνεία που μπορώ να δώσω. Αν το πρότεινε ο Γιούγκερ ή όχι, ναι, ή δεν το γνωρίζω. Ναι, ναι. Γνωρίζω βέβαια ότι ορισμένοι στο... όχι για το Γιούγκερ, αλλά και για άλλους πολιτικά πρόσωπα και Γερμανοί, οι οποίοι και για λόγους ανταγωνισμού από άλλη οπτική γωνία, αυτό που εμείς λέγαμε ότι πρέπει να φορολογηθούν εμείς για να καταργηθεί αυτή η ασυλία που έχει αυτή η τάξη στην Ελλάδα, ορισμένοι, ιδιαίτερα Γερμανοί, ο Σόιμπλε δηλαδή, το έθετε από την άποψη του ανταγωνισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως είναι γνωστό.
1: Ότι υπήρχε σχέδιο Β για την Ελλάδα, το ξέρατε σε περίπτωση χρεοκοπίας τι θα γίνει στην ελληνική κοινωνία? Ότι καταρτιζόταν σχέδιο, βγήκε χθες ο επικεφαλής της ομάδας για το σχέδιο Β για την Ελλάδα και περιέγραψε κάποια πράγματα από αυτά που θα γινόταν, ας πούμε, αν είχαμε χρεοκοπία.
2: Η Ελλάδα ήταν χρεοκοπημένη μια δεκαετία. Δεν
1: αν είχαμε έξοδο από το ευρώ.
2: Μισό λεπτό, γιατί γι' αυτό σας λέω ποια οπτική γωνία. Την Ελλάδα τη χρεοκοπήσανε. Χρεοκοπήσανε οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές που διαφημίζονται από το 9 ξεκίνησε και αυτό αναδείχθηκε. 10 με 15 υπήρχε μία χρεοκοπημένη χώρα, χώρα που δεν ελέγχει τα οικονομικά της και δεν μπορεί να λειτουργήσει.
1: Ωραία, να το θέσω πιο σωστά.
2: Άρα,
1: σχέδιο Β σε περίπτωση εξόδου από το ευρώ.
2: Η Ελλάδα ήταν χρεοκοπημένη, τη χρεοκοπήσαν και είχαν ασκήσει μια επίθεση, μια ομάδα οικονομικών δολοφόνων για τη χώρα και τον ελληνικό λαό, που σήμερα δεν το λέω μόνο εγώ ή εμείς στο πληθυντικό, όσοι τότε διαφωνούσαμε με την πορεία αυτή της χώρας, το λένε ακόμα και τραπεζίτες συστημικοί. Μάλιστα,
1: ναι, να πάμε λίγο στο προκείμενο, κύριε Λεωτσάκο. Θέλω να ξέρω αν ξέρατε ότι υπήρχε σχέδιο Β και σχέδιο για ανθρωπιστική βοήθεια στην Ελλάδα σε περίπτωση εξόδου από το ευρώ. Είναι πολύ συγκεκριμένη η ερώτηση.
2: Ναι, ναι. Την Κυριακή, σας λέω, το Βήμα της Κυριακής έχει μια προδημοσίευση του βιβλίου του κυρίου πρώην διοικητής της Τράπεζα της Πειραιώς, που λέει ότι όλα αυτά τα προγράμματα, του κυρίου Σάλα, που δεν μπορεί να τον χαρακτηρίσει κανένας ούτε αντιευρωπαϊστή ούτε αντισυστημικό, που δηλώνει, μάλιστα προδημοσίευση είναι, θα κυκλοφορεί στο βιβλίο του, ούτε έχει την πρόταση που είχαμε εμείς τότε, αλλά δηλώνει ότι όλο το πρόγραμμα ήταν λάθος.
1: Ωραία, απαντήστε μου τώρα και σε αυτό που σας ρώτησα για τρίτη φορά.
2: Η Ελλάδα έπρεπε να αποκτήσει την οικονομική της, νομισματική της ανεξαρτησία. Έτσι θα μπορούσε να απαντήσει στην επίθεση που της γινόταν τότε. Οι δανεισμοί που γινόντουσαν στη χώρα μας δεν γινόταν για τον ελληνικό λαό. Κάτι που αποσιωπούνε. Δηλαδή το 90% των δανείων που ήρθανε ήταν μόνο ψηφιακά, λογιστικά, γιατί τα πηγαίνανε κατευθείαν στις γερμανικές και γαλλικές τράπεζες. Ουσιαστικά δανείζανε τη χώρα για να σώσουν τις δικές τους τράπεζες, που αν χρεοκοπούσε η χώρα, θα χρεοκοπούσαν οι τράπεζές τους και θα έπρεπε αυτή τα δάνεια...
1: Για το σχέδιο Β, ξέρατε εσείς ότι υπάρχει σχέδιο, ότι υπήρχε σχέδιο Β για την Ελλάδα, ακόμα και για ανθρωπιστική βοήθεια? Γιατί τα είπε χθες επισήμως, δημοσίως και με το ονοματεπώνυμό του ο κύριος επικεφαλής της ομάδας.
2: Για ποιον κύριο μου μιλάτε?
1: Μιλάω για τον άνθρωπο που ήταν επικεφαλής για το σχέδιο Β. Σε περίπτωση που η Ελλάδα έβγαινε από το ευρώ, είχε καταρτήσει ολόκληρο σχέδιο, λέει, ο ίδιος τα λέει, 199 σελίδων για το τι θα συνέβαινε στη χώρα, τι θα συνέβαινε στους ευάλωτους πολίτες, πόσο θα υποτιμούνταν το εθνικό νόμισμα, πόσο θα αυξανόταν το χρέος. Μάρτιν Βέρβεϊ. Και μιλάει και για ανθρωπιστική βοήθεια, ότι υπήρχε, λέει, ειδική ομάδα η οποία ασχολούνταν με το θέμα της ανθρωπιστικής βοήθειας που θα χρειαζόταν η Ελλάδα πλέον.
2: Εντάξει, αυτά τα λέγανε και τότε, τα λένε και τώρα, για να δημιουργήσουν μια τρομοκρατία στον κόσμο. Αυτό που επιχείρησαν ήταν να πνίξουν την πολιτική βούληση του ελληνικού λαού, και το κατάφεραν όταν λύγησε ή δεν είχε την αποφασιστικότητα η κυβέρνηση τότε να διαπραγματευτεί αποφασιστικά και να ανοίξει νέους δρόμους για τον ελληνικό λαό. Άρα δεν το τι λένε ορισμένοι αξιωματούχοι εκ των υστέρων. Εδώ έχει περάσει μια δεκαετία και δεν είναι και τα πιο αντικειμενικά, γιατί την ανθρωπιστική βοήθεια που λέτε, ήδη η Ελλάδα σήμερα χρειάζεται ανθρωπιστική βοήθεια, όταν έχουν περάσει τόσα μνημόνια και η ελληνική κοινωνία δεν μπορεί να ανασάνει. Όταν ακόμα και τώρα η Ελλάδα βρίσκεται στην τελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σημαίνει ότι βρίσκεται σε άθλια οικονομική κατάσταση.
1: Δηλαδή ακόμα, η Ευρώπη είναι μεγάλο κακό για την Ελλάδα, κύριε Λεουτσάκο, έτσι πως τα περιγράφετε.
2: Η Ευρώπη είναι μεγάλο κακό για την ίδια την Ευρώπη. Από ό,τι παρακολουθείτε, πιστεύω, βλέπετε ότι η Ευρώπη, πέρα από μια ελίτ ευρωπαϊκή που μπορεί και ικανοποιεί και δικές της φιλοδοξίες οικονομικές και πολιτικές, για τους λαούς της Ευρώπης, η Ευρώπη δεν μπορεί να ανταποκριθεί.
1: Άρα είναι κακή η Ευρώπη, μου λέτε, έτσι, με μία-δύο λέξεις.
2: Δεν είναι το
1: κακές
2: καλή.
1: Κακές οι πολιτικές της, ας πούμε.
2: Κακές οι πολιτικές της είναι δεδομένη, γιατί αν...
1: Αλλά είναι όμως μισό λεπτάκι, είναι καλό να δουλεύεις για την Ευρώπη, έτσι, να εργάζεσαι για την Ευρώπη.
2: Εάν δεν ήταν κακές, θα ήταν η ευρωπαϊκή λαοί, θα ήταν έθερμοι υποστηριχτές αυτή την ευρωπαϊκές πολιτικές.
1: Πάντως μου κάνει εντύπωση που είστε εναντίον της Ευρώπης και λέτε ότι έχει κακές πολιτικές για τους λαούς, αλλά επιλέξατε να εργαστείτε για άνθρωπο που είναι στο Ευρωκοινοβούλιο.
2: Γιατί,

0: Αναφέρομαι, ο κύριος Λεουτσάκος εργάστηκε στο Ευρωκοινοβούλιο στην ομάδα του κυρίου Χουντή, ο οποίος ήταν τότε ευρωβουλευτής. Έτσι, γι' αυτό λέω, είναι κακές οι πολιτικές της Ευρώπης, αλλά δεν είναι κακά τα λεφτά της Ευρώπης.
1: Ναι, εσείς μπορεί να εργάζεστε κάπου.
0: Για κακό δεν αφεντικό δεν θέλω να εργάζομαι.
1: Δεν υπάρχουν καλά και κακά αφεντικά. Υπάρχουν αφεντικά. Ένα, για να σας βοηθήσω στον προβληματισμό σας. Θέλω να σας πω ότι δεν είστε υποχρεωμένοι να ταυτίζεστε με το σύνολο του σταθμού που εργάζεστε εσείς. Και δεν σημαίνει επειδή αμείβεστε από το σταθμό ταυτίζεστε με τον εργοδότη του σταθμού, εάν υποθετικά ο εργοδότης σας έχει και άλλες δραστηριότητες και έχει και εγκληματική δράση. Είστε κι εσείς συνένοχος της εγκληματικής του δράση.
0: Η διαφορά είναι ότι εσείς επιλέξατε να εργαστείτε για την Ευρώπη και εσείς...
1: Γιατί εσείς δεν επιλέγετε να εργαστείτε.
0: Μισό λεπτάκι. Ακριβώς. Επειδή επιλέγω να εργαστώ, δεν έχω κάνει τέτοιες επιλογές στη ζωή μου. Αλλά από τη μια να λες ότι να βγούμε από το ευρώ. Μισό λεπτάκι, κύριε Λεουτσάκο. Να βγούμε από το ευρώ. Να πάμε στη δραχμή. Αλλά ταυτοχρόνως.
1: Καταρχήν δεν σας είπα, το λέτε εσείς και φαίνεται, και ότι είσαστε προδιαγραμμένοι. Δεν σας είπα ότι, ποτέ ότι να βγούμε από το ευρώ. Το ανάφερα αυτή τη στιγμή. Άρα
0: εγώ αναφέρομαι σε αυτά που λέγατε τότε, ούτε εγώ σας γνωρίζω προσωπικά.
1: Ναι, είστε τέτοιο, έχετε μια αρνητική προδιάθεση για το τι θα πούμε... Και πώς θα το σχολιάσετε.
0: Καμία αρνητική προδιάθεση, αφήστε... κύριε Λεουτσάκο, εκτός αν θεωρείτε αρνητικό αυτό που λέγατε εσείς τότε.
1: Όχι, πολύ θετικό το θεωρώ το τότε.
0: Α, και ωραία,
1: το... ωραία. Ναι, αλλά λέω για εσάς.
0: Και αυτό δεν έχω αρνητική προδιάθεση, κύριε Λεουτσάκο.
1: Να σας το πω, λοιπόν, δεν βοηθάει για να γίνετε πιστικοί εσείς. Γιατί το έχουν πει 3.000 άλλοι πριν από εσάς. Δεν κάνετε κάτι καινούριο. Δεν καινοτομείτε κάπου.
0: Ποιο, κύριε Λεουτσάκο?
1: Δεν καινοτομείτε κάπου.
0: Εγώ σας ρώτησα αν είναι για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μιλώ ότι είναι κακές οι πολιτικές. Παρ' όλα αυτά, επιλέξατε να εργαστείτε για άνθρωπο στο Ευρωκοινοβούλιο.
1: Δεν το λέω εγώ ότι είναι κακές. Το λένε οι Ευρωπαίοι πολίτες. Και γι' αυτό στην Ευρώπη αναπτύσσονται κινήματα προς διάφορες κατευθύνσεις που αμφισβητούνται.
0: Εσείς γιατί δεν πήγατε σε ένα κίνημα και πήγατε να δουλέψετε για την κακή Ευρώπη?
1: Αμφισβητούνται. Μα δεν γνωρίζετε, με συγχωρείτε, είστε και δημοσιογράφος, στο Ευρωπαϊκό
0: και
1: Κοινοβούλιο.
0: Και επίσης εκτός από εσάς, από ό,τι διάβασα, αυτό θα μου το πείτε εσείς, δεν το ξέρω, δούλεψε και η κόρη σας για την ίδια.
1: Ακούστε, είναι μια ευκαιρία που με βγάλατε να μάθετε και δύο πράγματα.
0: Βέβαια, γι' αυτό σας βγάλαμε.
1: Αυτό, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, λοιπόν, υπάρχουν δυνάμεις... οι οποίοι αμφισβητούν από διαφορετικές οπτικές γωνίες κάθε μία την πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αμφισβητούν την ίδια τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ζητάνε άλλου τύπου, περισσότερες αρμοδιότητες, αποφασιστικότερες αρμοδιότητες.
0: Ωραία, και πέσατε λοιπόν σε αυτή τη μάχη, σύγχυν εξή και τέκνης.
1: Λοιπόν, υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις σε μεγάλες χώρες στην Ευρώπη, στη Γαλλία, στη Γερμανία, στην Ισπανία, που με όρους κινηματικούς πολιτικούς αμφισβητούν αυτή την πορεία και μάλιστα ορισμένες από αυτές από ευρωπαϊκές θέσεις που λένε ότι η Ευρώπη οδηγείται στην καταστροφή. Δείτε ότι τώρα στις μεγάλες γεωπολιτικές εξελίξεις η Ευρώπη δεν μπορεί να παίξει κανένα πολιτικό ρόλο και μάλιστα οικονομικά πυροβολεί τα πόδια της. Αυτό δεν σημαίνει, η Ευρώπη είναι μια γεωγραφική περιοχή.
0: Άρα εσείς πόσο καιρό μείνατε ως τοπικός βοηθός του κυρίου Χουντή?
1: Τι νόημα έχει?
0: Έχει
1: με
0: νόημα
1: αυτά
0: για
1: τώρα
0: να δούμε τι αποτέλεσμα έχει αυτός ο κινηματικός χαρακτήρας εκτός από το ότι πήρατε τα κακά λεφτά της κακής Ευρώπης για ξέρω εγώ ένα ή δύο χρόνια, δεν ξέρω πώς ήταν ο κύριος Χουντής, δεν θυμάμαι.
1: Νόημα έχουν?
0: Δεν
1: αυτά
0: έχουν, αυτό λέω.
1: Αυτά τα θεωρείτε μετά από 12 χρόνια ότι κάνετε δημοσιογραφία τώρα,
0: κύριε Λεουτσάκο?
1: Δηλαδή με βγάζετε να μιλήσω για εδώ και μου λέτε πού εργαζόμουν?
0: Εσείς ξεκινήσατε και λέγατε για την κακή Ευρώπη και λέω πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος που δούλεψε για την Ευρώπη, πήρε μισθούς από την Ευρώπη. Και η μισθή της Ευρώπης δεν είναι κακή μισθή και είναι σε ευρώ το σημαντικότερο, δεν είναι σε δραχμή.
1: Μα πήρετε τώρα, η ολόκληρη Αγγλία έφυγε από την Ευρώπη.

0: ότι θα της πείτε γιατί ήταν στην Ευρώπη και γιατί έφυγε.
1: Εγώ μιλάω για εσάς τώρα, βέβαια. Δεν μιλάω για την Αγγλία, για το Brexit. Εγώ μιλάω για εσάς τώρα, δεν μιλάω για μια ολόκληρη χώρα.
0: Εγώ σας μιλάω για τη Μεγάλη Βρετανία. Ολόκληρη χώρα.
1: Η Μεγάλη Βρετανία είναι μια ολόκληρη χώρα. Εγώ μιλάω τώρα για τον κύριο Λεουτσάκο,
0: ναι,
1: που ήθελε ας πούμε να βγούμε από το ευρώ. Είναι κακή Ευρώπη,
0: εσάς,
1: αλλά ταυτόχρονα
0: λοιπόν,
1: δουλεύει για το χουντί, δούλεψε για το χουντί.
0: Σας ρωτάω όλοι και εγώ λοιπόν, εάν ο ιδιοκτήτης σας είναι έχει αναμειχθεί σε μια εγκληματική ενέργεια, είστε συνυπεύθυνοι εσύ για αυτό που
1: θα σας πω τη διαφορά, κύριε, κύριε Λεουτσάκο. Θα σας πω τη διαφορά. Θα σας πω μισό λεπτάκι. Θα σας πω τη διαφορά. Ακούστε με λίγο.
0: Και θεωρείτε.
1: Αν ξέρω απριόρι, αν ξέρω από πριν ότι αυτός ο άνθρωπος ή ο φορέας είναι κακός, τον θεωρώ κακό, δεν θα πάω να δουλέψω γι' αυτό.
0: Εσείς
1: το ξέρατε από πριν ότι η Ευρώπη είναι κακή.
0: Όχι, παλεύεις με συνέπεια, αποφασιστικά.
1: Παίρνοντας τους μισθούς της
0: Ευρώπης. Δεν μου λέτε...
1: Τι αλλάξετε λοιπόν, γι' αυτό ρωτάω.
0: Το Κομμουνιστικό Κόμμα που είναι για την έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ευρωβουλευτές στην Ευρώπη.
1: Ναι, αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα για όλους μας εδώ και πολλά χρόνια.
0: Μα αν έχετε μονομανία με κάτι, δεν σας βοηθάει για να λύσετε.
1: Εγώ δεν έχω μονομανία όμως,
0: τα ερωτήματά σας πρέπει... Δεν θα σας βοηθήσει και επαγγελματικά.
1: Εγώ νομίζω
2: κύριε Λεουτσάκο,
1: μισό λεπτό λίγο.
2: Κύριε Λεουτσάκο, μισό λεπτό λίγο. Επειδή σας ακούω, έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η συζήτηση που κάνετε με την κυρία Δημαρέση.
0: Κάτι για την περίοδο εκείνη,
2: μισό λεπτό λίγο. Είναι πολύ σημαντικό και είναι. Κύριε Λεουτσάκο, δεν μίλησα 15 λεπτά. Σας ακούω πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θεώρησα ότι δεν χρειάζεται να διατυπώσω κάποιο ερώτημα. Αλλά προσέξτε, επειδή σας ακούω εδώ και 5 λεπτά να λέτε κάτι το οποίο ακούγεται αυτονόητο. Μα φταίω εγώ αν το αφεντικό στο σταθμό έχει εγκληματίσει. Εγώ ο οποίος διευθύνει το σταθμό, αν ήξερα ότι η κυρία Δημαρέση, η οποία εργάζεται εδώ, στο μυαλό της έχει να διαλύσει τον σταθμό, θα την είχα απολύσει.
0: Ναι, ναι, ναι. Να μην το κάνετε όμως.
2: Αν ήθελε να διαλύσει τον σταθμό.
0: Ναι, ναι. Να βελτιωθείτε λίγο.
1: Θα γίνεται αιτία να απολυθώ, κύριε Λεουτσάκο.
0: Θα γίνεται αιτία να απολυθώ. Ναι, ναι, ναι. Θα εκφράζω την αλληλεγγύη μου μετά.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Στην απόλυση.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Παρακαλώ. Εάν έχετε κάτι να με ρωτήσετε για εκείνη.
1: Όχι, εγώ είμαι. Σας ρώτησα για το σχέδιο Β, μου λέτε είναι υπερβολές.
2: Στο Θυσίο, αν θα πάει ο κύριος Λεουτσάκο.
1: Α, στο Θυσίο θα πάτε σήμερα, κύριε Λεουτσάκο, για την παρουσίαση του νέου κόμματος του κύριου Τσίπρα.
0: Ναι, έχω προσωπική πρόσκληση και θα είμαι δίπλα να, στο σύντροφο Αλέξη. Μα τώρα εντάξει, δεν είναι ερωτήσεις τώρα.
1: Γιατί δεν είναι ερωτήσεις? Εσείς φύγατε από τον ΣΥΡΙΖΑ για κάποιες συγκεκριμένες πολιτικές και τώρα θα συμπορευτείτε, είστε μαζί πάλι με τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Μα είναι δυνατόν να είμαι μαζί εγώ με τον Αλέξη Τσίπρα? Έφυγα ακριβώς γιατί ο Αλέξης ο Τσίπρας δεν προχώρησε.
1: Μάλιστα.
0: Γι' αυτό έφυγα.
1: Σας εστάλει πρόσκληση, πώς
0: έγινε? Και έφυγα και άφησα, θα μπορούσα να είμαι βουλευτής, υπουργός, και αυτή είναι η διαφορετική ποιότητα που έχουμε εμείς μέσα σε αυτό το πολιτικό σύστημα.
1: Σε αυτό θα συμφωνήσουμε απόλυτα, ότι είστε συνεπείς
0: όσον
1: αφορά στο ΣΥΡΙΖΑ και στη δική σας πορεία.
0: Αλλάζει. Και βλέπετε από το ΠΑΣΟΚ στη Νέα Δημοκρατία, από τη μια μέρα στην άλλη και από τη Νέα Δημοκρατία στο ΤΑΔΕ και από το ΤΑΔΕ κόμμα στο άλλο, που δεν τιμούν ούτε
2: κύριε Λεουτσάκο,
0: δεν θέλω να αναφερθώ σε ονόματα.
2: Μισό λεπτό, εγώ μπορώ. Ακούστε με λίγο για να κλείσουμε.
0: Υπάρχουν ονόματα που μέσα σε μια πενταετία έχουν αλλάξει
2: τρία-τέσσερα
0: κόμματα.
2: Σωστό.
0: Και είναι και πρώτη μούρη στο καβούρι μας.
2: Σωστό.
0: Και αλλάζουν σαν τα πουκάμισα.
2: Σωστό, έχετε δίκιο. Κύριε Λεουτσάκο, έχετε δίκιο κατά το ίμιση. Να συμπληρώσω, ας πούμε, Λοβέρδος, Φλωρίδης. Εγώ σας βοηθήσω, δεν έχω λόγο να τα μασίσω, αλλά για να έρθω λίγο σε εσάς, εσείς να δω, θα έχετε το ίδιο θάρρος με μένα. Εδώ τι συμβαίνει στην αριστερά? Αυτό το οποίο συμβαίνει στα αριστερά κόμματα και σε συντρόφους σας, ασχέτως αν εσείς διαχωρίσατε τη θέση σας, το τελευταίο μεγάλο διάστημα, στον ΣΥΡΙΖΑ, στη Νέα Αριστερά κλπ, είναι ό,τι πιο γραφικό έχει συμβεί ποτέ στο κοινοβούλιο. Και μου λέτε για τους άλλους.
0: Βεβαίως, και γι' αυτό ειρωνεύτηκα ότι θα είμαι στο
2: Νάκη. Μα πολλοί συντροφοί σας του σχήματος εκείνου, οι οποίοι πήγανε στη Νέα Αριστερά, παρακαλάνε τώρα γονιπετής να πάνε στο Τσίπρα. Και κράτησαν τις έδρες τις οποίες κέρδισαν με το ΣΥΡΙΖΑ. Τι λέμε τώρα?
0: Μισό λεπτό, λίγο την προσοχή σας. Εγώ,
2: μην το πάρετε προσωπικά, λέω. Πολλοί συντροφοί σας εκείνου του σχήματος, έχουν θυσιάσει το αριστερό ντεμέκ ηθικό πλεονέκτημα περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο.
0: Αυτό το θυσιάσανε το 2015. Και ακόμα η αριστερά, είτε με τον Τσίπρα είτε με οποιονδήποτε άλλο, δεν μπορεί να σηκώσει κεφάλι. Γιατί ακριβώς ο Τσίπρας δεν ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα, δεν ήταν το τρίτο μνημόνιο που έφερε, που είναι ασύμβατο με την έννοια της αριστεράς, είναι ότι σκότωσε την ελπίδα, την προσδοκία του ελληνικού λαού, ότι μπορεί κάτι άλλο να γίνει.
2: Ναι, αλλά ο ελληνικός λαός, το όνομα του οποίου μιλάτε όλοι σας, εσάς ναι. άδειασε, ενώ τον Τσίπρα τον έχει δεύτερο στη δημοσκόπηση τη σημερινή.
1: Εκλογικά εννοεί, εκλογικά.
2: Άρα τι μιλάτε στο όνομα του ελληνικού λαού, αφού ο ελληνικός λαός δεν σας ακολούθησε?
0: Δεν μας ακολούθησε, αλλά δεν ακολουθεί αυτός.
2: Και πώς μιλάτε στο όνομα ενός λαού που δεν σας ακολουθεί?
0: Εντάξει, δεν μπορέσαμε να πείσουμε.
2: Άρα δεν μπορείτε να μιλάτε στο όνομα του ελληνικού λαού, αυτό σας άφησε στο χρονοτούλαπο, καλός ή κακός?
0: Ναι.
2: Τότε τι μιλάμε, άφησε τον ελληνικό λαό, καλά είναι.
0: Αφήνουμε τον.
2: Με τον Τσίπρα είμαστε πλέον.
0: Δεν το δεσμεύουμε. Δεν το δεσμεύουμε τον ελληνικό.
2: Όχι, όταν μιλάμε στο όνομα του ελληνικού λαού, σαν τον εκφράζουμε, όταν αυτό δεν προκύπτει από την βούληση του ελληνικού λαού, κάτι συμβαίνει.
0: Ναι, μίλησα για την προσδοκίες και τις ελπίδες. Αυτή είναι η οπτική που βλέπω εγώ τα πράγματα και αυτή είναι η ερμηνεία για την κρίση που περνάει.
1: Κύριε Λαουτσάκο, να σας ευχαριστήσουμε.
0: Για την κρίση που περνάει σήμερα.
1: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την υπομονή σας.
0: Το έγκλημα που έκανε ο Τσίπρας ήταν ακριβώς αυτό, ότι έδωσε δυνατότητα να συκοφαντηθεί η αριστερά και να φέρει ο Κυριάκο Μητσοτάκη καβάλας άσπρο άλογο στην κυβέρνηση και τώρα να αναζητούν τρόπους για να φύγει ο Μητσοτάκης.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Λαουτσάκο. Να είστε καλά.
2: Καλημέρα.
3: Ώρα Ελλάδος, 10:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
2: Δεν φταίει η Κοντίτο, η ώρα είναι και 37 λεπτά, έτσι. Η Κοντίτο είναι ακριβής, αλλά είναι κάθε ώρα. Είτε 10:30, είτε 9:30, 10 παρατέταρτο, είτε 11 και 4. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ, τα προϊόντα της Κοντίτο είναι δίπλα μας και είναι υπέροχα. Δεν έχεις παράπονο, δεν παρενέβην, μόνο προς το τέλος της συζήτησης. Έτσι, σ' άφησα μόνος σου να θυσιαστείς.
1: Εγώ θυσιάστηκα.
2: Δεν ξέρω ποιος θυσιάστηκε, λέω. Σας ακούω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Από τι τον έκανε τον άνθρωπο, ρε πρωί. Μετάνιωσε που βγήκε.
1: Δεν
2: τι σου είπε, σου λέει, εγώ είμαι στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να την καταστρέψω.
1: Ναι, και αυτός και η κόρη του μαζί.
2: Είχε την κόρη του.
1: Το είπα στον αέρα.
2: Το ξέρω, ρε, το ξέρω από πριν. Εντάξει, μόνο του
1: δηλαδή...
2: θα πάει. Δηλαδή, εσύ, εγώ ας πούμε τα παιδιά μου, δεν θέλω να τα πάρω μαζί μου.
1: Ναι,
2: μόνο του θα τα αφήσω.
1: Κοίτα, εντάξει. Εγώ είπα απλά ότι εμένα μου κάνει εντύπωση αυτό. Η κακή Ευρώπη, αλλά να θέλω να σιτίζομαι από την Ευρώπη.
2: Ναι, αλλά εγώ απορώ πώς εκείνη την ώρα ανάγκασε και παρενέβηνε. Δηλαδή, είναι που σου λέγε συνέχεια ότι τα αφεντικό και τα λοιπά είναι. Άμα εσύ εδώ πέρα κάνει ματσακανιές και ο σκοπός σου είναι και πας και διαδίδεις και λες τι κακό ραδιόφωνο είναι αυτό στο οποίο δουλεύω και τι χάλια ραδιόφωνο αυτό στο οποίο δουλεύω, τι θα σε κρατήσω εδώ μέσα. Σου πω πάρε τον άντρα σου και πήγαινε σε άλλο ραδιόφωνο.
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,69 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια μόνο με 4,99. Γαλοπούλα καπνιστή σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 2,99. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,59. Skip σκόνη 50 μεζούρες ή υγρό 52 μεζούρες μόνο με 8,65. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
5: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
6: Online.
5: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
6: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος.
7: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
8: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
6: Τώρα που είπες πρόγραμμα,
9: Στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
10: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί. Είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
11: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση. Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι, 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
13: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
14: Θεέ, ήρθα!
13: Ένας θείος.
15: Α, ήρθες.
13: Καμία αλλαγή.
15: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
13: Και μια μεγάλη ανατροπή.
16: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
15: Τι έκανες?
16: Έβαλα προτέρια.
15: Καλά έκανες. Μπράβο.
13: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
15: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
16: Έτσι.
15: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
16: Να, εδώ.
15: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
16: Ναι, ναι.
13: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
17: Πολυτέλεια που συναρπάζει. Τεχνολογία που εντυπωσιάζει. Design που μαγνητίζει. Καλώς ορίσατε στο Zikr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zikr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zikr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πειραιά. Zikr. Seek more.
18: Η Άνοιξη χτυπάει την πόρτα. Ήρθε η ώρα για ανανέωση. Open Days στα έπιπλα Μαρμαρίδης. 4.500 τετραγωνικά μέτρα. Γεμάτα έπιπλα στις καλύτερες τιμές. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Φέρνουν την Άνοιξη σπίτι.
19: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
20: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
21: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι. Ανακάλυψέ το στη Hyundai Velmar. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
22: Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to Go. Γρήγορα, έξυπνα, μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310-829-720.
23: Φεστιβάλ Επταπηργείου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπηργείου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
24: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
25: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Renault και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Renault και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors, νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314-176-530.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Τα διατηρητέα κτίρια της Θεσσαλονίκης αντανακλούν διαφορετικές ιστορικές περιόδους και πολιτισμικές επιρροές από την Οθωμανική και τη Βυζαντινή εποχή έως τον νεοκλασικισμό και τον μοντερνισμό. Η προστασία και η αποκατάστασή τους συμβάλλει στη διατήρηση της συλλογικής μνήμης και στη βιώσιμη ανάπτυξη του αστικού χώρου, συνδέοντας το πλούσιο παρελθόν με το δυναμικό παρόν της Θεσσαλονίκης. Ένα τέτοιο κτίριο είναι και το διατηρηταίο στη Συμβολή των Οδών Βιλαρά και Καθολικών στο κέντρο της πόλης, το οποίο δυστυχώς τα τελευταία χρόνια είχε παραδοθεί στη φθορά του χρόνου. Το διατηρηταίο κτίριο περνάει πλέον σε νέα εποχή, βγαίνοντας από την εγκατάλειψη και την αδιαφορία. Η εταιρεία Mason Project προτίθεται να ανακατασκευάσει το διατηρηταίο κτίριο, αποκαθιστώντας πλήρως τις όψεις του στο αρχικό του ύψος, όπως ήταν δηλαδή το 1926. Το ισόγειο θα διατηρηθεί στη σημερινή του χρήση, ενώ οι υπόλοιποι όροφοι θα μετατραπούν σε κατοικίες με την προσθήκη 6 επιπλέον ορόφων. Κατά την αποκατάσταση και ανακατασκευή θα χρησιμοποιηθούν υλικά παρόμοια με την αρχική κατασκευή, με πλήρη σεβασμό στην ιστορική και αρχιτεκτονική ταυτότητα του κτηρίου.

0: Η Μαρία Καριστιανού σήμερα καταθέτει χαρτιά, υπογραφές, πράγματα, θάματα. Έχει μια νέα δημοσκόπηση στην οποία θα αναφερθούμε. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον νέα δημοσκόπηση, γιατί είναι η πρώτη φορά, από τις πρώτες φορές μάλλον, που μπαίνει μέσα και Τσίπρας και Καριστιανού και ανατρέπουν τα σύμπαντα. Σε λίγο θα μας τα πει η Βυργινία, αφού όμως πάμε πρώτα στον Άρη να δούμε τι γίνεται με τα αθλητικούλια. Άρη.
1: Εχθές είχαμε μπασκετάκι. Ποια ομάδα θα παίξει με τον Ολυμπιακό στα ημιτελικά. Η ΑΕΚ ήταν αυτή που πέρασε. Νίκησε τον Άρη με 102-99 σε ένα παιχνίδι Grand Guignol. Η ομάδα του Άρη έχει πολλά παράπονα από την διαιτησία. Η ουσία είναι ότι έχουμε ημιτελικούς Ολυμπιακός ΑΕΚ και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, με πλεονέκτημα έδρας φυσικά ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Στις δύο νίκες να πούμε ότι είναι η πρόκριση, και να δούμε ποιες ομάδες θα πάνε στον τελικό. Πάμε στο ποδόσφαιρο, όπου τα πράγματα είναι δύσκολα όσον αφορά τη Μίλαν. Απολύθηκε προπονητής, δεν βγήκε Champions League και γίνεται μακελιό στο Μιλάνο, μεγάλη δυσαρέσκεια. Και κλείνουμε με Real Madrid της Δημήτρη, όπου λέγαμε ότι ο Μουρίνιο θα πάει στη Real. Θα πάει στη Real, αλλά έχουν εκλογές στη Real, προεδρικές. Mm-hmm. Αν γίνουν οι εκλογές και μετά γίνει η πρόσληψη, υπάρχει ένα deadline στο οποίο η ρήτρα του Μουρίνιο για να φύγει είναι 7 εκατομμύρια. Αν πάει μετά τις εκλογές της Real, πάει στα 15. Οπότε μιλάμε για μια αύξηση 100%. Mm-hmm. Και αυτό δημιουργεί πρόβλημα στον Πέρεθ. Λέει, ο Πέρεθ δήλωσε ότι έχω λύση. Θα δούμε, περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι αυτή η λύση.
0: Μάλιστα. Τα πρωταθλήματά μας, τα αυτά μας τελειώσαν όλα.
1: Τελειώσαν όλα. Παραμένει τώρα Τετάρτη, έχουμε τον τελικό του Conference League, και το Σάββατο τον τελικό του Champions League σαν διεθνή. Στα δικά μας έχουμε off. Έχουμε τελειώσει, ναι.
0: Αυτά από τον Άρη, ο οποίος με την Έφη ακολουθούν.
2: Πριν σας πάω στη δημοσκόπηση, να σας πάω σε μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Υπάρχει σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα. Ένα 24ωρο μόλις μετά την ανάλογη επιχείρηση που έγινε στην Κρήτη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έχουμε 16 συλλήψεις. Έχουμε κύκλωμα στη Θεσσαλονίκη που φέρεται να λειτουργούσε με τον ίδιο τρόπο όπως και το κύκλωμα στην Κρήτη, δηλαδή ψευδείς δηλώσεις στα ΚΙΔ με σκοπό να παίρνουν παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Είναι οι πρώτες πληροφορίες, είναι σε εξέλιξη, έτσι κι αλλιώς θα το ξαναδούμε.
0: Λοιπόν, στους δρόμους, πέρα από το κομμάτι εκείνο των Μαλγάρων, της Παθέ, όπου γίνονται εργασίες και έχουμε καθυστερήσεις, αναφέρθηκε σε αυτός ο κύριος Ταχιάος χθες, είπε ότι γίνονται πολλές εργασίες ασφαλτόστρωσης και άλλες, με αποτέλεσμα να υπάρχουν καθυστερήσεις μετακινήσεις, αλλά είναι απαραίτητες, δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά στην πόλη. Είμαστε μια χαρά, και πάμε να δούμε τώρα τι καινούριο κομίζουν ο Αλέξο Τσίπρας, ο οποίος διαλύει, μηδενίζει, εξαϊλώνει τον ΣΥΡΙΖΑ, και η Καριστιανού, η οποία πάει πιο πίσω την ελληνική λύση. Κάτσε να πάρω ένα ακροατή ο οποίος κάτι θέλει να σου πει και μετά. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
0: Χαίρετε.
3: Είμαι ένας ακροατής κυρίου Βενιέρη, όπου έχοντας το μικρόφωνο...
0: καλή συνέχεια, αγαπητέ.
2: Σύντομα.
0: Καλή συνέχεια.
2: Λίγο πιο γρήγορα, πιο ζωντανά. Λάξε,
0: όχι. Πείτε εδώ, απόψεις θέλουμε. Τώρα... Είμαι λίγο παλιός και ξέρω που πάει η συζήτηση. Για πες.
2: Και πολύ καλά κάνεις. Λοιπόν, πάμε. Δημοσκόπηση, interview. Να δούμε τι γίνεται με την εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος. Να σας πάω στα καθαρά ή στην εκτίμηση κατευθείαν. Τι θέλεις.
0: Εσύ δες τα λίγο, ταξινόμησε τα μια γραμμούλα ακόμη. Ωραία. Για να παρακαλώ. Ωραία. Μισό από το Βυργίνια που σε διακόπτω, παρακαλώ.
3: Κύριε Βενιέρη, είμαι ο ακροατής.
0: Ωραία, πάρτε με τηλέφωνο στο 2311-82-1053 όταν τελειώσω. Ευχαριστώ. Το 2-3-11-82-10-53, όταν τελειώσω.
2: Λοιπόν, πάμε πρόθεση ψήφου, έτσι, χωρίς αναγωγές, δηλαδή τα καθαρά. Νέα Δημοκρατία 26,1, Τσίπρα στη δεύτερη θέση, 12,8, Πασόκ πέφτει στην τρίτη θέση με μικρή διαφορά, μισής μονάδας, 12,3, Ελπίδα για τη Δημοκρατία, δηλαδή Καριστιανού, στο 7,5.
0: Μια χαρά είναι, νομίζω.
2: Είναι πάνω από την Ελληνική Λύση.
0: Πέρα από αυτό, είναι μια χαρά το 7,5. Ναι.
2: Θέλω να πω, είναι πάνω από κοινοβουλευτικά κόμματα.
0: Αυτό είναι
2: κόμματα.
0: Η εκτίμηση, είναι το μεγάλο νούμερο.
2: Όχι. Αυτό είναι η πρόθεση ψήφου. Η πρόθεση καθαρή, χωρίς αναγωγές. Mm-hmm. Ελπίδα για τη Δημοκρατία 7,5. Ελληνική Λύση 5,8. Κουκουέ 5. Φωνή Λογικής 3,9. Πλεύση Ελευθερίας 3,2. Πολύ χαμηλά. Στο όριο σχεδόν η Ζωή Κωνσταντοπούλου.
0: Κάθε φορά που ακούγεται πλέον θυμώνει κόσμο η πλεύση.
2: Να θυμίσω, γιατί ξεχνάμε κάποιες φορές κάποια πράγματα όλοι μας, ότι με 3, κάτι στο όριο μπήκε η Ζωή Κωνσταντοπούλου στη Βουλή, έτσι. Και φαίνεται σύμφωνα με τη συγκεκριμένη δημοσκόπηση να επιστρέφει εκεί. Λοιπόν, από εκεί και πέρα εκτός Βουλής, Μέρα 25, 2,8. Δημοκράτες, ο Κασελάκης δηλαδή 2,5. Νίκη 0,6. Εξαϊλώθηκε. ΣΥΡΙΖΑ 0,5.
0: Ναι, ρε φίλε, αυτό που το πας τώρα.
2: Η είδηση είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ εξαϊλώνεται κι αυτός, αφού τα μαζεύει ο Τσίπρας, και δεν τα μαζεύει όλα βέβαια τώρα. 12
0: μαζεύει, ρε Βιργίνη.
2: Μαζεύει, αλλά μισό λεπτάκι.
0: Από πού το πήρε.
2: Ο Τσίπρας έπιασε, όταν είχε φύγει από τον ΣΥΡΙΖΑ, 17,8. Έτσι. Δεν μαζεύει δηλαδή όλο το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί έχουμε και τη Μέρα 25 και την Πλεύση Ελευθερίας.
0: Ναι,
2: ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, αλλά αυτό το τριάρι, τεσάρι, πεντάρι που έπαιρνε ο ΣΥΡΙΖΑ, από ό,τι φαίνεται εξαϊλώνεται και πάει εκεί που θα πάει.
2: Νέα Αριστερά 0,5.
0: Ναι.
2: Αναποφάσεις τη 12,7. Και αν πάμε και στις αναγωγές, δηλαδή
0: αυτό θέλουμε,
2: στην
0: αυτό
2: εκτίμηση,
0: έχει ενδιαφέρον. Από κάτω προς τα πάνω θέλω.
2: Στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, καλά. Ακόμα και στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει στο 0,5.
0: Ναι, άμα είναι 0,5, όσο και να πάρει, 0,55.
2: Η Νέα Αριστερά έχει 0,6. Η Νίκη έχει 0,7. 0,1 πάνω.
0: Η Νίκη τόσο χαμηλά είναι, την πήρε όλη η Καριστιανού, την απορρόφησε. Ναι.
2: Λοιπόν, οι Δημοκράτες του Κασελάκη είναι στο όριο με 2,9. Mm-hmm. Το Μέρα 25 επίσης με 3. Τι λέει εδώ, Πλεύση Ελευθερίας 3,6. Φωνή Λογικής 4,5. Κουκουέ 5,1. Λύση στο 7. Καριστιανού 8,5. Πασόκ 13,5, είναι τρίτο. Τσίπρας 14,4 και Νέα Δημοκρατία 29,5.
0: Τρίτος ο Πασόκ. Έρα φίλε.
2: Τρίτος ο Πασόκ.
0: Έρα φίλε. Σε παρακαλώ, βοήθα λίγο. Βιργινία, βοήθα λίγο το Πασόκ, σε παρακαλώ. Πες κάτι καλό για το Πασόκ. Πες κάτι καλό για το Πασόκ.
2: Αφού διαφροντίζουν οι ίδιοι τους, εγώ τι να πάω, τι να πω πια.
0: Λέω εδώ το φίλο μου τον, εδώ έχουμε Πασόκους, έχουμε. Τους λέω, πείτε κάτι καλό, να πάμε στο 15, στο 16, στο 17. Και όλοι λένε, άμα δεν αλλάξει πρόεδρος, δεν μπορούμε να πάμε. Τι να κάνουμε.
2: Δεν τα λένε όλοι. Και τώρα μην το λες αυτό.
0: Εδώ
2: έτσι.
0: Μέσα το λένε όλοι.
2: Α, εδώ ειδικοί.
0: Πλέον και ο Γέρον, σοφός το λέει. Ενώ παλιά μου έλεγε 20% Ανδρουλάκης, τώρα το έχει αλλάξει.
2: Εγώ
0: λέει,
2: και
0: δεν
2: πάλι θα θυμίσω ότι το Πασόκ έτσι κι αλλιώς δεν ήταν ποτέ πραγματικά αξιωματική αντιπολίτευση. Από καραμπόλα, γιατί είχε διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Είχε γίνει Νέα Αριστερά, κουτουλού, και γι' αυτό ανέβηκε δεύτερο το ΠΑΣΟΚ. Τώρα που ξανασυντίθεται ο ΣΥΡΙΖΑ ως άλλο ΣΥΡΙΖΑ όμως, επιστρέφουμε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.
0: Μπράβο τον Αλέξη πάντως, μπράβο στον Αλέξη Τσίπρα, γιατί συσπήρωσε κόσμο. Πάει για δεύτερος. Ποιος είναι εδώ?
4: Σας χαιρετώ.
0: Χαίρετε.
4: Ένα θέμα το οποίο δεν απασχολεί.
2: Συγγνώμη, διάβασε λίγο το πρώτο μήνυμα.
4: Καθόλου, ναι. Αυτό που είχε πει ο Γιώργος ο Τσίπρας, ότι δεν μας ψηφίσανε, όχι, αλλά μας φτύσανε.
0: Ο Κουκουέ.
2: Ναι, ξέρω, ναι. Δεν πολύ.
0: Ναι.
4: Ναι, αυτό τώρα το φτύσιο που το φτύσανε, αυτοί θα το ψηφίσουν ή πια να πάρει το 17%. Αυτό είναι το ερώτημά μου.
0: Δεν ξέρω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Λοιπόν, για το φίλο Κουκουέ, που προφανώς δεν ξέρει από επιχειρήσεις, να του πω ότι όλες οι συνθέσεις των επιχειρήσεων, μετοχικά κτλ., είναι ανεβασμένα, είναι δημόσια.
1: Ναι,
0: συνεπώς, κανένας δεν μπορεί να κρυφτεί, αγαπητέ μου.
1: Γιώργη, δεν πάρα στις έλεγχο στο κόμμα σου, φίλε. Αν δεν σε τι γίνεται, ποιος είναι, ποιος κρύβεται, ποιος δεν κρύβεται. Εγώ μιλάω και στο Γιώργη που λέει μετά το ντοκιμαντέρ του Sky ο Βαρουφάκη στο 2,8 είμαστε άξι. Εντάξει, φίλε, 2,8. Να μην έχει 2,8.
0: Γιατί δεν ακούσατε και πριν τον κύριο Λεωτσάκο. Υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν ότι αν γυρίζαμε στο εθνικό νόμισμα ή αν βγαίναμε από το ευρώ ή αν δεν ακολουθούσαμε τις πολιτικές αυτές, θα ήμασταν καλύτερα.
1: Νομίζω ότι αν δεν είχαν τα μπερδέματά τους ο Βαρουφάκης, δηλαδή αν δεν είχαν αυτή την, πώς το λένε, την θεσιθυρία, πώς το λένε αυτό, να είναι όλοι αρχηγοί εκεί, νομίζω ότι ο Βαρουφάκης με την Μέρα 25 και Πλεύση Ελευθερίας θα μπορούσαν να κάνουν καλύτερα πράγματα.
0: Α, ναι. Τι δίδυμο φωτιά. Ο ένας τζιμάνει στα οικονομικά, οι άλλοι τζιμάνει στα οικονομικά.
1: Όχι, παιδί μου, θα μπορούσαν αθρηστικά, λέω, εκλογικά να έχουν μεγαλύτερο ποσοστό, αλλά ναι, δεν. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα, Δημήτρη. Καλημέρα, Βυργινία.
1: Χαίρετε, αγαπητέ.
2: Για τη συνέντευξη, γιατί μιλήσατε για την Αγγλία, ο κύριος. Αυτός ήταν υπουργός οικονομικών, αν θυμάμαι καλά.
0: Όχι, δεν ήταν οικονομικών ο κύριος Λεωτσάκος. Το ναυτιλία ήταν ένα διάστημα, αν θυμάμαι καλά.
2: Τέλος πάντων. Επειδή μιλήσατε για την Αγγλία, στην Αγγλία το δημοψήφισμα, η πολιτική της Αγγλίας δεν κοροϊδέψαν τον Βρετανικό λαό. Τους είπαν, θέλετε να μείνετε στην Ευρώπη, ναι ή όχι. Εγώ δεν θυμάμαι κανέναν από αυτούς το δικό μας δημοψήφισμα να λέει πριν το δημοψήφισμα, κοιτάξτε, ελληνική λαό, ψηφίζουμε για το αν θα μείνουμε στην Ευρώπη, ναι ή όχι.
0: Ίσα-ίσα το διέψευσαν.
2: Κανείς δεν το είχε πει αυτό.
0: Το δίλημα.
2: Από τον Τσίπρα, ο οποίος κοροϊδεύαν και λέγανε. Αποδείχθηκε ότι το 60% του ελληνικού λαού έφαγε την πατάτα. Νόμιζαν ότι ψήφισαν για κάτι άλλο. Τώρα το τι άλλο δεν ξέρω. Ο Θεός και η ψυχή τους. Έτσι. Αυτός βγήκε και είπε οι Άγγλοι, το εάν αποφάσισαν δικό τους θέμα και τι, η ιστορία θα γράψει αν είναι καλό ή κακό για που πήγαιναν την Ευρώπη. Εδώ εμάς μας κορόεδευαν στο δημοψήφισμα.
1: Να είστε καλά, αγαπητέ μου.
2: Ότι τι θα ψηφίσει. Αυτό. Γεια σας.
1: Γεια σας. Βλέπετε ότι εγώ σε αυτή την συζήτηση δεν πολύ συμμετέχω, γιατί ό,τι είχα να πω τα έλεγα, επαναλαμβάνω, τότε. Τώρα δεν έχω να προσθέσω κάτι προσωπικά. Ειλικρινά σας μιλώ, δεν μου βγαίνει, δεν έχω διάθεση να προσθέσω κάτι.
0: Δες το μία φορά
1: για
0: και θα έχεις να προσθέσεις πολλά.
1: Όχι, παιδί μου, δεν.
0: Στο ξαναλέω, είναι αλλιώς να τα λέω εγώ τώρα, γιατί τα περισσότερα από αυτά τα ξέραμε, και αλλιώς να τα περιγράφουν και να σου λένε και πώς γινόταν όλα αυτά.
1: Ναι, παιδί μου, δεν διαφωνώ. Κάπως τα γινόταν.
0: Όχι κάπως. Το θέμα είναι ότι γινόταν. Ότι δεν πήγαιναν στα ραντεβού, ότι δεν. Απίστευτα πράγματα.
1: Δηλαδή, να σου το πω διαφορετικά. Είναι σαν να. Είσαι, ρε παιδί μου, χρεοκοπημένος, πεινασμένος, πεινάς, τρελά
0: και
1: τα λοιπά. Πας σπίτι.
0: Και μαγκές,
1: πας σπίτι, ρε παιδί μου, και το φαγητό είναι καμένο, άθλιο, έχει γίνει ένα με το τηγάνι. Κάθομαι στο αποτέλεσμα. Τώρα το αν έφταιγε το τηγάνι, αν ξέχασε η γυναίκα μου να σβήσει το φούρνο, αν τα παιδιά ήταν στο σπίτι και είπαν στη μαμά θα σβήσω εγώ ή όχι, σημαντικά είναι για να μην το ξανα.
0: Τι γίνεται μετά από ένα ατύχημα, ακόμα και μετά από ένα ατύχημα.
1: Ψάξτε να δεις τους λόγους.
0: Τους ήξερα
1: από πριν.
0: Ακόμα και πυροσβεστική λέει γιατί έγινε κάτι.
1: Εγώ με το που είδα το φαγητό καμένο κατάλαβα. Η Μαρία πήγε να πάρει κάτι από ψώνες και τα παιδιά προσέξτε το και αυτά παίζαν στο PlayStation. Παρακαλώ. Πιο απλό δεν γίνεται. Παρακαλώ.
3: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
3: Μπορείτε να πείτε λίγο τα νούμερα από την αρχή, πόσο έχει η Νέα Δημοκρατία, είπαμε σήμερα.
1: Κλείστε, θα σας τα πει όλα, αγαπητέ μου, η κυρία Δημαρέση.
0: 26,1 είναι η καθαρή πρόθεση ψήφου, αν θυμάμαι καλά, και 29 κάτι είναι με την αναγωγή, 29,4.
1: Δεν είναι τριάρι, ε. Ωραία, φίλε, δεν είναι τριάρι.
0: Γιατί είσαι καλά, εσαι, να έχεις.
1: Εμένα, καλά, εμένα δεν είναι τριάρι, λέω. Ωραίο τραγουδάκι. Ξέρετε κάτι, εκτός των υπολείπων, έτσι για να πω και μια κακία, γιατί μέχρι τώρα σήμερα δεν μπήκα στον πειρασμό, έτσι, γιατί ήμουν ένα πάρα πολύ καλό παιδάκι. Δεν ήθελα να μπω στον πειρασμό. Να σας πω, ας πούμε, κάτι που θα σας αρέσει. Επειδή εγώ ζούσα από κοντά εκείνους οι οποίοι έλεγαν τις ηλικιότητες τότε. Δηλαδή είχα κάποιους ανθρώπους οι οποίοι ήταν στα μικρόφωνα, στα αυτά, στα διάφορα. Και τους γνωρίζω χρόνια, τους γνώριζα χρόνια και έβλεπα τα επιχειρήματά τους, άκουγα τα επιχειρήματα. Δεν είχα λόγο να αντιπαρατεθώ μαζί τους. Τους άκουγα, λέω, είναι αυτό ρε παιδί μου το πράγμα που λες ότι ξέρεις χάνω, δεν υπάρχει περίπτωση. Ξέρω δηλαδή ότι θα πνιγώ, τι να κάνω, δηλαδή πώς το λένε, δεν μπορώ να το σώσω. Και καθόμουν και έλεγα το νερό να έρχεται. Φώναζα ότι παιδιά αυτό καιγόμαστε, καταστρεφόμαστε. Αλλά έξω δεν μπορούσα να αλλάξει το πράγμα. Άλλη γραμμή δεν μπορώ να πάρω όμως γιατί...
0: Γιατί είναι 11.
1: Και θέλω, είπα γενερά, θέλω να πάω στον αξιό, να περιγράψω τον αξιό, τον οποίο θέλω να προστατεύσω, κύριε Δημαρέ.
0: Και πολύ καλά κάνεις και έτσι πρέπει να κάνουμε. Και ευτυχώς υπάρχουν και φορείς που βοηθάνε σε αυτή την κατεύθυνση, αποφασιστικά μάλιστα, όπως είναι ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας.
1: Γιώργη μου σύντροφε, κομμουνιστή, όλα στην φόρα, όλα στη διάβια, στα γεμή με μη, μην βλέπετε, πώς το λένε, μη συνωμοσιολογείτε.
4: Ο ποταμός Αξιός είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος ποταμός που διασχίζει την Ελλάδα και ο δεύτερος μεγαλύτερος των Βαλκανίων με μήκος 380 χιλιόμετρα, από τα οποία τα 76 χιλιόμετρα βρίσκονται σε ελληνικό έδαφος. Τα ομηρικά ονόματα του Αξιού είναι Βαθιδίνης και Ευρυραίοντας. Αυτός δηλαδή που δημιουργεί βαθιές δίνες και έχει μεγάλη παροχή νερού. Μέχρι σήμερα άλλωστε, χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών αρδεύονται από τα νερά του. Ο Αξιός και ιδιαίτερα το δέλτα του, που αποτελεί προστατευόμενη περιοχή, είναι σημείο αναφοράς για την ορνηθοπανίδα της Ευρώπης. Ενώ η ιχθυοπανίδα του, που περιλαμβάνει 37 είδη, είναι από τις πλουσιότερες στην Ελλάδα. Ο Αξιός όμως χρειάζεται προστασία. Διασυνοριακή ρήπανση, υποβάθμιση της ποιότητας των νερών από ανθρωπογενείς δραστηριότητες απειλούν το ευαίσθητο οικοσύστημα. Η προστασία του ποταμού είναι καθήκον όλων μας. Με σεβασμό στη φύση, υπεύθυνη χρήση των πόρων και βιώσιμες πρακτικές μπορούμε να διατηρήσουμε τον Αξιό ζωντανό. Ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας δίνει εμπράκτο στο παρόν με τη δημιουργία σύγχρονων υποδομών που βελτιώνουν όλη τη διαδικασία από τη συλλογή, τη διάθεση, τη διαλογή και φυσικά την υγειονομική ταφή των απορριμμάτων με πρωτοβουλίες και δράσεις μαζί με τους πολίτες για ένα περιβάλλον φιλικό και ανθρώπινο. Με σεβασμό στην υπέροχη φύση της Μακεδονίας μας.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 11, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Σε εξέλιξη βρίσκεται στη Βόρεια Ελλάδα μεγάλη επιχείρηση της Ποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η επιχείρηση έρχεται σε συνέχεια της αντίστοιχης χθεσινής που έγινε στην Κρήτη για τον ίδιο λόγο. Μέχρι στιγμής 16 άτομα έχουν συλληφθεί από στελέχη του ελληνικού FBI. Στο μεταξύ, συλληφθέντες της Κρήτης οδηγούνται σήμερα ενώπιον των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να αυξηθούν σε 30 τα χρόνια κάθειρξης μετά από καταδίκη για ισόβια, άφησε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης με αφορμή την αποφυλάκηση του αρχηγού της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Σχολιάζοντας το Sky, είπε: «Λυπάμαι που δεν μπορώ να μιλήσω για την απόφαση αυτή, καθώς υπάρχει Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου που λέει ότι τα ισόβια δεν είναι φόρου ζωής και κάθε χώρα προσαρμόζει τα όρια. Εγώ με το νέο ποινικό κώδικα τα πήγα στα 25 από τα 20 που τα είχαν πάει επί ΣΥΡΙΖΑ». Στο νοσοκομείο κατέληξαν δύο έφηβοι 17 και 18 ετών έπειτα από επίθεση που δέχτηκαν από συμμορία 10 εφήβων στην Καλλιθέα Αττικής. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν 7 άτομα, 6 17χρονους και έναν 18χρονο, ενώ η υπόθεση ερευνάται. Στον Άριο Πάγο έφτασε περίπου στις 11 παρά 20 η Μαρία Καριστιανού προκειμένου να προχωρήσει στην κατάθεση των απαραίτητων υπογραφών και της ιδρυτικής διακήρυξης για το κόμμα της Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Στο πλευρό της ήταν ο καθηγητής της νομικής Δημήτρης Παναγιωτόπουλος. Σήμερα στις 8 το βράδυ από το Θησίο ξεκινά και επίσημα τη νέα του πορεία ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, παρουσιάζοντας το νέο του κόμμα που θα έχει υβριδικό χαρακτήρα με δράσεις τόσο στην πραγματικότητα όσο και στον διαδικτυακό χώρο και θα παρουσιαστεί ως πατριωτική αριστερά με τα χρώματά της κόκκινο και μπλε. Στη διεθνή επικαιρότητα, για έγκλημα πολέμου κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαήλ Μπαγκάι, αναφερόμενος στο αμερικανικό πυραυλικό πλήγμα σε κλειστό γυμναστήριο την πρώτη ημέρα του Αμερικανο-Ισραηλινού πολέμου στις 28 Φλεβάρι, όπου σκοτώθηκαν 24 άνθρωποι, τραυματίστηκαν άλλοι 130, πολλοί από τους οποίους αντιμετωπίζουν πλέον μόνιμες αναπηρίες. Ο Μπαγκάι υποστηρίζει ότι στην επίθεση χρησιμοποιήθηκαν πύραυλοι εναέριας πυροδότησης που εξαπέλυσαν σφαιρίδια βολφραμίου υψηλής ταχύτητας που σάρωσαν την περιοχή προς κάθε κατεύθυνση με καταστροφική ισχύ. Μία τέτοια πράξη συνιστά σαφές και απεχθές έγκλημα πολέμου, σημείωσε, προσθέτοντας πως όσοι διέταξαν και εκτέλεσαν αυτήν την επίθεση πρέπει να λογοδοτήσουν ενώπιον κάθε αρμόδιου δικαστηρίου.

0: Καιρός για χρωμοδομή.
1: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Νεφώσεις με τοπικές βροχές σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 25 βαθμούς, στο Κιλκής τους 28, στην Κατερίνη τους 29, στη Βέρεια και τις Σέρες τους 30 και στα Γιαννιτσά τους 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 26 και στα Γρεβενά τους 27 βαθμούς.
2: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
2: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 11, επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
2: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
3: Electronic ΑΕ. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω θέρμανση, αλλάζω ηλιακό θερμοσύφωνα. Επιλέγετε με το βάουτσερ που έχετε αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα. Στην καλύτερη τιμή της αγοράς, επιδότηση έως 60%, ποιοτική εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη με την αξιοπιστία της Electronic ΑΕ. 41 χρόνια κοντά σας. Electronic ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
4: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Αρέτη Παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Δοϊράνι ημίσκληρο πλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Βίκος κόλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
7: Σηματοδοτούν θεσμούς και εποχές. Συμβολίζουν αξίες και ιδανικά. Υπογράφουν τα μεγάλα ονόματα.
8: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Street flags, beach flags, σημαίες ομάδων, κρατών, εταιριών. Λάβαρα, αλλά και ψηφιακές εκτυπώσεις σε πανί για να κάνετε τη διαφορά στο κατάστημα ή την επιχείρησή σας.
7: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Κυματίζουν Βασιλέως Ηρακλείου 10. Τηλέφωνο 2310-53-2000 και στο ψωμιάδησflags.gr.
9: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Μπίζιος λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Σκύπ πλυντηρίου, κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες, 7,99.
9: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
5: Μπέλα, στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα 800 γραμμάρια, 3,49. Fix Ελλάς, μπύρα κουτί 12x330 ml, 8x4 δώρο, 7,99. Χαρίτου Λουκάνικα 700 γραμμάρια, πεπερώνε φράνκα ριγανάτα, 3,60.
9: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
1: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Τι ωραία που τα λέει ο Αντώνης.
1: Όλοι έρχεται η στιγμή που βαριόμαστε.
0: Νομίζω ότι σας έχω πιάσει με αυτό το τραγούδι τους περισσότερους, διότι είναι ένα τραγούδι το οποίο μας φτάνει στην απόγνωση. Μάλλον τραγουδάει την απόγνωση που μπορεί να νιώθει ο καθένας από εμάς. Όταν έχουμε βαρεθεί, τον εύκολο, τον έρωτα, τι άλλο λέει.
1: Τα βράδια τα ξενέρωτα.
0: Τους στίχους, τα συνθήματα. Αυτούς που μας τρώνε το μεδούλι. Την τρέλα στην πολιτική, το ψέμα.
1: Ένα πολιτική και ψέμα πάνε μαζί αυτά.
0: Τώρα που είπα πολιτική και ψέμα, θυμήθηκα ότι σήμερα παρουσιάζει το νέο του κόμμα ο Αλέξης Τσίπρας.
1: 8 η ώρα, η μακελιό θα γίνει.
0: Κάτσε να σκεφτώ που θα είμαι 8 η ώρα.
1: Άκουσες τι που λέγανε η Βιργινία, τα ποσοστά μετά τις, με τα κόμματα μάλλον του Αλέξη Τσίπρα και της κυρίας Χαριστιανού μέσα.
0: Κάτι πήρε το αυτή μου.
1: 0,5 πήγε ο ΣΥΡΙΖΑ, οριακά είναι η πλεύση.
0: ΣΥΡΙΖΑ τι είναι αυτό, υπάρχει αυτό το κόμμα? Παιδιά, αλήθεια σας λέω, πέρα από την πλάκα, προσεγγίζουμε και λίγο, κάνουμε και λίγο χαβαλέ για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε, γιατί αλλιώς δεν γίνεται, δεν πάει. Παρακολουθώντας γενικότερα την πολιτική μας, είναι πάρα πολύ αστεία τα περισσότερα που ακούω. Από όλες τις πλευρές όμως, πρόσεξε με, για να μην αρχίσουμε να λέμε.
1: Όχι, για πόλεις,
0: υπάρχει πολύ, πώς να το πω, πολιτική γελιότητα, θα το πω. Βαράμε το συναγερμό, αφήνουμε την πολιτική στην άκρη και πάμε στη Θεσσαλονίκη μας.
1: Την ηλιόλουστη Θεσσαλονίκη μας.
0: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για απάτες στις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ εδώ.
1: Κλείτ.
0: Στην πόλη μας. Έχουμε 16 λήψεις μέχρι στιγμής από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για υποθέσεις παράνομων ευρωπαϊκών ενισχύσεων. Υπάρχουν τέτοια πράγματα, συμβαίνουν στη χώρα και στην πόλη.
1: Δεν γίνονται αυτά. Ψεύδος.
0: Άρης Παπιδάκης.
1: Έφη Παφίτου.
0: Εδώ είμαστε.

0: Σήμερα λοιπόν είναι Τρίτη, είναι 26 Μαΐου, είναι μια μέρα όπου γιορτάζει ο Συνέσιος και η Συνεσία.
1: Δεν τους γνωρίζω.
0: Δεν έχω κανέναν φίλο γνωστό, τίποτα μηδέν, δεν έχω ακούσει ποτέ άνθρωπο.
1: Εγώ δεν ξέρω καν ότι αυτοί υπάρχουν σαν...
0: Συνέσιος και Συνεσία.
1: Ναι, σαν... Στη θρησκεία μας δηλαδή.
0: Υπάρχουν Άγιος Συνέσιος, δεν το ξέρω. Για κάνε ένα Google search.
1: Άγιος Συνέσιος.
0: Ναι.
1: Συνέπεια.
0: Δεν το ξέρω. Λοιπόν, σήμερα είναι μια μέρα που πολιτικά περιμένουμε εξελίξη, πάμε με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, να δούμε ποιοι θα είναι, τι θα κάνει, τι θα πει, θα βγάλει κάτι μπάλες, κάτι 6-7, κάτι τέτοια μαθαίνω. Πάμε να δούμε τι γίνεται όμως στους δρόμους της Θεσσαλονίκης μας.
1: Λοιπόν, τότε την ώρα που μιλάμε δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα στους κεντρικούς δρόμους της πόλης. Το μοναδικό μας πρόβλημα είναι το κλασικό από την Παθέ, ερχόμενη προς Θεσσαλονίκη, μετά τη Χαλάστρα, εκεί που γίνονται τα έργα, εκεί θα ταλαιπωρηθείτε αρκετά. Στο δίκτυο εντός πόλεως δεν έχουμε θέμα.
0: Να ετοιμάζονται οι φίλοι που έχουν σπίτια ή και νοικιάζουν σπίτια, γιατί οι υπόλοιποι θα μου πεις ζουν σε τσαντήρι. Σε λίγο, επειδή μας έχετε στείλει πολλά μηνύματα για αυτό το διπλό χαράτσι που έρχεται στα ακίνητα, το φέρνει ο κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης. Θα μιλήσουμε για το σχέδιο νόμου το οποίο προβλέπει τη δημιουργία τέλους τοπικής ανάπτυξης, το οποίο, προσέξτε, θα αντικαταστήσει το τέλος ακίνητης περιουσίας και το φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων.
1: Ναι, αλλά πόσο θα είναι.
0: Τι σημαίνει αυτό? Μπράβο, θα είναι πιο πάνω. Θα βάλουμε ακόμη πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη. Σε λίγο θα μάθουμε πώς θα κινηθεί η τοπική αυτοδιοίκηση και τι θα πληρώσουμε παραπάνω. Γιατί ο λόγος, η κουβέντα κάνει λόγο για χαράτσι.

0: Νομίζω ότι ο Νίκος, ο Παπάζογλου, το λέει πάρα πολύ σωστά, Παπιδάκι. Πρόσεξε τώρα. Τι διαβάζω κι εγώ, γιατί δεν την ξέρω καλά την ιστορία και γι' αυτό σε λίγο θα βγάλουμε άνθρωπο ο οποίος ξέρει, τον αντιδήμαρχο οικονομικών του Δήμου Θεσσαλονίκης, να μας πει πώς θα γίνει όλη αυτή η ιστορία.
1: Στην αρμοδιότητά του είναι τους έλεγχους.
0: Πώς θα έρθει στην πράξη. Πρόσεξε τώρα, τι γίνεται με το χαράτσι αυτό, το λεγόμενο χαράτσι. Γιατί δεν είναι μόνο η λέξη χαράτσι που έχει κάνει τον κόσμο να αναρωτιέται και μας έχουν στείλει και τουλάχιστον 10-15 μηνύματα από χθες.
1: Ναι, βεβαίως, μας είπαν πάρα πολύ τι γίνεται με το χαράτσι, τι θα γίνει με αυτό το που αλλάζει όλη η κατάσταση αυτή, τι θα πληρώνουν παραπάνω. Εκείνη το νόημα. Τι θα πληρώνουν παραπάνω, ρωτάει ο κόσμος.
0: Είναι ένας φόρος, όπως μαθαίνω, που θα αυξήσει σημαντικά την επιβάρυνση των ιδιοκτητών ακινήτων. Δηλαδή, θα σου πω μόνο ότι η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων, με την οποία έχουμε επικοινωνήσει, δεν δίστασε να τον χαρακτηρίσει ως ένφια από το παράθυρο.
2: Κι άλλο χαράτσι,
1: δηλαδή,
2: κύριε.
1: Πόσο παραπάνω, ρε παιδιά.
0: Πρόκειται, όπως μαθαίνω, για διπλό χαράτσι. Δεν ξέρω ακριβώς πώς θα γίνει, από πού θα μπει και από πού θα το βρούμε να το πληρώσουμε, έτσι.
3: Έτσι κι εγώ στο σπίτι μου.
0: Κοίτα, εμένα τα χαράτσια προσωπικά δεν με πειράζουν καθόλου. Αρκεί να μου διπλασιάσετε το μισθό.
1: Άκου. Επειδή σε αυτή τη χώρα το αυτοκίνητο και η κατοικία είναι οι παχές αγελάδες που τραβάνε όλες οι κυβερνήσεις φορολογία από αυτές.
0: Σωστό.
1: Φτάνει, παιδιά. Φτάνει.
0: Μην κρυνιάζει, αγόρι, εντάξει.
1: Εντάξει, έλεος δηλαδή.
0: Τόσο πλεμπαίος είσαι, δεν έχει πληρώσει ένα διπλό χαράτσι.
1: Είχαμε τον έμφυα, ο οποίος θα ήταν προσωρινό μέτρο, ακόμα προσωρινό είναι. Μειώθηκε μεν για να τα λέμε όλα, οκ. Okay, αλλά προσωρινό έμεινε. Ουδέν μονιμότερο του προσωρινού στη χώρα μας. Και τώρα έρχεται και αυτό να μας αποτελειώσει.
0: Εγώ θα δω το ποτήρι μισογεμάτο.
1: Δηλαδή.
0: Θα ζητήσω αύξηση. Από το Βενιέρη, τη Δημαρέσκη και τη Χούσου. Λοιπόν, μείνετε εδώ, σε λίγο θα μάθουμε τα πάντα.

0: Λοιπόν, εγώ θα σας πάω τώρα μέχρι τις Οικές, όπου το νέο κατάστημα της ΔΕΗ έχει ανοίξει και μας περιμένει. Σε μια καθημερινότητα όπου όλες οι υπηρεσίες είναι αποσπασματικές, αλλά ο χρόνος και η ενέργειά μας είναι πολύτιμα, η ΔΕΗ έρχεται να μας δώσει τη λύση. Στα νέα της καταστήματα, ενέργεια, τεχνολογία και ζωή γίνονται ένα. Είναι ολόκληρα οικοσυστήματα που μπορούν να προσφέρουν σύγχρονα προϊόντα και υπηρεσίες με έξυπνα αυτόματα ταμεία, γρήγορη εξυπηρέτηση, MyDay Service Point και MyDay 24/7, δηλαδή ηλεκτρονική εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, 7 μέρες τη εβδομάδα. Δεν το πιστεύετε? Δείτε το και μόνοι σας. Ανδρέα Παπανδρέου 208 και Μουργκάνας 2 στις Οικές, γιατί στα καταστήματα ΔΕΗ ενέργεια, τεχνολογία και ζωή γίνονται ένα. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε με χαράτσι.
1: Στα μούτρα σου.

0: Ώρα Ελλάδος, 11:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,69 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια μόνο με 4,99. Γαλοπούλα καπνιστή σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 2,99. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,59. Skip σκόνη 50 μεζούρες ή υγρό 52 μεζούρες μόνο με 8,65. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
3: Η Άνοιξη χτυπάει την πόρτα. Ήρθε η ώρα για ανανέωση. Open Days στα Έπιπλα Μαρμαρίδης. 4.500 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα έπιπλα στις καλύτερες τιμές. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι.
4: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
5: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
4: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
5: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
4: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
6: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι εσείς με την EV Plus, ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας. Γίνεται πηγή εσόδων, μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus, ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311 829 729.
7: Για επιλογές που εμπιστεύεσαι σε τιμές που σε συμφέρουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Elite φρυγανιές οικογενειακές και Chris Chris Selection ψωμί για toast σε σούπερ τιμές. Johnny Walker 700 ml 17,80. Τεσόρι μαλακτικά 38 μεζούρες 3,49. Le Petit Marseillais και Johnson's Baby σε σούπερ τιμές. Κρητικός, κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.pavlasm.gr.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Έλα, Νίκο! Πω, την πάτησα! Έμεινα στη μέση του δρόμου.
10: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες «Έλα, μωρέ!» «Μόρεντ» σου έλεγα.
11: Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
12: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
13: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
14: Αρετή Παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
13: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
14: Δοϊράνι μη σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,19.
13: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
14: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,69.
13: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
15: Αχ, Μαστρομίτσο μου, το τράκαρα λιγάκι. Μπορείς να μου το φτιάξεις?
16: Κούκλα μου, έτσι σούπα που το έκανες, ή πάρε κουτάλι να τη φας, ή θα το πας ντουγρού στο Ροδιανό.
17: Ροδιανός. Συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές για άμεση αποκατάσταση ζημιάς χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Car Delivery. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης πελατών. Ολική βαφή με οικολογικά χρώματα. Τοπικές βαφές. Βαφή ζαντών. Ξεθάμπομα φαναριών. Βαφή οφανοποιείο Ροδιανός. Προέκταση Μακρυγιάννη Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310 68 11 11 και ροδιανός.gr.
18: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Λοιπόν, και εγώ σας αγαπάω και εσύ δεν τους αγαπάς τους ακροατές μας.
1: Αγαπάω πάρα πολύ. Άλλωστε αυτή είναι η σχέση.
0: Ξαναπαντρεύεσαι όμως.
1: Ναι, για τους ακροατές, ναι.
0: Ξαναπαντρεύεσαι.
1: Εντάξει, τι.
0: Καλά, ρε φίλε, πόσους γάμους θα κάνεις.
1: Πώς θέλω.
0: Παιδιά, αν είναι δυνατόν.
1: Όσο μου δίνει δικαίωμα.
0: Δικαίωμά σου είναι, φίλε. Βέβαια, δεν έχεις και πάρα πολλά χρόνια ακόμη μπροστά σου να κάνεις 2, 3, 4 γάμους που φαντάζεσαι. Γιατί είσαι 50 φεύγα, αγόρι μου.
1: Εντάξει,
0: πόσο θα ζεις, μέχρι τα 200.
1: Άμα φτάσει 30 η σύζυγος, πάμε για άλλη.
0: Μαρία! Να αποφασίζω και κλεισμένον τον. Λοιπόν, το αφήνω στην άκρη.
1: Το κρατάω όμως.
0: Πάμε στο τουρκικό προξενείο που μας γράφουν εδώ οι φίλοι ακροατές ότι γίνεται χαμούλης. Για δες λίγο, γιατί γίνεται χαμούλης, παιδιά, τι έχουμε εκεί.
1: Δεν ξέρω γιατί γίνεται χαμούλης, αλλά έχει όντως πολύ κίνηση, πάρα πολύ κίνηση.
0: Συνήθως, ξέρεις, τέτοιες εποχές, επειδή έχουμε τουρισμό.
1: Αυτό θα λέγαμε.
0: Πηγαίνει πολλοί κόσμος εκεί και έχει και πολλά λεωφορεία τα οποία παρκάρουν στην
1: Αγίου
0: Δημητρίου.
1: Σωστά.
0: Μπράβο. Οπότε είναι πολύ πιθανό να γίνεται ο χαμούλης γι' αυτό, εκτός αν έχει συμβεί κάτι άλλο, αν άκη οποιοδήποτε άλλο είστε εκεί. Ενημερώστε μας. Κατά τα άλλα, τι γίνεται στους δρόμους μας?
1: Δεν έχουμε πρόβλημα, το κλασικό είπαμε στη Χαλάστρα. Είμαστε μια χαρά. Και πάμε να δούμε λίγο, να δώσουμε απαντήσεις μάλλον από εδώ και...
0: Πριν πάμε να δώσουμε απαντήσεις, αφού κάνεις τη δουλειά που πρέπει να κάνεις εσύ, Άρη, εγώ θέλω να σας πω ότι πριν από λίγο είχαμε την εισαγωγική τοποθέτηση του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ο οποίος Πρωθυπουργός τι περιέγραψε, γι' αυτό στέλνω τα χαιρετίσματα στην εξουσία. Χαιρετίσματα λοιπόν, κύριε Μητσοτάκη, και χαιρετίσματα γενικότερα στους πολιτικούς και σε αυτούς που κυβερνούν τώρα, αλλά και σε αυτούς που θέλουν να μας κυβερνήσουν. Ο κύριος Μητσοτάκης περιέγραψε ένα πολιτικό περιβάλλον σύγχυσης και λαϊκισμού και μάλιστα έκανε λόγο για πολιτική βαβέλ με τα νέα κόμματα. Αλλά πέρα από αυτό, αυτό που μας ενδιαφέρει πολύ, σας ενδιαφέρει, μας ενδιαφέρει, είναι ότι έχουμε παράταση και τον Ιούνιο της επιδότησης στο ντίζελ.

0: Λοιπόν, και εμείς δεν θέλουμε το διπλό χαράτσι που ακούμε ότι έρχεται, κυρίες και κύριοι. Κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως σας είπαμε και νωρίτερα, τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Έχει στόχο να διορθώσει τη στρέβλωση δεκαετιών που θέλει το Δημότη να επιβαρύνεται με πολλά και διάσπαρτα δημοτικά τέλη. Όμως, τι προβλέπει αυτό το σχέδιο νόμου που κάνουν λόγο εδώ τα δημοσιεύματα για διπλό χαράτσι? Προβλέπει τη δημιουργία του τέλους τοπικής ανάπτυξης, το οποίο, όπως μαθαίνουμε, θα αντικαταστήσει το τέλος ακίνητης περιουσίας, το TAP δηλαδή, και τον φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων. Τώρα, το ερώτημα είναι, αν το νέο τέλος θα είναι σημαντικά υψηλότερο από τα τέλη που αντικαθιστά, αν θα είναι το ίδιο ή χαμηλότερο.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα και αυτό είναι το ζήτημα. Αν είναι πολύ υψηλότερο, να δούμε γιατί. Αν είναι το ίδιο επίσης γιατί. Αν είναι χαμηλότερο, δεν μας πειλάζει καθόλου.
0: Λοιπόν, πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής.
1: Ευθύμιο Χατζηθεοκλητό, ο οποίος είναι αντιδήμαρχος οικονομικού προγραμματισμού και δημοτικής περιουσίας του Δήμου Θεσσαλονίκης.
0: Καλημέρα σας, κύριε Χατζηθεόκλητε.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Το παλεύουμε.
0: Δεν μου αρέσει ο τρόπος που ξεκινήσατε την κουβέντα.
2: Ναι, χθες είχα το συμβούλιο, εντάξει, διάφορα προβλήματα. Και προσπαθούμε να τα λύσουμε. Τώρα έρχεται ο νέος κώδικας, πρέπει να προσαρμοστούμε. Όπως προείπατε, μάλλον θα επιβαρυνθούν κι άλλο οι δημότες. Βέβαια, τακτοποιούνται μερικές εκκρεμότητες. Καταργείται το δημοτικά τέλη και ο δημοτικός φόρος, αλλά αυτό γίνεται το τέλος καθαριότητας και φωτισμού. Αλλά έρχονται δύο καινούργιοι φόροι, που είναι το τέλος τοπικής ανάπτυξης, ο οποίος θα αντικαταστήσει το TAP και το φόρο των ηλεκτροδοτούμενων χώρων, και το τέλος περιφερειακής ανάπτυξης, το οποίο είναι εντελώς καινούργιο και είναι που αφορά τις περιφέρειες. Θα μπορεί η περιφέρεια να βάζει αυτόν το φόρο, το οποίο θα τα εισπάρει και αυτό μέσω της ΔΕΗ.
0: Εδώ τώρα μιλάμε...
2: Μέσω μάλλον των παρόχων, μην λέω η ΔΕΗ, γιατί είναι 15 οι παρόχοι.
0: Μάλιστα.
2: Ηλεκτρικές ενέργειες.
0: Άρα πρακτικά, αντιδήμαρχε, τι σημαίνει αυτό? Γιατί σας είπα και νωρίτερα που μιλήσαμε στο τηλέφωνο, ότι λογικά πάρα πολλοί ακροατές μας έστειλαν μήνυμα, ναι, να ακούσουν,
2: εντάξει,
0: τι έχει, ωραία, να πει ο Δήμος, γιατί ξέρετε, είναι πολύ δύσκολες οι εποχές που,
2: ωραία,
0: ζούμε,
2: ωραία,
0: η ακρίβεια, ωραία, μεγάλη. Εδώ, ναι, μιλάμε ότι οι πληροφορίες λένε ότι έρχεται ένα διπλό χαράτσι και μάλιστα, ναι, ότι το νέο τέλος θα είναι σημαντικά υψηλότερο από τα τέλη που αντικαθιστά. Λοιπόν, θα είναι,
2: κοιτάξτε,
0: έτσι?
2: Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Καταρχάς, τώρα όταν μιλάμε για 0,35 της χιλίας, δηλαδή δεν είναι τραγικά τα ποσά, αλλά έστω και ένα ευρώ είναι μια επιβάρυνση. Αυτό είναι, το έχουμε σαν αρχή στο Δήμο, και το ένα ευρώ έχει αξία. Διπλασιάζεται, ενώ το TAP ήταν από 0,35 μέχρι 0,7, τώρα αυξάνεται το TAP και το μάλλον με τον τέλος τοπικής αυτοδιοίκησης, και από 0,7 γίνεται περίπου 0,1. Το τέλος περιφερειακής ανάπτυξης από 0,15 μπορεί, αν θέλει η περιφέρεια, από 0,5 μέχρι 0,35 της χιλίας μπορεί να επιβαρύνει τους κατοίκους της
1: αυτά
2: περιφέρειας.
1: Αυτά τα χρήματα, τα έσοδα θα πάνε στο Δήμο ή στην περιφέρεια?
2: Της περιφερειακής ανάπτυξης θα πάνε στην περιφέρεια. Η περιφέρεια τα βάζει, η περιφέρεια τα παίρνει. Τα άλλα είναι στο Δήμο.
1: Ποιος ο λόγος να γίνει αυτή η αναπροσαρμογή και αυτή η αύξηση κατά κλείδι?
2: Να μην ρωτάτε εμένα, τον νομοθέτη ρωτήστε.
0: Ο νομοθέτης γνωρίζει.
2: Ναι, ο νομοθέτης γνωρίζει.
0: Ναι, αλλά
2: γίνεται παρέμβαση.
0: Κάτι θα σας είπαν όμως και στους Δήμους.
2: Ναι. Είχαν τριπλασιαστεί, τα κατάφερε η ΚΕΔΕ, η Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων, να γίνει μία φορά, όχι τριπλάσια η αύξηση. Πιθανόν υπάρχει μια λογική να συμμαζευτούν μερικά πράγματα. Αλλά φυσικά η λογική αυτή οδηγεί σε αυξήσεις.
1: Ποτέ σε μειώσεις. Όμως,
2: ναι, σημειώσεις ποτέ δεν γίνεται.
0: Κύριε Χατζηθεόκλητε, κόσμος εδώ, πολίτες, στέλνουν μηνύματα και πληροφορίες που έχουμε κι εμείς και συζητάνε στα πηγαδάκια ο κόσμος ότι όλο αυτό υπάρχει περίπτωση να γίνεται διότι δεν έχουν χρήματα οι Δήμοι και οι Περιφέρειες και από κάπου πρέπει να βγάλουν νέα έσοδα. Τι απαντάτε στον κόσμο που σας ακούει?
2: Τώρα εγώ μπορώ να μιλήσω για το Δήμο Θεσσαλονίκης.
0: Ναι, βεβαίως.
2: Χθες κάναμε μια αναμόρφωση του προϋπολογισμού. Εντάξει, έχουμε ένα απόθεμα 5 εκατομμυρίων που μπορούμε και κάνουμε την κοινωνική μας πολιτική και όπου χρειαστεί επιπλέον. Εντάξει, αλλά σφιγγόμαστε πάρα πολύ και όπως ξέρετε οι Δήμοι, η πλειοψηφία των χρημάτων που έχουν είναι εκτός από αυτά που είναι τα ίδια έσοδα, που είναι δηλαδή τέλη φωτισμού και καθαριότητας. Όλα τα άλλα είναι από κονδύλια που έρχονται από την κεντρική κυβέρνηση, η οποία μας έχει δέσμιους. Όποτε, εντάξει, στέλνουν, αλλά είναι ένα πρόβλημα. Δεν νομίζω ότι το κάνει η κυβέρνηση αυτό για να αυξήσουμε. Αν και τώρα αναλάβουμε και τις σχολικές εφορίες, δηλαδή συνέχεια μας επιβαρύνουν με πολλές ευθύνες, χωρίς να γίνεται και η ανάλογη αύξηση των εσόδων από τον κρατικό προϋπολογισμό που ήταν υποχρεωμένη. Έπρεπε κατευθείαν εμείς να παίρνουμε.
0: Άρα λοιπόν ήταν αναγκαίο όλο αυτό να γίνει, θεωρείτε, για να βοηθηθούν και οι Δήμοι σύμφωνα με αυτά που
2: για μένα
0: λέει ο κόσμος?
2: Θα ήταν να οι φόροι να έρχονται κατευθείαν στους Δήμους και όχι να πηγαίνουν στην κεντρική κυβέρνηση και αυτοί κατατοδοκούν και όποτε, εντάξει, το κάνει συστηματικά, δεν μας αφήνει έτσι, αλλά εν πάση περιπτώσει όμως αυτοί αποφασίζουν για τους Δήμους
0: πόση χρηματοδότηση θα πάρουν.
2: Ναι, αυτό όμως δεν συμβαίνει στην Ευρώπη, είναι διαφορετικά τα πράγματα.
1: Στην Ευρώπη οι Δήμοι έχουν πάρα πολλές αρμοδιότητες.
2: Φυσικά έχουν αρμοδιότητες, αλλά έχουν και μεγάλη.
1: Ναι, βεβαίως.
2: Και χρηματοδότηση, αλλά και αυτάρκεια. Δηλαδή παίρνουν μεγάλο ποσοστό, κατευθείαν παίρνουν από τη φορολόγηση. Δεν πάει πρώτα η φορολόγηση στους έσοδα από τους φόρους.
0: Αντιδήμαρχε,
2: στην κυβέρνηση.
0: Συμφωνείτε με το χαρακτηρισμό των μελών της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων ότι όλο αυτό χαρακτηρίζεται ως ένφια από το παράθυρο?
2: Τώρα δεν το έχω διαβάσει ακριβώς, δεν το ξέρω, δεν θέλω να λέω πράγματα τα οποία πάντως ναι, υπάρχει μια, ναι, ξαναμπαίνει ένφια τώρα, δημοτική ένφια, δηλαδή περιφερειακή, αυτοδιοικητική ένφια, αυτοδιοικητικός ένφια, που είναι λίγο, πρέπει να το, γι' αυτό είναι στη διαβούλευση. Οι Δήμοι έχουμε κάνει, εμείς έχουμε ήδη στείλει ένα όμνημα χθες που έγραψε η Διεύθυνση Δημοτικών Εσόδων και Ταμιακής Διαχείρισης, που εργάζεται πολύ επαγγελματικά και με μεγάλη συνέπεια, και συγχρόνως στέλνουν
0: Είμαστε στον αέρα όμως, αντιδήμαρχε, κάνουμε κενό. Στείλατε ένα υπόμνημα λοιπόν, για ολοκληρώστε για να κλείσουμε.
2: Στείλαμε ένα υπόμνημα που δούμε ποιες είναι οι ατέλειες αυτού του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης όσον αφορά τα οικονομικά, γιατί έχει και μερικά τα οποία είναι, δηλαδή παραδείγματος χάρη αυτό με τα ηλεκτροδοτούμενα που τα απαλλάσσει τελείως, δεν είναι σωστό, διότι στα ηλεκτροδοτούμενα είναι από τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, αλλά από τα καθαριότητα αυτά είναι αποθήκες τα οποία δημιουργούν απορρίμματα. Οπότε πρέπει να και αυτά να επιβαρύνονται.
0: Μάλιστα. Αντιδήμαρχε, καταλαβαίνουμε απόλυτα ότι ίσως να φέρει όλη αυτή η ιστορία έσοδα και στους Δήμους που τα χρειάζεστε από ό,τι
1: και
0: καταλαβαίνουμε.
1: Στις
0: και στις περιφέρειες βεβαίως.
2: Αλλά επιβαρύνονται οι δημότες.
0: Αλλά επιβαρύνονται πάρα πολύ για ακόμη μια φορά οι δημότες, οι οποίοι πληρώνουν.
2: Πάρα πολύ δεν νομίζω ότι είναι πάρα πολύ. Είναι όμως μια επιβάρηση. Είναι επιβάρηση. Τελείως.
0: Σε κάποια κομμάτια μιλάμε και για τριπλασιασμό. Έστω, όσο μικρό και να είναι το ποσό, ωστόσο
2: ναι.
0: Καταλαβαίνετε ότι επιβαρύνει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αντιδήμαρχε.
0: Καλημέρα σας.
2: Γεια σας.
3: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

0: δεν ξέρω πώς νιώθει ο κόσμος τώρα που άκουσε τον αντιδήμαρχο, γιατί ναι.
1: Πάντως, εγώ στο είπα και εκτός αέρα, εφόσον είναι στους παρόχους ρεύματος, ηλεκτρικής ενέργειας δηλαδή, δεν είναι μόνο οι ιδιοκτήτες, είναι και οι οικιαστές. Γιατί αυτοί πληρώνουν το ρεύμα, δεν πληρώνει ο ιδιοκτήτης.
0: Όλοι οι πολίτες πληρώνουμε τελικά, από ό,τι φαίνεται.
1: Δεν είναι μόνο οι ιδιοκτήτες.
0: Πάμε γραμμή, παρακαλούμε.
2: Καλημέρα.
0: Χαίρετε.
2: Ο κύριος αντιδήμαρχος πολύ μας τα μάθησε τα λόγια του, δεν τα είπε και πολύ πολύ, πολύ κόμπιαζε, πολύ έκανε. Το θέμα είναι ότι το κράτος δεν έχει για να δώσει στους δήμους και αναγκαστικά το ρίχνουν στους πολίτες και αναγκαστικά μέσω λογαριασμών αναγκαστικά θα εισπράττονται.
1: Παίδεζε, γινόταν.
2: Πάντα έτσι γινόταν, αλλά μου φαίνεται ο Μητσοτάκης δεν μας τα λέει καλά.
0: Εγώ δεν θα διαφωνήσω μαζί σας για το ότι βάζουμε το χέρι βαθιά στην τσέπη. Απλά δεν θυμάμαι, η αλήθεια είναι, είμαι 49 χρονών. Δεν θυμάμαι και κανέναν άλλον γενικότερα να μας έδινε μόνο και να μην βάζαμε βαθιά το χέρι στην τσέπη.
1: Ευχαριστούμε, αγαπητέ. Όσον αφορά αυτοκίνητο,
0: πείτε μου έναν, ρε φίλε. Ναι, δηλαδή, είναι... πραγματικά πέρα από κόμματα και χρώματα. Παρακαλούμε.
3: Γιατί στο ρεύμα?
1: Γιατί δεν μπορείς να μην το πληρώσεις, απλά.
0: Να βάλετε κερί, αγαπητέ. Κερί με κερί.
3: Δεν κατάλαβε.
1: Γιατί άμα ήταν ξεχωριστός φόρος, μπορείς να μην το πληρώσεις.
3: Όχι, τα δημοτικά σου έρχονται στο σπίτι μετά. Ξεχωριστά, και ας μην είναι ρευματοδοτούμενο. Το θέμα είναι γιατί να πληρώνει το κοινόχρηστο. Αυτό το κοινόχρηστο το καημένο πληρώνει από ΕΡΤ μέχρι ό,τι μπορείς να φανταστείς.
1: Και επιβαρύνεται
0: για ΦΠΑ. Εγώ και κάτι ρούχα που θέλω να πάρω από εκεί τα πληρώσα.
1: Και επιβαρύνεται για ΦΠΑ, λέω, λέω.
3: Είμαστε η μοναδική χώρα που έχει ΦΠΑ στο ΦΠΑ. Βάζουμε, μπορούμε να βάλουμε και στο χώρο. Είναι, πώς το έλεγε, δημιουργική λογιστική.
1: Ναι, σωστά.
3: Εγώ γιατί να μην μπορώ να κάνω δημιουργική λογιστική όταν έχω να πληρωθώ από το κράτος, όμως αυτό δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Και τι ρωτάτε, αγαπητέ, τι ρωτάτε κι εσείς τέτοια
3: θα
0: ώρα.
3: Θα φύγω άλλα δύο χρόνια
0: θα
3: και θα φύγω.
0: Θα φύγω και θα με ζήτας.
3: Θα πάρω τα βουνά.
0: Άντε, α, ωραία ιδέα. Άντε να το βρω εγώ τώρα αυτό. Να φύγετε, αγαπητέ, να πάτε αλλού. Πού θα βρείτε χειρότερα από την Ελλάδα? Αλήθεια, είναι ένα πολύ ωραίο ερώτημα. Πού θα βρούμε χειρότερα από την Ελλάδα? Υπάρχουν χειρότερες χώρες.
1: Τα φορολογικά και άλλες χώρες είναι πολύ ψηλά. Αλλά εντάξει, μιλάμε για άλλα μεγέθη, έτσι.
0: Εντάξει, τώρα.
1: Άλλα μεγέθη.
0: Ναι. Βηματάκια έχουμε κάνει. Μικρά όμως.
1: Αλλά εδώ, ρε παιδί μου, ό,τι έχει να κάνει με αυτοκίνητο και σπίτι, μας έχουν γονατίσει. Δηλαδή.
0: Να σου πω, να φορολογηθούν οι πλούσιοι. Πώς τους λένε, οι βιομήχανοι.
1: Δεν άκουσε τι είπε ο Γιούγκερ.
0: Γι' αυτό τα λέω. Άκουσα τύπο Γιούγκερ.
1: Οι εφοπλιστές λένε να φορολογηθούν. Όχι, λέει. Όχι,
0: ποιος είπε όχι όμως?
1: Ο Τσίπρας.
0: Ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Όχι, εφοπλιστές.
0: Του λέει, αγόρι μου, εσύ είσαι αριστερός. Εγώ είμαι φιλελεύθερος. Δεξιοτήμονος. Παρακαλούμε.
4: Γεια σας.
0: Γεια σας.
4: Η εισαγωγή πάντως ήταν εντελώς λάθος που κάνατε πριν ανοίξετε το θέμα. Που είπατε θα υποβαρυνθούν οι ιδιοκτήτες.
0: Τι είπα?
4: Δεν είπατε πώς έγινε η εισαγωγή πριν γίνει το μεγάλο διάλειμμα.
1: Κοιτάξτε, κατακλείδι ιδιοκτήτες επιβαρύνονται, έτσι. Απλά άμα νοικιάζουν κάποιους και νοικιαστές, αυτό είπαμε μετά.
0: Ναι.
4: Ναι, παιδί μου, ας πούμε.
1: Όλοι.
4: Κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για να ανεβάσουν τα ενίκια. Εγώ αυτό βλέπω. Ότι να τα ρίξουν τα ενίκια, κάνουν ό,τι είναι δυνατόν να ανεβάσουν. Ποιος θα πληρώσει, ο ενίκιας?
0: Ουσιαστικά έχει αφήσει τους ιδιοκτήτες ακινήτων στις διαθέσεις διοικήσεων των ΟΤΑ. Αυτοί θα καθορίσουν το ύψος των επιβαρύσεων, δηλαδή ο Δήμος. Άρα επιβαρύνονται και οι ιδιοκτήτες. Πού βλέπετε το λάθος? Έτσι πάει.
1: Όποιοι πληρώνουν το ρεύμα, τέλος πάντων.
0: Ναι, ναι.
4: Αυτό ακριβώς. Όταν ο καημένος ο ενοικιαστής πληρώνει το ρεύμα, και σας μιλάω εγώ που ζω από ενοίκια, γι' αυτό σας το λέω.
0: Ναι. Α, γι' αυτό.
4: Ναι, ποιος θα πληρώσει την ίδια? Ο καημένος ο ενοικιαστής θα την πληρώσει.
1: Ναι, το ρεύμα που και αυτός το πληρώνει, εννοείται. Στο όνομά του είναι.
4: Ναι, γι' αυτό σας είπα ότι η εισαγωγή ήταν εντελώς λάθος.
1: Πάνε οι παλιές καλές εποχές που ήταν στο ρεύμα του ιδιοκτήτη και ήταν εντάξει όλα καλά.
4: Ναι. Και πλήρωνε ένα πάγιο άνθρωπος κάθε μήνα το
1: ίδιο. Ναι.
0: Ευχαριστούμε, αγαπητέ, να είστε καλά. Καθόλου λάθος δεν ήταν η εισαγωγή.
1: Όχι,
0: δεν κατάλαβε τι είπαμε ακριβώς. Μας το εξηγήσαμε, αγαπητέ.
1: Αν το δούμε τελείως τυπικά, επί του ακινήτου είναι ο ιδιοκτήτης.
0: Φυσικά, εννοείται. Για μια μέρα κοπά. Δεν έχει σημασία αν νοικιάζεις ή αν είσαι ο ιδιοκτήτης. Ούτως ή άλλως.
1: Στο ακίνητο πάει.
0: Εκεί πάει, στο ακίνητο πάει. Και σας είπα ότι αποφασίζουν οι ΟΤΑ για το ύψος των επιβαρύνσεων. Οπότε είτε είσαι ιδιοκτήτης είτε είσαι ενοικιαστής, ανεβαίνει όλο αυτό. Πληρώνεις, φίλε μου.
1: Πληρώνεις.
0: Έτσι πάει. Παρακαλούμε.
5: Καλημέρα.
0: Χαίρετε.
5: Να σας ρωτήσω κάτι.
1: Γεια.
5: Οι φόροι Εντάξει, είναι, θα επιβαρύνουν ελαφρώς τον πολίτη. Αυτοί που δηλώνουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες που είναι χιλιάδες μέχρι 300 ευρώ το μήνα, αυτά ποιος θα τα πληρώσει τα μαύρα που αυτοί κρύβουνε?
1: Άμα αρχίσουμε να μιλάμε για μαύρα, δεν θα τελειώσουμε ποτέ τώρα. Πάλι.
5: Λοιπόν, αρχίσουμε, κύριε Παπεδάκη, να αρχίσουμε, δεν κατάλαβα.
0: Πρώτα απ' όλα,
1: τα λέμε συνέχεια καταρχάς.
0: Πρώτα απ' όλα, γιατί μιλάτε με αυτό το στυλ, δεν καταλαβαίνουμε. Εμείς ευθυνόμαστε γι' αυτό.
1: Εγώ.
0: Γεια σας, αγαπητέ. Είναι μεσημέρι.
1: Εγώ είπα, παιδιά, ότι εδώ το λέμε συνέχεια για τις.
0: Χαλαρώστε λίγο, παιδιά. Ακούστε λίγο. Χαλαρώστε λίγο όλοι. Χαλαρώστε. Εμείς εδώ μεταφέρουμε απόψεις ανθρώπων που γνωρίζουν και τέλος πάντων ασχολούνται και με αυτά. Είναι η θέση τους τέτοια.
1: Άσε που λέμε και τις προσωπικές μας εμπειρίες. Έχω πει εγώ για υδραυλικούς, έχω πει για γιατρούς. Δηλαδή, τι πω να δικαιολογήσω, δεν κατάλαβα.
0: Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Είμαστε στις 12. Δελτίο ειδήσεων με την Κατερίνα Νικολάου. Να δούμε τι γίνεται λίγο και στους δρόμους μας. Αν βάζουμε το χέρι βαθιά στην τσέπη, δεν ευθυνόμαστε εμείς, παιδιά. Άλλοι ευθύνονται. Και πολλές φορές δεν έχουμε και απάντηση να σας δώσουμε. Έτσι.
1: Σωστό.
0: Πάμε σε διάλειμμα.

0: Στάτους FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Στάτους FM.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 12. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Σε εξέλιξη βρίσκεται στη Βόρεια Ελλάδα μεγάλη επιχείρηση από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειου Ελλάδος για παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. 16 άτομα έχουν συλληφθεί έως τώρα σε μια επιχείρηση αντίστοιχη της Θεσσινής στην Κρήτη για τον ίδιο λόγο. Την ίδια ώρα οι συλληφθέντες της Κρήτης οδηγούνται σήμερα ενώπιον των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Οι πολίτες αντιλαμβάνονται τη σημασία της σταθερότητας και σιγουριάς εν μέσω αβεβαιότητας. Αυτό ήταν το μήνυμα των εκλογών στην Κύπρο, επισήμανε σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Εξαγγέλλονται νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που φορούν άλλο προσωπείο, ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στους υπουργούς του και συνέχισε. Θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις χάνουν τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους. Μια πολιτική βαβέλ με κοινό τόπο την καταγγελία της κυβέρνησης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μάλιστα ανέφερε το παράδειγμα του Πασόκ, που δεν υπερψήφισε την παραμονή του Γιάννη Στουρνάρα ως επικεφαλής της Τράπεζας της Ελλάδας. Στον Άριο Πάγο έφτασε στις 11:20 σήμερα το πρωί Μαρία Καριστιανού προκειμένου να καταθέσει τις απαραίτητες υπογραφές και την ιδρυτική διακήρυξη για το κόμμα της Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Στο πλευρό της ήταν ο καθηγητής της νομικής Δημήτρης Παναγιωτόπουλος. Σήμερα στις 8 από το Θησίο ξεκινά και επίσημα τη νέα του πορεία. Ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζοντας το νέο του κόμμα που θα παρουσιαστεί ως πατριωτική αριστερά με τα χρώματά της να είναι το κόκκινο και το μπλε. Στο νοσοκομείο κατέληξαν δύο έφηβοι 17 και 18 ετών έπειτα από επίθεση που δέχτηκαν από επίσης συμμορία εφήβων στην Καλλιθέα Αττικής. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν 7 άτομα, 6 17χρονους και έναν 18χρονο, ενώ η υπόθεση ερευνάται. Στη διεθνή επικαιρότητα για έγκλημα πολέμου κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαήλ Μπαγκάι, αναφερόμενος στον αμερικανικό πυραυλικό πλήγμα σε κλειστό γυμναστήριο στην αρχή του Αμερικανο-Ισραηλινού πολέμου, όπου σκοτώθηκαν 24 άνθρωποι, ανάμεσά τους και ένα παιδί 2 ετών, ενώ τραυματίστηκαν πάνω από 130, πολλοί από τους οποίους αντιμετωπίζουν πλέον μόνιμες αναπηρίες. Ο Μπαγκάι υποστηρίζει ότι στην επίθεση χρησιμοποιήθηκαν πύραυλοι ενέργειας πυροδότησης, οι οποίοι εξαπέλυσαν σφαιρίδια βολφραμίου υψηλής ταχύτητας που σάρωσαν την περιοχή προς κάθε κατεύθυνση με καταστροφική ισχύ. Μια τέτοια πράξη συνιστά σαφές και απεχθές έγκλημα πολέμου, σημείωσε και πρόσθεσε ότι πως όσοι διέταξαν και εκτέλεσαν αυτήν την επίθεση πρέπει να λογοδοτήσουν ενώπιον κάθε αρμόδιου δικαστηρίου.
2: Έχει ο καιρός τις γεύσεις του. Αλτέρα.
3: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Αλτέρα είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Αλτέρα. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
1: Νεφώς με τοπικές βροχές σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι πνέουν μεταβλητοί, 2-3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 30 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 25 βαθμούς, στο Κιλκίς τους 28, στην Κατερίνη τους 29, στη Βέρεια και τις Σέρες τους 30 και στα Γιαννιτσά τους 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 26 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 27. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 12. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: τσιμί φρούτων Viva. Viva Juice in every sip. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Viva, taste is fresh. Σε 14 επιλογές για να βρείτε τη δική σας αγαπημένη. Χυμή φρούτων Viva. Θα τους αγαπήσετε. Taste it, enjoy it,
1: love it. Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Interior. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο, οικιακό και ξενοδοχειακό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Έπιπλα Ελευθεριάδης Interior. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Στο 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά. Και στην προέκταση Ανδριανουπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602.
2: Ζήσε κάθε συναρπαστική στιγμή με τη νέα οθόνη Mini LED της Samsung. Οι νέες τηλεοράσεις Samsung διαθέτουν επεξεργαστή τεχνητής νοημοσύνης για βελτιστοποίηση της ποιότητας εικόνας και ήχου, ρυθμό ανανέωσης 144 Hz για ομαλή κίνηση και τεχνολογία οπίσθιου φωτισμού για βαθιά αντίθεση και ρεαλιστική απόδοση σκηνών. Στην ηλεκτρονέτ Παμπουκίβης Νικολαίδης θα δείτε τις νέες τηλεοράσεις Samsung και θα τις αποκτήσετε στη χαμηλότερη τιμή και με δώρο ένα σετ κοπής barbecue αξία 49 ευρώ. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίβης Νικολαίδης. Τρεις γενιές πρωτοποριακές συσκευές από τους κορυφαίους κατασκευαστές.
3: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο. Και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
4: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Μπίζιος λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Σκύπ πλυντηρίου κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες 7,99.
4: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
5: Μπέλα στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα 800 γραμμάρια 3,49. Φίξ Ελλάς μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Χαρί του Λουκάνικα 700 γραμμάρια πεπερώνε φράνκα ριγανάτα 3,60.
4: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
6: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: παγωτά.
1: Έτσι, παιδιά. Μάζεψε τη μαγιά σου και τα ρέστα παγωτό.
2: Πόσα παγωτά, πόσα μπάνια.
1: Θα σα μετρήσουμε. Μέχρι στιγμής 0 μπάνια, παγωτά 0. Εγώ.
2: Σοβαρά.
1: 0-0.
2: Έχω παγωτά πολλά.
1: Έφαγες παγωτά.
2: Ναι, έφαγα.
1: Λοιπόν, δεύτερη ώρα, 14 λεπτά και μετά τις 12, τα αδέρφια Άριστον, στάτους 107 και 7. Δεν έχω φάει παγωτά, γιατί έχω κόψει τη ζάχαρη, κάνω διατροφή. Άρα δεν τρώω παγωτό. Τρώω ζελέ. Φράουλα, αγαπημένη μου γεύση, και ανανά, χωρίς ζάχαρη.
2: Κεράσι είναι ωραίο.
1: Και το κεράσι μου αρέσει και το ρόδι μου αρέσει, αλλά ναι, κυρίως στοχεύω εκεί. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους μας. Αν έχουμε κάτι τέτοια ώρα που συνήθως δεν έχουμε, από ό,τι ξέρω.
2: Τίποτα δεν έχουμε, όλα είναι μια χαρά στους δρόμους. Και στα μαλγάρα είναι καλά και μετά τη χαλάστρα είναι καλά και που γίνεται το έργο. Οπότε είμαστε χωρίς πρόβλημα. Για να δω, και προς την Καβάλα καλά είμαστε.

0: είπες λίγο νωρίτερα, Παπηδάκη, ότι και προς Καβάλα πάμε καλά.
1: Ναι, ναι.
0: Και πολύ καλά κάνουμε. Πάμε λίγο τώρα στις ωραίες ειδήσεις, στις ωραίες αναφορές. Γιατί σας βλέπω σήμερα πολύ χολωμένους. Όλους. Οι περισσότεροι είστε χολωμένοι σήμερα. Έχετε κάτι, υπάρχει στην ατμόσφαιρα. Τσατίζεστε εύκολα. Έχετε νεύρα. Δικαίωμα θα μου πεις, δεν έχω. Εσύ δεν είχες ποτέ νεύρα μες τη βδομάδα? Είχα. Αλλά να, ο σκοπός μου είναι σήμερα που εγώ δεν έχω νεύρα να σας χαλαρώσω όσο μπορώ. Να σας στείλω λοιπόν στις υπέροχες παραλίες της Κάριανης στην Καβάλα. Να στείλουμε και τα παιδιά μας εκεί, τα παιδιά σας, στην παιδική κατασκήνωση Αλεξάνδρα, που είναι και αυτή τη χρονιά έτοιμη να υποδεχτεί όλα τα μικρούλικα και μεγαλύτερα παιδιά. Να ευχαριστηθούν, ρε αδερφέ, παιχνίδι στις σύγχρονες εγκαταστάσεις, πολλές ωραίες δραστηριότητες, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, κανό, με σωστή διαπαιδαγώγηση, ψυχαγωγία και όλα αυτά με ασφάλεια σε ένα πανέμορφο περιβάλλον. Αλεξάνδρα Κάμπ λοιπόν δημιουργεί τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις. Πληροφορίες και εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν βεβαίως μπορείτε και μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων. Να δω, φίλος μου ο Μάνος μου στείλε καρδούλα. Καρδούλα, Μάνο, καρδούλα. Αυτό θέλουμε, καρδούλες.

0: επειδή ψάχναμε πότε θα πάει η κυρία Καριστιανού να καταθέσει τις υπογραφές στην ιδρυτική διακήρυξη της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, νομίζω πήγε στον Άριο
1: Σήμερον.
0: Πάγο. Πήγε, έχει καμιά ωρίτσα περίπου.
1: Σήμερον.
0: Ήταν ο καθηγητής, λέει, στο πλευρό της κυρίας Καριστιανού της νομικής, ο κύριος Παναγιωτόπουλος. Δεν έχουμε καμία σχέση με κόμματα διαμαρτυρίας που συγκεντρώνουν την οργή του κόσμου, λένε. Μάλλον θεωρούν ότι η κυρία Καριστιανού το είπε, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, ότι εμείς πάμε για πρωτιά. Εμείς θέλουμε να είμαστε πρώτο κόμμα, θέλουμε να κυβερνήσουμε. Βέβαια, καμία θέση δεν άκουσα για κανένα σοβαρό θέμα, τέλος πάντων. Και
1: ο λαός αποφασίζει.
0: Οικονομικά, εννοείται ότι αποφασίζει ο λαός, αυτό φοβάμαι. Διότι έχουμε δημοκρατία. Παρακαλώ, ορίστε.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
2: Ακούγομαι, ακούγομαι καθαρά.
0: Καθαρότατα.
2: Λοιπόν, κυρία Παφίτη, επειδή προηγουμένως μιλούσαμε για φόρους που βάζουν στις δημοτικές αρχές, το κράτος, τα χαράτσια, όλα αυτά, να σας πω μια εξωφρενική είδηση που έρχεται από την Αγγλία. Φιλοξενώ δύο σπίτι μου, εμείς οι συζύγου.
0: Τώρα όμως δεν ακούγεστε καθόλου καλά τώρα, δεν ξέρω. Είστε από hands free.
2: Όχι, όχι, κανονικά μιλάω.
0: Προσπαθήστε λίγο, ναι.
2: Λοιπόν, ο άνθρωπος που πήγε με το γιοταχή του στο αεροδρόμιο του Heathrow να αποβιβάσει τους ταξιδιώτες πλήρωσε 10 ευρώ. Προσέξτε, οποιοδήποτε πηγαίνει στο αεροδρόμιο να αποβιβάσει κόσμο πληρώνει χαρά 10 ευρώ γιατί απλά αποβιβάζει
0: στο Heathrow. Δηλαδή, μισό λεπτό, πήγε, απλά σταμάτησε με αλάρμ ένα λεπτό, κατέβασε, έφυγε.
2: Για να μπει μέσα στο χώρο, για να μπει. Ναι, για να μπει μέσα εκεί.
0: Δίνει 10 ευρώ. Οκ.
2: 10 ευρώ.
0: Ναι.
2: Μάλιστα. Υπάρχουν και άλλοι χειρότερα.
0: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Εμείς ψάχνουμε να βρούμε που είναι καλύτερα όμως, αγαπητέ. Thank you, Βιργινία. Πάμε γρήγορα στην επόμενη γραμμή, γιατί σας έχουμε πάρα πολύ ωραίο, ωραία συνέντευξη.
1: Εγώ υπεραγαπώ, ξέρεις, όταν είναι το θέμα εγώ.
0: Άμα έχει να με φαγητό και σεφ μέσα, εννοείται. Παρακαλούμε.
3: Καλημέρα σας.
0: Γεια σας.
3: Συμφωνώ απόλυτα, ο λαός αποφασίζει. Πάντα αποφάσισε, διαχρονικά και ιστορικά ο λαός.
0: Ναι.
3: Πριν από 3 χρόνια αποφάσισε κατά 41% να ζούμε τούτο.
0: Mm-hmm.
3: Συνεπώς, πάντα ο λαός αποφασίζει.
0: Έτσι πάει, ναι.
1: Γι' αυτό έχουμε
0: ευτυχώς. Ευτυχώς ή και δυστυχώς κάποιες φορές. Τι να κάνουμε. Καμιά φορά είμαστε σωστοί, καμιά φορά κάνουμε λάθη. Θέλετε να πάμε λίγο στους μαθητές μας, οι οποίοι δίνουν τα καημενούλια που είναι το μέλλον της χώρας. Εμείς όλοι 50, 60, 40, 35. Ουράνια. Μεγαλώσαμε. Έχουμε παιδιά οι περισσότεροι. Εγγόνια κάποιοι άλλοι. Τα καημένα τα παιδούδια μας, τα όμορφα που δίνουν εξετάσεις προαγωγικές προς το παρόν και πανελλήνιες σε λίγες ημέρες και ψάχνουν να βρουν πώς θα αποκατασταθούν, τι να σπουδάσουν, τι θα έχει μέλλον κτλ. Κτλ. Μόλις μου στείλει η Βιργινία Δημαρέση ένα πολύ ωραίο βίντεο της Finos Film, ένα πολύ ωραίο βιντάκι που έφτιαξε για όλα τα παιδάκια μας στα αγγλικά, μικρά, πιο μικρά, μεγαλύτερα, τα οποία δίνουν πανελλήνιες και κάθε λογής εξετάσεις. Για να ακούσουμε λίγο.
4: Για πότε πέρασε λοιπόν αυτός ο χρόνος, ούτε το κατάλαβα. Για πότε άνοιξαν το σχολείο, για πότε ανθίσαν οι μυγδαλιές, για πότε φτάσαμε στις εξετάσεις.
5: Πώς θα πάει ο Καρακάρης με το πανεπιστήμιο.
6: Έχω πέσει πάνω στα δύσκολα.
4: Ο Πάνος είναι μέσα.
5: Αν θέλετε να διαβάσει και λίγο, Χριστιανέ μου, πώς θα δώσει εξετάσεις το Σεπτέμβριο.
7: Με προγυμνάσεις και ιδιαίτερα μαθήματα.
8: Διάβασμα, διάβασμα, ας κάνω και ένα διάλειμμα. Κολλάκι.
5: Αρχαία γράφη σήμερα.
9: Όχι, όχι, όχι, λατινικά.
5: Θα πάω για υποτροφία.
10: Καλοκαίρι είναι, παράτα τα πια, βρε παιδάκι.
11: Μέχρι την τάξη του σχολείου.
12: Τελείωσε το γυμνάσιο.
13: Με ένα χαρτί γυμνασίου τι να κάνεις.
14: Την ευτυχία δεν τη δίνουν τα χρήματα. Τη δίνουν οι άνθρωποι.
15: Και νέος είμαι και μέλλον έχω.
16: Αν απαντήσεις έτσι και στις πτυχιακές, το πήρες με άλλη.
17: Θα με περιμένει, λέει, ώσπου να τελειώσω τις σπουδές μου.
18: Θέλω να μου απαντήσεις με ειλικρίνεια.
17: Θα τις τελειώσεις όμως.
19: Ψυχραιμία! Θα δούμε.
20: Δεν θέλω οι τοπάθειες.
21: Άμα πάρετε τη βάση στα αρχεία, περνάτε.
22: Μπορεί, ίσως, να δούμε.
23: Τι έγινε, Ράκη, πώς θα πήγες.
24: Πέρασα.
25: Πέρασες.
0: Αυτά να σκεφτόμαστε λοιπόν, τα γλυκούλια. Να τους δίνουμε κουράγιο. και να είμαστε δίπλα τους. Και να σκεφτόμαστε και να τους λέμε ότι καλή προσπάθεια. Αλλά ακόμη κι αν αποτύχουν, λέμε τώρα, στις Πανελλήνιες, δεν μπορούσαν να μπουν, υπάρχουν πάρα πολλές λύσεις.

0: Λοιπόν, πάμε Άρη, διότι πολλά παιδιά, πολλοί κόσμος ψάχνει να δει τι θα κάνει, τι του αρέσει, τι μπορεί να πουλάει στο παρακάτω.
1: Να έχει κάνει μια λάθος επιλογή και μετά να πει θα κινηθώ προς τα εκεί.
0: Σωστά. Οι άνθρωποι οι οποίοι αγαπούν το φαγητό.
1: Εγώ.
0: Δεν είσαι μόνο εσύ. Όλοι αγαπάμε το φαγητό.
1: Εγώ από τους κορυφαίους.
0: Είσαι από τους κορυφαίους, ναι, δεν θα διαφωνήσω σε αυτό το κομμάτι. Αλλά να σου πω κάτι. Παρότι τα φαινόμενα πατούν, η εμφάνιση μάλλον, και εγώ από τους κορυφαίους είμαι, μπορώ να τρώω όλη μέρα. Το θέμα είναι τι τρως όμως. Τι τρως, ποιος το μαγειρεύει, αν ξέρεις να τρως, και φυσικά είναι και ένα επάγγελμα αυτό του σεφ, που μπορεί να σου δώσει και καλές απολαβές και φυσικά μπορείς να δουλέψεις, εφόσον έχεις και λίγο μυαλό παραπάνω και το ψάξεις, σε φανταστικά εστιατόρια και όχι μόνο. Να φτιάξεις το δικό σου εστιατόριο.
1: Και να δουλέψεις και με το κεφάλι σου ήσυχο, έτσι, γιατί η σεφ είναι περιζήτητη πλέον.
0: Πού θα πάμε λοιπόν, σας έχουμε μια πάρα πολύ καλή πρόταση. Ειδικότητα, άκου τώρα, τεχνικός μαγειρικής τέχνης, αρχιμάγειρας σεφ της Σχολής Γαστρονομίας και Τροφίμων της ΙΣΑΕΚ, της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής.

0: Γιατί είναι και μεσημεράκι, ξέρετε.
1: Ναι.
0: Και αρχίσαμε να πεινάμε και σκεφτόμαστε ωραία φαγητά και ωραίους σεφ οι οποίοι θα μας τα φτιάξουν. Και πού μπορούμε λοιπόν να τα βρούμε αυτά?
1: Λοιπόν, θα σας κάνω μια εικόνα έτσι για να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, για το εκπαιδευτικό αγρόκτημα της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, μέσα στο οποίο θα είναι το εργαστήρι μαγειρικής. Οπότε δεν είναι ένα εργαστήρι μαγειρικής που είναι αποκομμένο από την παραγωγή. Από το εργαστήριο υπάρχουν οι καλλιέργειές μας. Πέρα από το γάλα και τα αυγά που παράγουμε, που το ξέρουν όλοι, παράγουμε και σιτηρά και ελιές, ελαιόλαδο, λαχανικά, έχουμε το δικό μας αμπέλ και ινοπείο. Οπότε όλα αυτά παράγονται και θα είναι σε αγαστή σχέση με την ειδικότητα.
0: Άρα δηλαδή η πρώτη ύλη είναι α κατηγορίας και είναι το πιο σημαντικό.
1: Ακριβώς.
0: Νομίζω για να βγει το φαγητό πεντανόστιμο.
1: Ακριβώς, από εκεί ξεκινάμε λοιπόν. Αυτή θα είναι η βάση της ειδικότητας, η πρώτη ύλη. Όπως λέμε, το καλό κρασί ξεκινάει από το αμπέλι, το καλό φαγητό ξεκινάει από το χωράφι και την ποιότητα της πρώτης ύλης.
0: Σωστά.
1: Οπότε αυτό θα είναι η αρχή μας. Ξέρουμε το τρόφιμο καλά, το γνωρίζουμε, το διδάσκουμε σε όλες τις εκπαιδευτικές μας βαθμίδες. Εδώ τώρα περνάμε σε μια καινούρια πρωτοβουλία που έχει σχέση με τη γαστρονομία. Θέλουμε ένα γεύμα που να είναι όμορφο και δημιουργικό, αλλά θέλουμε να είναι και θρεπτικό και υγιεινό.
0: Κυρία Αντωνοπούλου, αυτά όλα που είπατε μου δίνουν κάποιες απαντήσεις στην ερώτηση που θέλω να σας κάνω, γιατί έχει διάφορα σκέλη. Γιατί λοιπόν, επειδή ακούει πάρα πολλοί κόσμος που μπορεί να ενδιαφέρεται, γιατί να σπουδάσει μαγειρική κάποιος στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή?
1: Η μαγειρική, όπως είπατε πολύ σωστά, είναι ένα επάγγελμα που έχει παρόν και μέλλον. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση, όχι μόνο από ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και εστιατόρια, ακόμα και σαν private chef, ακόμα δηλαδή και σε κρουαζιερόπλια. Υπάρχουν πάρα πολλές
0: προοπτικές
1: για το επάγγελμα. Γιατί στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή όμως? Γιατί εδώ πραγματικά το εργαστήρι είναι, περνάμε μέσα από τους τοίχους λοιπόν, βγαίνουμε έξω και ερχόμαστε σε επαφή με την πρώτη ύλη. Οπότε να μάθει κανείς πώς επιλέγει, να μπορεί να επιλέξει τα κατάλληλα υλικά και να έχει σχέση και με τις αξίες της σχολής. Λοιπόν, που έχουμε ως άξονα τη βιωσιμότητα και τη μείωση της πατάλης των τροφίμων, τόσο από την παραγωγή στην εστίαση, αλλά και μέσα στη γαστρονομία. Οπότε η εποχικότητα, η σύνδεση με την παράδοση, η επιλογή της πρώτης ύλης είναι βασικοί άξονες και του δικού μας προγράμματος. Πέρα από το πρόγραμμα σπουδών που θα ακολουθήσουμε, λοιπόν, υπάρχουν και όλα αυτά γύρω-γύρω που θέλουμε να εμπλουτίσουμε το πρόγραμμα.
0: Πείτε μας λίγο, πώς μπορεί ένας απόφυτος λυκείου να έρθει, πρέπει να είναι στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή, μπορεί να έρθει από άλλο λύκειο?
1: Ένας απόφυτος λυκείου από όλη την Ελλάδα, είτε είναι από τη Θεσσαλονίκη είτε από όλη την Ελλάδα, μπορεί να έρθει και να παρακολουθεί στο πρόγραμμά μας, είτε από ΕΠΑΛ είτε από Γενικό Λύκειο. Υπάρχει και η σπουδαστική εστία, οπότε αν κάποιος είναι εκτός Θεσσαλονίκης μπορεί να επιλέξει και αυτή την επιλογή. Οπότε υπάρχουν και αυτές οι λύσεις, δηλαδή, για να ζεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία ερχόμενος εδώ.
0: Πόσο καιρό είναι, ένας χρόνος, είναι δύο χρόνια?
1: Είναι δύο χρόνια σπουδές, τέσσερα εξάμηνα και ακολουθούν 6 μήνες πρακτικής άσκησης για να ολοκληρωθούν οι σπουδές.
2: Να υποθέσω ότι οι επαγγελματικές προοπτικές είναι άπειρες, έτσι?
1: Είναι άπειρες οι επαγγελματικές προοπτικές. Έχουμε εξασφαλίσει ήδη κάποιες συνεργασίες με μεγάλες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και εστιατόρια που θα είμαστε σε θέση να τις βγάλουμε σύντομα στο site και να ενημερωθεί όλος ο κόσμος. Οπότε ξεκινάμε με μια πολύ καλή βάση. Και βέβαια έχουμε τον σεφ Γιώργο Μακρύ που είναι καταξιωμένος στο κλάδο που μας βοηθά στην ανάπτυξη του προγράμματος και επαγγελματίες του κλάδου που θα διδάξουν. Οπότε μαζί με τις επιχειρήσεις που έχουμε εξασφαλίσει και τις αξίες και την παράδοση της σχολής, νομίζουμε ότι έχουμε μια ωραία πρόταση για κάποιον που αγαπάει την μαγειρική και το τρόφιμο και θέλει να ασχοληθεί επαγγελματικά με αυτό.
0: Κυρία Αντωνοπούλου, ξέρετε τώρα, επειδή είναι και μεσημέρι, εμείς με τον Άρτε Παπηδάκη μπορούμε να ερχόμαστε να δοκιμάζουμε τα φαγητά.
1: Βεβαίως, με πολύ χαρά.
0: Γιατί έχετε και φανταστικές πρώτες ύλες στην Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή.
1: Επίσης, μπορείτε να έρθετε στο κέντρο διαβίου μάθησης που έχουμε προγράμματα μικρής διάρκειας για ενήλικες που θέλουν να παρακολουθήσουν απόγευμα.
0: Ωραία.
1: Και έχουμε και μαθήματα μαγειρικής. Οπότε μπορείτε να το συνδυάσετε και με αυτό.
0: Τέλεια. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Αντωνοπούλου.
1: Και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Να πούμε λοιπόν ότι όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να επικοινωνήσει μέσω του site. Πώς μπορεί να...
1: Μέσω του site, αλλά και στο τηλέφωνο 2310-492-854. Θα είναι πολύ χαρά μας όποιος ενδιαφέρεται να έρθει στη σχολή, γιατί μια εικόνα.

0: Λοιπόν, είναι χίλιες λέξεις. Δεν μπορώ να σας μεταφέρω ακριβώς το τι γίνεται στο αγρόκτημα. Οπότε όποιος ενδιαφέρεται πραγματικά ας έρθει για να δει λίγο αυτό για το οποίο μιλάμε.
1: Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερως για την πολύ ωραία πρόταση αυτή. Να είστε καλά.
0: Ωραία. Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Επίσης,
2: γεια σας. Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

0: δύσκολες ειδήσεις. Πριν από λίγο πήγε η Κατερίνα, αλλά είχαμε την συνέντευξη, οπότε δεν μπόρεσα να σας πει και έχει τώρα τη δουλίτσα της έξω. Την είδηση που βλέπουμε τώρα, δυστυχώς έχουμε σύγκρουση τρένου με σχολικό λεωφορείο στο Βέλγιο βέβαια. Δυστυχώς υπάρχουν αναφορές και για νεκρούς.
1: Να κάνουμε πολύ νωρίς
0: μία προσευχή για αυτά τα παιδάκια.
1: Σώπεζη διάβαση ήτανε και πέρασε το τρένο και χτύπησε το λεωφορείο, που είναι ένα μικρό λεωφορείο που λειτουργεί ως λεωφορείο παιδιών σχολικό.
0: Θέλει ιδιαίτερη προσοχή, δυστυχώς. Η επικαιρότητα είναι δύσκολη, ωστόσο εμείς θα ακούσουμε ωραία νέα τώρα για ένα διατηρητέο κτίριο στην καρδιά της Θεσσαλονίκης μας, που όχι μόνο δεν καταστρέφεται, όπως δυστυχώς τόσα άλλα, αλλά ανακαινίζεται, αναβαθμίζεται και αποκτά και πάλι ζωή με τη βοήθεια της εταιρείας Mason Project. Τα διατηρητέα κτίρια της Θεσσαλονίκης αντανακλούν διαφορετικές ιστορικές περιόδους και πολιτισμικές επιρροές από την Οθωμανική και τη Βυζαντινή εποχή έως τον νεοκλασικισμό και τον μοντερνισμό. Η προστασία και η αποκατάστασή τους συμβάλλει στη διατήρηση της συλλογικής μνήμης και στη βιώσιμη ανάπτυξη του αστικού χώρου, συνδέοντας το πλούσιο παρελθόν με το δυναμικό παρόν της Θεσσαλονίκης. Ένα τέτοιο κτίριο είναι και το διατηρηταίο στη Συμβολή των Οδών Βιλαρά και Καθολικών, στο κέντρο της πόλης, το οποίο δυστυχώς τα τελευταία χρόνια είχε παραδοθεί στη φθορά του χρόνου. Το διατηρηταίο κτίριο περνάει πλέον σε νέα εποχή, βγαίνοντας από την εγκατάλειψη και την αδιαφορία. Η εταιρεία Mason Project προτίθεται να ανακατασκευάσει το διατηρηταίο κτίριο, αποκαθιστώντας πλήρως τις όψεις του στο αρχικό του ύψος, όπως ήταν δηλαδή το 1926. Το ισόγειο θα διατηρηθεί στη σημερινή του χρήση, ενώ οι υπόλοιποι όροφοι θα μετατραπούν σε κατοικίες με την προσθήκη 6 επιπλέον ορόφων. Κατά την αποκατάσταση και ανακατασκευή θα χρησιμοποιηθούν υλικά παρόμοια με την αρχική κατασκευή, με πλήρη σεβασμό στην ιστορική και αρχιτεκτονική ταυτότητα του κτηρίου. Ώρα Ελλάδος, 12:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη. Έως την Τετάρτη, απορρυπαντικά Skip μεγάλες συσκευασίες μόνο 10,89. Μαλακτικά καζολίν 82 μεζούρες μόνο 4,55. Υγρά πιάτων Φέρι 900 μόνο 2,87. Σαμποάν και κρέμες Παντέν μόνο 3,39. Τώρα ανακάλυψε ακόμα περισσότερες προσφορές στο νέο φυλάδιο ομορφιά και υγεία που κυκλοφορεί.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Λευτεράκι, τα είδες?
5: Τι να δω ρε Ζωζό.
4: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Χι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, πού πήγαιναν κομβόι?
5: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
4: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
5: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
4: Τις κληρώσεις?
6: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
7: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
8: Γεια σου T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
9: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα Μανδύλας, σε νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
0: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
10: Η Άνοιξη χτυπάει την πόρτα. Ήρθε η ώρα για ανανέωση. Open Days στα Έπιπλα Μαρμαρίδης. 4.500 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα έπιπλα στις καλύτερες τιμές. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι.
0: Νέα Υόρκη, Μανχάταν, κρουαζιέρα στο άγαλμα της ελευθερίας, βόλτα στις γειτονιές του Sex and the City, ένα ταξίδι στη Μητρόπολη του κόσμου με τους κορυφαίους ξεναγούς και την καλύτερη οργάνωση με 1.934 ευρώ. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
11: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος? Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό, με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
12: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
14: Αρετή Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
13: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
14: Δοϊράνι ημί σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
13: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
14: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
13: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
15: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Ρενό και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Ρενό και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors, νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Ρενό και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314 176 530.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Και πάμε να ρίξουμε μια ματιά στις αθλητικές μας ειδήσεις, ξεκινώντας με μπάσκετ. Διότι...
1: Τι, γιατί τόσο γρήγορα?
0: Γιατί έχουμε αρκετά πραγματάκια γι' αυτό.
1: Ούτε για δεν είπες ρε φίλε, μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Περίμενε. Εγώ, ναι, με ευνηδίασες.
0: Είδες, το κάνω και αυτό που και πού.
1: Όχι, δεν θα το κάνεις αυτό, γιατί ξέρεις ότι εγώ δεν μπορώ να με ευνηδιάζεις.
0: Συγγνώμη, ξέχασα ότι είμαστε μια, έχουμε μια σειρά. Δεν γίνεται να τα αλλάζουμε.
1: Φυσικά έχουμε μια σειρά, έχουμε μια σκαλέτα εδώ. Πώς θα γίνει, ρε φίλε.
0: Λοιπόν,
1: είπαμε, ξεκίνα το παιδιάζει, τελευταίο αυτό, τα γνωστά που λέμε πάντα.
0: Να πούμε και την κίνηση.
1: Έχουμε να πούμε την κίνηση. Έχουμε και μια είδηση εδώ πέρα που ήθελα να τη σχολιάσουμε πριν από τα αθλητικά, γιατί ο χρόνο. Εγώ τον βλέπω το χρόνο. Πρώτα απ' όλα να σας πω ότι δεν έχουμε κανένα θέμα με τους δρόμους της πόλης μας. Έτσι. Ένα αυτό και δεύτερον. Θέλω λίγο να σχολιάσουμε την είδηση που διαβάζω νομίζω από χθες, αν δεν κάνω λάθος. Χθες την είδα ή σήμερα το πρωί. Νομίζω χθες. Για τους αγνώστους οι οποίοι πέταξαν το άγαλμα του αγοριού που σφυρίζει μέσα στο συντριβάνι.
0: Καλά, στην πλατεία Ναυαρίνου.
1: Στην Ναυαρίνου. Τι καλά. Αυτό το πολύ γλυκούτσικο αγοράκι. Το οποίο σφυρίζει, εγώ νόμιζα ότι φτύνει. Τόσα χρόνια που το βλέπα. Δεν είχα καταλάβει ότι σφυρίζει.
0: Σφυρίζει.
1: Εσύ το ξέρεις ότι σφυρίζει.
0: Και το σφυρίξανε μετά.
1: Και ότι δεν φτύνει. Λοιπόν, άκου τώρα, ακούστε να δείτε. Πήγανε, ποιος ξέρει τι ήταν τώρα τα παιδάκια. Ήτανε τίποτα πιωμένα, ήτανε μεγάλοι, ήτανε γνωστοί, άγνωστοι. Να, η Κατερίνα λέει ουρί, για να μην πω κατουράι που το γράφει. Έτσι νόμιζα, παιδιά, εγώ. Ότι κάτι τέλος πάντων φτύνει. Πήγανε λοιπόν για δεύτερη, τρίτη φορά συμβαίνει. Το αγόρι που σφυρίζει, το άγαλμα που κοσμούσε το συντριβάνι στην πλατεία Ναυαρίνου, στην καρδιά της πόλης. Άγνωστοι λοιπόν τον βαδάλισαν.
0: Το κάναμε βατραχάνθρωπο.
1: Και το ρίξανε μέσα. Δεν είναι ντροπή όμως, δεν είναι κρίμα αυτό το πράγμα να συμβαίνει.
0: Καλά, τώρα ντροπή τώρα. Δεν βλέπεις τι γίνεται εδώ συνέχεια.
1: Επίσης, κάπου πήρε το μάτι μου ότι στον σταθμό Δημοκρατία του μετρό. Σπάσανε το τζάμι στις κυλιόμενες σκάλες. Και μου κάνει εντύπωση πραγματικά ποιος μπορεί να το κάνει όλο αυτό. Ελαφρά την καρδιά.
0: Να ρωτήσω κάτι τώρα. Τελείως σοβαρά. Σηκώνει το πρωί.
1: Ναι.
0: Τι θα κάνω εγώ, τι βλακεία να κάνω, ας πούμε, σήμερα.
1: Σίγουρα δεν σκεφτόμαστε εμείς οι μεγάλοι, έτσι. Γιατί δυστυχώς. Αλλά... κάποια μικρά ψιλοαναγκεφαλάκια θα το έχουν κάνει αυτό, φαντάζομαι. Το αγόρι που σφυρίζει στο μεταξύ, να πούμε ότι είναι, για όλους όσοι δεν το έχετε δει, τώρα βέβαια το βγάλανε φαντάζομαι από το κολύμπι του, είναι ένα οριχάλκινο άγαλμα του γλύπτη Νικόλα Παυλόπουλου. Βρίσκεται στο κέντρο της πλατείας Ναυαρίνου στη Θεσσαλονίκη από το 1968. Είναι ένα μικρό αγόρι το οποίο τι κάνει, ούτε σφυρίζει ούτε φτύνει, σφυρίζει βασικά, ουρεί, έτσι, ουρεί μέσα σε ένα συντριβάνι. Η έμπνευση λοιπόν αυτής της ιδέας ανήκει στον Ζερόμ Ντικενουά, που τοποθέτησε πρώτος ένα μικρό μπρούτζινο άγαλμα ύψους 61 εκατοστών σε κεντρική πλατεία των Βρυξελών, το οποίο σήμερα αποτελεί παγκόσμιο σύμβολο της πρωτεύουσας του Βελγίου και κάπως έτσι έφτασε και στη Θεσσαλονίκη.
0: Πού να ξέρω.

0: Για να πάμε τώρα στα αθλητικές ειδήσεις, Άρη.
1: Τώρα εννοείται. Λοιπόν, ξεκινάμε με μπάσκετ. Χθες είχαμε αγώνα της ΑΕΚ με τον Άρη για το ποιος θα περάσει στους ημιτελικούς του ελληνικού πρωταθλήματος. Νικήτρια ήταν η ΑΕΚ. Βέβαια, να πούμε ότι ο Άρης έχει πάρα πολλά παράπονα από την διαιτησία. Ο προπονητής του Μίλσης είπε ότι οι παίκτες μου γελούσαν με κάποια σφυρίγματα. Αλλά ήταν ένα παιχνίδι, παιδιά, το οποίο το είδα και ήταν εκπληκτικό. Πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι, με διακυμάνσεις στο σκορ, ήταν πάρα πολύ καλό. Και φυσικά να πούμε ότι πλέον έχουμε τα ζευγάρια των ημιτελικών, τα οποία είναι ο Ολυμπιακός με την ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό. Τα πρώτα παιχνίδια θα γίνουν 28 Μαΐου, 8 και 4, Ολυμπιακός ΑΕΚ και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Τα δεύτερα παιχνίδια με αλλαγή έδρας θα γίνουν 30 Μαΐου, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός και ΑΕΚ Ολυμπιακός. Και αν χρειαστεί και τρίτο παιχνίδι, επιστρέφουμε στο ΣΕΦ και στο Ολυμπιακό στάδιο.
0: Μου επιτρέπεις να αφιερώσω τραγούδι στη Βιργινία Δημαρέση?
1: Ανετόταξες κι εσύ.
0: Της είχα υποσχεθεί ότι θα βάλω ένα, όχι το συγκεκριμένο, αλλά εκείνης της εποχής, και θα της το αφιερώσω.

Παραμένουμε στο μπάσκετ και πάμε στους προπονητές. Να πούμε ότι γίνεται χαμός. Έχουμε πολλές καραμπόλες σύμφωνα με δημοσιεύματα. Αυτό που απομένει να δούμε πού θα κάτσει μπίλια. Και τι εννοούμε που θα κάτσει μπίλια. Ακούγονται πολλά πράγματα για την Μπαρτσελόνα. Η Μπαρτσελόνα σίγουρα φεύγει ο Πασκουάλ και πάει στην Ντουμπάι, όπως όλα δείχνουν. Οι της Βαρκελόνης θέλουν και τον Σπανούλη και τον Ζελικό Μπράντοβιτς ως προπονητή, όποιος έρθει πρώτα. Η διαφορά ποια είναι, ότι ο Ζέλικο Μπράντοβιτς ακούγεται για τον Παναθηναϊκό αν φύγει ο Αταμάν στο τέλος της σεζόν, ενώ ο Βασίλης Πανούλης είναι διακαής πόθος του Άρη. Διότι τα πάει πάρα πολύ καλά, είναι πολύ καλός φίλος με τον Ζήση που είναι στον Άρη, και στον Άρη το θέλουν για να είναι προπονητής της νέας περίοδου υπό τον Σιάο. Θα δούμε πού θα κάτσει η μπίλια και τι εν τέλει θα γίνει.

Και περνάμε στο ποδόσφαιρο και ξεκινάμε με τον Ηρακλή, ο οποίος προχώρησε στην πρόληψη του Γιάννη Αμανατίδη, ο οποίος θα είναι ο νέος τεχνικός διευθυντής του Γυρεού. Ο Έλληνας άλλοτε προπονητής της Στουτγκάρδη, της Άντερλαχτ Φραγκφούρτη, της Κάιζερσλάουτερν, πλέον θα είναι ο νέος τεχνικός διευθυντής. Ήταν και σκάουτερ της ΕΠΟ για τους νέους. Είναι, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΠΑΕ Ηρακλής, ο νέος τεχνικός διευθυντής του Γυρεού.

0: Ολοκληρώσατε, κύριε Παπιδάκη.
1: Άλλη μία είδηση.
0: Άλλη μία, βεβαίως.
1: Αυτό είναι το αντίστοιχο, το τραβάλι που μια κόκκινη γραμμή.
0: Ναι, η Θοδωρίδου λέει τραβάω κόκκινη γραμμή. Η UB40 λένε κόκκινο κρασί.
1: Ναι. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε με Ζωζέ Μουρίνιο. Κοίτα πώς αλλάζει τώρα ένα οικονομικό μέγεθος σε μία μέρα.
0: Κέρδισε τον Τζόκερ.
1: Όχι. Είναι να πάει στη Ρεάλ Μαδρίτης. Ούτε. Είναι να πάει στη Ρεάλ Μαδρίτης. Ωραία. Από την ομάδα του για να φύγει.
0: Αυτός είναι προπονητής.
1: Υπάρχει μια ρήτρα η οποία είναι στα 7 εκατομμύρια. Για να το δώσει η Ρεάλ και να τον αφήσει η ομάδα του να πάει στη Ρεάλ. Τώρα το θέμα ποιο είναι, ότι η Ρεάλ Μαδρίτης έχει εκλογές για Προεδρείο. Mm-hmm. Με το που γίνουν εκλογές όμως, μέχρι να γίνουν εκλογές, δεν μπορεί να κάνει μεταγραφές. Λογικό. Με το που γίνουν εκλογές, την επόμενη μέρα είναι το όριο της ρήτρας. Αυξάνεται και πάει στα 15 εκατομμύρια.
0: Ωρε φίλε.
1: Δεν καταλαβαίνεις τώρα τι γίνεται.
0: Διπλασιάζεται μετά.
1: Κατάλαβες τώρα τι γίνεται. Να. Για μια μέρα είναι, μπορεί να πληρώσει η Ρεάλ 15 εκατομμύρια αντί για 7 για να τον κάνει δικό της.
0: Ανάγκη έχει.
1: Όχι.
0: Ναι. Θα μου πεις εντάξει. Άλλο 7, άλλο 14. Οκ, okay, το δέχομαι. Ολοκληρώσατε, κύριε Παπιδάκη. Γιατί εγώ νομίζω ότι σήμερα τώρα που μιλάμε πρέπει να έχω 20 ευρώ στο λογαριασμό μου. Οπότε δεν με. Πώς σου πω, θέλω να δείρω το Μουρίνιο, ρε παιδί μου. Κατάλαβε. Ένα το δείρω, γιατί να μην το δείρω.
1: Θα δεν τα πάρει ο Μουρίνιο, θα πάρει ο ομάδα του για να τον αφήσει ελεύθερο.
0: Δεν με νοιάζει.
1: Λοιπόν, εγώ συνειάζει, θα σα πω για φαγητό.
0: Να με πας γιατί πονάει το στομάχι μου, πεινάω.
1: Έτσι, πάμε στα κοτόπουλα Εμίλιος, στη Νέα Πολύ, Ανδρέα Παπανδρέου 74. Κοτόπουλα σούβλα, κοτόπουλα χάρα, τηγανιτέ πατάτε, αλιφούλε, ό,τι θέλετε. Πάτε, παίρνετε, τρώτε, τελειώνετε, μια χαρά, ξαναπάτε, ξανατρώτε. Αν δεν μπορείτε να πάτε, τηλεφωνείτε στο 2310-626-456 και σας φέρουν τα υπέροχα κοτόπουλα εκεί που είστε.
0: Ξέρεις τι μου άρεσε. Τι? Ξαναπάτε, ξανατρώτε.
1: Εννοείται.
0: Έχουμε κόλλημα με τον Εμίλιο. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Σας ευχαριστούμε και σήμερα. Πολλά γλυκά φιλιά σε όλους. Ο Άρης Παπιδάκης.
1: Η Εφ-Παφή το ακολουθεί Διογέννη Δασκάλου μέχρι τις 2, αμέσως μετά μαγκαζίνο. Εμείς τα λέμε και πάλι αύριο σε 11. Τα σέβη μου.
0: Αντεγιά.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,69 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια μόνο με 4,99. Γαλοπούλα καπνιστή σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 2,99. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,59. Skip σκόνη 50 μεζούρες ή υγρό 52 μεζούρες μόνο με 8,65. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Θεία, ήρθα.
1: Ένας θείος.
3: Α, ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
4: Έβαλα πρωτέργεια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
4: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
4: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
6: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος. Και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
7: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
8: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι. Ανακάλυψέ το στη Hyundai Velmar. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
9: Για τις πιο νόστιμες επιλογές στις καλύτερες τιμές, έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόια ελιά ή σπάλα 12,95 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης 10,95 το κιλό. Φέτα τρικάλων δοχείο 8,95 το κιλό. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 6,29. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο κρητικός.sm.gr.

0: κόσμος στον Status FM.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στη Μία, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Σε εξέλιξη βρίσκεται στη Βόρεια Ελλάδα μεγάλη επιχείρηση από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η επιχείρηση έρχεται σε συνέχεια της αντίστοιχης θεσινής που έγινε στην Κρήτη για τον ίδιο λόγο. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες έχουν συλληφθεί 16 άτομα. Δεύτερο εμφανίζεται στη νέα δημοσκόπηση της Interview για το Politic το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, αν και επίσημα παρουσιάζεται απόψε στο Θησίο στις 8. Αναλυτικά, στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 26,1%, το κόμμα Τσίπρα 12,8%, το ΠΑΣΟΚ 12,3%, τέταρτη ελπίδα για τη δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με 7,5%, στο 5,8% η Ελληνική Λύση, 5% το Κομμουνιστικό Κόμμα, Φωνή Λογικής 3,9%, Πλεύση Ελευθερίας 3,2, Μέρα 25 2,8, Δημοκράτες 2,5, στο 0,6 η Νίκη, στο 0,5 ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά. Οι πολίτες αντιλαμβάνονται τη σημασία της σταθερότητας και σιγουριάς εν μέσω αβεβαιότητας, δήλωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ως αποτίμηση του μηνύματος των εκλογών στην Κύπρο κατά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου. Εξαγγέλλονται νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που φορούν άλλο προσωπείο, ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία του, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στους υπουργούς και συνέχισε. Θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις χάνουν τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους μια πολιτική Βαβέλ με κοινό τόπο την καταγγελία της κυβέρνησης. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε το παράδειγμα του ΠΑΣΟΚ που δεν υπερψήφισε την παραμονή του Γιάννη Στουρνάρα στην κεφαλή της Τράπεζας της Ελλάδος. Στο νοσοκομείο κατέληξαν δύο έφηβοι 17 και 18 ετών στην Καλλιθέα Αττικής έπειτα από επίθεση που δέχτηκαν από συμμορία 10 εφήβων, ενώ αστυνομικοί συνέλαβαν 7 άτομα, 6 17χρονων και έναν 18χρονο. Στον Άριο Πάγο έφτασε σήμερα το πρωί Μαρία Καριστιανού προκειμένου να προχωρήσει στην κατάθεση των απαραίτητων υπογραφών και της ιδρυτικής διακήρυξης για το κόμμα της Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Εξερχόμενη κάλεσε όλους όσοι αισθάνονται την ανάγκη για αλλαγή και την άβρα της Ελπίδας να σταθούν δίπλα στο κόμμα. Παράλληλα υποστήριξε ότι δεν έχουμε καμία σχέση με κόμματα διαμαρτυρίας που συγκεντρώνουν την οργή του κόσμου και εκτίμησε ότι η ελληνική κοινωνία είναι έτοιμη για την νέα αρχή. Θύμα τεχνητής νοημοσύνης και της κακοήθειας ενός συμμαθητή της έπεσε μια 15χρονη στο Κιλκής, η οποία είδε γυμνή φωτογραφία της να διακινείται στα κοινωνικά δίκτυα. Η ανήλικη κατήγγειλε ότι συνομήλικός της πήρε φωτογραφία της και μέσω εφαρμογής τεχνητής νοημοσύνης την έκδισε, δημιούργησε δηλαδή μια ψεύτικη εικόνα και τη μοιράστηκε με άλλους συνομηλίκους του. Για την υπόθεση έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος δύο 15χρονων, ο ένας είναι αυτός που επεξεργάστηκε την εικόνα, ενώ ο δεύτερος κατηγορείται ότι είχε στην κατοχή του το συγκεκριμένο υλικό. Στη διεθνή επικαιρότητα, θανατηφόρο τροχιοδρομικό δυστύχημα σημειώθηκε σήμερα το πρωί στο Βέλγιο. Αρκετοί άνθρωποι φέρεται να έχουν χάσει τη ζωή τους. 7 παιδιά και ένας συνοδός, ο οδηγός του λεωφορείου, βρισκόταν σε ισόπεδη διάβαση στην πόλη όταν συνέβη το δυστύχημα, σύμφωνα με τη φλαμανδική δημόσια τηλεόραση.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Νεφώσεις και τοπικές βροχές αναμένονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Ανεμιπνέουν μεταβλητή έως 3 μποφόρων, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 25 βαθμούς, στο Κιλκής τους 28, στην Κατερίνη τους 29, στη Βέρε και τις Σέρες τους 30 και στα Γιαννιτσά τους 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 27.
4: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
3: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
4: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
3: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στη μία επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα από το μαγκαζίνο των παραπολιτικών.
0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Άμα αγαπάς.
2: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
3: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
5: Καλημέρα.
6: Καλησπέρα, παιδιά!
7: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύπολος.
6: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
7: Ακριβώς όπως εσύ.
8: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά,
6: ναι,
8: ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
9: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό.
10: Εγώ, χρώμα δεν αλλάζουνε τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
11: Γαμάς!
12: Ξανά και πέ, όπε και πέ.

0: και now.
1: Και μπαίνουμε χωμένοι, παιδιά, στην Αριζόνα. Με ψηλή ταλίκα, την Dolly Parton με τη φυζά στο τσάμι και κοτόπουλα να τρέχουν αριστερά και δεξιά, να πατάμε την κόρτα. Και φυσικά οι τελειωμένοι δεν έχουν τα σκάνδαλα. Τι να σε κάνω, μάνα μου, ξανά και μπέ, όπι και μπέ, και πιάσαν αυτούς, βρήκαν τους άλλους. Συνεχίζει τη φαγωμάρα. Κάποιοι τρώνε από εδώ, κάτι τρώνε από εκεί.

ήρθα εγώ για να συνεχίσω να μιλάω με γουστή. Άμα ήταν για σιωπή εδώ, θα ήμουν, σε κανένα δικαστήριο και θα έκανα χρήση του δικαιώματος της σιωπής. Ένα-δύο. Όλοι πια στο ενίτριο. Βέβαια, εγώ περιμένω ένα πράγμα σήμερα. Όπως βέβαια και όλοι φαντάζομαι, του Μπαρτσελονάτου το κόμμα. 8 η ώρα, παιδιά, θα βαρέσουν οι καμπάνες, αρχίζει η επανάσταση. Κάτι δημοσκοπήσεις, όχι πειραγμένες στη Νέα Δημοκρατία, πειραγμένες από αυτόν. Αυτή τη φορά τον φέρνουν δεύτερο. Α, και δεύτερος καλά είναι, αδερφέ. Τώρα ξεκίνησες, δηλαδή πώς κάνεις, έτσι. Στις επόμενες θα είσαι υπερπρόεδρος. Τζιν!

0: Άφτερος λοιπόν έρχεται ο Ζούφιος, γλέντια λέμε. Και είδα και το χιλιοστό. Τσακαλό το τσακαλό. Πολύ ωραίο, μ' άρεσε και αυτό το επεισόδιο. Είναι τόσο πραγματικό που νομίζω ότι δεν έγινε ποτέ. Γι' αυτό λοιπόν και πολλοί πιστεύουν ότι μπορούν να το ξανακάνουν για να το ζήσουν για μια δεύτερη φορά. Στις 8 λοιπόν, μετά μεσημβρίας, ο Μπαρτζελόνιος, δηλαδή Πανιόνιος με Μπαρτζελόνα, ή η Τραβέστο, η Παλώμα. Πάντα πολιτικά μιλώντας. Και μ' αρέσει ο Λεοντής που λέει, άκου να μου πεις, ακούω εγώ ρε. Δεν βλέπεις που έχω τα ακουστικά. Όχι, όχι, τέλεια, τέλεια, τέλεια. Κρέμ ντε κρέμ, να τα λέμε όλα. Ποιος έρχεται και πειράζει τον ήχο εδώ μέσα, δεν θα τον βρω. Καλημέρα τρέλα, πηγενέλα, σαλμονέλα και νέο κόμμα τσιντερέλα. Τσιντερέλα του Αλέξη του Τσίπρα. Και πάει και το παιδί που κατουράει. Στις Βρυξέλλες μόνο φτουράει. Αυτό τώρα το άγαλμα, τι τους πήρασε δηλαδή και το κάνανε πατσά και το ρίξαν μέσα. Με λες.
1: Γιατί για τα άλλα τι τους πειράζει.
0: Ε?
1: Για τα άλλα τι τους πειράζει.
0: Ρε εσύ, δηλαδή, έβρε, έχει τα ασδέψη, βρε, καθίστε στα βγάζει.
1: Τι έχουμε κάνει.
0: Ασδέψη. Δηλαδή έχουν βγει εκτός ορίων, πώς θα το πω δηλαδή καλύτερα. Και σήμερα περί τώρα σου πω τι έγινε στη συνέντευξη τύπου που είχαμε με τον Δήμαρχο και ο Βασίλης Σοχάκης και οι δημοσιογράφοι όλοι μέσα στο θέατρο κήπου, έκανα την πρώτη ανακοίνωση του νέου μου πολιτικού φορέα. Τους μίλησα για τον Λιούλιο Μιλιούλιο.
1: Γι' αυτό τρέχανε από εδώ και από εκεί.
0: Θα το δεις στις ειδήσεις, δεν μπορεί. Τις ειδήσεις τις δικές μου, τις τοπικές δηλαδή, αυτές που έχουν αξία. Γιατί σιγά, τι σημασία έχει άμα το πούν τα αθηναϊκά κανάλια. Έτσι κι αλλιώς, ποιος θα με ψηφίσει από Αθήνα, δεν θέλει μεταφραστή. Μην ξεχνάτε να βγάλετε εισιτήρια, προλαβαίνετε, δεν προλαβαίνετε τα φτηνά παιδιά. More.com για την Παρασκευάρα που οργανώνουμε παρτάρα λέμε. Παρασκευή 9 με 9.30 κάπου εκεί, τσακ, βαράντα όργανα και μόνοι εν μόνοι κονιέται το σκουλίκι Fly που έχει γίνει Butterfly. Εννοείται στο θέατρο κήπου. Εμείς συνεχίζουμε κανονικά με τον Άδωνη για Αλέξη, ο οποίος τώρα τελευταία τον βλέπω λίγο πιο μαζόχτρας είναι. Γιατί δεν μπορεί, αυτά τα αποτελέσματα τα παίρνουν και αυτοί. Το βλέπουν να έρχεται. Σε λέει, από αλλού το περιμέναμε, από αλλού θα μας έρθει. Η ζωή δεν ήταν που ήταν δεύτερη ένα φεγγάρι.
1: Ένα φεγγάρι.
0: Τώρα δύο φεγγάρια, ο Αλέξης.
2: Ο κύριος Τσίπρας, για να είμαστε δίκαιοι, δεν έφυγε ποτέ. Mm-hmm. Η αποχώρησή του ήταν, όπως απεδείχθη, παντελώς fake news. Παρετήθηκε μετά τη συντριβή του τον Μητσοτάκη κυρίως για να αποφύγει να έρθει στη Βουλή και να μιλάει στα κανάλια και συνεντεύξεις και να αντιμετωπίσει τον Πρωθυπουργό που του είχε ρίξει τότε 23 μονάδες στο κεφάλι.
1: Ναι, ναι.
2: Άρα αντί να αντιμετωπίσει με θάρρος την ίδια του, έφυγε. Όπως απεδείχθη, δεν έφυγε, διότι αμέσως μετά είναι πλάκη διαδικασία διαδοχής στο ΣΥΡΙΖΑ, όπου κατέβασε ο ίδιος τον κύριο Κασελάκη για να εμποδίσει την εκλογή Αχτσιόγλου. Μετά στήριξε τον Κασελάκη εναντίον της ομάδας Χαρίτση Αχτσιόγλου, όπου έκανα από τη Νέα Αριστερά. Mm-hmm. Μετά εκπαραθύρωσε τον Κασελάκη μέσα από τον Μπουζουτζίδικο για να ξαναπάρει το κόμμα πίσω.
3: Περίβει κατσάλι, Βερντίνο Τζιάννη, κορτόν του λέτε, γκράντε, πόσο δόλου τα ρακάλτερε, σύντρα βίβερε, πρώτη κάντε κάντε μπαμπακούλα, e questo c'è κάντε, Vivo, lo porto con c'è le raccalde di centrefore, calzatore per tutti, torti e caldar vivere. Ma cazzaldor, e tutto il console gli spettatori, piccolo che per Marto, faccia della vivere. E dopo non salta da cartoni in tour d'Italia, per ronde carte, 1, 2, 3, 4, per saldere, feldere, gildere, cazzaldor, Roman Contori, capito?
4: Θα παρακαλούσαμε όμως τώρα τον διερμηνέα να μας μεταφράσει τι ακριβώς είπε.
5: Το ένα τον είπε, νέπε άξον, ασατάντο είπε ατός τι δεν και γρήξα. Παλαλίτσα όλαν, ναι γρήξες, γιατί μένει παλά άλλο πράμανεν. Την πάλαν θα πέρε ο τερματοφύλακαν, θα δία την σοπάκ, ο πάκπα θα δία την σοχαφ. Ο χαφ θα πες το έναν δύο, ας πες και τρία τέσσερα, τι δεν κίνδον. Θα πέρε την μπάλα, θα δία τόσο σέντεφορ, θα τρέσει, άντο θα τρέει, θα γουταρεύουν τα να πάνε τι άλλο. Ατός θα φτάει έναν τσαλίμπο που κλάτς, αέτς, θα πέρε την μπάλα, θα κρούσει ένα μπάλα, σαν ομπάλα, θα δει τη λάχταν και θα σύρει την μπάλα να πες συντρίπανε γρήξες, αν και μπαίνει παλά στην τρύπα να πεις τι δεν γίνεται. Χάσω να τον. Εγώ το λέω, εγώ το λέω.
0: Κοινώς δεν έχει καμιά σημασία αν καταλαβαίνεις αυτό που διεκδικούν όλοι αυτοί που θέλουν να ρίξουν τον Κυριάκο για το τι θα κάνουν αν πέσουν Κυριάκους. Το θέμα είναι να πέσουν Κυριάκους. Και σε λέω, τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά.

0: Πιο απλά δεν γίνονται, παιδιά. Συγκεκριμένα στην πρόθεση ψήφου. Νέα Δημοκρατία 26,1%. Κόμμα Τσίπρα 12,8%. Πασόκ 12,3%. Ελπίδα για τη Δημοκρατία 7,5%. Και φυσικά Ελληνική Λύση 5,8%. Κούκουε 5,0%. Σταθερό. Φωνή Λογικής 3,9%. Πλεύση Ελευθερίας 3,2%. Μέρα 25 2,8%. Ρε Σιβαρούχα, τι πράγμα που εμείς σε είχαμε και που σε είχαμε, ρε. Και οι Δημοκράτες 2,5%. Νίκη 0,6%. Ρε εσύ, πού είναι που ήταν ένα θαύμα? Ήταν ένα θαύμα ή δεν ήταν ένα θαύμα? Ήταν ένα θαύμα, αλλά πάει και αυτό. ΣΥΡΙΖΑ 0,5%, κύριε παπά μου, που απειλεί στον κόσμο ότι θα του κόψεις και τα χέρια. ΣΥΡΙΖΑ, αν τολμήσει κανένας να κάνει τι, πολύ, δεν κατάλαβα, απειλείται και όλα. Άλλο κόμμα 3,8%, αυτό είναι, ανεβαίνει το άλλο κόμμα. Και αν αποφάσιστη 12,7%, που σημαίνει αν ενωθεί το άλλο κόμμα 3,8% με τους αναποφάσεις που είναι 12,7%, μήπως είναι αυτό το φαντασιακό κόμμα του Τσίπρα που θα πιάσει πάνω από 15%. Αχ, πόσο μ' αρέσω και πόσο μ' αγαπώ, πόσο, δηλαδή τρελαίνομαι με όλα αυτά που γίνονται. Και φυσικά έχω τον Άδωνη, ο οποίος δεν θα το φανταζόσασταν ποτέ, αλλά έχει φτάσει στο σημείο να λέει ότι θα επέλεγε Αλέξη, λες να άρχισε γλυκά-γλυκά την Κολοτούμπα.
1: Το γεγονός ότι όντας 2 χρόνια αρχηγός αξιωματικής αντιπολιτεύσεως, δεν μπορούσε τελικά να ανέβει το Πασόκ ούτε μια μονάδα.
2: Ναι, ναι.
1: Άφησε ένα πολύ μεγάλο κενό, το οποίο έχει τώρα καλύψει ο κύριος Τσίπρας. Αν είχε φτάσει το 20 το Πασόκ και στο 21, δεν θα κατέβαινε ο Τσίπρας.
2: Ναι.
1: Ο Τσίπρας κατεβαίνει γιατί το Πασόκ δεν ξεκόλλησε. Άρα σου λέει ο Τσίπρας, αφού το Πασόκ δεν ξεκόλλησε, ας πάω πάλι εγώ να γίνω αξιωματική αντιπολίτευση. Αυτό φαντάζομαι το σχέδιο στο μυαλό του. Και πιθανόν και να του βγει κιόλας. Δεν λέω ότι είναι μηδέν. Mm-hmm.
2: Άρα λέτε ότι βρίσκει αυτό το κενό, δηλαδή είναι αυτό που είχε πει ο Κώστας Ζαχαριάδης πριν από 10 μέρες, ότι εμείς ερχόμαστε επειδή δεν μπορεί ο Νίκος Ανδρουλάκης, δηλαδή. Γιατί λένε κάποιοι ότι και ο Μητσοτάκης και
1: Νέα Δημοκρατία. Μην χάνουμε χρόνο. Εάν ο Ανδρουλάκης αναπτύξει δυναμική πρώτου κόμματος, δεν θα κατέβαινε ο Τσίπρας.
2: Μάλιστα. Να ρωτήσω
1: όπως
2: κάτι άλλο.
1: Για
2: να
1: πάμε. Δεν ξέρω πολιτική.
2: Για να πάμε παρακάτω. Λένε πολύ όμως ότι και εσείς, όχι εσείς προσωπικά, ο Άδωνης Γεωργιάδης, η κυβέρνηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλει για αντίπαλο ως τον άλλο πόλο τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Πρώτα απ' όλα, εμείς δεν επιλέγουμε τους αντιπάλους μας. Mm. Ούτε εγώ μιλάω με τον κύριο Τσίπρα.
0: Πολύ ώρα.
1: Σας είπα, η εκτίμησή μου ως πολιτικών του γιατί κατεβαίνει ο Τσίπρας είναι γιατί βλέπει τον Ανδρουλάκη πολύ αδύναμο. Αν με ρωτάτε ποιον θα προτιμούσα από τις δύο για βασικό σου αντίπαλο,
2: ναι,
1: τον Τσίπρα ή τον Ανδρουλάκη, αν αυτή είναι η ερώτησή σου, όχι ότι, ναι, εγώ μπορώ να το πειράσω με κάποιο τρόπο,
2: ναι,
1: αλλά μιλώντας μεταξύ μας στο δικό μας στρατηγικό σχεδιασμό, τι θα έλεγε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Προφανώς προτιμώ αντίπαλο τον Ανδρουλάκη πάνω τον Τσίπρα. Ο λόγος είναι πάρα πολύ απλός. Ο Τσίπρας είναι ένα πρόσωπο που έχει πολλά ταλέντα,
2: ναι,
1: έχει υπάρξει πρωθυπουργός και έχει εν πάση περιπτώσει μία λάμψη. Ο κύριος Ανδρουλάκης είναι μονίμως τιμωμένος και είναι πάντα σκοτεινός.
2: Mm-hmm.
1: Άρα καλύτερα σε έναν αντίπαλο που δεν τραβάει, πάνω έναν αντίπαλο που έστω και στο παρελθόν κάποτε είχε τραβήξει. Άρα αυτό που λέει το Πασόκ, εμείς επιλέγουμε τον Τσίπρα, είναι τελείως λάθος.
3: Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε!
4: Γύρνα και βάλτε με τα αριστερό, με τα αριστερό, με τα αριστερό! Μπήκε, μπήκε. Ό,τι μπαίνει είναι καλό. Κάτσε, κάτσε, θα με χτυπήσει. Φανάκο, φανάκο. Εγώ δεν είμαι πιτσιρικάς. Για καρπό. Καλύτερα, περιμένω πολλά από σένα. Μπράβο, ραπ. Σύρισε. Όλα εδώ έχουν ξεκινήσει. Όλα εδώ. Ο Λάρι Μπέρτε από την Ίσυρο ήρθε εδώ και έμαθε να κάνει figure eight.
5: Καλός.
4: Καλός. Καλός. Είναι καλός. Δεν ξέρω, 5-6 είναι, πώς είναι.
5: Είδατε το κουμπό.
4: Ναι.
5: 3.
4: 5. Κάνει σουτάκια. Καλός. Καλός.
0: Εδώ που τα λέμε καλός, καλός και ο Αλέξης καλός και ο Χαρίτσης καλός. Βέβαια, πολύ ωραίος, πολύ ωραίος, καλός. Τώρα ότι θα φτάναμε στο σημείο ο Άδωνης να λέει ότι είναι καλός ο Αλέξης και ο Τσακαλώτης δεν λέει ότι δεν είναι καλός. Και αυτό καλός. Καλός.
5: Ο Αλέξης Τσίπρας θεωρεί ότι η ιστορία της αριστεράς τελείωσε για αυτόν. Και προφανώς για να τελείωσε για αυτόν θεωρεί ότι έχει τελειώσει γενικώς. Εμείς δεν το θεωρούμε ότι έχει τελειώσει η ιστορία της
6: δηλαδή
5: αριστεράς.
6: Δηλαδή δεν είναι αριστερός πια ο Τσίπρας.
5: Εξαρτάται ποια μέρα τον ρωτήσετε και σε ποια εκδήλωση πάτε. Δηλαδή έχω ακούσει εκδηλώσεις που ακούγεται τελείως αριστερός και άλλες όχι. Αυτή τη στιγμή νομίζω έχει πάρει το μήνυμα ότι προς το κέντρο δεν θα μπορέσει να πάρει πάρα πολλούς ψήφους. Αυτό έχω καταλάβει εγώ και το πάει προς το αριστερά. Αλλά σας λέω, είναι δυνατόν μετά από μια γενοκτονία να μην παίρνει θέση αν πρέπει να έχουμε στρατηγική σχέση, προνομιακή σχέση με το Ισραήλ. Είναι δυνατόν, στην κλιματική κρίση είναι δυνατόν να μην παίρνεις θέση για τις εξορίξεις. Αυτά δεν είναι δευτερεύοντα, τριτεύοντα πράγματα. Άρα σας λέω ότι εγώ θεωρώ ότι η αριστερά παραμένει, γιατί αυτή ήταν η βασική σας ερώτηση, παραμένω ως αριστερός, όχι γιατί είναι ταυτωτικό το ζήτημα, επειδή θεωρώ ότι η αριστερά έχει πολλά να προσφέρει σε αυτή την κοινωνία.

0: παιδιών.
1: Τώρα βέβαια, αν είναι να κάνεις μια εγχείρηση, δηλαδή να αφαιρέσεις από το σώμα αυτή την υποκρισία και να την αντικαθιστήσεις με κάτι άλλο που είναι ακριβώς το ίδιο, δηλαδή με το λιούλιο μιλιούλιο, όλοι δουλευόμαστε. Γιατί όλοι διάφορα πράγματα, λίγο αριστερά, λίγο δεξιά, τι να κάνουμε. Ποτέ, δεν θα πίστευα ποτέ, αν είναι ποτέ δυνατόν, ότι θα θεωρώ τον Τζακαλώτο σαν τον πιο σοβαρό άνθρωπο που απέμεινε από εκείνο το Waterloo που είχε συμβεί. Δεν σου φάνηκε πιο σοβαρός από όλους από τις τελευταίες τοποθετήσεις?
2: Ναι.
1: Δηλαδή φαντάσου, φτάσαμε στο σημείο να λέμε ότι ο άνθρωπος που μπέρδευε την κάμπια με τη σάβρα και έλεγε τα ακατανόμαστα θα έχει την

0: χωρίς πτερά.
1: Χωρίς νεφρά.
2: Στα δικά μας τα μαθηματικά, το 1 μείον 1 κάνει 2.
3: Γιατί αν βάλουμε τα απλά μαθηματικά και αν τα 40% είναι αυτό το οποίο ψήφισε τον κύριο Μητσοτάκη,
1: έλα,
3: τότε το 60% δεν τον ψήφισε. Να τα λέμε και αυτά.
2: Στα δικά μας τα μαθηματικά, το 1 μείον 1 κάνει 2.
4: Αφεντικό, θέλω να με δανείσεις 2 χιλιάρικα και στο τέλος του μηνός θα μου τα κρατήσεις από το μισθό μου. 2 χιλιάρικα, μάλιστα 2 χιλιάρικα. 2 χιλιάρικα δεν έχω τώρα πάνω. Αλλά θέλεις να σε δανείσω 1 χιλιάρι. Πού το φέρτο? Πάρε το. Ευχαριστώ πολύ. Είμαστε πάτσι. Έλα εδώ. Τι πάτσι? Να δεν σου χρωστάω τίποτα. Τι λες μωρέ, τρελώσει. Τώρα δεν σε δάνεις 1 χιλιάρικο. Αφεντικό, τι σου ζήτησα? 2 χιλιάδες. Συ τι μου δώσες? 1 χιλιάρι. Τι μου χρωστάς ακόμα? 1 χιλιάρι. Εγώ τι σου χρωστάω? 1 χιλιάρι. Ένα μου χρωστάς, ένα σου χρωστάω. Πάτσι. Έτσι είναι. Αν πώς αλλιώς είναι, ρώτα και το λογιστή σου.
2: Στα δικά μας τα μαθηματικά,
4: μου ζήτησε 2 χιλιάρικα. Του δώσα 1. Μου χρωστάει 1. Του χρωστάω 1. Έχει δίκιο. Έτσι.
1: Είναι απλά μαθηματικά. 1, 2.

0: είναι απλά μαθηματικά.
1: Δεν είναι ισχύ.
0: Έτσι λένε όλοι.
1: Η μείωση 1, 2, 3, 4, 5.
2: Στα μαθηματικά της Νέας Δημοκρατίας το 1 μείον 1 κάνει 0. Στα δικά μας τα μαθηματικά το 1 μείον 1, και μιλάω και σαν Ευκλήδης τώρα, όχι μόνο σαν εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς, 1 μείον 1 κάνει 2.
3: Καταπληκτικό.
4: Τώρα με την βγάζει άκρη, μπορείτε να περιμένετε την κυρία Χριστιανού που έχει μία δυνατή στα μαθηματικά, την κυρία Δελιβάνη, η οποία ξεπεράσει τον αδερφό του Άδωνη στο 5 μείον 2 μείον 4 συν 1 και τέτοιο. Δηλαδή καλά, αυτή είναι ύπτατε. Ένας νέος παπαλιγούρας γεννιέται. Πού τον θυμίζει κάτι πράγμα, τον παπαλιγούρα. Θυμάσαι κάτι αυτάρες που είχε ο παπαλιγούρας, όποτε έβγαινε, κρυβόταν ο ήλιος. Καλά, τι έχει δει αυτή η χώρα, πλάκα μου, αλλά ο Τσαλακώτος είναι, πώς το λένε, δηλαδή, αγαπημένο τέρμιναλ.
2: Εγώ πάντα ήμουνα υπέρ των συμμαχιών. Αλλά πρέπει να είσαι κάτι, να λες κάτι, να ξέρεις τι θέλεις να κάνεις και μετά θα κάνεις το συμβασμό. Και με τους πράσινους, εγώ πάντα ήμουν με αυτό που λέγεται, αν δεν ξέρετε την έκφραση, κόκκινο-κόκκινο-πράσινο. Δηλαδή η σοσιαλδημοκρατία, η αριστερά και η πράσινη.
5: Άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε, καραβάκια στο ταξίδι δεν με παίρνετε καλέ.
2: Κόκκινο-κόκκινο-πράσινο.
4: Αλλά τώρα είναι το Βυσνίε. Βυσνίε, τι Ελλάδα, σούσε τα λουγάκια.
2: Αλλά πρέπει να είσαι το κόκκινο που μετά συζητάς. Αν είσαι μόνο ένα σκυλός, αν είσαι μόνο ένα κόμμα που προσπαθεί να είναι αρεστό χωρίς να καταλάβει ποιες είναι οι μεγάλες τομές, μπορεί μετά με συζητήσεις με το ΠΑΣΟΚ, με το ίδιο το ΣΥΡΙΖΑ να βρούμε κάποιους συμβασμούς. Αλλά πρέπει να αρχίσεις από ένα στιβαρό κόμμα που ξέρει τι θέλει.
6: Πάντως με το ΠΑΣΟΚ καταλαβαίνω ότι μπορείτε να βρείτε ένα πεδίο συνεργασίας.
2: Σας λέω, εγώ υποστηρίζω εδώ και χρόνια το κόκκινο, κόκκινο πράσινο.
5: Τα μπλε και με τρελέ και με πεθέ με τα ναζάκια σου καλέ.
2: Το κόκκινο, κόκκινο πράσινο.
5: Φοράς τα κο, φοράς τα κι, φοράς τα πράσινα, τα μπλε.
2: Εγώ πάντα ήμουνα υπέρ των συμμαχιών.
4: Λοιπόν, λίγο θα περιμένεις, Τσαλακώτε, θα περιμένεις λίγο μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ, όπου βγαίνει εκείνος ο Σαρδόνιος, ο δαιμόνιος ο Μπαρτσελόνιος, δηλαδή Πανιόνιος με Μπαρτσελόνα, που είναι ανάμειχτο, έτσι, γιατί το κόκκινο μπλάβιασε, έγινε βυσνή. Το μπλε μπλε, το κρατάμε, μπλε μέχρι και ο Τούρκος λέει, το γαλάτσιο Αιγαίο. Είναι μια γενικότητα, είναι λόγω τοποθεσίας. Δεν είναι το χρώμα του Van Gogh το αγαπημένο. Είναι δηλαδή, εδώ είμαστε, γενικώς βάλει μπλε. Πιάσει λίγο και από Νέα Δημοκρατία, το άλλο μπασταρδεύει λίγο. Γιατί έχει σαν να βάλεις Χρυσή Αυγή μέσα στη Νέα Δημοκρατία και ήρθε και μπλάβιασε το αίμα, κατάλαβες.

φρίκης και του τρόμου. Κι ήρθε ο καιρός νινών που λες, που απ' τις οδύνες τις πονές.

0: Ώρα Ελλάδος, 1:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Η Άνοιξη χτυπάει την πόρτα. Ήρθε η ώρα για ανανέωση. Open Days στα Έπιπλα Μαρμαρίδης. 4.500 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα έπιπλα στις καλύτερες τιμές. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Φέρνουν την Άνοιξη σπίτι.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Πολυτέλεια που συναρπάζει. Τεχνολογία που εντυπωσιάζει. Design που μαγνητίζει. Καλώς ορίσατε στο Zikr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zikr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zikr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πειραιά. Zikr. Seek more.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Αρετή Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Δοϊράνι ημί σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
6: Προσοχή, προσοχή! Επικίνδυνα φαινόμενα!
0: Στο θέατρο Κήπου, ζωντανό και σπαρταράει.
7: 5 Ιουνίου ραντεβού, ο Σκόλιγκς που πετάει.
0: Διογένης δασκάλου, μόνη εν μόνη κονιέντε. Ιουνίου 5.
7: Έναρξη καλοκαιριού και οι κονιέντε κάνουν ντου.
0: Γιατί ο Σκόλιγκς έβγαλε φτερά και φλάι σαν butterfly.
7: Αυτό το καλοκαίρι θα σας μείνει αψέκαστο.
0: Προπόληση more.com.
7: Και στο ταμείο. Πουφ! Το ακίνητο σκουλίκι εφορμά.
0: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
7: Μπορεί αυτός ο κόσμος να είναι η κόλαση κάποιου άλλου πλανήτη. Φυσικά στον Status. Τάκης.
8: Καμά.
7: Τάκης. Τάκης.
8: Καμά.
7: Τάκης. Τάκης.
0: Η κίνηση στους δρόμους είναι προσφορά της εταιρείας Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος.
9: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
10: Και βγαίνουμε στους δρόμους να δούμε τι γίνεται τούτη την ώρα. Δεν έχουμε πουθενά πρόβλημα, τουλάχιστον για τους κεντρικούς δρόμους της πόλης και για τον περιφερειακό. Μία μικρή καθυστέρηση έχετε στο ρεύμα προς τα ανατολικά στην ανηφόρα της Νάπολης, αλλά χωρίς να σταματάτε πουθενά. Ο υπόλοιπος περιφερειακός είναι πεντακάθαρος. Κανένα πρόβλημα στην Εγνατία και στα δύο ρεύματα. Κανένα πρόβλημα στην Τσιμισκή, στη Λεωφόρο Νίκης, στη Μίκη Θεοδωράκη, Πολυτεχνείου, Μητροπόλεως, Μοναστηρίου, Σταθμού, Κουντουριώτη, αλλά και στην Παθέ, στα δύο σημεία που γίνονται τα έργα προς την είσοδο της πόλης, πριν τα Μάλγαρα και μετά τη Χαλάστρα, έχει απλά καθυστέρηση. Δεν έχουμε πουθενά σταματήματα.
7: Και φυσικά κάνουμε μια στάση εδώ, Ασφάλειας Μαργαριτόπουλος με 4 ασφαλιστικά γραφεία σε Βέρεια, Νάους, Αλεξάνδρεια και Θεσσαλονίκη. Βρίσκεται δίπλα σας, εγγυημένα με τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς και το κυριότερο με αξιοπιστία. Στη Θεσσαλονίκη τώρα νέα γραφεία Ασφάλειας Μαργαριτόπουλος στην οδό Μικράς Ασίας 40 στην Τούμπα, 200 μέτρα από το γήπεδο του ΠΑΟΚ, σε ένα νέο ανακοινισμένο επαγγελματικό χώρο όπου μπορείτε να βρείτε όλη την γκάμα ασφαλιστικών προϊόντων, ασφάλειας οχημάτων, περιουσίας, υγείας κτλ. Με εξειδικευμένο και πιστοποιημένο από την Τράπεζα της Ελλάδος προσωπικό. Ενδεικτικά αναφέρουμε ασφάλεια υγείας παιδιού από 170 ευρώ το χρόνο, πρόγραμμα Kinder Care της Interlife, νοσοκομιακό πρόγραμμα με συμβεβλημένα τα κορυφαία νοσηλευτικά ιδρύματα. Γιατί? Γιατί το παιδί μας αξίζει το καλύτερο. Στο τηλέφωνο 2130-278-279. Έχω εφημερίδα σήμερα full.
8: Μάλιστα.
7: Ναι, κατάλαβα, κατασυγκινήθηκες. Τι να σου πω, σε άγγιξα στην ευαίσθητη χορδή σου. Ο χάρτης του οργανωμένου...
8: Ο χάρος
7: νομίζω. Δεν πέφτεις μακριά. Κάτσε έτσι που το είπαμε την προφορά. Ο χάρος του οργανωμένου εγκλήματος στην Ελλάδα. Ορίστε, για χάρο είναι πάλι. Στα νέα έχει άγνωστες οι λέξεις έλεγχος και διαφάνεια. Στο ελληνικό δημόσιο ειδησία έγινε, κάνανε τεστ σε 16 από τις πόσες υπηρεσίες, όλες τέλειες τις βρήκαν ότι λειτουργούν τζάμι. Με την αξιολόγηση αυτά, έτσι. Ξέρεις, είναι αυτό που ένας ρωτάει τον άλλον. Λέει, πώς πάει, βα, υπέροχα. Εσείς κι εμείς καλά, καλά. Ελάτε και τον χρόνο καμιά βόλτα. Ο από πάνω, τέλειος. Ο από κάτω, βρε, δεν έχει τέτοιο πράγμα να πει. Σε λέω, τεφαρίκι τα παιδιά, όλα, ένα και ένα. Ίσως τώρα γιατί τελευταία οι Έλληνες έχουν μακρυνθεί από τη διαδικασία του δημοσίου. Δεν πας τώρα στους κησέδες και στους μπάγκους.
8: Ναι.
7: Όλοι νομίζουν ότι είναι όλα μια χαρά. Αλλά άμα νομίζεις, τι θες παραπάνω. Το θέμα είναι να νομίζεις ότι... Πώς νομίζουν όλοι ότι ο Ζόφιος θα σώσει τη χώρα από τον ποιον τώρα... Από τον Κυριάκο.
8: Άκου τι λέει ο Αστέριος τώρα όμως.
7: Για πες.
8: Πότε θα καταλάβετε ότι με τα κακεντρεχή σχόλιά σας εναντίον του Τσίπρα καλό του κάνετε.
7: Εμείς,
8: ναι.
7: Μακάρι. Μακάρι, εγώ είμαι μαζί του. Εγώ εμείς που το κάνω επίτηδες. Είμαι...
8: Για να τροπώσει.
7: Για να το. Κάτσε ρε, εσύ, ως πότε θα με ταΐζω Μητσοτάκης? Δεν πρέπει να κοιτάξω κι εγώ το μέλλον μου να πούμε. Δηλαδή, τι μόνο Άδωνης.
8: Ο Πορφύρης σου στέλνει.
7: Μας, ρε, αστέρι,
8: σου στέλνει τρεις καρδιές.
7: Και άλλες τρεις από μένα. Γιατί είπαμε, αριστερά είναι η καρδιά και δεξιά είναι η φραμιά. Χρειάζονται.
8: Λοιπόν, ερώτηση από την Ελένη.
7: Γεια σου, Ελένη.
8: Για την παράστασή σου, τα εισιτήρια έχουν έκπτωση για ανέργους και αμαία?
7: Βεβαίως.
8: Οπότε το λύσαμε και αυτό. Μένεξες.
7: Τουλάχιστον αυτή την πληροφόρηση έχω. Αν συμβαίνει κάτι άλλο, θέλω
8: ναι, μας το πείτε,
7: να με το πείτε οπωσδήποτε, έτσι. Άντε, μη καναμπούφαν.
8: Λοιπόν.
7: Δημήτρης. Γεια σου, Δημήτρη.
8: Μένεξες.
7: Ναι, με καλά.
8: Λοιπόν, ντόματο σαλάτα.
7: Ναι, με
8: όρημη. Δύο κρεμμυδάκια και γάβρο.
7: Πω, από αυτούς. Ναι, αλλά το κεφάλαιο βου δεν το έβγαλε ακόμα. Σιγά μην το. Γιατί σιγά μην τη βγάλει με γάβρο. Πλάκα με κι τώρα.
8: Καλημέρα, αμόρτες.
7: Γεια σου, ρε, δερβίση.
8: Πείτε κάτι για τον Ηρακλάρα που έρχεται με φόρα και υγριές έχουν ψυχή. Είπαμε προηγουμένως, παιδιά, στην εκπομπή με την Εφη. Είπαμε,
7: να ξαναπώ.
8: Μα είπαμε.
7: Χίλια χρόνια Ηρακλής, τι να πω.
8: Είπαμε ότι έκανε νέο τεχνικό διευθυντή ο Ηρακλής. Τα είπαμε αυτά.
7: Τώρα, εμένα αδερφέ, θα με συγχωρείς γιατί εγώ από μπάλα ξέρω ότι είναι στρόγγυλη μέχρι εκεί. Δηλαδή, αυτά τα ξέρω. Άρης μέσα έξω. Τώρα, εγώ να σου πω κάτι. Εγώ
8: καλά,
7: ξέρω...
8: ούτε εγώ τα ξέρω καλά. Μην νομίζεις δηλαδή. Δεν είμαστε αθλητικογράφοι. Να ασχολούμαστε και ναι.
7: Ρε, παιδί μου, εντάξει, τώρα δεν μπορείς. Σε σχέση με εμένα, είσαι Αϊνστάιν τώρα με τα αθλητικά. Δεν συζητάμε. Ναι, τώρα, εγώ ένα έχω να πω ότι ο Ηρακλής.
8: Και στην μπάλα και στο μπάσκετ.
7: Ναι. Να πω, δεν ξέρω και στην μπάλα και στο μπάσκετ. Εγώ ξέρω για τους φιλάθλους του Ηρακλή ότι είναι ο Παναθηναϊκός της Θεσσαλονίκης σε ευγένεια. Οι Ηρακλήδεις είναι ευγενέστατοι άνθρωποι. Δεν έχουν καμία σχέση με εμάς.
8: Τα βλέπει, να. Τερζής.
7: Εντάξει, τώρα.
8: Πασχαλάκ.
7: Ναι, μην συνεχίσουμε. Έχει πολύ πράγμα για παραδείγματα.
8: Ηρακλής.
7: Μην συνεχίσουμε. Μην συνεχίσουμε γιατί σου λέω είναι ένας και ένας. Να τα λέμε όλα, παιδιά. Εμείς είμαστε.
8: Μπαμπάς μου, συγχωρείμενος, πεθερός μου.
7: Να, ορίστε. Αυτή είναι, δεν είναι παραπάνω.
8: Σταμάτα, ρε.
7: Εμείς είμαστε.
8: Σου γιατί ξέρεις τι έχω,
7: Τι έχεις?
8: Πρόσεχε καλά.
7: Τι?
8: Θα χυμίξω.
7: Μια χιούμα.
8: Θα κάνω ντου.
7: Βρε ντου,
11: Επάνω σε κάθε κύπελο του τεστ κατσαρολάκι κάθεται ένας δαίμονας. Και πηγαίνουν τα ανθρωπάκια της κοσμοκρατορίας των δαιμόνων και τον χαϊδεύουνε, τον φυλάνε, τον προσκυνάνε και τον υψώνουνε. Ανάλογα τη διοργάνωση και το άθλημα, κάθεται και κάποιος δαίμονας. Οι μεγάλοι δαίμονες κάθονται στις μεγάλες διοργανώσεις και στα κορυφαία αθλήματα. Οι μεσαίοι και οι μικρότεροι κάθονται αναλόγως.
12: Στο Χάντμπολ.
13: Ναι, ναι.
11: Γίνεται μια παγκόσμια προσκύνηση
13: δαιμόνων τα καλά
11: για μέσω των αθλημάτων. Και προσφάτως τα κίτρινα δαιμονάκια σηκώσαν το πρωτάθλημα. Υψώσανε, προσκυνήσανε, γλύψανε, φιλήσανε, χαϊδέψανε
12: τον
11: κυτρινό-μαύρο δαίμονα.
12: Οχο.
11: Και λένε θα τον επεριφέρουν και ως την Ελλάδα να τον προσκυνήσουν και άλλοι.
13: Τα ταγκαλάκια.
11: Το ίδιο έγινε και με τα κόκκινα δαιμονάκια.
13: Που
11: προσκυνήσανε, υψώσανε, γλύψανε, φιλήσανε τον κόκκινο δαίμονα.
12: Κάτσε εδώ μάλλον.
11: Αυτοί οι δύο δαίμονες ήταν οι μεγαλύτεροι.
12: Παραθηναϊκός, ΠΑΟΚ και τα λοιπά.
11: Που η γη έγινε η ύψωσή τους και η προσκύνησή τους. Παγκοσμίως, διαμέσου των αθλημάτων, γίνεται μια παγκόσμια προσκύνηση δαιμόνων. Και στείνεται και ένα γλέντι.
13: Αμέν.
11: Και ένας χορός.
13: Αμέν, αμέν.
11: Και μαζεύονται χιλιάδες.
13: Αμέν, αμέν,
11: και βιώνουν στις πλατείες. Και πανηγυρίζουνε. Για ποιον πανηγυρίζουνε?
13: Για ποιον?
11: Για τον κατσαρολοδαίμονα.
13: Τον νεοσφόρο. Πάντως, παοκάκι σου κόβω, δεν είπες...
12: Δεν είπε τίποτα, ούτε για Άρη είπε.
13: Τίποτα.
12: Είπε κίτρινο, έλεγε για την ΑΕΚ.
13: Κίτρινο είναι την ΑΕΚ τώρα, εντάξει.
12: Ούτε για Παναθηναϊκό είπε.
13: Τώρα ο Άρης δεν είναι κίτρινο, αυτό είναι της όχρας.
12: Κίτρινο, εντάξει.
13: Είναι άλλο σου παίξει ο Θουργιάλης. Δεν λέω, όχι.
12: Θα μας κράξουνε.
13: Όχι, δεν λέω, δεν λέω.
14: Ξέρεις τι με συγκινεί περισσότερο? Όχι τόσο τα δώρα, αλλά το ότι με σκέφτηκε. Αυτό έμεινε εδώ μέσα.
12: Ανοίγει το δώρο.
13: Ναι, κάνει unboxing που κάνει, ναι.
12: Τι κάνει?
13: Unboxing.
12: Πώς τα ξέρεις, ρε.
14: Γυναικάρα μου, άνθρωπε μου.
12: Τι έστειλε, ρε.
14: Στα 5 χρόνια της επιτυχίας σου, εσύ δεν δέχτηκες απλώς ευχές. Χάρισες κομμάτι της ίδιας της πορείας σου. Αυτό σε ξεχωρίζει.
13: Τι είπε τώρα, μόνο αυτή το ξέρει, μόνο αυτή το αντιλαμβάνει. Τι την έστειλε, καμιά του σχέρα?
12: Μπα.
13: Δηλαδή, έχεις του σχέρα, ΠΑΟΚ?
12: Εγώ δεν μιλάω, δεν κάνει μιλάω.
13: Εγώ κάνω γιατί δεν έχω χαμπάρα από αυτά. Αλλά του σχέρα πάω και έχω. Ξέρεις τι να
12: κάνω. Εγώ και δεν τι έχω.

0: Έμπαινε Μενέλαε.
1: Είναι το νέο soundtrack από την,
2: Εκταρία.
1: Όχι, από το καινούριο. Τον Οδυσσέα. Την Οδύσσια. Είναι το soundtrack. Το καινούριο.
2: Ο Κραουνάκης το έγραψε. Για την Ιθάκη αυτό που θα έχει σήμερα το απόγευμα. Ε?
1: Όχι, ρε, για την Οδύσσια, την ταινία που βγαίνει στους κινηματογράφους.
2: Α, του Νολάν.
1: Ναι, είναι το καινούριο.
2: Που
1: το...
2: είναι μαύρη. Όλοι μαύροι.
1: Ηλιοκαμένοι.
2: Τι ηλιοκαμένοι.
1: Σουηδί.
2: Καρβουλιασμένοι είναι αυτοί. Εγώ σήκωσα ένα με τον Ιωάννη μεταξά η ζωή του. Με ένα σκυλάρα παπάβρο, έτσι. Τώρα δεν κάνει να λέμε σκυλάρα. Αυτά, μόνο Ζαμπέτα μπορούσε να λέει.
1: Ο Ζαμπέτα έλεγε ότι ήθελε.
2: Εμεί τώρα δεν είναι αυτό το πράγμα, είναι κάτι σαν τι είναι.
0: Γεια σα, φίλοι και φίλε. Μου κατεβάσανε το δημοσιογραφικό βίντεο. Προφανώ με περάσανε ότι είμαι αυτοματοποιημένο σύστημα. Όχι. Είμαι άνθρωπο. Είμαι δημοσιογράφος.
2: Αυτό το είναι.
0: Έτσι, είμαι δημιουργός περιεχομένου. Είμαι δημοσιογράφος και δηλώνω και συγγραφέας. Άσχετα με τις σπουδές που έχω κάνει.
2: Μηδέν.
0: Αυτή τη στιγμή αυτές είναι οι ιδιότητες που έχω. Από εκεί και πέρα ό,τι κάνω είναι γιατί μου αρέσουν, γιατί έχω κάνει σπουδές κτλ. Είναι χόμπι μου. Αλλά τα κυριότερα επαγγέλματα το τονίζω. Ναι. Δημιουργός περιεχομένου, δημοσιογράφος και συγγραφέας. Ναι. Γιατί όλη μου τη ζωή θα είναι μια συγγραφή για όσο ζω. Λοιπόν, και θα συνεχίσω τις ειδήσεις μου χωρίς να θίγω κανέναν. Δεν έθιξα κανέναν στην ουσία, ναι. Και όμως τα κατεβάσανε. Έτσι, ούτε ονόματα είπα, ούτε τίποτα.
2: Α, και δηλαδή υπάρχει εμπάθεια, κυραντίνα. Λίγο να το ψάξουμε αυτό. Δες λίγο τα Predator.
1: Τι να δει?
2: Στα Predator, δηλαδή μετά τον Νίκο, νομίζω ότι η κυρία Ντίνα είναι ο στόχος.
1: Λες.
2: Εντάξει, κάνει μπάμπρεση, Άρη, αφού δεν είπε ονόματα.
3: Μπορούμε να βρούμε δουλειά.
4: Είστε άνεργος?
3: Άνεργος είμαι και εντωμεταξύ, δηλαδή τρελαίνουμε άμα δεν μπορώ να αποκριθώ στα παιδιά μου. Εντωμεταξύ μας βγαίνει ένας Μητροπολίτης εχθές στην τηλεόραση και εντάξει να πούμε, λέει οι παπάδες έχουν τα πιο πολλά παιδιά. Αλλά αυτοί εντάξει θα συντηρούν με, πεθαίνει κανένας, ανασταίνεται κανένας. Εμείς...
4: Πόσο καιρό είστε?
3: Είμαι κανένα 8 χρόνια.
4: Το χρόνια άνεργο?
3: Ναι, με 4 παιδιά. Μπορούμε να βρούμε.
2: Σύγκρουση με την πολιτική κυβέρνηση κεφαλαίου, όχι σε παλιούς και νέους σωτήρες. Η προοπτική, η ελπίδα, η πρόοδος για το λαό βρίσκεται στον αγώνα με το κουκουέ. Κύριος Κουτσούμπας, στο Μενίδη, να αφήσουμε πίσω δισταγμούς και αυταπάτες. Ας σφίξουμε γερά τα χέρια και σβαδίσουμε μαζί τον δύσκολο, ανηφορικό, αλλά ταυτόχρονα και μοναδικό ελπιδοφόρο δρόμο για το λαό. Ακούς, Ανδρέα? Ανδρέα, λέω, άνεργε, για σένα τα λέω. Πρέπει να οργανωθούμε. Εμπρός στην πάλη.
1: Μόνο αυτά έχει.
2: Τι θες να συνεχίσω? Άμα δεν σε συνεχίσω, θα αλλάξει μόδα.
1: Γιατί?
2: Γιατί ξέρεις πάντα το πρωτοσέλιδο του ριζοσπαστή. Είναι σαν δίγημα του Τολστόι. Αυτά με την κάνει αυτά. Κατάλαβες? Δεν πρόλαβα να πω στον ελεύθερο τύπο να πούμε ότι έχει αιτήσεις για 3.483 θέσεις να πούμε. Δηλαδή εντάξει τώρα, τα έχουμε κάνει όλα νιανιά.
1: Ίσωμα.
2: Μα τώρα είναι δυνατό? Μόμα, άσφαλτος όλα. Αφήνω λίγο να αναπνεύσει το ζυμάρι.

0: Εσείς! Ποια ένεση ευθαλασίας κάνατε? Ντοκουμέντο! Η σύμβαση Pfizer Ευρωπαϊκής Ένωσης παραδέχεται ότι ενδέχεται να υπάρχουν ανεπιθύμητες ενέργειες του εμβολίου COVID που δεν είναι επί του παρόντος γνωστές. Οι πιο επικίνδυνες παρτίδες 22R22Z στάλθηκαν. Κρυφογελάς, ακούω, ε. Δυσανάλογα σε συγκεκριμένους ταχυδρομικούς κώδικες με πολιτικούς προσωπικότητες των μέσων ενημέρωσης και στελέχη φαρμακευτικών εταιριών για να λαμβάνουν ουσιαστικά εικονικά φάρμακα. Τι ακριβώς συνέβη στους αναλώσιμους συμπολίτες μας στην Ελλάδα, τα εγκεφαλικά επεισόδια, την καρδιακή ανακοπή, τη σοβαρή νευρολογική βλάβη και τα ποσοστά θνησιμότητας άνω του 8.100%.
1: Τι υπότιμο, πώς τι.
0: Του 8.100%. Αλλά του δεις, έτσι είναι γραμμένο.
1: Άνω του 8.100%.
0: Ρε, είναι 8.100%. Δηλαδή, είναι υπερπλεάζον. Κατάλαβες. Ναι, ναι, και κορυδές. Πάνω από ιστορικά φαρμακευτικά πρότυπα. Να πεθάνει ο Μητσοτάκης. Θυμήθηκα το Λεβέντη στις εκπομπές του τώρα. Γιατί δεν μπορεί να φταίει κανένας άλλος. Να τα λέμε όλα. Παιδιά, έχει εδώ σοκ με ατζά. Τι είναι ατζά?
1: Με άτζα. Ο παίχτης που πέθανε.
0: Α, αυτός ο Έρμος, ναι. Yeah. Και μαζί, αυτός μαζί με τη Μακρυπού είπε. Ναι.
1: Ποια Μακρυπού, για μωρέ, τη Μαστροκώστα.
0: Ναι, yeah, το ίδιο δεν είναι. Αυτές, τι ίδιες είναι αυτές.
1: Διάβασε παρακάτω.
0: Και εκεί το Γιωτόπουλο επιστρέφει στη φυλακή ο Λάμπρος στις 17 Νοέμβρη. Γιατί ρε το Λαμπρούκο, ρε, τον κάνατε τέτοια κασκαρίκα. Βγήκε με το που βγήκε, είπε, αχ, ωραία, εντάξει, ξανά μέσα. Δεν ξέρω, δεν έχει ένα να μετράει εκεί πέρα. Να πάρει την Δελαβίνη, πώς τη λένε αυτή που έχει η Κάρη. Πολύ καλή, πολύ καλή. Στο μακελιό, Μητσοτάκηδες, Μαρινάκηδες, αποσύντεκτη στο γάμο της Ντόρας εχθρής σε μια νύχτα. Η αγάπη έγινε βεντέτα και μίσος. Και έχει εδώ όλο το ιστορικό της οικογένειας που βρέθηκαν στα πανηγύρια. 100 νεκρά παιδιά κάθε χρόνο στην πατρίδα. Σε παρακαλώ, έστω. Ο ακραίος κίνδυνος των εκτελεσμένων μας κάνει Γάζα στα ίχνη του κατοχικού πρωθυπουργού. Στρατηγό Τσολάκογλου, εχθές δεν τον έλεγα. Προσέξτε, μάγκες, μην κυνηγάμε τη δραχμή στην κατηφόρα, εσείς το ξέρετε. Από μένα, πουφ.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep. There is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην κομματιά ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.

0: φρούτων Viva. Viva Juice in every sip. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Viva, taste is fresh. Σε 14 επιλογές για να βρείτε τη δική σας αγαπημένη. Χυμή φρούτων Viva. Θα τους αγαπήσετε. Taste it, enjoy it.
1: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
2: Η ώρα είναι 2. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
3: Ηλεκτρόνικα ΑΕ. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω θέρμανση, αλλάζω ηλιακό θερμοσύμφωνα. Επιλέγετε με το βάουτσερ που έχετε αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Στην καλύτερη τιμή της αγοράς, επιδότηση έως 60%, ποιοτική εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη με την αξιοπιστία της Ηλεκτρόνικα ΑΕ. 41 χρόνια κοντά σας. Ηλεκτρόνικα ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
4: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
5: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
4: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
5: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
4: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Αρετή Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Δοϊράνι ημί σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
1: Άμεση αντίδραση από την ελληνική πλευρά. Στα ύψη τα ληξιπρόθεσμα χρέη του δημοσίου προς τους ιδιώτες. Πάνω από 3,1 δισεκατομμύρια μόνο το πρώτο τρίμηνο του έτους. Ασφικτιούν οι προμηθευτές. Την ίδια ώρα εκτοξεύονται και τα χρέη των ιδιωτών προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Πάνω από 51 δισεκατομμύρια μέσα σε 3 μήνες. Σε κατάσταση σοκ, η 53χρονη που πυροβολήθηκε από τον σύζυγό της πριν αυτός αυτοκτονήσει, τι λένε οι γείτονες στο Χολαργό. Κανονικά στο Super Cup ο Παναθηναϊκός Άκτορ απορρίφθηκε η προσφυγή του Ολυμπιακού. Πρεμιέρα σήμερα για τους δύο Έλληνες κορυφαίους τενίστες Σάκαρη και Τσιτσιπά στο Ρολάνγκαρος. Έρχεται περαιτέρω άνοδος της θερμοκρασίας και η μαζέστη σαρώνει την βόρειο-δυτική Ευρώπη. Στους 30 βαθμούς αυτή την ώρα ο υδράργυρος στην Αθήνα, στους 29 στη Θεσσαλονίκη. Απόψε το βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας ανοίγει επίσημα τα χαρτιά του για το νέο του πολιτικό φορέα σε μια εκδήλωση με φόντο την Ακρόπολη και στόχο φυσικά να δώσει το πολιτικό στίγμα τις επόμενες μέρες στο χώρο της κέντρο αριστεράς. Πάμε στην Ελένη Καλογεροπούλου που έχει όπως πάντα το καλύτερο ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
2: Καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημέρι, Έρη.
1: Όλα έτοιμα, Ελένη.
2: Όλα έτοιμα στις 8 το βράδυ στην πλατεία στο Θησίο, στην κεντρική πλατεία δηλαδή. Ο Αλέξης Τσίπρας θα ανοίξει τα χαρτιά του για το νέο κόμμα, θα προφανώς θα παρουσιάσει το νέο όνομα που πρέπει να πούμε ότι είναι πολύ κοντά στο, τουλάχιστον οι δικές μου πληροφορίες λένε, στην αριστερή συμπόρευση, κάπως έτσι θα είναι. Και προφανώς από εκεί και ύστερα θα μιλήσει για τους στόχους του κόμματος. Πρέπει να πούμε ότι η μουσική είναι του Σταμάτη Κραουνά και ενώ θα υπάρχουν και πολλές εκπλήξεις κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του νέου φορέα από τον Αλέξη Τσίπρα. Τώρα στην ομιλία του ο πρώην Πρωθυπουργός θα επισημάνει μεταξύ άλλων ότι θα πρέπει να αναμετρηθούμε ενωμένοι με όλες τις παθογένειες που υπονομεύουν την πατρίδα μας, την αξιοπρέπεια του λαού μας, τη δημοκρατία, την ισότητα, την εμπιστοσύνη στους θεσμούς. Αναμένεται δε να συμπληρώσει ότι η προσπάθεια αυτή γίνεται για να οικοδομήσουμε μαζί μια Ελλάδα δημοκρατική, δίκαιη, δημιουργική και σύγχρονη και να πάψει η δικαιοσύνη και η ετοιμότητα να είναι υποδιωγμό και η δημοκρατία υποπεριορισμό. Προφανώς το επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα έχουν τα βλέμματά του στραμμένα στην επόμενη μέρα, καθώς από αύριο το πρωί ο κύριος Τσίπρας θα αρχίσει να μετριέται στις δημοσκοπήσεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ώρα ο πρώην Πρωθυπουργός να πλασαριστεί στη δεύτερη θέση, καθώς αυτό θα δείξει ότι έχει μία δυναμική και από εκεί και ύστερα μπορεί να παλέψει ακόμα και για την πρώτη θέση.
1: Την ίδια τα νέα στελέχη, Ελένη, θα παρουσιαστούν,
2: Όχι, αυτό ήθελα να σου πω τώρα, ότι οι πληροφορίες λένε ότι κανένας βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και κανένας στέλεχος της Κουμουνδούρου δεν θα πάει στην εκδήλωση. Υπάρχει ένας προβληματισμός αν ο κύριος Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, βουλευτής Ηλίας, αν δεν κάνω λάθος, είναι ο μοναδικός ο οποίος παραστεί, αλλά αυτό θα είναι μια προσωπική απόφαση του βουλευτή. Η συντριπτική πλειοψηφία, όλοι θα σου έλεγα, Έρη, έχουν πάρει απόφαση να μην παραστούν, είναι δική τους απόφαση και η οποία προφανώς ελήφθη για δύο λόγους. Καταρχήν γιατί ο κύριος Τσίπρας στη σημερινή του εκδήλωση δεν θέλει να έχει τίποτα από τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ, ούτε πρόσωπα που θα παραπέμπουν στον παλιό ΣΥΡΙΖΑ, αν θέλει και στην κυβέρνηση του 15-19. Αλλά την ίδια στιγμή και οι βουλευτές δεν θέλουν να δημιουργήσουν πρόβλημα στον πρώην Πρωθυπουργό, από τη στιγμή που ο ίδιος έχει πει ότι θέλει να πορευτεί με ένα νέο πρόσωπο, με νέα στελέχη, και θα είναι ο ίδιος ο οποίος θα αποφασίσει πότε και σε ποιους θα απευθυνθεί για το κόμμα του. Έτσι λοιπόν όλα δείχνουν ότι στην πραγματικότητα κανένας τέλεχος δεν θα πάρει μέρος και πρέπει να σου πω ότι όλοι έχουν στραμμένο το βλέμμα τους, τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, την 6 Ιουνίου όπου θα γίνει η κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ,
1: ναι,
2: και εκεί θα συζητηθεί το τι ακριβώς θα γίνει με το κόμμα της Κουμουντούρ. Δηλαδή, εάν θα κατέβει στις εκλογές, πώς θα κατέβει, εάν θα παραμείνει ενεργό το κόμμα, αλλά μπορεί να πάρει απόφαση να μην κατέβει στις εκλογές στηρίζοντας το νέο φορέα του Αλέξη Τσίπρα. Όλα αυτά δηλαδή θα τα δούμε, Έρη, να συζητούνται στις 6 Ιουνίου στην Κεντρική Επιτροπή. Είναι άγνωστο προφανώς αν θα υπάρξει εκείνη την ημέρα κάποια απόφαση ή θα το αφήσουν για λίγο αργότερα. Και πρέπει να σου πω ότι την ίδια στιγμή υπάρχουν και πάρα πολλά σενάρια γύρω από το πρόσωπο του κυρίου Νίκου Κοντιά αλλά και της κυρίας Δούρου για το να ηγηθούν σε ένα νέο φορέα ο οποίος θα συσπυρώσει,
1: ναι,
2: όλα τα στελέχη τα οποία δεν θα κατέβουν στις επόμενες εκλογές με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
1: Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον.
2: Τώρα, αν αυτά τα σενάρια πάρουν σάρκα και οστά, πώς θα γίνουν πράξη, δεν το ξέρει κανένας. Ωστόσο, οι πληροφορίες λένε και είναι απόλυτα ασφαλείς ότι υπάρχει μεγάλη συζήτηση γύρω από αυτό το θέμα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη. Μένει να δούμε λοιπόν το απόγευμα στις 8 οι επίσημες ανακοινώσεις γύρω από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Τώρα υπάρχει μια επίθεση από την πλευρά του Μαξίμου με αφορμή τα πρωτοεμφανιζόμενα αυτά κόμματα, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα που ανακοινώνεται σήμερα το βράδυ, αλλά και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού που και αυτό σήμερα κατέθεσε την ιδρυτική του διακήρυξη στον Άριο Πάγο. Ο Κώστας Παπαχλημίτζος έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
3: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Είναι λοιπόν σε εξέλιξη το Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο λαμβάνει χώρα λίγες μέρες μετά την ανακοίνωση του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού και λίγες ώρες πριν από την ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.
1: Ναι.
3: Ξεκινώντας ο Πρωθυπουργός την τοποθέτησή του, και αφού αναφέρθηκε επιγραμματικά στην ατζέντα την οποία ανέλησε στη συνέχεια, μίλησε για εσωτερική πολιτική σκηνή και είπε ότι ειδικά στην αντιπολίτευση τα πράγματα γίνονται πιο σύνθετα. Είπε από τη μια πλευρά εξαγγέλνονται νέα κόμματα, τα οποία όμως όπως είπε φαίνεται επαναλαμβάνουν παλιές λογικές. Με πρωτοεμφανιζόμενους, εδώ πάει η θυμή του Μαρία Καριστιανού, ή επανεμφανιζόμενους, εδώ πάει η θυμή του Αλέξη Τσίπρα, πρωταγωνιστές, οι οποίοι λέει μπορούν ένα άλλο προσωπείο όταν είναι ήδη γνωστή από τη δημόσια παρουσία τους, είτε στο άμεσο είτε στο απότερο παρελθόν. Αυτή λοιπόν είναι η κριτική για τα κόμματα Καριστιανού και Τσίπρα. Παράλληλα, μια άλλη κριτική αμέσως μετά που άρχισε ο Πρωθυπουργός, είπε ότι θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις εμφανίζονται να χάνουν όλο ένα και περισσότερο σοβαρότητα κατά αξιοπιστία τους σε μια πολιτική Βαβέλη, η οποία όπως είπε έχει ένα μόνο κοινοτόπο και αυτό είναι η καταγγελία της κυβέρνησης. Εδώ η αιχμή ήταν προς το Πασόκ, την εξίσχυλη συνέχεια, αυτή δεν ήταν έμεση, ήταν άμεση.
1: Με αφορμή το παρόν για την παραμονή του κ. Στουρνάρα.
3: Του Γιάννη Στουρνάρα και πώς την Τράπεζα της Ελλάδας. Τώρα, λίγο νωρίτερα, λίγο πέρα από αυτά, είχαμε και μια τοποθέτηση του Παύλου Μαρινάκη, πάλι στη Αλέξη Τσίπρα, όχι όμως σε σχέση με το καινούριο του κόμμα αυτό καθ' αυτό, όσο με αφορμή, αν θες, με τα όσα είδαμε χθες το βράδυ στο ντοκιμαντέρ του Σκάι Τσιλάνη Βαρβιτσιώτη και τη Βικτώρα Ζεντρινού στο Ηλιοστό. Εκεί λοιπόν στο ντοκιμαντέρ, σε κάποια στιγμή, τώρα θέλετε πραγματεύσει το 2015, τη περιβόητη που όμως νομίζω πολύ καλά, ο τότε πρόεδρος της Κομισιόν, ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, λέει ότι καθώς υπήρχε ένα κενό μεταξύ των θεσμών Τρόικα, τέλος πάντων και της ελληνικής κυβέρνησης, κενό περίπου 380 εκατομμυρίων ευρώ, δηλαδή είχαν φτάσει κοντά. Αλλά έλειπαν ακόμα 380 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία δεν ήξεραν πώς θα καλυφθούν, λέει ο Γιούνκερ. Εκείνος λέει ότι πρότεινε το Αλέξη Τσίπρα, επειδή εγώ είμαι δεξιός και εσύ είσαι αριστερός, να φορολογήσει τους εφοπλιστές και να βρεθεί αυτό το ποσό με τη λήξη του προγράμματος. Δεν ήταν δηλαδή επαόριστο. Και όπως λέει ο Παύλος Μαρινάκης στην δήλωσή του, τι έκανε ο προστάτης των αδυνάτων μέσα εισαγωγικά, επέλεξε να φορολογήσει τους συνταξιούχους. Όσο και θα προσπαθεί, λέει ο κ. Μαρινάκης, ο κ. Τσίπρας, επενδύοντας την άνευ περιορισμένη επικοινωνία να στάψει βαθιά στοιχεία τα πεπραγμένα, η αλήθεια θα τον ακολουθεί για πάντα. Και για να κλείσουμε αυτό το κομμάτι σήμερα, ναι, αυτή την βεντάλια της κριτικής αθέσης των ΕΚΜΟΝ που αφήνει η Νέα Δημοκρατία για τον Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καριστιανού, κυρίως για τον Αλέξη Τσίπρα, ο Νίκος Στάφος, ο Υπουργός Ενέργειας, έκανε μια ανάρτηση στο Twitter, στο X δηλαδή, έκανε μια αντιπαραβολή για την ηλεκτρική ενέργεια και το κόστος της σε σχέση με το 2019, έβαλε κάποια διαγράμματα, έβαλε κάποια στοιχεία. Και είπε το 2019 είχαμε μακράν την ακριβότερη τιμή χονδρικής στο ευρωπαϊκό σύστημα και τώρα λέει ο κ. Στάφος έχουμε την 7η φθηνότερη για το 2026 έως σήμερα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Προς το παρόν θα σε συναντήσουμε και στη συνέχεια του δελτίου. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα είπε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου.
4: Στην εσωτερική πολιτική σκηνή και ειδικά στην αντιπολίτευση Θα έλεγα ότι τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο σύνθετα από παράλληλες εξελίξεις των τελευταίων ημερών. Από τη μία πλευρά εξαγγέλλονται νέα κόμματα, τα οποία όμως φαίνεται να επαναλαμβάνουν παλιές λογικές, πρωτοεμφανιζόμενους ή επαναφανιζόμενους πρωταγωνιστές, οι οποίοι φορούν ένα άλλο προσωπείο όταν είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους, είτε στο άμεσο είτε στο απότερο παρελθόν. Και απ' την άλλη βέβαια θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις εμφανίζονται να χάνουν όλο ένα και περισσότερο την σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους σε μια πολιτική Βαβέλη, η οποία έχει ένα μόνο κοινό τόπο και αυτός είναι η καταγγελία της κυβέρνησης.
1: Κριτική στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα άσκησε και ο Μάκης Βορύδης. Βρέθηκε εδώ στα Παραπολιτικά στην εκπομπή του Θανάση Φουσκίδη και της Στέλλας και Αντώνα.
5: Ο Τσίπρας κάνει κάτι πάρα πολύ απλό. Κάνει το πιο απλό πράγμα στον κόσμο. Εξού και δεν χρειάζεται μεγάλο ταλέντο για να το κάνεις αυτό.
6: Ναι.
5: Εγώ τι λέω, μπορώ να το κάνω καλύτερα από εσάς αυτό που κάνετε. Το οποίο στα μάτια πάρα πολλών ψηφοφόρων, στα αυτιά μάλλον πάρα πολλών ψηφοφόρων αυτού του χώρου, ακούγεται πολύ λογικό. Άρα λοιπόν τι θα κάνει, πάει με αυτό το πολύ απλό πολιτικό επιχείρημα, που η απλότητά του όμως είναι συμπαγής, να πει το εξής. Εγώ το ξαναφτιάχνω το κατάστημα, μόνο που τώρα θα το φτιάξω με τους δικούς μου όρους, μη μου αρχίζετε συνιστώσεις και συνιστώσεις. Άρα λοιπόν, τι λέει, εγώ τώρα θα φτιάξω ένα μαγαζί το οποίο θα είναι δικό μου, αυτό θα το ορίσω εγώ, θα βάλω και μερικά πρόσωπα φρεσκαδούρα, θα πάρω και μερικούς παλιούς που θεωρώ ότι μου χρησιμεύουν.
7: Ωραία.
5: Και θα παρουσιάσω αυτή την εικόνα. Αυτό είναι το πολιτικό εγχείρημα Τσίπρα. Τι λέω εγώ όμως αυτό.
6: Το λέτε ήδη δεύτερο.
5: Θα εξακολουθεί να είναι μέρος του 17%.
6: Από τον Ανδρουλάκη δεν πάρει τίποτα.
5: Όχι κάτι συγκλονιστικό.
1: Δεν υπάρχει άγχος για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, δήλωσε ο Παύλος Χριστίδης εδώ στο σταθμό μας, στην εκπομπή του Βασίλη Σκουρή και του Σωτήρη Ξενάκη.
8: Δεν νιώθω άγχος για την δημιουργία νέου κόμματος του κ. Τσίπρα και το λέω αυτό διότι θεωρώ ότι άγχος δεν μπορείς να νιώσεις με τέτοιου είδους ζητήματα. Αυτό το οποίο είναι το σημαντικό εδώ είναι να δούμε τι έχει να εισφέρει ο κύριος Τσίπρας και το κατά πόσο δυστυχώς αλλάζει η ατζέντα από μια ατζέντα η οποία είναι μόνο μέτωπη και έχει να κάνει με την αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στα πράγματα σε μια συζήτηση η οποία θα περάσει και στην αντιπολίτευση, δηλαδή σε έναν ανταγωνισμό στην ευρύτερη κεντροαριστερά. Αυτό είναι πρόβλημα. Και η άποψή μου είναι ότι αυτό το οποίο χρειάζεται σήμερα η χώρα είναι μια πολιτική αλλαγή με σχέδιο και αυτή η πολιτική αλλαγή δεν είναι ένα άδειο που κάμισο, έχει περιεχόμενο. Ο στόχος του Πασόκ είναι να είναι πρώτο κόμμα στις επόμενες εθνικές εκλογές.
1: Τώρα ενδιαφέρον παρουσιάζει και η νέα πολιτική παρέμβαση που αναμένεται να κάνει απόψε το βράδυ ο Κώστας Καραμαλής, ο πρώην πρωθυπουργός, σε μια εκδήλωση για παρουσίαση βιβλίου σχετικά με την εξωτερική πολιτική και ενδιαφέρον έχει ότι θα είναι και παρόν και ο Αντώνης Σαμαράς. Για μια ακόμη φορά λοιπόν οι δύο πρώην πρωθυπουργοί θα βρεθούν τετατέτ σε μια εκδήλωση όπου ο πρώην πρωθυπουργός αναμένεται να κάνει αναφορές και για την εξωτερική πολιτική και για τα εθνικά θέματα, θα μιλήσει για τη γαλάζια πατρίδα, για θέματα δικαιοσύνης, θεσμών, αλλά και για τις υποκλοπές. Αναμένεται λοιπόν εξελίξεις και γύρω από το θέμα αυτό, με το χάσμα στη γαλάζια παράταξη να δείχνει να βαθαίνει. Πάμε να δούμε τώρα με τη βοήθεια του Δημήτρη Γιαννακόπουλου όλα τα νεότερα γύρω από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, η οποία σήμερα κατέθεσε την ιδρυτική της διακήρυξη. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
9: Καλό μεσημέρι, Έρη, φίλες και φίλοι των Παραπολιτικών. Και όπως είπες και εσύ, από το πρωί η κυρία Καριστιανού έχει καταθέσει την ιδρυτική διακήρυξη της Ελπίδας για τη Δημοκρατία. Σήμερα στις 7 το απόγευμα έχουμε και τον κύριο Καραμαλή με τον κύριο Σαμάρα και στις 8 τον κύριο Τσίπρα. Καταλαβαίνετε, ναι. Δηλαδή, βαριά, είναι πολύ βαριά η πολιτική ατζέντα. Αυτό είπε και η κυρία Καριστιανού, ότι τώρα έχουμε μπει όλοι στην τελική ευθεία. Βέβαια, το κίνημα της κυρίας Καριστιανού ήρθε κατευθείαν από την κοινωνία. Η κοινωνία, όπως είπε η κυρία Καριστιανού, μετά την κατάθεση της ιδρυτικής διακήρυξης είναι αυτή που θα δώσει τον τόνο. Απέκτησε για μία ακόμη φορά το ενδεχόμενο συνεργασίας με κόμματα ή με άλλα πολιτικά πρόσωπα, λέγοντας ότι αυτά αποτελούν για το κίνημά μας κόκκινη γραμμή. Είπε ότι σε κάθε τόνισε σε όλες τις περιπτώσεις ότι πυλώνες του κινήματος και πυλώνες της καθημερινότητας των πολιτών θα πρέπει να είναι η δικαιοσύνη και η δημοκρατία, διαψεύοντας οποιαδήποτε σενάρια ανέφεραν ότι έχει παρουσιάσει καταστατικό το οποίο εμφανίζει προβλήματα συνταγματικότητας. Επεσήμανε ότι τις καταστατικές θέσεις θα τις παρουσιάσει διεξοδικά στο επόμενο διάστημα και θα αφορούν την υπογεννητικότητα, το δημογραφικό βέβαια, την παιδεία, τη δικαιοσύνη, την υγεία, τα εξωτερικά ζητήματα, την άμυνα και διπλωματία και βεβαίως τον πρωτογενή τομέα. Ενώ η ιδρυτική διακήρυξη σήμερα, την οποία επέδειξε και η κυρία Καρισιανού, περιλαμβάνει 649 υπογραφές. Μαζί της σήμερα ήταν ο κ. Παναγιωτόπουλος, είναι ο καθηγητής νομικής στο ΕΚΠΑ, και άλλοι συνεργάτες από την Θεσσαλονίκη Ιέρη.
1: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε η Μαρία Καρισιανού εκεί από τον Άριο Πάγο.
7: Σήμερα καταθέσαμε στον Άριο Πάγο την ιδρυτική διακήρυξη ενός νέου πολιτικού φορέα της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, που δημιουργήθηκε μέσα από την επιτακτική ανάγκη της κοινωνίας για διαφάνεια, αξιοπρέπεια και πραγματική αλλαγή. Δεν έχουμε καμία σχέση, όπως θέλουν να μας παρουσιάσουμε, κόμματα διαμαρτυρίας, όπου απλά συγκεντρώνουν την οργή και την απογοήτευση του κόσμου. Εμείς δημιουργηθήκαμε για να μετουσιώσουμε την ανάγκη για αλλαγή σε πράξη.
1: Σκληρή κριτική στο κόμμα της Μαρίας Καρισιανού και στην ίδια άσκησε ο Μάκης Βορύδης εδώ από τα Παραπολιτικά, από την εκπομπή της Στέλλας Γκαντώνα και του Θανάση Φουσκίδη.
5: Η κυρία Καρισιανού νομίζω ότι αξιοποιεί αυτό το οποίο έλεγα εδώ και πολύ καιρό ότι θα αξιοποιήσει, περίπου προ 2 ετών, το προσωπικό της δράμα. Το αξιοποιεί πολιτικά. Ενσυνειδήτως αποφεύγει να έχει οποιοδήποτε συγκεκριμένο ιδεολογικό χαρακτηριστικό, αλλά δεν μπορεί και να τα αποφύγει, υπό την έννοια ότι θα γλυθεί να τοποθετηθεί πάνω στα μεγάλα ζητήματα. Ο τρόπος με τον οποίο θα τοποθετηθεί θα της δώσει ταυτότητα. Όσο αποκτάει ταυτότητα, τόσο θα χάνει.
10: Είναι πάντως πολιτική αντίπαλος.
5: Το παιχνίδι της κυρίας Καρισιανού βρίσκεται στην αλίευση του λεγόμενου αντιπολιτικού, αντισυστημικού χυλού. Αλλά αυτό είναι αντί πολλά, αντί μαζί. Κάποια στιγμή όταν τα αντί τελειώνουν, πρέπει να μπει και ένα θετικό πρόσημο.
6: Και όταν μπει το θετικό πρόσημο, λέτε, εκεί θα αρχίσει να ξεφουσκώνει δημοσκοπικά.
5: Εκεί τελειώνει. Εκεί τελειώνει, γιατί αυτόματα μπαίνει στις ετερότητες. Και πρέπει να πει από εδώ ή από εκεί. Πρέπει να συνταχθεί. Και ο κόσμος θα την ψηφίζει, θα το ζητάει αυτό.
1: Για το κόμμα της κυρίας Καρισιανού ρωτήθηκε και ο Παύλος Ασλανίδης, ο πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, που μίλησε εδώ στο σταθμό μας, στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκούρη.
11: Για μας δεν έχει αλλάξει κάτι, εμείς κοιτάμε την υπόθεση. Απλά τώρα ξέρω ότι θέλετε να ρωτήσετε, ότι πώς θα συμπεριφέρονται στα δικαστήρια. Αυτό πρέπει να το σκεφτούν και οι δύο οι πολιτικοί αρχηγοί που θα έρχονται εκεί πέρα, τη συμπεριφορά τους.
5: Εννοείται.
11: Εμείς θέλουμε να είναι όλοι απλοί και ταπεινοί. Και να πολεμάμε όλοι για τα παιδιά μας, πολεμάμε. Όλοι παιδιά χάσαμε.
5: Άρα εσείς λέτε ότι θέλετε οι δύο πολιτικοί αρχηγοί που είναι θα είναι στην αίθουσα αύριο, θα είναι η κυρία Κωνσταντοπούλου και θα είναι και η κυρία Καρισιανού, να μην ανακατέψουν τη μία ιδιότητά τους με την άλλη. Αυτό καταλαβαίνω.
11: Εννοείται,
5: σωστά.
11: Όλοι
5: αυτό
11: θέλουμε.
5: Αυτό
11: εννοείται.
5: Θέλετε. Ναι.
1: Πάμε τώρα και στο στρατόπεδο του Πασόκ, εκεί όπου υπάρχει μία κόντρα ανάμεσα στο Πασόκ και την κυβέρνηση για το θέμα Στουρνάρα, αλλά υπάρχει και μιας προβληματισμός, ίσως ενδεχομένως, για το κόμμα Τσίπρα που ανακοινώνεται σήμερα. Ο Ανδρέας Παπαδόπουλος θα μας πει όλες τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
12: Καλό μεσημέρι, Έρη μου. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ξεκινώντας από το πρώτο, δηλαδή το θέμα της ανανέωσης της θητείας του κυρίου Στουρνάρα, το Πασόκ επέλεξε το παρόν, παρότι ο εκπρόσωπος του στη διάσκεψη των Προέδρων, ο κ. Κουκλόπουλος, μίλησε με πολύ κολακευτικά και διθυραβικά σχόλια για τη θητεία του κ. Στουρνάρα. Τελικά η Χαρλάου Τρικούπη, όπως είπαμε, επέλεξε το παρόν. Το επιχείρημα είναι το κομμάτι των πολλών θητείων. Ότι έχει κάνει αρκετή, έχει κάνει ήδη δύο θητείες ο κ. Στουρνάρας και δεν μπορεί, με βάση και τις θέσεις που έχει το Πασόκ, ακόμα και για τους βουλευτές που ψήφισαν στο πρόσφατο καταστατικό του στο συνέδριο, δεν μπορεί να υπάρχει τρίτη θητεία, δηλαδή να φτάσει τα 20 χρόνια στη θέση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Υπάρχουν και κάποιες, θα σου έλεγα, σε χαμηλό επίπεδο αντιδράσεις. Ναι. Οι βουλευτές που τοποθετήθηκαν, τον κύριο Μάτζιο, στον κύριο Ξύδωνα, στο σταθμό μας, υπερασπίστηκαν την γραμμή. Ωστόσο, σε πιο, έτσι, θα σου έλεγα, μεσαίο στελεχικό δυναμικό υπάρχουν διαφοροποιήσεις. Χαρακτηριστική είναι η αντίδραση του Γιάννη Βεϊμάρου, που είναι ένας από τους στενούς συνεργάτες του μεταρρύθμιση, που έτσι άσκησε αρκετή κριτική στο θέμα της μη υπερψήφισης του κ. Στουρνάρα και μάλιστα το επιχείρημα όχι μόνο από τον κ. Μερημάγου, του κ. Διαφώνου, ότι με την επιλογή αυτή το Πασόκ κάνει και ντρόους ψηφοφόρους που έχουν σε μεγάλη εκτίμηση τον κ. Στουρνάρα, ιδίως για τη στάση του το 2015 και όχι μόνο. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον κ. Τσίπρα και την ίδρυση κόμματος, περιμένουν και στη Χαριλάου Τρικούπη θα υπάρξουν τα αποκαλυπτήρια και από εδώ και πέρα λένε θα είναι έτσι, κανονική αντιπαράθεση. Δηλαδή μέχρι τώρα λέγαμε ενδυνάμικο Ματσίπρα. Θα δούμε, έχω την αίσθηση αρκετά υψηλούς τόνους. Απλώς το ερώτημα είναι και αυτή είναι η εισήγηση του κ. Ανδρουλάκη να είναι με πολιτικούς όρους και όχι με προσωπικούς όρους. Η αντιπαράθεση με τον πρόεδρο του κυρίως παίρνει το Πασόκ να βρίσκει επιχειρήματα σε σχέση με πεπραγμένα της θητείας του κ. Τσίπρα αλλά και τη συνεργασία με το κόμμα του κ. Καμένη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο Πρωθυπουργός σχετικά με την στάση που κράτησε το Πασόκ και ψήφισε παρόν στην παραμονή του Νάρα.
10: Έχουμε σήμερα την ευκαιρία να επικυρώσουμε την ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδος. Το Πασόκ χθες δεν υπερψήφισε. Κι όμως ήταν το ίδιο το οποίο συμμετέχοντας σε μια κυβέρνηση τον είχε τοποθετήσει στη θέση αυτή. Είναι ένα πρόσωπο το οποίο έχει εμπειρία, έχει διεθνή αποδοχή, βοήθησε την Ελλάδα να μείνει στο ευρώ. Έγινε μάλιστα και το ίδιο στόχος μιας σκευωρίας, της σκευωρίας Νοβάρτης, δίπλα σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, δίπλα σε στελέχη του Πασόκ. Και πρόκειται πράγματι για φαινόμενα αναντίστοιχα, θα έλεγα, της κρισιμότητας των καιρών.
1: Στο θέμα αναφέρθηκε και ο Παύλος Χριστίδης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, που μίλησε εδώ στα Παραπολιτικά στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκούρη.
13: Θεωρώ ότι η θητεία του Γιάννη Στουρνάρα είναι μια θετική θητεία. Έχει δώσει μια πολύ μεγάλη μάχη όλα αυτά τα χρόνια. Η στάση την οποία κρατήσαμε είναι μια στάση που σχετίζεται με τη θέση που πήρε το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, 5.500 συνέδριο σχετικά με τις θητείες και τον τρόπο με τον οποίο κάποιος μπορεί να παραμένει στη θέση. Αυτό είναι το οποίο υπηρέτησε η ψήφος του παρόν. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο επιπλέον μπορούμε να σχολιάσουμε.
1: Για το θέμα τοποθετήθηκε και ο Δημήτρης Μάτζου στην εκπομπή του Ανδρέα Παπαδόπουλου στο Omega News.
14: Αυτή η απόφαση ερίδεται σε αρχές και αξίες. Το χώρος του κέντρου, αν θέλουμε να τον ορίσουμε ως τέτοιον κέντρο-κέντρο-αριστερά, ο χώρος ο προνομιακός, όπως είπατε σωστά, του ΠΑΣΟΚ, είναι ένας χώρος ο οποίος θέλει σεβασμό και αξιώνει σεβασμό σε αρχές. Όταν ένα κόμμα, όπως εμείς, έχουμε θέσει αρχές για την ανανέωση, για τη μη παραμονή, τη μακρόχρονη παραμονή προσώπων στις ίδιες θέσεις επί πολλά έτη, δεν μπορούμε να παραβούμε αυτές τις αρχές μας. Ούτε για την περίπτωση του διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος. Στο συνέδριό μας,

0: στον Κώστα Παπαχλιμίτζο, διότι στο Υπουργικό Συμβούλιο ανακοινώθηκαν κάποια οικονομικά μέτρα που αφορούν πάλι κόσμο. Κώστα, καλησπέρα και πάλι.
1: Καλησπέρα και πάλι, να πούμε αυτά μέτρα πράγματα, γιατί είναι πολύ χρηστικά και σίγουρα έχουν το δικό τους ενδιαφέρον. Θα τα αναλύσουμε φυσικά πολύ περισσότερο όταν τα δούμε και πιο αναλυτικά προς το παρόμοιο στις τοποθετήσεις του Υπουργού. Είναι, θα τα στοιχειολογήσουμε τέσσερα πράγματα. Ναι. Το ένα είναι παράταση της επιδότησης του δίζελ στο δίκτυο με 15 λεπτά. Είναι ο Πρωθυπουργός για παρέμβαση. Προβλέπεται να κρατήσει το πετρέλαιο κίνηση κοινότερο κατά 30 λεπτά σε σχέση με αυτό που ήταν το Μάρτιο. Άρα, Α λοιπόν είναι η παράταση επιδότησης στο δίζελ, πετρέλαιο κίνηση δηλαδή. Β είναι η καταβολή στα τέλη Ιουνίου της εφάπαξ ενίσχυσης των οικογενειών ύψους 105 ευρώ για κάθε παιδί, χωρίς ειδικεύτηση και με βάση πολύ δευρυμένα συντοματικά κριτήρια, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, δίνοντας και το στοιχείο ότι τα κριτήρια αυτά καλύπτουν άνω του 80% των νοικοκυριών της επικράτειας. Το τρίτο κομμάτι έχει να κάνει λοιπόν με το νομοσχέδιο της Νίκης Περαμέως, νομόνιμος του Υπουργού Εργασίας για την ίση αμοιβή. Για ίση εργασία. Είναι μια αρχή που λέει ο Πρωθυπουργός ότι καταχειρώνεται σταγματικά και ευρωπαϊκά, όμως υπάρχει ακόμα μισθολογικό χάσμα. Στο εξής λοιπόν, το είχαν παρουσιάσει και πολύ αναλυτικά με ρεπορτάζ αναλυτικό το Σάββατο στα παραπολιτικά. Οι εργοδότες θα πρέπει, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, να γνωστοποιούν τις απολαβές για κάθε θέση, χωρίς να ζητούν συγκεκριμένα άντρα και γυναίκα του ψήφιο, παρά μόνο να προσδιορίζουν τα προσόντα τα οποία απαιτούνται. Και τέταρτο πολύ χρηστικό ζήτημα, στο ίδιο νομοσχέδιο περιλαμβάνεται η ένταξη νοσηλευτών, οδηγών πληρωμάτων ασθενοφόρων, ΕΣΥ και ΕΚΑΒ. Την κατηγορία βαρέων καθηγητών επαγγελμάτων.
0: Ένα θέμα, ένα πάγιο αίτημα των επαγγελματιών του κλάδου. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα λοιπόν από όσα δήλωσε ο Πρωθυπουργός.
2: Σε συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών θα παρατείνουμε την επιδότηση του ντίζελ στο δίκτυο με 15 λεπτά. Είναι μια παρέμβαση που προβλέπεται ότι θα κρατήσει το πετρέλαιο κίνησης φθηνότερο κατά 30 λεπτά σε σχέση με αυτό που ήταν τον Μάρτιο. Ενώ θα πρέπει να θυμίσουμε ότι έχουμε ήδη αποφασίσει και θα πληρωθεί, θα καταβληθεί στα τέλη Ιουνίου η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών ύψους 150 ευρώ για κάθε παιδί. Και αξίζει να θυμίσουμε ότι μέχρι στιγμής τα μέτρα τα οποία έχει λάβει η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει την ενεργειακή κρίση ξεπερνούν τα 800 εκατομμύρια ευρώ. Είναι όμως το αποτέλεσμα μιας συνετής πολιτικής που μεταφράζει το πλεόνασμα της οικονομίας σε ένα συνεχές μέρισμα προς την κοινωνία. Προφανώς όχι αυτό το οποίο θα θέλαμε, αλλά σίγουρα αυτό το οποίο μπορούμε.
0: Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Σοκ προκαλεί στο Βέλγιο η σύγκρουση τρένου με σχολικό λεωφορείο που σημειώθηκε το πρωί. Η Χρύσα Παλιαράκη από το παραπολιτικά.gr έχει έρθει στο στούντιο με όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Χρύσα.
3: Καλό μεσημέρι, Ιέρη. Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Είχαμε ένα σιδηροδρομικό δυστύχημα στο Βέλγιο. Ένα σχολικό λεωφορείο συγκρούστηκε με ένα τρένο και υπάρχουν και νεκροί πέρα από τους πολλούς τραυματίες. Το δυστύχημα συγκεκριμένα έγινε στην Μπουχενχάουντ, αν το λέω σωστά. Είναι μια ολλανδόφωνη κοινότητα του Βελγίου, περίπου 15 μίλια βόρεια των Βρυξελών.
0: Ναι.
3: Τη στιγμή του δυστυχήματος στο τρένο επέβαιναν περίπου 100 επιβάτες, ενώ το σχολικό λεωφορείο είχε 9. Τώρα, πώς έγινε το δυστύχημα? Οι συνθήκες του τροχαίου ακόμα διερευνώνται φυσικά, αλλά μέχρι τώρα οι πληροφορίες λένε ότι το σχολικό λεωφορείο παρασύρθηκε από το τρένο ενώ διέσχιζε τη φυλασσόμενη διάβαση. Ωστόσο, οι μπάρες ήταν κατεβασμένες, λένε οι πρώτες πληροφορίες, και μάλιστα τα φανάρια ήταν κόκκινα τη στιγμή του δυστυχήματος. Ο μηχανοδηγός πάτησε το φρένο έκτακτης ανάγκης, αλλά δεν μπόρεσε δυστυχώς να αποφύγει τη σύγκρουση.
0: Και έχουμε νεκρούς.
3: Ναι, έχουμε, όπως δήλωσε ο Υπουργός Μεταφορών, δύο μαθητές νεκρούς που ήταν μέσα στο σχολικό. Ο οδηγός επίσης, όπως και ο συνεπιβάτης, ο συνοδηγός, που είναι και επιστάτης. Ταυτόχρονα, από την πλευρά του, ο Υπουργός Εσωτερικών δήλωσε ότι η σκέψη είναι με τις οικογένειες των θυμάτων, αλλά και με τους τραυματίες. Και η Φόντερ Λάινερ, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δήλωσε ότι η Ευρώπη πενθεί μαζί με το Βέλγιο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρύσα. Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Τελείωσαν, όπως φαίνεται, τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο. Είχαμε ένα προκλητικό σκηνικό με παραβιάσεις και εμπλοκή με τουρκικά F-16. Βέβαια, υπήρξε άμεση απάντηση από το Ελληνικό Υπουργείο Άμυνας. Η Κατερίνα Τσαμούρη έχει όλες τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
4: Καλό μεσημέρι, Έρη, και σε εσένα και στους ακροατές μας. Ναι, νομίζω ότι πια ούτε τα ήρεμα νερά μπορούμε να επικαλούμαστε και να συζητάμε, ούτε για τη μηδενική πτυρική δραστηριότητα στον αέρα του Αιγαίου μπορούμε να μιλάμε πια, διότι πράγματι χθες καταγράφησαν 10 παραβιάσεις. Έγινε και μία εμπλοκή. Φυσικά τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν.

0: σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά την πάγια πρακτική. Η περιοχή στην οποία καταγράφησαν ήταν το βορειοανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο. Τον τελευταίο καιρό από εκεί που πραγματικά δεν είχαμε ούτε παραβάσεις ούτε παραβιάσεις, βλέπουμε ότι όλο και πιο συχνά γίνονται, τόσο από τουρκικά F-16, μάλιστα τα χθεσινά δύο εξ αυτών συγκεκριμένα ήταν και οπλισμένα, αλλά και από μη επανδρομένα. Γενικώς υπάρχει κινητικότητα, φυσικά όπως είπες και εσύ πάντοτε αναχαιτίζονται, ωστόσο το γεγονός ότι επιστρέψαμε σε αυτήν την λογική και έχουμε επιστρέψει σε αυτήν την καθημερινότητα δείχνει ότι επέστρεψαν και οι ελληνοτουρκικές σχέσεις σε τροχιά. Θα πω εγώ προεκλογική, ναι, αλλά και σίγουρα προκλητική.
1: Και έντασης, ναι, φυσικά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στις αγορές. Στις αγορές της βενζίνης, τι γίνεται με τη βοήθεια του Μάριου Χριστοδούλου. Καλό μεσημέρι, Μάριε. Σε τι κατάσταση βρίσκεται το χρηματιστήριο της βενζίνης στα παρατήρια?
2: Το χρηματιστήριο της βενζίνης.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, χωρίς σημαντικές μεταβολές, παραμένουν σήμερα οι τιμές στα παρατήρια καυσίμων.
1: Άρα σταθερά ψηλά, Μάριε.
2: Σταθερά ψηλά, παρά την κάμψη βέβαια των διεθνών τιμών του πετρελαίου και τις προσδοκίες για αποκλιμάκωση ένταση στη Μέση Ανατολή. Η μέση πανελλαδική.
1: Στο μεταξύ, Μάριε, συγγνώμη που σε διακόπτω. Την ώρα που βλέπουμε, ας πούμε, ότι στο χρηματιστήριο, στα ξένα χρηματιστηριακά δίκτυα, βλέπουμε, ας πούμε, να πέφτουν οι τιμές, αυτό το ίδιο δεν σημειώνεται όμως εδώ στις ελληνικές κάνουλες. Σωστά.
2: Έρχεται με καθυστέρηση.
1: Έρχεται με πολύ μεγάλη καθυστέρηση, αλλά όταν είναι για να ανέβουν, ανεβαίνουν άμεσα.
2: Όταν υπάρχουν αυξήσεις, έρχονται.
1: Ναι, εκεί είναι πιο γρήγορα. Ταξιδεύουν πιο γρήγορα οι τιμές.
2: Ταξιδεύουν πιο γρήγορα οι τιμές, όντως έτσι ακριβώς είναι. Τώρα, η μέση τιμή, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης διατηρείται περίπου στα 2 ευρώ και 13 λεπτά το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης παραμένει κοντά στο 1 ευρώ και 82 λεπτά. Όπως εξηγούν οι εκπρόσωποι των βρατηριούχων, οι τιμές δεν αλλάζουν άμεσα, καθώς πολλά δηληστήρια είχαν προμηθευτεί ακριβότερο αργό πετρέλαιο τις προηγούμενες μέρες, όταν η τιμή του Brent ξεπερνούσε ακόμα και τα 110 δολάρια του βαρέλι. Ωστόσο, η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου κοντά κάτω από τα 100 πλέον δολάρια το βαρέλι, 98 είναι αυτή την ώρα, αυτή τη στιγμή έρη, δημιουργεί προσδοκίες για σταδιακή μείωση των τιμών μέσα στις επόμενες ημέρες, εφόσον δεν υπάρξει νέα ένταση στη Μέση Ανατολή. Παράγοντες στις αγορές εκτιμούν ότι από αύριο έως και τέλος εβδομάδας μπορεί να καταγραφεί μια μικρή υποχώρηση τόσο στη βενζίνη όσο και στο πετρέλαιο κίνησης, ενώ η εικόνα μέχρι το Αγίου Πνεύματος θα εξαρτηθεί, όπως είπαμε, από τις εξελίξεις της σχέσης ΗΠΑ-Ιράν και από το αν θα υπάρξει συμφωνία για αποκλιμάκωση κρίσης στην περιοχή του Κόλπου.
1: Τώρα, Μάριε, έχουμε μια εκτόξευση των ληξιπρόθεσμων χρεών του δημοσίου προς τους ιδιώτες.
2: Έτσι ακριβώς, σημαντική αύξηση καταγράφουν τα ληξιπρόθεσμα χρέη του δημοσίου προς αδειώτες, με τα στοιχεία του πρώτου τριμήνου του 26 να δείχνουν νέα επιδείνωση οφειλές προς προμηθευτές, φορολογούμενους και συνταξιούχους. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών, τα ληξιπρόθεσμα χρέη αυξήθηκαν κατά 526 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με το τέλος του 25 και πλέον ξεπερνούν τα 3,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Εάν προσθεθούν και οι εκκρεμείς επιστροφές χώρων, το συνολικό άνοιγμα του δημοσίου αγγίζει πλέον τα 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Στην κορυφή της λίστας των εφελετών βρίσκονται τα νοσοκομεία, τα δημόσια νοσοκομεία, με τα χρέη προς προμηθευτές να ξεπερνούν, να φτάνουν μάλλον το 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ, αυξημένα σχεδόν κατά 200 εκατομμύρια μέσα σε μόλις 3 μήνες. Αύξηση καταγράφεται επίσης και στα χρέη των ασφαλιστικών οργανισμών, των Δήμων και των Περιφερειών, αλλά και στις οφειλές των Υπουργείων, με σημαντικά ποσά να αφορούν το Υπουργείο Μετανάστευσης και το Υπουργείο Ναυτιλίας. Την ίδια ώρα αυξάνονται και οι εκκρεμείς επιστροφές χώρων, οι οποίες έφτασαν τα 770 εκατομμύρια ευρώ, με εκατοντάδες εκατομμύρια να καθυστερούν για διάστημα μεγαλύτερο των 90 ημερών. Η εικόνα αυτή, Έρη, προκαλεί προβληματισμό στην αγορά, καθώς επιχειρήσεις και επαγγελματίες κάνουν λόγο για σοβαρή έλλειψη ρευστότητας και καθυστερήσεις πληρωμών από το δημόσιο, παρά τις επανειλημμένες συστάσεις του Υπουργείου Οικονομικών προς τους δημόσιους φορείς να επιταχύνουν τις σχετικές διαδικασίες.
1: Έτσι είναι, όπως τα λες, Μάριε, ασφικτιούν οι προμηθευτές και να πούμε ότι την ίδια ώρα εκτοξεύονται και τα χρέη, τώρα αντίστροφα, εκτοξεύονται και τα χρέη των ιδιωτών προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Πάνω από 51 δισεκατομμύρια μέσα σε 3 μήνες είναι τα χρέη των ιδιωτών προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό κάνει ένα κύκλο. Όταν το δημόσιο δεν αποδίδει όσα οφείλει στους ιδιώτες και στους προμηθευτές, στα νοσοκομεία, στις δημόσιες υπηρεσίες κτλ. Αυτό μετά έρχεται και έτσι συμπληρώνεται με χρέη των ιδιωτών προς τα ασφαλιστικά ταμεία, προς τις εφορίες κτλ. Πάμε τώρα με τη βοήθεια. Ναι, πες μου, Μαρία.
2: Πάντως, η αγορά περιμένει τη νέα ρύθμιση των 72 δόσεων.
1: Ναι.
2: Η οποία θα έρθει προς το τέλος Ιουνίου, γιατί ακόμα το νομοσχέδιο δεν έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, για να μπορέσουν να μπουν οι ιδιώτες, δηλαδή οι οφειλέτες, να ενταχθούν και να ρυθμίσουν τα χρέη της, είτε αυτά είναι προς την εφορία, είτε προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Άρα, εν αναμονή της ρύθμισης, για όσοι θέλουν περισσότερες μηνιαίες δόσεις πλην της πάγιας, για να μπορέσουν να ρυθμίσουν τα χρέη τους.
1: Τώρα, Μαρία, έχουμε μια νέα πλατφόρμα καταγγελιών από την ΑΔΕ.
2: Ναι. Η ΑΔΕ προχωρά στην αναβάθμιση του συστήματος διαχείρισης καταγγελιών και πληροφοριών, ενσωματώνοντας ειδική πλατφόρμα για τις υποθέσεις που διαχειρίζεται η νέα ελεκτική μονάδα ΔΕΟΣ, η νέα διεύθυνση δηλαδή ερευνών οικονομικού εγκλήματος. Σύμφωνα με το υπηρεσιακό σχέδιο της ανεξάρτητης αρχής, η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα αναμένεται να δει σε λειτουργία στα τέλη του έτους και θα δέχεται καταγγελίες πολιτών τόσο επώνυμες όσο και ανώνυμες. Μέσω του συστήματος κάθε καταγγελία και πληροφορία θα ελέγχεται, θα φιλτράρεται και θα αξιολογείται με βάση τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία της. Τα στοιχεία που θα συλλέγονται θα διασταυρώνονται με δεδομένα από εσωτερικές και εξωτερικές βάσεις δεδομένων, τράπεζες, τελωνία, εφορία, καθώς και πληροφορίες από ελληνικές και διεθνές αρχές. Οι υποθέσεις ΕΡΗ που θα συγκεντρώνουν την υψηλότερη βαθμολογία επικινδυνότητας και αξιοπιστίας θα αποδοθούνται άμεσα για έλεγχο με στόχο τον ταχύτερο εντοπισμό σοβαρών περιπτώσεων φοροδιαφυγής, λαθρεμπορίου και οικονομικού εγκλήματος. Σε αυτό το σημείο να πούμε ότι το 2025 οι καταγγελίες πολιτών προς την ΑΔΕ για φορολογικές και τελωνειακές παραβάσεις, καθώς και για περιπτώσεις διαφθοράς υπαλλήλων, έφτασαν τις 41.354, ενώ συνολικά την περίοδο 2022-2025 καταγράφηκαν 235.000 καταγγελίες πολιτών. ΕΡΗ.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Μάρια. Μεγάλη επιχείρηση και άλλη μια μεγάλη επιχείρηση για παράνομες επιδοτήσεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ με συλλήψεις, αυτή τη φορά στη Θεσσαλονίκη, ο Σπύρος Δαρσινός μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
3: Φαίνεται πως έχουν πάρει απόφαση στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος να τελειώσουν το γνωστό ζήτημα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έτσι.
1: Ναι.
3: Θυμίζουμε ότι πριν από μερικούς μήνες ο κύριος Μιχάλης Χρυσοΐδης, Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, είχε προαναγγείλει αυτή τη σκούπα, η οποία συνεχίζεται τόσο στην Κρήτη, τώρα και στη Βόρεια Ελλάδα.
1: Πόσες επιχειρήσεις έχουμε μετρήσει μέχρι στιγμής, Σπύρο? Στην Κρήτη τουλάχιστον έχουμε μετρήσει το τελευταίο διάστημα 4-5. Και τώρα βλέπουμε και στη Θεσσαλονίκη, αλλά και σε άλλες πόλεις. Πραγματικά είναι όργιο παράνομων έτσι, κινήσεων, οργανώσεων κτλ. Οι οποίοι δρούσαν με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε εξασφάλιζαν χρήματα, πάρα πολλά χρήματα, καταστρέφοντας επί της ουσίας ό,τι έχει να κάνει με το δημόσιο χρήμα.
3: Ήταν σαφές κιόλας, γιατί μιλούσαμε για χιλιάδες αφημί τα οποία καρπώνονταν εκατομμύρια, όπως φαίνεται εδώ πέρα. Έτσι. Τώρα έχουμε την αστυνομική επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη, στο Κιλκί, στις Σέρες αλλά και στην Αθήνα. Έχουμε 17 συλλήψεις και βεβαίως το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ, παρακαλώ. Έτσι, πολύ μεγαλύτερο από τα ποσά που είχαν καταγραφεί στις πρόσφατες επιχειρήσεις στην Κρήτη. Καταλαβαίνει κανείς ότι αυτό το βαρέλι δεν έχει ακόμα πάτο.
1: Ναι.
3: Οι έρευνες θα συνεχιστούν τόσο στην συγκεκριμένη περιοχή, όσο και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Να πούμε ότι την ερχόμενη Πέμπτη αναμένεται να καταφτάσουν οδικώς οι 17 συλληφθέντες, οι οποίοι ακολουθούσαν το ίδιο modus operandi με τις υποθέσεις που έχουμε δει και στην Κρήτη αλλά και σε άλλες περιοχές. Δούλευαν με τις ΚΙΒ, με τα κέντρα υποδοχής των δηλώσεων, δούλευαν με τα κίνητα αλλά και με τα περιβόλια τα οποία δεν ήταν δηλωμένα σε κάποιον συγκεκριμένο ιδιοκτήτη, και με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να παίρνουν τις επιδοτήσεις. Αναμένεται σίγουρα, πέρα από αυτή την επιχείρηση, να έχουμε και άλλες μέσα στο επόμενο διάστημα. Φαίνεται πως είναι σκοπός του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη να φέρει εις πέρας όλες αυτές, να φέρει στο φως όλες αυτές τις οργανώσεις, καθότι υπάρχει και συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Θυμίζουμε ότι αύριο τα ξημερώματα, 6 ώρα, φτάνουν οι 22 συλληφθέντες για την υπόθεση της Κρήτης στο λιμάνι του Πειραιά και απευθείας θα πάνε στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας προκειμένου να απολογηθούν. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι στην οδό Λουκάριος από αύριο και μεθαύριο θα υπάρχει πολύ έντονες διεργασίες.
1: Πάμε τώρα και σε αυτό που συνέβη χθες το βράδυ στο Χολαργό, σε αυτό το αιματηρό σκηνικό, έτσι με μια σύζυγο να πυροβολείται και στη συνέχεια ο σύζυγός της να αυτοπυροβολείται ο ίδιος. Τι ακριβώς συνέβη, Σπύρο?
3: Είναι πραγματικά μια πολύ περίεργη υπόθεση. Λίγο μετά τις 11 το βράδυ, χθες λοιπόν, στην οδό Ξανθίπου, σε διαμέρισμα του Τρίτου Ορόφου, φέρονται ο σύζυγος, ο 57χρονος και η 53χρονη, να είχαν μια διένεξη ή κάποια συμμαχία, και οι δύο είναι πρώην αθλητές της σκοποβολής, επομένως κατήχαν ο νόμιμο οπλισμό στο σπίτι τους.
1: Ναι.
3: Κάποια στιγμή όμως ο 57χρονος ενδεχομένως μέσα στον εκνευρισμό που έφερε η αψημαχία αυτή, πήρε το ένα όπλο και πυροβόλησε την σύζυγό του στο πόδι της. Αργότερα όμως πήγε προς το υπνοδωμάτιο, κλείδωσε την πόρτα και εκεί αυτοπυροβολήθηκε, με αποτέλεσμα να βάλει τέλος στη ζωή του. Έφτασαν στο σημείο τόσο οι αστυνομικοί όσο και το ΕΚΑΒ. Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον νεκρό 57χρονο, ενώ εφάρμοσαν τουρνικέ στο πόδι της 53χρονης, την οποία παρέλαβαν οι διασώστες του ΕΚΑΒ και τη μετέφεραν στο νοσοκομείο Γεώργιος Νηματάς, όπου και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου ευτυχώς.
1: Ναι.
3: Βεβαίως είναι σε κατάσταση σοκ. Δεν έχει δώσει ακόμα απαντήσεις για ποιο λόγο υπήρξε αυτή η διαμάχη, για ποιο λόγο ο 57χρονος θέλησε να την τραυματίσει.
1: Μείνε μαζί μας, Σπύρο, να ακούσουμε μια μαρτυρία από την περιοχή και αμέσως μετά να μας εξηγήσει τι ακριβώς συνέβη στην Καλυθέα μεταξύ ανηλίκων.
4: Πήγα να ξαπλώσω με τα παιδιά και άκουσα πυροβολισμό. Αλλά εγώ νόμιζα ότι είναι κάποια εγγένεια εδώ κοντά. Δεν σκέφτηκα ότι ήταν πυροβολισμοί.
5: Εγώ δεν τους είχα ακούσει. Δεν άκουσα διαπληκτισμό, έντονες φωνές, κάτι άλλο. Έριξε δύο βολίδες στη γυναίκα του και η πρώτη βολίδα δεν την πέτυχε.
1: Τώρα είχαμε μια άγρια συμπλοκή ανηλίκων στην Καλυθέα, Σπύρο.
3: Ένα ακόμα τέτοιο περιστατικό, Έρη. Ήταν γύρω στις 11:20, όταν 15 περίπου παιδιά, 17 και 18 ετών, προσέγγισαν δύο συνομήλικούς τους, τους οποίους τους πήραν στο κυνήγι. Μάλιστα κατάφεραν να πιάσουν τον έναν εκ των δύο και να τον ξυλοκοπήσουν βάναυσα τουλάχιστον 4-5 άτομα. Και η αφορμή είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, μια παρεξήγηση που έχει γίνει με μια κοπέλα.
1: Ναι.
3: Καθότι είχαν λάβει μέρος σε ένα πάρτι πρόσφατα και εκεί είχε γίνει αυτή η παρεξήγηση. Ο δεύτερος νεαρός κατάφερε να διαφύγει, αλλά προχωρώντας το δρόμο έχασε την ισορροπία του, έπεσε στο δόστρωμα, τον πρόφτασαν και οι υπόλοιποι διώκτες του, τον χτύπησαν και αυτόν. Ευτυχώς όμως κατέβηκαν οι κάτοικοι της περιοχής εκεί στην Καλυθέα, στη διασταύρωση των οδών Σοφοκλέους και Σπάρτης, και έδιωξαν τους νεαρούς δράστες. Έφτασε εκεί τόσο ομάδα Δίας όσο και η άμεση δράση. Κατάφεραν και να εντοπίσουν 7 εξ αυτών, οι οποίοι αναγνωρίστηκαν όλοι από τα θύματα. Τα θύματα, να πούμε ότι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς, όπου και έλαβαν τις πρώτες βοήθειες. Ο ένας έλαβε εξιτήριο χθες το βράδυ, ο άλλος σήμερα το πρωί. Ευτυχώς τα παιδιά είναι καλά στην υγεία τους, έχουν υποστεί βέβαια σοκ για το περιστατικό που έχει συμβεί. Να σημειώσουμε πως οι δράστες, 6 τον αριθμό, είναι 17 ετών, είναι ανήλικοι, μεικτής καταγωγής, ελληνικής και αλβανικής, ενώ 18χρονος είναι ένας ακόμη 18χρονος, ο οποίος αντιμετωπίζει και αυτός κατηγορίες για πρόκληση επικίνδυνων σωματικών βλαβών.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Τώρα είχαμε ένα ιατρικό μηχάνημα το οποίο εκλάπει από το Γενικό Κρατικό της Νίκαιας. Περισσότερα θα μας πει ο Βασίλης Βενιζέλος. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
6: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι μια πολύ περίεργη κατάσταση.
1: Ναι.
6: Δημιουργήθηκε προχθές κατά τη διάρκεια της αυτόνομης εφημερίας της ψυχιατρικής κλινικής. Εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν ότι από το τμήμα αναπηγόντων περιστατικών του νοσοκομείου έλειπε ένας υπερηχοκαρδιογράφος που κάνει. Κοστίζει 25.000 ευρώ.
1: Ναι.
6: Δεν είναι ένα μηχάνημα της πλάκας δηλαδή.
1: Ναι, ένα απλό μηχάνημα, ναι, σωστά.
6: Και είναι και χρήσιμο στους, απαραίτητο στους γιατρούς.
1: Πώς έφυγε το μηχάνημα χωρίς να το...
6: Κανείς δεν ξέρει. Το ψάξανε,
1: ναι.
6: Δεν βρήκαν πουθενά το μηχάνημα από το τμήμα βεγόνων περιστατικών και ειδοποίησαν την αστυνομία, ενημέρωσαν. Η διοίκηση έδωσε εντολή σήμερα να υπάρξει ένας έλεγχος πάλι στο νοσοκομείο. Mm-hmm. Γιατί θεωρήθηκε ότι θα μπορούσε κάποιος γιατρός να το είχε πάρει, καθώς ήταν φορητό μηχάνημα, να το είχε πάει σε μια κλινική για να κάνει κάποια εξέταση και να το είχε αφήσει εκεί. Δεν ισχύει όμως αυτό.
1: Mm-hmm.
6: Ένας ανώνυμος άγνωστος τηλεφώνησε στη διοίκηση τα ξημερώματα,
1: mm-hmm.
6: και είπε ότι το μηχάνημα βρίσκεται σε μια χαρτοσακούλα δίπλα στο εκκλησάκι μέσα στο νοσοκομείο.
1: Μάλιστα.
6: Οι εργαζόμενοι εκτιμούν ότι απλώς, ότι πράγματι εκλάπη το μηχάνημα, απλώς δεν μπόρεσε να το βγάλει από την κεντρική είσοδο της, και έξοδο της, του ιδρύματος αυτός.
1: Εκτός και αν μετά το θόρυβο που δημιουργήθηκε,
6: ναι,
1: στο μεταξύ...
6: μετά το θόρυβο που δημιουργήθηκε,
1: ίδιος...
6: να πάρει τηλέφωνο,
1: ναι,
6: και να...
1: και το επέστρεψε με αυτόν τον τρόπο.
6: Ακριβώς, το επέστρεψε με αυτόν τον τρόπο.
1: Διότι οι αρχές, από ό,τι καταλαβαίνω, μπορεί να εξετάσουν και το ενδεχόμενο να υπήρχε έτσι μια προσπάθεια να γίνει μεταπόληση, γιατί μιλάμε για ένα ιατρικό μηχάνημα το οποίο, όπως άκουσα να λες...
6: Τι να το κάνεις εσύ,
1: έτσι,
6: όπως, να πουλήσεις.
1: Ακριβώς, όπως άκουσα να λες, πρόκειται για φορητό μηχάνημα, άρα έτσι μπορεί και να υπήρχε και αυτή η περίπτωση.
6: Φεβαίως,
1: πάμε τώρα να μας δώσεις λίγο τα στοιχεία για την παιδική παχυσαρκία στην Ελλάδα. Ποια είναι τα μηνύματα στη σχέση?
6: Τα μηνύματα είναι ότι το πρόγραμμα για την παιδική παχυσαρκία, το οποίο υλοποίησε η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρηνία Καπιδάκη μαζί με τη UNICEF Ελλάδος,
1: ναι,
6: και έλαβε τέλος προχθές, έκανε τη χώρα μας ένα πρότυπο στην διατροφική πολιτική όσον αφορά τα παιδιά από 7 ετών και άνω.
1: Μάλιστα.
6: Να πούμε ότι τα παιδιά 7 με 9 ετών είναι ακόμα και 42% τα υπέρβαρα και παχύσαρκα παιδιά. Έχουμε από τις υψηλότερες υψηλότερα ποσοστά υπερβαρότητας και παχυσαρκίας παιδιών και εφήβων στην Ευρώπη.
1: Πώς το προσδιορίζουν αυτό, δηλαδή, μάλλον πώς το δικαιολογούν αυτό? Πώς δικαιολογούν αυτή την αύξηση?
6: Απομακρυνθήκαμε για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα από την μεσογειακή διατροφή.
1: Ναι.
6: Γυρίσαμε στα junk food, στα fast foodάδικα και στα σουβλάκια.
1: Mm-hmm.
6: Και αυτό πέρασε στις παιδικές ηλικίες. Δηλαδή όλη η οικογένεια πήγαινε στο φασκουτάδικο και...
1: Μάλιστα. Σωστά.
6: Χτυπάγε τα χάμπουργκερς.
1: Ναι, διότι οι παλαιότερες γενιές, η αλήθεια είναι, Βασίλη μου, ότι...
6: Μεσογειακή διατροφή.
1: Μεσογειακή διατροφή, η μητέρα στο σπίτι μαγείρευε το παραδοσιακό φαγητό και φαγητό...
6: Και όχι πατατάκια, σοκολάτες.
1: Ναι, και φαγητό έξω υπήρχε μόνο μια φορά όταν ήταν κάτι πολύ έτσι σημαντικό κτλ.
6: Βεβαίως.
1: Άρα λοιπόν έχει αλλάξει τελείως η κατάσταση.
6: Έχει αλλάξει τελείως. Θεωρείται ότι στα επόμενα χρόνια θα έχουμε σαφή μείωση στην παιδική παχυσαρκία. Ήδη υπάρχουν 12 νομοθετήματα που κατά διαστήματα θα έρχονται στη Βουλή που αφορούν τη διατροφική πολιτική, την συμβουλευτική, οτιδήποτε έχει να κάνει με την ανάπτυξη των παιδιών,
1: ναι,
6: και αυτό έχει προκύψει από το πρόγραμμα για την παιδική παχυσαρκία. Και να πούμε ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει βραβεύσει τη χώρα μας για αυτό το πρόγραμμα ακριβώς.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βασίλη. Πάμε τώρα στη Σοφία Καρακασίδη από τα αθλητικά. Έχουμε πολλές αθλητικές ειδήσεις κανονικά στο Super Cup ο Παναθηναϊκός Άκτορ. Καλό μεσημέρι, Σοφία.
7: Καλό μεσημέρι, Έρη. Πολύ σωστά. Ανακοινώθηκε και επίσημα ότι το ΑΣΕΑΔ απέρριψε την προσφυγή που είχε καταθέσει ο Ολυμπιακός για τη μη συμμετοχή του Παναθηναϊκού Άκτορ από το Super Cup της επόμενης σεζόν δηλαδή. Εν τέλει δεν βρήκε αντίκρισμα η προσφυγή που έκανε η Ερυθρόλευκη ΚΑΕ. Το μόνο που εκκρεμεί για τους πράσινους είναι ένα πρόστιμο της τάξης των 20.000 ευρώ, κάτι που σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός Άκτορ θα μπορεί να διεκδικήσει κανονικά τον τρόπαιο.
8: Η σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1 ολοκληρώθηκε.

0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως τη Δευτέρα, ελληνικά βερίκοκα, ντομάτες και ακτινίδια 20% φθηνότερα. Φέτα ποπ καστοριά στο κιλό, μόνο 9,95. Στραγγιστά δοδόνι ενός κιλού, μόνο 2,78. Και μαργαρίνη fast 225 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
4: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
5: Online.
4: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
5: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος. Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
4: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
5: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
4: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
6: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Λευτεράκι, τα είδες?
8: Τι να δω ρε Ζωζό.
7: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, πού πήγαιναν κομβόι?
8: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
7: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
8: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
7: Τις κληρώσεις.
9: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
10: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
11: Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to Go. Γρήγορα. Έξυπνα. Μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310-829-729.
0: Θέλεις Ιταλία φέτος το καλοκαίρι? Σκέψου Greco Travel. Νάπολη, Κάπρι, Ακτή Αμάλφη από 499 ευρώ. Πανόραμα Ιταλίας από 740 ευρώ. Τοσκάνη, Cinque Terre από 660 ευρώ. Μιλάνο, Βενετία, Λίμνες Βόρειας Ιταλίας από 660 ευρώ. Σικελία, Μεγάλη Ελλάδα από 894 ευρώ. Dolce Vita στην Ιταλία με φινέτσα και εκπληκτικές τιμές. Greco.gr 2-3-10-55-55-56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
12: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση και ανθρωπολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
14: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία, σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
1: Στον στάτους, η ώρα είναι 3.
0: Καιρός για χρωμοδομή.
15: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
16: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
15: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
17: Ηλιοφάνεια αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στους 30 βαθμούς η θερμοκρασία. Για αύριο Τετάρτη αναμένεται ηλιοφάνεια, με τους άνεμους να πνέουν από διάφορες διευθύνσεις 2 με 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Μέγιστη θερμοκρασία αύριο το μεσημέρι στον Πολύγυρο, την Κατερίνη και τη Βέρεια 28 βαθμοί, στις Σέρες 27, στο Κιλκής 29, στα Γιαννιτσά 30, στη Δυτική Μακεδονία, σε Καστοριά και Γρεβενά η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς.
16: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder, τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
15: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
16: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
15: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
17: Εδώ ολοκληρώθηκε η πρόγνωση του καιρού από τον στάτους της 3. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
18: Δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,69 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια μόνο με 4,99. Γαλοπούλα καπνιστή σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 2,99. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,59. Skip σκόνη 50 μεζούρες ή υγρό 52 μεζούρες μόνο με 8,65. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
19: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
20: Ηλεκτρόνικα ΑΕ. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση, Αλλάζω Ηλιακό Θερμοσύμφωνα. Επιλέγετε με το βάουτσερ που έχετε αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Στην καλύτερη τιμή της αγοράς, επιδότηση έως 60%, ποιοτική εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη με την αξιοπιστία της Ηλεκτρόνικα ΑΕ. 41 χρόνια κοντά σας. Ηλεκτρόνικα ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3, με τον Δημήτρη Βενιέρη. Η εκπομπή Status Express είναι προσφορά της εταιρείας InfoTrust.
21: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr / φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.

Λέω στο λέω ότι έξω ώρα, λέω ότι πολύ ζέστη. Μου λέει τι περιμένετε, χειμώνα θέλετε. Καλά τα μαντάτα για τον Αλέξη. Τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί σήμερα το βράδυ στις 8 ξεκινάει την πορεία στο λαό. Και είναι συμβολικό αυτό που συμβαίνει. Ηλιοφάνεια. Παλιά ο ήλιος ήταν πράσινος, τώρα είναι μπλαουγκράνα. Έξω και η εισαγωγή. Γηπαιδική εντελώς. Ρίκι Μάρτιν.

έφτιαξε την διάθεση ο Αλέξης Τσίπρας με τα χρώματα που διάλεξε. Έχω πάει Βαρκελόνη, αλλά πολύ ευχαρίστως με τον Greco Travel ξαναπάω. Αλέ, αλέ, αλέ. Χωρίς προβλήματα στους δρόμους, μια χαρά είμαστε από ό,τι βλέπω. Τα έχω μαζέψει όλα, τα έχω σιδερώσει, τα έχω σφουγγαρίσει, τα έχω καθαρίσει. Ας τα κάτω, είναι η ώρα για να μαγειρέψω. Έχω κάνει όλες τις δουλειές στο στούντιο σήμερα. Έρθα, σκούπισα, σφουγγάρισα, καθάρισα, ξεσκόνησα. Το μόνο που έμεινε είναι να μαγειρέψω. Πού σε Μπαρμπαστάθη? Yes. Yes, σου λέω. Να το ρε. Τι χαριτωμένο πλάσμα είναι αυτό. Ανέβηκε στο τραπέζι και έχει 18 σακουλάκια. Δώσε μου εκείνο με τα φασολάκια σε παρακαλώ, γιατί έχω κατσικίσει και τυράκι. Και μέσα σε χρόνο ντετέ θα ετοιμάσω το μεσημεριανό. Έτσι είναι ο Μπαρμπαστάθης.

Τι έγινε, κορίτσια και αγόρια, σας ανέβασα την διάθεση, ακόμη δεν έδωσα το Viber και πλακώσατε στα μηνύματα. 6-908-357-800. Επαναλαμβάνω, 6-908-357-800, γράφετε ό,τι θέλετε και το μοιράζεστε μαζί μας εδώ στον Status 107.7 κάθε μεσημέρι. Status Express, γρήγορο αλλά όχι πρόχειρο, και ενημέρωση και μουσικές και ό,τι

Η Μαρία Ικαριστιανού σήμερα πήγε στον Άριο Πάγο, κατέθεσε εκεί τον φάκελο, τα στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για να ξεκινήσει και εκείνη την δυναμική της πορεία προς τον λαό. Μια μέρα μετά την δημοσιοποίηση στοιχείων τα οποία χαροποιούν και τον Αλέξη Τσίπρα και την Μαρία Ικαριστιανού, στεναχωρούν πολύ τον Ανδρουλάκη, γιατί στη δημοσκόπηση της ίντερβιου ο Ανδρουλάκης πάει τρίτος, στεναχωρούν τον Βελόπουλο ο οποίος πάει πίσω από την Ικαριστιανού. Έχουν αποκαρδιώσει εντελώς τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος είναι με βάση την δημοσκόπηση στα αζήτητα πλέον. Κανείς δεν ενδιαφέρεται, κανείς δεν νοιάζεται για τον ΣΥΡΙΖΑ. 0,5 παρακαλώ, ακόμη και με αναγωγή. Αλλά τα μαντάτα για τον Αλέξη, τα μαντάτα για την Ικαριστιανού είναι σχετικώς ευχάριστα. Για την κυβερνόσα παράταξη, για τη Νέα Δημοκρατία, είναι ντεμή σε μη. Ανησυχητικά μπορεί να είναι δύο και πλέον φορές πάνω από τον δεύτερο, αλλά δεν γράφει 30 μπροστά, γράφει 29,1.

0: πήρε ο Θεμιστοκλέους στο δεξί χέρι του Άδωνη Γεωργιάδη το όπλο του και πυροβολεί. Αυτός είναι γενικός χαμηλών τόνων, αλλά έχει θυμώσει πάρα πολύ για την επίθεση που γίνεται από πολλές και πολλούς αδίκως, όπως ο ίδιος υποστηρίζει, για τη δουλειά που κάνει το Υπουργείο Υγείας.
1: Θέλετε να κλείσετε ραντεβού, να κλείσετε ραντεβού σε αυτή τη χώρα που μέχρι πριν από 12 μήνες για να κλείσεις ραντεβού έπρεπε να περιμένεις καρδιολόγο 4 μήνες στην Αττική και γαστρεντερολόγο 1 χρόνο. Το κάνουμε τώρα μαζί. 10 μέρες είναι. Πότε έγιναν αυτά? Αυτά που ήταν να απαντήσετε. Πότε έγιναν αυτά? Πότε περίμενε ο πολίτης να πάει στο φαρμακείο να πάρει τα φάρμακά του με συνθήκες αναξιοπρέπειας? Καθόταν 5 και 6 ώρες και αυτή τη στιγμή τα παραγγέλνει και τα φάρμακα πάνε στο σπίτι. Αυτά ποιος τα έκανε? Ο μάγος του ΟΣ. Ο μάγος του ΟΣ. Πότε υπήρχε χώρα οργανωμένο πρόγραμμα πρόληψης που ξαφνικά απέκτησε? Όλοι έχετε λάβει SMS στο κινητό σας. Και είμαι σίγουρος, και αν δεν το έχετε κάνει, κάντε το, πάτε να κάνετε μια πολιτική εξέταση.
0: Άκου να σου πω, μεταξύ μας και δημοσίως, άδικο δεν έχει. Έχουν γίνει άλματα στον χώρο της υγείας από τότε που ανέλαβε ο Άδωνης Γεωργιάδης, είτε αρέσει είτε όχι, έτσι είναι. Τι να κάνουμε? Τι να κάνει? Να μου πεις για άλλα υπουργεία όπως εκείνο που έχει ο Χρυσοχοίδης, όπου τα προβλήματα παραμένουν και συμβαίνουν ντροπιαστικά πράγματα, θα συμφωνήσω μαζί σας. Αλλά στον χώρο της υγείας, γι' αυτό ξεσπάθωσε και ο Θεμιστοκλέος. Λέει, κάτσατε φίλε, εμείς κάνουμε τόση δουλειά. Υπάρχει αποτέλεσμα, υπάρχει αποτελεσματικότητα. Και εσείς κάθεστε και λέτε τα τρελά και παλαβά σας. Όλα και όλα, ένα δίκιο θα του το δώσουμε. Για να προσπαθήσω να δώσω ένα δίκιο και στην Κωνσταντοπούλου, γιατί χθες εξετάστηκε ο Στουρνάρας. Αλλά τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν του έκαναν τη χάρη, ωστόσο κέρδισε ακόμη μια θητεία με τη στήριξη της Νέας Δημοκρατίας. Για να δούμε τι τον ρώτησε η
2: είναι
0: Κωνσταντοπούλου.
2: Επιχειρήσεις που λειτουργούν με όλα τα χαρακτηριστικά του ξεπλήματος και της αδιαφάνειας και φαίνεται ότι δεν τα ελέγχεται καθόλου. Αντίθετα, τα ενθαρρύνεται με εικονικές έδρες, με εικονικές επιχειρήσεις σε διαμερίσματα στην Ιρλανδία και όπου γης, χωρίς κανενός είδους έλεγχο, να απειλούν τις περιουσίες των απλών ανθρώπων και εσείς να μην κάνετε τίποτα για την προστασία τους, και την ίδια ώρα να έχουμε το μοναδικό φαινόμενο, το κυβερνών κόμμα, η Νέα Δημοκρατία, να χρωστάει 540 από τα συνολικά, νομίζω σχεδόν 550 εκατομμύρια που χρωστάει, τα περίπου 540, τα 530 κάτι, είναι στις τράπεζες. Πώς εξηγείτε ότι δεν έχει υποστεί και δανείζεται κιόλας ξανά? Αντί να καλείται να αποπληρώσει, δανείζεται ξανά το κόμμα αυτό. Πώς το εξηγείτε εσείς αυτό? Είναι χρηστή διοίκηση της τραπεζικής λειτουργίας?

Και όπως λέει η ζωή, στις τράπεζες λέει τα χρωστούν τα δύο μεγάλα κόμματα, των οποίων τα στελέχη λένε: παιδιά, εμείς δανειστήκαμε 100-150 εκατομμύρια, αλλά τα πανωτόγια, τα έτσι, τα αλλιώς, τα έκαναν 400-500. Τι να σου πω, ας γελάσω. Η ζωή δεν τα πάει καλά, δεν τα πάει καλά. Η ζωή είναι εκνευρισμένη. Θα μου πεις πότε δεν ήταν, αλλά τώρα είναι ακόμη περισσότερο, γιατί στην τελευταία δημοσκόπηση και πλέον από εδώ και πέρα στις δημοσκοπήσεις θα λαμβάνει μέρος και το κόμμα της Καριστιανού και του Αλέξη Τσίπρα. Οπότε η ζωή εκεί, η οποία φλέρταρε πριν από κάποιους μήνες με την δεύτερη θέση, τώρα είναι πέμπτη, έκτη. Κρίμα. Μια ευκαιρία είχε η Ελλάδα, την έχασε κι αυτήν.

Θα κάνω παρένθεση, αποφεύγω τα μεσημέρια να πιάνω τέτοια θέματα για λόγους ευνόητους, σεβόμενος και την δική σας διάθεση που θέλετε να ηρεμήσετε, γυρίστε σπίτι, να περάσετε πιο καλά κλπ. Αλλά με έχει σοκάρει αυτή η είδηση της 54χρονης, κάπου εδώ στην ανάληψη αν δεν κάνω λάθος. Μπήκε εκεί όπου η κοπέλα έκανε κάτι ραψίματα, δεν ξέρω τι ακριβώς έκανε, επιδιόρθωνε ρούχα. Μπήκε ένας 25χρονος Αιγύπτιος με το κινητό του τηλέφωνο. Της έδειχνε κάτι πορνό, προσπάθησε να την βιάσει. Κόντεψε να την πνίξει, πήγε να φύγει, τελικώς τον τζάγκωσαν. Και τώρα θα απολογηθεί και τα γνωστά. Και σκεφτόμουν, λέω τώρα αγόρι μου, στη θέση του συζύγου αυτής της 55χρονης. Καλύτερα να μην πω. Καλύτερα, δεν θέλω να πω τι θα έκανα. Εδώ και που δεν είναι σύζυγός μου ή εν λόγω η καταγγέλουσα, αν οι περιγραφές είναι ακριβώς όπως η ίδια της περιέγραψε, και πάλι μου έρχεται έτσι μέσα μου μια εσωτερική ανάγκη να πάω τον βρω τον 25χρονο. Να βοηθήσω λίγο στην περιποίησή του. Γιατί παραπάει. 17 λεπτά μετά τις 3 στον στάτους 107 και 7 συντονισμένοι. Χορηγός του Status Express, η ανανεωμένη InfoTrust. Εσύ ο οποίος είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος σε ένα δύσκολο και έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον, θα πρέπει να σκεφτείς σοβαρά την προοπτική να μπεις στη μεγάλη ομάδα της InfoTrust, ώστε να παίζεις με πιο δυνατούς όρους, να είσαι περισσότερο δυνατός και ανταγωνιστικός. Με εύκολη πρόσβαση και γρήγορη σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικά, με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Δεν έχεις παρά να μπεις στο infotrust.gr, κάθετος φόρμα, συμπληρώνεις τη φόρμα ή διαφορετικά πιο απλά τηλεφωνεί στο 2310-492-492 και δυναμώνεις.

0: είπα στη Βιργινία, κάποια στιγμή θα καλέσουμε τον Νίκο Νταχιάου να έρθει στούντιο όταν ανέβει στη Θεσσαλονίκη, να δούμε λίγο τα έργα, τις εργασίες. Γιατί χθες είπε ότι σε κάποια σημεία του εθνικού δικτύου, επειδή γίνονται απαραίτητες προβλεπόμενες εργασίες, σημαντικές εργασίες, ασφαλτόστρωση και όχι μόνο, θα υπάρξουν κατά διαστήματα καθυστερήσεις και ταλαιπωρία. Λέει εδώ ο πρόεδρος της καρδιάς μου.
1: Πάντως για να είμαστε και ειλικρινείς, δεν τον στηρίξανε και πολύ φέτος τον Μπαρτζόκα το καλοκαίρι στη μεταγραφική περίοδο. Εγώ θα τα λέω πάντα την άποψή μου και τη γνώμη μου και θεωρώ ότι έχει γίνει και επίτηδες. Γιατί κατ' εμέ υπάρχει συμφωνία με τον Ιτούδη να έρθει πακέτο μαζί με τον Ψηλό. Κι αν έπαιζα στοίχημα που έχω να παίξω 15 χρόνια, θα βάζε και 10 ευρώ ότι αυτό θα γίνει Γενάρη Φλεβάρη.
0: Αλλά διαψεύστηκε ο φίλος μου Γιαννακόπουλο. Το βρήκα και ήθελα να το φέρω, γιατί οι πρόεδροι είναι οι οποίοι χαλάνε ή φτιάχνουν μεταξύ άλλων τον αθλητισμό στην Ελλάδα. Και αυτός είχε βάλει πόντα ρε ότι ο Ολυμπιακός ήθελε να διώξει τον Μπαρτζόκα, γι' αυτό δεν έκανε καλές μεταγραφές, γι' αυτό μπλα μπλα μπλα μπλα, για να φέρουν τον Ιτούδη και διάφορα τέτοια. Από σαχλαμάρες στην Ελλάδα

0: Ο Καραγκιοζάκος τελικά εξαπάτησε για ακόμη μια φορά. Έτοιμο είναι και το κοινό στην Κύπρο. Γουστάρει να το εξαπατούν. Αυτός ο Φιδός, πώς το λένε, ο Φιδίας.
1: Όπως φαίνεται, θα μείνω στο Ευρωκοινοβούλιο, επειδή το κόμμα της Άμεσης Δημοκρατίας θα είναι πολύ καλά να έχει και έναν ευρωβουλευτή. Και ξεκινούμε με 4 βουλευτές και έναν ευρωβουλευτή. Είναι...
0: Καραγιοζάκος. Τους έλεγε προεκλογικά, εδώ εγώ, Κύπρος, πράγματα, θάματα. Τον πίστευσαν οι Κύπροι, τέλειωσαν οι εκλογές, σου λέει χασώσιμε να μείνω στην Κύπρο. Χάσω εγώ την...

Γεια σου Κώστα Χαραλαμπίδη, καλό στην Ελένη, γεια σου Κατερίνα, γεια σου Γιώργη. Έβα μου, καλό μεσημέρι και σε σένα και στον Σπύρο και στη Χριστίνα και στην Ευτέρπη και στον Γιάννη και στον Τόλι και στο Μάνο και στο Μάκη και στον κύριο Αργυράκη και στον Χριστόδουλο και στον κύριο Ιωαννίδη. Έτσι είναι, όποιος θέλει μηνυματάκι έχει και αφιερωσούλα. Γεια σου ρε Γιώργο Χανωτή. Λένε αυτές τις μέρες πολλές πολλοί μας λένε διάφορα πραγματάκια. Γιατί λέει με ασχολείστε με τα αυτά, με τσίριζα, μύριζα, αριστερά, ξέρω εγώ, φάμελους, μάμελους. Ρε φίλε, συγγνώμη λίγο να σοβαρευτούμε. Πριν από 15 μέρες είχε γίνει κίνηση των 10 στη Νέα Δημοκρατία. Ασχοληθήκαμε αυτό το ένα, σαμαράδες, παρεμβάσεις, καραμαλίδες κλπ. Και τώρα είμαστε σε μια φάση εδώ και λίγες μέρες, εβδομάδες ολόκληρες δηλαδή, αλλά τις τελευταίες μέρες υπάρχει ένα μπάχαλο. Κλείνει το μαγαζί, προσπαθούν κάποιοι να το κρατήσουν εκεί, οι family, όσο μπορούν δηλαδή. Κλείνει το μαγαζί και γίνεται τσικακομήρας. Του κουτρούλιο γάμος, τι να λέμε εμείς δηλαδή. Κάτι καλό θα μου πει η Βυργινία νομίζω. Όχι. Κάτσε, περίμενε.

υπερορίες με βάλατε. Ωραία είστε. Είπα να φωνάξετε τον Ταχιά εδώ σε μια εκπομπή και τον βάλανε σε μέρα που εγώ κανονικά έχω ρεπό. Για να έρθω εκεί την ημέρα, θα έρθω όμως. Ταγμένος είμαι. Το Σάββατο πρωί θα είναι εδώ στο στούντιο, έτσι. Αλλιώς το θέλω. Έτσι θα του πείτε. Να φέρει και γλυκά. Έτσι λοιπόν, τι έλεγα νωρίτερα πριν με διακόψει τη Μαρέση, έλεγα... ότι τι να κάνουμε, είναι τόσα τα ενδιαφέροντα γύρω την προηγούμενη εβδομάδα Καριστιανού, κόμμα, πράγματα, θάματα, κάτι καλλιτέχνες, κάτι ζωγράφοι, κάτι ποιητές, κάτι... παλαιοημερολογίτες και λοιπά, τώρα είναι η σειρά του ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα περιμένουμε πολύ μεγάλη αγωνία να ακούσω το βράδυ τον Αλέξη. Είναι και αυτά τα ντοκιμαντέρ του Sky που δεν σε αφήνουν να γιάσεις, ρε φίλε. Εκεί πας να αγαπήσεις τον Αλέξη. Πας να αγκαλιάσεις το νέο εγχείρημα, να πεις Αλέξη δίπλα σου, μαζί σου. Όπως έγραψε ένας καλός συνάδελφος, παλιά βουλευτής, τώρα δεν είναι, του λέει προχώρα κι εγώ μαζί σου και εμείς όλοι μαζί σου. Ήμουν έτοιμος κι εγώ να πω Αλέξη προχώρα μαζί σου, αλλά μου βγαίνει τώρα το ρεπορτάζ εκεί, το ντοκιμαντέρ του Sky και μου τα χαλάει, ρε φίλε. Λέει ο Γιούγκερ, του λέγαμε πήγαινε να φορολογήσει εκεί τους εφοπλιστές, τους πλούσιους στην Ελλάδα. Και ή διαφορετικά θα κόψει συντάξεις. Και λέει προτίμησα να κόψουν συντάξεις. Τι να κάνουν. Πας να τον αγαπήσεις και δεν γίνεται. Είναι κάποιος που ενοχλήθηκε από αυτό που είπα, γιατί δεν τα λέω εγώ. Ο Γιούγκερ τα είπε χθες στο ντοκιμαντέρ. Ας τον διαψεύσει ο Τσίπρας. Ακούστε λίγο, επειδή ακούγονται πολλά πράγματα στο πλαίσιο αυτού του ντοκιμαντέρ στο χιλιοστό, όπως λέγεται, εξαιρετική δουλειά. Αν κάποιοι τολμούν να στους διαψεύσουν, να βγουν δημόσια και να πει ο Τσίπρας όχι δεν έγινε αυτό, ότι λέει ψέματα ο Βίζερ, ο Μίζερ, ο Μπίζερ, ο Τόμσεν, ο Ντάισεμπλουμ ή δεν ξέρω ποιος άλλος, τι λένε ψέματα, βγείτε και πείτε. Ψεύδεστε κύριοι, σας κατηγορώ, είστε συκοφάντες. Γιατί δεν τολμάει ο Τσίπρας και οι υπόλοιποι εκείνης περιόδου να πούνε ότι ψεύδονται αυτοί οι οποίοι μιλάνε στο ντοκιμαντέρ. Μήπως, λέω, δεν ψεύδονται μέχρι ότου υπάρξει διάψευση επίσημη, όχι με διαρροές. Έτσι γίνεται στην πολιτική και στο δημόσιο διάλογο. Όλα αυτά τα οποία λέγονται ισχύουν. Άγου, λέει, τους είπε φορολόγηση τους εφοπλιστάδες. Και έλεγε ο Τσίπρας, όχι, όχι, προτιμώ να κόψω.

δεν μπορώ, είπα Νάντια μου νωρίτερα, τα αποφεύγω αυτά τα αστυνομικά, τέτοια ώρα δεν θέλω. Στα δελτία ειδήσεων θα τα ακούσετε, αλλά δεν θέλω να μπω στη διαδικασία. Γεια σου ρε Κωστή, τι λέει μετά τα διόδια μαλγάρων, λέει, για κάποιο λόγο είμαστε σταματημένοι. Κώστα μου, εδώ και μία εβδομάδα και θα είστε για αρκετό καιρό ακόμη.

Μίθα. Υπάρχει κόσμος όπως πάντα και σε κάθε κοινωνία και σε κάθε πολιτεία, ο οποίος είναι πραγματικά σε κατάσταση ικτρή. Υπάρχει ένα κομμάτι της κοινωνίας, πάντοτε, ακόμη και τις εποχές που δέναμε τα σκυλιά με τα λουκάνικα, υπήρχε κόσμος ο οποίος δεν είχε στον ήλιο μοίρα. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Υπάρχει κόσμος ο οποίος κουτσά στραβά τα καταφέρνει, κάποιος τα καταφέρνει λίγο καλύτερα, κάποιοι άλλοι τα καταφέρουν αρκετά καλύτερα και υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι βρέξει χιονίσει θα τα καταφέρουν υπέροχα. Έτσι είναι η κοινωνική διαστρωμάτωση. Καπιταλισμό έχουμε, τι να κάνουμε. Αγαπητέ Γιώργο, για να μην γράφεις δηλαδή πράγματα οποία είναι περιττά. Πάντοτε λοιπόν υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι δεν τα κατάφερναν και πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι ήθελαν, χρειαζόντουσαν και χρειάζονται συνδρομή και βοήθεια. Τι έχει γίνει για αυτούς τους ανθρώπους τα τελευταία χρόνια? Έχουν αυξηθεί οι θέσεις εργασίας. Η ανεργία είναι στο 7-8%, που σημαίνει ότι σε μια οικογένεια μπορεί να βρει δουλειά και δεύτερο και τρίτο πρόσωπο. Καλώς κακώς μάθαμε να μην δουλεύουν τα παιδιά μέχρι τα 35, ναι. Και εγώ σπίτι μου ενδεχομένως έτσι θα ήμουν. Όχι εγώ όταν ήμουν παιδί, εγώ από τα 13 στη δουλειά. Ενδεχομένως. Πάντως το περιβάλλον εκεί έξω για να βρεθούν θέσεις εργασίας υπάρχει. Άρα αυτή η συζήτηση πρέπει να τεθεί σε μια άλλη βάση. Εντελώς διαφορετική. Επειδή άκουσα και τον Βαρουφάκη νωρίτερα να λέει πάλι τα δικά τους. Δηλαδή, το μυαλό του αριστερού ή του επηρεαζόμενου από τον κομμουνισμό είναι το πώς θα έρθω στην κυβέρνηση να πάρω έτοιμα χρήματα παλού. Το πώς θα μπορέσω να δημιουργήσω προϋποθέσεις για να προκύψουν δουλειές, καλές δουλειές, καλά αμοιβόμενες δουλειές, δεν το σκέφτονται. Πώς θα έρθω να τα πάρω από εδώ, τα πάρω από τον τραπεζίτη, να τα πάρω από τον εφοπλιστή, να τα πάρω ξέρω εγώ τι από τον σούπερ μάρκετ G και εγώ δεν ξέρω, να τα πάρω πάντα. Όχι πώς θα δημιουργήσω τις προϋποθέσεις ο άλλος να πάει κάνει μια δουλειά, να μην τον πλακώνω στη φορολογία, να μπορέσει να ανασάνει ο άνθρωπος και να δώσει δουλειά στον κοσμάκι. Δεν το σκέφτονται, δεν υπάρχει για τον αριστερό αυτή η σκέψη. Είναι πώς θα τα πάρω, όπως είχε πει και η Μάργαρετ Θάτσερ. Ωραίο πράγμα ο σοσιαλισμός, μέχρι ότι τελειώσουν τα χρήματα των άλλων. Γιατί άκουγα νωρίτερα κάτι σε λίγο με τον Βρό, θα σας το...

0: Τρία. Αλλά δεν έχουμε χρόνο. Ξεκινάμε με τα απλά τρία. Πρώτο. Ρίχνει το ΦΠΑ από το 24, το μεγάλο ΦΠΑ, στο 15. Το δεύτερο. Ταυτόχρονα, η Επιτροπή Ανταγωνισμού βάζει λουκέτο σε οποιοδήποτε σούπερ μάρκετ, σε οποιοδήποτε σούπερ μάρκετ, δεν μειώσει τις τιμές αντίστοιχα με τη μείωση του ΦΠΑ. Αυτό που μας λένε ότι δεν θα καταφέρουν να, οι σούπερ μάρκετάδες να δεν θα περάσουν τη μείωση, γιατί τους κλείνουμε. Την Επιτροπή Ανταγωνισμού τι την πληρώνουμε. Ναι. Είναι απλό. Μειώνεις 10% το ΦΠΑ, θα έχεις αντίστοιχη μείωση στις τιμές. Και όποιος δεν το κάνει, λουκέτο. Είναι πάρα πολύ απλό. Το πρώτο. Δεύτερον, πλαφόν 5% για την τιμή της, τη λιανική τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας πάνω από το μέσο κόστο παραγωγής. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Θα σήμαινε μία μείωση 30% στους λογαριασμούς του ρεύματος. 30%. Ναι. Γιατί αυτή τη στιγμή τα ποσοστά κέρδους που έχουν είναι υπέροχα. Είναι εξοργιστικά αυτή τη στιγμή. Οπότε, δεύτερο, πολύ απλό, 5%. Ποια εταιρεία ξέρετε εσείς να έχει πάνω από 5% κέρδος? Καμία. Μόνο οι ολιγάρχες οι οποίοι βάζουν το μακρύ του χέρι πάρα πολύ βαθιά στην τσέπη σας. Και
1: τρίτο.
0: Πάμε ένα τρίτο. Καταργούμε τα funds. Καταργούμε τον Ηρακλή. Δημιουργούμε αυτό που λέει το Μέρα 25 από το 2018 που ιδρυθήκαμε, μια δημόσια εταιρεία διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους. Δεν λέμε να τους χαρίσεις τα σπίτια στους δανειολήπτες, αλλά δεν τους πετάς έξω. Δεν πουλάς το σπίτι το οποίο έχεις αγοράσει ουσιαστικά στο 5% της αξίας, γιατί τόσο έχεις δώσει σε σχέση με το στεγαστικό που χρωστάει ο δανειολήπτης, για να το πουλήσεις, να το σκοτώσεις. Στο 50-60% της αξίας έχεις δώσει 5%. Το πουλάς στο 60% και τα χρήματα τα οποία κερδίζεις ως πρόσοδο, το ξένο φαν, τα βγάζεις στο εξωτερικό νομίμως. Αυτό το σταματάμε.
2: Ώρα Ελλάδος, 3:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
3: Θα μπορούσα να μιλάω κάμισα άρω να του απαντήσω στα τρία, παρόλο που εγώ δεν είμαι οικονομολόγος, εκείνος είναι μεγάλος οικονομολόγος, σπουδαίος, φοβερός, αρλούμπες λέει. Ό,τι είπε είναι αρλούμπα, όπως ακριβώς σας το λέω. Και τα τρία στα οποία αναφέρθηκε για διαφορετικά.

προσωπικούς λόγους το καθένα, είναι αρλούμπες. Δηλαδή, πρόσεξε, στο DNA του είναι ότι ο άλλος είναι υποχρεωμένος δεν και καλά να κρατήσει την επιχείρηση. Είναι όπως αυτό με τους εφοπλιστές που λένε, ρε παιδιά, στην Ελλάδα λέει ο άλλος δεν φορολογούνται οι εφοπλιστές. Φορολογούνται στην Ελλάδα οι εφοπλιστές με ένα ειδικό καθεστώς. Ξέρετε γιατί? Είναι πάρα πολύ απλό να σου το εξηγήσω εγώ που δεν είμαι οικονομολόγος. Είμαι ένα τίποτα. Όπως ακριβώς το λέω. Απλά έχω μάθει στη ζωή μου να εργάζομαι. Να εργάζομαι. Και να εργάζομαι πολύ και σκληρά. Γιατί ο εφοπλιστής, αν πας να του πάρεις αυτά που θέλεις να του πάρεις για να το παίξεις επαναστάτης, θα πάρει το καραβάκι, θα του βάλει μια άλλη σημαία, έτσι κι αλλιώς τα νερά που θέλει πάει. Σε όποια νερά θέλει πάει. Αλλά ο παπατζής, ο επαναστάτης, ο αριστερός, αυτά λέει. Στο δεύτερο στοιχείο, θα μπορούσα σας λέω, να σας μιλάω 25 λεπτά για αυτή την αερολογία του. Για το ΦΠΑ. Καλά, όταν ήσασταν κυβέρνηση, γιατί αυξήσατε όλους τους συντελεστές ΦΠΑ, αφού είναι τόσο εύκολο να μειώνονται οι συντελεστές ΦΠΑ και θα βοηθήσουν? Γιατί ο ίδιος ο Τσίπρας έλεγε τότε, θυμάστε, με το ΦΠΑ. Λέει, τι γίνεται, λέει, γιατί δεν θα κερδίσει τίποτα ο καταναλωτής, θα κερδοσκοπήσουν τα καρτέλ και οι πλούσιοι με τη μείωση του ΦΠΑ. Δεν θα περάσει δηλαδή η μείωση στον καταναλωτή. Αυτά λέει ο Τσίπρας, δεν λέω εγώ. Την εποχή που ήταν κυβέρνηση. Τότε δηλαδή τι διαφορετικό? Τι παπατζιλίκι, ρε φίλε.

Ρε, μπορείτε να δημιουργήσετε περιβάλλον να γίνουν επενδύσεις στην Ελλάδα. Ε, μπορείτε. Δεν μπορείτε. Σας το λέω εγώ, το υπογράφω, το αποδείξατε. Εκείνατε, δεν μπορείτε, δεν το έχετε, δεν είναι στο DNA, δεν το ξέρετε το κεφάλαιο. Το μόνο που ξέρετε είναι πώς θα πάρετε έτοιμα χρήματα από αλλού. Είτε από φτωχούς, είτε από μεσαία τάξη, είτε από πλούσιους. Αυτό έχετε στο μυαλό σας. Το πώς θα πάρετε έτοιμο χρήμα. Για δες λίγο μια μεγάλη επένδυση στη Χαλκιδική. 5.000 άνθρωποι. 5.000 άνθρωποι. Με καλούς μισθούς. Καλές αμοιβές. Έχουν αναβαθμίσει οι άνθρωποι το βιωτικό τους επίπεδο γιατί έγινε μια μεγάλη επένδυση. Για δες τα ναυπηγεία κάτω στην Σύρο, στον Αιώριο. Και στην Ελευσίνα. Για κάνε μια βόλτα ρώτα εκεί. Για πήγαινε κάτω στο Κώστα Ναβαρίνο, στη Μεσσηνή. Ρώτα ρε παιδί μου, αυτή η μονάδα εδώ που την εμποδίζατε εσείς οι αριστεροί και οι οικολόγοι 25 χρόνια, έδωσε ή δεν έδωσε δουλειά? Για πηγαίνετε στο Ελληνικό κάτω, στην Αθήνα. Ρωτήστε γύρω γύρω τι γίνεται. Έτσι αποκτάτε το χρήμα για να χτυπήσεις την ακρίβεια. Τα άλλα είναι παπατζηλίκια για το πόπολο. Είναι σαν αυτά που έλεγε ο Γιούγκερ. Ότι άλλα μας έλεγαν εδώ, άλλα μας έλεγαν, άλλα έλεγαν στον Ελληνικό.

Γεια σου Θεόφιλε που θες και εσύ καλημέρες, καλησπέρες, πάρε μια. Γεια σου Μαρία, γεια σου Λάζαρε Γιαννούδη, Άκη. Δίνω καλό μεσημέρι, γεια σου Γιώργη στην Κύπρο. Γεια σου Νικόλα Σταμούλη, Κώστα Σπυρογιάννη. Γεια σου Γιώργη. Α, εδώ ο Κωνσταντίνος, μην πάτε μακριά κύριε Βελιέρη, Pfizer στην Θεσσαλονίκη. Τους λες κάντε μια μαρίνα στην Καλαμαριά Ρετσού εκεί, να δεις τη ώρα που έρχεται χρήμα, πώς αναπτύσσονται επαγγέλματα τα οποία θα μπορέσουν κάποιους να τους ανεβάσουν μια σκάλα κοινωνική, εισοδηματική, ώστε να μην τρομάζουν όταν πηγαίνουν όπως όλοι τρομάζουν στα σούπερ μάρκετ. Γεια σου άλλος Κωνσταντίνος, ο Θεοδούσης από τη Μύκονο. Γεια σου, τώρα φαντάζομαι χαμός, Κωνσταντίνε. Ηλία μου, Ηλίας Πλατώνης, ωραίος, πολύ ωραίος.

0: Η φοβερή παπάντζα που είπε ο αερολόγος, ο θεωρία των παινίων. Απορώ που τον βρήκανε. Είναι λέει, ξέρεις καμιά λέει να έχει κέρδος πάνω από 5%. Όχι ρε, σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο με 30% δουλεύουν. Ρε φίλε, ρε βαρουφάκι, πες τα ρε φίλε σε εκείνους οι οποίοι δεν ξέρουν, δεν έχουν ιδέα. Ας, έτσι κι αλλιώς εκεί απευθύνεσαι να μου πεις την αλήθεια, να σου πω την αλήθεια. Σε αυτούς οι οποίοι δεν γνωρίζουν, ακούς την παρόφα που είπε. Λέει, είναι δυνατόν λέει, να έχει κερδοφορία πάνω από 5% μια επιχείρηση. Πού τα είδατε αυτά?
1: Η Άνοιξη χτυπάει την πόρτα. Ήρθε η ώρα για ανανέωση. Open Days στα Έπιπλα Μαρμαρίδης. 4.500 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα έπιπλα στις καλύτερες τιμές. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης φέρνουν την Άνοιξη σπίτι. Οφέλια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
2: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
3: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
4: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
5: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
6: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Ρενό και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Ρενό και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors. Νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Ρενό και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314-176-530.
7: Μαμά, βαριέμαι!
1: Θέλεις το παιδί σου να ζήσει ένα καλοκαίρι γεμάτο εμπειρίες, γνώση και δημιουργικές δραστηριότητες? Τα εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη του ομίλου Dukes Education παρουσιάζουν το English and Adventure Camp από 16 έως 30 Ιουνίου για παιδιά από προνήπια έως έκτης δημοτικού. 11 μέρες γεμάτες μάθηση, δημιουργία και περιπέτεια. Extreme sports και υπασία. Escape rooms, τοξοβολία και δημιουργικά εργαστήρια. Και όλα αυτά στα αγγλικά. Τα παιδιά αναπτύσσουν δεξιότητες, αυτοπεποίθηση και συνεργασία, ενώ ζουν αξέχαστες εμπειρίες στη φύση. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Κλείσε σήμερα συμμετοχή στο English and Adventure Camp των εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη του ομίλου Dukes Education. Η περιπέτεια περιμένει.
8: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

Όχι, δεν είμαι και ο Ευαγγελάτος να τραπώ να μιλήσω. Είδατε τώρα μια διαφορά, προσέξτε δηλαδή να δείτε, φοβερό. Στον Sky από το πρωί ασχολούνται με το βίντεο όπου Μαρινάκης, Δημητριάδης. Υπήρξε παρέμβαση εισαγγελέα, ο Φλωρίδης έκανε δηλώσεις. Υπάρχει, λέει, νόμος για αθλητική βία, ο οποίος είναι πολύ αυστηρός. Και οι ποινές οι οποίες προβλέπονται είναι πολύ μεγάλες. Μακάρι. Αλλά πρόσεξε να δεις. Στο Sky και σε κάποια κανάλια το θέμα παίζει από το πρωί. Στο Mega ακόμη δεν έμαθαν ότι ο Μαρινάκης πλακώθηκε με τον Δημητριάδη. Ρε live news που θέλετε.

τι να το κάνεις το live news όταν έχεις μαρμαρίδι, όταν έχεις δεκάδες προτάσεις, εκατοντάδες θα σου έλεγα, σε έπιπλα και διακοσμητικά στα καταστήματα Μαρμαρίδη. Και μάλιστα προϊόντα value for money, που τα χαίρεσαι, τα απολαμβάνεις και ζηλεύουν και οι επισκέπτες, οι γείτονες, οι φίλοι και οι γνωστοί, γιατί πετυχαίνεις αυτό που επιθυμείς, αυτό που σου αρέσει, αυτό που χρειάζεσαι σε τιμές Μαρμαρίδη. Τώρα πριν πας στα καταστήματα μπορείς να μπεις και στο ηλεκτρονικό κατάστημα, στο e-shop epipla.gr.

0: λογικό είναι ρε παιδιά, γιατί κάποιος μου γράφει εδώ πολύ χαρά η Καριστιανού. Ναι ρε παιδιά, πολύ χαρούμενη, η κοπέλα μάζεψε υπογραφές, πράγματα, θάματα και...
1: Η διακήρυξη ενός νέου πολιτικού φορέα, της ελπίδας για τη δημοκρατία, που δημιουργήθηκε μέσα από την επιτακτική ανάγκη της κοινωνίας για διαφάνεια, αξιοπρέπεια και πραγματική αλλαγή. Για χρόνια παρακολουθούσαμε τη ζωή μας να καθοδηγείται από ένα σύστημα διαφάνειας, διαπλοκής και τιμωρησίας. Βλέπουμε τη δικαιοσύνη να σιωπά, τους θεσμούς να χάνουν συνεχώς την αξιοπιστία τους, τη νέα γενιά να εγκαταλείπει τη χώρα, αναζητώντας προοπτική και ελπίδα αλλού. Όμως δεν μπορούμε να παραμείνουμε θεατές σε αυτή τη ζωφερή πραγματικότητα. Η κοινωνία απαιτεί ένωση, ευθύνη και αναγέννηση.
0: Μια χαρά τα λέει η κοπέλα. Πέσατε εσείς. Μια χαρά τα λέει η κοπέλα. Τι, κυρία Καριστιανού. Ωραία, χαμός τώρα στο... στον χώρο αυτόν, στον οποίο απευθύνονται 3-4 διαφορετικά κόμματα. Χαμός. Έμειναν οι άλλοι με τα ξυλόλια. Τους εγκατέλειψε, δεν μιλάει πλέον για ξυλόλια. Παρακαλώ, μέναν οι άλλοι.
2: Κύριε Βενιέρη.
0: Τι παρακαλώ.
2: Καλησπέρα. Πολύ σύντομα, μία φράση για την προηγούμενη γραφικότητα. Mm-hmm. Όπως πολύ σωστά τα είπατε. Αν είχε ο δημοσιογράφος χιούμορ, θα τον ρωτούσε 5% λειτουργούσε η εταιρεία που διοικούσε ο πατέρας σου. Και ο
0: πατέρας
2: σου.
0: Ωραίο, ωραίο, ωραίο, να είσαι καλά. Θα τη ξερωτήσει μόνο η Δημαρέση κάνει. Πω, καημένος ο Λεουτσάγκος σήμερα που ήταν ΣΥΡΙΖΑ, που έγινε Νέα Αριστερά, που είναι αριστερός, που είναι ηθικό πλεονέκτημα. Έλεγε διάφορα δικά του σοφιστικέ εκείνης περίοδου. Εγώ δεν ασχολήθηκα, 20 λεπτά του άκουγα, έχει φοβερό ενδιαφέρον. Αλλά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από ένα σημείο και μετά. Αν θες το απόγευμα, Λεόντι έχει ενδιαφέρον προς το τέλος εκεί που η Βιργινία του λέει: καλά, όλα αυτά τα αντιευρωπαϊκά. Κύριε Λεουτσάκο, όμορφα και ωραία, αλλά ρε φίλε, του λέει Δημαρέση, δεν το έχω μαζί μου, είδες παιδιά, φοβερή συνέντευξη. Εγώ σας λέω, έκανα την παλαβή, έκανα το ψόφιο κοριό, έκανα, δεν άκουγα. Αύριο μεθαύριο μπορεί να με κατεβάσει Νέα Αριστερά. Στο επικρατείας ρε φίλε, κάτσε, κράτα μια πισινή. Και του λέει Δημαρέση, κύριε Λεουτσάκο, του λέει, αφού δεν σας αρέσει η Ευρώπη, αφού είναι απεχθής και επέσχυντη και επονίδιστη και εγώ δεν ξέρω τι άλλο είναι. Εσείς γιατί πήγατε και καλοβολευθήκατε στο γραφείο του κυρίου Χουντή, του Ευρωβουλευτή? Ω, χαμός. Πήγε εκεί να πει διάφορα τρελά, δεν είναι δημοσιογραφία, μπλα μπλα. Εντάξει, οκ, okay, του λέει Δημαρέση. Άντε καλά εσείς. Πήρατε μαζί και την κόρη. Τον έκανε παιδιά τον Λεουτσάκο. Έκανε το κασκόλ σαλιάρα ο Λεουτσάκος. Γι' αυτό είμαι περήφανος για τους συνεργάτες μου εδώ στον Στάτους 107 και 7, γιατί δεν μασάνε. Μαμά Μαρία, τι ωραία τραγούδι, ε! Αφιερωμένο στη γυναίκα μου, και είχαμε μια αντιπαράθεση νωρίτερα για κάτι οικολογικά. Πολύ ανακύκλωση ρε φίλε. Κάνω ανακύκλωση, αλλά πρέπει να κάθομαι να πλένω και το τελευταίο, ξέρω εγώ, μπουκάλι, να φύγουν όλα τα υπολείμματα γάλακτος και ξύδιου.

τι ακούμε. Μάμα Μαρία. Μάμα Μάμα Μαρία. Για να δω λίγο εκεί στο Viber. Τι ακούμε. Ποια παιδιά τραγουδούν εκεί. Για έλατε κορίτσια και αγόρια να δω πόσοι θα βρείτε ποιοι είναι αυτοί που τραγουδούν. Στο 6908 357 800.

Πρώτη έστειλε μήνυμα η Άννα, δεύτερος ο Δημήτριος και άλλος Δημήτρης ο Μεζές. Και η Χριστίνα στέλνει μήνυμα και η Αλεξάνδρα Μπάρ, ο Αλεξάνδρα Μπάρ δεν ξέρω τι είναι. Και ο Γιώργος ο Καράμπαλης, ο οποίος δεν ξέρει τι είναι. Και ο φίλος μου ο Παύλος το βρήκε και η Ελπίδα το βρήκε και η Νικολέτα το βρήκε, κορίτσια το βρίσκουν. Καμιά Μαρία δεν το βρήκε.

άψογα. Είπαμε 8 ώρα το βράδυ είναι το ξεκίνημα. Ευχόμαστε τα καλύτερα βέβαια. Το λέω από καρδιάς, έτσι, τα καλύτερα στον Αλέξη Τσίπρα. Σχέτος αν εγώ ανήκω στην κατηγορία εκείνων που ό,τι ήταν να παραμυθιαστώ, παραμυθιάστηκα όταν ήμουν μικρό παιδάκι. Μετά ξέμπλεξα με τα παραμύθια και είμαι λίγο πιο ρεαλιστής, είμαι λίγο της πρακτικής. Είμαι λίγο της, πώς το λένε αυτό, της... Δεν μπορώ το παραμυθάκι. Κατάλαβες, το έχω φάει στα 13, 14, 15. Κυκλοφόρησα με Μάρξ και Λένιν, πούλησα τα έντυπά τους. Μετά έφαγα μια δεύτερη παπάντζα όταν ήμουν στη σχολή συνδικαλιζόμενος. Μετά μπήκα στην πραγματική ζωή, στην πραγματική ζωή όμως. Και δεν... Εντάξει, καλά κάνει ο Αλέξης, καλά κάνει και ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης, καλά κάνει και η Πλεύση Ελευθερίας, καλά κάνει και η Καριστιανό, καλά κάνουν όλοι, απευθύνονται εκεί όπου θέλουν να απευθύνονται. Τώρα μου πεις καλά, σε εσένα απευθύνει το Μητσοτάκης? Όχι, όχι, εγώ απευθύνω όμως το Μητσοτάκη πριν ο Μητσοτάκης ανέβει στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή αυτά που μετά το 16-17 λέει ο Μητσοτάκης, τα έλεγα και εγώ λίγο πριν από το 16-17, περίπου.

απλά πραγματάκια, ότι δηλαδή για να είμαστε καλύτερα πρέπει να παραχθεί πλούτος. Πρέπει να βρούμε το κόλπο, δηλαδή τα κόλπα, τα μυστικά, να παραχθεί πλούτος. Το κράτος δεν μπορεί να παράγει πλούτο, μόνο να καταναλώνει. Και ένα ευρωβόρο κακό κράτος μόνο ζημιά κάνει στους πολίτες του. Και εμείς εδώ και δεκαετίες έχουμε ένα ευρωβόρο κακό κράτος, το οποίο μόνο έξοδα είναι. Άρα κάποιος πρέπει να βάλει λεφτά. Μπορούμε μόνοι μας να βάλουμε λεφτά? Έχουμε την διάθεση, την πρόθεση, οι Έλληνες έχοντες και κατέχοντες. Γιατί κάτι παπατζίδες πολιτικοί που έχουν δήθεν την πρόθεση, τα λεφτά τα έχουν στο εξωτερικό, άρα δεν έχουν την πρόθεση. Θα έρθουν απ' έξω να βάλουν λεφτά μέσα για να κάνουμε δουλίτσα. Καλώς να ορίσουν. Έτσι γίνεται το παιχνίδι. Rich in poverty. Ένας μου στείλε και άλλο τραγούδι από Rich in poverty. Έχουμε κάτι ακροατές εκεί έξω, οι οποίοι όχι απλά συμμετέχουν, να επιβάλλονται.

Δεν σου έχει τύχει να πας, ας πούμε, ρε παιδί μου, σε κάτι υπηρεσίες και λοιπά, που ξέρεις δεν κάνω όλη τη μέρα. Και τους προσπαθούν, ωραία φίλε, λέει, τρέχουμε. Τι τρέχεις ρε φίλε, ποιος τρέχει? Έτσι είναι το τρέξιμο, έλα να σου δείξω. Εντάξει, παιδί μου, Rick and Poverty, λέει ο Καραγκούνης, έχει καμιά σχέση με τον Κωστή τον Καραγκούνη, τον δικηγόρο, βουλευτή και υφυπουργό.

0: Κωνσταντίνα μου λέει, υπέροχο λέει, κύριε Βενιέρη, αυτό που κάνετε τα μεσημέρια.
1: Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3, με τον Δημήτρη Βενιέρη.
0: Νωρίτερα μου ζήτησε η φίλη μου η Ευαγγελία, λέει, κύριε Βενιέρη, σήμερα ωραίο τραγούδι για τα κορίτσια δεν έχει. Τι λες, Ευαγγελία μου, δεν θα έχει. Δεν θα έχει ένα υπέροχο τραγούδι για τα κορίτσια της παρέας. Θα άφηνα εγώ τα κορίτσια της παρέας χωρίς να επιλέξω κάτι για αυτά. Άκου το.

Να δώσει ένα φιλάκι στη γυναίκα σου, στη Στέλλα. Γεια σε τα. Ακούμε, δεν θα ακούς μόνο, θα φιλάς. Νέο παιδί, εσύ μην κοιτάς, εμείς γεράσαμε. Γεια σου ρε μπάμπη, καλό μεσημέρι. Δεν βλέπεις τον Ντόναλντ Τραμπ? Τη γυναίκα ότι θέλει όλος ο πλανήτης, αυτός τη φυλάει. Εντάξει, για τον Μακρόν δεν σου λέω, δεν τρελαίνεται και όλος ο πλανήτης τώρα για την Μπριζίτε, πώς τη λένε, αλλά για την Μελάνια. Και η Αλεξάνδρα λέει, σας ευχαριστούμε, είστε οι καλύτεροι. Προσπαθούμε, Αλεξάνδρα. Αγαπάμε αυτό που κάνουμε, δεν γκρινιάζουμε ούτε στα δύσκολα. Και πίστεψέ με, η μεγαλύτερη παρέα εδώ, οι περισσότεροι από εμάς, γιατί λίγοι προσετέθησαν αργότερα, οι περισσότεροι από εμάς εδώ στον Status 107 και 7 που ήμασταν μαζί πριν αλλού, δεν περάσαμε πολύ εύκολα για να χτίσουμε τον Status. Χάρη σε εσάς ακροάτριες και ακροατές χτίστηκε αυτό το ραδιόφωνο. Και είμαστε περήφανοι γιατί είναι πολύ διαφορετικό, το ξέρει όλος ο τόπος, το ξέρει όλο το λεκανοπέδιο Αθήνας. Επίσης.

χορηγός της εκπομπής Status Express. This is my prayer. Answer my prayer. Η ανανεωμένη InfoTrust, η οποία απευθύνεται σε ανεξάρτητους ασφαλιστικούς συμβούλους, οι οποίοι συμμετέχοντας σε αυτή την πολύ μεγάλη, σπουδαία, δυνατή ομάδα, γίνονται και οι ίδιοι το ίδιο δυνατοί. Δεν έχετε παρά να μπείτε στο infotrust.gr / φόρμα, να συμπληρώσετε την αίτηση συνεργασίας σας και να δυναμώσετε. Καλείτε στο 2310-492-492 για περισσότερες πληροφορίες. Αυτό το επέλεξα γιατί είδα έξω τον τριαντάφυλλο των Τσουλφά, τον παλιωροκά. Είναι Elvis Presley από τα παλιά. Εξαιρετικό τραγούδι, εξαιρετικός καλλιτέχνης.

Σταμάτα να φωνάζεις ρε φίλε, σ' ακούσαμε. Σ' ακούσαμε λέμε. Φωνάζει ο Παρπαστάθης. Τον έβαλα στην κατάψυξη, βγήκε και μου λέει θα έρθεις. Λέω τι να έρθω να κάνω. Λέει δεν μου είπες θες λαδερά. Έρχομαι. Έτσι κι αλλιώς δεν έχουν πάρει πολύ χρόνο. Ξέρω, έχω μάθει. 18 διαφορετικές προτάσεις Μπαρμπαστάθη για να βγάλεις όλο το μήνα, αδερφέ. Υγιεινά, νόστιμα, γρήγορα.

Με τούτα και με τα άλλα πλησιάζει 4. Αύριο το πρωί στις 8, αν δεν έχετε κάτι καλύτερο να κάνετε, εδώ θα είμαι για να μοιραστούμε πράγματα. Σάββατο πρωί θα είναι εδώ ο Νίκος Οταχιάος, αν έχετε θέματα αρμοδιότητάς του να μου τα πείτε. Λεόντι, αξίζει τον κόπο τα απογευματάκι. Βάλε κανένα τρίλεπτο εκεί που οι δημαρές τον έβαλε τον Λεουτσάκο. Που του είπε, κύριε Λεουτσάκο, δεν σου αρέσει η Ευρώπη, αλλά πήγες, πήρες και την κόρη σου. Τσάκωνες λεπτουδάκια από τις Βρυξέλλες. Και εμείς που λες, Γαβρίλη, πήγαμε στις Βρυξέλλες και πληρώναμε τα αμύδια 30 ευρώ το πιάτο. Αχνηστά.

0: Status FM. Σταθμός στους 107.7.
1: Η συμβουλή ευεξίας της ημέρας από το φυσικοθεραπευτήριο Kinesiotherapy. Όταν ένας αλγόριθμος, είτε το ChatGPT είτε το Gemini, παραθέτει βαριά ιατρική ορολογία χωρίς πλαίσιο, μπορεί άθελά του να ενεργοποιήσει το φαινόμενο νοσίμπο, δηλαδή η αρνητική πληροφορία να αυξήσει την προσδοκία πόνου και τελικά την ίδια την εμπειρία του. Ο εγκέφαλος επηρεάζεται από το τι πιστεύει ότι συμβαίνει. Μία υπερβολική ή απόλυτη διατύπωση μπορεί να ενισχύσει τον φόβο, να μειώσει την κίνηση και να επιδεινώσει τη λειτουργικότητα. Η τεχνολογία είναι εξαιρετικό εργαλείο εκπαίδευσης, αλλά όχι υποκατάστατο της ανθρώπινης κρίσης. Όταν υπάρχει πόνος, χρειάζεται αξιολόγηση από ειδικό που βλέπει τον άνθρωπο ολιστικά, όχι μόνο τα δεδομένα. Η πολυπλοκότητα του ανθρώπινου πόνου απαιτεί ανθρώπινη αντίληψη, ψηλάφιση, κλινική σκέψη και εξατομίκευση. Εμπιστευτείτε τα χέρια και την κρίση του ειδικού που σας βλέπει ως άνθρωπο, όχι ως δεδομένα. Ακολουθήστε μας στα social media και στο kinesiotherapy.gr για να γίνετε stronger than I was μαζί μας.
0: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
1: Η εκπομπή Status Express είναι προσφορά της εταιρείας InfoTrust.
2: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr / φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
0: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
3: Ο κόσμος στον Status FM.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 4, στο μικρόφωνο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Σε 1,5 χρόνο από σήμερα θα έχει ολοκληρωθεί ο Δυτικός Προαστιακός Θεσσαλονίκης με 7 στάσεις και σε 3 χρόνια θα είναι έτοιμη η σιδηροδρομική σύνδεση του έκτου προβλήτα του ΟΛΦ με το σιδηροδρομικό δίκτυο. Ήδη δημοσιεύθηκε από τη Σιδηρόδρομη Ελλάδος η δεύτερη φάση του διαγωνισμού, συνολικού προϋπολογισμού 53 εκατομμυρίων ευρώ, με το έργο να περνά πλέον στο τελικό στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας και στην υποβολή δεσμευτικών οικονομικών προσφορών. Σε επιπλέον 17 συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη, Κιλκή, Σέρες και Αθήνα για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ, προχώρησε σήμερα το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με το οικονομικό όφελος για τους συλληφθέντες να υπολογίζεται σε πάνω από 4 εκατομμύρια ευρώ. Οι δράστες έβαζαν αγρότες ως ενδιάμεσους, ώστε να βρίσκουν ανθρώπους που θα έδιναν το IBAN του λογαριασμού τους, ώστε να παίρνουν παράνομα τις επιδοτήσεις. Οι περισσότεροι συλληφθέντες, οι οποίοι εμπλέκονται και κατηγορούνται ότι εισέπραξαν επιδοτήσεις, δεν είχαν καμία σχέση με αγρότες. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι 14 συλλήψεις είναι στη Θεσσαλονίκη, μία στις Σέρες, μία στο Κιλκής και μία στην Αθήνα. Μήνυμα ζωής και αλληλεγγύης έστειλε η οικογένεια ενός 66χρονου άνδρα, ο οποίος νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου, προσφέροντας μέσω της δωρεάς οργάνων ελπίδα σε άλλους πολίτες. Η διαδικασία λήψης ύπατος νεφρών και κερατοειδών ολοκληρώθηκε με επιτυχία έπειτα από τη γενναία απόφαση της οικογένειας του 66χρονου. Στην επιχείρηση συμμετείχαν εξειδικευμένες χειρουργικές ομάδες της μονάδας μεταμόσχευσης από το Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης και της οφθαλμολογικής κλινικής του ΑΧΕΜ. Αντίστροφη μέτρηση για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ανακοινώνονται απόψε το όνομα, το λογότυπο και τα στελέχη του κόμματός του. Σύμφωνα με το ΕΡΤ News, ο κ. Τσίπρας θα απευθύνει κάλεσμα σε όλες τις Ελληνίδες και σε όλους τους Έλληνες σε μια δημοκρατική πανστρατιά, ενώ θα βάλει στο επίκεντρο του οράματος και του σχεδιασμού για το νέο φορέα τη δημοκρατική και κοινωνική επανεκκίνηση της χώρας. Στη διεθνή επικαιρότητα, νέα κλιμάκωση σημειώθηκε ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και την Τεχεράνη, την ώρα που βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου. Το νότιο Ιράν δέχτηκε αμερικανικά πλήγματα σε πυραυλικές εγκαταστάσεις και σκάφη, τα οποία επιχειρούσαν να τοποθετήσουν νάρκες στα στενά του Ορμού.
1: Έχει ο καιρός τις γεύσεις του. Αλτέρα. Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Αλτέρα είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, White Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Αλτέρα. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
0: Έθριος ο καιρός για αύριο στη Θεσσαλονίκη, με νεφώσεις και τοπικές βροχές στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς 2 έως 3 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 17 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο, ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 25, στο Κλικής και στην Κατερίνη στους 28, στη Βέρεια και στις Σέρες στους 30 και στα Γιαννιτζά στους 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει στους 26 και στα Γρεβενά στους 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 4. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,69 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια μόνο με 4,99. Γαλοπούλα καπνιστή σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 2,99. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,59. Skip σκόνη 50 μεζούρες ή υγρό 52 μεζούρες μόνο με 8,65. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Λευτεράκι, τα είδες?
2: Τι να δω ρε Ζωζό.
1: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου? Ε, πού πήγαιναν κομβόι?
2: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
1: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
2: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
1: Τι κληρώσεις?
3: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
4: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
5: Γεια σου T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
6: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Roc ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα Μανδύλας σε νέα διεύθυνση Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
7: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
8: Θεέ, ήρθα!
7: Ένας θείος.
9: Α, ήρθες.
7: Καμία αλλαγή.
9: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
7: Και μια μεγάλη ανατροπή.
8: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
9: Τι έκανες?
8: Έβαλα προτέργεια.
9: Καλά έκανες. Μπράβο.
7: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
9: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
8: Έτσι.
9: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
8: Να, εδώ.
9: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
8: Ναι, ναι.
7: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Χυμή φρούτων Viva. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Viva, σε 14 επιλογές για να βρείτε τη δική σας αγαπημένη. Χυμή φρούτων Viva. Θα τους αγαπήσετε.
11: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
12: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι. Ανακάλυψέ το στη Hyundai Velmar. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
13: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
14: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι εσείς με την EV Plus. Ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας γίνεται πηγή εσόδων. Μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus. Ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311 829 729.
15: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Renault και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Renault και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors, νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314-176-530.
17: Σηματοδοτούν θεσμούς και εποχές, συμβολίζουν αξίες και ιδανικά, υπογράφουν τα μεγάλα ονόματα.
18: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης, street flags, beach flags, σημαίες ομάδων, κρατών, εταιριών, λάβαρα αλλά και ψηφιακές εκτυπώσεις σε πανί για να κάνετε τη διαφορά στο κατάστημα ή την επιχείρησή σας.
17: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης, κυματίζουν Βασιλέως Ηρακλείου 10, τηλέφωνο 2310-53-2000 και στο ψωμιάδησflags.gr.
19: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

χρόνια τώρα ισχύει, δεν θα το χαλάσουμε σήμερα. Όταν λείπει ο Σωτήρης ο Βουτσαλάς, αργούμε λίγο να μπούμε στην κανονική ροή του καθημερινού εγκίνηση. Παρ' όλα αυτά είμαστε εδώ και έχουμε τα θέματά μας. Φυσικά θα μιλήσουμε και με τον Σωτήρη, ο οποίος δεν θα έχει δει ακόμη το καινούριο Μίκρα, αλλά επειδή πρόκειται για τον συγκεκριμένο, όλο και κάτι θα έχει να μας πει. Φυσικά έχουμε και τα δικά μας θέματα και όλους εσάς για παρέα, τη μεγάλη παρέα του στάτους 107 και 7.

Είναι η φωνή των Fleetwood Mac. Από την αρχή της δημιουργίας τους μέχρι και την διάλυσή τους, Stevie Nicks γεννήθηκε σαν σήμερα.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε, βρίσκεστε στο καθημερινό εγκίνηση και μπορούμε να ανοίξουμε και τις γραμμές μας από τώρα στο 2310-513-000, στο 2311-82-1050 και βεβαίως στο Viber 6908-357-800.

Μια καλησπέρα στον άγνωστο, καλησπέρα πάλι, λείπει ο Σωτήρης, θα μιλήσετε μαζί του. Σε ευχαριστώ και για τα καλά σου λόγια για μένα.

0: Λεοντή, τι λέει ο καθρέφτη σου, έχουμε κάτι εκεί έξω γενικώς?
1: Θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι ένα ήσυχο απόγευμα Τρίτης.
0: Λείπει ο Σωτήρης.
1: Ναι. Δηλαδή έχουμε φτάσει στο σημείο να μας απασχολούν πλέον τα μάλγαρα μέχρι και το ύψος της Ίντου, λόγω εκεί που γίνονται τα έργα. Και το κέντρο περιφερειακό, Σιμουδανιών.
0: Θέλει προσοχή πάντως εκεί, ιδιαίτερα βράδυ. Όχι εκεί στο συγκεκριμένο σημείο, όπου γίνονται έργα, θέλει ιδιαίτερη προσοχή.
1: Με βάση αυτά που έχω μπροστά μου, περιφερειακή, κέντρο, εσωτερική περιφερειακή, Λαγκαδά, Μουδανιών και Γεωργική Σχολή, δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα.
0: Καλησπέρα στη γραμμή μας.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, κύριε.
2: Τώρα είμαι στην περιφερειακή προς ανατολικά.
0: Ναι.
2: Και έχει ένα λεωφορείο στη μέση του δρόμου με αλάρμ. Πάει πολύ σιγά. Προσοχή στον κόσμο.
0: Σε ποιο σημείο είπατε, συγγνώμη?
2: Πριν την Ηλιούπολη.
0: Κινούμενη ανατολικά.
2: Προς ανατολικά, ναι.
0: Μάλιστα.
2: Έχει ένα λεωφορείο διπλό και πάει με αλάρμ σιγά.
0: Κινείται, βέβαια.
2: Κινείται, αλλά πάει πολύ σιγά.
0: Αλλά αργά, μάλλον, ναι. Από βλάβη πηγαίνει για να τη δουν.
1: Τουριστικό ή του ΟΑΣΤ?
2: Του ΟΑΣΤ.
0: Α, του ΟΑΣΤ. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα, κύριε. Να είστε καλά κι εσείς.

Να καλησπέρισουμε και την Ελένη, αγαπητή εγκινήση, καλή εβδομάδα, καλή εκπομπή, ευχαριστούμε πολύ. Τι θα ισχύει επιτέλους για τα ηλεκτρικά πατίνια και μηχανάκια, δεν έχει ανακοινωθεί κάτι, είναι προτάσεις, σκέψεις, προς συζήτηση προκειμένου να αποφασίσουν. Πότε θα ενημερώσετε και εμάς ότι είχε κλειστές για καινούργιες κυκλοφορίες? Εκεί, Ελένη, άμα ξεκινήσουμε, εκεί είναι ένας άλλος ωκεανός για να ενημερώσουμε ό,τι συμβαίνει στο αυτοκίνητο, ίσως και λίγο περισσότερες. Παρ' όλα αυτά, κάποια στιγμή θα κάνουμε μια ενημέρωση και για τα δίκτυα. Άλλωστε επί προσωπικού δεν το έκλειψα ποτέ. Η μοτοσυκλέτα ήταν η πρώτη μου αγάπη και ήταν αυτή η οποία με έβαλε στη δημοσιογραφία αυτοκίνητα.

0: Και επειδή έβλεπα σήμερα κάτι σχετικά με τα σήματα των ποδηλάτων, κυρίως μάλλον με των ανθρώπων οι οποίοι κινούνται με ποδήλατο, και έλεγα, επειδή έχουμε αναφερθεί πολλές φορές και λέμε, ναι κυρία, ανεβαίνεις σε ένα πατίνι, ανεβαίνεις σε ένα ποδήλατο, δεν ξέρεις τα σήματα, δεν έχεις δώσει εξετάσεις, μπορεί να αγνοείς πολλά από αυτά, χωρίς να σκεφτούμε βέβαια ότι και εμείς ως οδηγοί αυτοκινήτων δεν τα ξέρουμε τα σήματα. Και δεν αναφέρομαι μόνο σε ένα stop, σε ένα απαγορευτικό μονόδρομο, σε ένα απαγορεύεται αριστερά ή απαγορεύεται δεξιά, ενώ το σύνολο των σημάτων. Και αν θέλετε να το διαπιστώσετε, το έχουμε πει και άλλες φορές, μπείτε σε μια σχολή οδηγών και καθίστε στον υπολογιστή μπροστά, προσπαθήστε να απαντήσετε σαν να βγάζετε δίπλωμα, ας πούμε. Προσπαθήστε να απαντήσετε στην οθόνη στις ερωτήσεις που κάνει όταν πάρετε το τελικό αποτέλεσμα, γιατί δεν σας σταματάει την ώρα του λάθους, σας αφήνει να τελειώσετε όλη την διαδικασία και μετά σας δίνει τα αποτελέσματα. Όταν δείτε τα αποτελέσματα δεν θα ξέρετε να γελάσετε ή να κλάψετε. Καλησπέρα.
1: Ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό, όπως το λες. Εγώ πάντα έτσι σε συζητήσεις ρωτάω το εξής. Ποια είναι τα δύο σήματα που ακόμα και αν τα δεις από την πίσω πλευρά

0: Το μόνο όχι, το μόνο οκταγωνικό. Δεν υπάρχει
1: ναι,
0: άλλο.
1: Είναι το μόνο οκταγωνικό.
0: Έτσι.
1: Ναι, δεν υπάρχει,
0: δεν
1: άλλο,
0: υπάρχει
1: ναι.
0: άλλο. Οπότε εκεί δεν πρέπει να.
1: Όμως, ναι, βλέπεις, ναι. φτάνει ο άλλος σε διασταύρωση και ενώ δεν έχει stop, έχει ο άλλος stop. Mm-hmm. Σταματάει. Γιατί δεν βλέπει κάποιο σήμα, σταματάει. Ρε, πήγαινε, άνθρωπε μου.
0: Ναι, ναι,
1: δεν...
0: ναι.
1: Βλέπεις από εκεί ξανάποδα να το δεις το stop, καταλαβαίνεις ότι.
0: Ότι είναι stop, αυτό είναι. Δεν μπορεί
1: άμα να... αρχίσουμε να σταματάμε και στις διασταυρώσεις που δεν έχουμε stop. Ζήτω που καήκαμε, δεν θα πάμε ποτέ στο σύγκυμα. Και το άλλο το σήμα είναι το ανάποδο τρίγωνο.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Υποχρεωτικές παραχώρησης
0: προτεραιότητας.
1: Που είναι σε όλες τις... όπου δεν έχει στόπ, ας πούμε, σε κυκλικούς κόμβους
0: ναι, ναι.
1: ή σε παραχωριστικά στην έξοδο του περιφερειακού, ας πούμε, όταν είναι να βγεις από ένα αυτό και να μπεις στον περιφερειακό ή ναι. σε έναν δρόμο, έχει το ανάποδο τρίγωνο.
0: Ναι.
1: Κι όμως το 90% δεν το γνωρίζει αυτό το πράγμα.
0: Ναι, το παραβλέπουμε όπως... γιατί έτσι κι αλλιώς δεν το τηρούμε, οπότε δεν μας ενδιαφέρει.
1: Όπως πάρα πολλοίς κόσμος δεν γνωρίζει ότι όταν το φανάρι είναι πράσινο και εσύ θες να στρίπεις δεξιά και έχεις παλώμενο πορτοκαλί, προτεραιότητα έχει ο πεζός και το φανάρι του πεζού είναι πράσινο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Στη διασταύρωση.
0: Ευχαριστώ πολύ, γιατί... να είστε καλά. Καλό απόγευμα να έχετε.
1: Γεια σας. Γεια σας.
2: Ώρα Ελλάδος, 4:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως τη Δευτέρα, ελληνικά βερίκοκα, ντομάτες και ακτινίδια 20% φθηνότερα. Φέτα ποπ καστοριά στο κιλό, μόνο 9,95. Στραγγιστά δοδόνι ενός κιλού, μόνο 2,78. Και μαργαρίνη fast 225 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
5: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν' το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση. Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι, 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
6: Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Προγράμματα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 2130-278-279.
7: Κρουαζιέρα θα σε πάω. Και φέτος με Greco's Travel.
8: Τρεις μοναδικές αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη, 1, 15 και 29 Αυγούστου, 8 ημέρες από 799 ευρώ μόνο. Επισκεπτόμαστε Κεφαλονιά, Ντουμπρόβνικ, Κότορ, Μπάρι και Κέρκυρα. Περιλαμβάνει μεταφορά από και προς τον Πειραιά, πλήρη διατροφή, χυμούς, καφέδες και αναψυκτικά, δωρεάν Wi-Fi, διασκέδαση εν πλώ και δωρεάν είσοδο σε πισίνα και γυμναστήριο. Κλείσε θέση τώρα, καθώς η διαθεσιμότητα είναι περιορισμένη και η ζήτηση μεγάλη. Greco.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
3: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
9: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
10: Status Press. Δημήτρης Βενιέρης, Βιργινία Δημαρέση, κάθε πρωί στις 8.
11: Η ΔΕΘ αλλάζει. Για να έρχεσαι βόλτα με το παιδί σου ή με το σκυλί σου.
12: Για να κάνεις πατίνι ή ποδήλατο.
11: Για να βλέπεις εκθέσεις.
12: Εμπορικές ή πολιτιστικές.
13: Με τη μεγαλύτερη αστική ανάπλαση στη Βόρεια Ελλάδα, η ΔΕΘ γίνεται πολυλειτουργικό αστικό πάρκο για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Θεσσαλονίκης. Με 120.000 τετραγωνικά μέτρα μητροπολιτικό πάρκο έναντι των σημερινών 7.000 τετραγωνικών μέτρων. Με δύο σύγχρονα εκθεσιακά βιοκλιματικά κτίρια έναντι των 37 παλαιών κτιρίων. Με αναβάθμιση του συνεδριακού κέντρου Ιωάννης Βελίδης και ανάδειξη του εμβληματικού μουσείου Μόμους, του Παλέντε Σπορ, του Πύργου ΟΤΕ και του περιπτέρου Έσο Πάπας. Η ΔΕΘΙΕΛ ΕΞΠΟ αλλάζει. Εκθέσεις, συνέδρια, αναψυχή, αθλητισμός και πολιτισμός, όλα κάτω από μία στέγη.
14: Έλα Νίκο, πω την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.

0: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες «Έλα μωρέ». Μόρεντ σου έλεγα. Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
1: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
2: Πολυτέλεια που συναρπάζει. Τεχνολογία που εντυπωσιάζει. Design που μαγνητίζει. Καλώς ορίσατε στο Zikr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zikr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zikr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zikr. Seek more.
3: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
4: Ετοιμαστείτε για τα μεγάλα γεγονότα που θα προβάλλει η μικρή οθόνη το Μάιο. Αγοράζοντας τηλεόραση Samsung από την ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης, παίρνετε δώρο ένα σετ κοπής μπαρμπεκιού αξίας 49 ευρώ. Η Samsung έχει κατακτήσει την πρώτη θέση στις πωλήσεις τηλεοράσεων εδώ και 20 χρόνια και με τα νέα μοντέλα με τεχνολογία Mini LED έχει σκοπό να παραμείνει στην κορυφή για πολλά χρόνια ακόμα. Ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό. Τρεις γενιές πρωτοποριακές συσκευές από τους κορυφαίους κατασκευαστές.
5: Δες τη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα, μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι, στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
6: Τα Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας, με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
7: Ελαιογή, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Μπίζιος, λευκό τυρί, ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Σκύπ πλυντηρίου, κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες, 7,99.
6: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
7: Μπέλα, στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα, 800 γραμμάρια, 3,49. Φίξε λας, μπύρα κουτί, 12x330ml, 8x4 δώρο, 7,99. Χαρίτου Λουκάνικα, 700 γραμμάρια, πεπερώνε φράνκα ριγανάτα, 3,60.
6: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

Τραγουδοποιός, μουσικός, βεβαίως τραγουδιστής, παίζει πάνω από 8 όργανα, Lenny Kravitz. Οι πωλήσεις δίσκων του έχουν ξεπεράσει τα 40 εκατομμύρια αντίτυπα, γεννήθηκε σαν σήμερα.

0: Τώρα δεν ξέρουμε πού ακριβώς είναι, γιατί ήθελε να πάει και στην ανακοίνωση ονόματος και τα λοιπά του νέου πολιτικού φορέα, να μην πούμε κόμμα, κίνημα. Η δουλειά του όμως είναι στο Nissan το Micra. Πώς θα τα συνδυάσει τώρα, αν θέλει να τα συνδυάσει, σε κάθε περίπτωση είναι στην Αθήνα. Καλησπέρα, Σωτήρη.
1: Εννοείται ότι θα τα συνδυάσω,
0: ναι,
1: διότι και θέλω και πρέπει να τα συνδυάσω.
0: Α, πρέπει κιόλας.
1: Βέβαια πρέπει. Mm. Πρέπει. Καλά, για τον Nissan Micra δεν το συζητάμε.
0: Εκεί.
1: Εκεί και αν είναι μια μεγάλη επιστροφή. Καλησπέρα, Τριαντάφυλλε, καλησπέρα και στο κράτος
0: μας.
1: Μεγάλη επιστροφή. Πραγματικά ανυπομονώ τώρα στις 6 στο Ίδρυμα Κουλανδρή που θα γίνει η παρουσίαση, να πάω να το δω από κοντά.
0: Και ξέρεις, εχθές έτσι πέρασε από το μυαλό μου, το Micra είναι το πρώτο ιαπωνικό αυτοκίνητο που ανακηρύχθηκε αυτοκίνητο της χρονιάς.
1: Ναι, σωστό, σωστό.
0: Έτσι.
1: Έτσι. Και βεβαίως μετά στις 8 έχει πει ο κύριος Τσίπρας ότι
0: ναι,
1: θα έχει την ανακοίνωση ναι, του νέου, πώς το είπες, πολιτικού φορέα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Για να μην πούμε κόμμα και πού να είναι κίνημα, να μην
1: είναι σχετικά
0: κίνημα
1: κοντά, οπότε ναι, θα πάω και από εκεί γύρω στις 9 mm-hmm, για να δω τι καινούριο να πει ένας άνθρωπος ο οποίος προτίμησε να κοπούν οι συντάξεις παρά να φορολογηθούν οι εφοπλιστές.
0: Εντάξει.
1: Ναι, ναι, εντάξει, το είπα εγώ.
0: Είναι...
1: Και ο Γιούνκερ το είπε.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά δεν είναι.
1: Αλλά τώρα η εκπρόσωπος τύπου του Ιδρύματος, άρα λογικά και του κόμματος, λέει ότι θα φορολογήσουμε το μεγάλο κεφάλαιο. Δηλαδή, το ψέμα δεν φεύγει ποτέ από το χαρακτήρα ενός ανθρώπου, Τριαντάφυλλε, τελικά.
0: Ναι. Παρόλα, ναι, αυτά, παρόλα αυτά, είναι μια καινούρια προσπάθεια.
1: Καινούρια, τι εννοείς καινούρια?
0: Καινούρια.
1: Μετά γίνεται καινούρια προσπάθεια με παλιά και κυρίως χαλασμένα υλικά.
0: Ας περιμένουμε να δούμε τι θέλει ο άνθρωπος.
1: Κάποιοι το ξέρουμε ήδη. Το ξέρουμε ήδη. Με παλιά και χαλασμένα υλικά, καινούριο σπίτι, Τριαντάφυλλε, δεν χτίζεις ό,τι και να κάνεις.
0: Κοίταξε να δεις. Εγώ δεν φοβάμαι εντός εισαγωγικών όλους αυτούς που ξεκινάνε καινούργια σχήματα πολιτικά και όλα αυτά. Εμάς φοβάμαι.
1: Ναι, σωστό. Έτσι.
0: Γι' αυτό με ακούς έτσι.
1: Ναι, γιατί ξεχνάμε και εύκολα η αλήθεια ή δεν θέλουμε να αναγνωρίσουμε τα λάθη του παρελθόντος και έτσι θα τα επαναλάβουμε, ελπίζω πως όχι, αλλά μάλλον θα τα επαναλάβουμε στο μέλλον.
0: Παρ' όλα αυτά, πήγες να τραβήξεις λίγο την κουρτίνα, να δεις το Micra που
1: δεν
0: είναι.
1: Έχω, δεν έχω πάει ακόμα, είναι στις 6. Ναι, πήρα το ωραίο σεντάν που οδηγώ.
0: Αυτό είναι.
1: Έτσι, είμαι δηλαδή τώρα Τριαντάφυλλε στο κέντρο της Αθήνας, πιο κέντρο δεν γίνεται, έξω από το παλιό Χίλτον για την ακρίβεια.
0: Ναι, καλά, ναι, δεν το δεν ξέρω.
1: Ναι, δεν πειράζει.
0: Ενώ δεν θέλω, ναι.
1: Και είμαι απομονωμένος από τα πάντα.
0: Έτσι,
1: απομονωμένος. Είμαι άλλη αίσθηση, είναι η αλήθεια.
0: Τίποτε, αυτή
1: η
0: είναι
1: η οδήγηση κάποιων αυτοκινήτων.
0: Αυτή είναι η καλύτερη απάντηση που καμιά φορά έτσι μας, καμιά φορά συχνά μας ρωτάνε και μας, ρε παιδιά, τόσα λεφτά για ένα αυτοκίνητο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αν δεν μπεις να το χαρείς σε όλο του το πλάτο, σε όλο το μήκος, το τι σου δίνει αυτό το αυτοκίνητο.
1: Και βέβαια, εντάξει, όχι τόσο τώρα μέσα στην Αθήνα, όσο αύριο στο ταξίδι της επιστροφής, της τέλος πάντων, ενώ θα φεύγω από την Αθήνα, πες το έτσι εσύ.
0: Ναι.
1: Προς τα πού θα δείξει.
0: Α, δεν.
1: Ναι, θα δείξει, εντάξει.
0: Ναι,
1: κάνουμε σχέδια από σήμερα για αύριο, κάτσε να δούμε.
0: Ναι,
1: θα ακούσουμε σήμερα,
0: ναι,
1: μάθουμε τίποτα.
0: Πρώτο ο Θεός. Πάντως θα έχει ενδιαφέρον η παρουσίαση.
1: Έχει. Διαντάφυλλε μου είπες χθες για τη Φεράρι, τη Λούτσε,
0: ναι,
1: και αλήθεια είναι πως δεν την είχα στο μυαλό μου εμφανισιακά.
0: Ναι.
1: Και την είδα σήμερα στο stenkinis.gr.
0: Και εγώ εκεί την είμαι. Ναι. Ολοκληρωμένη, ναι.
1: Τι είναι αυτό?
0: Δεν μ' άρεσε.
1: Τι έκαναν οι σχεδιαστές? Είχαν φύγει, να πούμε, κοιμήθηκαν, είχαν πιει?
0: Σωτήρη, η απάντηση είναι έκασος το είδος του. Όταν ο σχεδιαστής προέρχεται από την Apple, δηλαδή σχεδίαζε λάπτοπ.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη κιόλας δηλαδή.
1: Είναι η πρώτη φορά που ενώ γίνεται
0: κακό. Τι κινήσεις είναι αυτές?
1: Συμφωνώ μαζί σου.
0: Τι κινήσεις είναι αυτές?
1: Είναι η πρώτη φορά που ενώ γίνεται σε κακό, συμφωνώ μαζί σου.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή δεν μπορώ να πω κάτι.
0: Τι είναι?
1: Άθλια. Άθλια. Εντάξει, έχει τεχνολογία, έχει το ένα, έχει το άλλο.
0: Μα θα έχει, είναι δυνατό.
1: Αλλά
0: για
1: είναι μέσα έξω άθλια. Τι είναι αυτό το πράγμα?
0: Και θα το βγάλει αυτό και θα πει είναι προϊόν δικό μας.
1: Και θα ζητήσει και μισό εκατομμύριο και θα πει κάποιος, α, τι όμορφο αυτοκίνητο να πάω να το αγοράσω.
0: Μπράβο.
1: Ναι. Κάτι νομίζω
0: σήμερα, ότι... σήμερα ανεβάσανε και τις τιμές σαν το βαρέλι, το πετρέλαιο. 580 λέει θα ξεκινάει.
1: Ναι.
0: Ναι,
1: το
0: θέλω
1: βαρέλι
0: να πω.
1: Πέφτει, είναι κάτω από 100 όμως. Ναι, τι ναι, πέφτει, είναι πω, κάτω από 100.
0: Ναι, είναι...
1: Αν και τώρα οδηγώ πετρελοκίνητο
0: 99...
1: το οποίο όταν το πήρα έγραφε 850 χιλιόμετρα αυτονομία.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα που έκανα καμιά 70-80 μέσα στην Αθήνα γράφει 940 χιλιόμετρα. Αύριο που θα βγω να ταξιδέψω νομίζω ότι θα δω πάνω από 1000 χιλιόμετρα αυτονομία.
0: Ειδικά αν συγκρατηθεί, που είναι δύσκολο να συγκρατηθεί, αλλά ναι. Καλά.
1: Ότι το μεσαίο μου όνομα
0: έτσι
1: είναι η εγκράτεια.
0: Ναι. Γι' αυτό επειδή.
1: Επειδή
0: ναι, το ξέρω, γι' αυτό δεν. Τέτοιο, ναι. Εάν παρόλα αυτά μετά από πολλή προσπάθεια, έστω για λίγα χιλιόμετρα συγκρατηθεί, μπορεί να σε φέρει και με τα ίδια χιλιόμετρα πίσω.
1: Εντάξει, θα με φέρει με τα ίδια, αλλά μπορεί
0: ναι,
1: να με
0: ναι,
1: φέρει και να λέει πάνω από
0: 500
1: χιλιόμετρα
0: έτσι,
1: αυτονομία,
0: έτσι,
1: που νομίζω ότι είναι πολύ έτσι σημαντικό. Βάλε λίγη μουσική να μιλήσουμε για την Αλφα Ρωμαίο, γιατί δείχνει να ψιλοξυπνάει.
0: Ναι.

0: Εμένα μου άρεσε και αυτό που διάβασα σήμερα σχετικά με τη Volvo που έχει ένα διάλογο με το αυτοκίνητο, εάν μπορείς να παρκάρεις στο χώρο που βρήκες.
1: Και θα μου πει η πολύ κόσμο.
0: Ναι, είναι. Δηλαδή να ρωτάς το αυτοκίνητο και να σου απαντάει εάν επιτρέπεται δια νόμου εκεί και δεν είναι παράνομο παρκάρισμα, ποιες μέρες επιτρέπεται, πόσο, αν έχει χρέωση, πόση είναι η χρέωση.
1: Δηλαδή, να σε βοηθάει το παρκάρισμα.
0: Και να σε βοηθάει. Κοίταξε, το να σε βοηθάει. Όχι. Απλώς το να σε βοηθάει, επειδή ισχύει εδώ και λίγα χρόνια ή πολλά και με άλλες μάρκες και όλο αυτό, αλλά να σου δίνει πληροφορίες, βεβαίως πολλές φορές θα σε προσγειώνει ανώμαλα, γιατί εσύ θα βρήκες χώρο μετά από τόση ώρα και να σου λέει ότι κανονικά απαγορεύεται εδώ, αλλά να σου δίνει και όλες τις πληροφορίες, γιατί μπορεί να είσαι σε μια πόλη εκτός της δικής σου, ας πούμε, και δεν ξέρεις αυτό που λέμε πρόσωπα και πράγματα, και τη χρέωση και ποιες μέρες επιτρέπεται και ποιες ώρες. Ναι,
1: θα βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο την κατάσταση.
0: Σε χάνω Σωτήρη.
1: Ναι, θα βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο. Με διακοπές.
0: Με διακοπές όμως.
1: Ναι, είμαι κινήσει σε ποτέ και στο κέντρο της Αθήνας τώρα μην έχει
0: τίμα. Όχι, Σωτήρη. Όχι, δεν.
1: Ξανά, θέλετε να με ξανά.
0: Καλώς.

0: Να καλησπέρισω και τον Άκη με ένα σχόλιο. Μ' αρέσει όταν σε εκπομπή αυτοκινήτου γίνονται σχόλια για μουσική. Μ' αρέσει πάρα πολύ, ειλικρινά. Ο οποίος Άκης μου λέει, αν δεν κάνω λάθος, από ντράμερ ξεκίνησε και ο Λένι Κράβιτς που ακούσαμε πρόλιγου, σαν τον Φιλ Κόλινς. Μόνο που ο Φιλ Κόλινς είναι ντράμερ. Δηλαδή, έτσι ξεκίνησε και ως ντράμερ. Ακόμη και σε δικά του τραγούδια ή και με άλλους καλλιτέχνες. Ο Κράβιτς είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα εκεί. Σωτήρη, πώς ακούγεσαι τώρα?
1: Νομίζω πως τώρα ακούγομαι καλύτερα, όπως είπε και ο πλοηγός. Μου αρέσει που η Αλφα Ρωμαίο 30 αρχίζει και ψιλοξυπνάει. Ανακοίνωσε δύο καινούργια μοντέλα στο άμεσο μέλλον, ένα σεντάν και ένα SUV. Καιρός είναι να ξυπνήσει.
0: Το σεντάν το περιμένω μετά, για να μην πω μετά από την 166, να πω από την 159 που ήταν η αγαπημένη μου.
1: Ναι, ναι, 166 ήταν ιδιαίτερη.
0: Ναι.
1: Μεγάλη.
0: Η 159 όμως μου άρεσε τότε, εν πάση περιπτώσει, και να επαναλάβει εκείνο το μοντέλο, αν και το ξέρει το έργο, δεν χρειάζεται πια, είναι θέμα αποφάσεων από τη Στελάντης.
1: Μια Στελάντης η οποία φτιάχνει και καινούργια πλατφόρμα πάνω στην οποία θα βασιστούν 30 νέα μοντέλα, οπότε φαντάζομαι κάποια από αυτά θα είναι και, και της Αλφα Ρωμαίο και μάλλον θα είναι το σεντάν και το SUV που ανακοίνωσε.
0: Ναι, και όπως και ανακοίνωσε στην Πολύ Ρεν εν τέλει θα πάει η Dongfeng, με την οποία υπέγραψε, στη Γαλλία δηλαδή.
1: Ναι.
0: Εργοστάσιο της Στελάντης. Και θα ξεκινήσει από εκεί.
1: Ωραία, μια χαρά. Ναι. Και να σας αφήσω με την BYD, η οποία έδωσε τις πρώτες φωτογραφίες από το Dolphin G.
0: Ναι,
1: μην πάει
0: σωστά
1: στο μυαλό σου το κακό.
0: Ναι.
1: Είναι η plug-in υβριδική έκδοση του Dolphin. Μας το είχε πει εδώ επικεφαλής της BYD της χώρας μας, ο κύριος Στάκη, το προηγούμενο Σεπτέμβριο, ότι θα κάνει σχεδόν όλη της την γκάμα BYD plug-in
0: υβριδική,
1: και το έχει τηρήσει νομίζω κατά γράμμα.
0: Ευλαβικά θα έλεγα.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Οπότε από τον Ιούνιο, λογικά τέλος Ιουνίου, αρχές Ιουλίου, κάπου εκεί θα το οδηγήσουμε και αυτό 30.
0: Το οποίο κυκλοφορεί ήδη, δεν είναι η, η άφιξη στην Ελλάδα.
1: Κυκλοφορεί ηλεκτρική έκδοση.
0: Ναι, ναι, αυτό λέω. Ως plug-in, ναι.
1: Τώρα
0: ναι,
1: ξεκίνησε, ναι. Τέλος Ιουνίου θα το δούμε νομίζω.
0: Θέλω να πω, είναι το Dolphin,
1: το γνωστό,
0: έτσι, απλώς γίνεται.
1: Με διαφορούλες όμως τη σχεδίαση.
0: Ναι, αυτό είδα, αυτό είδα από τις φωτογραφίες, αυτό είδα.
1: Έχει κάποιες διαφορές στη σχεδίαση.
0: Καλά, εντάξει. Είναι μέσα στο marketing και αυτό.
1: Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά για σήμερα.
0: Καλώς.
1: Τώρα αύριο από κοντά θα δείξει. Θα τα πούμε πάντως σε κάθε περίπτωση. Ορίστε.
0: Ναι, τι άκουσες εσύ, Λεοντή?
2: Καλά.
0: Ή άκουσα εγώ κάτι που δεν άκουσα?
1: Όχι, όχι, τίποτα. Όλα καλά. Όλα καλά.
0: Έτσι θα πάει.
1: Έτσι. Ναι. Καλή συνέχεια σε όλους.
0: Και σε σένα, Σωτήρη.
1: Γεια, γεια.

0: βγάζω καινούργια ταυτότητα.
1: Το γνωρίζω, με γεια.
0: Ναι. Και έχει και ένα παράπολο, λέει 10 ευρώ. Γιατί είναι η εκτύπωση.
1: Ναι.
0: Το δικαιολογεί κιόλας δηλαδή, αυτό θέλω. Η εκτύπωση και η ασφαλής μεταφορά.
1: Με περιπολικό θα πάει.
0: Καλά, με περιπολικό. Μία-μία ταυτότητα μεταφέρεται ή...
1: Όλες μας.
0: Α, όλες μας. Και θέλουν 10 ευρώ. Ναι, κοίταξε. Για να μην μπούμε σε αυτό το κουτσομπολίστικο, ας πούμε.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι. Ας το δούμε λίγο γενικότερα. Μάλιστα. Εγώ έχω μία ταυτότητα σήμερα. Εγκεκριμένη από το κράτος, γιατί από εκεί την πήρα. Εκεί εκδόθηκε, από εκεί την πήρα. Με την οποία κάνω τη δουλειά μου, το κράτος τη δέχεται. Έτσι. Και όλα καλά. Μάλιστα. Αποφασίζει λοιπόν το κράτος ή τα κράτη ότι πρέπει να αλλάξουν. Καμία αντίρρηση. Πείτε μου πού να έρθω, να σου φέρω και δύο φωτογραφίες, μία για την ταυτότητα και μία για να με θυμάσαι, να πάρω αυτήν που θέλεις να έχω από εδώ και πέρα και να φύγω. Τα υπόλοιπα...
1: Νέες τεχνολογίες.
0: Ναι, 10 ευρώ επί 2-3 εκατομμύρια, 4 που θα πάνε να αλλάξουν ταυτότητα, δεν ξέρω, μπορεί και όλοι μας.
1: Τι παίρνετε τόσο μεγάλο όρκο, ναι.
0: Ναι, είναι κάποια λεφτά στον αέρα, δηλαδή.
1: Δεν είναι στον αέρα.
0: Αλλά.
1: Δεν είναι στον αέρα.
0: Όχι, στο ταμείο είναι. Αλλά.
1: Υπάρχει μια διαδικασία, μια εργασία.
0: Ναι. Είπα, η μεταφορά, λέει. Η ασφαλής.
1: Ασφαλής.
0: Είναι πολύ σοβαρό.

μεταξύ και με αυτόν τον καιρό, μια ζέστη, μια κρύο που λέμε, μια βρέχη, μια έντονη ζέστη και όλο αυτό, και το οποίο έτσι θα πάει από ό,τι ακούω και εγώ, δεν το ξέρω. Σιγά σιγά σε ετοιμάζουμε το αυτοκίνητό μας για το καλοκαίρι. Δεν θα είναι ιδιαίτερα εύκολο, τουλάχιστον από πλευράς θερμοκρασιών, όπως και πάλι λένε αυτοί οι οποίοι ξέρουν. Και αναφέρουμε στους επιστήμονες, βέβαια. Καλό είναι σιγά σιγά να ετοιμάζουμε το αυτοκίνητο. Οι περισσότερες εταιρείες κάνουν έλεγχο αυτοκινήτου, μας λένε τι χρειάζεται το αυτοκίνητο. Δεν είναι υποχρεωτικό να το ακολουθήσουμε, αλλά έχουμε μία εικόνα, μας δίνουν μία εικόνα του τι χρειάζεται το αυτοκίνητο. Εάν θελήσουμε να προχωρήσουμε, υπάρχουν και εκπτώσεις και στα ανταλλακτικά και στην εργασία. Ας μπούμε στη διαδικασία. Είναι αμαρτία να μένουμε στο δρόμο, ιδιαίτερα με παιδιά, με ηλικιωμένους μέσα στο αυτοκίνητο, και να ταλαιπωρούνται όλοι γιατί δεν ελέγξαμε το αυτοκίνητο πριν ξεκινήσουμε.

Ναι, το δεκάρικο που θα έδινε για φωτογραφία, τώρα το δίνει στο παράπολο. Όχι, και τα δύο ισχύουν. Άλλο είναι το παράπολο, άλλο το.

Στα 1973 οι Deep Purple βλέπουν το καζίνο του Μοντρέ να καίγεται από την ανοησία κάποιου σε συναυλία του Frank Zappa. Γράφουν αυτό το τραγούδι και το ηχογραφούν στο ξενοδοχείο που μένανε, σε ένα φορητό στούντιο που είχαν φέρει μαζί τους οι Rolling Stones.

Έτσι κλείνουμε μουσικά για σήμερα. Αύριο εκεί, λίγο μετά τις 4. Και να μην ξεχνάμε, δεν οδηγάμε αν έχουμε πιει και δεν πίνουμε αν πρόκειται να οδηγήσουμε, κυρίες και κύριοι, τα σέβη μας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 5, στο μικρόφωνο ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Στην αρχική της μορφή πρόκειται να επιστρέψει τον επόμενο μήνα η οδός Ελένη Ζωγράφου που οδηγεί στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος στη Θεσσαλονίκη. Με απόφαση της Δημοτικής Αρχής, η οδός Ζωγράφου θα ασφαλτοστρωθεί εκ νέου, όπως ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης από το βήμα του Δημοτικού Συμβουλίου. Σε 1,5 χρόνο από σήμερα θα έχει ολοκληρωθεί ο Δυτικός Προαστιακός Θεσσαλονίκης με 7 στάσεις και σε 3 χρόνια θα είναι έτοιμη η σιδηροδρομική σύνδεση του έκτου προβλήτα του ΟΛΦ με το σιδηροδρομικό δίκτυο. Ήδη δημοσιεύθηκε από τη Σιδηρόδρομη Ελλάδος η δεύτερη φάση του διαγωνισμού, συνολικού προϋπολογισμού 53 εκατομμυρίων ευρώ, με το έργο να περνά πλέον στο τελικό στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας και στην υποβολή δεσμευτικών οικονομικών προσφορών. Τραυματισμένη 67χρονη πεζοπόρος εντοπίστηκε σε δύσβατο σημείο στον Όλυμπο, προκαλώντας κινητοποίηση των αρχών. Σύμφωνα με ενημέρωση της πυροσβεστικής, η γυναίκα εντοπίστηκε τραυματισμένη σε δυσπρόσιτο σημείο του βουνού και στήθηκε επιχείρηση για την ασφαλή μεταφορά της. Στο σημείο επιχείρησαν 4 πυροσβέστες με 2 οχήματα. Η γυναίκα παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ προκειμένου να διακομιστεί για την παροχή ιατρικής βοήθειας. Αθικτό παραμένει το ίσιον καθεστώς για τις συντάξεις χειρίας, καθώς όπως δήλωσε κατηγορηματικά η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, δύο εθνικές συντάξεις θα συνεχίζουν να λαμβάνουν οι δικαιούχοι συντάξεων χειρίας που δικαιούνται σύνταξη από τον αποθανόντα σύζυγο, καθώς και από ίδιο δικαίωμα, με αφορμή την πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με τη χορήγηση της εθνικής σύνταξης, η οποία άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο περικοπής των συντάξεων χειρίας. Αντίστροφη μέτρηση για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ανακοινώνονται απόψε το όνομα, το λογότυπο και τα στελέχη του κόμματος. Σύμφωνα με το ERT News, ο κύριος Τσίπρας θα απευθύνει κάλεσμα σε όλες τις Ελληνίδες και σε όλους τους Έλληνες σε μια δημοκρατική πανστρατεία, ενώ θα βάλει στο επίκεντρο του οράματος και του σχεδιασμού για το νέο φορέα τη δημοκρατική και κοινωνική επανεκκίνηση της χώρας. Στη διεθνή επικαιρότητα, τραγωδία με 4 νεκρούς στο Βέλγιο. Τρένο παρέσυρε λεωφορείο με μαθητές σχολείου ειδικής αγωγής. Ο Ομοσπονδιακός Υπουργός Κινητικότητας Ζαν Λι Κρουκ επιβεβαίωσε ότι ο οδηγός, συνοδηγός και 2 έφηβοι είναι νεκροί.
1: Καιρός για χρωμοδομή. Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Έθριος ο καιρός για αύριο στη Θεσσαλονίκη με νεφώσεις και τοπικές βροχές. Τα ορεινά οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς έως 3 αποφόροι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο, η Δράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 25, στο Κλικής και στην Κατερίνη στους 28, στη Βέρη και στις Σέρρες στους 30, στα Γιαννιτσά στους 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει στους 26 και στα Γρεβενά στους 27 βαθμούς Κελσίου.
2: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
2: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 5. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
2: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο, οικιακό και ξενοδοχειακό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Στο 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά. Και στην προέκταση Ανδριανουπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμάτα. Μαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος. Και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
3: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Renault και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Renault και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες service, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors, νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314-176-530.
4: Για τις πιο νόστιμες επιλογές στις καλύτερες τιμές έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόια ελιά ή σπάλα 12,95 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης 10,95 το κιλό. Φέτα τρικάλων δοχείο 8,95 το κιλό. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 6,29. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
5: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο. Και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
6: Αχ, Μαστρομίτσο μου, το τράκαρα λιγάκι. Μπορείς να μου το φτιάξεις?
7: Κούκλα μου, έτσι σούπα που το έκανες, ή πάρε κουτάλι να τη φας, ή θα το πας ντουγρού στο Ροδιανό.
8: Ροδιανός. Συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές για άμεση αποκατάσταση ζημιάς χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Car Delivery. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης πελατών. Ολική βαφή με οικολογικά χρώματα. Τοπικές βαφές. Βαφή ζαντών. Ξεθάμπομα φαναριών. Βαφή οφανοποιείο Ροδιανός. Προέκταση Μακρυγιάννη Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310-68-1111 και ροδιανός.gr.
9: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
10: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
11: Πάντα ρημώνω εν της φρονής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου. Όσον ουρανών και πετυχείς, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και αφήσε μην τα οφείλματα ημών, ως και μίσο.

0: στάτους 107 και 7. Σταθμός στα FM.
1: Πρώτος έστειλε μήνυμα, ένα βρώμικο μυαλό. Όλοι οι άνδρες ίδιοι είστε. Πεταμένα λεπτά.
0: Στάτους FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Τι γύρευε ένα αντιλιβερά στο δέντρο.
2: Του παρήγγειλε τα ειδόνια.
1: Παρακαλώ πολύ τις νοικοκυρές ή να κατεβάσουν την τέντα ή να μαζέψουν την πουγάδα, γιατί σε λιγότερο από ένα λεπτό θα έρθει ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος.
3: Ναι. Σε αυτή την εκπομπή και οι δύο, ναι, να με φάτε δεν θα χορτάσετε.
1: Εγώ το ομολογώ.
4: Πάστα ρε Καραβάκο, τσιγάρα Καραβάκο, κόντωσε να με σκοτώσει ρε. Ειδοποία ρώτηση.

Παρακαλώ την κυρία Κεραμέως να μην μας επαναλαμβάνει. Εντάξει, τα πάμε αυτά. Δεν θα μας τα πει σήμερα. Άσε ρε Κεραμέως, τα πάμε αυτά. Δύο συντάξει. Αυτή είναι η Μερκούρη. Α, η Μερκούρη. Η Μερκούρη, αδέλφια. Η Μερκούρη σαν σήμερα γεννήθηκε το 1981. Καλή ηλικία δηλαδή. Εχθές που είπα ψάχνουμε τριαντάρια, μπερδεύτηκα, τριαντάρια, ναι, τριαντάρια από σήμερα το απόγευμα και Τετάρτη και Πέμπτη τριαντάρια. Ναι, Τετάρτη και Πέμπτη τριαντάρια, εγώ είπα τριαντάρες. Μου έστειλε ο άλλος μήνυμα και λέει ψάχνεις και τριαντάρες, στην ηλικία σου το μόνο που μπορείς να ψάξεις είναι τα γυαλιά σου. Γελάς και δεν γελάς, με μπέρδεψες. Γελάς, δεν γελάς. Εμείς γελάσαμε ρε. Ωραίο το αστείο. Εδώ είμαστε. Καλησπέρα. Θα είμαστε για κανένα δύο ώρο. Άμα θέλετε φύγετε, δεν έχουμε πρόβλημα. Εσείς θα χάσετε. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα σε όλες, σε όλους και σε όλα. Είστε συντονισμένοι στο DNA σας, Status 107,7, το καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Και μόλις ξεκίνησε η καλύτερη εκπομπή του πλανήτη. Έλα Χριστέ και Απόστολε. Δεύτερος κύκλος, επεισόδιο 213. Ωραία, πόσο με ανέχεστε. Ναι, έχω και κάτι ψηλά από το πρώτο κύκλο. 5 μερούλες μείνανε για να πούμε έχουμε καλοκαίρι, λέμε τώρα. Ο φίλος μου ο Κώστας ο Κεφιασίδης που παίζαμε μαζί ποδόσφαιρο στο Φίλιππο μας είπε Αγίου Φανουρίου, λέει για μπάνιο είναι σήμερα, για μπάνιο είναι, αλλά μπες μέσα. 11,5 εκατομμύρια κροατές. Το Χριστό και Απόστολο υποδίεται αυτός που δεν είναι καλά, ούτε και πρόκειται να γίνει δηλαδή, και το λένε Απόστολο Αυδελά. Στήριγμά μου και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, το ερωτευμενάκι. Ο Λάντο Μπουζάγκα της Θεσσαλονίκης. Δεν μπορούμε να τις μαζέψουμε. Λεοντής Ραφαήλ Μαχεράς της Δημητρούλας Τούλας και του Νικολάου αδελφή της Σωτηρούλα που του βγάζει την ψυχή, ο εγγονός της κυρίας Σωτηρίας της Ποχτσούς. Τη δημοσιογραφική κάλυψη αυτής της εκπομπής ποίημα έχει το αγόρι από το χιλιοτραγουδισμένο, το ιστορικό, το ασπρόμαυρο νεοχώρη συντικής, ο Αρχάγγελος Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Της Δέσποινας και του Παύλου. Με αδελφή την Ολγίτσα. Από μηχανής θεός μου και για τίποτα στον κόσμο να μη με πουλάς. Χρόνια πολλά στον Συνέσιο και στη Συνεσία. Δεν είπα Συνουσία. Γέλα, έτοιμος να γελάς, σε βλέπω. Συνεσία είπα, πονηρό μυαλό. Άντε. Εδώ είπαμε τι όργανα παίζει. Πώς την είπαμε. Η Μόνικα, όχι η Μπελούτση παιδιά, ναι. Τον είπα, αυτά τα παιδιά εδώ πέρα και τα δύο θα με κάνουν και είμαι τόσο αθώο παιδί. Τόσο αθώο παιδί. Με τι γελάς, με το αθώο ή με το παιδί, να ξέρω. Αποθέωση της λύπης πριν σε δω. 1975 σαν σήμερα για πρώτη φορά μπαίνουν τα σκυλάκια στην αστυνομία, μετά μπήκαν πάρα πολλά, για την ανείχνευση ναρκωτικών ουσιών. Δεν έχει πολλά σαν σήμερα. 2018 σαν σήμερα Real Liverpool 3-1 πήρε το 13ο η Real για το Champions League όπως φαντάστηκε. Γεννήθηκαν το 1947, τον χάσαμε τον Ιούνιο του 23, ο Γιώργος Γεωργίου από Δυτηριάγκας, ο, πώς τον λέγατε, Κουτσοδόντης, ναι, διάφορα που διάβαζα από κάτω, αλλά το ξέρε καλά το τόπι και ήταν πολύ χωμένος μέσα στην βάλει εισαγωγικά, βγάλει εισαγωγικά ό,τι θέση στη βρωμιά του ποδοσφαίρου. 1964 Αργύρης Πεδουλάκης, ο καλαθοσφαιριστής. 1977 σαν σήμερα γεννήθηκε ο Λούκα Τόνι, ο Ιταλός ποδοσφαιριστής. 1977 Δημήτρη πάρ' το ένα τηλέφωνο. 1900 ο Νίκος ο Χατζιβρέτας.
και στα χείλη μου. Πήραμε και την ακαδημία του τώρα και βγάει η καλύτερη ακαδημία στο μπάσκετ από τη στιγμή που το λέει ο Δημήτρης Βενιάς, εγώ το πιστεύω. Όχι ότι ξέρει και καλά τον μπάσκετ, λέμε τώρα. Ξέρει, ταπ, ταπ, ταπ, αυτό που μπορούσε να κάνει και η συγχωρημένη μανούλα μου. Παίρνεις μια μπάλα και την παίζεις κάτι, τακ, τακ, τακ. Απλά θα έχει δει τη φιλοσοφία της ακαδημίας. Το 81 η Μερκούρη, όπως προανέφερα. Το 1985 ο Γιώργος Παπαδόπουλος, αυτός είναι. Πακού, δεν είναι αυτός. Την ίδια χρονιά, 1985, και η Μόνικα, ένα κοριτσάκι, τραγουδίστρια, παίζει πιάνο, κιθάρα, σαξόφωνο, ακορντεόν και τύμπανα. Πες και τι άλλο παίζει τώρα, τολμάς, να σε δω εγώ. Βρωμιάριδες, βρωμιάριδες, έχω μπλέξει εδώ πέρα μέσα, αθώο παιδί εγώ. Βρωμιάριδες, βρωμιάριδες και οι δύο. Τέλος πάντων, έχει χάρη που σας αγαπάω. Χάσαμε το 1978 την Κυβέλη, την ηθοποιό, κύριος του θεάτρου.

0: Αυτός είναι ο Ιακωβίδης. Μέσα σε όλα είμαι, έτσι, μπράβο. Όχι, θέλω να πω ότι για την, αυτή που λέει το λογαριασμό, ο Κύπριος αυτός, πώς λέγεται, ο συνθέτης, ναι, είπε ότι αυτή είναι η Μαρινέλα και ο...
1: Δεν είπε έτσι.
0: Τι είπε?
1: Αντιστρόφως ήταν η απάντησή του.
0: Δηλαδή?
1: Με ειρωνία. Είναι αυτή η νέα Μαρινέλα και ο άλλος
0: το είπε.
1: Ο νέος... Ναι.
0: Α, οι μάγκες με μπερδέψαν με τον τίτλο, δεν μπήκα πάνω μέσα.
2: Clickbait.
0: Ένα δίκιο το έχει. Μαζί του μου. Και ευτυχώς μέσα σε ο Λεοντής, γιατί ετοιμαζόμουν να τα χώσω τώρα. Πώς λέγεται ο Κύπριον?
1: Γιώργος Θεοφάνος.
0: Αυτός. Αυτό γιατί εγώ δεν τον χωνεύω, δεν έχω καταλάβει, δεν με κάνει και τίποτα ο άνθρωπος. Η αλήθεια είναι αυτή. Όπως δεν χωνεύω τον άλλον που είναι μόνιμα ιδρωμένος. Α, που σήμερα υπό τους ήχους του θα έχει στο Θυσίον...
1: Τον Κραουνάκι.
0: Ναι, στο Θυσίον υπό τους ήχους του θα μάθουμε το όνομα, μάθαμε τα χρώματα, μάθαμε όλα, τα μάθαμε, τη Σοβρακοφοράη, αλλά δεν μάθαμε ακόμη το όνομα του κόμματος.
1: Το έδωσα το όνομα τις προηγούμενες ημέρες.
0: Πώς ήταν το όνομα του Αλέξη?
1: Ναι.
0: Δεν το ξέρω εγώ. Ειλικρινά σου μιλώ.
1: Το όνομα δεν είχες ρωτήσει ποιο μπορεί να είναι το πιθανό όνομα σου?
0: Α, το Λάουρα που είχα βγει.
1: Όχι Λάουρα.
0: Είχες πει ένα όνομα, δεν ξέρω ποιο ήταν. Δεν θυμάμαι ποιο είπες. Μην χτυπάς έτσι, με τρομάζεις. Αφού ξέρεις ότι είναι ευαίσθητο παιδί. Χτυπάς έτσι, τάκ. Μπορεί να έχω καρδιά και μην το ξέρω και να φύγω κι εγώ στα χρόνια του Χριστού. Μην κάνεις έτσι. Τι είπες εσύ, Νανά Μουσκορή?

Την νησούλα, όπως τα είπε προηγούμενα ο Λεωτής Μαγιαράς, θα μας τα πει και μετά τις 5.30. Εκεί στο 424 μπροστά, στην Νικόπολη μπροστά και παραλιακά. Εγώ σας τα λέω έτσι αυτά. Κατάλαβατε. Τηλέφωνα επικοινωνίας, αν έχετε να αποδώσει χαρακτήρια το παλικάρι που πήρε τηλέφωνο και είπε ένα λεωφορείο πάει σιγά και αυτά ακόμα είναι πολύ ενδιαφέροντα, εμαναμένα τα άλλα. Αν βλέπετε κάτι και θέλετε να επικοινωνήσετε, να ενημερώσετε τους συνανθρώπους μας, πολύ ευχαρίστω. Επίσης, αν θέλετε να κάνετε ρίγκ, να μας ρίξετε τίποτα, εδώ είμαστε. 2310-513-2000, 2311-821-050. Βαϊπεράκι, γράφει το διαβάζω εγώ, 908-357-800. Και αν δεν σου φτάνουν τα 3, βρεφάλα 2, 6-9-45-15-55-38. Είναι το προσωπικό μου τηλέφωνο, στέλνεις μηνυματάκι, το διαβάζω εγώ. Και αν πάλι, δεν σου φτάνει αυτό, έχω και βάτσο βιβλίο, βρε, είδες. Εδώ έχει η Μόνικα, πώς τη λένε αυτή, είναι η Κοβέτσι. Δεν θα έχω εγώ, η Λάουρα. Ναι, το, πώς είναι το, Απόστολος Αβδελάς, με μικρούλια, ελληνικούλια, γραμματούλια. Αν δεν είμαστε φιλαράκια, κάνεις μια έτσι φιλία σκαρτοσημασμένη. Οι Τουρκάρες μου τα κόψαν, ησύχασα. Ναι, εγώ την εγκρίνω για την τιμή που μου κάνεις και από εκεί πέρα τα λέμε. Εντάξει.

λέω να ξεκινήσω με τα χρηστικά μέχρι να πάμε σε, στις μέσα σελίδες αυτής της εκπομπής σε ποίημα. Επιδόματα, επίδομα παιδιού, στέγασης, ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, αναπηρικά επιδόματα, στέγασης, στεγαστικής συνδρομής, ομογενών ασφαλιστικών υπερελίκων, κοινωνικής αλληλεγγύης υπερελίκων, κηδείες γέννησης, ορεινών και των περιοχών τέλος πάντων, προστατευμένα από τέκνα θανόντων από φυσικές καταστροφές, αναδοχής, πρόγραμμα προσωπικού, όλα αυτά το ΠΕΚΑ δηλαδή, την Κυριακή 31 Πέμπτου θα είναι μέσα. Επειδή Κυριακή πέφτει με 31 Πέμπτου, συγγνώμη, την Παρασκευή θα είναι μέσα. Όλα αυτά τα επιδόματα του ΠΕΚΑ την Παρασκευή θα είναι στον λογαριασμό σας. Γιατί η Κυριακή πέφτει, η 31 Πέμπτου πέφτει Κυριακή. Παιδιού, στέγαση και ελάχιστο, όλα αυτά που σας είπα πριν από λίγο. Να σας πω ότι και στο τέλος του Ιούνιου το έκτακτο επίδομα παιδιού, τα 150 ευρώ, αυτά που διαφημίζει συνέχεια ο Πρωθυπουργός, θα μπει. Δεν χρειάζεται να κάνετε καμία αίτηση. Οι αδεύτεροι, οι ξύπνοι, δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Σε βρούνε, λέει, από τις φορολογικές δηλώσεις. Σιγά, μην ξεφύγεις. Σιγά, ακριβώς. Ναι. Αυτό είναι γνωστό. Το δικαιούται οι οικογένειες με ανήλικα παιδιά και με προστατευόμενα μέλη, ενήλικα, τέκνα και αναπηρία.

0: και
1: τώρα εδώ που τα λέμε τα 157 δεν μπορούν να χαρακτηριστούν και πολλά. Γιατί αν ήταν αλλιώς η κατάσταση, δηλαδή δεν είχαμε αυτούς τους οπεκεπέδες που είδαμε ακόμα πιάνουν και δεν αφήνουν κανένα, πιάνουν, εδώ κοντεύουν να, η μισή Ελλάδα να είναι έξω και η άλλη μισή Ελλάδα να είναι μέσα. Αλλά, ναι, αγόρι μου αμέσως, αν δεν ήταν αυτά, θα λέγανε αρκετά είναι, τόσα μπορεί να δώσει. Αλλά δεν μπορείς να λες δημοσιονομικά να πιάσουμε έξω επειδή δεν είσαι τα 150, αν δώσεις παραπάνω από τα 150 ή αν κόψεις κάποιο φόρο που βάζει συνεχώς φόρους. Αν δεν ήταν όλα αυτά, πιστεύω θα το δεχόταν ο κόσμος. Και επίσης να σας πω ότι όσοι πρόκειται να ταξιδέψετε τριήμερα με Αγίου Πνεύματος, λέμε τώρα, οι μόνιμοι κάτοικοι περιοχών κοντά σε σταθμούς δεν πληρώνουν διόδια, οι άνεργοι δεν πληρώνουν διόδια και τα αμαία δεν πληρώνουν διόδια. Βέβαια πρέπει να, εδώ πρέπει να κάνει σχετική αίτηση. Αυτά τα ευχάριστα, όμως έχω και άλλα ευχάριστα να σας πω για ένα από τα πολλά και σημαντικά διατηρητέα κτίρια της Θεσσαλονίκης. Η εταιρεία Mason Project δίνει πάλι ζωή σε ένα αρχιτεκτονικό κόσμημα.
2: Τα διατηρητέα κτίρια της Θεσσαλονίκης αντανακλούν διαφορετικές ιστορικές περιόδους και πολιτισμικές επιρροές από την Οθωμανική και τη Βυζαντινή εποχή έως τον νεοκλασικισμό και τον μοντερνισμό.

0: χρόνου. Το διατηρητέο κτίριο περνάει πλέον σε νέα εποχή, βγαίνοντας από την εγκατάλειψη και την αδιαφορία. Η εταιρεία Mason Project προτίθεται να ανακατασκευάσει το διατηρητέο κτίριο, αποκαθιστώντας πλήρως τις όψεις του στο αρχικό του ύψος, όπως ήταν δηλαδή το 1926. Το ισόγειο θα διατηρηθεί στη σημερινή του χρήση, ενώ οι υπόλοιποι όροφοι θα μετατραπούν σε κατοικίες με την προσθήκη 6 επιπλέον ορόφων. Κατά την αποκατάσταση και ανακατασκευή θα χρησιμοποιηθούν υλικά παρόμοια με την αρχική κατασκευή, με πλήρη σεβασμό στην ιστορική και αρχιτεκτονική ταυτότητα του κτηρίου.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Ώρα Ελλάδος, 5:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.

0: τζάμπο ιδέα.
1: Κυριακή, γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Jumbo Ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά, η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Renault και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Renault και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors, νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314-176-530.
3: Κρουαζιέρα θα σε πάω. Και φέτος με Greco Travel. Τρεις μοναδικές αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη, 1, 15 και 29 Αυγούστου, 8 ημέρες από 799 ευρώ μόνο. Επισκεπτόμαστε Κεφαλονιά, Ντουμπρόβνικ, Κότορ, Μπάρι και Κέρκυρα. Περιλαμβάνει μεταφορά από και προς τον Πειραιά, πλήρη διατροφή, χυμούς, καφέδες και αναψυκτικά, δωρεάν Wi-Fi, διασκέδαση εν πλώ και δωρεάν είσοδο σε πισίνα και γυμναστήριο. Κλείσε θέση τώρα, καθώς η διαθεσιμότητα είναι περιορισμένη και η ζήτηση μεγάλη. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
4: Η Άνοιξη χτυπάει την πόρτα. Ήρθε η ώρα για ανανέωση. Open Days στα Έπιπλα Μαρμαρίδης. 4.500 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα έπιπλα στις καλύτερες τιμές. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης φέρνουν την Άνοιξη σπίτι.
3: Αν σου αρέσουν οι περιηγητικές εκδρομές, σου έχουμε τις καλύτερες προτάσεις αεροπορικών πακέτων. Πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης από 714 ευρώ. Πανόραμα Αλσατίας από 760 ευρώ. Πανόραμα Ιταλίας από 740 ευρώ. Πανόραμα Ελβετίας, αλπικό τρένο από 710 ευρώ. Βέλγιο, Ολλανδία, Λουξεμβούργο από 890 ευρώ. Πανόραμα Πολωνίας από 630 ευρώ. Νίκαια, Κιανή Ακτή από 740 ευρώ. Greco.gr 2, 3,

0: 10-55-55-56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
1: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
2: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
2: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
3: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
4: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
3: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
4: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
3: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
7: Θαλασσινός Pro.
6: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
7: Θαλασσινός Pro.
6: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
7: Θαλασσινός Pro.
6: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
7: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
6: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
7: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
8: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Αρετή Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
8: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
9: Δοϊράνι ημί σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
8: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
9: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
8: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Η κίνηση στους δρόμους είναι προσφορά της εταιρείας Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος.
1: Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279. Κοντραπεδί.
2: Και εγώ νόμιζα να πούμε και οι τρεις μαζί το ρεφρέν και σταμάτησε. Για
3: μερικά τα του. Καλό σας απόγευμα, η ώρα είναι 39.
2: Ευχαριστούμε πολύ, Λεοντή, να είσαι καλά.
3: Να είσαι καλά. Καλό σας απόγευμα, η ώρα είναι 39 λεπτά μετά τις 5 στον Στάτους Σεκ.
2: Ευχαριστούμε πολύ, Λεοντή, να είσαι καλά.
3: Να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα, η ώρα είναι 40 πλέον τα λεπτά μετά τις
2: 5. Ευχαριστούμε πολύ, Λεοντή, να είσαι καλά.
3: Και πάμε έτσι μέχρι τις 7. Η ώρα είναι 40 λεπτά μετά τις... Τι? Η ώρα είναι 41 πλέον τα λεπτά μετά τις 5. Στον Στάτους 107 και 7 είστε συντονισμένοι. Είναι απόγευμα Τρίτης με πάρα πολύ καλούς δρόμους αυτή την ώρα έξω, βέβαια. Και ο Περιφερειακός και η Μουδανιών και η άνοδος και κάθοδος της Μίκη Θοδωράκη και το κέντρο της Θεσσαλονίκης δεν έχουν προβλήματα. Το μοναδικό πρόβλημα το οποίο έχουμε είναι η κωμωδία και το Far West που έχουμε, τα έργα δηλαδή στο ύψος της Χαλάστρας μετά τα διόδια των Μαλγάρων με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη, οπότε εκεί τι πρέπει να δείξετε? Πρέπει να δείξετε ψυχραιμία.
2: Ασφάλειας Μαργαριτόπουλος με 4 ασφαλιστικά γραφεία, Βέρεια, Νάος, Αλεξάνδρεια και Θεσσαλονίκη, βρίσκεται πάντα δίπλα σε εγγυημένα με τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς και το κυριότερο, αυτό που θέλεις από μια ασφάλεια, αξιοπιστία. Στη Θεσσαλονίκη, νέα γραφή Ασφάλειας Μαργαριτόπουλος στην οδό Μικράς Ασίας 40 στην Τούμπα, δίπλα στο γήπεδο της Παοκάρας, σε ένα νέο ανακαινισμένο επαγγελματικό χώρο που μπορείτε να βρείτε όλη την γκάμα ασφαλιστικών προϊόντων, ασφάλειας οχημάτων, περιουσίας, υγείας, πεθεράς με εξειδικευμένο και πιστοποιημένο από την Τράπεζα Ελλάδος προσωπικό. Σας δίνω σήμερα για το σπιτάκι σας, για το ακίνητο που εξασφαλίζεται με πολύ κόπο και υδρότα, από 1 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Αποθήκευση στο τηλέφωνο 2130 278 279. Επαναλαμβάνω, 2130 278 279, Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Αυτός είναι ο Παπαδόπουλος?
3: Όχι.
2: Όχι. Πού θα πάει να τον πετύχω? Μέχρι τις 7 δεν μπορεί να θα μου κάτσει Παπαδόπουλος.
3: Έπαιξε πριν ο Παπαδόπουλος. Όχι αυτό που ακούγαμε, αυτή ήταν η Καλυμάνη. Αυτός είναι
2: Καλυμάνη, και γιατί δεν μου βρεις Καλυμάνη εκείνο που λέει? Η Καλυμάνη δεν λέει εκείνο μου έχεις κάνει το μυαλό? Είδες, κατάλαβε.
3: Δεν είναι ραδιοφωνικό.
2: Να βάλεις μπιμ, τι δεν είναι διαφωνικό? Γιατί το βγάλανε τότε αφού δεν είναι ραδιοφωνικό? Εμένα αυτό μου αρέσει.
3: Αυτός είναι ο Σαμπάνης.
2: Αυτός παιδιά. Έλα. Φόκους στον αδερά.
3: Μη βρίζεις.
2: Σωστά. Αυτός.
3: 1-0.
2: Τα πιτόγυρα να δεις πως τα κατεβάζει.
3: Ο Σαμπάνης.
2: Ορίστε. Ναι, αλλά να δεις πως κατεβάζει.
3: Κάτσε,
2: τα πιτόγυρα.
3: Κι εμείς είμαστε 3 μέτρα, αλλά κάναμε γαστρικό μανίκι, ρε φίλε. Τα κατεβάζαμε κι εμείς έτσι 3-3.
2: Ναι, την Παρασκευή θα είναι μέσα τα χρήματα από τα επιδόματα ΠΕΚΑ. Εσύ που μου γράφεις, επίδομα παιδιού, στέγας, ελάχιστο. Α, είναι και το βέβαια τέκνα θανόντων από φυσικές καταστροφές και με την κατάσταση Εύρου, ένας είναι αυτός, δεν πειράζει, αλλά είναι και με την κατάσταση ξηροκρίνης ψάχνει ο Λεωτής, δεν έχει όμως. Από ερώτα σημάδια, αν η ζωή μου από ουσία είναι άδεια. Σήμερα το πρωί στο Μαξίμου η κουβεντούλα στο καφεδάκι. Η κουβεντούλα ήταν για τις δημοσκοπήσεις, αυτές που αρχίζουν και εμφανίζονται. Πρώτη έβγαλε το βήμα, βέβαια, μία. Να σας πω ότι θα δείτε και άλλες ίσως και το βράδυ. Ας προλάβω, να ξέρετε. Γιατί είσαι στο στάδιο. Λοιπόν, είχαν κουβεντούλα, τις έχουν πάρει ήδη στα χέρια τους και τις αναλύουν. Πάντως αυτό που ενδιαφέρει κυρίως για την Κάρη, ναι, όπως μου είπε ο Πίνατ. Για την Κάρη λέει έχει πολλές γκρίζες ζώνες. Ναι, να μην είμαστε και ότι και καλά είναι αυτά τα νουμεράκια της. Ναι, και αποφασίστηκε αυτό που σας είπα και χθες. Πρώτο να βγει στο πεζοδρόμιο ο Πρωθυπουργός, να κάνει χαιρετούρες και τέτοια, να πηγαίνουν οι γιαγιές να του φυλάνε το χέρι και τέτοια. Η άλλη να λέει την κόμενος είσαι εσύ και αυτό. Μικρά παιδάκια να συναντάει, ναι, να τα παίρνει αγκαλίτσα και τέτοια. Αγκαλίτσα δεν πήρε κανένα άλλο στο κεφάλι. Τα χαϊδεύει όπως ο Μακρόν. Εν πάση περιπτώσει, γιατί πρέπει λέει να ξαναφέρουμε πίσω όσοι κάναν ένα βήμα πίσω το, και ήταν Νέα Δημοκρατία και τους είχαν ψηφίσει Νέα Δημοκρατία το 2023. Αυτοί που φύγανε λέει το 2023 πρέπει να τους πάρουν πίσω. Αυτό ήταν στο πρωινό καφεδάκι. Άντε, τι άλλο θέλετε, τι σας μαθαίνουμε εδώ πέρα. Για το φίλο που τηλεφώνησε χθες και μας ενημέρωσε και τον ευχαριστώ πολύ γιατί δεν το είχα πάρει είδηση. Βέβαια ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος ήταν πολύ καλά πληροφορημένος, όπως και ο συνάδελφος από την Έδεσα, ο φίλος μου ο κύριος Ορολογάς. Για αυτό τέλος τοπικής ανάπτυξης το νομοσχέδιο που βρίσκεται στην διαβούλευση. Αυτό που το οποίο θα τριπλασιαστεί, να το ξέρετε, ήταν 0,3 έως 0,7 του χιλιοστού. Τώρα θα πάει 1,05. Για να σας το δώσω λαϊκά να καταλάβετε, αν το μέχρι τώρα δίνατε 70 ευρώ το χρόνο, θα πάει γύρω στα 240. Από 1η-1η-27, εφόσον ψηφιστεί έτσι, ένα αυτό. Πού θα ψηφιστεί δεν το συζητάμε, γιατί πρέπει λέει, να βοηθήσουμε τους δήμους και τις περιφέρειες.
4: Έχω χαράξει στη καρδιά.
2: 240 είπα ψέματα, είπα 210.
4: Γιατί σε πίστεψε πολύ.
2: Ένα προβληματάκι που προκύπτει είναι το εξής, όπως και τα δύο παιδιά που έχω απέναντί μου που νοικιάζουν ένα σπιτάκι. Αυτή, επειδή θα έρχεται στο λογαριασμό.
5: Σπιτάκι ως τετραγωνικά, σπιταώνα ως ποσό.
2: Εντάξει,
5: να, πολύ να τα λέμε γιατί όλη η Ελλάδα
2: καλά
5: έτσι.
2: Πολύ καλά το είπες. Λοιπόν, αυτά τα παιδιά πρέπει τώρα που το εφόσον να τους έρχεται στη ΔΕΗ, στο λογαριασμό, θα πρέπει να το πληρώσουν. Ναι, αλλά δεν είναι δικό τους το ακίνητο. Θα πρέπει να τα πάρουν πίσω. Η λογική αυτό λέει. Αλλά πού να τα πάρουν πίσω. Πάντα ο λαοτζίκος, βλέπε Γαβρίλ και Λεοντή, το πληρώνει. Καταλάβατε. Θα πρέπει να βρουν τρόπο για να. Γιατί θα έχουμε τριβές σε αυτό. Θα έχουμε. Γιατί κάποιο νοικιαστή θα πει: όχι, εγώ το θέλω πίσω. Και τέτοιου. Κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Ωστόσο, αντί ελαφριά την καρδία να τα δίνει σε οπεκεπέδες και λοιπά, βλέπουμε πώς έχουν συλληφθεί μόνο σήμερα. Σε όπλα, αντί στο ένα, αντί στο άλλο. Το πηγαίνουμε πάλι το μπαλάκι να το πληρώσει ο λαός. Γονάτισε, δεν το έχετε καταλάβει, το έχετε καταλάβει. Η ακρίβεια είναι μεγάλη. Αν να πω και το άλλο, ότι δεν είναι υποχρεωτικό εφόσον ψηφιστεί ο δήμαρχος και ο περιφερειάρχης να το αυξήσει. Μπορεί να μην το αυξήσουν κιόλα. Αλλά πες μου τώρα εσύ τι θα κάνουν. Έτσι δεν είναι. Όπως άκουσα το πρωί σε μια εκπομπή, λέει, το είπαμε χθες με τον Γαβρίλη Χατζινόπουλο, το είπαμε ότι θα γίνουν κακοί οι δήμαρχοι και οι περιφερειάρχες. Αυτό είναι. Και άκουσα σήμερα σε μια κουμπί πώς θα πάνε λέει μετά να τους ψηφίσουν. Να σας πω ότι από το 28 θα μία φορά δεν θα έχουμε διπλές για τους δήμους και τους περιφέρειες και μία ψήφο να έχει πάρει παραπάνω. Αυτό είναι, τελειώσαμε, δεν πάμε Δεύτερη Κυριακή. Έτσι κι αλλιώς δεν πηγαίνατε και Δεύτερη Κυριακή. Ούτε και πηγαίναμε. Άντε να βάλω και εμένα μέσα. Καλησπέρα στα τηλέφωνο, βρε. Απέ.
6: Καλησπέρα σας.
2: Καλώς
6: ήρθατε. Καλώς
2: ήρθατε.
6: Λοιπόν, άκου τώρα να δεις.
2: Εγώ ακούω.
6: Νοικιάζουμε ένα σπίτι.
2: Ναι.
6: 3 εκατοστάρικα. Λέμε ένα ποσό.
2: Ναι, ναι. Εικονικό.
6: Και λέει ο ενοικιαστής, εγώ μάλλον, λέω στον ιδιοκτήτη, ότι ξέρεις, ανέβηκε αυτό το ΤΑΠ, θα το πληρώνεις εσύ, δεν θα το πληρώνω εγώ.
2: Και τι θα σου πει.
6: Έγινε, θα μου πει και ο...
2: Ναι.
6: Όχι, κάτσε, περίμενε.
2: Α, περιμένω. Άντε, να κάτσω.
6: Και ήμουν όρθιος. Ναι. Θα σε κάνω και τις δύο πλευρές.
2: Ωραία.
6: Μπράβο, θα πει, λέω τώρα, απαντάω.
2: Ναι.
6: Μπράβο παλικάρι μου,
2: ναι.
6: Έγινε, θα το πληρώνω εγώ αυτό.
2: Ναι.
6: Από τον άλλο μήνα 30 ευρώ επάνω.
2: Σωστά το λες. Ή θα σου πει, εντάξει, τον άλλο μήνα, ή θα σου πει τον άλλο μήνα να μου το παραδώσεις, έχω βρει άλλον ενοικιαστή.
6: Μάλιστα, που πληρώνει και το ΤΑΠ.
2: Ακριβώς.
6: Ή έχω βρει με 350.
2: Ακριβώς.
6: Δεν βγάζουμε άκρια έτσι.
2: Έτσι. Πάμε και στο άλλο.
6: Λες τώρα εσύ, ναι. Αποστόλη μου,
2: ναι.
6: Λες θα να γυρίσουν πίσω αυτοί που κάνανε ένα βήμα πίσω.
2: Αυτό είπανε στο πρωινό καφέ σήμερα, δεν το είπα,
6: ναι,
2: εγώ,
6: ναι, ναι.
2: Αποφασίστηκε.
6: Ναι, το καταλάβαμε,
2: ναι.
6: Λοιπόν, τι έκανε για να γυρίσουν πίσω.
2: Αυτό λένε, να βγει στους δρόμους ο...
6: Να πιάσουμε ναι. Το συνταξιοδοτικό που ναι. Έκατσε πάνω στο νόμο Κατρούγκαλου 8 χρόνια και δεν κουνιέται, δεν κάνει τίποτα.
2: Σωστά.
6: Ναι, μεν δεν το θέλαμε το Κατρούγκαλο, αλλά μας βολεύει. Να σου πω το άλλο που έκανε ήταν να πάρει αύξηση ορίων ηλικίας το 27, το αναβάλαμε και καλά έκανε, δεν λέω. Αλλά γιατί το ανέβαλε? Γιατί μετά από 8-10 μήνες έχουμε εκλογές. Ναι. Άμα ανεβάσει τα όρια ηλικίας,
2: σωστά,
6: θα φύγουν κι άλλοι.
2: Ναι, αλλά έχει γίνει και το άλλο. Δεν ξέρω αν άκουσες που το είπα. Οι συνταξιούχοι που εργάζονται και αύξησαν το εισόδημά τους, αλλάξανε και κλίμακα και τους ήρθε τώρα φόρος 1200, 1100, 1050.
6: Είναι φυσικό. Μα είναι φυσικό.
2: Ναι.
6: Φυσικό είναι. Τους λέει 10%. Το 10% είναι πάγιο φορολογίας αυτών που δουλεύει και είναι συνταξιούχος.
2: Ναι, ναι, το 10%.
6: Ναι, αλλά δεν του λέει, αλλά δεν του λέει ότι ξέρεις, η σύνταξή σου είναι τόση. Ένα χιλιάρικο. 12 χιλιάρικα το χρόνο. Πέρασε στο
2: φορολογούμενο. Έτσι.
6: Συν τα 12 χιλιάρικα που παίρνεις, λέω τώρα, δεν ξέρω.
2: Ναι.
6: Από τη δουλειά σου, 24. Φάει μια στο κεφάλι, αλλάζεις κλίμακες.
2: Ακριβώς. Αυτό θα συμβεί. Αυτό συμβαίνει. Να είστε καλά.
6: Γιατί
2: ευχαριστώ πολύ.
6: Ναι. Ναι, πείτε μου. Συνταξιούχοι, ξέρεις τι λέει. Αποστόλη μου,
2: ναι, συγγνώμη. Μια χαρά ξέρω τι είναι ο
6: ταξιούχος. Τι λένε, 10% λέει πληρώνω.
2: Ναι,
6: τόσο κόβει.
2: Μάλιστα.
6: Τόσο κόβει, καλό απόγευμα.
2: Την αγάπη μου, να είστε καλά. Μια και παίζει επιδότηση 50%, να σας πω μια αντλία που δεν φοβάται ούτε τον παγετό. Θέλεις να αγοράσεις μια αντλία θερμότητας και φοβάσαι τη λειτουργία της το χειμώνα όταν έξω θα χιονίζει και το θερμόμετρο θα δείχνει μείον 10 βαθμούς Κελσίου? Με την αντλία θερμότητας Vaillant της Arothrem Plus με ψυκτικό R290 δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα. Έχει σχεδιαστεί να λειτουργεί ακόμα και σε θερμοκρασίες μείον 25% βαθμούς Κελσίου, εξασφαλίζοντας απόλυτη άνεση ακόμη και στις πιο δύσκολες καιρικές συνθήκες. Χάρη στην υψηλή απόδοση και τη δυνατότητα παραγωγής του ζεστού νερού έως 75 βαθμούς Κελσίου, η αντλία θερμότητας της Vaillant Arotherm Plus είναι ιδανική για νέα σπίτια αλλά και για ανακαινήσεις. Γιατί ο χειμώνας μπορεί να δοκιμάζει τα πάντα, όχι όμως την αντλία σας. Εγώ μιλάω για αντλίες, καλοκαίρι. Καλησπέρα στο τηλέφωνο, βρε.
7: Καλησπέρα, ψήμπλη, μια βρήμ.
2: Καλώς το Λενάκι μας.
7: Είμαι η Ήρης. Από Αθήνα.
2: Α, συνήθως η Ελένη μου λέει ψήμπου λίγα.
7: Όχι.
2: Γεια σου Ήρης από την ασπρόμαυρη Αθήνα.
7: Ναι. Αποστόλη.
2: Από το Βύρονα.
7: Ναι. Πονάει η ψυχή μου,
2: ναι,
7: όταν ακούω τους Σκοπιανούς να λέγονται Μακεδόνες. Μήπως θα πρέπει να θυμηθούμε ποιος πολιτικός το έκανε αυτό και να μην τον ψηφίσουμε ποτέ. Μήπως θα πρέπει να θυμηθούμε ποιος μας έστεινε στις τράπεζες και βλέπες καλοκαιριάτικα ηλικιωμένους ανθρώπους
2: να κάθονται στα σκαλιά και να κλαίνε.
7: Κάποιος να πάρει, ναι, τα 30 ευρώ από τα χρήματά,
2: ναι,
7: του.
2: Ναι.
7: Μήπως θυμόμαστε ποιος κατρούγκαλος από αυτό το κόμμα,
2: mm-hmm,
7: έκοψε τις συντάξεις μας. Μήπως παραλίγο να φύγουμε από την Ευρώπη και να μην μπορούμε να πάρουμε ούτε ένα εισαγόμενο φάρμακο γιατί δεν θα είχαμε νόμισμα, ούτε ένα καρβέλι ψωμί. Αν τα θυμηθούμε όλα αυτά, καταλαβαίνουμε γιατί δεν πρέπει να ψηφίσουμε και να ακούσουμε Τσίπρα.
2: Τι να πω εγώ τώρα.
7: Πονάει η ψυχή μου.
2: Έχετε
7: Εμείς
2: απόλυτο
7: είμαστε
2: δίκιο.
7: Βόρεια Κύπρος και την έχουν οι Τούρκοι, κατάλαβες.
2: Δεν θα πω κάτι τέτοιο. Δυστυχώς έχουμε, πώς το λέμε για το λαό, ασθενή μνήμη, αυτό λέμε.
7: Μνήμη χρυσόψαρου.
2: Όλα αυτά που λέτε έγιναν επί Τσίπρα και τώρα έρχεται να μας ξανασώσει. Τι να πω εγώ.
7: Ναι. Ελπίζω να βγεις βουλευτής αυτή τη φορά για να μπορείς να μιλήσεις, να πεις αυτά που θέλεις, γιατί έχεις ψυχή.
2: Να είσαι καλά αγάπη μου, σε ευχαριστώ.
7: Παρακαλώ.
2: Γεια σου Ήρης.
7: Γεια.
2: Προσήμω Δανιλίδη, δήμαρχο Σικαιών, Νεάπολη Σικαιών. Τι έγινε με τα χόρτα ρε δήμαρχε, τα κόψουμε καμιά φορά? Πιο ψηλά τα και Παρίσια γίνανε. Ή περιμένεις να τελειώσουν οι βροχές? Επίσης και για το δήμαρχο εκεί Θέρμης, μπροστά στην... ποια πτέρυγα έχουμε εκεί πέρα, πώς λέγεται η πτέρυγα? Αεροπορική. Εκεί μπροστά. Περίμενε Παναγιώτη. Εκεί μπροστά στο στρατόπεδο, τα χόρτα είναι στο Θεό. Και είναι μπροστά στρατόπεδο. Οπότε, μέσα στο στρατόπεδο τα παιδιά τα καθαρίσανε. Και τους βάζουν και τα καθαρίζουν. Η γνωστή αποψήλωση. Οπότε, με το καλό, τι έγινε, δεν έχουμε συμφωνήσει ακόμη? Γεια σου ρε Παναγιώτη. Τι κάνεις?
8: Καλά,
2: δόξα τω Θεώ. Να, μια εκπομπούλα είπα να κάνω. Μια χαρά είναι. Το πήγανε βόλτα σήμερα, ξέρω.
8: Καλά, ωραία μέρα για σήμερα.
2: Έτσι νομίζω κι εγώ.
8: Λοιπόν, την αφιέρωση δεν την έβαλε σε εσένα.
2: Τι, ποια αφιέρωση, τι είπες.
8: Την παίξε σήμερα που σε είχα πει.
2: Παίξε σήμερα, δεν βάλαμε χθες. Ποιο είπαμε.
8: Το είμαι καλά, περνάω μια χαρά.
2: Είμαι καλά, μια χαρά. Βάλτε ναι, μια χαρά. Άντε, θα το βάλει τώρα. Την αγάπη μου. Γεια σου πάνω. Γεια σου Παναγιώτη μου.
9: Δεν κοιτάζω εσένα.
2: Λοιπόν, για να δούμε ποιοι μας θυμηθήκανε. Πρώτος ο Αλέξανδρος ο Ζουνατζίδης, νομίζω Βέρη είσαι εσύ. Γεια σου Αλέξανδρε, χάι μου γράφει. Χάι, χάι. Ο Χρήστος, βρωμερό μυαλό. Άνδρες πεταμένα λεπτά. Τι άλλο πιο πολύ γνωστό αφρικανικό μονόχορτο παίζει για την Μόνικα που είπαμε. Μόνικα δεν είπαμε. Ο Φουρλακίδης ο Στράτος, τώρα θα φτιαχτούμε. Καλησπέρα στην εκπομπή Πείμα και στον καλύτερο ραδιοφωνικό επιτελείο των FM. Έχεις γούστο, έχεις αυτή, έχεις κρίση, την καλύτερη στον κόσμο. Καλησπέρα στα τηλέφωνο, βρε. Άπε.
10: Καλησπέρα, Απόστολε.
2: Καλώς.
10: Μια επισήμαση να κάνω.
2: Βεβαίως.
10: Για τον προηγούμενο κύριο που πολύ σωστά έλεγε για τις συντάξεις, τον νόμο Κατρούγκαλου κλπ. Ναι, ναι. Δίκιο έχει, αλλά έχει και λίγο άδικο. Πού είναι το άδικο,
2: ναι.
10: Ότι είμαστε ακόμη σε μνημόνια. Δεν το έχουν ξεχάσει.
2: Τι λες καλέ, το είπε, βγήκαμε από τα μνημόνια. Βγήκαμε.
10: Βγήκαμε, αλλά η Τρόικα παρακολουθεί. Και τους νόμους Κατρούγκαλου τους έκανε το ελληνικό κράτος. Δεν τους έκανε κάποιο άλλο κράτος.
2: Πολύ σωστά.
10: Άμα τον αλλάξει, θα τραβήξει το σχοινάκι. Και θα πει αυτή κάνετε. Άραγε, στο μόνο που μπορούμε να κάνουμε τώρα είναι ξεπληρώνουμε χρέη πιο πριν από ό,τι πρέπει. Για να μας βάλουν καλό βαθμό οι παρπάδες εκεί στις Βρυξέλλες και να μπορέσουμε μεθαύριο να πούμε ξέρετε εκείνο το νόμο Κατρούγκαλου να το καταργήσουμε να κάνουμε λίγο στο λαό 200-300 παραπάνω το μήνα.
2: Για τα άλλα αυτό. Που γίνονται σε αυτή την χώρα δεν μας δεν τραβάμε το σκηνάκι.
10: Ποια άλλα αφού ξεπληρώνει ο Κούλης δάνεια το ένα πίσω από το άλλο. Ποια άλλα λες.
2: Αυτά που δίνουμε λεφτά εδώ, δίνουμε λεφτά εκεί, δίνουμε λεφτά παραπέρα. Όχι ότι έχεις άδικο σε αυτό που λες. Όχι ότι έχεις άδικο να τα πω. Αλλά νομίζω από κάπου να πάρουμε να δώσουμε, δεν θα έλεγε η Τρόικα. Α, γιατί δίνεται, αφού πήρα από εκεί και λοιπά. Εγώ με μία ή άλλη. Εσένα τι σε νοιάζει.
10: Δίνει επιδόματα στους. Προσπαθεί να ξεχωρίσει. Ποιοι είναι οι πιο φτωχοί. Και δίνει σε αυτούς 100-200. Τόσα. Δηλαδή, ο φτωχός άμα παίρνει 500 σύνταξη, θα δώσει άλλα 200 το μήνα, είναι ποσό. Θα μου πεις, γιατί να ζει έτσι ο άνθρωπος, σας παίρνει 1000. Δεν γίνεται, τι να κάνουμε.
2: Ναι.
10: Εντάξει.
2: Ναι, αλλά αυτά.
10: Μπράβο,
2: καλά το λες. Αυτά όμως τα είχε πληρώσει αυτός που παίρνει το 500. Είχε πληρώσει για 1000. Και το τάκοψες. Όχι ο Κούλης, οι άλλοι.
10: Οι άλλοι, ναι, μπράβο. Γι' αυτό το συμπέρασμα είναι. Παρά τα όσα έχουμε να σύρουμε στον Κούλη από λάθη, παραλήψεις, αμπλεψίες κλπ. Πάλι αυτό πρέπει να ψηφίσουμε για να συνεχίσουμε να βλέπουμε μια μισοάσπρη μέρα μέχρι να γίνει τελείως άσπρη. Αν κάνουμε το λάθος και δεν το ψηφίσουμε, μαύρο φίδι που μας έφαγε ξανά μάνα.
2: Εδώ που τα
10: αυτό
2: λέμε.
10: Λέω, κύριε Αποστόλη μου.
2: Ναι, εδώ που τα λέμε. Απόστολος. Εδώ που τα λέμε. Το δίκιο το έχεις γιατί και εγώ που δεν είναι και η συμπάθειά μου, δεν βλέπω κάτι άλλο.
10: Θα σου πω στραβά το Κούλι. Ένα σωρό. Ένα σωρό. Αλλά η ατομή έχει.
2: Ποιος θα σηκώσει 3 ώρα το τηλέφωνο. Ποιος θα σηκώσει το τριψήφιο 3 ώρα τα μεσάνυχτα. Είναι πρόβλημα.
10: Δίκιο έχει. Ποιος θα το σηκώσει. Θα πάρει ο Γιούγκερ, ας πούμε, και θα το σηκώσει ο Τσίπρας. Θα το πει ο Γιούγκερ, ρε παλικάρι, σου έλεγα βάλε φόρο στους εφοπλιστές. Και εσύ έλεγες όχι, θα κόψουν τις συντάξεις.
2: Α, τώρα πάλι θα είπε να τους βάλει. Θα πάρει από τους λίγους, θα δώσει τα πολλά. Στάσου, παίρνει να
10: τώρα το θυμήθηκε, 10 χρόνια μετά.
2: Γιατί πιστεύεις ότι άμα βγει θα το κάνει.
10: Αυτό να μου πεις.
2: Την αγάπη μου, να είσαι καλά.
10: Αυτό είναι, ευχαριστώ, καλή συνέχεια.
2: Επίσης. Ο Γιώργος ο Σικιώτης, καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Χθες δεν σας άκουσα, καλή εκπομπή νεαρή. Να είσαι καλά, βάλει μια πουσή εκεί πέρα. Η Ελενίτσα από την Ασπρόμαυρη Νεάπολη, καλησπέρα Αποστόλη. Πώς το καλό γίνεται και αφέθηκε ελεύθερος ο Παναγιωτόπουλος με την ισχύουσα νομοθεσία, αλλά και με την ισχύουσα νομοθεσία να το βάλουν ξανά πίσω φυλακή. Τι γίνεται με τα προβλήματα στις κάρτες αναπηρίας, έχεις δίκιο Ελενάκη με τις κάρτες αναπηρίας. Έχω φίλο τον Τάκη τον Μαγκίνα, τον βγάλανε για τη σύνταξη 80% αναπηρία και τώρα που κάνει την, που θέλει την κάρτα για να κινείται με, το, με την αστική κοινωνία δωρεάν, του βγάζουν 30. Ο άνθρωπος έχει ένα σωρό με χαρτιά και με νοσοκομεία και όλα και του βγάζουν 30 γιατί για την σύνταξη του βγάλαν 80. Να είναι καλά ο Κοκόρης, τα αγόρι μου εκεί πέρα τις αδικίες τις καταλαβαίνει. Καλησπέρα στο Φώτη τον Τσιμπάκη, καλησπέρα ο Στόλης στο στρατόπεδο Θέρμης, δεν τα κόβουν τα χόρτα για παραλλαγή. Λέω απ' έξω και μέσα έτσι. Όχι τίποτα, αλλά άμα μπει στο στρόγγυλο Φώτη, μετά δεν βλέπεις ποιος έρχεται και από απέναντι, από πάνω, που έρχονται από το Τριάδι, από την Καρακλέ. Χρόνια πολλά, Καρακλέ! Πάω για διαλυματάκι με δελτιάκι με τον Γαβριήλ Χατζινόπουλο, επανέρχομαι στις 6 και κάτι ψηλά, μην κουνηθεί κανείς, Τι έγινε τώρα, μπήκε άλλος με αυτό, ρε Παναγιώτη, τι μας κάνει αυτός, άλλο ξέρουμε εμείς, μας έβαλες αυτό. Αλάμω, πώς το λέει και λοιπά. Όταν γυρίσω έχω πρόθεση ψήφου, φρέσκια δημοσκόπηση και πολλά ενδιαφέροντα. Μείνετε εκεί, κλειδώστε το στάτους 107,7.

Στον Στάτους, η ώρα είναι 6. Ο κόσμος στον Στάτους FM.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 6, στο μικρόφωνο ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Περισσότερα από 14 χτυπήματα στο πρόσωπο με κατσαβίδι και μαχαίρι φέρεται να μέτρησαν οι ιατροδικαστές στη σωρό του 67χρονου που βρέθηκε δολοφονημένος μέσα στο σπίτι του στο Τριάδι Θεσσαλονίκης, με τις αστυνομικές αρχές να συλλαμβάνουν τον 30χρονο γιο του. Ο ίδιος φέρεται πρώτα να χτύπησε τον πατέρα του με ένα βαρύ αντικείμενο και στη συνέχεια το κατάφερε στο πρόσωπο τα πολλαπλά χτυπήματα με κατσαβίδι και μαχαίρι, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του Festival. Ο 30χρονος που έχει ομολογήσει την πράξη του χτες οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, όπου έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο, ενώ παραδέχθηκε την πράξη του λέγοντας ότι ήταν υπό την επίρρεια ναρκωτικών και ότι δεν θυμάται τι έγινε. Στην αρχική της μορφή πρόκειται να επιστρέψει τον επόμενο μήνα η οδός Ζωγράφου, που οδηγεί στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Με απόφαση της Δημοτικής Αρχής, η οδός Ζωγράφου θα ασφαλτοστρωθεί εκ νέου, όπως ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης από το βήμα του Δημοτικού Συμβουλίου. Τραυματισμένη 67χρονη πεζοπόρος εντοπίστηκε σε δύσβατο σημείο στον Όλυμπο, προκαλώντας κινητοποίηση των αρχών. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η γυναίκα εντοπίστηκε τραυματισμένη σε δυσπρόσιτο σημείο του βουνού και στήθηκε επιχείρηση για την ασφαλή μεταφορά της. Στο σημείο επιχείρησαν 4 πυροσβέστες με 2 οχήματα. Η γυναίκα παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Άθικτο παραμένει το ίσιον καθεστώς για τις συντάξεις χειρίας, καθώς όπως δήλωσε κατηγορηματικά η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, δύο εθνικές συντάξεις θα συνεχίσουν να λαμβάνουν οι δικαιούχοι συντάξεων χειρίας που δικαιούνται σύνταξη από τον αποθανόντα σύζυγο, καθώς και από ίδιο δικαίωμα, με αφορμή την πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με τη χορήγηση της εθνικής σύνταξης, η οποία άφηνε ανοιχτό το ενδεχόμενο περικοπής των συντάξεων χειρίας. Το τελευταίο αντίο στον Παρασκευά Άτζα, που έφυγε πρόωρα από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών, λένε η οικογένεια, οι συγγενείς και οι φίλοι του σήμερα. Σε κλίμα οδύνης, αυτήν την ώρα η κηδεία του παλέμαχου ποδοσφαιριστή στο μοναστηράκι Δράμας. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκαμπεϊ, έδωσε στη δημοσιότητα λεπτομέρειες για αμερικανικό πυραυλικό πλήγμα σε αθλητική αίθουσα στις 28 Φεβρουαρίου, την πρώτη μέρα του Αμερικανο-Ισραηλινού πολέμου, το οποίο, όπως υποστήριξε, στήχησε τη ζωή σε 24 ανθρώπους, ανάμεσά τους και ένα κορίτσι 2 ετών.
1: Έχει ο καιρός τις γεύσεις του. Αλτέρα.
2: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Αλτέρα είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, White Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. 4 μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Αλτέρα. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
0: Έθριος, ο καιρός για αύριο στη Θεσσαλονίκη με νεφώσεις και τοπικές βροχές. Στα ορεινά, οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς 2 έως 3 μποφόρη. Θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 17 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο, η Υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 25, στο Κλικής και στην Κατερίνη στους 28, στη Βέρεια και στις Σέρες στους 30 και στα Γιαννιτσά στους 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 26 και στα Γρεβενά τους 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 6. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,69 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια μόνο με 4,99. Γαλοπούλα καπνιστή σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 2,99. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,59. Skip σκόνη 50 μεζούρες ή υγρό 52 μεζούρες μόνο με 8,65. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση. Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι, 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
2: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Θεέ, ήρθα!
2: Ένας θείος.
4: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
5: Έβαλα προτέργεια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
5: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
5: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Χυμή φρούτων Viva. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Viva, σε 14 επιλογές για να βρείτε τη δική σας αγαπημένη. Χυμή φρούτων Viva. Θα τους αγαπήσετε.
6: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
7: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι. Ανακάλυψέ το στη Hyundai Velmar. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
8: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco. Σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
9: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος? Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
10: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
11: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης, σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι η ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
12: Μαμά, βαριέμαι!
13: Θέλεις το παιδί σου να ζήσει ένα καλοκαίρι γεμάτο εμπειρίες, γνώση και δημιουργικές δραστηριότητες? Τα εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη του ομίλου Duke's Education παρουσιάζουν το English and Adventure Camp από 16 έως 30 Ιουνίου για παιδιά από προνήπια έως έκτης δημοτικού. 11 μέρες γεμάτες μάθηση, δημιουργία και περιπέτεια. Extreme sports και υπασία. Escape rooms, τοξοβολία και δημιουργικά εργαστήρια. Και όλα αυτά στα αγγλικά. Τα παιδιά αναπτύσσουν δεξιότητες, αυτοπεποίθηση και συνεργασία, ενώ ζουν αξέχαστες εμπειρίες στη φύση. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Κλείσε σήμερα συμμετοχή στο English and Adventure Camp των εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη του ομίλου Duke's Education. Η περιπέτεια περιμένει.
14: Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to go. Γρήγορα, έξυπνα, μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310 829 729.
15: Για επιλογές που εμπιστεύεσαι σε τιμές που σε συμφέρουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Elite φρυγανιές οικογενειακές και Kris Kris Selection ψωμί για toast σε σούπερ τιμές. Johnny Walker 700 ml 17,80. Τεσόρι μαλακτικά 38 μεζούρες 3,49. Le Petit Marseillais και Johnson's Baby σε σούπερ τιμές. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο κριτικός@pavlasm.gr.
16: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Αυτός είναι ο Παπαδόπουλος.
1: Μας πιάσανε.
2: Εδώ είμαστε, δεύτερο ημίχρονο αυτής της εκπομπής ποίημα. Έλα Χριστέ και Απόστολε. Το Ανδρολίβαδο μαζί με αυτούς τους δύο πονηρούς. Μην κοιτάτε εγώ που μαθώ από αριστερά. Κυριακή κατηχητικό της, άλλες μέρες ολοκανόνες είμαι. Αυτοί ξεφεύγουνε. Απόστολος Αυδελάς.
3: Σε θέλω για αυτό κάνεις. Σε θέλω έστω κι αν θέλω. Σε θέλω όπως είσαι. Σε θέλω όπως είσαι με τα ασφαλή.
2: Λεωτής Ραφαήλ Μαγεράς.
3: Σε θέλω όπως είσαι.
2: Γαβρίλ Χατζινόπουλος.
4: Τσεκ.
2: Ποιος μπορεί να μας πει γιατί μικροφωνίζει όταν βάζω το γενό, μέχρι τώρα δεν μικροφώνιζε. Άντε να... Το εκεί πέρα. Να σηκωθώ, να φύγω. Α, να στο δώσω. Ορίστε. Πάρε. Φώναξε απέναντι την κοπελίτσα που κοιτούσε τόση ώρα. Εντάξει Μελίνα, ένα αστείο κάνουμε. Μας στείλεις και κανένα βάζω. Στο κεφάλι.
5: Ένα.
2: Ένα. Τσεκ, τσεκ, τσεκ. Καλά, άλλη ώρα, άλλη ώρα.
5: Και τυχαία σήμερα σε είδα.
6: Μίλα άνθρωπε μου.
2: Ναι, διαβάζω το Γιάννη του Παπαγεωργίου. Απόσταλα, γιατί δεν λέτε όπως αυτός ο ψεύτης έδωσε. Μα δεν είναι το θέμα μας ο Αλέξης ρε παιδιά. Πρόδωσε το όνομα της Μακεδονίας. Συμφωνώ με αυτά και έχει το θράσμα να μιλάει για καταληψίες, για καταληψίες που δεν δούλεψε ποτέ. Αν και αγόρασε το πτυχίο του. Θα πεις ποιος. Θα πεις ποιος αφού δεν πάτησε ποτέ. Εδώ Γιάννη Παπαγεωργίου έχεις και τον Καβαλιώτη. Και αυτό το πτυχίο του ψέματα. Αυτό, άμα ανοίξουμε τέτοια κουβέντα, δεν είμαστε και για τέτοια κουβεντούλα. Δεν είναι το θέμα μας ο Αλέξης. Εδώ δεν λέγαμε για τις συντάξεις. Αυτά δεν είναι. Όχι ότι έχεις άδικο σε αυτά που τα λες, αλλά και η άλλη πλευρά έχει τέτοιους. Και η άλλη πλευρά έχει τέτοιους. Και δεν έδωσαν ακόμα και τα χρήματα που είπαν να δώσουν πίσω.
0: Σχετικά με τον τηλεβόα, ναι. Άλλαξε μπαταρίες.
2: Θα αλλάξω μπαταρίες. Άμα είναι να πω για Τσίπρα, έχω να σου πω, Γιάννη μου, ένα σωρό. Επίσης, να ξέρετε, στη σημερινή εκδήλωση ενδέχεται να υπάρξει προβολή βίντεο με μηνύματα ξένων πολιτικών που στηρίζουν το εγχείρημα. Πρόκειται για εγχείρημα. Α, το πρωί, να ξέρετε, η Κάρη πήγε στο ληξιαρχείο και το δήλωσε το παιδί της. Να ξέρετε.
5: Η ζωή ξανά θα.
2: Ο Λεωτής λέει, σου είχε πει την Κυριακή, ορίστε ρε Δημάτα, η Νόρα από τον Ασπρόμαυρο Εύος μου, τι είπες την Κυριακή, σκέψου τι, πώς μπαίνεις μέσα στο μυαλό των γυναικών και δεν φεύγεις με τίποτε. Πρόσεξε με, στο είπε ο Λεωτής την Κυριακή. Αναφέρεται λέει σε δημοσιεύματα ως όνομα για το νέο πιθανό φορέα, προοδευτική συμπόρευση μάλιστα.

0: Μας έχει φάει τώρα το Γενάτη. Όχι το, αυτό τα χρώματα, όχι εκείνο το όνομα, όχι τα άντε να τελειώνουμε. 8 η ώρα είναι. 8 η ώρα στο Δυσίο. Ωραία, με θέα την Ακρόπολη. Πολιτική ηρωνία βέβαια. Χθες είδα το ντοκιμαντέρ λίγο για να μην είναι ειλικρινής, να μην σας λέω ψέματα. Στο χιλιαστό, ο Γιούγκερ υποστήριξε ότι πως το 2015 είχε ζητήσει από τον Τσίπρα να φορολογήσει τους εφοπλιστές και εκείνος αρνήθηκε. Τώρα τους φορολογήσε, ρε παιδί μου. Του ήρθε τώρα, 3 χρόνια μετά. Τι να κάνουμε. Την περίοδο δηλαδή που βρισκόταν στην εξοχία, δεν ακούμπησε καν τις ισχυρότερες οικονομικές ομάδες της χώρας. Προτίμησε να κόψει τις συντάξεις, όπως είπε ο φίλος στο τηλέφωνο πριν από λίγο. Αλλά τι να κάνουμε. Ήρθε τώρα 3 χρόνια μετά. Θέλει να τώρα τα βάλει. Σας το έχω ξαναπεί, αυτό συζητήθηκε με επίταση εκεί στην Βουλή όταν ήμουν, ότι είχαν πάει στο ΓΑΠ οι εφοπλιστές και του είπανε του Παπανδρέου, μην μας πας στο δούνου του, θα το πληρώσουμε εμείς το χρέος. Και ο Παπανδρέου απάντησε, έχω δώσει το λόγο μου, έχω συμφωνήσει, συγγνώμη. Με φόντο την Ακρόπολη στις 8 θα δούμε ένα μέρος της ελληνικής κοινωνίας να ψάχνει ακόμα ένα νέο μεσσία πανέτοιμο. Ο Αλέξης θα μιλήσει για ελπίδα, νομίζω πίδα, στις άχθια, θα πει και δημοκρατική πανεκκίνηση, φορολογική δικαιοσύνη και πατριωτικούς φόρους και δικαιοσύνη για την κράτος δικαίου και τέτοια θα ακούσουμε, καταλάβατε. Τώρα, όπως είπε και η κυρία Ήρης, άμα δεν τα θυμώσεις αυτά, πάτε να το ψηφίσετε. Εγώ δεν σας πω ότι θα ψηφίσετε. Μεγάλα παιδιά είστε.
1: Κυρία μου.
0: Και σήμερα επάνω στην Ευρωπαϊκή Ένωση συμφωνήσαν για αύξηση, οι ευρωβουλευτές όλοι ψηφίσανε, για αύξηση των στα τσιγάρα, έτσι να το ξέρετε. Πολύ φθηνά ήταν μέχρι τώρα, ρε. Τζάμπα τα παίρνατε, άντε.

Αλέξη Τσίπρα, κάνε μας τη χάρη τώρα. Είδες 3 χρόνια μετά και επισήμως να μας την πεις. Παρατήρηση 23, σήμερα έχουμε 26, αυτός εκεί επιμένει. Εδώ που τα λέμε τώρα, όταν το πίσω από τη Νέα Δημοκρατία, όποια ήταν ακόμα, Τσίπρας λέγεται, όπως θέλεις λέγεται, είναι μακριά από το 20%, δικαιούται να ξαναπροσπαθήσει. Αυτό ρωτάω. Όταν τι τον δίνουν σήμερα, μισό λεπτό να σας το διαβάσω κιόλα, έχω φρέσκες στο Βήμα. Νέα Δημοκρατία 26,1%, το Τσίπρα το δίνουν 2,8%, όταν έχετε τέτοιο ποσοστό δικαιούσε να ξαναπροσπαθείς. Να σε 20, άντε, 22, άντε. Το Πασόκ 12,3% στην πρόθεση ψήφου πάντα, έτσι. Λοιπόν, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 7,5%, η Ελληνική Λύση 5,1%, σιγά σιγά το παίρνετε χαμπάρι τον Ξυλόλιο. Λοιπόν, και τι μου είπανε το Σάββατο το απόγευμα, έναν από τους βουλευτές του το μαζέψανε τύφλα από μαγαζί του Ευόσμου. Λοιπόν, το Κουκουή 5%, Φωνή της Λογικής 3,9%, η Ζωήτσα 3,2%, το Μέρα 25 ακόμα υπάρχει 2,8%, η Δημοκρατία του Κασελάκη ακόμα υπάρχει 2,5%, και από εκεί και πέρα έχουμε Νίκη 0,6%, ΣΥΡΙΖΑ 0,5%, Νέα Αριστερά επίσης 0,5%, το άλλο κόμμα 3,8%, αναποφάσιστη 12,7%. Το 44% πιστεύει ότι ο Μητσοτάκης θα πάρει την τρίτη θητεία, το 45% μοιρασμένα είναι τα πράγματα, δεν θα τα καταφέρει. Να μη σε βλέπω θέλω, άντε από εκεί πέρα, βάλε και το άλλο που λέει ο άντε τον μπούλο σου μάζεψε τα, πώς τα λέει εκείνο το τραγούδι ρε παιδί μου, άντε γεια.

0: εγώ πιστεύω, για να μην ανησυχείτε όπως ο κύριος στο τηλέφωνο και ο Γιάννης ο Παπαγεωργίου και η Καρακλένα, να μην ανησυχείτε, εγώ πιστεύω όλοι αυτοί που μαζεύονται τώρα και κάνουν κόμματα, μόνο κόμματα δεν είναι, χωρίς ιδεολογίες και τέτοια, βέβαια αυτό θα το αποδείξει η ιστορία, πιστεύω ότι θα συσπυρώσουν τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί αυτό, η δημιουργία τόσων πολλών προσωποπαγών κομμάτων, χωρίς κομματική δομή, όπως είπα πριν, με λειτουργίες, μέλη, στελέχη κλπ. Ίσα να βρισκόμαστε εκεί να παίρνουμε την επιχορήγηση. Ναι, όπως κάνει το μαγαζάκι το Ξελόλεως, όλα αυτά μαγαζάκια είναι. Είναι πισωγύρισμα για μένα. Καλημέρα στο τηλέφωνο.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, ναι, καλησπέρα.
1: Είμαι η κυρία Γιολάντα που πάντα σας ακούω.
0: Καλώς στην κυρία Γιολάντα μου.
1: Είστε καλά.
0: Δόξα τω Θεώ, εσείς.
1: Που πέρασε στεναχώρια, που με στεναχώρησε ένα φίλο σα εκεί που έπαιρνε πριν από κάποιες μέρες και κατέκρινε όλες τις αιρέες μας.
0: Ο Ιάκωβος,
1: Ναι, ναι, ο Ιάκωβος. Το λέγανε.
0: Ιάκωβος.
1: Ναι.
0: Πονεμένη ψυχή, πονεμένη ψυχή, μη στεραχωριέστε.
1: Ποιος είναι πονεμένη ψυχή?
0: Ο Ιάκωβος.
1: Και πρέπει να έχει αυτή την άποψη. Τουλάχιστον μην τη λέει.
0: Α, εδώ έχετε δίκιο.
1: Βεβαίως.
0: Ναι, ναι.
1: Τέλος πάντων, όλες οι κυρίες τις αιρές που σας ακούμε και ήμασταν μια μεγάλη παρέα και παίζαμε και μπιρίμπα.
0: Α, τα κορίτσια μου, α, τα κορίτσια μου, τα λατρεύω εγώ αυτά, τα λατρεύω.
1: Και μεταξύ μας, σου πω να γελάς,
0: Βεβαίως.
1: Είχαμε και μια δικαστικό και μου λέει θα το κυνηγήσω, όχι με το κυνηγάς, γιατί ο κύριος είναι πολύ καλός. Είπα ότι χρηματίσατε και αντιπρόεδρος της, πώς το λένε, της.
0: Α, και μετά το γύρισε, σώθηκα.
1: Η αλήθεια, σε ποιο κόμμα, τώρα σου πω θα γελάσεις.
0: Ναι.
1: Σοβαρός άνθρωπος, γιατί πήγες εκεί να το σχιζοφρενεί για τον άλλον.
0: Ναι.
1: Που είσαστε εσείς.
0: Με μπέρδεψε να κάνω.
1: Επειδή ο Έντυχη ήταν ατύχημα. Επανήλθε.
0: Ναι, ναι. Πήρε τα φάρμακά του.
1: Τώρα περιμένουμε από τον άλλον τον βλαμμένο απόψε να δούμε τι θα μας πει.
0: Α, θα καθίσετε να το δείτε κιόλα.
1: Μπα,
0: είπα και εγώ.
1: Μεγάλη χάρη τώρα.
0: Εκείνη την ώρα έχει κάτι ωραίες σειρές να δούμε. Άστα τώρα, τι λες τώρα.
1: Μπράβο. Έχω τόσο ωραίες σειρές, ωραία.
0: Βέβαια, αν κάνουν πλάνο το ηλιοβασίλεμα εκείνη την ώρα εκεί, Ακρόπολη Θησίου, είναι καλό, δεν λέω.
1: Ναι, ότι είναι πολύ ρομαντικό το τοπίο, να μ' αρέσει, επειδή ζω και Αθήνα.
0: Ναι,
1: αρέσει. Εκεί πηγαίνω πάντα.
0: Μάλιστα.
1: Περπατάμε, κάνουμε εκεί, είναι ωραία.
0: Μ' αρέσει, μ' αρέσει.
1: Και ωραία εκεί.
0: Έτσι να περνάτε, να περνάτε πάντα καλά, έτσι θέλω. Και να είστε ενωμένες αφήνες.
1: Και κυρία και τα παιδιά που είναι παρέα σας και ο κύριος Χατζηδόπουλος με εξαιρετική άρθρωση.
0: Σωστά. Δεν κάνει θα συμφωνήσω, το υπογράφω με 10 χέρια.
1: Δεν το ξέρω το παιδί. Δεν τα πάω καλά με την τεχνολογία. Έχει Facebook, θα βάλω το μικρό να το βάλω εδώ.
0: Έχει. Και ο Λεοντής έχει, εντάξει.
1: Και ο Λεοντής ο Γλύκας, δεν τον πολύ ακούω τώρα. Τι κάνει,
0: ο Λεοντής μόνο σοβαρές, να ξέρετε.
1: Δεν ξέρω. Εντάξει, είναι γλυκούλης.
0: Το κλείδωσες. Συγγνώμη, κυρία Γιολάντα, το κλείδωσε το. Δεν έχεις.
1: Είπατε.
0: Α, τίποτε πονηριές αυτόν τον εδώ πέρα. Δεν είναι σαν εμένα αθώα παιδιά. Εγώ είμαι σαν ασπροπεριστερός στο φυσάς πιο άσπρο είναι μέσα. Γελάει
1: όπως. Από ό,τι ακούω, έχετε πρόσφατα και γονάκι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κορίτσι ή κορίτσι.
0: Κορίτσι και 13 Ιούνιου γίνεται ενός χρονού.
1: Όχι, να τη ζήσει, να το χαίρεστε γερό και καλό τη φωνάτε.
0: Και εσείς ό,τι επιθυμείτε.
1: Όλα τα καλά του Θεού, όλα τα καλά του Θεού.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Μπορώ να ρωτήσω ένα τραγούδι.
0: Τώρα το όσα που είπατε, ένα τραγουδάκι. Για να ακούσω.
1: Το δίχτυ θέλω, είναι από τα αγαπημένα μου.
0: Το δίχτυ. Βαρύ είναι αυτό, γιατί τον βλέπω το.
1: Αλλά με εκτέλεση Τάκη Μπίνι, με αυτή τη βερσιόν. Οι άλλοι το έχουν σκοτώσει. Ο Τάκης ο Μπίνις το λέει υπέροχα.
0: Τώρα εγώ άμα σου πω ότι πρώτη φορά τον ακούω. Μετά δεν σας αρέσει ο Ιάκωβος ο Ζουνίδης. Αυτόν μόνο ο Ιάκωβος τον ξέρει.
1: Πρώτη φορά τον ακούω.
0: Το Μπίνι μόνο ο Ιάκωβος που πήγαινε εκεί στα μοναστήρια του Βαρδαρίου και τους άκουγε. Μόνο αυτός μπορεί να τον ξέρει.
1: Δεν τον ξέρω αυτό το
0: κύριο. Δεν τον ξέρω αυτός που κατέχει τις αυτές τις.
1: Γιατί εκείνο σε ξέρει.
0: Πάρτο, να σε καλά. Είμαστε ωραίοι γιατί είμαστε σεραίοι. Πάρε σεραία να περνάς ωραία. Ο Χρήστος ο Γκλαβόπουλος, η κερασουλτάνα από κάτω δρυμίκλα βλέπει ή κατανοεί το χιλιοστό, ούτε με σφαίρες. Έλα, έλα, τι, έπεσε. Δεν πιστεύω να χτύπησε.
2: Μη περιμένεις.
0: Αυτός δεν είναι ο Μπίνης, έτσι. Ακού καλά. Η Βιτάλη είναι. Ζητάμε συγγνώμη, κυρία Γιολάντα, με αυτό το βρήκαμε. Τέτοιες ώρες έπρεπε να είχαμε προετοιμαστεί. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης αυτά κυρίως τα βρίσκουμε, που κάνουμε τρεις ώρες πριν από την. Δεν είμαστε σαν τον άλλον, έρχεται μπαίνει στο στούντιο. Εδώ έχουμε σοβαρή δουλειά. Κάνουμε συσκέψεις, θέματα, πλατφόρμες. Μα τι έτσι. 23-10-500-13-23-18-21-050 και Βαϊπερά και 6-908-357-800.
2: Στα βρόχια του
0: και 6-9. Α, θα σου ακούσουμε το δίκτυο.
2: Κανείς δεν θα μπορέσει.
0: Καλησπέρα στα τηλέφωνα.
1: Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ.
0: Την αγάπη μας, την αγάπη μας. Να είστε καλά.

0: Μη σε βάλω και το πας και πίσω. Έτσι, μπράβο.
1: Κάθε φορά που ανοίγεις δρόμο στη ζωή. Κάθε φορά που ανοίγεις δρόμο.
0: Πάντο μέχρι το διαφημιστικό. Σε εξήμιση. Εντάξει.
1: Κάθε φορά που ανοίγεις δρόμο στη ζωή.
2: Να το πάω μέχρι τις διαφημίσεις.

βγήκε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα κάμια ήδη.

0: ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
1: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
2: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα Μανδύλας, σε νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
3: Ρε εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
4: Online.
3: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
4: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος. Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
3: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
4: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
3: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί. Είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
5: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Status Press. Δημήτρης Βενιέρης, Βιργινία Δημαρέση, κάθε πρωί στις 8.
7: Η ΔΕΘ αλλάζει. Για να έρχεσαι βόλτα με το παιδί σου ή με το σκυλί σου.
8: Για να κάνεις πατίνι ή ποδήλατο.
7: Για να βλέπεις εκθέσεις.
8: Εμπορικές ή πολιτιστικές.
9: Με τη μεγαλύτερη αστική ανάπλαση στη Βόρεια Ελλάδα, η ΔΕΘ γίνεται πολυλειτουργικό αστικό πάρκο για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Θεσσαλονίκης. Με 120.000 τετραγωνικά μέτρα μητροπολιτικό πάρκο έναντι των σημερινών 7.000 τετραγωνικών μέτρων. Με δύο σύγχρονα εκθεσιακά βιοκλιματικά κτίρια έναντι των 37 παλαιών κτιρίων. Με αναβάθμιση του Συνεδριακού Κέντρου Ιωάννης Βελίδης και ανάδειξη του Εμβληματικού Μουσείου Μόμους, του Παλέντε Σπορ, του Πύργου ΟΤΕ και του Περιπτέρου Έσο Πάπας. Η ΔΕΘ Χελ Expo αλλάζει. Εκθέσεις, συνέδρια, αναψυχή, αθλητισμός και πολιτισμός, όλα κάτω από μία στέγη.
10: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
11: Νέα Υόρκη, Μανχάταν, κρουαζιέρα στο άγαλμα της ελευθερίας, βόλτα στις γειτονιές του Sex and the City, ένα ταξίδι στη Μητρόπολη του κόσμου με τους κορυφαίους ξεναγούς και την καλύτερη οργάνωση με 1.934 ευρώ. Greco.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
12: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο, οικιακό και ξενοδοχειακό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Στο 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά. Και στην προέκταση Ανδριανουπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602.
13: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Έλα, Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
15: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
16: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
17: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
18: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

Σας λείψαμε, εδώ είμαστε. Έχεις και τον Κικίλια, λέει, θα προσφύγουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση για η κυβέρνηση για να διώξει, λέει, τους Τούρκους ψαράδες από το Αιγαίο. Σοπάρε μεγάλε. Αφού ο Πρωθυπουργός λέει ότι έχουμε ισχυρή κυβέρνηση, δεν μπορούμε να τους διώξουμε εμείς. Πρέπει να δει η Ευρωπαϊκή Ένωση να τους διώξει. Η χώρα που έχει αναβαθμιστεί διεθνώς δεν μπορεί να τους διώξει. Εδώ να πούμε και την αλήθεια, έχω ότι κάποιες πληροφορίες ότι η δική μας με τους Τούρκους τα τσιμιτσικότσι ψαράδες, έτσι. Να λέμε και αυτά. Πού σε ρε βαρελά, Αποστόλη, από την ασπρόμαυρη Μηχανιώνα. Γεια σου Τάκη Μαγκίνα, από την ασπρόμαυρη Μηχανιώνα, τώρα που έπιασες ψαράδες. Γεια σου Γεωργή. Γεια σου Γιάννη Τσιμενάκη, από τον ασπρόμαυρο Χορδιάτη. Γεια σου Αχιλέα, εκεί εσύ ο Αχιλέας, ο μαρτυριάρης που κουβαλάει τα φάρμακα. Μα με διώχνεις να μη με πληγώσεις. Το Δημήτρη τον Άκο, να σε καλά. Χρόνια πολλά στον καρδιολόγο της καρδιάς μας, τον Γιώργο τον Κασόλη. Χρόνια πολλά βρε πολύχρονος και καλά Στέφανα, καλά Στέφανα. Άντε και σε εμάς τις ελεύθερες. Δεν με νοιάζει αν μ' αγαπάς. Μπέπα, περαστικά για το γιο βρε. Θα το τακτοποιήσουμε πολύ πιο γρήγορα. Τι λένε οι άλλοι εκεί πέρα. Μη στεναχωριέσαι, εμείς είμαστε εδώ. Αχ, και έναν φίλο ο οποίος μου γράφει σήμερα ένα. Δεν θέλω να τα διαβάζω αυτά, αλλά μια και το έγραψε, ξέρετε τώρα. Εγώ σε αυτά είμαι λίγο ευαίσθητος. Την αγάπη μου στο Θόδωρο τον Πούντα, τον συνάδελφο, την αγάπη μου. Πώς με. Ο Δημήτρης Ονάκος. Τι έπαθε αυτός και φωνάζει. Έχω τηλέφωνο.

0: Το Νίκο το Ματιαβούρα, την αγάπη μου. Ποιο ξεχνά, ποιος ξέρει, ποιο ξεχνά. Ζητάω μόνο μια. Δώσε. Μη χανόμαστε. Να βλεπόμαστε. Ο Ευάγγελος ο Ρήγας, Απόστολε, ευχαριστώ πολύ μια, μα πιο πολύ για την ωραία συντροφιά που μας κρατάς κάθε απόγευμα. Ευχαριστώ πολύ. Πολύχρονος Βαγγέλη μου, την αγάπη μου. Δεν θέλω να τα διαβάζω αυτά.
1: Τηλέφωνο.
0: Καλησπέρα στο τηλέφωνο, βρε. Άπε.
2: Καλησπέρα.
0: Καλώς την.
2: Μας κάνετε πάρα πολύ ωραία συντροφιά.
0: Αχ, πολύ χαίρομαι για αυτό που μου λέτε.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Την αγάπη μου από
2: πού. Είμαι η Ελπίδα του Στεφανίδη.
0: Γεια σου, κυρία Ελπίδα μου, την αγάπη
2: κάθε
0: μου.
2: Κάθε μέρα σας ακούω. Κάθε μέρα, όλους. Και... είστε καταπληκτικοί.
0: Ακούς
2: πολύ
0: και...
2: ωραίος ο σταθμός σας.
0: Ακούς και το Βενιέρι δηλαδή.
2: Απαραίτητος.
0: Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Την αγάπη μου, να είστε καλά. Και καλά
2: κάνετε. Γεια σας, γεια σας.
0: Γεια σου, Ελπίδα.
2: Ο Θεός να σας δίνει δύναμη.
0: Να είσαι καλά. Ο Στέργιος. Α, ο πρώτα το φουλακί το στράτο. Απόστολε, αν η ερώτηση είναι κούλης ή χάος, η απάντηση είναι πιο εύκολη. Πόσο χειρότερα μπορεί να είναι το χάος. Ο Στέργιος. Γεια σου, Αβδελά, από το ασπρόμαυρο Λάκωμα. Την αγάπη μου, ρε Στέργιο. Θα πάω και πιο πέρα στην Τρίγλα, το Βασίλη το Καμίνη. Γεια σου, Βασιλάρα μου. Μεταξύ Ελούντας και Μίλατο, ψαράδες, ευτυχώς υπάρχουν και ψαράδες δηλαδή, εντόπισαν άρκη. Α, ναι. Και αυτοί οι Ουκρανικοί είναι. Ναι. Από αυτές που έχουν οι Ουκρανοί, λέει, για να διαβολίζουν τα ρωσικά τάγκερ. Το μεταξύ τα ρωσικά τάγκερ αυτά που λένε είναι όλα ελληνικά πλοία που έχουν αυτό, πώς το λένε, που τα έχουν να βλώσει οι Ρώσοι. Με μίσθωμα είναι, ελληνικά πλοία. Και βρήκαμε και μια Λέμβο με 36 παράνομους. Εντάξει, ρε Πλεύρη, ξέρω, ξέρω. Να βλεπόμαστε, να με παίρνεις αγκαλιά. Η Μαρία, η Παπα-Νικολάου, γεια σου Απόστολο, γεια σου Μαραγκή. Μην ξεχνιόμαστε, μην χανόμαστε. Να βρισκόμαστε. Για το Πασόκ, μετά από το συνέδριο που έχει ησυχία με τους Δελφίνους, δεν έχει και τόσο ησυχία, εγώ θα σας πω εδώ τώρα τι συμβαίνει, γι' αυτό είμαι εδώ. Λοιπόν, να σας πω το εξής, ότι κάποιοι από το Πασόκ που λέγανε με Νέα Δημοκρατία, με τίποτε κλπ, τώρα βλέπουν ότι έχει περάσει στις δημοσκοπήσεις, όσους βγήκανε ή έχουν και δικές τους, ότι είναι δεύτερος ο Αλέξης, άρχισαν να το ξανασκέφτονται να κάνουν Πασόκ με Νέα Δημοκρατία, άρχισαν να το ξανασκέφτονται, λέει, καλά είναι. Αλλά έχει και τους άλλους, στα λέω όλα, έχει και τους άλλους που θέλουν με τον Αλέξη, δηλαδή Πασόκ και Τσίπρα. Ναι, να πάω και στο τηλέφωνο και σας πω και τα υπόλοιπα. Καλησπέρα στο τηλέφωνο, βρε.
3: Καλησπέρα, Απόστολε.
0: Καλώς το να.
3: Σε ακούω απανεπρόσωπο, τι κάνει, είναι Κυριακή στο Πελιοβάθρο.
0: Σε αγαπώ πολύ. Ψιμ πουλίμ για βρήμ.
3: Το και εγώ για σένα. Αλλά μια πληροφορία θα πάει, γαρί μου.
0: Ό,τι θέλεις.
3: Φορολογικές δηλώσεις είχα μέχρι πότε, υποβάλλονται.
0: Τέλος Ιουνίου, αν θυμάμαι καλά. Σε ένα λεπτό με τον Γαβρίλη θα μπούμε μέσα να το δω και να σε πληροφορήσω. Αλλά άμα είναι, άμα είναι μικρό το ποσό, μη στεναχωριέσαι. Άμα είναι μικρό το ποσό, μη στεναχωριέσαι. Δεν πρόκειται να πάρεις πρόστιμο.
3: Όχι, πρόστιμο πληρώνω κάθε χρόνο. 1.000 ευρώ.
0: Α!
3: Κάτι εισοδήματα που έχω. Εντάξει, δεν είμαι. Εντάξει. Αλήθεια, ναι. Να ξέρω μέχρι πότε.
0: Ναι. Θα σου πω, θα σου πω.
3: Κλείνω και σ' ακούω πολύ.
0: Ναι, την αγάπη μου. Ευχαριστώ πολύ. 30 Ιουνίου είναι. Λοιπόν. Θα έχουμε γλέντια δηλαδή εκεί πέρα με το Πασόκ, περιμένετε. Και το άλλο που βγήκε προς τα έξω, ότι τη διαγραφή την έκανε ο Φάμελος. Ακούστε τώρα, γι' αυτό είσαι στο στάτους. Δεν την έκανε μόνος του. Δεν τόλμησε μόνος το Φάμελος. Ο Σοκράτης πρώτα έκανε κουβεντούλα τηλεφωνική με τον Ζαχαριάδη, με το τίποτα δηλαδή. Με τον Θεοχαρόπουλο, με το τίποτα δηλαδή. Αλλά με τον Καλαματιανό. Ο Καλαματιανός είναι ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Νομίζω είναι γενικός γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας. Με την αντιπρόεδρο της Βουλής, τη Γερο Βασίλη. Δεν πήρε μόνο την απόφαση, γι' αυτό είσαι στο στάτους. Τώρα ξέρω, επειδή οι περισσότεροι που ακούτε αυτό στο σταθμό τύπο στηρίζετε, σας το πάει και ξέρω, από μέσα σας είπατε, χαιρεστήκαμε. Το ξέρω, το ξέρω. Να σας πω και το άλλο, τρίτη θητεία ο Στουρνάρας, η Κοντομιλιά. Αλλά χθες ο Νικήτας, πρέπει ο Κακλαμάς να ήταν σε πολύ δύσκολη θέση. Είναι αυτός που προείδρευε, ναι, για την ψηφορία. Και θυμήθηκα το 2019, τότε ήμασταν μέσα και τον είχα και δίπλα μου. Τότε είχε κάνει δήλωση ο Νικήτας ο Κακλαμάς για τον Στουρνάρα. Σέβομαι και εκτιμώ το πρόσωπό του, αλλά τον κρίνω από την πολιτική του και έχουμε μεγάλη διαφορά, λέει, ιδεολογικά με τον Στουρνάρα. Δεν θα έπρεπε να του δοθεί ούτε η πρώτη θητεία, είχε πει τότε. Τι σας θυμίζω,

10 καλύτερα πιάτα με καλαμαράκι. Μια και μπαίνουμε στο καλοκαίρι. Τα κορυφαία, τα 10 παγκοσμίως έτσι με καλαμαράκι. Τα 10 καλύτερα πιάτα. Μας φάγανε οι Τούρκοι, δεύτεροι μας. Άστε να πάμε, με τη συγχύζομαι. Έλα, Γαβρίλ Χατζινόπουλε, μαζί με την ημερομηνία που λύγει για τις φορολογικές δηλώσεις. Έλα, σου πω και τα μηνυματάκια. Εμφανίστηκε το κορίτσι μας, η νύφη μας. Και διαβάζω ένα μήνυμα της Μελίνας του. Καλησπέρα, αστέρι της εκπομπής και φωνή του σταθμού. Καλύτερα και του σταθμού. Καλησπέρα και στον έρωτα. Γράφω ονόματα, γράφω ονόματα, γράφω ονόματα. Πολλά, πολλά φυλάκια. Πού όμως, γράφω ονόματα, γράφω ονόματα. Η κίνηση στην πόλη είναι πάρα πολύ καλή. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μελίνα του. Μελίνα μας.

0: την ώρα από τον ασπρόμαυρο έβασμο μου γράφει: ο Κακλαμάνης θεώρησε ότι ο Στουρνάρας, παρότι υπουργός οικονομικών, πήγαινε πιο πέρα από την κυβερνητική γραμμή τότε. Ναι, γιατί όχι, έχεις δίκιο. Δώσε. Ξυπνήστε γιατί χανόμαστε. Κουνηθείτε γιατί χανόμαστε. Κουνήστε με μεδάκια, κουνήστε ποπουδάκια. Να σπάσουνε, να φύγουνε τα γκρόβερα από τη μέση και έρχεται και καλοκαίρι. Ξεκινήσατε δίαιτα. Η Κάτια, η Βασιλιάδου ξεκίνησε. Ναι, καλοκαίρι θα βγούμε στη ζωή. Βέβαια.
1: Τι να μας κάνει νύχτα, μια νύχτα μόνο. Τι να μας...
0: Άμα δεν σε φτάνει νύχτα, πρωί απόγευμα.
1: Τι να μας κάνει νύχτα, να αγαπηθούμε.
0: Από καλαμαράκια πρώτο λέει στη λίστα παγκοσμίως είναι το καλαμάρ ταβά. Να μην σου πω και τον ταβά σου μαζί, άντε. Είναι τηγανιτά με γάλα και λεμόνι σάλτσα. Σιγά που θα φάω καλαμαράκια τώρα και τα βγάλατε και πρώτα τηγανιτά με γάλα. Άσε μας τώρα με λαδάκι εκεί πέρα να το καταλάβουμε. Δεύτερα είναι τα δικά μας τα τηγανιτά καλαμαράκια. Ναι, δεν χρειάζεται να σου πω πώς. Τρίτα είναι τα ράπας Ισπανίας. Παναρισμένες λέει ροδέλες. Με τι όμως είναι παναρισμένες? Παναρισμένες, δεν είναι αυτό, παναρισμένες. Τέταρτο είναι το κινέζικο καλαμάρι με αλάτι και πιπέρι, τηγανισμένο με σκόρδο, καλό μ' ακούγεται. Καυτερές πιπεριές, δώσε μεγάλε. Και μείγμα αλάτι πιπέρι. Βέβαια, για να λέγεται καλαμάρι με αλάτι και πιπέρι, δεν θα βάλει αλάτι και πιπέρι. Τι μας λες τώρα. Πέμπτο είναι ένα στην Αυστραλία. Α, είναι το ίδιο με την Κίνα αυτό. Τώρα γιατί είπε τέταρτο και πέμπτο και δεν το έχω μαζί, δεν έχω καταλάβει. Εν πάση περιπτώσει, η Άτλας έκανε την έρευνα. Έκτο είναι το σούσι Ίκα Ναγκύρι. Το Ίκα έχει γίνει εύκαρε ακόμα. Ίκα το έχετε εσείς. Σούσι Ίκα Ναγκύρι. Ναι, στην Ιαπωνία. Καλαμάρι με ρύζι. Πες το ριζό τώρα, αγόρι μου, να καταλάβουμε. Άιντε. Έβδομο είναι το καλαμάρι Ανδριατικής στο τηγάνι. Η Κροατία το έχει αυτό. Μαγειρεμένα με λαδάκι. Καλά ακούγεται. Σκόρδο. Καλά ακούγεται. Πατάτες και λευκό κρασί και μαϊντανό. Αυτό μ' άρεσε. Όβδο είναι πάλι η Ιαπωνία, είναι το η γκαγιάκι στην Ιαπωνία, είναι ψητό με περασμένο σε σουβλάκι και αρωματισμένο με σόγια και τυρεγιάκι. Ακού τώρα, τυρεγιάκι. Έβδομο είναι το στην Ισπανία που το κάνουν οι Βάσκοι, μαγειρεμένο με σάλτσα και μαζί με τη μελάνη του. Καλό ακούγεται, τι σουπιά κάνουμε έτσι. Δέκατο πάλι το Ίκα που έγινε τώρα εύκα. Ίκα Σόμεν είναι και αυτό Ιαπωνίας. Ναι, είναι λέει με τζίτζερ και σόγια, ομό. Επειδή τι γανιτά δεν τρώω, εγώ είμαι αυτό της Αδριατικής, μου ακούγεται ωραίο. Μαγειρεμένο με λαδάκι, σκόρδο, πατάτες και λευκό κρασί και μαϊντανό. Καλό μου ακούγεται, καλό μου ακούγεται. Αλλά ήρθαμε δεύτερη, μας έφαγε το καλαμάρ ταβά. Αν δεν ταβά σου, μην σε πάρει και εσένα και τον ταβά σου μαζί. Γαβριήλ Χατζινόπουλε, πότε είναι, μέχρι πότε είναι οι φορολογικές δηλώσεις? Να δώσω απάντηση στον κύριο που μας πήρε.
2: Έχεις τα μάτια σου κρυμμένα πίσω από τα μαύρα σου γυαλιά.
0: Έχει δίκιο η Νόρα, αδερφέ, για αυτό που μου γράφεις, γιατί το χαρακτήριζε και διορισμένο Κακλαμάνης από το Σαμαρά, υπονοώντας ότι δεν έχει πολιτική νομιμοποίηση και να χαράζει μόνος του την πολιτική.
2: Αν δεν έχεις δει θολά τα αυτοκίνητα.
0: 15 Ιουλίου είναι το τέλος, χωρίς παράταση. 15 Ιουλίου, αν θα δοθεί παράταση δεν ξέρω. 15 Ιουλίου, αλλά να ξέρετε, όσοι είστε σε μικρά ποσά και λοιπά, δεν πρόκειται τους ξεκασιάριδες να σας βάλουν πρόστιμο. Μάλιστα θα δοθούν και πίσω όσους σας έχουν βάλει πρόστιμο. Α, ο Πάπας είπε, λέει, με την ΑΗ. Έτσι τη λέτε την ΑΗ, εσείς οι νεαροί. ΑΗ, τι λέτε?
3: AI.
0: Ναι, με την AI και το FBI, ο Πάπας είπε, λέει, μαζέψτε το, γιατί σε λίγο δεν θα μπορείτε να το μαζέψετε. Ήδη ξέφυγε, Πάπα. Ήδη ξέφυγε.
2: Και στη βουή του δρόμου και μείνα μόνο να κοιτώ.
0: Εγώ καλά δεν τους πάω τους Άγγλους. Άκου τι έκανε ο άλλος. Πήγε, έκλεψε από ένα σούπερ μάρκετ τυριά. Ναι. Πέρασε κύριος μέσα, έφυγε κύριος, γέμισε μια τσάντα με τυριά. Φώναξε ο υπάλληλος την αστυνομία, χώθηκε κάτω από ένα φορτηγό και τα πετούσε τυριά στους αστυνομικούς.
2: Αν δεν έχεις δει θολά τα αυτοκίνητα.
0: Και που να πιάσουν οι ζέστη στο Λονδίνο. Αν έχει ζέστη στο Λονδίνο, δεν ξέρω. Από ομίχλη ξέρω και βροχή.
2: Στα φανάρια κινητά.
0: Πυροβολημένος. Α, και στην Κάρη είχαμε πρωινό καφέ πριν πάει στο ληξιαρχείο να δηλώσει το παιδί της, Αριοπάγο. Να σας πω ότι αποφασίσανε να μην βγαίνουν στις τηλεοράσεις γιατί είναι άπειροι και τους κάνουν ό,τι θέλουν εκεί πέρα οι δημοσιογράφοι. Οπότε λέει να μην βγαίνουν στις τηλεοράσεις. Από εδώ και πέρα η Κάρη και όλες οι άλλες θα κάνουν πεζοδρόμιο. Θα τρέχουν στις γειτονιές και λοιπά. Λέει θα κάνουν, πώς το είπε, ναι, θα κάνουν περπάτημα. Έτσι γράφει τα πρακτικά. Όλα τα μαθαίνω, ρε. Ναι, θα έχει περπάτημα. Τώρα το περπάτημα θα είναι 8.500 που είναι το επιτρεπόμενο όριο βήματα ή 10.000 βήματα. Δεν το ξέρω αυτό. Τι να σας πω. Η Μελίνα γράφει αυτό, λέω και εγώ, να μας κάνει νύχτα, μία νύχτα μόνο, έρωτα. Γράφω ονόματα, παρεξηγηθούμε εδώ, εντάξει. Ακούει και πεθερά μου, όχι τίποτα άλλο. Όχι πως τη φοβάμαι, σιγά τώρα. Γυρίσει 10 στροφές τώρα. Είναι να μην το σηκώσει, μόλις με δει να σφίγω γροθιές, αγάπη μου, γαμπρούλι μου και τέτοια, καταλάβατε. Σας ευχαριστώ πολύ για την αγάπη, σας ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία σας. Πάνω απ' όλα όμως να ευχαριστήσω τον έρωτα απέναντί μου. Δύο περιμένω στο πεζοδρόμιο, δύο στα σκαλιά, δύο έξω από την πόρτα. Τι να κάνει το παιδί. Αυτά τα προβλήματα έχουν οι όμορφοι. Και αναφέρομαι στον επόμενο Λεοντής Ραφαήλ Μαχαιράς. Εμείς μαζί για μια ζωή, αύριο στις 5 ντάνε εσείς, 5 και κάτι ψηλά, τσούπε εγώ στο στούντιο. 5 ντάνε εσείς, τσούπε εγώ στο στούντιο, 5 και κάτι ψηλά. Ντάνε εσείς, τσούπε εγώ, Κατερίνα μου. Ελπίδα μου. Στέλλα μου. Αρμόδιο στο αστρόμαυρο έκτο. Μετά από τον Λεοντή είναι ο Μπαρμπαγιάννης ο Κανατάς, μετά είναι ο Σκόλιξος Ερέος, μετά είναι ο Τζον Ρέπιτς, όπως λέμε Τζον Τζιμενάκης, αυτός είναι Τζον Ρέπιτς. Πριν σας αποχαιρετήσω, ακούστε και αυτό, ο μόνος τρόπος για να εξαλειφθεί το χάσμα ανάμεσα στους γονείς και τα παιδιά είναι ένας, αφού είπαμε ο μόνος, οι γονείς να έρθουν στη θέση των παιδιών και αυτά στη θέση των γονέων. Γίνεται. Καλή συνέχεια, η Παναγιά μαζί σας.
3: Θέλανε να κυβερνήσουν και από τα αρθή να τις βρεις.
0: Δελτίο! Δελτίο! Δελτίο! Δελτίο! Δελτίο! Δελτίο!
3: Έλα
0: να σπάσει φούξια μου! Δελτίο! Δελτίο!

τον Στάτους, η ώρα είναι 7. Ο κόσμος στον Στάτους FM.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 7 στο μικρόφωνο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Σε λίγο καιρό αναμένεται να ανακοινωθούν οι προσωρινοί ανάδοχοι στα έργα σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα που αφορούν τους οδικούς άξονες Θεσσαλονίκη-Έδεσσα και Δράμα Αμφίπολη. Προανήγγειλε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας. Ο ίδιος πρόσθεσε πως τα έργα που υλοποιούνται μέσω ΣΔΙΤ αποτυπώνουν τη δυναμική και την προστιθέμενη αξία αυτού του μοντέλου συνεργασίας. Περισσότερα από 14 χτυπήματα στο πρόσωπο με κατσαβίδι και μαχαίρι φέρεται να μέτρησαν οι ιατροδικαστές στη σωρό του 67χρονου που βρέθηκε δολοφονημένος μέσα στο σπίτι του στο Τριάδι Θεσσαλονίκης, με τις αστυνομικές αρχές να συλλαμβάνουν τον 30χρονο γιο του. Ο ίδιος φέρεται πρώτα να χτύπησε τον πατέρα του με ένα βαρύ αντικείμενο και στη συνέχεια του κατάφερε στο πρόσωπο τα πολλαπλά χτυπήματα με κατσαβίδι και μαχαίρι, όπως αναφέρει το festival.gr. Ο 30χρονος, που έχει ομολογήσει την πράξη του χτες, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, από όπου έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο, ενώ παραδέχτηκε την πράξη του λέγοντας ότι ήταν υπό την επίρρεια ναρκωτικών και ότι δεν θυμάται τι έγινε. Τον αγωγό φυσικού αερίου υψηλής πίεσης προς τη Δυτική Μακεδονία εγγενίασε ο διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου. Πρόκειται για ένα εμβληματικό έργο στρατηγικής σημασίας που σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την ανάπτυξη και την ενεργειακή μετάβαση μιας περιοχής με μακρά ενεργειακή ιστορία. Η τελετή πραγματοποιήθηκε στην Πτολεμαϊδα, παρουσία της Γενικής Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών Δέσποινας Παλιαρούτα, του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργου Αμανατίδη, καθώς και εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης και φορέων. Τελευταίο αντίο στον Παρασκευά Άτζα, που έφυγε πρόωρα από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών, είπαν η οικογένεια, οι συγγενείς και οι φίλοι του σήμερα σε κλίμα οδύνης η κηδεία του παλέμαχου ποδοσφαιριστή στο μοναστηράκι Δράμας. Αντίστροφη μέτρηση για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα ανακοινώνονται απόψε μετά τις 8 το όνομα, το λογότυπο και τα στελέχη του κόμματος. Ο κύριος Τσίπρας θα απευθύνει κάλεσμα σε όλες τις Ελληνίδες και σε όλους τους Έλληνες σε μια δημοκρατική πανστρατιά, ενώ θα βάλει στο επίκεντρο του οράματος και του σχεδιασμού για το νέο φορέα τη δημοκρατική και κοινωνική επανεκκίνηση της χώρας. Στη διεθνή επικαιρότητα, αδιανόητη τραγωδία στο Βέλγιο, όταν τρένο παρέσυρε σχολικό λεωφορείο που μετέφερε μαθητές ειδικής αγωγής ηλικίας 12 έως 15 ετών. Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης σκοτώθηκαν δύο παιδιά, ο οδηγός και ο συνοδηγός του σχολικού. Οι Βέλγοι κάνουν λόγο για ένα από τα χειρότερα δυστυχήματα σε ισόπεδη διάβαση που έχουν συμβεί ποτέ στη χώρα τους.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Έθριος ο καιρός για αύριο στη Θεσσαλονίκη με νεφώσεις και τοπικές βροχές στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο, υδράρκυρος θα σκαρφαλώσει στους 25, στο Κλικής και στην Κατερίνη στους 28, στη Βέρεια και στις Σέρες στους 30 και στα Γιαννιτσά στους 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 26 και στα Γρεβενά τους 27 βαθμούς Κελσίου.
3: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
3: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 7. Καλό σας απόγευμα.
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,69 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια μόνο με 4,99. Γαλοπούλα καπνιστή σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 2,99. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,59. Skip σκόνη 50 μεζούρες ή υγρό 52 μεζούρες μόνο με 8,65. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
5: Λευτεράκι, τα είδες?
6: Τι να δω ρε Ζωζό.
5: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, ε? Πού πήγαιναν, κομβόι?
6: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
5: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
6: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
5: Τις κληρώσεις.
7: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
8: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
9: Πολυτέλεια που συναρπάζει. Τεχνολογία που εντυπωσιάζει. Design που μαγνητίζει. Καλωσορίσατε στο Zikr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zikr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zikr Store, 1 το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zikr. Seek more.
10: Χυμή φρούτων Viva.
11: Viva juice in every sip.
10: Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Σε 14 επιλογές για να βρείτε τη δική σας αγαπημένη. Χυμή φρούτων Viva. Θα τους αγαπήσετε.
12: Η άνοιξη χτυπάει την πόρτα. Ήρθε η ώρα για ανανέωση. Open Days στα έπιπλα Μαρμαρίδης. 4.500 τετραγωνικά μέτρα. Γεμάτα έπιπλα στις καλύτερες τιμές. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι.
13: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι εσείς με την EV Plus, ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας. Γίνεται πηγή εσόδων, μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus, ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311 829 729.
14: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
15: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
16: Αρετή Παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
15: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
16: Δοϊράνι ημί σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,19.
15: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
16: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,69.
15: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
17: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310-551-700.
18: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
19: Έχεις μήνυμα που πρέπει να ακούσεις. Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
20: Καλό σας απόγευμα. Η ώρα είναι 10 λεπτά ακριβώς μετά τις 7. Είναι απόγευμα Τρίτης 26 Μαΐου. Και είστε συντονισμένοι στον φιλόξενο Στάτους 107 και 7. Είμαι ο Λεοντής Μαχαιράς και για την επόμενη ώρα που ακολουθεί έχουμε να ακούσουμε πολλά. Χωρίς προβλήματα στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, το μόνο ευχάριστο.
21: Status Update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχαιρά.

0: Θέλω να μου βρείτε μία εμφάνιση της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου που να μην έχει κάνει αίσθηση, όχι με την έννοια ότι «Α, τι είπε, ξεμπροστιάζει τους πολιτικούς της αντιπάλους», όχι. Αίσθηση με την φασαρία που κάνει. Ούτε καν πολιτική φασαρία. Με την έννοια της λέξης φασαρία. Αυτή τη φορά από την κρατική τηλεόραση δεν έμεινε μόνο μέσα στα της Βουλής, επεκτάθηκε και στην κρατική τηλεόραση. Για ακούστε. Τη χαρά θα τη βρούμε. Φίλε Θοδωρή, την ζωή πότε θα την βρούμε, όχι αυτήν.
1: Όμως σας κάνανε μήνυση αυτή η δικαστική λειτουργία. Και έρχεται αυτή η μήνυση στην Βουλή. Για να έρθει η ασυλία σας και να πάει μετά, ξέρω εγώ, ο φυσικός δικαστής να αποφανθεί αν έχουν δίκιο αυτοί, αν έχετε δίκιο εσείς. Εσείς όμως είπατε να μην πάει.
2: Τα μπλέκετε λίγο.
1: Δηλαδή, και σύναλλη μια μήνυση του Άδωνη Γεωργιάδη.
2: Ο κ. Γεωργιάδης έχει αναγγείλει στις 12 Φεβρουαρίου στη Βουλή ότι θα μου κάνει 15 μηνύσεις τη βδομάδα και θα με βάλει φυλακή. Διότι έτσι κάνουν οι φασίστες. Νομίζουν ότι μπορούν να βάζουν φυλακή με αναγγελίες.
1: Έγινε όμως δύο μηνύσεις και είπατε εσείς να μην έρθει. Σας.
2: Να απαντήσω.
1: Ναι.
2: Γιατί δεν τα ξέρετε καλά και σημασία έχει να τα ξέρετε καλά.
1: Σωστά.
2: Εγώ είμαι εδώ για να σας ενημερώσω. Ο Γεωργιάδης λοιπόν είναι το φασιστοειδές που το είδαμε μπροστά σε βίντεο να έχει δέσει πιστάγωνα έναν εργαζόμενο στο νοσοκομείο της Νίκαιας και να ουρλιάζει αυτόφορο, αυτόφορο δεν τρέπεσε. Ως εν ενεργεία υπουργός. Αυτός ο ίδιος τύπος θέλει να χειραγωγήσει και την δικαστική λειτουργία. Ναι. Τώρα,
1: προς το πάνω σε κάνει μια μήνυση όμως. Άλλη μια μήνυση, δύο δικαστική λειτουργία, εγώ σε αυτό αναφέρομαι.
2: Για καθίστε, κύριε Παπαχλημίτζο. Ο κύριος Γεωργιάδης μου έκανε μήνυση στις 16 Φεβρουαρίου. Εγώ του έχω κάνει μήνυση στις 29 Γενάρη.
1: Και εκεί και τα δύο. Να πάνε στο δικαστήριο. Να πάει και αυτοί και να δικαστούν εκεί δύο.
2: Πού είναι, πείτε.
1: Εγώ λέω να πάνε και δύο, δηλαδή τη γνώμη μου. Να πάνε και δύο στο δικαστήριο.
2: Δεν κρίνεται ως δημοσιογράφος ότι η δική μου μήνυση που είναι προγενέστερη ακόμα δεν έχει φτάσει.
1: Πρέπει να πάνε και οι δύο.
2: Ωραία.
1: Στο δικαστήριο να πάνε και οι δύο.
2: Δεν πρέπει λοιπόν και η δική μου.
1: Εσείς λέτε μία από τις δύο όμως.
2: Γιατί με διακόπτετε.
1: Γιατί λέω, ρωτάτε και σας απαντάω.
2: Μα δεν μου απαντάτε όμως αυτό.
1: Απαντάω ότι πρέπει να πάνε και οι δύο. Εσείς όμως λέτε να πάνε.
0: Τι είπατε, κύριε Παπαχλημίτρο?
2: Όχι, κάντε λάθος. Εγώ λέω να πάνε και οι δύο, αλλά η δική μου μήνυση δεν έχει ακόμα διαβιβαστεί στη Βουλή. Την ίδια ώρα ο Γεωργιάδης διαφημίζει ότι έχει κάποιους δικούς του αστυνομικούς που τον πληροφορούν τι κάνω εγώ ως πολιτική του αντίπαλος. Αυτά είναι πάρα πολύ σοβαρές ενδείξεις παρακρατικής λειτουργίας οι οποίες πρέπει να ερευνηθούν. Τώρα για να απαντήσω και για τους δικαστές. Τις δικαστές. Πρόκειται για δύο δικαστικά πρόσωπα, την κυρία Μαριάννα Χαρίση. Η κυρία Μαριάννα Χαρίση είναι δικαστής πρωτοδίκης, η οποία στις 19 Μαρτίου υπέγραψε απόφαση να χορηγηθούν στους συγγενείς τα βίντεο και τα αποδεικτικά στοιχεία που με τον κόπο μας, με πάρα πολύ κόπο στο δικαστήριο για τα εξαφανισμένα βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας, καταφέραμε να κατασχεθούν.
3: Τώρα γιατί μιλάμε για αυτή τη δικαστή?
1: Εγώ ρώτησα άλλο.
2: Γιατί με ρώτησε για τη μήνυση της.
1: Για την άρση ασυλίας. Α, δικαστής, δεν το κρίνω εγώ.
2: Όχι, μισό λεπτό, να ξέρω. Παρακαλώ κύριε Παπαχλημίτζο. Η κυρία Μαριάννα Χαρίση λοιπόν είναι η δικαστής που ενώ υπέγραψε στις 19 Μαρτίου να δοθούν τα στοιχεία στους συγγενείς, τα στοιχεία τα οποία τα κρύβανε και λιποθύμησε επί της έδρας η άλλη δικαστής για να μην μας τα δώσει. Αυτά τα στοιχεία λοιπόν ακόμα δεν τα έχουμε πάρει. Στις 19 Μαρτίου μια δικαστής υπέγραψε να τα πάρουμε.
1: Μάλιστα.
2: Μια άλλη δικαστής, η κυρία Μιλωνά, που προείσταται του πρωτοδικείου Λάρισας, αφού υπέγραψε η αρμόδια δικαστής να μας χορηγηθούν, ήρθε και τη φοβέρισε μπροστά στα μάτια μας, της είπε τι έκανες εδώ, και την έβαλε, ουσιαστικά τη άσκησε πίεση.
1: Είναι και 58,
2: πίεση.
1: Εγώ δεν θα μάθω κάτι, αρνήθηκα την άρση ασυλίας.
2: Όχι, συγγνώμη, να σταματήσετε να με συκοφαντείτε, γιατί λέτε ότι αρνήθηκα κάτι.
1: Αρνήθηκατε στη Βουλή.
2: Μα λέτε ψέματα.
1: Δεν το αρνήθηκατε.
2: Όχι.
1: Είπατε να αρνηθεί η ασυλία μου, συγγνώμη.
2: Εξήγησα. Εξήγησα τι είναι αυτή η υπόθεση.
1: Ναι.
2: Με ρωτάτε για την υπόθεση.
1: Ναι.
2: Θέλετε ο κόσμος να ξέρει τι είναι.
1: Δεν αρνηθήκατε
2: η υπόθεση.
1: Ασυλία.
2: Κύριε Παπαχλημίτζο, ήσασταν στο γραφείο του Μητσοτάκη το 2013.
1: Εντάξει, τώρα.
2: Α, δεν χρειάζονται διαπιστευτήρια. Αφήστε
1: ωραία.
2: Με και εμένα να πω.
1: Αργήσαμε τώρα, φτιάξτε το βίντεο στο TikTok.
2: Πώς?
1: Άμα θέλει να φτιάξετε ένα βίντεο στο TikTok και με θέλετε κομπάρσιο, πείτε το από την αρχή. Μην το αφήνετε για το τέλος.
2: Δεν φτιάχνω βίντεο με εσάς. Έχω πιο σημαντικά πράγματα. Η μάνα
0: μου είναι το σκοτάδι. Εγώ από ό,τι έχω καταλάβει, η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου έχει ξεπεράσει την λογική. Νομίζω και ποτέ δεν συναντήθηκε μαζί της. Εν πάση περιπτώσει, όπως και να έχει, από την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ο Σατανάς, πώς θα τα μπλέξω έτσι. Θα πάμε στην κυρία. Στην αντίπαλό της πλέον, πολιτικά αντίπαλό της, την κυρία Μαρία Καριστιανού, η οποία σήμερα κατέθεσε και επισήμως τον φορέα της, το κόμμα της, το πολιτικό κίνημα, το ανεξάρτητο πολιτικό κίνημα, όπως θέλετε πείτε το. Να ακούσουμε τη δήλωση.
4: Δεν έχουμε καμία σχέση, όπως θέλουν να μας παρουσιάσουν, με κόμματα διαμαρτυρίας, όπου απλά συγκεντρώνουν την οργή και την απογοήτευση του κόσμου.
0: Ναι.
4: Εμείς δημιουργηθήκαμε για να μετουσιώσουμε την ανάγκη για αλλαγή σε πράξη. Και έτσι λέξεις όπως δημοκρατία, δικαιοσύνη, κοινωνική συνοχή, να μην είναι κενές περιεχομένου, αλλά να αποτελέσουν πυλώνα της καθημερινότητάς μας. Φαίνεται ότι η κοινωνία είναι πανέτοιμη για μια νέα αρχή και όταν ένας λαός αποφασίσει να σηκωθεί όρθιος και να βαδίσει μπροστά, τότε τίποτα δεν το σταματά. Έτσι λοιπόν καλούμε όλες τις Ελληνίδες και τους Έλληνες, όλους όσους έχουν αισθανθεί αυτή την ανάγκη της αλλαγής, την άβρα της ελπίδας, να έρθουν δίπλα μας σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια.
0: Ανάθεμα αν ξέρετε και την έννοια της λέξης που είπατε στην αρχή και ανάθεμα αν ξέρετε ότι σας έχουν βάλει χωρίς να το ξέρετε σε ένα παιχνίδι που θα σας είναι σαν τον Κασελάκι. Θα είναι στο προσκήνιο τώρα στην αρχή, στην αναμπουμπούλα και σε όλα τα σχετικά και μετά θα πάτε σαν τον κύριο Κασελάκι, ο οποίος στην τελευταία μέτρηση, πόσο είναι τώρα, 2,1? Ένα ακόμα κάτι, πάρα πολύ καλά. Μπράβο κύριε Κασελάκη. Και δεν μπορούσα να μην κλείσω το πολιτικό σήμερα με Αλέξη Τσίπρα. Αλλά βέβαια δεν θα ακούσουμε τον ίδιο τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος στις 8 θα ανακοινώσει και ο ίδιος το νέο του κόμμα. Είναι το δεύτερο από τα τρία κόμματα. Το τρίτο κόμμα είναι του κύριου Σαμαρά που ακούγεται έντονα πλέον το τελευταίο 24ωρο ότι τελικά θα γίνει. Περιμένουμε και για τον κύριο Σαμαρά, δύο πρώην πρωθυπουργοί, για να δούμε τι θα γίνει. Αυτή τη φορά όμως δεν θα πω εγώ για τον κύριο Τσίπρα, δεν θα ακούσουμε τον κύριο Τσίπρα, θα ακούσουμε τον κύριο Πέτσα που έχει να πει κάτι όντως πάρα πολύ αληθινό.
5: Δεν απευθύνεται στο κοινό που απευθυνόμαστε εμείς. Γέρνει πολύ προς τα αριστερά η τοποθέτηση του κυρίου Τσίπρα, όσο και αν προσπάθησε να βάλει τα χρώματα των Μπλαουγκράνα για να δείξει ότι έχει και κάποια πατριωτικά εθνικά χαρακτηριστικά το εγχείρημά του.
6: Όμως γιατί αυτό δεν είναι κακό.
5: Γιατί η διαδρομή...
6: Δεν θέλουμε να αγαπάμε την πατρίδα μας, τι θέλουμε.
5: Φυσικά, αλλά είναι επικοινωνιακό το.
6: Α, το κάνει, λέτε,
5: εγώ έτσι πιστεύω. Μάλιστα. Μακάρι να διαψευστώ. Θέλει να διαγράψει από τη μνήμη των πολιτών ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα, που σε λέγει παλιά, και βάζει τώρα στα χρώματα τη σημαία του, του κόμματός του και το μπλε. Αλλά είναι η διαδρομή του ριζοσπαστική αριστερά.
0: Πεθαίνω από τη φωτιά μου. Στις 8. 8 η ώρα ο κύριος Τσίπρας είναι. Δεν τον προλαβαίνω σήμερα. Δυστυχώς. Δεν πειράζει. Τι να κάνουμε. Άλλη φορά. 8 τώρα καταλαβαίνεις. Μέχρι να βγουν τα χειροκροτήματα, να μπει τον Μπέλα Τσάου, να μπουν τα διαδικαστικά, τα σχετικά. Κατά τις 9 παρα 10 να τον περιμένεις να βγει. Να προδώσεις. Μέχρι στιγμής όμως, μπράβο του, του το δίνω. Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη. Δεν έχει διαρρεύσει το όνομα του κόμματός του. Παίρνεις τις τροφές και δεν. Θέλω να σας προειδοποιήσω για κάτι από τώρα. Είναι πάρα πολύ σοβαρό και εγώ το λέω για εσάς για να μην έχετε μετά θέματα και λέτε μαχαιρά δεν μας ενημέρωσες. Μετά το break, μετά τις διαφημίσεις, Κώστα δεν μπορώ να το διαβάσω το μήνυμα στον αέρα, ωστόσο το κρατώ γιατί είναι ωραίο και συμφωνώ. Μετά τις διαφημίσεις δεν είσαστε έτοιμοι για αυτό που θα έρθει. Εγώ το λέω από τώρα για να μην βγεις και πεις μετά στον αέρα που θα ανοίξω γραμμές αν προλάβω λόγω χρόνου, δεν μας προειδοποίησες. Έτσι. Μετά τις διαφημίσεις αυτό που έχουμε κανονίσει δεν θα σε βρει έτοιμο. Στο λέω για να το ξέρεις. Και από Κωνσταντοπούλου, Καριστιανού, Τσίπρα μέσω διαδρομής Πέτσα θα πάμε σε κάτι ευχάριστο. Γιατί ευτυχώς υπάρχουν και αυτά. Το νέο κατάστημα της ΔΕΗ στις Σικές έχει ανοίξει και μας περιμένει σε μια καθημερινότητα όπου όλες οι υπηρεσίες είναι αποσπασματικές, αλλά ο χρόνος και η ενέργειά μας είναι πολύτιμα. Η ΔΕΗ έρχεται να δώσει τη λύση. Στα νέα της καταστήματα, ενέργεια, τεχνολογία, ζωή γίνονται ένα. Πώς τα κάναμε έτσι. Είναι ολόκληρα οικοσυστήματα που μπορούν να προσφέρουν σύγχρονα προϊόντα και υπηρεσίες με έξυπνα αυτόματα ταμεία, γρήγορη εξυπηρέτηση, MyDay Services Point και MyDay 24-7, δηλαδή ηλεκτρονική εξυπηρέτηση, όλο το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Δεν με πιστεύετε? δείτε το και μόνοι σας. Ανδρέα Παπανδρέου 208 και Μουργκάνας 2 στις ΣΥΚΕΣ. Γιατί στα καταστήματα ΔΕΗ, ενέργεια, τεχνολογία και ζωή γίνονται ένα.

4 διαφορετικά μηνύματα. Όχτι μας έχεις κάνει. Αυτό θα το λέτε μετά από αυτό που θα συμβεί μετά το break των 7.30. Σας το λέω. Ετοιμαστείτε. Βαλεριάνες, κάνα παύση πόνο ή οτιδήποτε άλλο θέλετε εσείς. Ετοιμάστε το καλού κακού. Δεν θα πω άλλα γιατί θα προδώσω την έκπληξη.

0: Status Update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχαιρά.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
0: Μοναδικά προγράμματα σε εκπληκτικές τιμές μόνο με το Greco Travel. Βαλτικές χώρες από 830 ευρώ. Κλασική Ισπανία από 1090 ευρώ. Μαδρίτη Ανδαλουσία από 1480 ευρώ. Πανόραμα Πορτογαλίας από 1475 ευρώ. Πανόραμα Σκανδιναβίας από 1464 ευρώ. Ιρλανδία Σκωτία από 1935 ευρώ. Ταξίδια ζωής. Επένδυση για την υγεία της ψυχής σας. Greco.gr 2310-55-55-56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: À Paris,

0: 610 ευρώ. Δεκάδες αναχωρήσεις το καλοκαίρι, σας περιμένουμε να ζήσουμε μαζί μοναδικές στιγμές στην πόλη του φωτός. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
1: Δες στη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
3: Σηματοδοτούν θεσμούς και εποχές. Συμβολίζουν αξίες και ιδανικά. Υπογράφουν τα μεγάλα ονόματα.
4: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Street flags, beach flags, σημαίες ομάδων, κρατών, εταιριών. Λάβαρα, αλλά και ψηφιακές εκτυπώσεις σε πανί για να κάνετε τη διαφορά στο κατάστημα ή την επιχείρησή σας.
3: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Κυματίζουν Βασιλέως Ηρακλείου 10. Τηλέφωνο 2310 53 2000 και στο ψωμιάδησflags.gr.
5: Προσοχή, προσοχή! Επικίνδυνα φαινόμενα!
0: Στο Θέατρο Κήπου, ζωντανό και σπαρταράει.
6: 5 Ιουνίου ραντεβού, ο Σκόλιγκς που πετάει.
0: Διογένης Δασκάλου, Μόνι εν Μόνι Κονιέντε, Ιουνίου 5.
6: Έναρξη καλοκαιριού και οι Κονιέντε κάνουν ντου.
0: Γιατί ο Σκόλιγκς έβγαλε φτερά και φλάι σαν butterfly.
6: Αυτό το καλοκαίρι θα σας μείνει αψέκαστο.
0: Προπόληση more.com.
6: Και στο ταμείον. Πουφ! Το ακίνητο σκουλίκι εφορμά.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Status Update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχερά.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Πάμε τώρα να θυμηθούμε όμορφες γωνιές και ξεχωριστούς τόπους της κεντρικής Μακεδονίας. Και φυσικά δεν ξεχνάμε την ανάγκη για την προστασία τους. Με σύμμαχο τον φορέα διαχείρισης στερεών αποβλήτων κεντρικής Μακεδονίας.
2: Ο ποταμός Αξιός είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος ποταμός που διασχίζει την Ελλάδα και ο δεύτερος μεγαλύτερος των Βαλκανίων με μήκος 380 χιλιόμετρα, από τα οποία τα 76 χιλιόμετρα βρίσκονται σε ελληνικό έδαφος. Τα ομηρικά ονόματα του Αξιού είναι Βαθιδίνης και Ευρυραίοντας. Αυτός δηλαδή που δημιουργεί βαθιές δίνες και έχει μεγάλη παροχή νερού. Μέχρι σήμερα άλλωστε, χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών αρδεύονται από τα νερά του. Ο Αξιός και ιδιαίτερα το δέλτα του, που αποτελεί προστατευόμενη περιοχή, είναι σημείο αναφοράς για την ορνηθοπανίδα της Ευρώπης. Ενώ η ιχθυοπανίδα του, που περιλαμβάνει 37 είδη, είναι από τις πλουσιότερες στην Ελλάδα. Ο Αξιός όμως χρειάζεται προστασία. Διασυνοριακή ρύπανση, υποβάθμιση της ποιότητας των νερών από ανθρωπογενείς δραστηριότητες απειλούν το ευαίσθητο οικοσύστημα. Η προστασία του ποταμού είναι καθήκον όλων μας. Με σεβασμό στη φύση, υπεύθυνη χρήση των πόρων και βιώσιμες πρακτικές, μπορούμε να διατηρήσουμε τον Αξιό ζωντανό. Ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας δίνει εμπράκτο στο παρόν με τη δημιουργία σύγχρονων υποδομών που βελτιώνουν όλη τη διαδικασία από τη συλλογή, τη διάθεση, τη διαλογή και φυσικά την υγειονομική ταφή των απορριμμάτων με πρωτοβουλίες και δράσεις μαζί με τους πολίτες για ένα περιβάλλον φιλικό και ανθρώπινο. Με σεβασμό στην υπέροχη φύση της Μακεδονίας μας. Status Update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχαιρά.
1: Λοιπόν, λίγο πριν πάμε σε αυτό που σας υποσχέθηκα και σας είπα ότι καλό θα ήταν να έχετε μαζί σας κάποια έτσι δραμαμίνη για ζαλάδες ή οτιδήποτε άλλο, κάποιο έτσι παυσίπονο, να απαντήσω τελείως φιλικά στον σύντροφο εδώ πέρα, στον I know Ξέντ 2137, εν πάση περιπτώσει στον άνθρωπο τον οποίο με αποκάλεσε εδώ πέρα σκουπίδι, τον ευχαριστώ θερμά, στο έγραψα κιόλας, θεωρώ αρκετά τιμητικό να με αποκαλεί κάποιος σκουπίδι όταν δεν έχει το πραγματικό του όνομα ακόμη και στο Viber. Σου εύχομαι καλή συνέχεια όπως και να έχει, έτσι κι αλλιώς η ζωή θα επιστρέφει έτσι κι αλλιώς σε όλους πίσω. Είσαστε έτοιμοι? Στάθης Λεουτσάκος, πρώην βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Μία αρκετά έντονη συζήτηση θα πω εγώ, εδώ στον σταθμό μας, στον Στάτους 107 και 7 σήμερα το πρωί. Απολαύστε την.
3: Και εγώ και άλλοι, οπότε δεν θεωρώ ότι έχουν κάτι να προσθέσουν στο γνωστικό, τουλάχιστον σε μένα.
4: Ναι.
3: Και αυτό... ξέρω ότι κατά βάση αυτά γίνονται... ξέρετε από ποια οπτική γωνία βλέπεις τα πράγματα, το ίδιο πράγμα, το ίδιο γεγονός, ναι. Δίνεται διαφορετικές ερμηνείες.
4: Να ρωτήσω κάτι συγκεκριμένο λοιπόν για να το δούμε από τη δική σας οπτική, γιατί από την οπτική του Γιούνκερ το είδαμε. Αληθεύει ότι ζήτησε ο Γιούνκερ από τον Αλέξη Τσίπρα να φορολογήσει το μεγάλο πλούτο και ή να κόψει συντάξεις και ο Αλέξης Τσίπρας τελικά έκοψε τις συντάξεις?
3: Ποτέ δεν έγινε τουλάχιστον τέτοια συζήτηση και δεν τέθηκε ποτέ υπόψη μας αυτό. Αντιθέτως, εμείς είμαστε από αυτούς που πιέζαμε να φορολογηθεί ο πλούτος, να φορολογηθούν οι εφοπλιστές και μάλιστα το αντίστοιχο τμήμα του συνασπισμού ναυτιλίας είχε συγκεκριμένη πρόταση για την κατάργηση σειρά νόμων που συγκροτούν εδώ και ακόμα και βασιλικά διατάγματα, για να καταλάβετε και πόσο παλιά
4: και γιατί
3: είναι
4: δεν έγιναν πράξη όμως αυτά, κύριε Λεουτσάκο.
3: Φοροαπαλλαγή ουσιαστικά στη χώρα μας, οι εφοπλιστές εξαιρούνται από το σχεδόν από το σύνολο της ελληνικής νομοθεσίας, ακόμα και τα συνδικαλιστικά σωματεία εξαιρούνται από το 82, από το 1264 του 82, επί Πασόκ ακόμα εξαιρέθηκαν από το νόμο για τον εκδημοκρατισμό των συνδικάτων. Όλα εξαιρούνται.
4: Ναι, γιατί δεν έγιναν πράξη όμως, μήπως τελικά έχει δίκιο ο Γιούνκερ?
3: δεν το γνωρίζω, δεν ήμουν στις συζητήσεις Γιούνκερ Τσίπρα.
4: Οι δικές σας οι προτάσεις, γιατί δεν έγιναν πράξη?
3: Οι δικές μας οι προτάσεις, πιθανόν η ερμηνεία που δίνω, ότι ο Πρωθυπουργός τότε και ένα κομμάτι του οικονομικού επιτελείου δεν ήθελε να ανοίξει ένα επιπλέον μέτωπο με αυτή την κατηγορία των εφοπλιστών. Είναι μια ερμηνεία που μπορώ να δώσω. Αν το πρότεινε ο Γιούγκερ ή όχι, ναι, ή δεν το γνωρίζω. Ναι, ναι. Γνωρίζω βέβαια ότι ορισμένοι στο... όχι για το Γιούγκερ, αλλά και για άλλους πολιτικά πρόσωπα και Γερμανοί, οι οποίοι και για λόγους ανταγωνισμού από άλλη οπτική γωνία, αυτό που εμείς λέγαμε ότι πρέπει να φορολογηθούν εμείς για να καταργηθεί αυτή η ασυλία που έχει αυτή η τάξη στην Ελλάδα, ορισμένοι, ιδιαίτερα Γερμανοί, ο Σόιμπλε δηλαδή, το έθετε από την άποψη του ανταγωνισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως είναι γνωστό.
4: Ότι υπήρχε σχέδιο Β για την Ελλάδα, το ξέρατε σε περίπτωση χρεοκοπίας τι θα γίνει στην ελληνική κοινωνία? Ότι καταρτιζόταν σχέδιο, βγήκε χθες ο επικεφαλής της ομάδας για το σχέδιο Β για την Ελλάδα και περιέγραψε κάποια πράγματα από αυτά που θα γινόταν, ας πούμε, αν είχαμε χρεοκοπία.
3: Η Ελλάδα ήταν χρεοκοπημένη μια δεκαετία.
4: Αν είχαμε έξοδο από το ευρώ.
3: Μισό λεπτό, γιατί γι' αυτό σας λέω ποια οπτική γωνία. Την Ελλάδα τη χρεοκοπήσανε. Χρεοκοπήσανε οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές που διαφημίζονται από το 9 ξεκίνησε και αυτό αναδείχθηκε. 10 με 15 υπήρχε μία χρεοκοπημένη χώρα. Χώρα που δεν ελέγχει τα οικονομικά της και δεν μπορεί να λειτουργήσει.
4: Ωραία, να το θέσω πιο σωστά.
3: Άρα,
4: σχέδιο Β σε περίπτωση εξόδου από το ευρώ.
3: Η Ελλάδα ήταν χρεοκοπημένη, τη χρεοκοπήσαν και είχαν ασκήσει μια επίθεση, μια ομάδα οικονομικών δολοφόνων για τη χώρα και τον ελληνικό λαό, που σήμερα δεν το λέω μόνο εγώ ή εμείς στο πληθυντικό, όσοι τότε διαφωνούσαμε με την πορεία αυτή της χώρας, το λένε ακόμα και τραπεζίτες συστημικοί. Μάλιστα,
4: ναι, να πάμε λίγο στο προκείμενο, κύριε Λεωτσάκο. Θέλω να ξέρω αν ξέρατε ότι υπήρχε σχέδιο Β και σχέδιο για ανθρωπιστική βοήθεια στην Ελλάδα σε περίπτωση εξόδου από το ευρώ. Είναι πολύ συγκεκριμένη η ερώτηση.
3: Ναι, ναι. Την Κυριακή, σας λέω, το Βήμα της Κυριακής έχει μια προδημοσίευση του βιβλίου του κυρίου πρώην διοικητής της Τράπεζα της Πειραιός, που λέει ότι όλο
5: αυτό
3: το
5: πρόγραμμα,
3: ναι, του κυρίου Σάλα, που δεν μπορεί να το χαρακτηρίσει κανένας ούτε αντιευρωπαϊστή, ούτε αντισυστημικό, που δηλώνει, μάλιστα προδημοσίευση είναι, θα κυκλοφορεί στο βιβλίο του, ούτε έχει την πρόταση που είχαμε εμείς τότε, αλλά δηλώνει ότι όλο το πρόγραμμα ήταν ο λάθος.
4: Ωραία, απαντήστε μου τώρα και σε αυτό που σας ρώτησα για τρίτη φορά.
3: Η Ελλάδα έπρεπε να αποκτήσει την οικονομική της, νομισματική της ανεξαρτησία. Έτσι θα μπορούσε να απαντήσει στην επίθεση που της γινόταν τότε. Οι δανεισμοί που γινόντουσαν στη χώρα μας δεν γινόταν για τον ελληνικό λαό. Κάτι που αποσιωπούν. Δηλαδή το 90% των δανείων που ήρθαν ήταν μόνο ψηφιακά, λογιστικά, γιατί τα πηγαίνανε κατευθείαν στις γερμανικές και γαλλικές τράπεζες. Ουσιαστικά δανείζανε τη χώρα για να σώσουν τις δικές τους τράπεζες που αν χρεοκοπούσε η χώρα, θα χρεοκοπούσαν οι τράπεζές τους και θα έπρεπε αυτή τα δάνεια.
4: Για το σχέδιο Β, ξέρατε εσείς ότι υπάρχει σχέδιο, ότι υπήρχε σχέδιο Β για την Ελλάδα, ακόμα και για ανθρωπιστική βοήθεια? Γιατί τα είπε χθες επισήμως, δημοσίως και με το ονοματεπώνυμό του ο κύριος επικεφαλής της ομάδας.
3: Για ποιον κύριο μου μιλάτε?
4: Μιλάω για τον άνθρωπο που ήταν επικεφαλής για το σχέδιο Β. Σε περίπτωση που η Ελλάδα έβγαινε από το ευρώ, είχε καταρτήσει ολόκληρο σχέδιο, λέει, ο ίδιος τα λέει, 199 σελίδων για το τι θα συνέβαινε στη χώρα, τι θα συνέβαινε στους ευάλωτους πολίτες, πόσο θα υποτιμούνταν το εθνικό νόμισμα, πόσο θα αυξανόταν το χρέος. Μάρτιν Βέρβεϊ. Και μιλάει και για ανθρωπιστική βοήθεια, ότι υπήρχε, λέει, η ειδική ομάδα, η οποία ασχολούνταν με το θέμα της ανθρωπιστικής βοήθειας που θα χρειαζόταν η Ελλάδα πλέον.
3: Εντάξει, αυτά τα λέγανε και τότε, τα λένε και τώρα, για να δημιουργήσουν μια τρομοκρατία στον κόσμο. Αυτό που επιχείρησαν ήταν να πνίξουν την πολιτική βούληση του ελληνικού λαού και το κατάφεραν όταν λύγησε ή δεν είχε την αποφασιστικότητα η κυβέρνηση τότε να διαπραγματευτεί αποφασιστικά και να ανοίξει νέους δρόμους για τον ελληνικό λαό. Άρα δεν είναι το τι λένε ορισμένοι αξιωματούχοι εκ των υστέρων. Εδώ έχει περάσει μια δεκαετία και δεν είναι και τα πιο αντικειμενικά. Γιατί την ανθρωπιστική βοήθεια που λέτε, ήδη η Ελλάδα σήμερα χρειάζεται ανθρωπιστική βοήθεια, όταν έχουν περάσει τόσα μνημόνια και η ελληνική κοινωνία δεν μπορεί να ανασάνει. Όταν ακόμα και τώρα η Ελλάδα βρίσκεται στην τελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σημαίνει ότι βρίσκεται σε άθλια οικονομική κατάσταση.
4: Δηλαδή ακόμα, η Ευρώπη είναι μεγάλο κακό για την Ελλάδα, κύριε Λεουτσάκο, έτσι πως τα περιγράφετε?
3: Η Ευρώπη είναι μεγάλο κακό για την ίδια την Ευρώπη. Από ό,τι παρακολουθείτε, πιστεύω, βλέπετε ότι η Ευρώπη, πέρα από μια ελίτ ευρωπαϊκή που μπορεί και ικανοποιεί και δικές της φιλοδοξίες οικονομικές και πολιτικές, για τους λαούς της Ευρώπης, η Ευρώπη δεν μπορεί να ανταποκριθεί.
4: Άρα είναι κακή η Ευρώπη, μου λέτε, έτσι, με μία-δύο λέξεις.
3: Δεν είναι το
4: κακές
3: καλή.
4: Κακές οι πολιτικές της, ας πούμε.
3: Κακές οι πολιτικές της είναι δεδομένη. Γιατί αν, δεδομένη.
4: Αλλά είναι όμως μισό λεπτάκι. Είναι καλό να δουλεύεις για την Ευρώπη, έτσι, να εργάζεσαι για την Ευρώπη.
3: Εάν δεν ήταν κακές, θα ήταν οι ευρωπαϊκοί λαοί, θα ήταν έθερμοι υποστηρικτές. Υποστηριχτές αυτή την ευρωπαϊκές πολιτικές.
4: Πάντως μου κάνει εντύπωση που είστε εναντίον της Ευρώπης και λέτε ότι έχει κακές πολιτικές για τους λαούς, αλλά επιλέξατε να εργαστείτε για άνθρωπο που είναι στο Ευρωκοινοβούλιο.
3: Γιατί όσοι είναι στο Ευρωκοινοβούλιο είναι υπέρ τέτοιο, δεν κατάλαβα.
4: Όχι, είναι κακές οι πολιτικές της Ευρώπης, αλλά είναι καλά τα λεφτά της Ευρώπης, έτσι.
3: Όχι βέβαια.
4: Πώς όχι βέβαια? Όταν πληρώνεσαι από την Ευρώπη, τα λεφτά της Ευρώπης είναι. Για να καταλάβει ο κόσμος σε τι αναφέρομαι, ο κύριος Λεουτσάκος εργάστηκε στο Ευρωκοινοβούλιο στην ομάδα του κυρίου Χουντή, ο οποίος ήταν τότε ευρωβουλευτής, έτσι. Γι' αυτό λέω, είναι κακές οι πολιτικές της Ευρώπης, αλλά δεν είναι κακά τα λεφτά της Ευρώπης.
3: Ναι, εσείς μπορεί να εργάζεστε κάπου.
4: Για κακό αφεντικό δεν θέλω να εργάζομαι.
3: Δεν υπάρχουν καλά και κακά αφεντικά. Υπάρχουν αφεντικά. Υπάρχουν αφεντικά. Για να σας βοηθήσω στον προβληματισμό σας, θέλω να σας πω ότι δεν είστε υποχρεωμένοι να ταυτίζεστε με το σύνολο του σταθμού που εργάζεστε εσείς. Και δεν σημαίνει επειδή αμείβεστε από το σταθμό ταυτίζεστε με τον εργοδότη του σταθμού, εάν υποθετικά ο εργοδότης σας έχει και άλλες δραστηριότητες και έχει και εγκληματική δράση. Είστε κι εσείς συνένοχος της εγκληματικής του δράση?
4: Η διαφορά είναι ότι εσείς επιλέξατε να εργαστείτε για την Ευρώπη και εσείς.
3: Γιατί εσείς δεν επιλέγετε να εργαστείτε.
4: Μισό λεπτάκι. Ακριβώς. Επειδή επιλέγω να εργαστώ, δεν έχω κάνει τέτοιες επιλογές στη ζωή μου. Αλλά από τη μια να λες ότι να βγούμε από το ευρώ. Μισό λεπτάκι, κύριε Λουτσάκο. Να βγούμε από το ευρώ. Να πάμε στη δραχμή. Αλλά ταυτοχρόνως.
3: Γνωρίζω. Καταρχήν δεν σας είπα, το λέτε εσείς και φαίνεται, και ότι είσαστε προδιαγραμμένοι. Δεν σας είπα ότι, ποτέ ότι να βγούμε από το ευρώ. Το ανάφερα αυτή τη στιγμή. Άρα
4: εγώ αναφέρομαι σε αυτά που λέγατε τότε, ούτε εγώ σας γνωρίζω προσωπικά.
3: Ναι, είστε τέτοιο, έχετε μια αρνητική προδιάθεση για το τι θα πούμε και πώς θα το σχολιάσετε.
4: Καμία αρνητική προδιάθεση, αφήστε, κύριε Λεουτσάκο, εκτός αν θεωρείτε αρνητικό αυτό που λέγατε εσείς τότε.
3: Όχι, πολύ θετικό το θεωρώ το τότε.
4: Ωραία.
3: Ναι, αλλά λέω για εσάς. Και αυτό
4: δεν έχω αρνητική προδιάθεση, κύριε Λεουτσάκο.
3: Πω, δεν βοηθάει για να γίνετε πιστικοί εσείς. Γιατί το έχουν πει 3.000 άλλοι πριν από εσάς. Δεν κάνετε κάτι καινούριο. Δεν καινοτομείτε κάπου.
4: Ποιο, κύριε Λεουτσάκο?
3: Δεν καινοτομείτε κάπου.
4: Εγώ σας ρώτησα αν είναι για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μου λέτε ότι είναι κακές οι πολιτικές. Παρ' όλα αυτά, επιλέξατε να εργαστείτε για άνθρωπο στο Ευρωκοινοβούλιο.
3: Δεν το λέω εγώ ότι είναι κακές. Το λένε οι Ευρωπαίοι πολίτες. Και γι' αυτό στην Ευρώπη αναπτύσσονται κινήματα προς διάφορες κατευθύνσεις που αφισβητούνται.
4: Εσείς γιατί δεν πήγατε σε ένα κίνημα και πήγατε να δουλέψετε για την κακή Ευρώπη?
3: Αφισβητούνται. Μα δεν γνωρίζετε, με συγχωρείτε, είστε και δημοσιογράφος.
4: Ναι.
3: Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
4: Και επίσης εκτός από εσάς, από ό,τι διάβασα, αυτό θα μου το πείτε εσείς, δεν το ξέρω.
3: Δούλεψε
4: και η κόρη σας για την ίδια.
3: Ακούστε, είναι μια ευκαιρία που με βγάλατε να μάθετε και δύο πράγματα.
4: Βέβαια, γι' αυτό σας βγάλαμε.
3: Αυτό, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λοιπόν υπάρχουν δυνάμεις. Οι οποίοι αφισβητούν από διαφορετικές οπτικές γωνίες καθεμία την πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αφισβητούν την ίδια τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ζητάνε άλλου τύπου, περισσότερες αρμοδιότητες, αποφασιστικότερες αρμοδιότητες.
4: Ωραία, και πέσατε λοιπόν σε αυτή τη μάχη, σύγχυνε εξή και τέκνης.
3: Λοιπόν, υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις σε μεγάλες χώρες στην Ευρώπη, στη Γαλλία, στη Γερμανία, στην Ισπανία, που με όρους κινηματικούς πολιτικούς αφισβητούν αυτή την πορεία και μάλιστα ορισμένες από αυτές από ευρωπαϊκές θέσεις που λένε ότι η Ευρώπη οδηγείται στην καταστροφή. Δείτε ότι τώρα στις μεγάλες γεωπολιτικές εξελίξεις η Ευρώπη δεν μπορεί να παίξει κανένα πολιτικό ρόλο και μάλιστα οικονομικά πυροβολεί τα πόδια της. Αυτό δεν σημαίνει, η Ευρώπη είναι μια γεωγραφική περιοχή.
4: Άρα εσείς πόσο καιρό μείνατε ως τοπικός βοηθός του κυρίου Χουντή?
3: Τι νόημα έχει?
4: Έχει νόημα τώρα. Για να δούμε τι αποτέλεσμα έχει αυτός ο κινηματικός χαρακτήρας, εκτός από το ότι πήρατε τα κακά λεφτά της κακής Ευρώπης για ξέρω εγώ ένα ή δύο χρόνια, δεν ξέρω πώς ήταν ο κύριος Χουντής, δεν θυμάμαι.
3: Τι νόημα έχουν?
4: Δεν
3: αυτά.
4: Έχουν, αυτό λέω.
3: Αυτά τα θεωρείτε μετά από 12 χρόνια ότι κάνετε δημοσιογραφία τώρα?
4: Κύριε Λεουτσάκο.
3: Δηλαδή με βγάζετε να μιλήσω για εδώ και μου λέτε πού εργαζόμουν?
4: Εσείς ξεκινήσατε και δηλαδή, λέγατε για την κακή Ευρώπη και λέω πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος που δούλεψε για την Ευρώπη, πήρε μισθούς από την Ευρώπη. Και η μισθή της Ευρώπης δεν είναι κακή μισθή και είναι σε ευρώ το σημαντικότερο, δεν είναι σε δραχμή.
3: Μα τι λέτε τώρα, ολόκληρη η Αγγλία έφυγε από την Ευρώπη, θα της πείτε γιατί ήταν στην Ευρώπη και γιατί έφυγε?
4: Εγώ μιλάω για εσάς τώρα, βέβαια, δεν μιλάω για την Αγγλία,
3: δημοκρατία.
4: Για το Brexit. Εγώ μιλάω για εσάς τώρα, δεν μιλάω για μια ολόκληρη χώρα.
3: Εγώ σας μιλάω για τη Μεγάλη Βρετανία, ολόκληρη χώρα.
4: Η Μεγάλη Βρετανία είναι μια ολόκληρη χώρα. Εγώ μιλάω τώρα για τον κύριο Λεουτσάκο, που ήθελε να βγούμε από το ευρώ. Είναι κακή η Ευρώπη, αλλά ταυτόχρονα δουλεύει για το Χουντή, δούλεψε για το Χουντή.
3: Σας ρωτάω και εγώ λοιπόν, εάν ο ιδιοκτήτης σας είναι έχει αναμειχθεί σε μια εγκληματική ενέργεια, είστε συνυπεύθυνοι εσύ για αυτό που
4: θα σας πω τη διαφορά, κύριε Λεουτσάκο. Θα σας πω τη διαφορά. Μισό λεπτάκι. Θα σας πω τη διαφορά. Ακούστε με λίγο.
3: Και θεωρείτε.
4: Αν ξέρω απριόρι, αν ξέρω από πριν ότι αυτός ο άνθρωπος ή ο φορέας είναι κακός, τον θεωρώ κακό, δεν θα πάω να δουλέψω γι' αυτό.
3: Εσείς
4: το ξέρατε από πριν ότι η Ευρώπη είναι κακή.
3: Όχι, παλεύεις με συνέπεια, αποφασιστικότητα.
4: Παίρνοντας τους μισθούς της Ευρώπης.
3: Δεν μου λέτε.
4: Τι αλλάξετε λοιπόν, γι' αυτό ρωτάω.
3: Το κόμμα που είναι για την έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ευρωβουλευτές στην Ευρώπη.
4: Ναι, αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα για όλους μας εδώ και πολλά χρόνια.
3: Μα αν έχετε μονομανία με κάτι, δεν σας βοηθά για να λύσετε.
4: Εγώ δεν έχω μονομανία όμως,
3: τα ερωτήματά σας. Πρέπει, δεν θα σας βοηθήσει και επαγγελματικά.
4: Εγώ νομίζω κύριε Λεουτσάκο,
5: μισό λεπτό λίγο.
3: Με παίρνετε να με ρωτήσετε.
5: Κύριε Λεουτσάκο, μισό λεπτό λίγο, επειδή σας ακούω, έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η συζήτηση που κάνετε με την κυρία Δημαρέση.
3: Κάτι για την περίοδο εκείνη,
5: μισό λεπτό λίγο. Είναι πολύ σημαντικό και είναι. Κύριε Λεουτσάκο, δεν μίλησα 15 λεπτά, σας ακούω πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θεώρησα ότι δεν χρειάζεται να διατυπώσω κάποιο ερώτημα, αλλά προσέξτε, επειδή σας ακούω εδώ και 5 λεπτά να λέτε κάτι το οποίο ακούγεται αυτονόητο. Μα φταίω εγώ αν το αφεντικό στο σταθμό έχει εγκληματίσει. Εγώ ο οποίος διευθύνει το σταθμό, αν ήξερα ότι η κυρία Δημαρέση, η οποία εργάζεται εδώ, στο μυαλό της έχει να διαλύσει τον σταθμό, θα την είχα πουλήσει.
3: Ναι. Να μην το κάνετε όμως.
5: Αν ήθελε να διαλύσει το σταθμό.
3: Ναι.
1: Νομίζω ότι εντάξει, πήρατε μια τεράστια γεύση από όσα υπόθηκαν σήμερα το πρωί εδώ στον Status 107.7 σχετικά με την συζήτηση έντονη αλλά ταυτοχρόνως και ήρεμη του κυρίου Λεουτσάκου με την κυρία Δημαρέση και φυσικά του κύριου Δημήτρη Βενιέρη. Η συνέντευξη είναι και στο site μας statusfm.gr, εκεί όπου ό,τι συμβαίνει ανεβαίνει με ένα κλικ, και στο επίσημο κανάλι του Status FM στο YouTube. Εγώ κάπου εδώ πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Δυστυχώς για εμένα, ευτυχώς για εσάς, έρχεται ο Κώστας Μπαρμπαγιάννης, στις 9 Διογέννης Δασκάλου, στις 10 η φωνάρα μας ο Γιάννης Ρέπιτς και στις 12 ο Μάνος Τσιλιμίδης. Ξανά μαζί αύριο στις 7 το απόγευμα. Καλό σας υπόλοιπο.
2: Status Update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχερά.

0: Στον Στάτους, η ώρα είναι 8.
1: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
2: Νέο T-Rock, με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα Μανδύλας, σε νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
3: Χυμή φρούτων Viva. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Σε 14 επιλογές για να βρείτε τη δική σας αγαπημένη. Χυμή φρούτων Viva. Θα τους αγαπήσετε.
4: Για τις πιο νόστιμες επιλογές στις καλύτερες τιμές έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόια ελιά ή σπάλα 12,95 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης 10,95 το κιλό. Φέτα τρικάλων δοχείο 8,95 το κιλό. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 6,29. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
5: Αχ, Μαστρομίτσο μου, το τράκαρα λιγάκι. Μπορείς να μου το φτιάξεις?
6: Κούκλα μου, έτσι σου είπα που το έκανες, ή πάρε κουτάλι να τη φας, ή θα το πας ντουγρού στο Ροδιανό.
7: Ροδιανός. Συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές για άμεση αποκατάσταση ζημιάς χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Car Delivery. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης πελατών. Ολική βαφή με οικολογικά χρώματα. Τοπικές βαφές. Βαφή ζαντών ξεθάμπομα φαναριών. Βαφή οφανοποιείο Ροδιανός. Προέκταση Μακρυγιάννη Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310-68-1111 και ροδιανός.gr.
8: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: φίλε, τι πάθαμε, ρε Σημαναγιώτη μου, τι πάθαμε ρε αγόρι που αλλάξαμε 15 στενά. Τι έγινε πάλι ρε συντρόφια να πούμε, τι επανάσταση ήταν αυτή τώρα. Λέγαμε το πρωί ότι θα έχουμε συγκέντρωση και δεν το πήρα χαμπάρι. Κατερίνα, σε μαλώσω. Με τη μηχανή, λέω, με λεωφόρο στρατού, με τη μηχανή, τι είναι, λέω, 5 λεπτά έχω φτάσει, ας πούμε. Εσύ, είτε που εσύ είσαι που το λες, που έχω αλλάξει 15 στενά, έχω παραβιάσει 30 μονοδρόμους και έχω αγνοήσει 8 τροχονόμους. Είναι δυνατόν? Δηλαδή, να είμαστε καλά παιδιά και να θέλουν οι άλλοι να μας κάνουν παράνομους? Συγγνώμη για την αργοπορία, αλλά κλείσανε οι δρόμοι με βροχή και η ζωή ρίχνει χαλάζι. Τα συντρόφια είναι κάπου στην Αριστοτέλους, από ό,τι τουλάχιστον είδα, και προπορεύονται και πάνε προς πλατεία στη Βενιζέλου. Στη Βενιζέλου θα σας τα πάνε βέβαια προφανώς. Την καλησπέρα μου και καλώ ανταμώσαμε. Ωραίο τραγουδάκι, Λεοντίση, το βάλες? Καλό, καλό, ρόκος, θύμισέ μου, τραγουδάρα.
1: Με σκότωσες μια φορά.
0: Λοιπόν, τι λέγαμε, λέγαμε κάτι. Ωραία, θα πούμε τώρα, μην ανησυχείτε. Είναι Τρίτη και είναι 26 του Μάη. Ακούτε Στάτους 107 και 7. Και η πόλη έχει προβλήματα κυκλοφοριακά.

Μανάκια, αδερφέ μου, καλησπέρα. Στο Γιώργο, καλησπέρα. Στο Φώτη, καλησπέρα. Στη Μελίνα, στο Κωνσταντίνο, στη Μαρία. Γεια σου, Αντώνιε. Τη φίλη μου και την αδερφή μου, τη Λίνα, κύριε Γιώργο. Αν είχε κόσμο. Κοίταξε, εγώ του συνάντησα, κόβανε την. Ανέβαιναν την Αριστοτέλους οι άνθρωποι. Ανέβαιναν την Αριστοτέλους. Εγώ πέρασα δηλαδή ανάμεσα στους πεζούς. Παιδιά, έλεγα συγγνώμη. Εν τω μεταξύ, είπα σε κάποιον, πάω στην εκπομπή, με είδε έτσι, ξέρω εγώ, με φόρμες, πράγματα κάνει. Μου λέει τώρα, αλλά φύγετε να λες και ψέματα. Μα του λέω, ρε, πού να εξηγώ τώρα, άσε με να περάσω. Τι να εξηγήσω στον πολιτσμάνο, ρε Συμβαγγέλη. Με κοίταξε από πάνω μέχρι κάτω, μας παρατάς, μου λέει, πας στην εκπομπή. Ποια εκπομπή, ρε, μου λέει. Λέω, τέλος πάντων, δίκιο έχετε κι εσείς.

Εν τω μεταξύ δεν πρόλαβα λιγάκι. Και ρε πίτσα, ενημερώστε με λίγο. Λεοντής έπαιξε Λεοτσάκου. Λεοτσάκος λεγόταν, πώς λεγόταν. Ρε εσύ Βενιέρη, κύριε Βενιέρη, συγγνώμη. Κύριε Βενιέρη, το Λεοτσάκο, κύριε Βενιέρη. Σοβαρά τώρα δηλαδή. Δηλαδή, συγγνώμη, δεν θέλω να υποτιμήσω κανέναν άνθρωπο, αλλά κάποιες φορές, ας πούμε, εμείς τώρα θεωρείτε ότι βρισκόμεθα στην πυραμίδα, ας πούμε, στην κορυφή της πυραμίδας, ηλικιακά εννοώ και τεχνοκρατικά, να το θέλεις ρε παιδί μου, καταλαβαίνεις το. Είμαστε το παραγωγικό κομμάτι, ας πούμε, της κοινωνίας. Το Λεοτσάκο τώρα και την άλλη, πώς τη λέγανε, την Νεγρεπόντι, με αυτές τώρα, δηλαδή τώρα, σαν να λέω εγώ τη γιαγιά μου, αν αύριο πρέπει να ασταρώσω ή να βερνικώσω χωρίς αστάρι. Τη γιαγιά μου θα ρωτήσω, ρε Μανώλη. Ρε Μανώλη, την ξέρουμε τη δουλειά τώρα. Ποιο, τι είναι. Anyway, παίξαμε κανένα ηχητικό. Η Βιργινία ήταν εκπληκτική σήμερα, δηλαδή το χάρηκα κι εγώ. Έτσι ήταν κάποια πράγματα. Μην φανταστείτε ότι τώρα κάνουμε τίποτα, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Η αλήθεια να λέγεται, αλλά είναι άλλα τα μάτια του λαγού και άλλα τις κουκουβάγιας, ρε Παναγιώτη. Πώς το κάνουμε τώρα, δεν γίνεται. Τώρα να τα λέμε τα σίκα σίκα και τα τζιτζίκα τζιτζίκα.

Ανοιχτές οι γραμμές 2-3-10-5-13-000 2-3-11-82-10-50. Μηνύματα έρχονται στο Viber. Έπαιξες Λεοντή? Άρε, η Χέρουλ δεν μπόρεσα να ακούσω, παιδιά, συγγνώμη. Εν τω μεταξύ με πιάνει μια απελπισία όταν ακούω τέτοια πράγματα. Δεν ξέρω πώς νιώθετε εσείς, γι' αυτό σας ανοίγω γραμμές και μηνύματα στο Viber, έτσι, 6908-357-800. Χάσει να χαμηλώσω και το, να βάλω και το τηλέφωνο σε, πώς το λένε, σε τέτοια πτήσεις που λένε, σε λειτουργία πτήσεις, γιατί βαράνε και τα κινητά και παρεμβαίνουν εδώ πέρα. Λοιπόν, με πιάνει μια μελαγχολία που λες, Αριστίδη, μια μελαγχολία όταν ακούω, ας πούμε, για παράδειγμα, τι καλά που ήμασταν τότε που ήμασταν χειρότερα, ένα τέτοιο πράγμα. Με πιάνει μια μελαγχολία, ένα κακό, ένα πράγμα, ένα, πώς να το πω, ένα, μια στεναχώρια, ρε παιδί μου, που λέει και ο Καζατζίδης, έχω μια στεναχώρια. Με πιάνει μια στεναχώρια, δεν χωράμε στον εαυτό μου. Λέω πω πω πω πω πω, τι χάλια υπάρχουν από την άλλη μεριά. Και μετά γυρνάω και λέω πω πω, για να είναι από την άλλη μεριά, άμα είμαστε από την άλλη μεριά, πω πω, τι χάλια είναι από αυτή τη μεριά. Δηλαδή, δεν μπορείς να, δεν έχω τόπο που λέει το τραγούδι, δεν έχω τόπο, καταλαβαίνεις. Ακούσα από τη μία λες, σας προβάλλουμε και τα ρεπορτάζ δείχνουν, ας πούμε, τη διαφθορά. Τι γίνεται, φωνάζουν, οι άλλοι κάνουν τη διαφθορά. Λες, πω, πω, πω, δίκιο έχουν. Ακούς τους άλλους από την άλλη μεριά να σου λένε ποια διαφθορά, έτσι είναι τα πράγματα. Και εκείνοι έχουν δίκιο. Μελαγχολία. Βάλε τραγούδι λυπητερό, αλλά όχι λυπητερό, χαρούμενο θέλω. Έτσι. Αυτό θέλω, Βαγγελάκη. Άντε, γιατί τελειώνει η άνοιξη, έρχεται το καλοκαίρι. Ευτυχώς που τα τραγούδια κρατάνε ακόμα την νοσταλγία και δημιουργούν όλη αυτή την αίσθηση, μάλλον την ψευδαίσθηση, ας πούμε, ότι τα πράγματα θα πάνε προς το καλύτερο. Πιο πολύ στεναχωριέμαι βέβαια όταν ακούω ανθρώπους που θέλουν να αλλάξουν τον κόσμο. Ναι, η αλήθεια είναι ότι συμπονώ. Εμείς δεν θέλουμε να αλλάξουμε τον κόσμο. Θέλουμε να μην αλλάξει ο κόσμος. Αυτό το να αλλάξετε τον κόσμο, το να σώσετε την Πανίδα και τη Χλωρίδα, το να δημιουργήσετε, ξέρω εγώ, καινούργια πράγματα τα οποία θα βοηθήσουν όλους τους άλλους ανθρώπους, που είναι μια ματαιοδοξία. Προσπαθήστε να μην χαλάτε τον κόσμο. Για να το φτιάξετε, άστο, δεν είναι. Μην το ψάχνεις. Μην το χαλάς το λουλούδι. Έλα, Βασίλη.

0: Όνειρά σου, κύριε Θωμά, καλησπέρα και σε σένα, αγόρι μου καλό, να είσαι καλά. Έχουμε κανένα τηλεφωνάκι για το πού βρίσκεται η πορεία, αν έχουμε τσιμισκή άνοιξε. Μελίνα, πού βρίσκεσαι, έλα, μολόγα. Άντε, μην τα μπελιάζετε βραδιάτικα, απογευματιάτικα. Ακούσατε το λέω τσάκου και σας έπιασε το στομάχι. Το θέμα δεν είναι αν ήμασταν χειρότερα με τη δραχμή. Το θέμα είναι αν είμαστε καλύτερα με το ευρώ. Εκεί να δουλέψουμε. Ας τη δραχμή. Πάει η δραχμή.
1: Δεν σε κρίνω που δέμα.
0: Και όπως έλεγε ο παππούς από την πολιτική κουζίνα, όταν πας σε ένα μέρος, να μιλάς για το μέρος που πας. Μην μιλάς για το μέρος που ήρθες. Ας το μέρος που ήρθες. Εκεί που πας να μιλάς.
1: Εγώ φεύγω από τη ζωή σου.
0: Μου βγαίνει ο κάθε ένας, ας πούμε, ο οποίος ήταν αποσυνταυτίστηκε ή αποκόπηκε από το κόμμα, ο αποκομμένος, εντάξει Γιάννη, καλά τα λέω έτσι, ο αποσυνταυτισμένος από το κόμμα. Μου βγαίνει ο κάθε ένας αποσυνταυτισμένος από το κόμμα, έφυγε από τη Νέα Δημοκρατία και μου μιλάει για τη Νέα Δημοκρατία μετά. Όχι εγώ, μην μιλάς για τη Νέα Δημοκρατία. Μίλα μου για άλλο κόμμα τώρα. Για τη Νέα Δημοκρατία δεν μου μιλούσες όταν ήσουν μέσα στο κόμμα. Δεν λέω ονόματα, δεν λέω ονόματα. Βγαίνει ο άλλος, μιλάει για το ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα μιλάς για το ΣΥΡΙΖΑ. Τι να σε κάνω τώρα, γόρι μου. Τώρα μιλάς για το ΣΥΡΙΖΑ, τώρα μιλά για τη Νέα Δημοκρατία. Δουλεύουμε πολύ ομοιοπαθητικοί και δεν βλέπω να πρέπει να ξαναγυρίσουμε στις βεντούζες. Απομακρυσμένος, καινούριο, καλό. Like, καρδούλα, καλό. Καλό, καλό, καλό, δεν το ήξερα. Να είδες, έμαθα και κάτι σήμερα. Γεια σου Κατερινιό, καλησπέρα. 32 βαθμούς η Γερμανία λέει. 32 βαθμούς και στη Γαλλία λέει, έχει πολύ, και στην Ιταλία έχει πολύ ζεστή. Άντε όλη η Ευρώπη γίναμε ένα κλίμα, θα έχουμε σε όλη την Ευρώπη. Σε λίγο. Κοινή πολιτική, κοινή εφορία, κοινή όλα κοινά. Θα είναι μόνο το νόμισμα. Κοινό το νόμισμα, έτσι. Μόνο η μισθή θα είναι διαφορετική. Έτσι λοιπόν με τον κύριο Λεωτσάκο. Ήρθε ο κύριος Λεωτσάκος και άκουσα πολύ ενδιαφέρουσα η κουβέντα την οποία ακούσαμε, έτσι. Εγώ τα παρακολουθώ όσο μπορώ βέβαια. Τον άκουσα μέχρι ένα σημείο, ήταν εκεί που παλάφιαζε λίγο. Αλλά αναρωτιέμαι, ας πούμε, για παράδειγμα, πώς λειτουργούν τα πράγματα. Δηλαδή, ξέρεις, καμιά φορά λένε από χαζό και από παιδί, μαθαίνεις την αλήθεια. Αυτό με τρομάζει. Γιατί να το πούν αυτό οι παλιοί? Δηλαδή, γιατί από χαζό και από παιδί μαθαίνεις την αλήθεια? Αυτό με τρομάζει, δεν μπορώ να το διευκρινίσω. Λέω, γιατί ρε φίλε να συμβαίνει αυτό το πράγμα? Προσπάθησα να το ψάξω λίγο. Δηλαδή, έχει μέσα μια δόση αφέλειας, έχει μια δόση αγνότητας το θέμα αυτό, έτσι, από παιδί και από χαζό. Να μην πούμε χαζό γιατί ακούγεται λίγο, δεν είναι ωραίο. Από τρελό. Από παιδί και από τρελό μαθαίνεις την αλήθεια. Και ο τρελός είναι ο παλαβιάρης που λένε. Ο τρελός, ο κρίκ. Οι αρχαίοι το βγάλαν αυτό και είναι διαχρονικό. Από τρελό και από παιδί μαθαίνεις την αλήθεια. Και λες εκεί που ακούς μερικές φορές τρελά πράγματα, φοβάσαι μήπως μέσα στα τρελά έχει καμιά αλήθεια. Πως τρως ένα ψάρι και λες, α μάρε φίλε, μην καταπιώ κανένα κόκαλο, μου κάτσει στο λαιμό. Αυτός είναι ο φόβος. Κατά τα άλλα είναι διασκεδαστικό.

0: Δήμητρά μου καλησπέρα. Κύριε Γιώργο καλησπέρα και σε σένα. Έχουμε όνομα. Τώρα ξεκίνησε. Α, γιατί διαβάζω, είναι, πού είναι τώρα εκεί μαζεμένοι. Πώς το λέει ο Χαρικλή, τι ζητάνε συναθρισμένοι στην ηρώδο του Αττικού. Κουάξ, κουάξ, το θυμάσαι το, πού να το θυμάσαι, εσύ μεγάλο παιδί σου να το θυμάσαι. Δεν έχουμε όνομα ακόμα, άμα προλάβω μέχρι τις 9 θα το ανακοινώσω. Ο Καναμαλής με τον Σαμαρά τι γίνεται, παρουσίασε λέει το βιβλίο του Αρβανιτόπουλου, Φίλοι. Παρουσία του Αντώνη Σαμαρά, λένε το δούμε live, δεν προλαβαίνουμε. Στο θυσίο η παρουσίαση του κόμματος λέει του Αλέξη. Στο θυσίο, ναι, το έλεγαμε το πρωί. Λάθος η τοποθεσία. Λάθος η τοποθεσία, γιατί υπάρχει ένα. Το θυσίο παραπέμπει σε σφαγείο, παραπέμπει σε μαυσολείο, παραπέμπει σε κουρίο. Παραπέμπει. Θυσίο, δεν ακούγεται καλά θυσίο. Εσύ πρέπει να έχεις μια άλλη μύτη, όχι τηλέφωνα στο Viper, όχι τηλέφωνα στο Viper, παιδιά. Εμμανουέλ! Εμμανουέλ! Γκρέγκορι, στο κινητό μόνο, στο φιλοτηλέφωνο.
1: Και τώρα πια χωράνε μόνο εσέ.
0: Δεν έχω πληροφόρηση, παιδιά. Αν έχω καινούριο Τζοχάνες, καλησπέρα και σε σένα, Μαϊλή Μπεμπρούντα. Να είσαι καλά, αγόρι μου, καλό. Ερωτικό τραγούδι θέλει ο Μίλτος. Έφτασε.
1: Όλο τον κόσμο χώρεσα.
0: Έχω το ένα μου το μάτι ανοιχτό στην επικαιρότητα για να δω λέω, τι θα γίνει και πώς θα γίνει.
1: Μόνο εσέ.
0: Μην αγχώνεστε. Ερωτικό έρχεται. Μια γραμμή θα πάρω και μετά ερωτικό. Ελάτε παρακαλώ μέχρι τις διακοπές. Τις διακοπές λέω, τις διαφημίσεις. Διακοπές ενωρεύομαι. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα.
0: Γεια σας κυρία μου, καλησπέρα.
2: Θυσίω με ήττα κύριε Μπαρμπαγιάννη. Όχι με ύψιλον. Από το θυσέα, όχι από τη θυσία.
0: Α, με ήττ. Ναι, θυσίω, ναι. Το θυσίω, ναι. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Τώρα το διάβασα. Τώρα το είδα, τώρα το είδα. Δεν το κατάλαβα. Με ήττα είναι, με ήττα, ναι, με τη γραμματική.
2: Δεν έχει καμία θέση ούτε με το θυσιαστήριο.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Δεν εννοείται ούτε με τη θυσία.
0: Ναι, το ξέρω, σας ευχαριστώ για τη διόρθωση. Παρ' όλα αυτά όμως ο ήχος παραπέμπει, έστω αδαεί, παραπέμπει, καταλαβαίνει. Αφού θέλει να μαζεύει. Είναι άστοχο, κυρία μου, τώρα, ό,τι και να μου λέτε. Με ήττα είναι, με γιώτα είναι, με τέτοιο είναι. Είναι άλλο να πει κόπα καμπάνα και άλλο να πει πάμε στο θυσίο. Πώς λέει η άλλη, πάμε στον Άδωνη για καφέ. Ακούγεται διαφορετικά. Δεν μπορείς να πεις πάμε στο Χατζικυριάκιο. Δεν. Πώς να το εξηγήσω τώρα. Δεν μπορώ να το βγάλω πιο απλά από μέσα μου. Ήταν λάθος η τοποθεσία. Κατ' εμέ, ας πούμε, για παράδειγμα, έτσι. Δεν μπορείς να κάνεις συγκέντρωση ανακοινώνοντας ένα καινούριο κόμμα με παλιές καταβολές, ας πούμε, για παράδειγμα, ή περιβολάδες ή καταβολάδες. Πώς να τις πω, ξέρω εγώ, έτσι μεταφορικά μιλάω πάντα, πολιτικά μιλάω πάντα. Και να πας, ας πούμε, στο Κουκάκι. Όνομα τώρα στο Κουκάκι. Σε ποια τοποθεσία θα μπορούσες να ανακοινώσεις, ας πούμε, για παράδειγμα, ξέρω εγώ, την ίδρυση ενός νέου κόμματος, ένα όνομα, ένα ωραίο όνομα, ας πούμε, πού έπρεπε να γίνει η συγκέντρωση, κατά τη γνώμη σας. Ενώ παίζει το ερωτικό από κάτω. Έρχεται ο έρωτας από μέσα.

Εσύ Μανώλη που άκουσες τη συνέντευξη με τον Λεουτσάκου, ποιο είναι το συμπέρασμα σου? Γράψε με λίγο. Δεν βλέπω ότι σας νιώθω μουδιασμένους μερικούς. Έχετε παραιτηθεί, καταλαβαίνω. Είναι λίγο η άνοιξη, τα λόγια του παπά, το καταλαβαίνω. Λίγο ότι έρχεται το καλοκαιράκι, δηλώσαμε και άδειες. Έχετε μια δικαιολογία, την έχετε. Σας νιώθω λίγο μουδιασμένους όμως. Ακούσατε τη συνέντευξη του κυρίου Λεουτσάκου που έλεγε παλιά και τα λοιπά, τον έλεγε η Βιργινία, από ό,τι τα λέω περιληπτικά τώρα, γιατί δεν έχω χρόνο να παίξω. Πάω στις διαφημίσεις να παίξω. Εγώ του λέει, ναι, αλλά όχι στην Ευρώπη, αλλά από την Ευρώπη βυζένουμε, ας πούμε, για παράδειγμα. Και εξηγήθηκε ο μάγκας, ας πούμε, το είπε το θέμα. Σου λέει, κοιτάξτε να δεις, εγώ μπορώ να δουλεύω σε έναν εργοδότη, δεν σημαίνει επειδή δουλεύω σε έναν εργοδότη θα παίζω εγώ το βιολί του, να πούμε, δουλεύω. Τι να κάνω, να μην δουλέψω? Θα δουλέψω. Θα δουλέψω, ρε φίλε, τι να κάνω, να πούμε. Ο άλλος άθεος είναι, πάει στο Άγιο Όρος. Οι άλλοι πάνε για προσκύνημα, αυτός πάει να περάσει πλακάκια. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή, μην πάει. Θα πάει. Θα πάει ο άνθρωπος. Εντάξει, θα μου πεις, είναι θέμα συνείδησης. Η συνείδηση όμως, όπως έλεγε και ο Κώστας ο Χατζής παλιά, πολύ παλιά, ένα πολύ ωραίο τραγούδι, είναι μια υπόθεση πολύ δύσκολη για να την κουβεντιάσουμε τώρα σε μια ώρα, σε μισή που μας απέμεινε. Για τη συνείδηση. Ας αφήσουμε τη συνείδηση απ' έξω τώρα αυτή τη στιγμή. Να δούμε λίγο εκ του πρακτέου που λέει και ο φίλος μου Παναγιώτης.

Ηθούμε από τα παιδικά μας χρόνια, από τις εμπειρίες μας, από τις κατακτήσεις μας, από τα πράγματα που έχουμε καταφέρει, από τις γνώσεις μας. Δεν θα μιλήσουμε για τους έρωτές μας και αυτά, γιατί εκεί βραδιαστούμε τώρα, άστο, παιδί μου εκείνο. Αλλά από αυτά που ξέρεις εγώ γνωρίζω. Και λέει ο ένας τη μία μεριά και λέει και ο άλλος την άλλη μεριά. Εν τω μεταξύ η κατάσταση συνεχίζει να είναι χάλια. Δηλαδή καταλαβαίνεις τι εννοώ. Λέει ο ένας, ξέρεις τι, εμείς σώσαμε την Ελλάδα για να μην πάει στα βράχια. Τελικά πήγαμε στα βράχια. Ο άλλος λέει πήγαμε. Πήγαμε ή δεν πήγαμε, ρε παιδιά. Πήγαμε, λέει ο άλλος. Του σώσαμε, λέει ο άλλος. Είναι τόσο μπερδεμένη η ζωή, όσο μπερδεμένος είναι και ο εγκέφαλός μας. Και επειδή προσπαθούμε να ξεχωρίσουμε αυτή τη στιγμή, πρόσεξε, προσπαθούμε να ξεχωρίσουμε ανάμεσα στο Λεουτσάκο και στον Άδωνη Γεωργιάδη, προσπαθούμε να ξεχωρίσουμε 2-3 γραμμές αγνότητας, ας πούμε. 2-3 χαραμάδες ευτυχίας. Μισή χαραμάδα ελπίδας. Και είμαστε ανάμεσα σε αυτές τις πληγάδες. Δηλαδή λες μπρος γκρεμός και πίσω γκόμενες, που λέγεται το τραγούδι. Εμείς το λέγαμε μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Τώρα ή στο ρέμα θα πέσεις ή στο γκρεμό. Και είσαι χαρούμενος παρόλα αυτά, γιατί έχει επιλέξει το ρέμα. Αυτή η διαδικασία πραγματικά με συγκλονίζει. Με συγκλονίζει γιατί δείχνει το μεγαλείο του ανθρώπου. Το μεγαλείο του ανθρώπου που στα 99 του άλλος έχει κουράγιο 99 χρονών. Σε λίγο μηδενίζει το κοντέρ 99 χρονών. Αλλά έχει το κουράγιο και θέλει ακόμα να γιορτάσει γενέθλια, ρε φίλε. Το θαυμάζω αυτό. Το λατρεύω.

0: Κυριάκο μου, καλησπέρα γόρι μου. Την αγάπη και τη δικιά μου έχεις. Να είσαι καλά, σου στέλνω φιλικά χτυπήματα στον νόμο. Ο Θεός είναι μεγάλος.
1: Έχεις να πίνεις μια καρδιά, σαν το φύλλο να τρέμει στο βορειά.
0: Έτσι. Έχω live, γιατί τώρα είναι η ώρα. Τώρα είναι η ώρα. Ένα τραγούδι είναι αυτό νομίζω. Λοιπόν, πάω διαφημίσεις, έχω αργήσει. Πάω διαφημίσεις, επιστρέφω εδώ στον Status για τον επίλογο. Έχουμε κανένα μισά ωράκι περίπου ακόμα για να πούμε κι άλλα.

0: Στο Greco's Travel ξέρουμε ότι οι καλοκαιρινές διακοπές είναι δικαίωμα όλων. Γι' αυτό ετοιμάσαμε για εσάς μοναδικά πακέτα στους πιο αγαπημένους προορισμούς της Ευρώπης. Σε φανταστικές τιμές για να μην μείνει κανείς πίσω αυτό το καλοκαίρι. Επιλογές που ξεχωρίζουν. Δαλματικές ακτές Dubrovnik από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 235 ευρώ. Καπαδοκία στα βήματα του Αγίου Παϊσίου από 399 ευρώ. Μικρό πανόραμα κεντρικής Ευρώπης από 429 ευρώ. Βουκουρέστι, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μην περιμένεις τελευταία στιγμή. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Greco.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19 κάτω στο λιμάνι.
1: Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Το θρυλικό έργο του Τόμ Σούλμαν έρχεται για τρίτη χρονιά στη Θεσσαλονίκη από 15 Μαΐου στο Θέατρο Αριστοτέλειων για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ασπιώτης. Παίζουν Άκη Σακελαρίου, Τάσος Χαλκιάς και ένας επίλεκτος θείασος ταλαντούχων ηθοποιών της νέας γενιάς. Μουσική Μαρίζα Ρίζου. Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Κάθε επανάσταση ξεκινάει από μια σπίθα έμπνευσης. Προπόληση στο Ταμείο του Θεάτρου και στη more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
2: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Μπίζιος λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Σκύπ πλυντηρίου κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες 7,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Μπέλα στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα 800 γραμμάρια 3,49. Φίξ Ελλάς μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Χαρίτου Λουκάνικα 700 γραμμάρια πεπερώνε φράνκα ριγανάτα 3,60.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Έλα, τι σου παίζω, τι σου παίζω. Για να πάμε λίγο. Πού είναι, στο Θησίο είπαμε, Θησίο. Για να ακούσω λίγο Θησίο. Ακόμα έχει τέτοια μουσική. Έχει πλάνα από ντρόνς ακόμα. Δεν έχει, δεν μιλάει ακόμα. Δεν θα το προλάβω εγώ, παιδιά. Την ώρα που κοιμόμαστε. Την ώρα που κοιμόμαστε να γίνονται αυτά. Άρα Βασιλάκη, τι μας έμελε να μάθουμε. Την γλυκύτατη Τέρι, μια καλησπέρα. Στον Κωνσταντίνο καλησπέρα. Στα μηνυματάκια που στέλνετε. Γεια σου κύριε Γιώργο. Ρε τι γίνεται όταν φοβάμαι όλα αυτά που θα γίνουν για μένα χωρίς εμένα. Τα είπε Βασιλάκης, αλλά από μία το ένα ταυτή μπήκανε, από την άλλη βγήκανε. Και άμα αρχίσουμε και να τα συζητάμε αυτά, αυτά θα γίνουμε σαν το Λεουτσάκο, κατάλαβες, όχι τίποτα άλλο. Θα γίνουμε αυτό, με αυτό τρέμω. Τρέμω, Βαγγελάκη, τρέμω, τρέμω. Μην η προπαίδεια που μάθαμε αλλάξει στο μέλλον. Αυτό φοβάμαι. Η προπαίδεια μέχρι στιγμής δεν έχει αλλάξει προπαίδεια. Μέχρι στιγμής η προπαίδεια. Αν μπορεί να αλλάξει, φυσικά. Τι ρωτάει. Να φοβάστε, αν δείτε την προπαίδεια να αλλάζει, τα πράγματα δεν θα πάνε καλά. Ή εμείς θα έχουμε ξεκουτιάνει, ή όλα αυτά που ζούσαμε ήταν το όνειρο μιας γάτας. Παρακαλώ στη γραμμή.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Γεια σας, κύριε.
1: Λοιπόν, σχετικά με τη συνομιλία που Λοτσάκου και Δημαρέσκη.
0: Συνέντευξη. Ναι, την ακούσατε.
1: Κάποια στιγμιότυπα τώρα.
0: Α, στιγμιότυπα μόνο.
1: Γενικά, γενικά για το
0: και εγώ έτσι για το χιλιοστό στιγμιότυπα είδα, αλλά πρέπει να καθίσω να το δω για να λοιπόν, μπορώ να μιλήσω.
1: Ναι. Όχι, για αυτό το παράδειγμα, πώς μπορείς να κάθεσαι σε ένα σε ένα αφεντικό μάλλον.
0: Ναι.
1: Επειδή παίρνεις χρήματα.
0: Καλά εξηγήθηκες αυτό. Σε αυτό δεν μπορώ να πω. Ναι,
1: λοιπόν, εγώ νομίζω ότι ο καθένας τώρα έχει κάποια όρια. Δηλαδή για να καθίσει μια δουλειά.
0: Ναι.
1: Όταν ας πούμε δέχεται εξευτελισμούς διάφορους.
0: Εξευτελισμούς ποιος δέχτηκε.
1: Όταν δέχεται κάποιος ένα εργαζόμενο.
0: Όχι, δεν είναι εκεί το θέμα, δεν είναι εκεί της ηθικής το θέμα. Δεν μίλησαμε για κακοποίηση. Συνειδησιακό είναι το θέμα.
1: Ναι,
0: λες, τώρα... εγώ. Συνειδησιακό είναι, μην το πάτε στην κακοποίηση.
1: Επειδή παίρνεις χρήματα,
0: ναι.
1: Όταν ο εργοδότης, ας πούμε, δεν θέλω να λέω τη λέξη αφεντικό, γιατί.
0: Ο εργοδότης παράγει βλήματα για όπλα. Παράγει βλήματα για όπλα, ας πούμε, για παράδειγμα. Λοιπόν, δουλεύεις εσύ.
1: Ο εργοδότης εμπλέκεται, ας πούμε.
0: Με κουράζετε, κύριε, ακούστε λίγο, ακούστε. Θέλετε, θα το πλατιάσετε τώρα. Συγκεκριμένα πραγματάκια, αν θέλετε. Λέω, εγώ για να καταλάβουμε τι λέμε. Τι είπε ο Λεουτσάκος. Ο εργοδότης κάνει όπλα και σφαίρες για όπλα. Δουλεύετε και εσείς.
1: Ναι, στην ουσία αν τυχόν συμμετέχεις και παίρνεις χρήματα είσαι και εσύ συνένοχος με λίγα λόγια.
0: Το πιστεύετε αυτό, είναι η συνείδησή σας έτσι πλασμένη.
1: Εγώ πιστεύω ότι μέσα σε μια κοινωνία τώρα.
0: Θέλετε να πείτε πολλά περισσότερα, δεν έχω χρόνο. Σας καταλαβαίνω, να είστε καλά, αφήστε την κοινωνία. Παρακαλώ στην επόμενη γραμμή, ελάτε.
2: Καλησπέρα κύριε Παρπακιάννη.
0: Γεια σας κύριε μου.
2: Σχετικά με τον κύριο Λοτσάκο.
0: Την ακούσατε τη συνέντευξη.
2: Όχι, αλλά από αυτά που λες.
0: Άντε πάλι, πάλι εγώ σας πήρα στο λαιμό μου, ναι.
2: Όχι, δεν μας πήρε στο λαιμό. Ναι.
0: Καλά, το ξέρουμε τον κύριο Λεουτσάκου.
2: Έχω να πω στην αντιπέρα όχθη.
0: Ναι, ναι.
2: Πώς είναι κουπόνια δηλαδή οι φιλελεύθερες κυβερνήσεις.
0: Κουπόνια πώς. Α, τα πω. Ναι, κουπόνια, ναι, βέβαια.
2: Κουπόνια.
0: Ναι.
2: Πώς δίνουν κουπόνια οι φιλελεύθερες κυβερνήσεις.
0: Βάουτσερ.
2: Και στις ελεύθερες οικονομίες. Αυτό δεν είναι η ελεύθερη οικονομία. Βάουτσερ, κουπόνι είναι κύριε Παρπαγιάννη.
0: Εντάξει, κουπόνι είναι παιδί μου, κουπόνι το λέμε.
2: Περιμένεις τη σειρά να μπεις μέσα στον υπολογιστή, περιμένεις τη σειρά, σε πετάει απ' έξω.
0: Μπράβο.
2: Άμα θέλει το δίνει, άμα θέλει δεν στο δίνει.
0: Μπράβο, σωστό είναι αυτό.
2: Κουπόνι είναι κομμουνιστικό σύστημα, είναι ή δεν είναι.
0: Είναι αριστερών προδιαγραφών, ναι. Είναι κουπόνι.
2: Φιλελεύθερη.
0: Όχι, δεν είναι φιλελεύθερο αυτό.
2: Φιλελεύθερη θα δίνουμε.
0: Τι?
2: Φιλελεύθερη κυβέρνηση θα δίνει αυτά τα κουπόνι, πώς θα δίνει.
0: Ποια είναι η φιλελεύθερη κυβέρνηση.
2: Έτσι δεν λένε.
0: Εσείς όχι, βλέπετε...
2: Έτσι και ο Λεωτσάκος, έτσι και ο Λεωτσάκος τον κονομάει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενώ τα κατηγορεί να πούμε, τα κονομάει. Και οι άλλοι.
0: Κατανοητό. Κατανοητό αυτό που λέτε. Κατανοητό αυτό που λέτε. Ναι.
2: Κατηγορούν τον κομμουνισμό να πούμε, αλλά από την άλλη δίνουν κουπόνια.
0: Αυτό με τρομάζει. Αυτό που κατηγορούμε και το υιοθετούμε μετά. Αυτό με τρομάζει, η αλήθεια είναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την άποψη. Είναι σωστό αυτό που λέτε. Είναι σωστό αυτό στο αντίποτα. Δηλαδή, άμα το βάλεις στη ζυγαριά, αρχίζεις και βλέπεις, ας πούμε, ότι μια συμπληγάδα από εδώ, μια συμπληγάδα από εκεί. Παρακαλώ.
3: Ναι, καλησπέρα.
0: Γεια σας, καλησπέρα.
3: Η πλατεία Θησίου, αν αντιπαραβάλλουμε με πλατείες της Θεσσαλονίκης, η συγκέντρωση που γίνεται εκεί για να ανακοινώσει το νέο κόμμα ο κύριος Τσίπρας, είναι σαν να λέμε, είναι στο Beat Bazaar. Επειδή γνωρίζω, δηλαδή αν γινόταν στη Θεσσαλονίκη, το Θησίο είναι όπως είναι εδώ στο Beat Bazaar, ας πούμε. Εκεί μια πλατείσα που έχει, που είναι τα παλιατζίδικα κτλ.
0: Α, που πουλάνε τα κλεμμένα τα τρυπάνια.
3: Επειδή γνωρίζω από Αθήνα, το λέω για να βοηθήσω.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

Έτσι λοιπόν, πολλοί χρόνοι που δεν γίναμε ψώνι έχουν τα πράγματα. Έτσι είναι αγόρι μου, έτσι είναι αγόρι μου, έτσι είναι αγόρι μου. Καθόμαστε κι εμείς και περιμένουμε τώρα πότε θα μιλήσει ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν πήρε, τι έκανε, ο καθένας, ναι, λέει, είναι live, λέει, ιδρυτική διακήρυξη από το Θησίο. Μας είπε ο Γιάννης, το Θησίο είναι το Pit Bazaar της Θεσσαλονίκης. Εγώ νόμιζα Θησίο είναι αλλού, μας το διευκρίνησε όμως ο αγαπητός. Το Θησίο δεν έχει να κάνει με τη Θησία, καμία σχέση. Είναι με το Θησέα. Το Θησέας, μυθολογία, αρχαία και τέτοια, ναι. Και βέβαια είχαμε άλλη μια επιτυχία σήμερα σαν ραδιόφωνο με την συνέντευξάρα του κυρίου Λεωτσάκου, ο οποίος είναι μιας άλλης κατεύθυνσης. Τι κάνουμε, άλλοι πάνε και άλλοι έρχονται. Έτσι είναι η ζωή.

0: Κωνσταντίνε μου, καλησπέρα και σε σένα. Ελληνικά τραγούδια θέλετε? Ελληνικά σου βάλω. Κάτσε σου βάλω ελληνικό. Πού είναι το ελληνικό? Έχω ελληνικό τραγούδι. Πώς, ό,τι θέλεις, παιδί μου. Έχω. Βάλε ελληνικό τραγούδι εδώ για το φίλο. Εδώ. Έτσι. Αφαιρεωμένο.
1: Έχω ένα Θεό μες στην κοιλιά μου, που τον ταΐζω και τον ποτίζω, λέει να μορμηνεύει. Κι αυτός με τρώει, τρώει, τρώει, και με πίνει, και με πίνει, και φεργεύει.

Η Ελένη μου δεν σου είπα και χρόνια πολλά για την συνήθεια των Ορθοδόξων που γιορτάζουμε εδώ πέρα. Γιορτάζεται βασικά, γιατί εγώ είμαι άλλο Παπαβαγγέλιο. Έτσι, τις καλύτερες ευχές σου στέλνω. Δεν σου άρεσε η λέξη κουπόνι που είπε ο σύντροφος. Ναι, χτύπησε λίγο κάπως, ας πούμε, το κουπόνι. Δεν, όταν λες τη λέξη κουπόνι, δεν είναι. Αλλά μην παίζουμε με τις λέξεις, να παίζουμε με τις έννοιες. Ας πούμε, πιο ωραία είναι η έννοια από το κουπόνι. Άλλο το κουπόνι, άλλο το βάουτσερ. Είναι διαφορετικό. Επιδοματάκι, ας πούμε, άλλο το επίδομα, έτσι. Άλλο τα υπερκέρδη, ας πούμε, και τα πλεονάσματα, τα οποία γυρίζουν πάλι στο λαό. Είναι μια συνηθισμένη διαδικασία. Ολωνώνανε, ολωνώνανε. Τα δωράκια μας αρέσουν, είναι καλά πράγματα. Δηλαδή, ξέρεις, λέμε καμιά φορά, δεν έχει σημασία η πολυτέλεια. Είναι η κίνηση, ε? Όταν πας στο σύντροφό σου, στην αγαπημένη σου, πας ένα δωράκι, ένα λουλουδάκι, ένα βατραχάκι, μια πετραδούλ, μια πετρίτσα μικρή, ένα μποτσαλάκι, κάτι, ρε παιδί μου, ε? Καταλαβαίνεις πόση χαρά νιώθει όταν... Ε, δεν νιώθει. Δεν νιώθει. Δεν νιώθει, λέει ο άλλος. Εντάξει. Παλιά ένιωθε πάντως, να ξέρετε. Παλιά, όταν ήσασταν νέοι. Τώρα είναι λίγο πιο... θέλει μερικά μηδενικά από πίσω. Ε, τι να κάνουμε, αλλάζουν τα χρόνια. Γεια σου, Λενιό μου, να σε καλά. Κύριε Λάζαρε, καλησπέρα. Κουλτουριάρικο τραγούδι δεν έβαλα. Ε, πώς δεν έβαλα. Άντε για τη συγκέντρωση, βάλε ένα. Δώσε.

Δεν προλαβαίνω, Ελένη μου, αύριο το πρωί αυτά έχει κλείσει η Γκάμα. Ωραίο όμως, κουλτουριάρικο. Έχω μια ροκιά για το τέλος, ελληνική ροκιά. Με αυτή θα κλείσω. Λυπάμαι που το, αλλά είναι πολύ ωραίο το τραγουδάκι. Το κρατάω για το πρωί άμα ξυπνήσει. Στείλε ένα μήνυμα, το βάλουμε να το ακούσουμε. Γιατί θέλω να κλείσω με ροκιά σήμερα το βραδάκι, έτσι. Αν δεν σας πειράζει δηλαδή, γιατί θα τα ξανανεώσουμε το ραντεβού μας, θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο το πρωί στις 6 κανονικά το απογευματάκι. 2-3 κουβέντες λέμε τώρα, έτσι. Λίγο λέω Τσάκος ήταν που έκανε λίγο ένα κλικ που ναι, ναι. Εδώ είσαι. Είναι από την άλλη όχθη, καταλαβαίνεις, από την άλλη μεριά. Σου λέει ο άλλος, θα ήμασταν χειρότερα άμα, λέει ο από εκεί. Και λέει ο άλλος, μα τώρα είμαστε καλύτερα. Of course, του λέει ο άλλος, είμαστε καλύτερα. Αυτό δηλαδή είναι το καλύτερο από το χειρότερο, ναι. Δεν πιστεύουν ένας τον άλλον. Αυτό είναι δεδομένο. Κανένας δεν πιστεύει κανέναν. Πιστεύουμε μόνο το τώρα. Δηλαδή ο άλλος το τώρα πιστεύω. Λέει το τώρα είμαστε καλά. Λέει ο άλλος, καλά δεν είμαστε. Λέει ο άλλος, μα φυσικά είμαστε καλά. Είμαστε καλύτερα. Είμαστε πολύ καλύτερα από τότε, να πούμε, σου λέει ο άλλος. Και το πιστεύει πραγματικά ο άνθρωπος ότι είμαστε καλύτερα. Και εγώ το πιστεύω. Και η ζωή μας γενικότερα, αφού έχουμε μεγαλύτερη εμπειρία, έχουμε προχωρήσει σε πολλά πράγματα, είναι καλύτερη. Σε κάποια πράγματα γίνεται χειρότερη. Σε κάποια πράγματα βελτιώνεται, σε κάποια πράγματα χαλάει. Και η υγεία μας ήταν καλύτερη, έγινε χειρότερη. Μπορεί να βελτιωθεί, να ξαναγίνει χειρότερη. Και οι σχέσεις μας, ο συναισθηματικός μας κόσμος, οι ερωτές μας, οι αγάπες μας, ο τρόπος με τον οποίο μας ελκύει το αντίθετο φύλο, η έλξη, ο έρωτας. Ήταν αλλιώς και έγινε αλλιώς. Μπορεί να γίνει πάλι αλλιώς. Σε αυτή τη φάση βρισκόμαστε και με την πολιτική. Και εμείς νομίζουμε ότι όλα τα πράγματα είναι μια ευθεία γραμμή. Α, εμείς είμαστε αυτοί που είμαστε καλοί. Α, όχι, εσείς είστε αυτοί που είσαστε κακοί. Όχι, εσείς είσαστε κακοί. Εμείς είμαστε καλοί. Ενώ η ζωή δεν είναι έτσι. Μας κοιτάει η ζωή και γελάει, Βασίλη. Λέει καμιά φορά ο δημιουργός μας. Τι έκαμα.

0: Μιλάει ο Αλέξης. Μιλάει, κάτσε λίγο. Δώστε μου λίγο ένα, δώσε, κλείσε λίγο. Περίμενε λίγο, ένα λεπτό έχουμε.
1: Πολύ και πολλές. Είσαστε όλες και όλοι εδώ.
0: Και όλα. Συνεπείς. Το όλα ξέχασα.
1: Σε αυτό το ραντεβού. Κάτω από τον ιερό βράχο της Ακρόπολης. Και άξιζε τον κόπο, πιστεύω, αυτή η αναμονή. Η μεγάλη μέρα όμως έφτασε και από ό,τι βλέπω...
0: Προλάβουμε, τρία λεπτά έχω μόνο.
1: ...εδώ στο θυσίο, πολλοί είναι πίσω από τη σκηνή και δεν έχουν τη δυνατότητα να μας ακούσουν. Όμως είμαι βέβαιος ότι είναι χιλιάδες εδώ και χιλιάδες ακόμα που μας παρακολουθούν από μακριά και περιμένουν. Περιμένουν γιατί όντως η μεγάλη μέρα έφτασε. Η αναμονή τελείωσε. Εδώ και καιρό, χιλιάδες άνθρωποι σε κάθε γωνιά της Ελλάδας που έλεγαν, μας έλεγαν το ίδιο πράγμα. Κάντε κάτι, προχωρήστε, βγείτε μπροστά. Μην αφήνετε τη χώρα να βυθιστεί άλλο.
0: Βγάλε το καπέλο, ρε Πίτσι, βγάλε το καπέλο, μιλάει ο Αλέξης.
1: Σε κάθε ομιλία που έλεγαν ανακοίνωσέ το.
0: Δεν βγάζουμε τα καπέλα κανονικά όταν είναι προσεβασμό. Βγάλε το καπέλο.
1: Ήρθε λοιπόν η ώρα.
0: Ναι.
1: Ήρθε λοιπόν η ώρα.
0: Άντε πες τον, έχω ένα αποκλειστικό βρε.
1: Ήρθε η ώρα να το ανακοινώσω.
0: Άντε. Ένα
1: αυτό
0: λεπτό έχω.
1: Άκουγα παντού σε πόλεις και χωριά.
0: Σαν τηλεπαιχνίδι θα το κάνουμε πάλι. Μια ώρα.
1: Από νέους σε απόγνωση. Με τη βαλίτσα στο χέρι. Από ανθρώπους που παλεύουν να τα βγάλουν πέρα και αισθάνονται πως κανείς δεν τους ακούει. Από ανθρώπους που πίστεψαν σε αυτή τη χώρα, απογοητεύτηκαν, αλλά δεν σταμάτησαν να νοιάζονται για αυτήν. Σήμερα
0: έλα.
1: Είμαστε εδώ.
0: Κάτσε ρε παιδί μου, μη μιλάς, παρακαλώ, βγάλ' το καπέλο σου. Βγάλ' το καπέλο σου, σεβασμός κύριε. Στα...
1: Όχι από κάποια φιλοδοξία, αλλά γιατί δεν γίνεται να παρακολουθούμε αμέτωχοι μια κοινωνία να ασφιχτιά και μια πατρίδα να χάνει διαρκώς το κύρος της. Σήμερα κάνουμε το πρώτο βήμα
0: και
1: για να αποκτήσει ξανά φωνή η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία.
0: Άντε βρε,
1: για να επιστρέψει η πολιτική στους ανθρώπους που εργάζονται, δημιουργούνε, αγωνίζονται. Σήμερα αποχαιρετούμε την απογοήτευση, την αδράνεια και την αποχή. Το στερεότυπο ότι τίποτε πια δεν αλλάζει σε αυτή τη χώρα. Σήμερα γεννιέται μια νέα πολιτική δύναμη.
0: Κλέβω
1: με
0: τώρα.
1: Στόχο όχι μόνο την πολιτική αλλαγή, αλλά κυρίως την αλλαγή πολιτικής.
0: Ε, τι είπε? Περίμενε, το περίμενε αυτό το χειροκρότημα.
1: Παράμε η καθεμιά και ο καθένας τις δικές μας κοινωνικές και πολιτικές αποσκευές, τις δικές μας εμπειρίες, τις πληγές, τις νίκες και τις ήττες. Αλλά έχουμε κάτι κοινό όλοι εμείς που είμαστε σήμερα εδώ. Και οι πολλές χιλιάδες που μας παρακολουθούν από όλη τη χώρα. Θέλουμε να γίνουμε συμμέτοχοι στην προσπάθεια για ένα καλύτερο κόσμο, γιατί δεν θέλουμε να σωπαίνουμε μπροστά στην αδικία και τις κραυγαλαίες ανισότητες στον κόσμο μας σήμερα. Όταν οι 12 πλουσιότεροι άνθρωποι στον κόσμο κατέχουν περισσότερο πλούτο από όσο η μισή ανθρωπότητα μαζί. Δηλαδή, περισσότερο πλούτο από 4 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Δεν θέλουμε να συνηθίσουμε έναν κόσμο της αδικίας, των πολέμων και της βίας. Έναν κόσμο που κοιμάται με τον ήχο των drones και ξυπνά με τον ήχο των πυράβλων. Δεν κάνουμε τσιμπουδιά όσο πέφτουνε κορμιά στην Ουκρανία. Δεν σωπαίνουμε μπροστά στη γενοκτονία των Παλαιστίνιων στη Γάζα από την κυβέρνηση Νετανιάχου. Δεν μπορούμε να δεχτούμε τους βομβαρδισμούς του Ισραήλ στο Λίβανο και την επιβολή δια της βίας των δικών του όρων σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, δεν θεωρούμε διεθνή τάξη τις στρατιωτικές καταστροφές, τις παράνομες στρατιωτικές επιχειρήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν. Δεν αποδεχόμαστε το δίκαιο του ισχυρού, αλλά το διεθνές δίκαιο. Γι' αυτό και εμείς δεν θα συμβιβαστούμε ποτέ ούτε με την παράνομη εισβολή και κατοχή στην Κύπρο, ούτε με σχέδια de facto διχοτόμησης του νησιού.
0: Παιδιά, πρέπει να κλείσω, λυπάμαι, αλλά δεν έχω άλλο χρόνο, πρέπει να κλείσω, αύριο το πρωί πρέπει να συνεχιστεί το πρόγραμμα. Έκλεψα ήδη 3 λεπτά από το πρόγραμμα και ζητώ συγγνώμη, αλλά θα τα πούμε αύριο το πρωί και γύρω στις 6. Θα το παρακολουθήσω κι εγώ αυτή τη στιγμή και θα σας πω πολλά περισσότερα. Τα λέμε αύριο το πρωί στις 6, να είστε όλοι καλά.
2: Καλησπέρα, παιδιά!
3: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύπολος.
2: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
3: Ακριβώς όπως εσύ.
4: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά,
5: ναι,
4: ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
6: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό.
7: Εγώ, χρώμα δεν αλλάζουνε τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
8: Γαμάς!
9: Ξανά και πέ, όπε και πέ.

Και μπαίνουμε χωμένοι, παιδιά, στην Αριζόνα. Με ψηλή ταλίκα, την τόλη πάρτουμε τη φυλά στο τσάμι και κοτόπουλα να τρέχουν αριστερά και δεξιά, να πατάμε την κόρτα. Και φυσικά τελειωμό δεν έχουν τα σκάνδαλα. Τι να σε κάνω, μάνα μου, ξανά και πέω, πήγε πέ και πιάσαν αυτούς, βρήκαν τους άλλους. Συνεχίζει την φαγωμάρα. Κάποιοι τρώνε από εδώ, κάποιοι τρώνε από εκεί.

Εγώ για να συνεχίσω να μιλάω με ουσία, άμα ήταν για σιωπή εδώ, θα ήμουν σε κανένα δικαστήριο και θα έκανα χρήση του δικαιώματος της σιωπής. 1-2, 1-2. Όλοι πια στο ενίδριο. Βέβαια, εγώ περιμένω ένα πράγμα σήμερα. Όμως βέβαια και όλοι φαντάζομαι του Μπαρτσελονάτου το κόμμα. 8 η ώρα, παιδιά, θα βαρέσουν οι καμπάνες, αρχίζει η επανάσταση. Κάτι δημοσκοπήσεις, όχι πειραγμένες στη Νέα Δημοκρατία, πειραγμένες από αυτόν. Αυτή τη φορά τον φέρνουν δεύτερο. Α, και δεύτερος καλά είναι, αδερφέ, τώρα ξεκίνησες, δηλαδή πως κάνεις, έτσι. Στις επόμενες θα είσαι υπερπρόεδρος. Τζιν!

0: δεύτερος λοιπόν έρχεται ο Ζούφιος, γλέντια λέμε. Και είδα και το χιλιοστό. Τσακαλό το τσακαλό. Πολύ ωραίο, μ' άρεσε και αυτό το επεισόδιο. Είναι τόσο πραγματικό που νομίζω ότι δεν έγινε ποτέ. Γι' αυτό λοιπόν και πολλοί πιστεύουν ότι μπορούν να το ξανακάνουν για να το ζήσουν για μια δεύτερη φορά. Στις 8 λοιπόν μετά μεσημβρίας ο Μπαρτζελόνιος, δηλαδή η Πανιόνιος με Μπαρτζελόνα, ή η Τραβέστο η Παλώμα. Πάντα πολιτικά μιλώντας. Και μ' αρέσει ο Λεωτής που λέει άκου να μου πεις. Ακούω εγώ ρε. Δεν βλέπεις που έχω τα ακουστικά. Όχι, όχι, τέλεια, τέλεια. Τέλεια. Κρέμ ντε κρέμ, να τα λέμε όλα. Ποιος έρχεται και πειράζει τον ήχο εδώ μέσα, για να τον βρω. Καλημέρα τρέλα, πηγενέλα, σαλμονέλα και νέο κόμμα τσιντερέλα. Τσιντερέλα του Αλέξου Τσίπρα. Και πάει και το παιδί που κατουράει. Στις Βρυξέλλες μόνο φτουράει. Αυτό τώρα το άγαλμα, τι τους πήρασε δηλαδή και το κάνανε πατσά και το ρίξαν μέσα. Με λες.
1: Γιατί για τα τι τους πειράζει.
0: Ε?
1: Για τα άλλα τι τους πειράζει.
0: Ρε εσύ, δηλαδή, έβρε, έχει τα ασδέψ, βρε, καθίστε στα βγάζει.
1: Τι έχουμε κάνει.
0: Ασδέψ. Δηλαδή έχουν βγει εκτός ορίων, πώς θα το πω δηλαδή καλύτερα. Και σήμερα περί τώρα σου πω τι έγινε στη συνέντευξη τύπου που είχαμε με τον Δήμαρχο και ο Βασίλης Σοκάκης και οι δημοσιογράφοι όλοι μέσα στο θέατρο κήπου. Έκανα την πρώτη ανακοίνωση του νέου μου πολιτικού φορέα. Τους μίλησα για το Λιούλιο Μιλιούλιο.
1: Θα το δεις. Γι' αυτό τρέχανα από εδώ και από εκεί.
0: Θα το δεις στις ειδήσεις, δεν μπορεί. Δε. Τις ειδήσεις τις δικές μου, τις τοπικές δηλαδή, αυτές που έχουν αξία. Γιατί σιγά, τι σημασία έχει άμα το πουν τα αθηναϊκά κανάλια. Έτσι κι αλλιώς, ποιος θα με ψηφίσει από Αθήνα, δεν θέλει μεταφραστή. Μην ξεχνάτε να βγάλετε εισιτήρια, προλαβαίνετε, δεν προλαβαίνετε τα φτηνά παιδιά. More.com για την Παρασκευάρα που οργανώνουμε παρτάρα λέμε. Παρασκευή 9 με 9.30 κάπου εκεί, τσακ βαράντα όργανα και μόνοι εν μόνοι κονιέται το σκουλίκι Fly που έχει γίνει Butterfly. Εννοείται στο θέατρο κήπου. Εμείς συνεχίζουμε κανονικά με τον Άδωνη για Αλέξη, ο οποίος τώρα τελευταία τον βλέπω λίγο πιο μαζόχτρας είναι. Γιατί δεν μπορεί, αυτά τα αποτελέσματα τα παίρνουν και αυτοί. Το βλέπουν να έρχεται. Σε λέει, από όλο το περιμέναμε, από αλλού θα μας έρθει. Η ζωή δεν ήταν που ήταν δεύτερη ένα φεγγάρι.
1: Ένα φεγγάρι.
0: Ναι, τώρα δύο φεγγάρια, ο Άλεξης.
2: Ο κύριος Τσίπρα, για να είμαστε δίκοι, δεν έφυγε ποτέ. Mm-hmm. Η αποχώρησή του ήταν, όπως απεδείχθη, παντελώς fake news. Παρετήθηκε μετά τη συντριβή του Μητσοτάκη κυρίως για να αποφύγει να έρθει στη Βουλή και να μιλάει στα κανάλια και συνεντεύξεις και να αντιμετωπίσει τον Πρωθυπουργό που του είχε ρίξει τότε 23 μονάδες στο κεφάλι.
1: Ναι, ναι.
2: Άρα αντί να αντιμετωπίσει με θάρρος την είδα του, έφυγε. Όπως απεδείχθη, δεν έφυγε, διότι αμέσως μετά είναι πλάκη διαδικασία διαδοχής στο ΣΥΡΙΖΑ, όπου κατέβασε ο ίδιος τον κύριο Κασελάκη για να εμποδίσει την εκλογή Αχτσιόγλου. Μετά στήριξε τον Κασελάκη εναντίον της ομάδας Χαρίτση Αχτσιόγλου, όπου έκανα από τη Νέα Αριστερά. Mm-hmm. Μετά εκπαραθύρωσε τον Κασελάκη μέσα από τον Μπουζοξίδικο για να ξαναπάρει το κόμμα πίσω.
3: Ρεβί Κατσάλη, Βερντίνο Τζιάνι, Κορτοντουλάτε, Γκράντε, Πόσο Δόλτα Ρακάλτερε, Σύντρα Βίβερε, Πρόντε, Κάντε, Κάντε, Μπαμπακούλα. E questo c'è κάτι, eh? Vivo, lo porto con c'è l'arcante di centrefore, calzatore per tutti, torti e caldar vivere. Ma cazzo, e tutto il conso gli spettatori, piccolo che Bernardo, facciatela vivere. E dopo non saltare cartoni in tutti d'Italia, per ronde carte, 1, 2, 3, 4, per saldere, feldere, gildere, cazzo, Roma un contore, capito?
4: Θα παρακαλούσαμε όμως τώρα τον διερμηνέα να μας μεταφράσει τι ακριβώς είπε.
5: Δοίνατο, νέπε. Νέπε, άξο. Ασατάντο είπε ατοστή δεν και γρήξα. Παλαλίτσα όλα είναι, έγρήξες. Γιατί μένει παλά άλλο πράγμα, νεν. Την πάλαν θα πέρω τερματοφύλακαν. Θα δει την σο πακ. Ο πακ πα θα δει την σο χαφ. Ο χαφ θα πέσει το έναν δύο. Ας πέσει και τρία τέσσερα, τι δεν κίνδυνο. Θα πέρω την μπάλα, θα δει το σέντεφορ. Θα τρέσει, αντο θα τρέσει. Θα γουταρεύουν τα να πάνε τι άλλο. Ατό θα φτάνει έναν τσαλίμπο που κλατ, αέτ. Θα πέρω την μπάλα, θα κούσει ένα μπαλά. Σαν ομπαλά, θα δει τη λάχταν. Και θα σύρ την μπάλα να πέσει τρύπα, νεγρήξε. και μπαίνει παλά στην τρύπα να πεις τι δεν γίνεται. Χάσω να τον. Εγώ το λέω.
0: Κοινώς δεν έχει καμιά σημασία αν καταλαβαίνεις αυτό που διεκδικούν όλοι αυτοί που θέλουν να ρίξουν τον Κυριάκο για το τι θα κάνουν αν πέσει ο Κυριάκος. Το θέμα είναι να πέσει ο Κυριάκος. Και σε λέω, τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά.

0: Πιο απλά δεν γίνονται, παιδιά. Συγκεκριμένα στην πρόθεση ψήφου. Νέα Δημοκρατία 26,1%. Κόμμα Τσίπρα 12,8%. Πασόκ 12,3%. Ελπίδα για τη Δημοκρατία 7,5%. Και φυσικά Ελληνική Λύση 5,8%. Κούκουε 5,0%. Σταθερό. Φωνή Λογικής 3,9%. Πλεύση Ελευθερίας 3,2%. Μέρα 25,2,8%. Ρε Σιβαρούχα, τι πράγμα που εμείς σε είχαμε και που σε είχαμε, ρε. Και οι Δημοκράτες 2,5%. Νίκη 0,6%. Ρε εσύ, πού είναι που ήταν ένα θαύμα? Ήταν ένα θαύμα ή δεν ήταν ένα θαύμα? Ήταν ένα θαύμα, αλλά πάει και αυτό. ΣΥΡΙΖΑ 0,5%, κύριε παπά μου, που απειλεί στον κόσμο ότι θα του κόψεις και τα χέρια. ΣΥΡΙΖΑ, αν τολμήσει κανένας να κάνει τι, πολύ δεν κατάλαβα, απειλείται και όλα. Άλλο κόμμα 3,8%, αυτό είναι, ανεβαίνει το άλλο κόμμα. Και αν αποφάσιστη 12,7%, που σημαίνει αν ενωθεί το άλλο κόμμα 3,8% με τους αναποφάσεις που είναι 12,7%. Μήπως είναι αυτό το φαντασιακό κόμμα του Τσίπρα που θα πιάσει πάνω από 15%? Αχ, πόσο μ' αρέσω και πόσο μ' αγαπώ, πόσο, δηλαδή τρελαίνομαι με όλα αυτά που γίνονται. Και φυσικά έχω τον Άδωνη, ο οποίος δεν θα το φανταζόσασταν ποτέ, αλλά έχει φτάσει στο σημείο να λέει ότι θα επέλεγε Αλέξη, λες να άρχισε γλυκά-γλυκά την Κολοτούμπα.
1: Το γεγονός ότι όντας 2 χρόνια αρχηγός αξιωματικής αντιπολιτεύσεως, δεν μπορεί τελικά να ανέβει το Πασόκ ούτε μια μονάδα.
2: Ναι, ναι.
1: Άφησε ένα πολύ μεγάλο κενό, το οποίο έχει τώρα καλύψει ο κύριος Τσίπρας. Αν είχε φτάσει το 20 το Πασόκ και στο 21, δεν θα κατέβαινε ο Τσίπρας.
2: Ναι.
1: Ο Τσίπρας κατεβαίνει γιατί το Πασόκ δεν ξεκόλλησε. Άρα σου λέει ο Τσίπρας, αφού το Πασόκ δεν ξεκόλλησε, ας πάω πάλι εγώ να γίνω αξιωματική αντιπολίτευση. Αυτό φαντάζομαι το σχέδιο στο μυαλό του. Και πιθανόν πια του βγει κιόλας. Δεν λέω ότι είναι μηδέν. Mm-hmm.
2: Άρα λέτε ότι βρίσκει αυτό το κενό, δηλαδή είναι αυτό που είχε πει ο Κώστας Ζαχαριάδης πριν από 10 μέρες, ότι εμείς ερχόμαστε επειδή δεν μπορεί ο Νίκος Ανδρουλάκης, δηλαδή. Γιατί λένε κάποιοι ότι και ο Μητσοτάκης και
1: Νέα Μα σας το ξέρετε, κύριε Σύνδεμα, μην χάνουμε χρόνο. Εάν ο Ανδρουλάκης αναπτύξει δυναμική πρώτου κόμματος, δεν θα κατέβαινε ο Τσίπρας.
2: Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι άλλο.
1: Για
2: να
1: πάμε. Δεν ξέρω πολιτική.
2: Για να πάμε παρακάτω. Λένε πολλοί όμως ότι και εσείς, όχι εσείς προσωπικά, ο Άδωνης Γεωργιάδης, η κυβέρνηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλει για αντίπαλο ως τον άλλο πόλο τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Πρώτα απ' όλα, εμείς δεν επιλέγουμε τους αντιπάλους μας. Mm. Ούτε εγώ μιλάω με τον κύριο Τσίπρα.
0: Πολύ ώρα.
1: Να κατέβει. Σας είπα, η εκτίμησή μου ως πολιτικών του γιατί κατεβαίνει ο Τσίπρας είναι γιατί βλέπει τον Ανδρουλάκη πολύ αδύναμο. Αν με ρωτάτε, ποιον θα προτιμούσα από τις δύο για βασικό σου αντίπαλο,
2: ναι,
1: τον Τσίπρα ή τον Ανδρουλάκη? Αν αυτή είναι η ερώτησή σου, όχι ότι εγώ μπορώ να το πειράσω με κάποιο τρόπο,
2: ναι,
1: αλλά μιλώντας μεταξύ μας στο δικό μας στρατηγικό σχεδιασμό, τι θα έλεγε ο Άδωνης Γεωργιάδης? Προφανώς προτιμώ αντίπαλο τον Ανδρουλάκη πάνω τον Τσίπρα. Ο λόγος είναι πάρα πολύ απλός. Ο Τσίπρας είναι ένα πρόσωπο που έχει πολλά ταλέντα,
2: ναι,
1: έχει υπάρξει πρωθυπουργός και έχει εν πάση περιπτώσει μία λάμψη. Ο κύριος Ανδρουλάκης είναι μονίμως τιμωμένος και είναι πάντα σκοτεινός.
2: Mm-hmm.
1: Άρα καλύτερα είναι ένα αντίπαλο που δεν τραβάει, πάνω ένα αντίπαλο που έστω και στο παρελθόν κάποτε είχε τραβήξει. Άρα αυτό που λέει το Πασόκ, εμείς επιλέγουμε τον Τσίπρα, είναι τελείως λάθος.
3: Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε!
4: Γύρνα και βάλτε με τα αριστερό, με τα αριστερό, με τα αριστερό! Μπήκε, μπήκε. Ό,τι μπαίνει είναι καλό. Κάτσε, κάτσε, θα με χτυπήσει. Φανάκο, φανάκο. Εγώ δεν είμαι μπιτσιρικάς. Για καρπό. Καλύτερα. Περιμένω πολλά από σένα. Μπράβο, ραπ. Σύρισε. Όλα εδώ έχουν ξεκινήσει. Όλα εδώ. Ο Λάρι Μπέρτ από την Ίσυρο ήρθε εδώ και έμαθε να κάνει figure 8.
5: Είναι καλός.
4: Καλός. Καλός. Είναι καλός. Δεν ξέρω, 5-6 είναι, πώς είναι.
5: Γιατί το κουμπό.
4: Ναι.
5: 3.
4: 5. Κάνε σουτάκια. Καλός. Καλός.
0: Εδώ που τα λέμε καλός, καλός και ο Αλέξης καλός και ο Χαρίτσης καλός. Βέβαια. Πολύ ωραίος, πολύ ωραίος, καλός. Τώρα ότι θα φτάνουμε στο σημείο ο Άδωνης να λέει ότι είναι καλός. ο Αλέξης και ο Τσακαλώτης δεν λέει ότι δεν καλός. Και αυτό καλός. Καλός.
5: Ο Αλέξης Τσίπρας θεωρεί ότι η ιστορία της αριστεράς τελείωσε για αυτόν. Και προφανώς για να τελείωσε για αυτόν θεωρεί ότι έχει τελειώσει γενικώς. Εμείς δεν το θεωρούμε ότι έχει τελειώσει η ιστορία της αριστεράς.
6: Δηλαδή δεν είναι αριστερός πια ο Τσίπρας.
5: Εξαρτάται ποια μέρα τον ρωτήσετε και σε ποια εκδήλωση πάτε. Δηλαδή έχω ακούσει εκδηλώσεις που ακούγεται τελείως αριστερός και άλλες όχι. Αυτή τη στιγμή νομίζω έχει πάρει το μήνυμα ότι προς το κέντρο δεν θα μπορέσει να πάρει πάρα πολλούς ψήφους. Αυτό έχω καταλάβει εγώ και το πάει προς το αριστερά. Αλλά σας λέω, είναι δυνατόν μετά από μια γενοκτονία να μην παίρνεις θέση αν πρέπει να έχουμε στρατηγική σχέση, προνομιακή σχέση με το Ισραήλ. Είναι δυνατόν, στην κλιματική κρίση είναι δυνατόν να μην παίρνεις θέση για τις εξορίξεις. Αυτά δεν είναι δευτερεύοντα, τριτεύοντα πράγματα. Άρα σας λέω ότι εγώ θεωρώ ότι η αριστερά παραμένει, γιατί αυτή ήταν η βασική σας ερώτηση, παραμένω ως αριστερός, όχι γιατί είναι ταυτωτικό το ζήτημα, επειδή θεωρώ ότι η αριστερά έχει πολλά να προσφέρει σε αυτή την κοινωνία.

0: διόλου.
1: Τώρα βέβαια, αν είναι να κάνεις μια εγχείρηση, δηλαδή να αφαιρέσεις από το σώμα αυτή την υποκρισία και να την αντικαθιστήσεις με κάτι άλλο που είναι ακριβώς το ίδιο, δηλαδή με το λιούλιο μιλιούλιο, όλοι δουλευόμαστε. Γιατί όλοι λέει διάφορα πράγματα, λίγο αριστερά, λίγο δεξιά, τι να κάνουμε. Ποτέ, δεν θα πίστευα ποτέ, αν είναι ποτέ δυνατόν, ότι θα θεωρώ τον Τζακαλώτο σαν τον πιο σοβαρό άνθρωπο που απέμεινε από εκείνο το Waterloo που είχε συμβεί. Δεν σου φάνηκε πιο σοβαρός από όλους τις τελευταίες τοποθετήσεις?
2: Ένα.
1: Δηλαδή φαντάσου, φτάσαμε στο σημείο να λέμε ότι ο άνθρωπος που μπέρδευε την κάμπια με τη Σάβρα και έλεγε τα ακατανόμαστα θα έχει τις πιο σωστές τοποθετήσεις και για την αριστερά και στα ελληνικά. Δες πώς ξεκινήσαμε.
3: Στα μαθηματικά της Νέας Δημοκρατίας το 1-1 κάνει 0. Στα δικά μας τα μαθηματικά το 1-1, και μιλάω και σαν Ευκλήδης τώρα, όχι μόνο σαν πρόσωπος της Νέας Αριστεράς, 1-1 κάνει 2.
1: Χωρίς νεφρά.
3: Στα δικά μας τα μαθηματικά το 1-1 κάνει 2.
4: Γιατί αν βάλουμε τα απλά μαθηματικά και αν τα 40% είναι αυτό το οποίο ψήφισε τον κύριο Μητσοτάκη, τότε το 60% δεν τον ψήφισε. Να τα λέμε και αυτά.
3: Στα δικά μας τα μαθηματικά το 1-1 κάνει 2.
5: Αφεντικό, θέλω να με δανείσεις 2.000 και στο τέλος του μηνός θα μου τα κρατήσεις από το μισθό μου. 2.000, μάλιστα 2.000. 2.000 δεν έχω τώρα πάνω. Αλλά θέλεις να σε δανείσω 1.000. Πού το φέρτο? Πάρ' το. Ευχαριστώ πολύ. Είμαστε πάτσι. Έλα εδώ. Τι πάτσι? Να δεν σου χρωστάω τίποτα. Τι λες μωρέ, τρελώσαι. Τώρα δεν σε δάνεις 1.000. Αφεντικό, τι σου ζήτησα? 2.000. Συ τι μου δώσες? 1.000. Τι μου χρωστάς ακόμα? 1.000. Εγώ τι σου χρωστάω? 1.000. Ένα μου χρωστάς, ένα σου χρωστάω. Πάτσι. Έτσι είναι. Αν πώς αλλιώς είναι. Ρώτα και το λογιστή σου.
3: Στα δικά μας τα μαθηματικά
5: μου ζήτησε 2.000. Του δώσα ένα. Μου χρωστάει ένα. Του χρωστάω ένα. Έχει δίκιο. Έτσι.
1: Είναι απλά μαθηματικά.
6: 1, 2.

0: απλά μαθηματικά.
1: Δεν είναι ισχύει.
0: Έτσι λένε όλοι.
1: Μείωση 1, 2, 3, 4, 5.
2: Στα μαθηματικά της Νέας Δημοκρατίας το 1 μείον 1 κάνει 0. Στα δικά μας τα μαθηματικά το 1 μείον 1, και μιλάω και σαν Ευκλήδης τώρα, όχι μόνο σαν πρόσωπος της Νέας Αριστεράς, 1 μείον 1 κάνει 2.
3: Καταπληκτικό.
0: Τώρα με την βγάζει άκρη, μπορείτε να περιμένετε την κυρία Χριστιανού που έχει μία δυνατή στα μαθηματικά, την κυρία Δελιβάνη, η οποία ξεπεράσει τον αδερφό του Άδωνη στο 5 μείον 2 μείον 4 συν 1 και τέτοι. Δηλαδή καλά, αυτή είναι ύπτατε. Ένας νέος παπαλιγούρας γεννιέται. Που τον θυμήθηκα τι πράγμα είναι τον παπαλιγούρα. Θυμάσαι κάτι αυτάρες που είχε ο παπαλιγούρας? Όποτε έβγαινε κρυβόταν ο ήλιος το παιδί. Καλά, τι έχει δει αυτή η χώρα, πλάκα με κες. Αλλά ο τσαλακώτος είναι, πώς το λένε, δηλαδή αγαπημένο τέρμιναλ.
2: Εγώ πάντα ήμουνα υπέρ των συμμαχιών. Αλλά πρέπει να είσαι, να είσαι κάτι, να λες κάτι, να ξέρεις τι θέλεις να κάνεις και μετά θα κάνεις το συμβασμό. Και με τους πράσινους, εγώ πάντα ήμουνα με αυτό που λέγεται, αν δεν ξέρετε την έκφραση, κόκκινο, κόκκινο, πράσινο. Δηλαδή η σοσιοδημοκρατία, η αριστερά και η πράσινη.
4: Άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε, καραβάκια στο ταξίδι δεν με παίρνετε καλέ.
2: Κόκκινο, κόκκινο, πράσινο.
0: Ναι, αλλά τώρα είναι το Βυσνίε. Βυσνίε, θύελα, σούσε τα λουγάκια.
2: Αλλά πρέπει να είσαι το κόκκινο που μετά συζητάς. Αν είσαι μόνο ένας σκυλός, αν είσαι μόνο ένα κόμμα που προσπαθεί να είναι αρεστό χωρίς να καταλάβει ποιες είναι οι μεγάλες τομές, μπορεί μετά με συζητήσεις με το Πασόκ, με το ίδιο το ΣΥΡΙΖΑ να βρούμε κάποιους συμβασμούς. Αλλά πρέπει να αρχίσεις από ένα στιβαρό κόμμα που ξέρει τι θέλει.
5: Πάντως με το Πασόκ καταλαβαίνω ότι μπορείτε να βρείτε ένα πεδίο συνεργασίας.
2: Σας λέω, εγώ υποστηρίζω εδώ και χρόνια το κόκκινο, κόκκινο, πράσινο. Το κόκκινο, κόκκινο, πράσινο. Εγώ πάντα ήμουνα υπέρ των συμμαχιών.
0: Λοιπόν, λίγο θα περιμένεις, τσαλακώτε, θα περιμένεις λίγο μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ, όπου βγαίνει εκείνος ο Σαρδόνιος, ο δαιμόνιος ο Μπαρτσελόνιος, δηλαδή Πανιόνιος με Μπαρτσελόνα, που είναι ανάμεικτο, έτσι, γιατί το κόκκινο μπλάβιασε, έγινε Βυσνίε. Το μπλε, μπλε, το κρατάμε, μπλε μέχρι και ο Τούρκος λέει, το γαλάτσιο Αιγαίο. Είναι μια γενικότητα, είναι λόγω τοποθεσίας. Δεν είναι το χρώμα του Van Gogh το αγαπημένο. Είναι δηλαδή, εδώ είμαστε, γενικώς βάλει μπλε. Πιάσει λίγο και από Νέα Δημοκρατία, το άλλο μπασταρδεύει λίγο. Γιατί έχει σαν να βάλεις Χρυσή Αυγή μέσα στη Νέα Δημοκρατία και ήρθε και μπλάβιαση του αίμα, κατάλαβες?

Κι ήρθε καιρός, νινόμ, που λες, που απ' τις οδύνες τις πολλές. Συντριμμένος στη γωνιά, μες στο βαρύ χειμώνα, κι ώρες να'ρθεις παρακαλώ καμιά βραδιά με το καλό. Μες στην καρδιά

0: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Αρετή Παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Δοϊράνι ημίς σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα

0: μαζί τις μετακινήσεις σου.
1: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
2: Προσοχή, προσοχή! Επικίνδυνα φαινόμενα!
1: Στο Θέατρο Κήπου, ζωντανό και σπαρταράει.
3: 5 Ιουνίου ραντεβού, ο Σκόλινγκς που πετάει.
1: Διογέννης δασκάλου, Μόνι εν Μόνι Κονιέντε, Ιουνίου 5.
3: Έναρξη καλοκαιριού και οι Κονιέντε κάνουν ντου.
1: Γιατί ο Σκόλινγκς έβγαλε φτερά και φλάει σαν butterfly.
3: Αυτό το καλοκαίρι θα σας μείνει αψέκαστο.
1: Προπόληση more.com.
3: Και στο ταμείο. Πουφ!
4: Το ακίνητο σκουλίκι εφορμά.
1: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
3: Μπορεί αυτός ο κόσμος να είναι η κόλαση κάποιου άλλου πλανήτη. Φυσικά στον Status. Τάκης. Τάκης. Τάκης. Τάκης. Τάκης. Ο χάρτης του οργανωμένου.
5: Ο χάρος νομίζω.
3: Δεν πέφτεις μακριά. Κάτσε έτσι που το είπαμε την προφορά. Ο χάρτης του οργανωμένου εγκλήματος στην Ελλάδα. Ορίστε. Για χάρο είναι πάλι. Στα νέα έχει άγνωστες οι λέξεις έλεγχος και διαφάνεια. Στο ελληνικό δημόσιο είδης τι έγινε. Κάνανε τεστ σε 16 από τις πόσες υπηρεσίες. Όλες τέλειες τις βρήκαν ότι λειτουργούν τζάμι. Με την αξιολόγηση αυτά, έτσι. Ξέρεις, είναι αυτό που ένας ρωτάει τον άλλο. Λέει, πώς πάει, υπέροχα. Εσείς κι εμείς καλά. Καλά. Ελάτε και τον χρόνο καμιά βόλτα. Ο από πάνω, τέλειος. Ο από κάτω, βρε, δεν έχει τέτοιο πράγμα να πει. Σε λέω, τεφαρίκι τα παιδιά, όλα ένα και ένα. Ίσως τώρα γιατί τελευταία οι Έλληνες έχουν μακρυνθεί από τη διαδικασία του δημοσίου. Δεν πας τώρα στους κισέτες και στους μπάγκους.
5: Ναι.
3: Όλοι νομίζουν ότι είναι όλα μια χαρά. Αλλά άμα νομίζεις, τι θες παραπάνω. Το θέμα είναι να νομίζεις ότι. Πώς νομίζουν όλοι ότι ο Ζόφιος θα σώσει τη χώρα από τον ποιον τώρα. Από τον Κυριάκο.
5: Άκου τι λέει ο Αστέριος τώρα όμως.
3: Για πες.
5: Πότε θα καταλάβετε ότι με τα κακεντρεχή σχόλιά σας εναντίον του Τσίπρα καλό του κάνετε.
3: Εμείς,
5: ναι.
3: Μακάρι. Μακάρι, εγώ είμαι μαζί του. Εγώ εμείς που το κάνω επίτηδες. Είμαι.
5: Για να τροπώσει.
3: Για να το. Κάτσε ρε, εσύ, ως πότε θα μην ταΐζω Μητσοτάκης. Δεν πρέπει να κοιτάξω κι εγώ το μέλλον μου να πούμε. Δηλαδή, τι μόνο Άδωνης.
5: Ο Πορφύρης σου στέλνει τρεις καρδιές.
3: Και άλλες τρεις από μένα. Γιατί είπαμε, αριστερά είναι η καρδιά και δεξιά είναι η φραμιά. Χρειάζονται.
5: Λοιπόν, ερώτηση από την Ελένη.
3: Γεια σου, Ελένη.
5: Για την παράστασή σου, τα εισιτήρια έχουν έκπτωση για ανέργους και αμαία.
3: Βεβαίως.
5: Οπότε το λύσαμε γι' αυτό. Μένεξες.
3: Τουλάχιστον αυτή την πληροφόρηση έχω. Αν συμβαίνει κάτι άλλο, θέλω
5: θα μας το πείτε,
3: να με το πείτε οπωσδήποτε, έτσι. Άντε, μη καναμπούφαν.
5: Λοιπόν.
3: Καναμπούφαν.
5: Δημήτρης.
3: Γεια σου, Δημήτρη.
5: Μένεξες.
3: Ναι, με καλά.
5: Λοιπόν, ντόματο σαλάτα.
3: Ναι, με όριμη.
5: Δύο κρεμμυδάκια.
3: Θέλει όριμη.
5: Και γάβρο.
3: Ναι, αλλά το κεφάλαιο βου δεν το έβγαλε ακόμα. Σιγά μην το. Γιατί σιγά μην τη βγάλει με γάβρο. Πλάκα με γεια σου τώρα.
5: Καλημέρα, Μόρτες.
3: Γεια σου, ρε Δερβίση.
5: Πείτε κάτι για τον Ηρακλάρα που έρχεται με φόρα. Και οι υγριές έχουν ψυχή. Είπαμε προηγουμένως, παιδιά, στην εκπομπή με την Εφη. Είπαμε,
3: να ξαναπώ, να ξαναπώ.
5: Μα είπαμε.
3: Χίλια χρόνια Ηρακλής, τι να πω. Δε.
5: Είπαμε ότι έκανε νέο τεχνικό διευθυντή ο Ηρακλής. Τα είπαμε αυτά.
3: Τώρα, εμένα αδερφέ, θα με συγχωρήσει γιατί εγώ από μπάλα ξέρω ότι είναι στρόγγυλη μέχρι εκεί. Δηλαδή, αυτά τα ξέρω. Άρης μέσα έξω. Τώρα, εγώ να σε πω κάτι. Εγώ
5: καλά,
3: ξέρω.
5: Εγώ τα ξέρω καλά. Μην νομίζει δηλαδή, δεν είμαστε αθλητικογράφοι. Τα ασχολούμαστε και ναι.
3: Ρε, παιδί μου, εντάξει, τώρα δεν μπορεί. Σε σχέση με εμένα, είσαι Αϊνστάιν τώρα με τα αθλητικά. Δεν συζητάμε. Εγώ ένα έχω να πω ότι ο Ηρακλής.
5: Και στην μπάλα και στον μπάσκετ.
3: Ναι, να πω, δεν ξέρω και στην μπάλα και στο μπάσκετ. Εγώ ξέρω για τους φιλάθλους του Ηρακλή ότι είναι ο Παναθηναϊκός της Θεσσαλονίκης σε ευγένεια. Οι Ηρακλήδεις είναι ευγενέστατοι άνθρωποι. Δεν έχουν καμία σχέση με εμάς.
5: Τα βλέπει, να. Τερζής.
3: Εντάξει, τώρα.
5: Πασχαλάκι.
3: Ναι, μην συνεχίσουμε. Έχει πολύ πράγμα για παραδείγματα.
5: Ηρακλής.
3: Μην συνεχίσουμε. Μην συνεχίσουμε, γιατί σου λέω είναι ένας και ένας. Να τα λέμε όλα, παιδιά. Εμείς είμαστε.
5: Μπαμπάς μου, συγχωρείμενος, πεθερός μου.
3: Να, ωραίες. Αυτή είναι, δεν είναι παραπάνω.
5: Σταμάτα, ρε.
3: Εμείς

0: Στο διατή, ξέρεις τι έχω, ε?
1: Τι έχεις?
0: Πρόσεχε καλά.
1: Τι?
0: Θα χυμίξω.
1: Μια χιούμα.
0: Θα κάνω ντου.
1: Βρε ντου, ε.
2: Επάνω σε κάθε κύπελο του τεστ Κατσαρολάκη κάθεται ένας δαίμονας. Και πηγαίνουν τα ανθρωπάκια της κοσμοκρατορίας των δαιμόνων και τον χαϊδεύουνε, τον φυλάνε, τον προσκυνάνε και τον υψώνουνε. Ανάλογα τη διοργάνωση και το άθλημα κάθεται και κάποιος δαίμονας. Οι μεγάλοι δαίμονες κάθονται στις μεγάλες διοργανώσεις και στα κορυφαία αθλήματα. Οι μεσαίοι και οι μικρότεροι κάθονται αναλόγως.
1: Στο χάντμπολ. Ναι, ναι.
2: Γίνεται μια παγκόσμια προσκύνηση
1: δαιμόνων τα καλά
2: για χέρι. Μέσω των αθλημάτων. Και προσφάτως τα κίτρινα δαιμονάκια σηκώσαν το πρωτάθλημα. Υψώσανε, προσκυνήσανε, γλύψανε, φιλήσανε, χαϊδέψανε
0: τον
2: κίτρινο μαύρο δαίμονα.
1: Οχο.
2: Και λένε θα τον επεριφέρουν και ως την Ελλάδα να τον προσκυνήσουν και άλλοι.
1: Τα ταγκαλάκια.
2: Το ίδιο έγινε και με τα κόκκινα δαιμονάκια.
1: Που
2: προσκυνήσανε, υψώσανε, γλύψανε, φιλήσανε τον κόκκινο δαίμονα.
0: Κάτσε εδώ μάλλον.
2: Αυτοί οι δύο δαίμονες ήταν οι μεγαλύτεροι.
0: Παραθυναϊκός, ΠΑΟΚ και τα λοιπά.
2: Που η γη έγινε η ύψωσή τους και η προσκύνησή τους. Παγκοσμίως, διαμέσου των αθλημάτων, γίνεται μια παγκόσμια προσκύνηση δαιμόνων. Και στείνεται και ένα γλέντι.
1: Αμέν.
2: Και ένας χορός.
1: Αμέν, αμέν.
2: Και μαζεύονται χιλιάδες.
1: Αμέν, αμέν,
2: και βγαίνουν στις πλατείες. Και πανηγυρίζουνε. Για ποιον πανηγυρίζουνε?
1: Για ποιον?
2: Για τον κατσαρολοδαίμονα.
1: Τον νεοσφόρο. Πάντως, παοκάκι σου κόβω. Δεν είπε.
0: Δεν είπε τίποτα. Ούτε για Άρη είπε.
1: Τίποτα, τίποτα. Τίποτα.
0: Είπε κίτρινο, έλεγε για την ΑΕΚ.
1: Κίτρινο είναι την ΑΕΚ τώρα, εντάξει.
0: Ούτε για Παναθηναϊκό είπε.
1: Τώρα ο Άρης δεν είναι κίτρινο, αυτό είναι τσόχαρας.
0: Κίτρινο, εντάξει.
1: Ένα άλλο σου παίξει ο Θουριάλης. Δεν λέω, όχι. Όχι, δεν λέω.
3: Ξέρεις τι με συγκινεί περισσότερο? Όχι τόσο τα δώρα, αλλά το ότι με σκέφτηκε. Αυτό έμεινε εδώ μέσα.
0: Ανοίγει το δώρο.
1: Ναι, κάνει unboxing που κάνει, ναι.
0: Τι κάνει?
1: Unboxing.
0: Πώς τα ξέρεις, ρε.
3: Γυναικάρα μου, άνθρωπε μου.
0: Τι έστειλε?
3: Στα 5 χρόνια της επιτυχίας σου, εσύ δεν δέχτηκες απλώς ευχές. Χάρισες κομμάτι της ίδιας της πορείας σου. Αυτό σε ξεχωρίζει.
1: Τι είπε τώρα, μόνο αυτή το ξέρει? Μόνο αυτή το αντιλαβεί? Τι την έστειλε, καμιά του σχέρα?
0: Μπα.
1: Δηλαδή, έχεις του σχέρα, ΠΑΟΚ?
0: Εγώ δεν μιλάω, δεν κάνει μιλάω.
1: Εγώ κάνει γιατί δεν έχω χαμπάρα από αυτά. Αλλά του σχέρα ΠΑΟΚ έχω. Ξέρεις τι να
0: κάνω? Εγώ άρχεται τι έχω.
3: Τσαπερδόνα η Ελένη, το Μενέλαο τρελαίνει. Το Μενέλαο τρελαίνει. Κάνει τρέλες με τον Πάρη και ο Μενέλαος φρικάρει.

0: Έμπαινε Μενέλαε.
1: Είναι το νέο soundtrack από την,
2: την Εκταρία.
1: Όχι, από το καινούριο. Τον Οδυσσέα. Την Οδύσσια. Είναι το soundtrack. Το καινούριο.
2: Ο Κραουνάκης το έγραψε. Για την Ιθάκη αυτό που θα έχει σήμερα το απόγευμα. Ε?
1: Όχι, ρε, για την Οδύσσια, την ταινία που βγαίνει στους κινηματογράφους.
2: Α, του Νόλαν.
1: Ναι, είναι το καινούριο.
2: Που
1: το...
2: είναι μαύρη. Όλοι μαύροι.
1: Ηλιοκαμένοι.
2: Τι ηλιοκαμένοι.
1: Σουηδί.
2: Καρβουλιασμένοι είναι αυτοί. Εγώ σήκωσα ένα με τον Ιωάννη μεταξά η ζωή του. Με ένα σκυλάρα παπάβρο, έτσι. Τώρα δεν κάνει να λέμε σκυλάρα. Αυτά, μόνο Ζαμπέτα μπορούσε να λέει.
1: Ζαμπέτα έλεγε ότι ήθελε.
2: Εμείς τώρα δεν είναι αυτό το πράγμα, είναι κάτι σαν τι είναι.
0: Γεια σας φίλοι και φίλες. Μου κατεβάσανε το δημοσιογραφικό βίντεο. Προφανώς με περάσανε ότι είμαι αυτοματοποιημένο σύστημα. Όχι. Είμαι άνθρωπος. Είμαι δημοσιογράφος.
2: Αυτό το είναι.
0: Έτσι. Είμαι λειτουργός περιεχομένου. Είμαι δημοσιογράφος και δηλώνω και συγγραφέας. Άσχετα με τις σπουδές που έχω κάνει.
2: Μηδέν.
0: Αυτή τη στιγμή αυτές είναι οι ιδιότητες που έχω. Από εκεί και πέρα ό,τι κάνω είναι γιατί μου αρέσουν, γιατί έχω κάνει σπουδές κτλ. Είναι χόμπι μου. Αλλά τα κυριότερα επαγγέλματα το τονίζω. Ναι. Δημιουργός περιεχομένου, ναι, δημοσιογράφος και συγγραφέας. Ναι. Γιατί όλη μου τη ζωή θα είναι μια συγγραφή για όσο ζω. Λοιπόν. Και θα συνεχίσω τις ειδήσεις μου χωρίς να θυμώ κανέναν. Δεν έθιξα κανέναν στην ουσία, ναι, και όμως τα κατεβάσανε. Έτσι, ούτε ονόματα είπα, ούτε τίποτα.
2: Α, και δηλαδή υπάρχει εμπάθεια, Κυραντίνα. Λίγο να το ψάξουμε αυτό. Δες λίγο τα Predator.
1: Τι να δει?
2: Στα Predator, δηλαδή, μετά τον Νίκο, νομίζω ότι η κυρία Ντίνα είναι ο στόχος.
1: Λες.
2: Εντάξει, κάνει μπάμπρεση, Άρη, αφού δεν είπε ονόματα.
3: Μπορούμε να βρούμε δουλειά.
4: Είστε άνεργος τώρα?
3: Άνεργος είμαι και εντωμεταξύ, δηλαδή τρελαίνουμε άμα δεν μπορώ να αποκριθώ στα παιδιά μου. Εντωμεταξύ μας βγαίνει ένας Μητροπολίτης εχθές στην τηλεόραση και εντάξει να πούμε, λέει οι παπάδες έχουν τα πιο πολλά παιδιά. Αλλά αυτοί εντάξει θα συντηρούν με, πεθαίνει κανένας, ανασταίνεται κανένας. Εμείς...
4: Πόσο καιρό ήστανε?
3: Είμαι κανένα 8 χρόνια.
4: Το χρόνια άνεργο?
3: Ναι, με 4 παιδιά. Μπορούμε να βρούμε.
2: Σύγκρουση με την πολιτική κυβέρνηση κεφαλαίου, όχι σε παλιούς και νέους σωτήρες. Η προοπτική, η ελπίδα, η πρόοδος για το λαό βρίσκεται στον αγώνα με το κουκουέ. Κύριος Κουτσούμπας, στο Μενίδη, να αφήσουμε πίσω δισταγμούς και αυταπάτες. Ας σφίξουμε γερά τα χέρια και σβαδίσουμε μαζί τον δύσκολο, ανηφορικό, αλλά ταυτόχρονα και μοναδικό ελπιδοφόρο δρόμο για το λαό. Ακούς, Ανδρέα? Ανδρέα, λέω, άνεργε, για σένα τα λέω. Πρέπει να οργανωθούμε. Εμπρός στην πάλη.
1: Μόνο αυτά έχει.
2: Τι θες να συνεχίσω? Άμα δεν σε συνεχίσω, θα αλλάξει μόδα.
1: Γιατί?
2: Γιατί ξέρεις πάντα, το πρωτοσέλιδο του ριζοσπαστή είναι σαν δίγημα του Τολστό. Είναι. Αυτά με την κάνει αυτά, κατάλαβες. Δεν πρόλαβα να πω στον ελεύθερο τύπο να πούμε ότι έχει αιτήσεις για 3.483 θέσεις να πούμε. Δηλαδή εντάξει τώρα, τα έχουμε κάνει όλα νιανιά.
1: Ίσωμα.
2: Μα τώρα είναι δυνατό. Μόμα, άσφαλτος όλα. Αφήνω λίγο να αναπνεύσει το ζυμάρι.

0: Εσείς! Ποια ένεση ευθαλασίας κάνατε? Ντοκουμέντο! Η σύμβαση Pfizer Ευρωπαϊκής Ένωσης παραδέχεται ότι ενδέχεται να υπάρχουν ανεπιθύμητες ενέργειες του εμβολίου COVID που δεν είναι επί του παρόντος γνωστές. Οι πιο επικίνδυνες παρτίδες 22R22Z στάλθηκαν. Κρυφογελάς, ακούω, δυσανάλογα σε συγκεκριμένους ταχυδρομικούς κώδικες με πολιτικούς προσωπικότητες των μέσων ενημέρωσης και στελέχη φαρμακευτικών εταιριών για να λαμβάνουν ουσιαστικά εικονικά φάρμακα. Τι ακριβώς συνέβη στους αναλώσιμους συμπολίτες μας στην Ελλάδα? Τα εγκεφαλικά επεισόδια, την καρδιακή ανακοπή, τη σοβαρή νευρολογική βλάβη και τα ποσοστά θνησιμότητας άνω του 8.100%. Του 8.100%. Αλλά του δεις, έτσι είναι γραμμένο.
1: Αν είναι το 8.000%.
0: Είναι 8.100%. Δηλαδή είναι υπερπλεάζον. Κατάλαβες? Ναι, ναι, και κοροϊδεύεις. Πάνω από ιστορικά φαρμακευτικά πρότυπα. Να πεθάνει ο Μητσοτάκης. Θυμήθηκα το Λεβέντη τις εκπομπές του τώρα. Γιατί δεν μπορεί να φταίει κανένας άλλος. Να τα λέμε όλα. Παιδιά, έχει εδώ σοκ με ατζά. Τι είναι ατζά?
1: Με ατζά. Ο παίχτης που πέθανε.
0: Α, αυτός ο Έρμος, ναι, ναι. Και μαζί, αυτός μαζί με τη Μακρυπού είπε. Ναι.
1: Ποια Μακρυπού για μωρέ, Μαστροκώστα.
0: Ναι, το ίδιο δεν είναι. Τι ίδιες είναι αυτές?
1: Διάβασε παρακάτω.
0: Και εκεί το Γιωτόπουλο επιστρέφει στη φυλακή ο Λάμπρος στις 17 Νοέμβρη. Γιατί ρε το Λαμπρούκο ρε, τον κάνατε τέτοια κασκαρίκα. Βγήκε με το που βγήκε, είπε, αχ, ωραία, εντάξει, ξανά μέσα. Δεν ξέρω, δεν έχει ένα να μετράει εκεί πέρα. Να πάρει την Δελαβίνη, πώς τη λένε αυτή που έχει η Κάρη. Πολύ καλή, πολύ καλή. Στο μακελιό, Μητσοτάκηδες, Μαρινάκηδες, αποσύνεκτη στο γάμο της Ντόρας εχθρής σε μια νύχτα. Η αγάπη έγινε βεντέτα και μίσος. Και έχει εδώ όλο το ιστορικό της οικογένειας που βρέθηκαν στα πανηγύρια. 100 νεκρά παιδιά κάθε χρόνο στην πατρίδα. Σε παρακαλώ, ιστορία. Ο ακραίος κίνδυνος των εκτελεσμένων μας κάνει Γάζα στα ίχνη του κατοχικού πρωθυπουργού. Στρατηγό Τσολάκοβλου, εχθές δεν τον έλεγα. Προσέξτε μάγκες, μην κυνηγάμε την δραχμή στην κατηφόρα, εσείς το ξέρετε, από μένα πουφ.

0: Status FM.
1: Προσοχή, προσοχή! Επικίνδυνα φαινόμενα!
2: Στο θέατρο Κήπου, ζωντανό και σπαρταράει.
3: 5 Ιουνίου ραντεβού, ο Σκόλινγκς που πετάει.
2: Διογέννης δασκάλου, μόνοι εν μόνοι κονιέντε. Ιουνίου 5.
3: Έναρξη καλοκαιριού και οι κονιέντε κάνουν ντου.
2: Γιατί ο Σκόλινγκς έβγαλε φτερά και φλάει σαν butterfly.
3: Αυτό το καλοκαίρι θα σας μείνει αψέκαστο.
2: Προπόληση more.com.
3: Και στο ταμείο. Πουφ!
4: Το ακίνητο σκουλίκι εφορμά.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM.
1: Προσοχή, προσοχή! Επικίνδυνα φαινόμενα!

0: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Αρετή Παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Skip σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Δοϊράνι ημί σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Απόγευμα στις 7. Ενημέρωση up. Μουσική up. Κίνηση up. Θεσσαλονίκη up. Status update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχαιρά. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
3: Η ώρα είναι 10.
2: Νύχτε Status. Γιάννης Ρέπιτς. Στις 10 κάθε βράδυ. Αλέγκρο με θέα την πόλη στο Μέγαρο Μουσικής.
4: Δες στη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Αλέγκρο ανεβαίνει πιο ψηλά στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης κάθε μέρα μετά τις 8. Αλέγκρο Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden, με δωρεάν πάρκινγκ.
5: Ξελεμπών. Μια χαρά, Ξελεμπών, ε. Τρίτη σήμερα, 26 του Μάη. Στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο, Status 107,7. Με τα νούμερο ένα τραγούδια του 1999, κλείνοντας και τον αιώνα. Μαζί μας κάθε βράδυ το Allegro Rooftop στο Μέγαρο Μουσικής βεβαίως. Να σας ευχαριστήσω για τα πρώτα μηνύματα που έχω πάρει. Μια χαρά, εδώ θα είμαστε. Η χρονιά, τελευταία χρονιά του αιώνα, το 1999, υπήρχαν 15 singles που ανέβηκαν στην κορυφή των chart. Το πρώτο από αυτά είναι το I'm Your Angel του Robert Kelly και της Celine Dion, το οποίο παρέμεινε στην κορυφή για 2 εβδομάδες, ολοκληρώνοντας και μια εξαήμερη πορεία που είχε ξεκινήσει τον Δεκέμβρη του 1998, συνέχισε την πορεία του στο νούμερο 1. Επίσης, κατά τη διάρκεια του έτους, 11 καλλιτέχνες κατάφεραν να φτάσουν για πρώτη φορά στο νούμερο 1 με ένα σίγγλ τους, συμπεριλαμβανομένων των συγκροτημάτων και καλλιτεχνών Britney Spears, Ricky Martin, Jennifer Lopez, Destiny's Child, Drew Hill, Cool Moe Dee, Christina Aguilera, Enrique Iglesias, Jay-Z, Santana and Rob Thomas. Το μακροβιότερο single βέβαια που έφτασε στο νούμερο 1 είναι το Smooth του Carlos Santana με frontman τον τραγουδιστή των Matchbox 20, τον Rob Thomas, το οποίο έμεινε 12 εβδομάδες στο νούμερο 1. 10 από αυτές τις εβδομάδες καταγράφηκαν το 99 και 2 επιπλέον εβδομάδες καταγράφηκαν το 2000. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιάννης Δραπίτς και στην επιλογή της μουσικής βεβαίως. Καλή διασκέδαση. Θα σας δώσω την πορεία.

1999, 2 του Γενάρη, νούμερο 1, Robert Kelly με Celine Dion. Το αφήσαμε νούμερο 1 στο 1998 στα τέλη και συνεχίζει την πορεία του. Για άλλη μια εβδομάδα. I am your angel.

Your angel, I'm your DJ. Until to all. Until midnight. Say it, man. Γεια σου, Βαγγέλη Κυπρέο. Πολλούς χαιρετισμούς στους πολλούς μας φίλους εκεί στο νησί της Κο, στη Ρόδο, Λέρο Κάλυμνο και στην Ικαρία, παρακαλώ. Εδρεωθήκαμε όπως και να έχει. Γεια σου, Ελένη Φουρνάρη. Την αγαπημένη μου Μαρία Χατζιωάννου. Είσαι αστεράκι, Μαράκι. Τον Μανώλη Κορκή, τον ζωγράφο Μανώλη Κάπα. Είχε και τα γενέθλια του εχθές. Τον ποιητή μας, τον Βασίλη Τομπή. Τον Έαντα στο Ναύπλιο. Στο υπέροχο Ναύπλιο. Κάποια στιγμή τελικά θα πραγματοποιήσω αυτήν την ευχή μου. Θα την πραγματοποιήσω για μένα, έτσι να ησυχάσω. Να κάνω ένα ταξίδι στο Ναύπλιο. Να δω αυτό το υπέροχο, την υπέροχη πόλη, τον υπέροχο τόπο. Την κρύα Αρσινόη Δελιγιάννη, από την άλλη μεριά τώρα, από την Κοζάνη. Την Τελέσιλα, τον Άγγελο Βαβλά, τον Αλέξανδρο Χρυσίδη, τον καπετάν Κωστή Καΐσερλη και τον Κίβο, το πρακτορείο όπου εκεί βρίσκονται και οι εκατομμυριούχοι. Eurojackpot, πάμε για Eurojackpot. 16 του Γενάρη, στο νούμερο 1 ανεβαίνει η Brandy με το Have You Ever? No, I Never.

Γεια σου, Μόιν Μόιν. Από την εξωτική ηλιόλου στη Βρέμη, από τον εξωτικό βορρά. Και στον έτερο φίλο μου, υδροχόος επίσης, Λεωνίδα. Και ως Τζέφρι Έπσταϊν Κουρούδης, στο βόρειο πόλο της Σουηδίας. Το πιο αστείο γέλιο του κόσμου. Με το που το άκουγες, Λεωνίδα, ξερενώσουν στο γέλιο, γιατί σε παρέσυρε να γελάσεις αυτό το γέλιο. Καλό, ε.

Γεια σου Αντώνη Τσαβδάρη, ο ξυλογλύπτης της εκπομπής μας. Έχουμε και καλλιτέχνες, πολλούς καλλιτέχνες στους ακροατές μας, διότι έχουμε τους ακροατές που μας αξίζουν. Have you ever...

Πολύ ευχαρίστως να σου δώσω τις πληροφορίες, φίλε Τάσο. Πιστεύω το άκουσες από εχθές. Ναι, είναι ανοιχτό το Αλέγκρο. Sunset Rooftop. Ξέρεις να διασκεδάζεις πάντως. Βλέπω. Αξιοπρεπέστατα, έτσι ωραία, με θέα απέραντη. Τάσο έχει και, το ξέρεις, το πάρκινγκ, έτσι, δωρεάν πάρκινγκ, στο χώρο του κτηρίου, μη δύο. Θα το βρεις. Επειδή όμως έχεις πάει, δεν χρειάζεται να σου πω άλλες πληροφορίες. Λοιπόν, και την Όλγα που έχεις μαζί σου, χαιρετίσματα, καλά να περάσετε. Right. 30 του Γενάρη, Britney Spears, Baby One More Time.

Για τη φίλη μου τη Μαρία την Παπαζεχαρίου, εξ journalist, πρώην δημοσιογράφος, πρέπει να το πούμε αυτό ρε Μαρία, στη δημοτική τηλεόραση ΚΟ, που πάντα έκανε μεγάλη εντύπωση στον Νίκο τον Μουτσινά, στην παλιά του εκπομπή, το ντύσιμο της Μαρίας και η κόμωση, και τη σχολίαζε και της άρεσε πάρα πολύ. Σου άρεσε, εντάξει Μαρία μου, σου άρεσε. Τι διάολο σκορπιός είμαστε.

με τις φωτογραφίες σου, Αλέξανδρε Καραπουλητίδη. Σε ευχαριστώ, ρε φίλε. Πιστεύω ότι αρχίζω και γνωρίζω τώρα εκεί τα μέρη που ζεις, που κινείσαι. Όταν ανεβάζεις φωτογραφίες, γράφε και ποιο σημείο είναι αυτό, από πού. Ωραίο είναι. Είδες τι κάνει η φύση, δημιουργεί. Αυτή ήταν η Britney Spears, νούμερο ένα, εμφάνιση πρώτη ως solo καλλιτέχνηδα. Κατά τα άλλα, με τις Spice Girls έχει μπει αρκετές φορές στο νούμερο ένα. Θα συνεχίσουμε 13 Φεβρουαρίου με τη Μόνικα, η οποία ανέβηκε στο νούμερο ένα με το τραγούδι της Angel of Mine. Όλα αυτά συμβαίνουν στο Billboard Hot 100, United States.

Ευχαριστώ επίσης την Άννα Νικολαίδου, η οποία μου στέλνει φωτογραφία από τη Στάση Γεωργίου. Καλησπέρα από την πιο ατμοσφαιρική πόλη μας. Δεν θα το έλεγα και την πιο ατμοσφαιρική πόλη μας, αλλά εν πάση περιπτώσει, μάλλον κάτι άλλο ήθελες να πεις. Ακούγοντας την μουσική από την εκπομπή της καρδιάς μας, εδώ στρέχω. Σε ευχαριστώ πολύ, Άννα, και ειδικά για την παρέα σου. Την κυρία Τέρη μου στέλνει μήνυμα: καλό γλυκό βράδυ με αγάπη κύριε Γιάννη μας, και μου στέλνει και σοκολατάκια έτσι. Τα λυμπίζομαι αυτά, κυρία Τέρη, αλλά βλέπεις είναι φτιαγμένα από τεχνητή νοημοσύνη και λες μετά πώς καταντήσαμε έτσι ρε λοχεία. Συμφωνείς, αμπελοφιλόσοφε, συμφωνείς. Έτσι ακριβώς μου γράφει. Και εμείς από τη μεριά μας όμως ακούμε το ραδιόφωνο που μας αξίζει. Α, έτσι, ε. Πολύ ωραία. Μπράβο.

27 Φεβρουαρίου η Εμίλια, μια νέα καλλιτέχνηδα, ανεβαίνει στο νούμερο 1 με το τραγούδι της, πανέμορφο τραγούδι, Big Big World.

Εμίλια. Πάντως το 1998 η TLC ήταν το μοναδικό συγκρότημα με περισσότερα από ένα τραγούδι στο νούμερο 1, φτάνοντας στην κορυφή 2 φορές. Η συνέχεια είναι με την Cher. Η Cher και το Believer, η οποία μπήκε στο νούμερο 1 το 99 στις 13 του Μάρτη. Αλλά αυτό συνέβη στα ευρωπαϊκά top. Sir, we love Sir.

Βαλτός είσαι, Μάρκο Χατζιαντωνίου, είσαι βαλτός ρε φίλε. Δεν εξηγείται αλλιώς. Τι είναι αυτές οι φωτογραφίες που μου έχεις στείλει, αγαπητέ μου? Oh my goodness. Δεν δρολίβαινο βλέπω μέσα στο τηγάνι.

Καλησπέρα φίλε Μάργο και καλησπέρα και στους καλούς φίλους σου στην παρέα στο σπίτι. Από ό,τι βλέπω έχουμε πάλι γευσηγνωσία και χαίρομαι που θα την περάσετε με το μουσικό soundtrack της εκπομπής. Αυτή τη στιγμή μας ακούν live και σε δύο πρακτορία ο ΠΑΠ. Το ένα είναι στην Δυτική Θεσσαλονίκη και το άλλο στην υπέροχικό ο Κύβος, Ερήφθη.

0: Και τώρα, εάν έχεις αποφασίσει να περάσεις τη βραδιά σου έτσι πριν τέσσερις ωρίτσες με ωραία θέα, ωραία μουσική, γευστικότατα κοκτέιλ, το σημείο είναι πολύ hot, αλλά είναι στην ταράτσα. Allegro Sunset Rooftop. Άνοιξε λοιπόν και φέρνει σιγά σιγά στην όμορφη έξυπνη πόλη της Θεσσαλονίκης τα δικά της πρωτότυπα κοκτέιλ, εκλεκτά εδέσματα και μουσικές που φτιάχνουν την ατμόσφαιρα έτσι για να συμπληρώσει την απόλαυση. Και να μείνω λίγο στο μήνυμα του φίλου μου του Μάρκου που μου γράφει ότι στην παρέα είναι οι Τζόρτζες από Σερβία. Ο Πανκράτσιο. Ο Πανκράτσιο από Ιταλία και ο Μάριος Έλληνας. Εκλεκτή η παρέα. Γεια σου Τζόρτζι, γεια σου Πανκράτσιο, γεια σου Μάριε. Check it out. Διαφημίσεις και θα επιστρέφουμε, μην ανησυχείτε.
1: Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Το θρυλικό έργο του Τόμ Σούλμαν έρχεται για τρίτη χρονιά στη Θεσσαλονίκη από 15 Μαΐου στο Θέατρο Αριστοτέλειων για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ασπιώτης. Παίζουν Άκη Σακελαρίου, Τάσος Χαλκιάς και ένας επίλεκτος θείασος ταλαντούχων ηθοποιών της νέας γενιάς. Μουσική Μαρίζα Ρίζου. Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Κάθε επανάσταση ξεκινάει από μια σπίθα έμπνευσης. Προπόληση στο Ταμείο του Θεάτρου και στη more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
3: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.

0: Allegro με θέα την πόλη στο Μέγαρο Μουσικής.
1: Δες τη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
2: The station with the
3: best music.
2: Best music.
4: I love the music.
5: Best music. FTAVUS 107.7.
6: Yes, still number one, and a very lovely performance it is.
7: And we are still number one. Νούμερο ένα, τραγούδια του 1999. Αυτή είναι η TLC. Όλα γυναικεία γκρουπάκια με τέτοια παράξενα αρχικά αρτικόλεξα από τα ονόματά τους. TLC No Scrubs μπήκε στο νούμερο 1 στις 10 Απριλίου.

Γεια σου, Εάντα. Σε ευχαριστώ για το μήνυμα. Θα σε περιμένω, μου γράφει να βρεθούμε στο υπέροχο ναύπλιο. Αυτό έλειπε. Θα ειδοποιηθείς. No Scrubs, TLC.

Σήμερα δεν ξέρω πώς, αλλά μου ήρθαν απανωτά από δύο φίλους, οι οποίοι είναι και ακροατές της εκπομπής, μηνύματα για το Demolition Disco, Demolition της Disco Day, Demolition Day, την ημέρα δηλαδή που καταστράφηκε η Disco στο γήπεδο baseball των White Sox στο Chicago. Και δεν κατάλαβα. Ο Δε Κυριάκος Γκατζόγλου με ρωτάει, είναι αλήθεια αυτό? Και μου στέλνει ένα βίντεο που κάποιος κύριος εκεί μιλάει για τον Demolition Day. Βέβαια, Κυριάκο,

πριν από 5 εβδομάδες, 6, είχαμε κάνει ολόκληρο αφιέρωμα για την Demolition Day της δίσκο μουσικής. Αλλά εκείνη την ημέρα μπορεί να ήσουν κάπου στο εξωτερικό, να μην είχες ακούσει την εκπομπή. Κυριακάτικη ήταν, κυριακάτικη. Συνέχεια, το νούμερο 1 στις 6 του Μάη είναι από τον Ricky Martin. Living La Vida Loca.

La vida loca, και μόλις κυκλοφόρησε αυτή η είδηση από εχθές, αλλά παρέλειψα να την ανακοινώσω, ο Πάπας Λεόν. Ο Πάπας Λεόν έκανε μια προειδοποίηση για το μέλλον του ανθρώπινου πολιτισμού, πολύ σοβαρά, όσον αφορά την καλπάζουσα ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Η επιστολή λοιπόν του Ποντίφικα τονίζει ότι οι νέες τεχνολογίες απειλούν να κανονικοποιήσουν ένα αντιανθρώπινο όραμα, με τον άνθρωπο να γίνεται ένα απλό γρανάζι σε ένα σύστημα που οδηγείται σε ολοένα και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Η συγκέντρωση τεράστιας ψηφικής δύναμης στα χέρια λίγων ιδιωτικών φορέων, είπε, πρέπει να αντιμετωπιστεί. Η βασική λοιπόν επιλογή δεν είναι μεταξύ ενός ναι ή όχι στην τεχνολογία, αλλά μάλλον μεταξύ της κατασκευής της Βαβέλ ή της ανοικοδόμησης της Ιερουσαλήμ. Στη Βίβλο, γράφει στην εγκύκλειό του ο Πάπας, στη Βίβλο ο πύργος της Βαβέλ συμβολίζει ένα μεγαλοπρεπές έργο που οι αποφάσεις καθοδηγούνται από την υπερηφάνεια, το κέρδος και την όθηση για ομογενοποίηση. Κατά την ανοικοδόμηση της Ιερουσαλήμ, διαφορετικοί άνθρωποι συνεργάστηκαν για να ανοικοδομήσουν τα κατεστραμμένα τείχη και να εγκαθιδρύσουν μια αδελφική συνύπαρξη μέσα σε αυτά. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε μια πολύ σοβαρή συζήτηση ανάμεσα στον Πάπα Λεόν και στον CEO της Anthropic, μια τεχνητή νοημοσύνη γέννημα της ChatGPT. Συνέχεια με το νούμερο 1 του Μάη, 22 του Μάη, από τους Backstreet, τους Boys. Yeah. I want it that way.

Να καλωσορίσω και τους καινούργιους φίλους μας που προσθέθηκαν στην σελίδα του Facebook. Τον κύριο Ιωάννη Μανολέλη, τον Κωνσταντίνο Κατσάρα. Καλώς ήρθες, Κωνσταντίνε. Τον Μίλτο Κομψή, την Ντέσισλαβα Ντομενίκοβα. Γεια σου, Θανάση Ευστρατίου. Πάντα με τις ψαρούκλες σου. Να, τώρα που γίναμε κοντινοί φίλοι, και με τον Ηλία Κατσαμούνδη και το φίλο μου τον Μάκη Παπαϊωάννου, οδηγός στον ΟΑΣΤ. Ένας υπέροχος άνθρωπος. Ελπίζω, Μάκη, να ακούς την εκπομπή κατά τη διάρκεια των δρομολογίων. Είναι και ωραία παρέα για τους επιβάτες του λεωφορείου. Από το να ακούν ποδοσφαιρικά, όπως συνηθίζουν μερικοί οδηγοί, οι οποίοι νομίζουν ότι δεν ενοχλούν τους επιβάτες. Και τι τους νοιάζει τους επιβάτες, αν ακούν τον κάθε παρανοϊκό να μιλάνε για τον ΠΑΟΚ και για την ΑΕΚ και για οτιδήποτε άλλο. Και μάλιστα να σου λέει και ο οδηγός, πού φτάσαμε, ρε φίλε. Αφού τους ακούς, ρε φίλε. Άλλαξε ραδιόφωνο, άλλαξε σταθμό. Εντάξει, είναι ο Τζόρνταν, λέει. Τι ακούς, Focus. Ναι. Λίγες στροφές παραπάνω. Θανάση Κωστίδη, δεν νομίζω να σε χαιρέτησα. Καλώς ήρθες στην παρέα μας. Νούμερο 1, να και η Τζένιφερ Λόπεζ. Τέλος του αιώνα, εμφανίστηκε 12 του Ιούνιου. If you had my love. Κορμάρα. Ήκο Ρμάρα. Και έχει και υπέροχη φωνή και είναι πολύ καλή ηθοποιός. Αλλά δεν είναι γυναίκα για σπίτι. Τους διώχνει τους άντρες μέσα στον πρώτο χρόνο. Θέλει αλλαγές, θέλει αλλαγές. Όλοι ο Νταρίνα.

Μάθημα πρώτον για αγενείς ακροατές. Όταν επικοινωνείτε με κάποιον παραγωγό ραδιοφωνικό με μηνύματα, πρώτα απ' όλα καλησπερίζετε, δηλώνετε το ονοματάκι σας και στη συνέχεια του βάζετε το μήνυμα, τη φωτογραφία, το βίντεο που θέλετε και πάει λέγοντας. Εν τω μεταξύ μας την πέφτουν και διάφορα βλήματα όλμη, χακεράδες. If you had my love, you gotta be. Θα έχεις μια έκπληξη στη ζωή σου. Το βλέπω στο

Αν σου έλεγαν, ας πούμε, ότι υπάρχουν προβλήματα με την πίτσα, προβλήματα με την πίτσα, πού θα πήγαινε το μυαλό σου? Κάπου θα πήγαινε. Αλλά όχι στην ΣΑΑΚ, Pizza Northeast. Είναι μια εταιρεία η οποία έχει franchise και λειτουργεί 111 καταστήματα Pizza Hut στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και τι κάνει? Κάνει μήνυση την Pizza Hut για το Dragon Tail. Το Dragon Tail, λοιπόν, είναι ένα σύστημα διαχείρισης τεχνητής νοημοσύνης που ισχυρίζεται ότι αναγκάστηκε να υιοθετήσει η Pizza Hut με αποτέλεσμα ζημιές άνω των 100 εκατομμυρίων δολαρίων. Χωρίς το Dragon Tail, η ΣΑΑΚ λέει ότι παραδίδει το 90% των πιτσών εντός 30 λεπτών. Ένα ποσοστό που μειώθηκε τώρα στο 50% μετά τη χρήση του Dragon Tail, του λογισμικού αυτού, κυρίως επειδή τα προγράμματα οδήγησης DoorDash μπορούσαν να παρέχουν πληροφορίες κουζίνας σε πραγματικό χρόνο και να περιμένουν σκόπιμα για να εκτελέσουν παραγγελίες. Κατάλαβες τι έχουν πάθει με την τεχνητή νοημοσύνη? Και ακόμα δεν ήρθαν τα καλύτερα. Whitney Houston. Για άλλη μια φορά. Και το 99 στο νούμερο 1 στις 10 του Ιούλη. My love is your love.

My Love Is Your Love. Ένα νοχελικό τραγούδι από τη Whitney Houston. Αλλά επειδή έχει πολύ δυνατή φωνή, ας τη βάλουμε στο νούμερο 1. Αυτό οφείλεται βέβαια στις αγορές του δίσκου και στις μεταδόσεις από τα ραδιόφωνα. Έτσι παίρνουν σειρά για νούμερο 1 τα διάφορα μουσικά συγκροτήματα και τα καινούργια τραγούδια. Is your love one on one. One and you've got it. Νούμερο 1, 17 Ιουλίου. Destiny's Child με τη φωνή της Beyoncé. Bills, bills, bills.

Είσαι απίθανος ρε φίλε, δεν το περίμενα από σένα. Τάσο, είσαι σοβαρός τώρα? Είσαι στο Allegro Sunset Rooftop και ακούς από το κινητό σου την εκπομπή. Οπότε είσαι εκεί όπου η Θεσσαλονίκη ακούγεται και φαίνεται πιο όμορφη από ψηλά. Έτσι δεν είναι? Έτσι δεν είναι? Γράψω μήνυματάκι, θα το παραλάβω εγώ. Διαφημισούλες. The station with the best music. I love the music. Best music.

0: Απροφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
2: Η ώρα είναι 11.
1: Νύχτες Στάτους. Γιάννης Ρέπιτς. Στις 10 κάθε βράδυ. Αλέγκρο. Με Θέα την Πόλη. Στο Μέγαρο Μουσικής.
3: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς. Γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Αλέγκρο ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Αλέγκρο Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
4: Ραδιόφωνο και μόνο.
5: Το soundtrack της πόλης.
6: And you've got it. Are you ready? Νούμερο 1, 24 του Ιούλη. One and only. Will Smith. Wild, wild, and wild. Wow.

11 καλλιτέχνες κατάφεραν να μπουν στα νούμερο 1 το 1999. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν και η νεοφώτιστη Κριστίνα Αγγιλέρα. 31 Ιουλίου, νούμερο 1 με το κομμάτι Genie in a Bottle.

Ωραία, ωραία. Να μου στέλνετε και φωτογραφίες από τα μπαλκονίσια σας, με τη θέα που έχετε απέναντι από τον μπαλκόνι. Όσοι κάθεστε έξω, βέβαια. Γεια σου, Θωμά Τρακατέλη. Μόλις το πήρα. Καλησπέρα, φίλε μου. Κριστίνα Αγγιλέρα, 30 Ιουλίου, νούμερο 1 στο αμερικανικό Billboard 100. Genie in a bottle. Βρε, Άννη Νικολαίδου, τι φωτογραφία είναι αυτή που μου στείλες? Είσαι άψογη. Από τον μπαλκονίσι σου είναι αυτή η φωτογραφία? Δηλαδή μένεις εκεί στο περιβάλλοντα απέναντι από το Μέγαρο Μουσικής? Φαντάζομαι σε εκδηλώσεις που σου αρέσουν θα είσαι πρώτη. Ποιος να σε προλάβει? Δύο βήματα από το σπίτι, κλάτ στο Μέγαρο Μουσικής. Και πάνω ψηλά το Allegro Sunset. Sunset, πραγματικά Sunset. Έντεκα και 10, συντονισμένοι στον Status 107,7. Είναι ο Γιάννης Ντρέπιτς με τα νούμερο 1 της χρονιάς 1999, έτσι να κλείσει και ο προηγούμενος αιώνας. Είμαστε στον 20ο αιώνα τώρα. Ωραία, έτσι, για να συνεννοηθούμε. Αλέξανδρα Καραπουλητή, ξέρεις τι εννοώ. Η Άννη Νικολαίδου μου γράφει: ένα τελεφερίκ θέλω και πάω κατευθείαν στο Μέγαρο. Το τελεφερίκ θα σε αφήσει στο Αλέγκρο επάνω. Θα κατέβεις μετά κάτω στο Μέγαρο για την εκδήλωση που θες να παρακολουθήσεις. Εκτός και αν θες να πιείς ένα υπέροχο κοκτέιλ, έτσι σε μια αξιοπρεπή ατμόσφαιρα. Νούμερο 1 λοιπόν στις 7 Αυγούστου είναι ο Lou Bega. Και είναι και το Mambo No. 5 που έγινε super success.

Χαιρετισμούς πολλούς και στο Κιλκής. Στη φίλη μας την Άννα, στη φίλη μας την Γική. Και στην κυρία Ευτυχία Ευθυμία Αλεξανδροπούλου. Να είστε καλά πάντα. Mambo number five.

Ωραία η φωτογραφία σου, Δημήτρη Λιάση, αλλά συμβολικά ξέρεις τι δείχνει. Μεγάλη μοναξιά. Πού είναι το δεύτερο ποτηράκι? Στην υγειά σου φιλαράκι, καλό δρόμο. Μου στέλνει χαιρετίσματα από Ντίζελντορφ. Για δευτερόλεπτα μου γράφεις, έχασα, τι έλεγες? Ο Αλέξανδρος Χαραπουλτίδης. Με έχασες εσύ, εγώ να δεις πως χάθηκα. Τώρα άμα σου πω ότι δεν θυμάμαι τι έλεγα τα δευτερόλεπτα που με έχασες, θα με πιστέψεις, θα με πιστέψεις. Εδώ γίνεται ένας πανικός. Πολλά μηνύματα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Χρυσούλα και τον κύριο Τάσιο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Βλέπω ότι κάθε βράδυ παρεούλα εδώ, όμορφα και ωραία. Ο Μάρκος, Μάρκο, περιμένω τα αποτελέσματα, τα κρασιά που θα πλωθούν, τι θα πιείτε, όλα αυτά. Πώς έτσι θα τη βγάλουμε τη βραδιά? Στουτγκάρδη, φαντάζομαι τώρα εκεί, με κοντομάνικα είστε ή όχι. Εδώ πέρα Θεσσαλονίκη, 23 βαθμούς αυτή τη στιγμή, αραιές νεφώσεις από πάνω μας, οπότε προβλέπεται αύριο κανένα τριαντάρι, έτσι, για προθέρμανση. Στη συνέχεια θα ανεβούμε. Νταμπαντή. Είναι η Eiffel 65, 28 Αυγούστου, κάνουν πρεμιέρα στο νούμερο 1 με το τραγούδι τους Blue Dadabi.

Ευχαριστούμε πολύ κύριε Χρήστο Καρατζιά. Ευχαριστούμε πολύ. Μου γράφει ο Χρήστος από Σόλιγγεν Γερμανίας. Καλησπέρα, έτσι απλά στο καλύτερο ραδιόφωνο. Χρήστος από Σόλιγγεν. Χριστάρα, είσαι νούμερο ένα. Ακροατές που μας αξίζουν, εννοείται.

Είσαι εκεί όπου η Θεσσαλονίκη ακούγεται και φαίνεται πιο όμορφη από ψηλά. Είσαι Allegro Sunset Rooftop. Exactly. Νούμερο 1, 1999, για να κλείσουμε και τον αιώνα. Η Eiffel 65, 28 Αυγούστου, από την Ευρώπη βέβαια, από το ευρωπαϊκό top, και στη συνέχεια θα πάμε στο αμερικάνικο. Και αλλά πρώτα ήθελα να σταματήσω σε μία είδηση που δεν γράφει και καλά πράγματα όσον αφορά το Ελνίνιο. Και δεν είναι ποτέ καλό σημάδι, ξέρεις, όταν οι μετεωρολόγοι αρχίζουν να λένε φράσεις, ας πούμε, όπως διπλό χτύπημα, όπως καταιγίδες. Αλλά αυτό λένε οι επιστήμονες, στα σοβαρά βέβαια, της Εθνικής Ωκεανικής και Ατμοσφαιρικής Ένωσης των Ηνωμένων Πολιτειών, που μας περιμένει με την επιστροφή του Ελνίνιο, του τρομακτικού τροπικού κλιματικού μοτίβου. Είναι ένα τροπικό κλιματικό μοτίβο αυτό το πράγμα. Και σε μια νέα ανακοίνωση, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία της ΝΟΑ δήλωσε ότι προέβλεπε ότι το Ελ Νίνιο πιθανότατα θα εμφανιστεί τον Ιούλιο και θα διαρκέσει καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα, φέρνοντας μαζί του πλημμύρες με έντονη παλήρεια. Αυτές οι πλημμύρες μπορούν να συμβούν εντωμεταξύ χωρίς καταιγίδες ή έντονες βροχοπτώσεις, διότι το Ελ Νίνιο προκαλεί ροή στα ρεύματα αέρα πάνω από τον ωκεανό και αυτά μπορούν να ανεβάσουν την τοπική στάθμη της θάλασσας κατά μήκος των ακτών και να ξεχυθούν στην ξηρά. Ένα γνώριμο φαινόμενο που το οποίο το έχουμε δει επανειλημμένος και στις δικές μας ακτές. 4 Σεπτεμβρίου. Στο νούμερο 1, ο γιος του Χούλιο Ιγκλέσιας. Ο Ενρίκε Ιγκλέσιας Μπαϊλάμος. Number 1.

Bailamos. El Niño Bailamos. Κατάλαβες τώρα τι σημαίνει El Niño. Πήρε και το λόγο ο William Suito, και νεογράφος της ΝΟΑ, και προειδοποίησε ότι παιδιά, αυτά τα γεγονότα συχνά καταλήγουν να είναι ένα διπλό χτύπημα εν μέσω της κλιματικής αλλαγής. Το πρώτο πλήγμα είναι η άνοδος της στάθμης της θάλασσας για δεκαετίες, η οποία έχει οδηγήσει τα νερά κοντά στο χείλο σε πολλές παράκτιες κοινότητες. Και τώρα με αυτό το δεύτερο πλήγμα, ένα ισχυρό El Niño, οι παράκτιες κοινότητες αντιμετωπίζουν πιο συχνές, βαθύτερες και εκτεταμένες πλημμύρες υψηλής παλήρειας κατά μήκος τόσο των δυτικών όσο και των ανατολικών ακτών. Μιλάει για για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά το θέμα δεν αφορά μόνο τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αφορά και τις υπόλοιπες ηπείρους του πλανήτη, διότι είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. 11 και 26 στον αέρα του κόσμου, στάτους 107,7 με τα νούμερο 1 τραγούδια του 1999. Στις 18 του Σεπτέμβρη στο νούμερο 1 ανέβηκε το γυναικείο τρίο TLC με το Unpretty. Δεν είμαστε και τόσο όμορφες,

0: καλώς ήρθες Σάβα Καπαξή και ήρθες φορτζάτος. Αφού έβαλες μπαλαμός, μου γράφει έχω ολοκληρωθεί σαν άτομο. Και εγώ το ίδιο. Νούμερο 1, γεια. Η ώρα είναι 11:31. Σύντομο, πολύ σύντομο διαφημιστικό διαλυματάκι και επιστρέφουμε για το τελευταίο μέρος με τα δύο τελευταία νούμερο 1 κομμάτια του 1999.
1: Status Express. Διαφορετικό, ενημερωτικό, ραδιοφωνικό, μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
1: Στάτους. Και μουσικά.
2: Nobody does it better, και αυτό είναι αλήθεια. Είναι το Celebon, τρίτη βράδυ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο, 26 του Μάη. Και έχουμε τα νούμερο ένα τραγούδια της τελευταίας χρονιάς του προηγούμενου αιώνα, 1999. Πρώτο τελευταίο κομμάτι που ανέβηκε στο νούμερο ένα 9 Οκτωβρίου είναι η Mariah Carey με το...
3: Yeah, yeah. All right, let's go.
2: It's a heartbreaker. Μαζί με τον Jay-Z. Check it out.

Μέχρι το 99 τα λαϊλάτισαν τα γυναικεία γκρουπ και οι γυναίκες τραγουδίστριες. Η σόλο. Βλέπε Μαράια Κάρεϊ, βλέπε Μαντόνα, βλέπε Σελίν Διόν, Whitney Houston, etc. etc. Κάπου εκεί μέσα διασώζεται και ο μεγάλος Brian Adams, ο Bon Jovi. Και στο τέλος του αιώνα έρχεται και η... αυτή η γλυκιά χαμογελαστή κιθάρα. Πόσο χαμογελαστό μου φαίνεται το παίξιμο του Κάρλο Σαντάνα. Τρελαίνομαι με τα κιθαριστικά του Κάρλο Σαντάνα. Η αλήθεια αυτή είναι. Ο Κάρλο Σαντάνα λοιπόν μπαίνει στο νούμερο 1 άμα τη εμφανίσει του νέου του άλμπουμ το 1999 και καβατζάρει το νούμερο 1 στις 23 Οκτωβρίου. Και μέχρι να τελειώσει η χρονιά, συν κάποιες άλλες 2-3 εβδομάδες από το 2000, στο νούμερο 1 φιγουράρει στο Billboard Hot 100 το τραγούδι «Smooth».

Αφιερωμένο στον Απόστολο Κερατίδη, το Gab Driver. Με την ευκαιρία χαιρετίσματα και στο Φώτη Τζιμπάκι, Κάρλος Σαντάνα. Oh yeah.

τη φίλη μου την Άννα Νικολαίδου, η οποία μου πρότεινε μια πολύ ωραία ιδέα. Να κάνουμε μια εκπομπή από το γυάλινο κτίριο στην παραλία της Θεσσαλονίκης. Σε Λεμπονάτα.

Λοιπόν, Αλέξανδρε Καραμπουλτίδη, έλεγα το εξής. Όταν ανεβάζεις φωτογραφίες με τοπία από τα μέρη σου, να μου γράφεις ποια είναι η τοποθεσία, έτσι, να προσανατολίζομαι κι εγώ λίγο. Ο νου σου είναι στη Λαμπάντα, ε. Αμπελοφιλόσοφε, ξέρεις να χορεύεις Λαμπάντα.

11:47 και επειδή πλησιάζουμε προς το τέλος, νομίζω ότι αυτό θα καλύψει πολλούς οι οποίοι έχασαν τη μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ.

Metallica and Nothing Else Matters. Τίποτα άλλο δεν αξίζει. Trust I seek and I find in you. Yeah, και λίγο πολιτικό τραγούδι, πολιτικά μηνύματα. Open mind for a different view. And nothing else. Λοιπόν, το όνομα του Τσίπρα είναι το Ελλάς. Τώρα του λείπουν 2-3 περιπολικά για να κάνει και μία παρέλαση έτσι στις γειτονιές. Ελλάς με έντονα φρικιαστικά γράμματα. Εν πάση περιπτώσει, ό,τι μπορεί ο καθένας. Nothing else matters. Τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου. Όνειρα παραμυθένια.

είπαμε να σας καληνυχτήσουμε έτσι ήρεμα, αλλά με ροκές. Brian Adams μετά τους Metallica, Please Forgive Me.

Για δύο υπέροχες ώρες στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής ήταν ο Γιάννης Ρέπιτς στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο 107,7. It's status. Σε λεμπονάτα, όνειρα, καλό ξημέρωμα με αίθριο καιρό. Δεν πειράζει που θα είναι 31. Μην κάθεσαι κάτω από τον ήλιο. Σκιά. Ή αν θες να κάτσεις κάτω από τον ήλιο, ένα αντιλιακό.

Ναι ρε φίλε, Ελλάς το έβγαλε το κόμμα. Με ένα λάντα βέβαια, μην υπερεξηγούμαστε. Είπαμε πατριώτες, αλλά όχι και ο Λούρμου. The new sheriff in town. Ρε το άτομο, δηλαδή... Αν θες να κατάβεις την πολιτική, δεν πρέπει να ντρέπεσαι. Δεν πρέπει να ντρέπεσαι. Εκεί ο Λούρμου, υπάρχει κόσμος που θα σου δώσει το ψιβαλάκι του, αλλά θα του δώσεις και εσύ κάτι, δεν γίνεται. Η έξυπνη χώρα μας, με τα αστέρια της.

stop loving you. Don't forgive me. Don't deny me. This pain I'm going through. Please forgive me. Όσοι ταξιδεύετε, καλό δρόμο. Μετρημένες ταχύτητες, πάω αργά γιατί βιάζομαι. Και καλή βάρδια στους ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται μετά τα μεσάνυχτα. Γιατροί, νοσηλευτές, νοσηλεύτριες, αστυνομοί, στρατός. Για να είσαι ασφαλής. Κάπως έτσι πάει. Στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής ήταν ο Γιάννης Ρέπιτς. Bye bye, τα λέμε αύριο στις 10. Καλώς εχόντων των πραγμάτων και της Ελλάς.

0: Νύχτες Στάτους, Γιάννης Ρέπιτς, στις 10 κάθε βράδυ. Αλέγκρο, με θέα την πόλη, στο Μέγαρο Μουσικής.
1: Δες τη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Αλέγκρο ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Αλέγκρο Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Αλέγκρο Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

0: Στην υπακούλα του ψάλα, από όλα περιάλλη. Βακούλα, βακούλα του ψάλα, από όλα περιάλλη. Βακούλα, βακούλα του ψάλα.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Τι είσαι εσύ?
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
2: Πώς?
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
4: Δεν έχεις άκουσα, κύριε πρόεδρε, που λένε η τρύπια βάρκα?
2: Τι είναι αυτή η τρύπια βάρκα?
4: Κεντράκι.
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
4: Μαριβίτσες, καλαμαράκια, ρομάτσες, το κυματάκι, ξαπλώνουν στα ποτσαλάκια τους και ούτω καθεξής.
2: Το όνομά σου πρώτα.
3: Ο Άγρυπνος.
2: Δεν είναι όνομα αυτό. Το κανονικό σου.
3: Μάνος Τσιλιμίδης.

Καλημέρα σας, καλή δύναμη. Εύχομαι να είστε ακμαίοι και δυνατοί, να αντέχετε ό,τι και αν συμβαίνει, από όπου και αν προέρχεται, και να είστε και ωρεξάτοι, να περάσετε από τα μέρη μας, να τα πούμε. Έχουμε ένα πολύ δυνατό θέμα σήμερα. Εννοείται ότι είμαστε και ανθολόγιο, δηλαδή κάποιος μπορεί να μην θέλει να σχολιάσει το θέμα που έχω βάλει εγώ και να θέλει να μας μιλήσει για αυτό που έχει στο νου του. Δεκτών. Αλλά για τους φίλους οι οποίοι χρειάζονται οπωσδήποτε μία αφορμή για να μπουν σε μία κουβέντα, υπάρχει όπως πάντα και ένα ερώτημα, ένα θέμα. Το θέμα μας λοιπόν απόψε, αγαπητοί φίλοι, είναι η έξαρση της εγκληματικότητας στην Ελλάδα. Κλοπές, διαρρήξεις, ληστείες, ανδρογογενειακή βία, βία των ανηλίκων, κλοπές οχημάτων, βιασμοί και πάει λέγοντας. Πώς αντιμετωπίζεται αυτή η κατάσταση? Τι κάνει το κράτος? Καλά είναι, θα μου πείτε, σας χαιρετάει. Είναι στα μηχανήματα των ήχων η Χριστίνα Αγγελάκη, η Θησαυρούλα στη διεύθυνση επικοινωνίας, είναι στο 211-10-80-880 και σας περιμένουμε μέχρι τις 5 το πρωί, εδώ θα είμαστε στον ίδιο τηλεφωνικό αριθμό και με την ίδια πάντα διάθεση για επικοινωνία. 211-10-80-880. Πώς αντιμετωπίζεται αυτή η κατάσταση της εγκληματικότητας στην Ελλάδα? Τι κάνει το κράτος ή τι δεν κάνει?

0: σε σχέση με αυτό που συμβαίνει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Εδώ δεν έχουμε ακραία εγκλήματα, πολλά, δηλαδή στατιστικά μιλώντας, αλλά έχουμε επίσημα στατιστικά στοιχεία που αναφέρονται σε αδικήματα όπως μικροκλοπές, ληστείες. Να είδατε, μπήκε κάποιος μέσα σε ένα σπίτι στην Πάτρα, αν δεν κάνω λάθος, και χτύπησε πάρα πολύ βάναυσα έναν 95 χρονών άντρα και μία γυναίκα 92. Δηλαδή, νομίζω ότι και ο εγκληματίας πρέπει να έχει ένα όριο. Δεν μπορεί να βλέπει ένα γέροντα μια γριά γυναίκα να κλαίει και να συνεχίζει να τη χτυπάει επειδή θύμωσε γιατί δεν βρήκε χρήματα. Πού να τα βρει με τη σύνταξη που παίρνουν οι άνθρωποι? Λοιπόν, τον βρήκανε τον τύπο. Εντάξει, τον βρήκανε. Τον ψάξανε, τον βρήκανε. Εγώ έχω πει και άλλη φορά ότι η αστυνομία, άμα θέλει, λύνει τα προβλήματα με τη μία. Έχει αποδεδειγμένα πράξη με ανάλογο τρόπο μέσα στις εποχές. Δεν την αφήνουν να κάνει τη δουλειά της όπως πρέπει, βέβαια. Έτσι, δηλαδή, και αν πυροβολήσει ο αστυνομικός επειδή κινδυνεύει, θα βρει τον πελάτη μετά. Αλλά το ερώτημα είναι, αυτό το καθήκη θα παραμείνει στη φυλακή ή θα βρεθεί κανένας εισαγγελέας που θα του τη βαρέσει, θα έχει ξυπνήσει με καλή διάθεση το πρωί και θα τον διώξει, θα του βάλει ένα βραχιολάκι, ντρούγκου ντρούγκου τα βραχιολάκια, και θα πηγαίνει μια φορά το μήνα στο αστυνομικό τμήμα, αν πηγαίνει, να τον κερνάνε κανένα ούζο με σαρδέλα. Είναι ο κλασικός φιλόλογος και φίλος μας Ανδρέας Μωρίκης στη γραμμή. Ανδρέα μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα Μάνο μου, καλημέρα σε όλους τους αγαπημένους που είμαστε στη γραμμή τώρα. Κοίταξε, η παραβατική συμπεριφορά ενδυνεί στην χώρα μας, αλλά όπως είπες και εσύ, έχουμε μεγάλο πλάτος στα εγκλήματα, στατιστικά τώρα μιλάμε, έτσι.
0: Ναι.
1: Και οι στατιστικές βέβαια, τους ανθρώπους που έχουν υποφέρει, οι στατιστικές δεν λένε τίποτα. Γιατί όταν του κακοποιούν στο σπίτι σου και σε εκτυπήσει, δεν πάνε να λένε, όσοι μιλάνε για στατιστικές, εσύ έχεις δει το χάρο με τα μάτια σου. Είμαστε υποχρεωμένοι όμως να πλησιάσουμε τέτοιες καταστάσεις μέσα από τη στατιστική. Έχουμε σε πλάτος βέβαια εξεταμένη την παραβατικότητα, αλλά όπως είπες και εσύ, σε βάθος δεν έχουμε πολύ δεχθεί, ας πούμε, εγκλήματα. Δεν μπαίνει ο άλλος με το αυτόματο μέσα σε μια τάξη λυκείου να καθαρίσει 15 μαθητές και 10 καθηγητές, που γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες και τα ακούμε καθημερινά. Ή όπως στην Νορβηγία, δεν ξέρω αν θυμάσαι.
0: Ναι, και είναι το κάθαρμα.
1: Το φοβερό που είχε γίνει.
0: Ναι.
1: Αυτά γίνονται σε προχωρημένες κοινωνίες, σε εισαγωγικά προοδευμένες, σε εισαγωγικά. Και όμως βλέπεις κάτι αδιανόητο να συμβαίνει.
0: Ναι.
1: Εγώ θα έλεγα, πλησιάζοντας το θέμα αυτό, να το δούμε από μια απόσταση ψυχρά και μετά να μπούμε πιο βαθιά μέσα και να πάρουμε και θέση. Πότε φτάνει στην παραβατική συμπεριφορά ένας άνθρωπος? Φτάνει όταν είναι πολύ πιεσμένος, του λείπουν τα αναγκαία και δεν έχει μάθει από το σπίτι του ή από το στενό κοινωνικό του περιβάλλον να αναζητεί την κάλυψη των αναγκών του με τον τρόπο τον θνητό αυτόν, τον καλό τον τρόπο, με το να δουλέψει κτλ. Αλλά γεννιέται ένα παιδί σε ένα περιβάλλον ανέχειας. Αυτό το παιδί πολύ εύκολα μπορεί να προχωρήσει συμπεριφορά παραβατική, αλλά γίνεται από αναγκαστικό αίτιο. Επειδή η ανάγκη το έφερε, δεν το δικαιολογεί η ανάγκη αυτή, αλλά τον πιέζει. Θα αρνηθώ ότι αυτό το παιδί δεν έχει ψωμί να φάει. Δεν θα αρνηθώ, γιατί έτσι είναι. Δηλαδή γεννιέται κάτω από συνθήκες φοβερές και πολύ εύκολα από ανάγκη παρασύρθηκε αυτά. φτάνει στην παραβατική συμπεριφορά. Αυτό είναι αναγκαστικό το αίτιο. Επειδή λοιπόν, επειδή πίναγα, επειδή δεν είχα, επειδή με έφεραν οι γονείς μου, επειδή κρύωνα. Υπάρχουν τώρα και άλλες παραβατικές συμπεριφορές, οι οποίες δεν γίνονται από τέτοιου είδους ανάγκη, αλλά από επισημία για απληστία, για παραπάνω. Είναι τα λεγόμενα, όχι αναγκαστικά αίτια, τα λεγόμενα τελικά αίτια, για να. Εάν εγώ πίνω κάπου τον καφέ μου σε ένα μπαρ και βλέπω απέναντί μου μια τράπεζα και λέω πω, με διώξαν από τη δουλειά μου, τα παιδιά μου δεν έχουν ψωμί να φάνε, η γυναίκα μου φωνάζει, θα πάω να κλέψω την τράπεζα, αλλά δεν μπορώ μόνος μου. Έχετε δίπλα μου και κάθεται κάποιος ο οποίος δεν έχει πρόβλημα επιβίωσης, αλλά ξέρεις, ήθελε παραπάνω λεφτά να είχε, γιατί θέλει να κάνει ένα πολύ ακριβό δώρο, ένα σετ από χρυσαφικά σε μια κυρία που γνώρισε και θέλει να την κατακτήσει με αυτόν τον τρόπο. Έρχομαι στην κουβέντα μαζί του και αποφασίζουμε και οι δύο και κάνουμε το απολυνοημένο διάδειγμα να διαρρήξουμε την τράπεζα. Το κάνουμε. Πάμε στο δικαστήριο τώρα. Η πρόεδρος του δικαστήριου...
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Λέγαμε, θα πω την αλήθεια, αυτή είναι η γωνιακή μου κατάσταση. Του λένε, Παλνού, γιατί έκλεψες? Λέει και αυτό στην αλήθεια ότι δεν ντούλειπε. Δεν του είπαν τα ανάγκια, αλλά το έκανε γιατί ήθελε το παραπάνω, ήθελε να κάνει ακριβά δώρα κτλ. Και οι δυο κάναμε την ίδια πράξη. Δεν θα πάρουμε την ίδια ποινή όμως. Εγώ μπορεί να δικαστώ με ένα χρόνο φυλακή, ο άλλος θα δικαστεί με δύο χρόνια φυλακή. Γιατί εγώ έκλεψα για να τέξω τα παιδιά μου από αναγκαστικό αίτιο, ο άλλος έκλεψε για τελικό αίτιο, για το κάτι παραπάνω, για το γλέι του, για το κέφι του. Τώρα, το πόσο αναγνωρίζονται, εγώ το πάω χοντρά-χοντρά και άκομψα, μην το πάρει κανείς συνεπίτης αυτό που είπα, μ' ακούει τώρα και ο Βασίλης από την Καβάλα που είναι ο καθήλυνα αρμόδιος δικαστής, θα μας πει και εκείνο στην σοφή του κουβέντα. Λοιπόν, εγώ έχω κάποια λαθητικά γιατί επικαλούμε το κλάμα των παιδιών μου. Ο άλλος δεν έχει ελαφρικά, παίρνει μεγαλύτερη τιμή. Το θέμα είναι ότι και οι δύο πρέπει να αντιμετωπιστούμε και να μην οδηγούμαστε σε αυτή την κατάσταση. Είναι πιο εύκολο να μαζέψεις εμένα ναι, που δυστυχώ, εάν το κράτος είναι λίγο πιο στοργικό στους αδύναμους. Γιατί πολλοί αδύναμοι θα μπορούσαν και τεμπέλες να μην ήτανε, όσοι είναι τεμπέλες, και κάτι παραπάνω να πέθνανε. Αν το κράτος ήθελε να μοιράσει καλύτερα τα περισσευούμενα αγαθά. Αλλά και οι εύπολοι, οι οποίοι κάνουν τις μεγάλες λαμογές, τα μεγάλα αδικήματα, και εκείνοι θα μπορούσαν με ανάλογη προετοιμασία και αγωγή να καταλάβουν ότι ένας που έχει παραβατική συμπεριφορά δεν μπορεί ποτέ να έχει το κεφάλι του ήσυχο. Ο νόμος αργάει, γρήγορα τον κυνηγάει. Θα τη βρει. Είναι θέμα πολυτελείας το να κάνεις, το να παραβαίνεις τον νόμο. Δηλαδή, χάνεις τον ύπνο σου και αν δεν τον εχάνεις, αν δεν καταλαβαίνεις ότι τον χάνεις, όταν τελικά θα πάει να τρελαθείς από την απειλή της κάθε στιγμής, τότε θα το καταλάβεις. Άλλωστε, οι λεγόμενοι πολυπλούσιοι, τι πλούσιοι είναι, Ερμανό? Είναι δυνατόν να είναι πλούσιος ένας άνθρωπος που δεν μπορεί να έχει κάτι που το έχει και ο πιο φτωχός? Δηλαδή, μπορεί ένας πολύ πολύ πλούσιος άνθρωπος να πάει το κορίτσι του και να πάει μια βόλτα στην παραλία μοναχός του? Τι γίνεται? Θα πρέπει να έχει τον φρουρό του από δίπλα, τον ελεύθερο σκοπευτή να τον καλύψει. Δεν θα μπορεί ποτέ να πάει να κάτσει σε μια ταβέρνα στο κέντρο της αίθουσας. Θα πρέπει να πάει να πιάσει σε γωνιά, να φυλάει τα νότα του, να τον μαχαιρώσει ο άλλος, να μην τον δηλητηριάσει, να μην. Μαρτύριο ζωές αυτές. Δηλαδή θέλω να πω, το πάνω άκρο μπορεί να το μαζέψει. Μετά να το πεις, αγόρι μου, 100 χρόνια ζωής έχουμε το πολύ. Φεύγουμε. Έλα να το ευχαριστηθούμε λιγάκι αυτό το ταξίδι το ωραίο. Έλα να το ευχαριστηθούμε. Μην ξοδευόμαστε. Μην τσακωνόμαστε. Είναι... χάνουμε τη ζωή μας, την ίδια η ζωή μας. Και, κάθε λεπτό που φεύγει δεν ξαναγυρνάει. Και αν τα πολλά λεφτά έπαιρναν την ευτυχία, τότε στα ψυχιατρία δεν θα υπήρχε κανένας πλούσιος. Δηλαδή έτσι να το σκεφτούμε. Από απόγνωση φτάνει μέσα στην εγκληματικότητα ή επειδή γιατί σκότωσε, γιατί είχε χάσει πάρα πολλά λεφτά στο καζίνο, στα χρηματιστήρια, στα χαρτιά, στο τσόγο, στα ζάρια. Και βλέπει κανείς ότι φεύγεις και παρασύρεσαι και όλο προς το χειρότερο πηγαίνεις και βουλιάζεις μέσα στην άμμο. Επομένως, υπάρχει καιρός ακόμα, υπάρχει καιρός αν θέλουμε, γιατί η κοινωνία η ελληνική αντέχει ακόμα. Η κοινωνία είναι που αντέχει, για διαφορετικά αν δεν αντέχει η κοινωνία με την αδυναμία που έχει η πολιτεία, το πολιτικό μας σύστημα, θα είχαμε διαλυθεί. Η κοινωνία κρατάει δόξα τω Θεώ ακόμα. Δεν ξέρω πώς θα κρατήσει ακόμα, αλλά πρέπει να την προστατεύσουμε την κοινωνία. Εγκληματικότητα, παραβατικότητα.
0: Μία ερώτηση.
1: Ναι, πες μου.
0: Αυτός ο τύπος που μπήκε και έσπασε στο ξύλο τους δύο γέροντες.
1: Ναι.
0: Εάν αύριο το πρωί μάθεις ότι του βάλανε βραχιολάκι και τον αμολύσανε, τι θα σκεφτείς?
1: Κοίταξε, αυτά εξεγείρουν την ηθική συνείδηση του μέσου, του απλού πολίτη. Η τιμωρία δεν είναι λύση, αλλά είναι ενδιάμεσο στάδιο. Οφείλει το κράτος να προστατεύσει τους πολίτες του, εκείνους οι οποίοι δεν έχουν κανένα λόγο να πρέπει να φοβούνται, με το να απομονώνει αυτούς τους ανθρώπους.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση να τον βάλει στο βραχιολάκι και να κυκλοφορεί. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Και λέω, μα τόσα γίνονται. Πιάνουνε...
1: Ό,τι συμβαίνει, συμβαίνει.
0: Συμβαίνει συνέχεια, εντάξει, κάθε μέρα.
1: Κοίταξε, καλός ή κακός Μάνο, έχουμε ένα δικαιϊκό σύστημα. Είναι πολύ ελαστικό, αν θες. Είναι ελαστικό. Θέλει αξιολοποίηση. Θέλει αξιολοποίηση. Αλλά θεωρείται κατάκτηση, γιατί σου λέει τιμωρία, η πολιτεία δεν εξοντώνει, δεν τιμωρεί. Ναι, αλλά η κοινωνία προφυλάσσει. Να σου πω και κάτι. Δεν είναι ότι μόνο προφυλάσσει τους άλλους ανθρώπους, αλλά θα ακουστεί σοφιστικό αυτό που θα πω σε κάποιους. Δεν είναι όμως, διότι με το να σε κρατάω σε έναν περιορισμό, προστατεύω και εσένα από το να παραφερθείς.
0: Ναι.
1: Και εσένα διασώζω, σε προφυλάσσω, δεν γίνεται. Ένα παιδί το οποίο δεν ξέρει να χειριστεί ένα μαχαίρι, δεν το δίνεις, γιατί μπορεί να αυτοτραυματιστεί. Είναι πολύ εύκολο. Όταν δεν ξέρει να το χειριστεί ένα όπλο. Λοιπόν, ένας άνθρωπος που δεν μπορεί να διαχειριστεί την ελευθερία του, πρέπει να προστατευθεί.
0: Ναι.
1: Δεν είναι λοιπόν σκληρή τιμωρία, αλλά τι γίνεται? Το κακό είναι ότι στις φυλακές μας μπαίνεις για πτέσματα και βγαίνεις ικανός για κακουργήματα. Οι φυλακές μας δυστυχώς δεν είναι σοφρονιστικά ιδρύματα όπως λειτουργούν. Παρά το γεγονός ότι υποφέρουν οι δεσμοφύλακες και προσπαθούν και αυτοί να κάνουν δουλειά τους. Δεν είμαι εγώ ο τιμωρός τους, ο κίνησορας ο οποίος θα τους κατηγορήσει. Όχι. Αλλά οι φυλακές δεν είναι σοφρονιστικά ιδρύματα. Εάν ήταν, θα έπρεπε να παραμένουν πολύ περισσότερο καιρό οι άνθρωποι αυτοί μέχρι πραγματικά να δείξουν ότι έχουν μεταμέλεια. Και είναι κάτι το οποίο κάπου το έχουν καταφέρει οι άλλοι. Μπορούμε να πάρουμε κάποια μηνύματα. Όχι όμως ακρότητες και ξαφνικά. Δεν αλλάζει από την αστική στην άλλη. Να κάνουμε φυλακές, να γεμίσουμε φυλακές, να τους βάλουμε όλους μέσα και οι μισοί Έλληνες να φυλάνε τους άλλους μισούς. Δεν γίνεται, ποιά δουλεύουν. Τι γίνεται δηλαδή η μισή Ελλάδα να μπει στη φυλακή? Δεν γίνεται. Πρέπει να μάθουμε τον άλλο να μην θέλει να κάνει το κακό. Να σκοτώσουμε την επιθυμία για να γίνει το κακό. και αυτό σκοτώνεται εάν τον άλλον τον έχεις κάπως ταϊσμένο. Αυτή η λογική που λέω δεν είναι καμία σοφία. Όχι. Το κράτος γιατί έχει 9 χρόνια υποχρεωτική παιδεία, μου λες. Δεν ξέρω. Είναι τόσο καλό. Αυτό προστατεύεται. Σου λέει, άμα δεν τους βάλω υποχρεωτική παιδεία 9 χρόνια, θα βγαίνουν έξω και να μην τα σπάνε. Και πληρώνει δασκάλους και εγώ δεν ξέρω τι. Και κάνει έξοδα να κάνει σχολεία, να χίλια, να, γιατί για να βάλει μυαλό στους ανθρώπους να μην θέλουν να κάνουν το κακό. Το προλαβαίνει, προσπαθεί να το προλάβει. Αυτή είναι η φιλοσοφία του εκπαιδευτικού συστήματος. Για να έχεις εκπαίδευση και παιδεία. Η εκπαίδευση μαθαίνει να έχεις κάποιες δεξιότητες στα σχολεία. Δεν πας για να αποκτήσεις εκπαίδευση. Εκπαίδευση θα πας στο μάστορ σου να σε μάθει να φτιάχνεις το καζανάκι, να φτιάχνεις το έπιπλο, να κάνεις το γιατρό, το χειρουργό, το οτιδήποτε. Στο σχολείο, στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση πηγαίνεις για να γίνεις κοινωνικό πλάσμα, κοινωνικός άνθρωπος. Mm-hmm. Να μπορείς, όπως λέει το πρώτο άρθρο του νόμου 1566, περί παιδείας, όλα αυτά ώστε να ζουν τα παιδιά δημιουργικά. Το βάλανε και στις Πανελλήνιες πέρσι το θέμα της δημιουργικότητας. Να ζεις δημιουργικά μαζί με τον άλλο συντηλειωμένος. Να μην έχεις τον άλλο εχθρό σου. Να δεις πω δεν νιώθω καλά σήμερα. Ο άλλος πήρε πιο ακριβό αυτοκίνητο από μένα. Πω δεν μπορώ. Θέλω να πάρω πιο ακριβό. Θέλω να αλλάξω κινητό. Μπαμπά, δεν μου παίρνεις το μεγαλύτερο κινητό. Οι φίλοι μου ή ο φίλος μου έχουν καλύτερο κινητό από μένα. Δηλαδή, έχουμε άλλο κώδικα αξιών. Εκεί είναι το μυστικό. Μπορούμε να φτιάξουμε μια κοινωνία σιγά σιγά. Με το παράδειγμά μας ο ένας ο διπλανό του. Με το πώς ζει ο ίδιος. Να δείχνεις ότι είσαι χαρούμενος που έχεις την υγεία σου και τα απαραίτητά σου. Να δείχνεις χαρούμενος, γελαστός. Να κάνεις τον άλλον να θέλει να σου μοιάσει. Να κάνεις τον άλλον να θέλει να αρκείται σε αυτά που έχει πραγματικά ανάγκη ο άνθρωπος και που του κάνουν όμως και τη ζωή. Στα συναισθήματα. Ο άνθρωπος ζει και γίνεται ευτυχισμένος όταν καλλιεργεί μέσα του συναισθήματα. Αρχαίο πνεύμα θάνατο, του ωραίου, ομορφιά, του μεγάλου, ήθος, του αληθινού, γνώση. Πάθα τρία πράγματα λέει ο άνθρωπος. Ομορφιά, ήθος και γνώση. Πώς να νουρίζει μια μάνα το παιδάκι της. Τι λέει, να γίνεις παιδάκι μου ένα βρώμικο πλάσμα άσχημο, να δέρνεις τον κόσμο και να είσαι άξιστος να μην πας ποτέ σχολείο. Όχι, να μάθεις γράμματα, γνώση, φως, αλήθεια. Να είσαι καλός άνθρωπος, να λένε καλά λόγια για σένα ή άλλοι να ευεργετεί στην κοινωνία. Και να είσαι και ένα ωραίο παλικάρι. Να σ' αρέσει όμως και αυτό, ωραίο. Το τακτικό, η τάξη. Τρία απλά πράγματα. Αυτά κάνουν τον άνθρωπο ευτυχισμένο. Λοιπόν, τα υπόλοιπα μπορούμε να τα πετύχουμε. Αλλά να κοιτάξουμε λιγάκι, να στραφούμε στον εαυτό μας και να βοηθάμε τον διπλανό μας. Και να πολεμάμε τις εξαιρέσεις. Την έλλειψη ή την υπερβολή. Υπερβολή κάνει εκείνος που θέλει να πάρει πολλά λεφτά για να κάνει ακριβά πόρα, έλλειψη έχει εκείνος ο οποίος δεν έχει ψωμί να φάει. Και τώρα να μπορούμε να μαζέψουμε και να τον βοηθήσουμε και τον άλλον. Έτσι το βλέπω, Μάνο.
0: Αυτό προϋποθέτει βέβαια ότι οι ομάδες που διαχειρίζονται αυτά τα πράγματα,
1: βεβαίως,
0: η κυβερνητική σκοπιά του ζητήματος,
1: βεβαίως,
0: ερευνά για να δει ποιοι είναι αυτοί.
1: Ερευνά και οποίοι... δίνει και το παράδειγμα με την προσωπική τη ζωή.
0: Ναι.
1: Είσαι δηλαδή αυτή τη στιγμή πολιτικός. Πρέπει να είσαι το παράδειγμα. Πρέπει όλοι που σε βλέπουν και που αναφέρουν το όνομά σου να λένε μακάρι να του μοιάσω αυτόν. Μακάρι να του μοιάσω. Αυτός πρέπει να πάει την ψήφο μου. Αυτός που ζει με ένα τέτοιο τρόπο που να με εμπνέει και να με κάνει να θέλω να του μοιάσω. Έτσι είναι. Άμα είναι τώρα άλλος ωραίο παιδί, είναι και λιγάκι αγράμματο, είναι και λιγάκι απέδευτο, αλλά κατά τα άλλα έχει γκέλ στον κόσμο, ο κόσμος αυτός που τον θέλει θα έχει τις συνέπειες. Έτσι είναι.
0: Ναι. Μία ερώτηση τώρα.
1: Ναι.
0: Ο Γετόπουλος πρωτόδικα πήρε 21 φορές ισόβια.
1: Ωραία.
0: Στην δεύτερη εκδίκαση πήρε 17 φορές ισόβια.
1: Ωραία.
0: 17 φορές ισόβια βγήκε στα 25 χρόνια.
1: Ωραία.
0: Αυτοί που είναι μέσα στον τάφο θα σηκωθούν, ναι.
1: αυτοί που φτιάξανε τους νόμους, γιατί δεν είναι παράνομη η απόψη με την οποία βγήκε από τη φυλακή, αυτοί δεν έχουν καμία σχέση με το πράγμα. Εκεί είναι το θέμα.
0: Έχουνε, βεβαίως.
1: Ο Γιωτόπουλος δεν δραπέτευσε. Τον Γιωτόπουλο τον έβγαλε το κράτος, το ίδιο, αυτό που τον έβαλε μέσα.
0: Το οποίο την άλλη μέρα το πρωί βγάζει τους κλέφτες που συλλαμβάνει το προηγούμενο βράδυ.
1: Καμία τύση, γίνεται και αυτό. Γίνεται, πρόσεξε να δεις. Είναι εκείνο το, είναι νόμιμο ή είναι ηθικό. Αν ο νόμος ήταν σωστός και καλός, μάνο μου, δεν θα αλλάζει κάτι τόσο. Οι νόμοι αλλάζουν από μια μέρα στην άλλη. Οι δικαστές δικάζουν σύμφωνα με νόμους. Ρώτα τώρα τον αγαπημένο μας φίλο στην Καβάλα. Μπορεί να δικάσει, να πει ναι, αλλά εγώ τον έβλεπα. Εγώ ήταν καλό παιδί, το κατάλαβα. Όχι. Ή ήταν κακός. Όχι. Ο δικαστής τι κάνει, εφαρμόζει νόμους. Από έως. Μπορεί να καταλογίσει ποινή από εδώ μέχρι εκεί. Δεν μπορεί να διέξει τα όρια. Ο δικαστής δεν είναι, δεν αυτενεργεί, δεν είναι νομοθέτης. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή θέλω να πω ότι είναι γενικότερο ζήτημα. Μακάρι να ήταν τόσο απλά τα πράγματα. Έχουμε μια πολιτεία ολόκληρη η οποία έτσι λειτουργεί.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, θέλω να πω, δεν διαφωνώ μαζί.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Ενός πράγματος που μου φαίνεται ή σου φαίνεται ότι δεν πάει καλά, πρέπει να ξεκινήσει από τη ρίζα. Τι να πει τώρα ο δικαστής, αυτό μου λέει ο νόμος. Να κάνω. Και το κάνει.
0: Μπορείς να περιμένεις ένα
1: λεπτό. Μια ζωή μπορώ να περιμένω.

0: παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Σε ακούω, Αντρέα μου.
2: Όταν είχαν πει οι σοφιστές στην αρχαιότητα «νέπλων χρημάτων άνθρωπος», τι σημαίνει αυτό? Ότι ο κλητής για τα πράγματα είναι ο άνθρωπος. Γι' αυτό και βλέπεις ότι οι νόμοι αλλάζουν και μια μέρα είναι έτσι, ο νόμος να είναι αλλιώς. Αυτό που δεν αλλάζει μέσα μας είναι η έννοια του δικαίου. Τώρα το πώς αυτό το δίκαιο μπορούμε να το εφαρμόσουμε, μέσα από ποια διάταξη, πώς διατυπωμένη, και είναι το ερώτημα. Αλλά ο νόμος αλλάζει κάθε τόσο. Και βλέπεις τώρα, αποφυλακίζεται ο άλλος που μου έχει σκοτώσει τον πατέρα και το συναντάω στον δρόμο, τι θα κάνω? Πώς μπορώ να πω, είμαι ο Άγιος Διονύσιος που όταν ο φωνιάς του αδερφού του του ζήτησε να τον εκρύψει στο μοναστήρι χωρίς να ξέρει ο ένας τον άλλον? Ο Άγιος Διονύσιος λένε ότι το ήξερε. Τον φυγάδευσε και όταν ήρθαν οι αστυνομικοί να τον ρώτησαν αν πέρασε από το μοναστήρι, είπε ναι. Πώς θα πού πήγε? Από εκεί πήγε. Και τους είπε ψέματα για να μην τον ευρούνε. Δεν ξέρω ποιο είναι

0: δίνει ο νόμος.
1: Να.
0: Τώρα, ότι δέχονται πιέσεις οι άνθρωποι, χίλιες, δυο κτλ. Ναι, αλλά δικάζουν το νόμιμο, όχι όμως πολλές φορές αυτό που λέγεται το ηθικό, που πρέπει. Εντάξει. Ο άνθρωπος έχει τα ελαττώματά του, τις αδυναμίες του, δυστυχώς, γι' αυτό και λένε, προλαμβάνει να προλαβαίνουμε να σκοτώνουμε την επιθυμία μέσα στον άλλον του να θέλει να έχει παραβατική συμπεριφορά.
1: Δηλαδή αυτό τον τύπο ο οποίος σάπισε στο ξύλο τους γέροντες, τον κύριο και την κυρία 95 και 92 ετών, τι τιμωρία του αξίζει? 40 βλάχοι να τον βαράνε μέχρι να τον ισοπεδώσουν.
0: Κοιτάξτε να δεις, ποιος θα τους πληρώσει αυτούς για να το κάνουν?
1: Εμείς, το κράτος, θα τους πληρώσουν, δεν το έχει τίποτα.
0: Και πιστεύεις ότι κάθε ένας από αυτούς που φέρονται κατά αυτόν τον τρόπο δεν μπορεί να βελτιωθούν με ένα ξύλο, με ένα βερτάκι στο
1: Όχι, αλλά τουλάχιστον θα έχουν υπόψη τους ότι την επόμενη φορά θα φάνε διπλό μπερντάκι.
0: Έχουν τόσο λίγο νου, ώστε νομίζουν ότι αυτοί θα το καταφέρουν και δεν θα πιαστούν. Αυτό πώς πολεμιέται, μου λες?
1: Πιάστηκαν
0: η βλακεία
1: όμως
0: του ανθρώπου, πώς πολεμιέται?
1: Δεν πολεμιέται η βλακεία, είναι άπειρη.
0: Γι' αυτό λέω, η αμνησία δεν πολεμιέται. Και το θέμα είναι, χωρίς να το καταλάβει, να μην του έχεις δώσει από πριν την ευκαιρία να φτάσει από το σημείο. Και εγώ ρωτάω, μια κοινωνία που έχει φτιάξει έναν άνθρωπο τέτοιον, που να δένει έναν άνθρωπο 90 χρονών, δεν θέλει τιμωρία?
1: Παραδειγματική, ο Σόλωνας έλεγε...
0: Η κοινωνία ολόκληρη, λέω, που είχε σε λαμποκοινωνία, γιατί αυτό το μέλος σου φεύγει έτσι? Κάτι δεν έχει κάνει καλά όλη εσύ. Θέλω να πω δηλαδή, πώς όταν ένα παιδάκι, 14-15 χρονών, τι παιδάκι, Συρία είναι αυτά τα περισσότερα, παραφερθεί, πάει ο αστυνόμος και πιάνει τον πατέρα του και τη μάνα του και τους βάζει μέσα. Γιατί? Γιατί σου λέει το πατρόνιμο που λέει το παιδί και βάζει στη μέση το όνοματό σου Γιάννης Γεωργίου Κωνσταντινίδη, ξέρω εγώ. Αυτό ο Γεωργίου τι είναι, έτσι, μια γενική της καταγωγής, να ξέρουμε τι είναι? Όχι. Έχει ευθύνη, φέρνουν μέσα και πάτω. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή τα παιδιά αυτά πρέπει να λέμε ότι πρέπει να υποπτεύονται και οι πατέρες που δένουν μέσα. Ένας ενήλικος 40-50 χρόνων που δέρνει έναν γέρο 90, δεν κυδαιμονεύεται από κάποια πολιτεία? Κυδαιμονεύεται. Η κοινωνία πώς τιμωρείται που επιτρέπει σε ένα τέτοιο μέλος της να φέρεται σε ένα άλλο μέλος? Δεν τιμωρείται.
1: Τι μπορεί να κάνει η κοινωνία?
0: Τι μπορεί να κάνει? Να έχει φροντίσει να μην φέρθει έτσι το μέλος του. Να μην έχει σχολεία εδώ και εκεί, να μην χρειάζεται ο καθηγητής να μένει σε ένα φωσβαγενάκι μέσα σε ένα θεατάκι στο νησί που πάει, γιατί δεν έχει που να μείνει, γιατί όλα δίνονται με
1: Airbnb.
0: Και νοικιάζονται Airbnb. Ναι, βεβαίως. Στα νησιά μας δεν έχουμε αυτή τη στιγμή σχολεία. Πήγε να δεις τις κοινότητες στα τουριστικά νησιά, πήγε να δεις το επίπεδο των παιδιών, όχι το μορφωτικό το απογράμματα, το κοινωνικό επίπεδο στα νησιά των παιδιών που έχουν υψηλό τουρισμό και που εξαπλώς θα κάνει 3 εκατοστάρικα για να πάνε να κολυμπήσεις.
1: Ναι.
0: Πρώτη σειρά. Πήγαινε να δεις εκεί ποιες αξίες υπάρχουν και καλλιεργούνται στα παιδιά μέσα. Ποιες αξίες υπάρχουν? Ναι. Τι θέλει να γίνει το κάθε παιδί όταν μεγαλώσει? Αεροπόρος, να γίνει γιατρός? Όχι βέβαια. Λοιπόν, είναι θέμα να φτιάξουμε ένα σιγά σιγά, ο καθένας όσο μπορεί, με το προσωπικό του παράδειγμα, μια κοινωνία με άλλο αξιακό σύστημα. Άλλες να είναι οι αξίες, δηλαδή να σε βλέπω να σε καμαρώνω. Θυμάμαι έτυχε να πρέπει να βγάλω, όχι να πρέπει, έτυχε να βγάλω τον επικύβιο στο γυμνασιάρχη που είχα όταν ήμουν μαθητής. Εγώ επειδή δεν γράφω ποτέ από πριν, δεν προετοιμάζω, αλλά γράφω, λέω ό,τι μου έρχεται εκείνη την ώρα. Θυμάμαι ότι στο τέλος είπα, όταν ο Απόστολος Γκάτσος περπατούσε στους διαδρόμους του σχολείου μου, όλοι νιώθαμε πως έκαναν παρέλαση όλες οι αρετές.

0: Τρομερό.
1: Ενιώσαμε ότι η δικαιοσύνη, η ιστορικότητα, όλα αυτά ότι παρήλαβαν μπροστά μας. Οι γονείς μας ήταν ήσυχοι. Ο ένας να πάει να δικάσει, ο άλλος να πάει να χειρουργήσει, ο άλλος να πάει να σκάψει, ο άλλος να πάει και εγώ δεν ξέρω τι. Γιατί ήταν αυτός ο δάσκαλος πίσω. Και σου λέει, μην είμαι ήσυχος. Λοιπόν, θα μου πεις ένας κούκος θέλει την άνοιξη. Όχι. Γιατί υπήρχαν και εκείνοι οι οποίοι τους στηρίζανε. Και τους στήριζε. Θέλει λοιπόν ο καθένας μας, ανάλογα με τη θέση του, να συμβάλλει ως ενεργός πολίτης να επικρατεί αυτό που είναι το σωστό. Και όλοι το ξέρουν το σωστό. Οι κακοί το ξέρουν καλύτερα από εμάς. Τους δίθεν καλούς. Γιατί? Γιατί το αποφεύγουν το καλό και το σωστό με μεγάλη επιμέλεια. Δεν έχω δει κακόν σε εισαγωγικά άνθρωπο να κάνει κατά λάθος το καλό. Όχι, είναι πολύ προσεκτικός, θα κάνει πάντα το σφάλμα. Ένας καλός άνθρωπος μπορεί ατυχώς να κάνει το κακό. Λοιπόν, από εμάς πολλά εξαρτώνται στην καθημερινή του ζωή να μην επιδοκιμάζουμε το εύκολο κέρδος και να κοιτάζουμε να είμαστε λιγουλάκι, όχι πολύ, ασκητικοί με τον εαυτό μας. Όσοι δεν στερούμαστε τα αναγκαία. Να μην θέλουμε τα παραπανήσια που βάζει θέμα πλεονεξία, απληστία κτλ. Αλλά να κάνουμε άσκηση την καθημερινή μας ζωή. Άσκηση. Και έτσι η παραβατικότητα σιγά σιγά στην αρχή δεν θα μειωθεί, αλλά θα πάψει να προχωρεί με τους ρυθμούς που προχωρεί. Έτσι δεν κάνει ο γιατρός. Δεν σου δίνει τα αντιπηρετικά, δεν μας δίνει τα αντιπηρετικά και τα παυσίπονα στην αρχή. Δεν μένει σε αυτά για να μην προχωρήσει η αρρώστια, να μην προχωρήσει ο πυρετός και δημιουργήσει άλλες επιπλοκές. Και μετά περιμένει την αντιβίωση, περιμένει το φάρμακο της θεραπείας να χτυπήσει το κακό στη ρίζα του. Άρα λοιπόν και εμείς πρέπει καθημερινά καθένας μας να είναι στρατιώτης και υπερασπιστής των ηθικών αξιών όσο μας στέλνει τον καθένα και σιγά σιγά να στήσουμε τα πράγματα να γίνουν καλύτερα. Να νομοθετήσουν καλύτερα οι νομοθέτες, αλλά εμείς τους ψηφίζουμε τους νομοθέτες.
0: Ναι, εμείς.
1: Ποιους νομοθέτες ψηφίζουμε?
0: Τους βουλευτές.
1: Ανθρώπους που δεν έχουν διαβάσει ούτε Πράτωνα, ούτε Αριστοτέλη, ούτε Επίκτητο, ούτε κανένα τους. Έλα μου τώρα βλακείς, λέει ο Μωρίκης πάλι, να διαβάσουν τους αρχαίους και χαθαμάρες. Μα οι αρχαίοι αυτοί είναι η τράπεζα της πείρας. Η πείρα της ζωής.
0: Όχι μόνο, και η μπροσούρα πάνω στην οποία χτίστηκε η Ευρώπη ολόκληρη.
1: Βέβαια, και διατίθεται και κρατιέται.
0: Ναι.
1: Αν κρατιέται ακόμα αυτή η κοινωνία, κρατιέται γιατί κάποιοι μέσοι άνθρωποι, ανώνυμοι άνθρωποι, επιμένουν να τηρούν αυτές τις αρχές. Διαφορετικά θα είχαμε διαλυθεί.
0: Ευχαριστώ.
1: Μάνο, καλημέρα.
0: Ευχαριστώ, Άντρεα.
1: Εγώ ευχαριστώ.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουνίου. Δοκιμάζουμε το διασκεδαστικό αμιγός ηλεκτρικό, το YCHR Plus και το Cupra Raval. Ταξιδεύουμε στην έκθεση αυτοκινήτου του Πεκίνου και παρουσιάζουμε...
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: 2026. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Ράδιο Βάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου, ευτυχία από τα Γιάννενα.
4: Γεια σου, Μάνο μου, γεια σου.
3: Καλά είσαι?
4: Δόξα τω Θεώ. Προσπαθούμε.
3: Το θέμα είναι να τα καταφέρνουμε κιόλας.
4: Όσο μπορούμε να τα καταφέρουμε. Δεν είναι στο χέρι μας πάντα.
3: Σωστό και αυτό.
4: Ναι. Πολλά γίνονται, πολλά ακούμε, τίποτε ευχάριστο τριγύρω μας δεν υπάρχει.
3: Μην το λες, υπάρχει.
4: Είναι μια απογοήτευση. Εγώ έτσι το νιώθω. Στη χώρα μας πολλά τροχαία, πολλοί νέοι άνθρωποι φεύγουνε. Εγώ αυτά τα χρόνια που έχω εδώ και το παρατηρώ, δεν ήταν πριν παράδειγμα το 70, το 80, αυτά που γίνονται τώρα σήμερα.
3: Όχι βέβαια.
4: Δεν ήτανε.
3: Έχουν
4: δεν
3: αλλάξει ήταν. Πολλά πράγματα εκτός.
4: Τώρα πάρα πολλά. Πολλοί θάνατοι. Πολλοί θάνατοι. Φεύγουν νέοι άνθρωποι από ανακοπή. Οι αρρώστιες πληθύνανε. Δεν ξέρω, δεν μπορώ. Τι να πω. Τα τροχαία. Νέοι άνθρωποι. Τι φταίει πάνω σε αυτό. Γιατί είναι όλα αναξέλεγχτα. Δεν υπάρχει νόμος, δεν υπάρχει έλεγχος, αυστηρότητα. Τιμωρησία, τι να πω σε όλα αυτά. Πολλά εγκλήματα. Να σκοτώνει τώρα το παιδί το γονιό. Τι να πω ρε.
3: Είναι απίστευτο πράγμα.
4: Δεν μπορώ να πω τίποτα, δεν έχω. Τι να πω, ναι, δεν μπορώ. Ύστερα, δεν ξέρω εδώ η Ελλάδα.
3: Ναι.
4: Από όταν οι Έλληνες, τώρα οι περισσότεροι, λίγοι, πολλοί, δεν ξέρω, έχουν πάρει τα σκυλιά, τα ζώα στο σπίτι. Και βγάζω εγώ ένα συμπέρασμα από μόνη μου, το φτωχό μου το μυαλό τα λέει αυτά, ότι από τότε γίνονται πιο πολλά εγκλήματα.
3: Και τι φταίνε τα ζωάκια?
4: Όχι, τα ζωάκια δεν φταίνε ποτέ.
3: Αλλά?
4: Κανένα ζώο δεν φταίει ποτέ.
3: Τότε?
4: Εμείς οι άνθρωποι φταίμε. Το ζώο πρέπει να είναι στη φύση. Εγώ έζησα με τα ζώα στο χωριό. Το σκυλί το είχαμε για τα ζώα. Το σκυλί το είχε ο κυνηγός. Δεν είχαμε μέσα στο σπίτι ούτε το σκυλί ούτε τη γάτα. Τώρα βλέπετε και κοιμούνται αγκαλιά. Πόσα παιδάκια φάγαν τα σκυλιά? Γιατί? Τώρα βρήκανε τόσο τραγικό θάνατο. Γιατί να μην είναι το σκυλί στη φύση και να το έχω μέσα στο σπίτι, στο κρεβάτι μου, το σκυλί? Δεν μπορώ. Εγώ αυτό δεν μπορώ. Το αγαπάω τα ζώα γιατί μεγάλωσα με τα ζώα. Αλλά μέχρι εκεί. Όχι μέσα στο σπίτι.
3: Ναι, κατάλαβα.
4: Αυτή είναι η γνώμη μου.
3: Μάλιστα.
4: Βλέπω εδώ παντού, όλες οι κυρίες έχουν ένα σκυλάκι στο χέρι. Βλέπεις το μωρό παιδάκι στο καρότσι, έχει κάτι στο χέρι του να φάει και τρώει μαζί με το σκυλί. Δεν πάβει να είναι ζώο, δεν έχει σημασία που είναι εμβολιασμένο. Το σκυλί που περπατάει, ένα άλλο σκυλί που βρίσκει στον δρόμο, συγχωρείτε, δεν πάει πίσω, δεν μυρίζει το...
3: Μυρίζει, ναι.
4: Δεν μυρίζει το άλλο το σκυλί.
3: Ναι.
4: Εκείνα τα ταχνάτα του, εκείνα... Τι να πω, δεν μπορώ να πω τίποτα, αλήθεια. Μπορεί πολλοί να μην το βλέπουν σωστό αυτά που λέω, αλλά δεν με πειράζει.
3: Ναι.
4: Δεν με πειράζει, όχι.
3: Ο καθένας λέει τη γνώμη του, καλή μου, δεν...
4: Ναι, ναι. Εμείς εδώ, κάθε χρόνο, τελευταία Κυριακή του Μάη, φέτος το κάνανε μία εβδομάδα γρηγορότερα. Επάνω στο Σούλι κάνουν μια μεγάλη εκδήλωση. Κάνουν αναπαράσταση του Σουλίου. Πάρα πολύ κόσμο. Δεν πήγα φυσικά. Γιατί άμα πήγαινα, Μάνο, ξέρεις τι θα έκανα, είχα ένα σκοπό. Επάνω στην εξέδρα που μιλάνε, εκεί θα πήγαινα από μια αγωνία και θα έπιανα μόνη μου το μικρόφωνο χωρίς να ρωτήσω κανένα για να τραγουδήσω ένα τραγούδι για το Σούλι.
3: Θα μας το πεις εμάς?
4: Θα σας πω.
3: Ό,τι θέλεις να μας πεις.
4: Να σας πω, θα σας το πω. Θα σας πω αυτό που την επιθυμία κάτω στο Άρτζο τα χωριά.
3: Α, ναι, με δική μου επιθυμία, ναι.
4: Ναι, θα σας το πω στο σταθερόνο.
3: Μ' αρέσει αυτό το τραγούδι.
4: Ναι, πάμε λοιπόν.
3: Πάμε.

0: Ευχαριστούν.
1: Ωραίο. Πολύ ωραίο.
0: Ναι. Να πω και λίγο για το Σούλι.
1: Να πεις και λίγο.
0: Ένα υπηρώτικο.
1: Σε ακούω.
0: Ναι. Ήρθατε ποτέ σε πάνω στο Σούλι?
1: Όχι, ποτέ.
0: Εκεί έχει πολλά πηγάδια. Ναι.
1: Το λες για ποιο λόγο, ότι έχει καλά νερά?
0: Δεν γνωρίζω, γιατί δεν είμαι και πολύ διαβασμένη σε αυτά. Έχει το τραγούδι, ναι.
1: Οκ, okay, πάμε.
0: Αλλά να έρθετε μια φορά.
1: Θα έρθουμε, παντού θα, θέλουμε.
0: Να έρθετε. Τρία μπαϊράκια στήσανε στο Σούλι στα πήγα αδειάστα.

τρίτο.

0: το σούλτο δοξασμένο. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε.
1: Να είσαι καλά. Να σας ρωτήσω κάτι, ναι, που θέλω. Πώς σου φαίνεται η αντιμετώπιση της πολιτείας απέναντι στα καθημερινά εγκλήματα που γίνονται?
0: Όχι σωστή.
1: Ναι.
0: Ναι. Δεν είναι τίποτα σωστό εδώ. Εγώ αυτό βλέπω. Δεν υπάρχει. Πρέπει να υπάρχει η αυστηρότητα, να τιμωρηθούν αυτοί που πρέπει να πάνε φυλακή, να πάνε ισόβια. Όχι να πάνε για λίγα χρόνια και να βγαίνουνε. Ισόβια. Ξέρεις να μεγαλώνεις ένα παιδί και να έρθει η ώρα να σου φέρει στη ζωή? Πώς το βλέπετε?
1: Πώς να το βλέπω, μάτια μου, γι' αυτό σε ρωτάω.
0: Και εμείς είχαμε γονείς, είχαμε πειθαρχία, ήταν αυστηροί εκείνα τα χρόνια, τη γενιά η δικιά μου. Αυστηροί, ναι, αλλά δεν αντιμιλούσαμε ποτέ. Ποτέ απλώσαμε χέρι, ποτέ, τη μάνα μας, τον πατέρα μας. Όχι.
1: Μάλιστα. Να σε καλά.
0: Εγώ δεν είμαι. Έχω παράπονα από την πολιτεία.
1: Σε καταλαβαίνω.
0: Ναι. Καλή συνέχεια.
1: Γεια
0: να
1: σου,
0: έχετε.
1: Να είσαι πάντα υγιής.
0: Και εσείς να είστε καλά. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε το χρόνο.
1: Να είσαι καλά.
0: Ένα καλό ξημέρωμα και ευλογημένο, και ευχαριστώ και την κυρία Σταυρούλα και όλους τους ακρότες.
1: Να είσαι καλά. Φιλιά
0: ευχαριστώ.
1: Πολλά.
0: Καλό βράδυ.
1: Επίσης.

0: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
1: Η Κέρκυρα είναι μικρή, ό,τι θέλω βγαίνω στο παράθυρο και βάζω φωνές.
2: Και για τα υπεραστικά.
1: Α, για τα υπεραστικά πάω πάνω στην ταράτσα και φωνάζω.
3: Η ώρα είναι μία.

0: Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Έλα, ξάδερφε, έλα, πού είσαι.
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Κάθε βράδυ στις 12.
2: Γιατί έχει τόση φασαρία.
3: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές, μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
2: Πού είσαι, στα καγγέλια, που να σε δαγκώσει τραγύρε.

0: Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. 2-11-10-80-880. Έχουμε και ένα email radio@parapolitika.gr. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας και δεν υπάρχει τρόπος να καλέσετε τον τηλεφωνικό αριθμό, στείλτε ένα email. Γεια σου Κοστούλα μου από την Καλλιθέα.
1: Καλημέρα.
0: Τι γίνεται καλή μου?
1: Καλά εσύ?
0: Καλά είμαι.
1: Δεν μου λες παιδάκι μου πως τη λένε αυτή τη σουλιώτησα που τραγούδησε?
0: Ευτυχία ζώη.
1: Ευτυχία ζώη.
0: Εάν γράψεις το YouTube.
1: Πού είναι αυτή, πού είναι αυτή η Δόμνα Σαμίου που δεν υπάρχει? Πού είναι αυτός ο Σίμωνα Κάρα να την ηχογραφήσουν? Λοιπόν αυτή η Μάνου.
0: Υπάρχει ηχογραφημένο.
1: Δεν έχει φύγει από τον τόνο καθόλου.
0: Ναι.
1: Εγώ είδε ότι δεν σε παίρνω συχνά όταν τραγουδάνε και δεν τραγουδάνε σωστά. Μην νομίζει ότι όλοι αυτοί τραγουδάνε,
0: τραγουδάνε
1: σωστά. Για να ξέρουμε τι λέμε. Αυτή όμω, ξέρει τι μου θύμισε, τη Λαμπρινή. Τη θυμάσαι τη Λαμπρινή? Που μα έλεγε στη μέρα στα Καλάβρετε και σου μου είπε από την Αυστραλία. Ναι. Τι να έγινε αυτή η γυναίκα, ρε παιδάκι?
0: Δεν ξέρω, καλή μου.
1: Δεν ξέρει. Πάντω αυτή λοιπόν η ευτυχία ζωή, κάπου φαίνεται γνωστό το όνομά της.
0: Θα σου πω, μου επιτρέπεις?
1: Ναι, ναι.
0: Εάν ανοίξεις το YouTube,
1: ναι,
0: και γράψεις ευτυχία ζωή,
1: ναι,
0: θα σου βγάλει καμιά τριανταριά τραγούδια.
1: Άντε.
0: Ναι, έχει δισκογραφήσει τραγούδια.
1: Α, ναι, α, πάρα πολύ ωραία. Ναι. Αυτή έχει, σου λέω, τραγούδισε πολύ σωστά. Ακαπέλα, ξέρετε, δεν είναι εύκολο να τραγουδήσει ακαπέλα πολύ σωστά.
0: Βέβαια.
1: Σου λέω εγώ, γιατί εγώ ασχολούμαι με αυτά. Λοιπόν. Έχω συμμετάσχει σε χοροδίες από μικρό παιδί πια. Διαβάζω νότες και τέτοια.
0: Ναι. Ναι.
1: Λοιπόν, είναι απίθανη η γυναίκα. Δεν λέω τίποτα. Αυτή είχε τώρα πασάς εδώ πέρα, τον είχε βάλει κάτω και δεν είχε κάνει κομμάτια. Κουτάμε. Καλή είναι, καλή είναι. Τι θέμα έχουμε απόψε?
0: Την εγκληματικότητα.
1: Α,
0: εσύ
1: γιατί...
0: είσαι, εσύ είσαι που μου είπε.
1: Που
0: εσύ είσαι που μου είπες ένα βράδυ ότι απέφυγες έναν τύπο που προσπάθησε να μπει στην πολυκατοικία πίσω σου.
1: Α, ναι, καλά. Αποφεύγω εγώ. Έχω αποφύγει εγώ στη ζωή μου. Άστα. Είναι. Μπορώ, για έτσι και κάτσω και γράψω και με ένα βιβλίο για τι έχω ζήσει. Πρέπει να γράψω το όμως ολόκληρο.
0: Δηλαδή, για θύμισέ μου τη αυτή την φάση. Ο κόσμος ξέρει ότι δεν βλέπεις εκγενετής.
1: Να σου πω. Το χειρότερο από όλα που έχω ζήσει ήταν ο αλήτης του Συντάγματος, φίλε. Τα λένε τίποτα που λες εσύ. Ο αλήτης του Συντάγματος, αυτό ήταν μεγάλη περιπέτεια, γιατί ήμουν κοριτσάκι εγώ τότε. Ήμουνα 21 χρόνου. Ότι είχα, δηλαδή, δεν είχα καμία σεξουαλική εμπειρία ακόμα και τέτοια. Και βρέθηκε στον δρόμο μου αυτός και το τι καταπίεση δέχτηκα μέχρι τις 3 η ώρα τα μεσάνυχτα δεν μπορεί να φανταστείς. Και για να μπορέσω να ξεφύγω από τα χέρια του, του υποσχέθηκα ότι θα πάω στο σπίτι του. Και όταν βγήκαμε βέβαια από το ζάπι, γιατί με είχε πάει εκεί μέσα, εγώ πήγαινα να βρω τη στάση των Ηλυσίων, όπως με είχε καθοδηγεί, ήταν ο πρώτος καιρός που κυκλοφορούσα εδώ,
0: ναι,
1: και δεν ήξερα. Λοιπόν, και ξαφνικά βρέθηκε αυτός μπροστά μου, κάτι εμπόδιο βρέθηκε. Και μου λέει, δεν βλέπεις ρε κοπέλα μου, λέει, και γιατί δεν λες να σε βοηθήσουμε? Και εγώ νόμιζα ότι πράγματι ήθελε να με βοηθήσει.
0: Ότι ήταν καλός άνθρωπος, ναι.
1: Ναι, λοιπόν, είχε μια πολύ ωραία φωνή, πρέπει να σου πω πως μίλαγε. Αλλά τι να το κάνεις, εγώ δεν θα πήγαινε και με τον πρώτο δικό, θα θέλει και κύριε δηλαδή. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, αυτός με πήρε, υποτίθεται να με βοηθήσει, και με πήγε στο Ζάπιο μέσα, εκεί στον κήπο εκεί πέρα. Λοιπόν. Του λέω, μα δεν πάμε σωστά, αποκλείεται, δεν πάμε σωστά, δεν είναι αυτό. Καλά λέει, θα πάμε λέει, εδώ και θα κάτσουμε να μιλήσουμε και μετά σε... Μα τι να πούμε εμείς δύο άγνωστοι άνθρωποι, λέω εγώ. Έλα λέει, θα γνωριστούμε, ξέρω εγώ τι. Εν μεταξύ είχα κάτι μαγνητοτενίες στα χέρια μου, τις οποίες τις πήρε στα χέρια και τις χράταγε από Ευγένεια να με βοηθήσει, υποτίθεται. Τέλος πάντων, κάθαμε εκεί, ήθελε αυτός ιστορίες, ήθελε να κάνει διάφορα πράγματα, όπου εγώ δεν δέχτηκα. Εν τω μεταξύ είχα και σφαγμένο το χέρι μου, αφού μου λέει θα με πνίξει, γιατί είχα βάλει το χέρι μου έτσι μπροστά στην καροτίδα, ας πούμε, με το γύψο όπως ήταν. Θα με πνίξει, μου λέει. Για πνίξη μου είσαι εδώ που τα λέμε, του είπα και εγώ. Τέλος πάντων, τελικά κατάφερα. 3 η ώρα τη νύχτα να βγω από εκεί μέσα. Του είπα θα πάω σπίτι του, γιατί τέλος δεν ήξερα και να βγω από εκεί μέσα τώρα εγώ. Ναι. Ήταν, σου λέω, πρώτος καιρός που είχαμε στην Ελλάδα. Και βγήκαμε. Αλλά εγώ μίλαγα δυνατά Μου λέει είναι το 100 εδώ, μην μιλάς. Και όσο μου είπε είναι το 100 και όλα εδώ, εκεί άρχισα να μιλάω πιο δυνατά ακόμα εγώ. Οπότε εξαφανίστηκε. Εξαφανίστηκε. Τότε το μεταξύ δεν υπήρχαν ούτε κάρτες για να μπορούμε να βρούμε ταξί, ούτε ραδιοταξί. Καλά, δεν υπήρχε, ούτε τηλέφωνα δεν υπήρχαν βέβαια.
0: Ναι.
1: Ας πούμε κινητά και τέτοια. Ναι. Τηλέφωνα υπήρχαν σε ραδιοθαλάμους, αν πάντα βρεις. Τώρα πού να βρω κανένα να μου βρει ταξί να πάω επί εμένα στη φοιτητή κυριαστία βλέπεις. Και είχαν ανησυχήσει και οι άνθρωποι, σου λέει τέτοια ώρα και να μην έχει γυρίσει αυτή, τι έγινε.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων ξαφνικά περνάει από κοντά μου ένα ζευγάρι. Α, λέω αυτή είναι ζευγάρι, οπότε αυτή δεν είναι επικίνδυνη, θα μου βρουν ένα ταξί. Πράγματι λοιπόν αυτοί μου βρήκαν ένα ταξί και πήγα στη φοιτητή κυριαστία. Και τόσο πολύ που στεναχωρέθηκα που έκανα ημετό από τη στεναχώρια μου.
0: Το καταλαβαίνω, Ματία μου.
1: Μετά πήγαινα λοιπόν αγγλικά στο Χαμπάκι. Ήταν ένα Ινστιτούτο που έκανα αγγλικά στο Σύνταγμα. Και πήγαινα. Και μετά από 5-6 μέρες τον βρήκα πάλι μπροστά μου. Ήταν πολύ νωρίς όμως και κατάφερε και απέφυγα. Πήγα στη στάση από το Χαμπάκι, ήξερα την πρώτη στάση. Πήγα στη στάση και έφυγα. Και πριν από 4-5 χρόνια μάνα τον ξανασυνάντησα σε ένα ταξί. Και γνώρισα τη φωνή του. Και, γιατί σου λέω είχε μια καλή φωνή έτσι που τον άκουγες. Και μου λέει, ναι κάποτε σε πέρασα, σε πήγα στο πράσινο μου λέει. Ναι, δεν σε θυμάμαι του λέω, τι να του πω, να του πω ότι σε ξέρω ποιος είσαι και τέτοια. Με πήγαν πολύ εμένα στο πράσινο του λέω, δεν με πήγες μόνο εσύ, το κάνω κι εγώ. Δεν. Και μένει στην Καλυθέα από ό,τι κατάλαβα και οπότε από τότε φοβάμαι να κυκλοφορήσω μόνη μου στην Καλυθέα τη νύχτα. Ναι. Ήταν πολύ αυτό, ήταν φοβερό δηλαδή που είχα ζήσει. Τώρα το να πει να προσπαθεί να μπει κάποιο στην πολυκατοικία και να το κλείσει την πόρτα, αυτό δεν είναι τίποτα. Αυτό που σου διηγήθηκα τώρα ήταν
0: ναι, το άγριο.
1: Γιατί ξέρει, θα πει να με κρατάει εμένα τώρα. Είχε συγκέντρωση, υπήρχε μια συγκέντρωση την ημέρα εκείνη. Ήταν το 1974 αυτό που σου λέω. Είχε μια συγκέντρωση και. Εγώ περίμενα να έρθει, ήμουν εδώ στην Καλυθέα σε μια φίλη και περίμενα να έρθει ο άντρας από τη συγκέντρωση για να μου δώσει τις ταινίες αυτές που σου λέω που είχα κάτι μαγνητοταινίες και να φύγω. Και εγώ είχα σκοπό να πάω στην Κοραή ας πούμε και μου λέει αυτή η φίλη μου πήγαινε να πάω στην Κοραή. Μου λέει μην πας μέχρι την Κοραή καν, πήγαινε στο Σύνταγμα. Μου εξήγησε υποτίθεται πώς θα πάω στη στάση αλλά δεν το κατάλαβα σωστά, δεν το θυμόμουν σωστά. Και γι' αυτό την πάτησα έτσι ας πούμε και το βράδυ, τι να σου πω, πέρασα δηλαδή πολύ δύσκολη κατάσταση.
0: Φρίκι
1: βέβαιος. Γιατί έρχονται οι παιδιά να σε βοηθήσουν και αν δεν σε βοηθήσουν τι να σου πω γίνεται ας πούμε. Καλά δεν θα πούμε συλλήφθη, είναι προς Θεού όλος ο κόσμος. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έρχονται με καλοπροαίρετα να σε βοηθήσουν και σε βοηθάνε. Αλλά αυτός έτυχε να ήταν... Ένας αλήτης κατά τη γνώμη μου δηλαδή.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό τον εκφράζω ο αλήτης του συντάγματος.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Μάλιστα. Πάντως εντυπωσιακή τραγουδίστρια κυρία
1: Ζωή. Ναι, εντυπωσιακή
0: Ζωή, ναι.
1: Όσο για την εγκληματικότητα, εγώ θεωρώ ότι δεν έπρεπε η τηλεόραση να τα δείχνει όλα αυτά. Γιατί πρέπει να τα δείχνει όλα αυτά η τηλεόραση, που λες. Μα δεν κάνει τίποτα άλλη δουλειά η τηλεόραση. Μια μέρα βγαίνει και ο Λεοντής και λέει: ρε παιδιά, τόσα καλά πράγματα γίνονται στην Ελλάδα. Γιατί πρέπει να βλέπουμε μόνο τα κακά, δηλαδή, και να μην βλέπουμε και τα καλά. Δηλαδή, ό,τι γίνει, σκότωσε ο Τάδε, σκότωσε όλο τον πατέρα του προχθές, σκότωσε αυτό. Γιατί πρέπει να τα δείχνει η τηλεόραση, γιατί ξέρεις τι γίνεται. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι σου λένε, το έκανε αυτό, τον έδειξε η τηλεόραση, με έδειξε η καμία. Γιατί έχουν θέμα οι άνθρωποι. Έχουν ψώνιο, θέλουν να εμφανιστούν στη τηλεόραση, ας είναι και με μια κακή πράξη.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Ναι, έτσι είναι.
0: Τα 10 λεπτά δημοσιότητας.
1: Δεν θυμάσαι τότε με το Ήλιον, ήταν μόνο που τα είχα πήρε μήνυμα που είχε παγώσει. Τι αυτό ήταν το Ήλιον, ήταν άλλο ρε παιδί μου. Ένα αεροπλάνο που έλεγε ο άλλος ότι του έστειλαν μήνυμα. Πρώτα απ' όλα το τηλέφωνο δεν πιάνει ας πούμε τόσο και τον βάλαν και τον ξαναβάλαν στην τηλεόραση και εδώ στο πάρτου πόσες φορές τον βάλαν και εγώ δεν ξέρω ας πούμε. Γιατί πίστευε ο κόσμος και οι δημοσιογράφοι τώρα κακώς τον πιστέψανε αυτό ότι τόσο ψηλά που ήταν το αεροπλάνο θα τους στέλνανε μήνυμα.
0: Πάντως η τηλεόραση
1: κάνει πολύ κακό.
0: Ναι, ένα από τα, δηλαδή τώρα μπήκε και το διαδίκτυο στο παιχνίδι.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά η τηλεόραση πραγματικά κάνει πολύ μεγάλη ζημιά.
1: Πολύ μεγάλη.
0: Θυμάμαι κάποτε στην Σουηδία, στο ξενοδοχείο που κατέλησα, άνοιξα την τηλεόραση, δεν ξέρω σουηδικά, αλλά να δω τι βλέπει, και ξαφνικά έχει την εικόνα ενός ασθενοφόρου με μισάνοιχτη την πόρτα. Ναι, τίποτα, ούτε άνθρωπο έβλεπες ούτε τίποτα. Και μετά ρώτησε ένα φίλο μου, του λέω τι έλεγε το, μου λέει, κάθε φορά που γίνεται κάποιο ατύχημα ούτε λαμαρίνες δείχνουν, ούτε τραυματίες, ούτε τίποτα. Δείχνουν την ίδια εικόνα, ένα ασθενοφόρο με μισάνοιχτη την πόρτα. Ότι έγινε ένα τροχαίο, ας πούμε. Και ορισμένες πληροφορίες που λέει ο εκφωνητής, αυτό.
1: Αφού την ημέρα που αυτοκτόνησε τα κοριτσάκια, καλέ, το έδειξε το βίντεο και αυτά, και κάποιος, πώς το, οι γονείς του κοριτσιών είπαν, δεν ξέρω ποιος, απαγορεύτηκε τελικά. Μην το ξαναδείξετε, λέει, το βίντεο.
0: Βέβαια.
1: Και δηλαδή δεν είναι πράγματα αυτά, ρε παιδί μου.
0: Έχει ξεχυλώσει εντελώς η κατάσταση.
1: Εντελώς, όχι, εντελώς η κοινωνία μας δεν, δεν ξέρω πού θα πάει αυτό. Δεν ξέρω πού θα πάει, είναι φρικτή η κατάσταση.
0: Το βράδυ χτες που έφυγα από εδώ,
1: ναι,
0: ήταν δύο κορίτσια πολύ σεμνά ντυμένα. Μιλάμε, η φούστα ήταν κάτω από το γόνατο και τέτοια, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και μαυροντυμένες ήταν και οι δύο. Από κάποιο μαγαζί είχαν βγει και κατηφορίζανε τον παράδρομο εδώ της Συγκρού.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έλεγα από μέσα μου, πόσο επικίνδυνο είναι να στρίψουν σε ένα στενό και να πάνε προς την Καλυθέα, για παράδειγμα.
1: Ναι, ναι.
0: Η Συγκρού έχει μια αλφακίνηση, έχει αστυνομία, το κτίριο εδώ μπροστά. Ξέρεις, δεν είναι κίνδυνος μεγάλος, αλλά έτσι και κάνεις ότι στρίβεις ένα στενάκι για να βγεις στην Καλυθέα, είσαι μια γυναίκα, δύο γυναίκες εκτεθειμένες στην ανομαλία του καθενός.
1: Ναι,
0: δεν ήταν έτσι κάποτε η ζωή
1: σου. Όχι, καλέ. Δεν ήταν. Εγώ ξέρεις πως κυκλοφορούσα. Δεν μπορώ να φανταστείς. Κυκλοφορούσα μες τη νύχτα εγώ. Όχι και μόνη μου και με παρέα και αυτά. Τώρα μπορεί να κυκλοφορήσεις, παιδάκι μου. Τώρα αναγκαστικά παίρνεις ταξί. Δεν μπορεί να κυκλοφορήσεις. Δεν ξέρεις τι θα σε βρει. Και μην τα ρίχνουμε στους ξένους. Γιατί ό,τι συμμορία υπάρχει των ξένων, μέσα είναι και οι Έλληνες αναγκαλυμμένοι. Για να ξέρουμε τι λέμε τώρα.
0: Βέβαια.
1: Δεν είμαστε εμείς οι αθώοι και οι άλλοι είναι οι άγιοι, εμείς και οι άλλοι είναι.
0: Ναι.
1: Οι άλλοι δεν είναι δυνατόν. Όχι, εγώ δεν θεωρώ ότι ξένοι από αυτό. Απλώς το έχουν βρει σαν αφορμή.
0: Απλώς, όπως λέει ο Βασίλης από την Καβάλα, το μεγαλύτερο ποσοστό των έγκλειστων στις φυλακές είναι ξένοι.
1: Ναι, ναι.
0: Κατάλαβες, δηλαδή.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
1: Μέσα τους Έλληνες. Τους αφήνουν ελεύθερους.
0: Άδειξε.
1: Τον αφήσαν ελεύθερο. Έκανε ξέρω τι λέει η τηλεόραση, ας πούμε. Και τον αφήσαν ελεύθερο. Κάτσε ρε παιδί. Γιατί τον αφήσαν ελεύθερο, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Γιατί τον αφήσαν ελεύθερο.
0: Μα ο Γιωτόπουλος 17 φορές ισόβια και βγήκε στα 25 χρόνια.
1: Ναι, δηλαδή.
0: Που είναι το δικαιϊκό σύστημα στην Ελλάδα διάτρητο, υπό αυτή την έννοια. Έπρεπε να είναι τα θύματα 17 φορές επί 25. Πόσο κάνει?
1: Έλατε. Πρέπει να βγει
0: να βγει σε 250 χρόνια, ναι.
1: Τι?
0: Σε ένα κουτάκι μέσα, η στάχτη του. Μπορεί να ακούγομαι... Μπορεί να ακούγομαι λίγο άσχημα στα αυτιά κάποιων, αλλά εγώ δεν πιστεύω στη στρεβλή επίοικια που δείχνουν τα δικαστήρια και οι αστυνόμοι, που πιάνουν το Ρωμά ή τον, όχι το Ρωμά μόνο, τον το κλεφτρώνη, που έχει ξαφρίσει 10 πορτοφόλια στην Ερμού και μετά τον αφήνουν και φεύγει. Ναι. Κατάλαβες. Περάστε μία φορά το μήνα από το τμήμα. Ας κεράσουμε ένα ούζο.
1: θα περνάει, ναι. Εγώ, μάλλον, έχω και άλλη άποψη. Εγώ θεωρώ ότι οι φυλακισμένοι κανονικά έπρεπε να τους βάζουν να κάνουν δουλειές, φίλοι. Δηλαδή να τους βάζουν να κάνουν έργα. Τι τους έχουν δε εκεί μέσα και τους ταΐζουμε έτσι, τζάμπα. Και, γιατί ξέρεις τι, αργία μη τρυπάς της κακίας, έλεγαν οι αρχαίοι
0: παπρόγονοι.
1: Λοιπόν, κάθεται εκεί μέσα και σοφίζονται και σκέφτονται τι έγκλημα θα κάνουν. Μην φανταστείτε ότι το μετανιώνουν
0: κιόλας. Όχι, φυσικά δεν το μετανιώνουν.
1: Έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε. Δηλαδή. Έπρεπε λοιπόν να τους βάζουν να δουλεύουν, φίλε. Σε ό,τι μπορούν, δηλαδή ούτε σε να κάνουν δουλειές, δεν ξέρω. Να έχουν φούρνο, να ψήνουν ψωμιά, να έχουν ξέρω εγώ τι έργα. Έχει τόσα έργα η πολιτεία. Να τους έχουν φρουρούμενους βέβαια και να κάνουν έργα. Πού τι ξέρεις να κάνεις, φίλε, εδώ θα πάω να δουλέψεις.
0: Και αν δεν ξέρεις, θα μάθεις.
1: Να μάθεις, βέβαια.
0: Ναι.
1: Όχι, τους έχουν μέσα στις φυλακές, δηλαδή έχουν γεμίσει φυλακές και τους ταΐζουν με τζάμπα. Δεν ξέρω ποια λογική το λέει αυτό.
0: Ναι. Η λογική του νομοθέτη.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες γιατί.
1: Ναι.
0: Έτσι, πρώτα απ' όλα, είδες εχθές, ας πούμε, οι άλλοι, το ζευγάρι που πήγανε το παιδάκι καμένο με τσιγάρα.
1: Ναι, καλέ, δεν
0: τρέπονται. Ρε,
1: τι να σου πω, υπάρχει. Όχι, κάνεις, ρε, φίλε,
0: άκου να σου πω, τα κάνουν γιατί παίρνουν επιδόματα. Κόψε τα επιδόματα.
1: Μα
0: από αύριο το πρωί κανένα.
1: Επίδομα.
0: Ναι, βεβαίως παίρνουν. Βεβαίως, άμα έχουν παιδιά οι Ρωμά παίρνουν επιδόματα.
1: Ρωμά λοιπόν, ήταν αυτοί εχθές που έστω το ζευγάρι.
0: Τι ήτανε.
1: Πού να ξέρω, δεν έχω
0: ιδέα. Ρωμά ήτανε. Αλλά χωρίς επιδόματα, τέρματα επιδόματα, μάγκες, ό,τι φάγατε φάγατε. Από αύριο πηγαίνετε δουλεύτε.
1: Το παιδάκι. Τι φταίει το πλασματάκι.
0: Μα είναι αυτό. Δυνατόν, δεν το θες το παιδί, δώσ' το στο κράτος.
1: Υπάρχουν τόσοι άνθρωποι ναι, που δεν έχουν παιδιά που θα θέλαν να έχουν.
0: Πούλατο, συγγνώμη που μιλάω έτσι, πούλατο.
1: Αν
0: πούλατο να πάρεις ένα ντάτσουν.
1: Μα
0: τώρα σε παρακαλώ.
1: Είναι
0: δυνατόν ένα κακοζωισμένα, νηστικά, μέσα στην ακαθαρσία και καμένα με τσιγάρα.
1: Αν είναι δυνατόν.
0: Και το άλλο του είχαν κάψει τα γενετικά του όργανα με το τσιγάρο. Εγώ πιστεύω ότι ό,τι έκανες πρέπει να το υφίστασε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή η ίδια τιμωρία, η τιμωρία πρέπει να είναι ανάλογη του εγκλήματος.
1: Ναι, πρέπει να έχουμε το Χαμουραμπί εδώ. Ναι.
0: Οφθαλμός αντί οφθαλμού.
1: Ναι, μα δηλαδή.
0: Ο Γκάντι έλεγε ότι, και εδώ πέρα κρύβεται μια μεγάλη αλήθεια από κάτω, ότι εάν ίσχυε ο οφθαλμός αντί οφθαλμού, θα ήταν τυφλή όλη η ανθρωπότης. Κατάλαβες. Αλλά δεν μπορώ να χωνέψω, ας πούμε, ότι τόσοι άνθρωποι στο χώμα και ο Γιωτόπουλος κάνει βόλτες στο Βοηρονά.
1: Έλατε.
0: Δεν ξέρω δηλαδή
1: αν
0: πώς.
1: Αν είναι δυνατόν τώρα.
0: Και καμία μεταμέλεια.
1: Ποια μεταμέλεια καλή.
0: Καμία. Αφού δεν δέχεται καν.
1: Έβγαζε και προκηρύξεις. Για ποιο λόγο τον σκοτώναν τον Α
0: ναι,
1: και τον Β. Θυμάμαι και βάζαμε τις προκηρύξεις τότε.
0: Θυμάμαι και ο Κάκτος πήγε και μάζεψε, απαράδεκτη κίνηση, όλες τις προκηρύξεις και τις έβγαλε βιβλίο.
1: Α, ναι.
0: Ναι. Ο Χατζόπουλος τα έκανε κάτι τέτοια, Θεός χωρέστον.
1: Μάλιστα. Έλα σου πω, έχεις μάθει αυτό με τον Παλιοκώστα. Ο Παλιοκώστας έγραψε βιβλίο, λέει, για τη ζωή του.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το οποίο έχει γραφτεί, θα το διαβάσω, δηλαδή, να σου πω την αλήθεια. Αυτός λοιπόν μπήκε μέσα και τι έκλεβε.
0: Ναι.
1: Έκλεβε τράπεζες, ξέρω εγώ τι αυτά. Λοιπόν, αυτός τι έκανε, έκλεβε, λέει, και τα άντρες στους φτωχούς τα λεφτά.
0: Ναι, ο Ρομπέν των Δασών.
1: Ναι, ναι. Πάνε στους φτωχούς τα λεφτά. Αυτό έπρεπε όλοι αυτοί που πήραν λεφτά από αυτό έπρεπε να πάνε τον υποστηρίξουν.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Εδώ οι άλλοι πάνε, είναι κλέφτες που είναι, δεν πάνε να κλέψουν κανένα πλούσιο, κλέβουν τους φτωχούς ανθρώπους που δεν έχουν.
0: Ναι, μα γιατί τα σπίτια των πλουσίων δεν είναι τόσο ευάλωτα όσο είναι το διαμερισματάκι που την είδες, την άκουσες τη γιαγιάκα που έφαγε ξύλο, την είχαν εμπλαβήσει στο ξύλο. Ένα γέροντα 95 και η κυρά του 92. Και επειδή δεν βρήκανε χρήματα μες στο σπίτι, τους τσακίσανε, όχι, ένας ήταν μόνος του.
1: Αν είναι δυνατόν.
0: Ναι, τον πιάσανε. Το θέμα είναι, θα τον κρατήσουν ή τι θα τον κάνουν. Ναι.
1: Αυτό είναι. Ναι. Τι θα το κάνω εγώ μετά. Γιατί εγώ έχω μια θεία στο χωριό, μένει λίγο. Είναι λίγο παράμεσα το σπίτι της. Πήγανε ρε μάνο και τη θυμώσαν γριά γυναίκα τώρα, γιατί αυτή η θεία πρέπει να είναι κάπου 90 χρόνων τώρα, δεν ξέρω πόσο χρόνο είναι, τα μυαλά της λειτουργούν μια χαρά. Λοιπόν, η αδερφή της μητέρας μου είναι αυτή και τη θυμώσαν τη γυναίκα και της πήγαν τη συνταξούλα. Τι σύνταξη έχει μια γριά γυναίκα στο χωριό του ΟΓΑ τώρα, 360 ευρώ πόσο είναι. Ναι. Της πήραν τα λεφτά της γυναίκας, να πούμε.
0: Ναι.
1: Αν είναι δυνατόν.
0: Σε ορισμένα κράτη στη Μέση Ανατολή του κόβουνε το χέρι του κλέφτη.
1: Ο Χαμουραμπή, αν τον λέω σωστά.
0: Μια χαρά τον λέω.
1: Έτσι έλεγε τότε. Ποιο χέρι έκλεψε, αυτό θα το κόψουμε.
0: Ναι.
1: Έτσι είναι. Εφόσον δηλαδή οι άνθρωποι δεν μπορούν να μάθουν διαφορετικά. Δεν.
0: Παραδειγματίζονται και οι υπόλοιποι.
1: Ναι. Δεν γίνεται διαφορετικά, ρε παιδί μου. Αλλιώς δεν θα φτιάξει αυτή η κοινωνία ποτέ. Αφού πάει από το έχει πάρει τέτοια κατρακύλα η κοινωνία δηλαδή. Από το κακό στο χειρότερο πάμε κάθε μέρα.
0: Ναι.
1: Να πω, δεν ξέρω.
0: Θυμάσαι έναν υπεύθυνο τηλεόρασης που είπε κάποτε ότι η καλή είδηση πρέπει να έχει αίμα και σπέρμα και ότι δεν θα αφήσω ποτέ την αλήθεια να μου καταστρέψει ένα καλό ρεπορτάζ. Αν είναι δυνατόν.
1: Α, αν είναι δυνατόν.
0: Και έφτιαξε τη σχολή μετά και διδάσκηκε τα παιδιά που πάνε στις σχολές.
1: Άστα να πάνε. Άστα να πάνε.
0: Να είσαι καλά.
1: Πολύ απογοητευμένη με γενικά από αυτά τα πράγματα, ρε παιδάκι μου. Γιατί όσο θέλω να δω με καλό μάθη το κόσμο, δεν με αφήνουν να το κάνω.
0: Ναι.
1: Με όλα αυτά τα πράγματα που γίνονται. Λοιπόν, σε ευχαριστώ που
0: και εγώ, Κώστολα μου. Μου έστειλε μήνυμα, ναι. Μου έστειλε μήνυμα η κυρία Ευτυχία.
1: Ναι.
0: Ότι σε ευχαριστεί να, θερμά
1: καλά,
0: και ότι η κυρία Λαμπρινή έφυγε.
1: Α, την ήξερε. Ναι. Να μάλιστα. Ναι. Κατάλαβα. Ναι, ήταν και η Λαμπρινή, ήταν πολύ καλή. Τα ακούσε πολύ σωστά. Ξέρετε, δηλαδή έχω βίδα από τώρα επάνω. Τι να σου πω τώρα. Άμα φαλσάρουν δεν το αντέχω. Βέβαια δεν το θέλουν οι άνθρωποι. Εντάξει, και έχουν δικαίωμα τραγουδάκια.
0: Ναι, αυτή τι κάνουν. Αλίμονο.
1: Αλίμονο. Αλλά αυτή τραγουδούσε πολύ ωραία. Δεν έφυγε από τον τόνο τη. Σε κάθε την πρόσεχα. Ο κάθε στροφή που άλλαζε δεν έφευγε από τον τόνο τη καθόλου. Ήταν πολύ καλή.
0: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι και εσύ καλά.
0: Γεια σου, κορίτσι μου, γεια χαρά.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 1 και 29 πρώτα λεπτά, 2, 11, 10, 80, 880 και πάμε στην Καβάλα να βρούμε τον Βασίλη Πασάλη. Γεια σου Βασίλη μου.
1: Καλημέρα θείε Μάνο, yeah. Καλημέρα θείε Αλεξάνδρα.
0: Καλώς.
1: Καλημέρα σε όλους, σας εύχομαι με υγεία. Φίλτατε το θέμα σήμερα, στάζει αίμα ρε παιδί μου. Εγώ έχω συνηθίσει όταν στα διάφορα θέματα που θέτεις κάθε φορά να μιλάς σε πραγματικά γεγονότα,
0: ναι,
1: και να λέμε την πραγματικότητα όπως είναι και να δίνουμε πληροφορίες σαφείς και συγκεκριμένες. Το 1989 όταν έπεσε το τείχος του Βερολίνου και ο κομμουνισμός ετέθη εκποδών από 14 κράτη, από αυτά τα 14 κράτη ένα μέρος των οποίων μας περιστήχιζε στην Ελλάδα.
2: Status FM, σταθμός, στους 107.7.
1: Ο άνθρωπος από εκεί.
0: Ανοίξαν τις φυλακές, Βασίλη.
1: Ανοίξαν τις φυλακές, ληστέψανε όπου υπήρχαν πολεμοφόδια, όπου υπήρχαν αποθήκες πυρομαχικών, όπλων κτλ. Και ξαφνικά βρέθηκαν χιλιάδες, χωρίς υπερβολή, τώρα από αυτά, από πραγματικά γεγονότα. Βρέθηκαν χιλιάδες εξοπλισμένοι κακοποιοί με τα καλάστικοφ, με πιστόλια, με περίστροφα, με χειρομοβίδισμα, ό,τι ήθελες. Και εγκαθιδρύθηκε στην Ευρώπη και σε εμάς πάνω απ' όλα ένα μέρος νέων αυτές κακοποιοί, σπήρες ολόκληρες.
0: Ναι.
1: Από εκεί λοιπόν άρχισε μια νέα φουρνιά κακοποιών, εγκληματιών, αλλά οργανωμένων, όχι με να κλέβουν μπουγάδες και τέτοια ή να κυνηγάνε παππούδες και γιαγιάδες και να τους παίρνουν τη σύνταξη. Με οργάνωση πλέον, κυριολεκτικά με οργάνωση. Και έτσι διεδρύθηκαν μαφίες τοπικές, όπως εδώ. Εμείς έχουμε μαφίες από 5-6 κράτη, όπως τουλάχιστον ανακοινώνεται κατά καιρούς, οι οποίοι έχουν οργανώσει το κοινό έγκλημα, προς το κοινό έγκλημα, όχι μπουγαδοκόφινα και τα ρέστα. Κοινό έγκλημα, ληστείες, εκβιασμούς, γυναίκες, εκμετάλλευση γυναικών και χίλια δυο άλλα πράγματα. Αυτά λοιπόν και όχι μόνο καθιερώθηκαν, όχι μόνο απέκτησαν, να πούμε, και εφόδια και οικονόμησαν και χρήματα με πολλές ληστείες και δολοφονίες που έκαναν. Όλοι αυτοί λοιπόν, ο δικός μας αρχικά ο εγκληματισμός τι ήταν, εισαγόμενος μάλλον, διότι εμείς μέχρι το 89, εκείνο που έχουμε από τα ποινικά χρονικά, και αν κοιτάξει κανείς τις εφημερίδες κτλ., η εγκληματικότητα η δική μας ήταν σε αστείο επίπεδο. Ήτανε μπουγαδοκόφινα, κλέβανε τις μπουγάδες στα σπίτια, μπαίνανε από τα παράθυρα, από τις κουζίνες και κλέβανε τα τρόφιμα, τέτοια πράγματα. Και είχαμε τα επευκαιρία εγκλήματα που λέγανε τα εγκλήματα τιμής, όπου για την τιμή της αδελφής ο αδελφός σκότωνε τον βιαστή ή εκείνον που την αρβουνιάσε και την παράτησε. Πού και πού τέτοια εγκλήματα, και ήταν περιορισμένα περίπου σε μια περιοχή περί την Ρούμελη, να πούμε, που ήταν δυνατή και, πώς θα το πω, δεν χάριζε αρκάστανα περί την εντιμότητα και τιμιότητα.
0: Ναι.
1: Εδώ και 20 χρόνια όμως, Μάνο, δεχτήκαμε κι εμείς τότε μια εισδοχή από τα 14 κομμουνιστικά κράτη που έφυγαν από το ζυγό της Ρωσίας. Δεχτήκαμε ένα μεγάλο μέρος από αυτούς, αλλά στη συνέχεια εδώ και

0: νοικοκυρέοι κτλ. Ένα μεγάλο μέρος από αυτούς όμως που ήρθαν, γιατί είδες τι λένε τελευταία, αυτό εδώ και 4-5 χρόνια, εκείνοι που συλλαμβάνονται και έρχονται συνέχεια τελευταία με τις βάρκες, τι είναι, από 15 έως 35 χρόνων. Δεν έρχονται ούτε ηλικιωμένοι, ούτε μεγάλοι, ούτε τίποτα. Λες και είναι κάτι οργανωμένο. Δηλαδή είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι ικανοί, είναι γεροί, είναι δυνατοί, οι οποίοι μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Πέραν τούτου, όλος αυτός ο συρφετός, ο εισερχόμενος, τι είναι? Είναι όλοι μουσουλμάνοι. Ένας άλλης θρησκείας ή Ασιάτης δεν είναι. Είναι μόνο μουσουλμάνοι. Να πεις εδώ απέναντί μας, όλο μουσουλμανικά κράτη είναι. Να πεις η Αίγυπτος, Ιράκ, Συρία κτλ. Σουδάν τελευταία, όλοι μουσουλμάνοι.
1: Σπάνια όμως θα ακούσεις για παραβατικό Αιγύπτιο.
0: Όχι, ξέρεις γιατί, γιατί τους Αιγύπτιους ειδικά έχουμε ανοίξει καλή σχέση, δεχόμαστε τι, αλλιεργάτες. Στα περισσότερα καΐκια που και στη Θεσσαλονίκη και εδώ στην Καβάλα και αλλού, οι αλλιεργάτες περισσότεροι είναι Αιγύπτιοι. Με σύμβαση γενικά με την Αίγυπτο, και άνθρωποι αυτοί ασφαλισμένοι εδώ νοικοκυρέοι, οι οποίοι στέλνουν το μισό τους στις οικογένειές τους και τα ρέστα. Όχι, η Αιγύπτη είναι φιλήσυχη. Γεμίσαμε λοιπόν κόσμο τέτοιον και γίνανε οι τοπικές μαφίες, οι οποίες οργάνωσαν πλέον οργανωμένο έγκλημα. Με αποτέλεσμα σταθερά οι έγκλειστοι στις φυλακές να είναι από πλευράς αλλοδαπών γύρω στο 60 έως 70% σταθερά, και ένα άλλο μέρος είναι Έλληνες. Όταν λοιπόν έχουμε μια τέτοια διαφορά, αποδεικνύεται περίπου, και ακόμα προχτές συνέλαβαν, ανακάλυψαν στον Εύρο νομίζω, έναν Τούρκο ο οποίος είχε ένα πακέτο με 25 πιστόλια, τουφέκια, πιστόλια και τα ρέστα που τα έφερε από την Τουρκία, όπου λέει τα κατασκευάζουν με δική τους μέθοδο για να εξοπλίσουν, γιατί εδώ υπάρχει και εδώ τουρκική μαφία, πολύ αναπτυγμένη έτσι τουλάχιστον λένε, και έφεραν όπλα να εξοπλίσουν. Καταλαβαίνει λοιπόν πως το έγκλημα το οργανωμένο, με τι μέσα χρησιμοποιεί, τι σπήρες υπάρχουν. Με μία άλλη είδηση που είχε προημερών, τα τελευταία δεκαετία, τώρα η 20ετία, έχουν ανακαλυφθεί, για κάπου είπε, 560 σπήρες σε μία 20ετία, οι οποίες, γιατί τώρα τα τελευταία σας έχουν συλλάβει και πάλι με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και με κάτι άλλο συνέχεια, όχι με τελωνία, όχι με φορείες, όχι με χίλια δύο άλλα πράγματα. Σπήρες ολόκληρες οργανωμένες.
1: Τα λεφτά του ΟΠΕΚΕΠΕ που καταχράστηκαν θα τα δώσουν πίσω?
0: Από μια είδηση που άκουσα από κάποιους που συνέλαβαν στην Κρήτη, νομίζω από αυτούς που πιάσαν τώρα τελευταία, μερικοί από αυτούς επέστρεψαν τα λεφτά υποσχόμενοι κάποιοι με ευνοϊκή μεταχείριση. Δηλαδή να μην του πει 20 χρόνια φυλακή, να του πει 2 χρόνια, ξέρω εγώ.
1: Με αναστολή.
0: Δεν ξέρω πόσο.
1: Η κυρία Ελένη μου λέει, μπορείτε να ρωτήσετε το Βασίλη που είναι έμπειρος νομικός, εάν συμφωνεί με το να επανέλθει η ποινή του θανάτου.
0: Εγώ συμφωνώ. Συμφωνώ με Μάνο για τα ιδεχτή εγκλήματα. Σαν εκείνον που σκότωσε την κοπέλα έξω από το αστυνομικό τμήμα του Αγίου Αναργύρου.
1: Ακριβώς.
0: Με τόσους μάρτυρες μπροστά, τέτοια η λύσα και το μίσος του, και την ξεκύλιασε την κοπέλα. Όχι ρε παιδί μου, όχι η σόβια της δεκάρας, το 16 και 18 χρόνο.
1: Ναι.
0: Όχι. Βάτων μέσα και να τελειώσει η ιστορία. Και ναι, για παραδειγματισμό, ναι, εκεί το κράτος πρέπει να είναι αυστηρό. Αυστηρό όσο γίνεται. Όσο γίνεται, γιατί δεν γίνεται, δεν μπορείς τώρα εν ψυχρό να σφάζει έναν άνθρωπο και να του λέει η σόβια που είναι 16-18 χρόνια και στα 8 ενδεχομένως να βγει έξω.
1: Ναι.
0: Όχι αδελφέ.
1: Πάνε να κάνει τα ίδια πάλι.
0: Δεν είναι σοφρονιστικό σύστημα αυτό. Δεν είναι σοφρονισμός αυτός. Δεν διορθώνεται αυτός. Πρέπει να τιμωρηθεί. Δεν έχουμε οφθαλμό αντί οφθαλμού. Όχι. Αλλά όχι φίλε, εψυχρό έναν ατελείως αθώο άνθρωπο να τον ξεκυλιάζεις. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται.

0: Ή να βιάζεις παιδάκια, ας πούμε.
1: Άσε, εκεί το μεγαλύτερο έγκλημα από αυτό δεν υπάρχει, μάλλον.
0: Εκεί τον ευνουχίζεις.
1: Τον ευρουχίζεις.
0: Κανονικά, τον ευρουχίζεις.
1: Σκληρά μέτρα. Σκληρότατα μέτρα. Γιατί το παιδί αυτό που υπέστη.
0: Όχι με χημικό τρόπο για να μην παίρνει τα φάρμακά του. Με νηστέρι, κανονικά.
1: Γιατί το παιδί που έχει υποστεί αυτή τη βαρβαρότητα του βιασμού, του κατέστρεψε όλη τη ζωή. Και θα έλεγα καμιά φορά καλύτερα. Λέω μεγάλη κουβέντα τώρα. Με συγχωρέσουν να συμπακούν.
0: Σε παρακαλώ.
1: 100 φορές το παιδί καλύτερα να το σκοτώσει, παρά να περάσει να ζήσει χρόνια και όλη τη ζωή να είναι δηλητηριασμένη από τη βαρβαρότερα που έχει υποστεί υφιστάμενος το βιασμό.
0: Ναι.
1: Πολύ χειρότερο είναι. Έχω ακούσει αυτές εξομολογήσεις από ανθρώπους, είναι να κλαις. Μια ζωή κατεστραμμένη πλέον, οριστικά.
0: Βέβαια.
1: Και λένε 100 φορές να με σκότωνε παρά να ζω αυτή τη ζωή που ζω.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, όπως βλέπουμε, υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα εισαγόμενο έγκλημα, ολόκληρες σπήρες, ολόκληρες συμμορίες. Συνέχεια η αστυνομία έχει σπουδαία μέσα, έχει σπουδαίους αστυνομικούς. Συλλαμβάνουν συνέχεια, αλλά είναι λερναία ύδρα. Κάθε μέρα θα ακούσουμε, πιάσαν μία σπήρα για έκανε εκείνο. Πιάσαν άλλοι από εκεί, πιάσαν άλλοι. Δεν σταματάει αυτό το πράγμα. Και δεν σταματάει γιατί, Μάνο, ξαναείπαμε, οι ποινές που υπάρχουν.
0: Και είναι για χάδια.
1: Ακριβώς. Ακριβώς, ναι, Μάνο. Ναι. Και για να πω και την ιστορία τώρα του Γιωτόπουλου.
0: Ναι.
1: Ο Γιωτόπουλος έφαγε 17 ισόβια. Και ποινή, πρόσεξε, συγκεκριμένη 25 χρόνων. Θα κάτσει στη φυλακή 25 χρόνων, ήταν η απόφαση, και δεν πρόκειται κανένα ευεργετικό μέτρο να ισχύσει για σένα. Κάθισε λοιπόν αυτός 24 χρόνια στη φυλακή. Στα 24 χρόνια φέτος έκανε μία αίτηση ότι λόγω ανικές του βλάβης της υγείας του κτλ. Είναι χάλια και να βγει έξω και να έχει καλύτερη περίθαλψη και τα ρέστα. Και το Συμβούλιο της Φυλακής αποφάνθηκε, ναι, να δεχτώ τους λόγους αυτούς και του λέει σε αποφυλακίζουμε.
0: Ναι, και αλλά βάλ τον πρώτα.
1: Να τελειώσω.
0: Ναι, συγγνώμη.
1: Και τον αφήνει και έβγα έξω. Ο Άριος Πάγος, το μάτι της δικαιοσύνης, ευτυχώς, ζητά λοιπόν την απόφαση αυτή και κάνει ανέρεση για την απόφαση αυτή να μελετήσει την ορθή, να πούμε, την ορθή ερμηνεία των ισιών των νόμων με τους οποίους του χάρισαν τον ένα χρόνο υπόλοιπο φυλακής, και όπως λέγεται πρέπει να, ίσως τον ξενέφεραν στη φυλακή πάλι μέχρι ότου αποφαθεί ο Άριος Πάγος για την υπόθεση δική του.
0: Τον επιστρέψαν στη φυλακή?
1: Ναι, έτσι είπανε.
0: Α, okay.
1: Έτσι άκουσα στις ειδήσεις. Δηλαδή έστιν δίκης οφθαλμός ως τα πάνθωρά. Υπάρχει δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη υπάρχει και θα υπάρχει. Τώρα όταν μπερδεύεται και η αντιπολίτευση, η εκάστοτε αντιπολίτευση σε θέματα δικαιοσύνης, ψάχνουν και αυτοί σε θολά νερά για να οικονομήσουν καμία ψήφο.
0: Ναι,
1: και φορτώνουν αναλόγως άλλοτε σε άλλη κυβέρνηση, άλλοτε σε άλλη κυβέρνηση, και στο τέλος τι κάνουν, κλονίζουν το περιδικαίο αίσθημα του λαού μας. Όλη λοιπόν αυτή η ιστορία που λες, είναι αυτή η γνώμη μου, είναι εισαγόμενη. Ναι, έχουμε και πολλά, έχουμε και εμείς κακοποιούς και εγκληματίες και με κάθε καρδιά σκαρίδι, αλλά όταν αριθμητικά οι έγκλειστοι είναι περισσότεροι, οι αλλοδαποί από τους δικούς μας, τι κάνει για μια στα κεραμίδια? Από πού έχει εκτραφεί όλη αυτή η εγκληματικότητα και πόσο διατηρείται? Και όταν ακόμα και οι Τούρκοι φέραν και κάνανε μαφία και σου φέρανε οπλισμό να εξοπλίζουν τα δικά τους τα σαΐνια εδώ πέρα. Η αστυνομία κάνει τη δουλειά της. Αγωνίζεται με κάθε τρόπο.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Αυτό είναι αλήθεια και πραγματικότητα. Μα και γιατί να μην κάνουν τη δουλειά τους οι άνθρωποι? Πληρώνονται και κάνουν μια δουλειά επικίνδυνη για αυτούς και την έχουν πληρώσει.
0: Και πληρώνονται
1: με θύματα, την πληρώνουν με θύματα συχνά.
0: Ναι, και αλλά, πληρώνονται κοίτα, ελάχιστα.
1: Αλλά όταν η άλλη είναι λερναία ύδρα, τι να κάνει και η αστυνομία. Και όταν κάθε είδους κακοποιός και κάθε καρδιάς καρύδι που κρύβονται στις πρωτεύουσες, όπου οι πρωτεύουσες είναι από 5 έως 20 εκατομμύρια, οι μεγάλες, το Τόκιο, ξέρω εγώ πώς είναι, το Πεκίνο, όπως το Λονδίνο, που έχουν εκατομμύρια κατοίκους, εκεί κρύβονται όλοι οι κακοποίοι και εκεί γίνονται όλες οι μεγάλες οι ληστείες, τα εγκλήματα και τα ρέστα. Είναι όλοι και αυτοί οργανωμένοι. Εκεί είναι όλη η ιστορία. Διότι εμείς έχουμε και συνέχεια και δεν σταματάει. Κάθε μέρα τώρα έχουν βρει ειδικά από το Σουδάν και από εδώ τα παράλια της Μεσογείου και έρχονται όλοι στην Κρήτη. Έχει πλημμυρίσει η Κρήτη και δεν ξέρουν τι να κάνουν οι άνθρωποι, πώς να τους βολέψουν μέχρι να τους στείλουν στην Αθήνα. Όλοι αυτοί τώρα είναι, που κύριε, νεαροί είναι όλοι αυτοί. Μάνο, πώς θα την περάσουν εδώ. Γι' αυτό το έχουμε ξαναπεί. Ας αποπειραθεί κανείς να περάσει από την 3η Σεπτεμβρίου και κάτω μέχρι την Πατησίων, μέχρι την Τέρμα Πατησίων, μέχρι την Νέα Χαλκιδόνα. Ας τολμήσει ένας οποιοδήποτε Έλληνας ή Ελληνίδα να περάσει από εκεί. Είναι αδύνατο. Γιατί είναι γκέτο ξένων, αλλοδαπών και όχι δικών μας.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Το λέω επειδή το έχω από μόνος μου αντιληφθεί. Δεν έχω στατιστικό στοιχείο. Έχεις ακούσει εσύ ποτέ να μπήκανε μαύροι σε ένα σπίτι και να σπάσαν στο ξύλο γέροντες? Μαύροι από την Αφρική. Έχεις ακούσει?
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Η αδερφή μου
0: μένει στο Τέρμα Πατησίων.
1: Με πορνεία.
0: Σύμφωνη. Εντάξει, και με ναρκωτικά, δεν λέω.
1: Για ναρκωτικά.
0: Και δεν λέω, αλλά η αδερφή μου κινδύνευσε μια φορά στον δρόμο, μένει εκεί στη Ρωσοπούλου ψηλά.
1: Α.
0: Και πετάχτηκε από ένα μαγαζί ένα θηριώδης μαύρος και τον πήρε στο κυνήγι τον. Κατάλαβες τι λέω?
1: Ναι.
0: Ναι, αυτόν που την ενόχλησε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τον έπιασε δηλαδή, του τράβηξε μερικές μπουνιές και τον άφησε και έφυγε. Α. Ναι.
1: Όχι, τέτοια εγκλήματα να πούμε κατά τη ζωή δεν έχει ακουστεί από αυτούς τους ανθρώπους.
0: Ναι.
1: Αλλά έχουν αυτοί πάλι άλλα παρακλάδια.
0: Καλά,
1: που
0: ναι.
1: Ίσως είναι πιο επικερδή και ασχολούνται με αυτά.
0: Mm.
1: Πάντως γεγονός είναι και συνέχεια αυξάνεται η συνέχεια με τους λαθρομετανάστες. Αυξάνεται συνέχεια, όλοι ζητάνε άσυλο. Άσυλο δίνεται και στο τέλος κανείς δεν φεύγει από αυτούς, ούτε επιστρέφει στις πατρίδες τους, ούτε μπαίνει και στην Ευρώπη κανένας, και θα φτάσουμε σε κάμποσα χρόνια. Έχουμε φτάσει να έχουμε κάπου 20.000, λένε, Πακιστανούς. Στο Πακιστάν δεν έχει πόλεμο. Πώς βρέθηκαν οι 20.000?
0: Έλατε.
1: Πώς βρέθηκαν? Λέγεται ότι γίνανε κάποιες συμφωνίες να έρθουν ως εργάτες γης και κάτι τέτοιες ιστορίες. Ξέρω εγώ.
0: Αν το διαιρέσεις τα θύματα του με το 17. Φορές ισόβια, τελικά κάθισε 25 χρόνια, δηλαδή ούτε 1,5 χρόνο για τον κάθε ένα φόνο ο Γιωτόπουλος.
1: Α, ναι.
0: Ούτε 1,5 χρόνο.
1: Όπου να είναι, τα 25 τα συμπληρώνει και ο Κουφοντίνας.
0: Ναι.
1: Όπου να είναι και ο Κουφοντίνας.
0: Ναι.
1: Ο οποίος, επειδή ο Γιωτόπουλος είναι 83 ετών.
0: Μόρι δεν πανάνε και 183.
1: Θέλω να πω, είναι με βαρημένη υγεία. Θέλω να πω, ο Κουφοντίνας που είναι νεότερος.
0: Ας ψοφήσει.
1: Δεν θα χρειαστεί να ζητήσει, να πούμε, για λόγους υγείας την αποφυλάκησή του. Αλλά να έχει αντλήσει την 25 αιτία του, δεν ξέρω πώς θα το...
0: Και η γιαγιά μου είναι βεβαρημένη υγεία της.
1: Ναι.
0: Άσε με, μωρέ, με αυτά τα επιχειρήματα της δικαιοσύνης.
1: Αλλά η γεγονός είναι, Μάνο, ότι οι ποινές είναι θοπίες.
0: Ναι.
1: Τα μέσα με τα οποία μειώνονται οι ποινές, γιατί και το Γιωτόπουλο που του χάρισαν τον ένα χρόνο, ακριβώς κάνανε ερμηνείες με κάποιους νόμους με τους οποίους δικαιολογείται, να πούμε, ο προηγούμενος νόμος που ήταν πιο ευνοϊκός από τον νέο νόμο, που ο οποίος είναι πιο σκληρός, να ισχύσει ο προηγούμενος, κάτι νομικές ερμηνείες, και έτσι τον έβγαλαν έξω. Αλλά το μάτι του Αρείου Πάγου προσπαθεί να εφαρμόσει τον ορθά τον νόμο.
0: Μακάρι.
1: Και ελπίζουμε, όχι τίποτα άλλο. Φίλε, αυτή ήταν η ποινή σου. Φάγατε μαζί δεκάδες ανθρώπους Και ξέρεις, οι Τούρκοι έχουν κάνει διάβημα γιατί βγάλαν τον Γιωτόπουλο έξω, ο οποίος βαρύνεται μαζί με τους άλλους τους δολοφόνους του, ότι έχουν σκοτώσει και δύο Τούρκους. Διπλωμάτες τότε.
0: Ναι, ναι,
1: οι
0: ναι,
1: Τούρκοι
0: ναι.
1: Τώρα ζήτησαν αρέστα. Πώς βγάλατε
0: καλά
1: τον
0: κάνανε.
1: Δολοφόνο των δικών μας.
0: Καλά κάνανε οι Τούρκοι.
1: Φυσικά καλά κάνανε, αλίμονο.
0: Ο Αλλάχ να τους ευλογεί.
1: Δικαίωμά τους να ζητήσουν οπωσδήποτε και αυτοί. Ρέστα, ναι, ρέστα. Οπωσδήποτε. Έτσι
0: μάλιστα.
1: Το βλέπω εγώ την εγκληματικότητα γενικώς. Και γι' αυτό βλέπεις και η μικρή εγκληματικότητα από τους φτωχοδιαβόλους είναι η καθημερινότητα συνεχώς, ειδικά στην περιοχή της Αττικής. Αλλά μετά και τα οργανωμένα, τα εγκλήματα, τα μεγάλα κτλ. Σε άλλες διαστάσεις και με άλλους σκοπούς και με άλλα σχέδια.
0: Μάλιστα.
1: Και με άλλες συνεργασίες με άλλους.
0: Ευχαριστώ, Βασίλη μου.
1: Αυτά, αδερφέ μου.
0: Γεια σου, Άρχοντά μου.
1: Και φίλο, για χαρά.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουνίου. Δοκιμάζουμε το διασκεδαστικό αμιγός ηλεκτρικό, το Yota CHR Plus και το Cupra Raval. Ταξιδεύουμε στην έκθεση αυτοκινήτου του Πεκίνου και παρουσιάζουμε τις διαδρομές και τους πρωταγωνιστές του Eco Acropolis Rally 2026. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

0: Και τώρα η Χριστίνα Αγγελάκη θα αλλάξει τη μελωδία και εγώ θα σας διαβάσω από τη σελίδα antiklidi.com ένα κείμενο που έχει τίτλο «Ο Αριστοτέλης για την επιείκεια». Ολοκληρώνοντας το πέμπτο βιβλίο από τα ηθικά νικομάχια, ο Αριστοτέλης θεωρεί αναγκαίο να διερευνήσει την έννοια της επιείκειας. Γράφει συγκεκριμένα: «Η συνέχεια της έρευνάς μας απαιτεί να μιλήσουμε για την επιείκεια και το επιείκες. Σε ποια σχέση βρίσκεται η επιείκεια προς τη δικαιοσύνη και σε ποια το επιείκες προς το δίκαιο. Γιατί η εξέταση κάνει φανερό ότι ούτε είναι απολύτως το ίδιο πράγμα, ούτε ότι είναι διαφορετικά το ένα από το άλλο. Η δεδομένη σύγχυση που επικρατεί γύρω από την έννοια της επίοικειας αλλά και τον τρόπο που σχετίζεται με τη δικαιοσύνη είναι ο λόγος που θα παρακινήσει τον Αριστοτέλη να προχωρήσει στην αποσαφήνισή της». Γράφει: «Άλλοτε επαινούμε το επίοικες και τον άνθρωπο που έχει αυτή την ιδιότητα, με αποτέλεσμα όταν θέλουμε να επενέσουμε και άλλες ιδιότητες να χρησιμοποιούμε αυτή τη λέξη στη θέση της λέξης «καλός», θέλοντας με τη λέξη «επιοικέστερο» να πούμε ότι ένα πράγμα είναι καλύτερο, και άλλοτε όταν παρακολουθούμε το πράγμα λογικά μας φαίνεται παράξενο να μπορεί το επιοικές να είναι άξιο επένου αν είναι διαφορετικό από το δίκαιο». Για τον Αριστοτέλη οι προβληματισμοί αυτού του είδους είναι απολύτως λογικοί και δεν έρχονται σε αντίφαση μεταξύ τους. Το επιείκες, ακόμη και στις περιπτώσεις που δεν ταυτίζεται επακριβώς με το γράμμα του νόμου, δεν σημαίνει ότι έρχεται σε αντίθεση με το δίκαιο. Αυτές περίπου είναι οι σκέψεις από τις οποίες γεννιέται όλος ο προβληματισμός για τη φύση του επιείκους. Όλες τους πάντως είναι κατά κάποιο τρόπο σωστές και δεν βρίσκονται σε κανενός είδους αντίφαση μεταξύ τους, γιατί το επιείκες, καλύτερο από κάποια συγκεκριμένη μορφή δικαίου, είναι και αυτό δίκαιο. Αν αυτό δεν είναι πλήρως κατανοητό, ο Αριστοτέλης προτίθεται να το επαναλάβει. Είναι το ίδιο πράγμα λοιπόν το δίκαιο και το επιείκες, και ενώ είναι και τα δύο καλά, το επιείκες είναι ανώτερο. Η ανωτερότητα της επιείκειας συνίσταται στο ότι αποτελεί διόρθωση του δικαίου σε κάποιες περιπτώσεις που ενδέχεται να μην ξεκαθαρίζονται με απόλυτη ευκρίνεια από το γράμμα του νόμου. Αυτό που δημιουργεί το πρόβλημα είναι ότι το επιείκες είναι βέβαια δίκαιο, όχι όμως το κατά τον νόμο δίκαιο, αλλά μια διόρθωσή του. Ο λόγος είναι ότι ο νόμος έχει πάντοτε γενικό καθολικό χαρακτήρα. Υπάρχουν όμως κάποια πράγματα για τα οποία είναι αδύνατο με τα γενικά καθολικά σχήματα να διατυπωθεί λόγος που να είναι σωστός. Όπου λοιπόν υπάρχει ανάγκη η διατύπωση να είναι γενική ή καθολική, η διατύπωση όμως αυτή δεν μπορεί να εφαρμόζει σωστά όλες τις περιπτώσεις. Ο νόμος λαμβάνει υπόψη του την πλειονότητα των περιπτώσεων, χωρίς βέβαια να αγνοεί το σφάλμα που γίνεται με αυτόν τον τρόπο. Με άλλα λόγια, ο νόμος στην προσπάθειά του να προβλέψει όλα τα πιθανά παραπτώματα και να ορίσει ποινές δεν μπορεί παρά να είναι γενικός, αφού είναι αδύνατο να αποσαφινιστούν εκ των προτέρων όλες οι λεπτές αποχρώσεις της ανθρώπινης παραβατικότητας. Θα έλεγε κανείς ότι ο νόμος είναι καταδικασμένος στο ελλιπές, καθώς η πολυπλοκότητα της ανθρώπινης συμπεριφοράς και των κινήτρων που την κατευθύνουν καθιστούν αδύνατη την πλήρη ομαδοποίηση των παραβάσεων. Γι' αυτό και δεν μπορούν να επιρριφθούν ευθύνες στον νομοθέτη. Το σφάλμα δεν βρίσκεται στο νόμο ούτε στον νομοθέτη, αλλά στη φύση της συγκεκριμένης περίπτωσης υπόθεσης, γιατί η ουσία των ανθρώπινων πράξεων είναι στο βάθος της αυτού του είδους. Από αυτή την άποψη, ο νόμος δεν έχει άλλη επιλογή από το να λειτουργεί χοντροκομμένα, έχοντας πλήρη επίγνωση αυτού, ορίζοντας κάποιες γενικές κατευθύνσεις που θα πρέπει να προσαρμόζονται από υπόθεση σε υπόθεση. Αυτός είναι εξάλλου και ο ρόλος του δικαστή, ο οποίος πρέπει να ερμηνεύει τον νόμο σε κάθε περίπτωση ανάλογα με τα δεδομένα που προκύπτουν, η εναλλαγή των υποθέσεων και η συνακόλουθη διαφοροποίηση των ποινών δεν αφορά την πολλαπλή ερμηνεία του νόμου, χωρίς βέβαια και να την ακυρώνει, αλλά την προσαρμογή του νομικού πλαισίου μέσα στην ακριβή απόχρωση.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, η ώρα είναι 2. Θα τα πούμε σε λίγο. Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
2: Τα μπογαλάκια σου και δρόμο, πρόσ.
1: Η ώρα είναι 2.

0: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Γιατί ρε μπαγλαμά.
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Εγώ φταίω που κάθομαι και συζητάω σοβαρά μαζί σου.
2: Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
3: Και εγώ τι σου φταίω.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Άντε ρε τραχανοπλαγιά.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Άντε, να δω τι άλλο θα με βάλεις να κάνω.

0: Μπήκαμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής, είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά. 2-11-10-80-8-8-0 2-11-10-80-8-80. Γεια σου Νικόλα από τη Θεσσαλονίκη.
1: Γεια σου Πάνο.
0: Καλώς τον. Καλά είμαι, μια χαρά.
1: Okay. Άκουγα την εκπομπή σχεδόν από την αρχή.
0: Ναι.
1: Συμφωνώ σχεδόν σε όλα όσα άκουσα. Και τα, σχεδόν είπαμε κάθε λόγο για τον οποίο βλέπουμε να αυξάνεται η εγκληματικότητα και όλα τα παρατράγουδα τέλος πάντων. Δεν ξέρω τι μπορώ να προσθέσω. Ακόμα και το θέμα της ηθικής το ανέφεραν κάποιοι. Δηλαδή, αλλιώς ήταν οι άνθρωποι, τα λέγαμε και την άλλη φορά, αλλιώς ήταν οι άνθρωποι ας πούμε το 50, το 60, ακόμα και το 70 και το 80. Και αλλιώς είναι τώρα. Και είχαν, ξέρεις, νομίζω ήταν και το θέμα ότι ζούσαν πολύ περισσότεροι άνθρωποι τότε σε πιο μικρές κοινωνίες. Δεν συμφέρει να είναι κανείς αντικοινωνικός και παραβατικός. Δεν συμφέρει, γιατί δέχεται την καταγραφή, δεν μπορεί να ζήσει μετά. Αντίθετα σε τεράστιες, ο Θεός να τις κάνει κοινωνίες, γιατί τώρα δεν πιστεύω ότι οι μεγαλοπόλεις είναι κοινωνίες.
0: Όχι βέβαια.
1: Έχει, ναι. Είναι απλά μέρη που είναι εκατομμύρια άνθρωποι μαζί και μιλάνε και την ίδια γλώσσα, και αν τη μιλάνε και θα, γιατί τώρα πια δεν, ούτε αυτό δεν ισχύει. Πιάνουν τα ίδια κανάλια ίσως, αυτό. Δεν υπάρχει κάτι πιο κοινό, περισσότερο κοινό. Και αν δεν πιαστεί κάποιος, δεν έχει λόγο να έχει σωστή συμπεριφορά. Σου λέει, εντάξει, εγώ θα είμαι αντικοινωνικός, ξέρω εγώ θα ενοχλώ τους γύρω μου, θα κάνω ό,τι μπορώ πούμε, για να τους εκμεταλλευτώ, να τους κλέψω, να τους κάνω, να τους δράνω. Και αν με πιάσουν, εντάξει, και τι έγινε τώρα, δεν θα πάω και μέσα. Έτσι, γιατί όπως είπαν και όλοι σχεδόν που μιλήσαν, ότι τώρα η δικαιοσύνη είναι για τα μάτια του κόσμου, δεν είναι. Ο άλλος, ας πούμε, όπως πολύ σωστά είπες και μου το πήρες από το στόμα, θέλω να το πω και εγώ αυτό για το Γιωτόπουλο, για κάθε φόνο έφαγε 1,5 χρόνο. Δηλαδή τόσο στοιχίζει η ανθρώπινη ζωή για το ελληνικό δικαστικό σύστημα. Και εγώ πραγματικά δεν ξέρω αν τον έβλεπα, αν ήμουν συγγενής κάποιου από τα θύματα του και τον έβλεπα μπροστά μου αυτόν τον άνθρωπο, δεν θα μπορούσα να συγκρατηθώ. Και να μην το σπάσω το ξύλο. Και μετά θα πήγαινα εγώ μέσα βέβαια. Κατάλαβες. Τέτοια δικαιοσύνη έχουμε. Είναι θέμα και πρακτικό, δηλαδή ότι δεν υπάρχει η δικαιοσύνη για τα πανηγύρια στην Ελλάδα. Δηλαδή, το έχω δει και το είδα και πρόσφατα από μέσα για κάποια υπόθεση που είχα. Αλλά το ψηλιαζόμουν και από πριν. Και η δικαιοσύνη για τα πανηγύρια και η αστυνομία, όσο φιλότιμη και να είναι, έχει να κάνει με πολύ άγριους ας πούμε και επικίνδυνους εγκληματίες. Δεν είναι όπως ήταν παλιά. Τώρα σου λέω, ο άλλος τώρα γιατί. Έλα και λέω και στη θέση του. Ο αστυνομικός γιατί να κάτσει να ρισκάρει τη ζωή του, να τον χάσουν ξέρω εγώ τα παιδιά του, η οικογένειά του, η γυναίκα του, οι γονείς του. Γιατί, για ποιο λόγο να το κάνει αυτό. Θα κερδίσει παραπάνω χρήματα εάν εξαρθρώσει ας πούμε 5 συμμορίες, αν πιάσει ένα εγκληματία. Τα ίδια χρήματα θα πάρει.
0: Τα ίδια χρήματα, οποία είναι ελάχιστα.
1: Ναι, αλλά θα πάρει τα ίδια. Δηλαδή δεν υπάρχει. Αυτό είναι το μόνιμο πρόβλημα του σοσιαλισμού, κομμουνισμού, έτσι. Όταν υπάρχει αυτό το σύστημα και ο άλλος έχει τα ίδια λεφτά, μα είναι ο καλύτερος στον κόσμο, μα Sherlock Holmes είναι, μα είναι ξέρω εγώ, κάθεται και τρώει τυρόπιτες και δεν τον ενδιαφέρει τίποτα, αν παίρνει τα ίδια λεφτά, δεν υπάρχει κίνητρο ούτε για τον πολύ ικανό να εξασκήσει τις ικανότητες του και να διακριθεί, ούτε για τον πολύ κακό να βελτιωθεί για να μην χάσει τη δουλειά του. Δεν θα τη χάσει τη δουλειά του. Ξέρω ότι μέρα μπαίνει, μέρα βγαίνει, θα το πληρώνουν τα κορόιδια φορολογούμενοι και αυτός θα κάθεται. Και ο άλλος, ο φιλότιμος και ο ικανός, όσοι έχουν απομείνει, θα ξέρει ότι γιατί να ρισκάρει τη ζωή του και τη σωματική του χειρότητα.
0: Ναι.
1: Τα ίδια θα πάρει. Και θα με ρωτήσει τώρα κάποιος και τι προτείνεις τώρα να γίνει δηλαδή. Αυτό που θα πω τώρα, όπως και την άλλη φορά, ακούγονται ειδικά στην Ελλάδα, αυτά που πρεσβεύω τέλος πάντων, ακούγονται διαστημικά, ακούγονται εξωπραγματικά.
0: Ναι.
1: Άκου θα σου πω.
0: Ναι.
1: Η αστυνομία, δεν, όπως και η δικαιοσύνη βέβαια, αλλά άστε δικαιοσύνη για αργότερα, δεν, υπά, υπάρχει κανένας λόγος να έχουμε δημοσιοϋπαλληλική αστυνομία. Κανένας λόγος δεν υπάρχει. Μπορούμε κάλλιστα να μην έχουμε δημοσιοϋπαλληλική αστυνομία. Δεν χρειαζόμαστε δημόσιους υπαλλήλους ούτε στην αστυνομία, ούτε στην υγεία, ούτε στην εκπαίδευση, ούτε στα κουρία, ούτε στα σούπερ μάρκετ, ούτε πουθενά, ούτε στα χωράφια. Δεν χρειάζεται αυτό. Δεν χρειαζόμαστε κομμουνισμό. Χρειαζόμαστε να είμαστε ελεύθεροι να επιλέγουμε και να έχουμε το καλύτερο δυνατό που μπορούμε να έχουμε. Με τα λεφτά που δίνουμε από την τσέπη μας.
0: Ναι.
1: Και όχι να μας τα παίρνουν οι πολιτικάντιδες και να μην λογοδοτεί κανένας και να έχουμε αυτά τα χάλια που έχουμε. Αυτό πρεσβεύω εγώ. Ιδιωτικοποίηση και της αστυνομίας. Για να έχει, να δεις τότε πώς θα στρώσουν όλοι. Τότε να βλέπεις.
0: Και ιδιωτικοποίηση και των φυλακών.
1: Και των φυλακών.
0: Ναι, γιατί άμα ξέρει η φυλακή ότι δεν μπορεί, αν αποδράσει κάποιος θα έχει τίμημα χρηματικό, δεν θα μπορέσει ποτέ κανείς να αποδράσει. Όχι σαν τον άλλο που έφυγε με το ελικόπτερο.
1: Βέβαια, όταν και οι δικαστές έχουν κίνητρα και αντικίνητρα, όπως και οι αστυνομικοί και όλοι, η δουλειά γίνεται πολύ καλύτερα. Χωρίς κίνητρα δεν γίνεται δουλειά. Και με την ευκαιρία τώρα για το ήθελα να πω και ένα άλλο πράγμα. Να, ότι πει. Το δικαστικό σύστημα και στην Ελλάδα, νομίζω και γενικώς στην Ευρώπη, πάσχει από το εξής, ότι δεν υπάρχει αποζημίωση ουσιαστική για τα θύματα. Δηλαδή το να μου σκοτώσουν εμένα ένα δικό μου πρόσωπο και να είμαι τυχερός να τον πιάσουν και να τον βάλουν φυλακή, δεν ασύνιστα αποζημίωση για μένα. Ή να σου πω, ή όχι, να κάτι πιο ελαφρύ. Ξέρω εγώ να προκαλέσουν βλάβη αυτού σωματική. Σε μένα είσαι ένα αγαπημένο μου πρόσωπο. Αυτός που την προκαλεί τη βλάβη, δεν νομίζω ότι αναγκάζεται να πληρώσει κάτι. Εκτός βέβαια αν προκαλέσει βλάβη σε γάτα, εκεί πληρώνει.
0: Ναι, ναι, είσαι σκύλο.
1: Ναι. Ναι, ναι. Άμα δηλαδή κάνει έτσι το πόδι του κάποιος που να περάσει και ακουμπεί στη γάτα και τον δει κάποια γατοπαλαβιάρα, γιατί μου έχει συμβεί αυτό. Εγώ δεν είχα καν ακουμπεί στη γάτα στο μεταξύ. Τη φοβόταν η κοπέλα μου, φοβάται τις γάτες.
0: Ναι.
1: Παραδόξως. Και μπήκα στη μέση και έκανα πως πάω να την χτυπήσω, αλλά δεν την ακούμπησα τη γάτα. Για να τρομάξει. Πώς να την ακουμπήσω. Και ήταν μια γατοπαλαβιάρα παραφύλαγε εκεί στη στάση, στον δρόμο. Και πήγε να μου πουλήσει, πώς το λένε, να μου κάνει το δικηγόρο της γάτας. Έτσι, εγώ στην αρχή τη βλέπω ένα ροναλισάκι, αλλά αυτή, ξέρω, δικιά της θα ήταν η γάτα, ας πούμε. Και της λέω, κοπέλα μου, δεν την ακούμπησα καν. Αυτό είδες μπροστά σου, δεν την ακούμπησα. Και λέει, ναι, αλλά πήγες να την κλωτσίσεις, ξέρω εγώ. Δηλαδή, τρελά πράγματα. Έχουμε φτάσει στο σημείο ότι η ζωή των αδέσποτων ζώων να αξίζει περισσότερο για κάποιους ανθρώπους. Και είναι και ανησυχητικά πολύ ρεγά μότο πια.
0: Ναι.
1: Δεν είναι η τέλη του χωριού πλέον. Είναι πάρα πολύ. Έχω τρομάξει, μα την Παναγία, δηλαδή με τη μισανθρωπία που υπάρχει. Δεν δίνουν δεκάρα τσακιστή για την ανθρώπινη ζωή. Πάρα πολλοί άνθρωποι. Ενδόμηχα, μπορεί να μην το εξωτερικεύουν, αλλά ενδόμηχα τους βγαίνει σε κάποιες περιπτώσεις. Πάρα πολλοί άνθρωποι λοιπόν δεν δίνουν δεκάρα τσακιστή για την ανθρώπινη ζωή. Δεκάρα. Και ορίζονται και σχίζουν τα ημάτια τους, εάν ξέρω εγώ, με την υπόνοια ότι μπορεί να ακουμπήσεις ένα ζώο, αδέσποτο. Δεν πάμε καλά. Δεν πάμε καλά. Μπορεί να έχει παίξει ρόλο, παρότι εγώ δεν είμαι φύσκος. Μπορώ να πω ότι είμαι απλά πολιτισμικά, ας πούμε, χριστιανός. Δηλαδή, παραδέχομαι ότι αυτή η φιλοσοφία είναι πολύ καλή, ίσως καλύτερη που έχει παίξει ποτέ. Αλλά δεν είμαι πιστός, δεν γεννήθηκα. Οι γονείς μου δεν, παρότι οι ίδιοι πιστεύανε, δεν μου μετέδωσαν αυτή την πίστη στο μεταφυσικό. Παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι ένας λόγος, ένας από τους πολλούς που έχει γίνει αυτό το πράγμα, έχει εκτοξευθεί από ανθρωπιά και εγκληματικότητα, είναι ότι και ο χριστιανισμός πια δεν παίζει ρόλο στη ζωή των περισσότερων ανθρώπων. Είναι κάπως διακοσμητικός. Παλιότερα, ας πούμε, πολύ παλιότερα, ξέρω εγώ, ένα αιώνα πριν, μισό αιώνα, ξέρω εγώ, οι άνθρωποι είχαν αυτό που λέμε φόβο Θεού. Δεν είχαν τέτοια ροπή, ας πούμε, στο να κάνουν άγρια πράγματα. να κλέψουν να... και άλλα χοντρότερα που δεν θέλω ούτε καν να τα λέω. Είχαν ένα φόβο, φοβόντουσαν ότι τους βλέπει ο Θεός, ότι μπορεί να τους
0: τιμωρήσει,
1: να τους κάνει κακό. Είχαν μια επιφύλαξη ισχυρή. Τώρα πάει και αυτό, δεν υπάρχει για τους περισσότερους ανθρώπους. Η επιφύλαξη του κοινωνικού περίγυρου επίσης δεν υπάρχει, όπως είπαμε, για τις μεγάλες πόλεις ειδικά. Τα παιδιά στα σχολεία, από όσο καταλαβαίνω, παρότι δεν έχω πολλά παρέδωση, έχω την εντύπωση ότι τα σχολεία έχουν γίνει εκτροφή ακάφρων, να το πω έτσι, θερμοκήπια καφρίλας. Αυτό πιστεύω εγώ.
0: Ναι.
1: Έλεγε κάποιος, τώρα το θυμήθηκα, ένας ακροατής στην αρχή, έλεγε ότι τα σχολεία λειτουργούν τόσες ώρες ώστε να εκπολιτίζουν τα παιδιά για να μην εγκληματούν κτλ. Εγώ πιστεύω το αντίθετο, ότι έτσι όπως έχουν καταντήσει τα σχολεία, αφενός εθίζουν τα παιδιά, ας πούμε, στην καφρίλα και στη ζούγκλα, ας πούμε, γιατί χτυπιούνται, κάνουν φασαρία, δεν υπάρχει καμία πειθαρχία κτλ. Αφετέρου και μόνο η πλήξη που υφίστανται τα παιδιά μέσα στα σχολεία παρά τη θέλησή του, δηλαδή ότι μαντρώνονται ουσιαστικά, άμα τα δεις και απ' έξω τα σχολεία, σαν φυλακές.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν ξεχωρίζουν και πολύ. Σκέψτε ένα παιδί, ας πούμε, να το έχεις 12 χρόνια σε μια φυλακή, να βαριέται που ζει και να το κάνει αυτό το πράγμα, μέρα μπαίνει, μέρα βγαίνει, ας πούμε, μέχρι να γίνει 18 χρονών. Αυτό το πράγμα όχι απλά δεν τον εκπολιτίζει το παιδί, δεν τον εκπολιτίζει, το κάνει και το εξαγριώνει κιόλας. Είναι σαν φυλακή, η φυλακή σε εξαγριώνει, δεν σε εκπολιτίζει.
0: Ναι.
1: Σε εκπολιτίζει το να είσαι κάπου εκεί ο θελός, δηλαδή να υπάρχει ένα σχολείο που να είναι ενδιαφέρον και να σε τραβάει να πας. Εγώ θυμάμαι όταν ήμουν στο δημοτικό, επειδή είχα την τύχη να κληρωθώ στη Μαράζλου Παιδαγωγική Ακαδημία. Εγώ λαχταρούσα να πηγαίνω. Το καλοκαίρι δεν έβλεπα την ώρα να ξεκινήσω στο σχολείο. Είχαμε και μια πολύ καλή δασκάλα. Mm. Αλλά μετά τα πράγματα αντιστραφήκανε. Δεν άντεχα να πηγαίνω, βαριόμουν.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι νομίζω ότι τα παιδιά, γιατί υπάρχει αυτή η κλιματικότητα, δηλαδή το βλέπω αυτό ο τσογλανισμός, ας πούμε, στα παιδιά, στους εφήβους, είναι πολύ φανερός. Δηλαδή, τους βλέπω και στον δρόμο πως φέρονται απρόκλητα, ξέρω εγώ, σου πετάνε πράγματα, σε βρίζουν στα καλά του καθημερινού, χωρίς να τους έχεις κοιτάξει καν. Δεν πάνε καλά τα παιδιά.
0: Βέβαια δεν πάνε καλά οι γονείς τους, έτσι.
1: Ούτε οι γονείς πάνε καλά.
0: Ναι, από εκεί κλέβουν συμπεριφορές.
1: Και από εκεί, αλλά και από το εικονικό περιβάλλον του ίντερνετ, πιστεύω.
0: Ναι, και αυτό.
1: Από τα βίντεο παιχνίδια, τα βία.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Από τον εικονικό κόσμο, τον πολύ άρρωστο που μπαίνουν μέσα. Αλλά και από την σκλαβιά και την φυλακή του σχολείου, πιστεύω. Από το ότι δεν έχουν μέρη. Καταρχήν δεν μπορούν να παίξουν τα παιδιά. Εμείς ήμουν η τελευταία γενιά που παίξαμε, ας πούμε, στους δρόμους. Οι γονείς μας δεν είχαν. Στην Αθήνα μεγάλωσα.
0: Ναι, και εγώ.
1: Οι γονείς μας δεν είχαν καμία. Πώς το λένε, δεν είχαν κανένα φόβο. Ειδικά η μάνα μου ήταν και φοβική κιόλα. Θα μπορούσε ακάλυψε να έχει φόβο, αλλά δεν είχε. Έτσι, παίζαμε ελεύθερα. Δεν υπήρχε αυτό το πράγμα.
0: Σωστά.
1: Τώρα πια δεν υπάρχει αυτό. Έτσι, εδώ και πολλά χρόνια. Και θέλω να το πω για τους αλλοδαπούς που έχουν έρθει, το είπαν και άλλοι, έχουν παίξει ρόλο αναμφισβήτητα στην εγκληματικότητα. Δηλαδή το λένε και τα νούμερα και το βίωμα του καθενός στο κάτω-κάτω, αλλά και τα νούμερα του είναι αδιάψευστα. Δηλαδή περίπου το 50% από τα στοιχεία της αστυνομίας που είχα κοιτάξει των βιασμών γίνεται από αλλοδαπούς. Περίπου το 50%. Πάρα πολλές κλοπές γίνονται, οι περισσότερες γίνονται από τσιγκάνους και από αλλοδαπούς. Δηλαδή οι Έλληνες μη τσιγκάνοι, ας πούμε, οι Έλληνες είναι 10%, 15%, κάτι τέτοιο. Τις κλοπές και στις ληστείες. Δηλαδή αν δεν υπήρχαν αυτοί, αν είχαν, ξέρω εγώ, ζούσαν κάπου αλλού, δεν θα είχαμε τέτοια εγκληματικότητα όπως υπάρχει.
0: Όχι βέβαια.
1: Και
0: όταν είπες πριν ότι είχες μία προσωπική εμπειρία δικαστική,
1: ναι.
0: Τι ήταν αυτό, μπορείς να μου πεις?
1: Είναι λίγο, πώς το λέω, μόνο που το σκέφτομαι εκνευρίζομαι να σας το πω. Είχα μία πολύ κακή αντιμετώπιση από κάτι υπαλλήλου σε ένα γκισέ, σε μία δημόσια υπηρεσία, και κάλεσα την αστυνομία γιατί μίλησε απρόκλητα μία κοπέλα εκεί και ο σύντροφος μετά, μου μίλησε απρόκλητα προσβλητικά, χωρίς λόγο, χωρίς να με ξέρει, χωρίς να... Mm. Έτσι, επειδή έτσι είχε μάθει, τέλος πάντων.
0: Ναι. Mm.
1: Αυτά τα παιδιά τα λέω εγώ, τα παιδιά του Τσίπρα.
0: Ναι. Mm.
1: Έτσι τα λέω εγώ αυτά.
0: Ναι.
1: Mm. Που έχουν μάθει ότι η ξεδιατροπιά είναι, δεν είναι κουσούρι, είναι προσόν.
0: Ναι.
1: Mm. Έτσι έχουν μάθει, ότι είναι προσόν αυτό, το να είσαι ξεδιάντροπος. Τέλος πάντων, εγώ κάλεσα την αστυνομία, τους είπα ότι θα τους κάνω μήνυση. Με πήρε τηλέφωνο την άλλη μέρα στο καπάκι προϊσταμένος και με χιλιοπαρακαλούσε να μην κάνω. Για να μην έχουν, γιατί σου είχα πει ότι θα κάνω ό,τι μπορώ για να χάσουν τη δουλειά τους αυτή. Μου είπε, με χιλιοπαρακάλεσε και τελικά κάνανε μήνυση αυτή.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες. Και τώρα μου ζητά λεφτά για να αποζήσουν τη μήνυση. Εκεί που μας προστάγανε, μας παίρνουν και το βόδι δηλαδή.
0: Να βάλεις, να βρεις ένα detective. Να σε συνδέσει με ένα μικρόφωνο και να πιάσεις κουβέντα μαζί τους και να ηχογραφήσεις την απειλή. Ότι
1: όχι,
0: θέλω λεφτά.
1: Δεν απειλήσαν. Είπαν ότι για να αποσύρουμε τη μήνυση χρειαζόμαστε.
0: Αυτό, για να αποσύρουμε.
1: Δεν ήταν απειλή αυτό. Ήταν, σου λέει, εμείς έχουμε καλή διάθεση, αλλά δεν μπορούμε να τα... επειδή τα πληρώσαμε, δεν μπορούμε να τα βάλουμε την τσέπη μας και καλό θα ήταν να τα πληρώσετε εσείς. Αυτή ήταν η λογική. Τέλος πάντων, ξεδιατροπιά, εντάξει, το έπακρο. Δεν... και δεν θέλω τώρα να λέω στο κυβερνητικό μέτρο για αυτά τα άτομα. Είναι λίγο. Είναι κοροϊδία.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, δεν. Θέλω να σου πω ότι είδα και τις δικαστήνες εκεί, γιατί είναι μάστιγα. Ειδικά οι δικαστήνες, το επιβεβαίωσα, είχα μία. Πώς πω. Είχα ένα προαίσθημα, αλλά και το επιβεβαίωσα επί τόπου. Δηλαδή, οι άντρες δικαστές έχουν σώα στα σφρένας ακόμα. Οι γυναίκες δικαστήνες έχουν πρόβλημα. Είναι εμείς άντρες. Είναι ιστερικές. Στην πρώτη εκδίκαση μου είπαν, όταν τους είπα ότι ποια ήταν η δικαστήνα, γιατί μου έκανε εντύπωση η άθλια συμπεριφορά της. Και στην κοπέλα μου που ήταν δίπλα. Της έκανε πολύ κακή εντύπωση. Και μου λένε αυτοί οι παιδιές, οχ, μου λέγανε. Ήτανε σε σημασμένη, πώς πω, ήταν σαν Κωνσταντοπούλου ήταν αυτή.
0: Ναι, έτσι, κατάλαβα.
1: Ένα τέτοιο πράγμα. Και ξαναπέτυχα το ίδιο στυλ, ας πούμε, δικαστήνας και στο δεύτερο βαθμό που. Πήγα πρόσφατα και πήραμε αναβολή. Πραγματικά είχα τρομάξει. Δηλαδή, λέω, αυτοί οι άνθρωποι τώρα δικάζουν. Δηλαδή, θα εξαρτάται εμένα το αν θα έχω καθαρό ποινικό μητρό από διάφορες πυροβολημένες, ας πούμε, εμείς άνδρες. Είναι δυνατόν. Και όμως είναι δυνατόν. Δεν υπάρχει καμία, πώς το λένε, καμία διασφάλιση ότι οι άνθρωποι που είναι εκεί πέρα κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Καμία. Ούτε καν ότι έχουν σωστά στα σφρένας. Έτσι.
0: Ναι. Η κυρία Ελένη που ρώτησε πριν το Βασίλη αυτό το ερώτημα για τη θανατική ποινή, μου λέει, για ρώτα και τον Νίκο, τον κύριο Νίκο που είναι καλός ομιλητής, πώς σου φαίνεται η επαναφορά της ποινής του θανάτου?
1: Είναι απολύτως υπέρ. Καταρχήν, παρένθεση, παραδόξως, εγώ θεωρώ ότι δεν είμαι καλός ομιλητής. Δηλαδή, κομπιάζω, δεν μπορώ αυτά που έχω στο μυαλό μου.
0: Όχι, καθόλου δεν είναι έτσι.
1: Κι όμως, αυτά που έχω στο μυαλό μου δεν μπορώ να τα εκφράσω εύκολα. Δυσκολεύομαι πάρα πολύ. Δηλαδή, ο κύριος, ας πούμε, από την Καβάλα και κάποιες κυρίες που πήρανε, σχεδόν όλοι οι άνθρωποι έχουν μια ροή στο λόγο τους αβίαστη. Εγώ δεν το έχω αυτό το πράγμα.
0: Mm.
1: Δεν το έχω κατακτήσει αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων. Παρ' όλα αυτά την ευχαριστώ. Είμαι απολύτως υπέρ της θανατικής ποινής. Είμαι επίσης υπέρ κάτι που υπόθηκε από μια κυρία. Αυτή, αντί να αναραχτεί κελάει τις φυλακές, να δουλεύουν σαν τους σύλλωτες, σαν τους σκλάβους, για να αποζημιώνουν τα θύματα τους και την κοινωνία γενικότερα, αλλά κυρίως τα θύματα τους. Γιατί αυτό το πράγμα, αυτό λείπει πάρα πολύ. Η αποζημίωση των θυμάτων.
0: Yeah.
1: Έτσι, σου κλέβει κάποιος κάτι, ξέρω εγώ, σου προκαλεί μια ζημιά, μια σωματική βλάβη ή κάτι χειρότερο. Δεν μπορεί να μην σε αποζημιώνει. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Είναι τελείως άδικο. Το να πάει κάποιος φυλακή, το θύμα του δεν το αποζημιώνει η φυλάκισή του. Η σκέτη φυλάκιση δεν αποτελεί αποζημίωση για κάποιον που έχει υπάρξει θύμα. Είναι πολύ, πολύ μεγάλο κενό στο δικαστικό σύστημα αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Βέβαια, στο σύστημα το δικαστικό που πρεσβεύω εγώ, με τις ιδιωτικές, με την ιδιωτική αστυνομία και τα ιδιωτικά δικαστήρια, που κάθε πολίτης θα ασφαλιζόταν σε κάποια ασφαλιστική εταιρεία, θα τον έκανε, θα τον σκανάριζε, πώς να το πω, θα τον έψαχνε ή δε, και θα έλεγε αυτός, θα έλεγε ας πούμε αυτός είναι φιλήσυχος, νομοταγής, εντάξει δεν έχουμε πρόβλημα, βάλ του χαμηλά ασφάλιστρα. Ένας άλλος που θα, ήταν, θα φαινόταν ή θα είχε και προϊστορία ας πούμε βίας και τα λοιπά, δεν θα πήρουν τα ίδια ασφάλιστρα. Είναι πολύ περισσότερα και θα του κόστιζε πολύ περισσότερο να, πώς το λένε, να παραστρατήσει, να κάνει καμιά στραβή. Θα φυλαγότανε για να μην την κάνει και θα πληρώνει ακόμα περισσότερα μετά. Μπορεί οι εταιρείες ας πούμε να αναλαμβάνανε ένα ποσό, ένα ποσοστό της αποζημίωσης των θυμάτων, αλλά δεν τον αναλαμβάνανε ολόκληρο, ειδικά για τέτοια άτομα. Έτσι δηλαδή θα την είχαν πολύ άσχημα οι παραβατικοί, θα την είχαν πάρα πολύ άσχημα σε κοινωνία ιδιωτικού δικαίου και όχι κρατικού δικαίου όπως έχουμε τώρα. Και ένα τελευταίο, γιατί συνδέεται με τη λαθρομετανάστευση. Εάν είχαμε αποκρατικοποιημένο στρατό, μη δημόσιο υπαλληλικό στρατό, όπως είχαν το 1821 οι Έλληνες.
0: Ναι.
1: Δεν υπήρχε κράτος. Το κράτος έγινε το 30. Το 21 δεν υπήρχε κράτος. Ο στρατός τότε ήταν αυτό που λένε αναρχοκαπιταλιστικός.
0: Ασκέρια.
1: Ναι. Ήταν και πιο οργανωμένοι ήταν. Νομίζω. Έχω την εντύπωση ότι ήταν πιο οργανωμένοι από απλά ασκέρια. Όπως και να έχει, γιατί τα βάλανε και με την Οθωμανική Αυτοκρατορία, δεν τα βάλανε και με κανένα αμεγλητέο εχθρό. Και χωρίς να υπάρχει κράτος, φτιάξανε. Το ελληνικό έθνος έφτιαξε στρατό, παρότι και υπόδουλο και εξαθλειωμένο οικονομικά, κατάφερε και έφτιαξε στρατό αξιόμαχο που τα βάλανε με την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Λοιπόν, όπως τότε χωρίς κράτος είχαμε στρατό, έτσι μια χαρά μπορεί να, έτσι και 10 φορές καλύτερα, φυσικά 100 φορές μπορεί να υπάρξει στρατός χωρίς κράτος. Παρότι αυτό το πράγμα στους 99% που το ακούνε τους ακούγεται απίστευτο, εξωφρενικό, διαστημικό, εξωπραγματικό. Λοιπόν, επειδή έχω διαβάσει αρκετά για αυτό το θέμα και από πολύ μεγάλους οικονομολόγους, δηλαδή ένας από αυτούς είναι ο γιος του Μίλτον Φρίντμαν που πήρε Νόμπελ, ο οποίος γιος του είναι 10 φορές πιο έξω από τον πατέρα του. Απλά δεν ασχολήθηκε άλλο, δεν έχει ανάγκη από κανένα Νόμπελ. Έχει αναλύσει ακριβώς πώς είναι αυτό το πράγμα και δεν είναι ο μόνος, είναι διάφοροι που το έχουν πιάσει αυτό το θέμα και το έχουν πιάσει από όλες τις μεριές. Λοιπόν, δεν χρειαζόμαστε κράτος ούτε για αστυνομία, ούτε για στρατό, ούτε για δικαστήρια, ούτε για φως νερό τηλέφωνο, για τίποτα το χρειαζόμαστε. Εντάξει. Κάποια στιγμή μπορεί να το καταλάβουν κάποιοι άνθρωποι, δεν ξέρω, υπάρχει, σου έχω πει ένα στην Αργεντινή το έχει.
0: Ναι.
1: Έχει βάλει μπρος αυτό το πράγμα και σιγά σιγά ο κόσμος θα το μάθει, δεν γίνεται. Εκτός αν το σκοτώσουν εκεί πέρα, δεν ξέρω. Αν μείνει ζωντανός, σιγά σιγά ο κόσμος θα το μάθει. Εντάξει, για να ζήσουμε και σαν πολιτισμένοι άνθρωποι επιτέλους, χωρίς να έχουμε ταβατζίδες, τσιπροκούλιδες ή κουτσούμπο μπαρουφάκιδες ή δεν ξέρω τι άλλο, να ζήσουμε χωρίς ταβατζίδες. Δεν χρειαζόμαστε πολιτικάντιδες, δεν χρειαζόμαστε καν το κράτος. Χρειαζόμαστε πολιτισμένη κοινωνία χωρίς ταβατζίδες, χωρίς κράτος. Πολιτισμένη κοινωνία χρειαζόμαστε. Ο καθένας να επιλέγει αυτό που θέλει. Έτσι. Και όχι να μπουκάρουν. Α, το γεγονός, και κλείνω, το γεγονός ότι έχει γεμίσει η Ελλάδα και η Ευρώπη από Ισλαμιστές λαθροεπίκους. Λαθροέπικοι είναι αυτοί. Και επιδοματοκυνηγοί και μερικοί και τζιχαντιστές. Το γεγονός ότι έχει γεμίσει η Ευρώπη και η Ελλάδα. Πάλι σε αυτό οφείλεται, στο ότι το κράτος που έχει πάρει τα βατζιλίκη μονοπόλιο την τάχα μου, προστασία τάχα μου, τους λέει περάστε και πάρετε και επιδόματα από τους φόρους των υπηκόων μου. Σας ταΐζω κιόλας με τα λεφτά των κοροϊδών, των υπηκόων μου, των Ελλήνων. Αυτό κάνει. Το κράτος ευθύνεται πάλι σε αυτό. Αν είχαμε αποκρατικοποιημένη λιμενικό, ξέρω εγώ, στρατό και αστυνομία, θα περνάγανε γιουρούσι μέσα όλοι αυτοί. Έτσι. Να έχουν εκτοξευθεί οι βιασμοί, ας πούμε, στην Ελλάδα, στην Ευρώπη ειδικά. Στην Ευρώπη έχουν, δηλαδή πραγματικά εγώ απορώ πως δεν έχουν ξεσηκωθεί. Ακόμα καλά ξεσηκώνονται.
0: Εντάξει, είναι κοιμισμένοι για αυτοί τώρα, εντάξει.
1: Ναι.
0: Κοιμήθηκε. Εντάξει.
1: Και δεν είναι, γιατί προλαβαίνω κάποιον, γιατί μπορεί να πει κάποιος, έχουν το τιμόνιμη καραμέλα του ρατσισμού. Οι άνθρωποι αυτοί που κάνουν μέσα και βιάζουν και σκοτώνουν και κόβουν λαιμούς και τέτοια, δεν το κάνουν επειδή έχουν επιδερμίδα πιο σκούρα. Γιατί αυτοί που το πιστεύουν αυτό είναι οι ρατσιστές που μας πουλάνε αντιρατσισμό. Το κάνουν λόγω πεπιθήσεων, λόγω κουλτούρας. Δεν το κάνουν λόγω δέρματος.
0: Ακριβώς.
1: Και χρώματος. Έτσι. Το Ισλάμ, ας πούμε, δεν είναι ράτσα. Το Ισλάμ είναι πεπιθήσεις, τρευλές, μισογενικές, Μισάνθρωπες. Δεν έχει να κάνει, δεν είναι ράτσα η πεποίθηση που έχει κάποιος. Γιατί μας έχουν ζαλίσει με αυτό το πράγμα. Οι ίδιοι που πουλάνε αντιρατισμό βλέπουν τα πάντα μέσα από το χρώμα του δέρματος. Οι ίδιοι το έχουν το πρόβλημα του ρατσισμού στην πραγματικότητα.
0: Μάλιστα, Νικόλα.
1: Αυτά.
0: Χάρηκα πολύ. Σε περιμένω
1: εγώ,
0: πάλι.
1: Εγώ.
0: Γεια σας.

0: 2-11-10-80-8-8-0. 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου Βέρα μας από την Κερατέα.
1: Καλημέρα Μάνο μου, καλημέρα.
0: Τι γίνεται?
1: Καλά, πολύ καλά.
0: Μπράβο.
1: Το θέμα σήμερα είναι πραγματικά στα ζυέ μου, όπως είπε ο νηψιός σου, ο Βασίλης.
0: Ναι, ο Βασίλης, ο νηψιός μου, ναι.
1: Ο νηψιός. Και είναι συνέχεια του χθεσινού.
0: Της απληστίας.
1: Η απληστία οδηγεί, ναι, στην εγκληματικότητα τελικά. Να σε κλέψω, να σε γελάσω, να σε σκοτώσω, αμαλάκι, όλα αυτά. Και θα συμφωνήσω πάλι με τον ανιψιό ότι αυτή η εισαγωγή ξένων στην Ελλάδα, όχι όλοι οι άνθρωποι πραγματικά, αλλά ήρθαν πολλά κακοποιά στοιχεία.
0: Ναι.
1: Στην αρχή τουλάχιστον εκπαιδεύτηκαν και κάτι μπούγια δικά μας. Και ήρθε και έδεσε το γλυκό, και είναι μεγάλο πρόβλημα. Και η δικαιοσύνη πραγματικά δεν ξέρω, βρε παιδί μου, πολύ με το σταυρό στο χέρι πάει. Γιατί προσπαθεί για το δίκαιο προς το θήτη και αδικεί το θύμα τελικά. Δεν ξέρω πού είναι η δικαιοσύνη εκεί πέρα. Επίοικια να υπάρχει και υπήρξε επίοικια. Δηλαδή τη θανατική ποινή την έχουν καταργήσει και βάλουν τα ισόβια. Αλλά να μην καταργήσουμε και τα ισόβια. Αυτό δεν είναι πια επίοικια.
0: Όχι, να τα κάνουμε ισόβια.
1: Να είναι ισόβια πραγματικά. Αλλά τα έχουν καταργήσει και αυτά. Όπως είπατε και για το Γιωτόπουλο, αυτός έπρεπε να έχει μείνει και πολύ έμεινε δηλαδή. 17 μέρες έπρεπε να μείνει μέσα, όχι 17 χρόνια.
0: Γιατί το λες αυτό?
1: Σύμφωνα με το δίκαιο, έπρεπε να έχει βγει δηλαδή. Τώρα κοροϊδευόμαστε. Αντί να τον αφήσουν μέσα. Και καλά είπε ο φίλος ο προηγούμενος, αν λέει εγώ τον συναντήσω στον δρόμο

0: Γιατί οι νεκροί δεν βγαίνουν από τους τάφους.
1: Δεν βγαίνουν.
0: Μα αυτό είναι. Άμα μου σκοτώσει εμένα το παιδί μου, τον αδελφό μου, τον άντρα μου, τι δικαιοσύνη δηλαδή είναι αυτή? Πώς θα δικαιωθεί το θύμα, που ποτέ δεν δικαιώνεται? Ό,τι και να γίνει, τελείωσε. Αλλά τουλάχιστον υπάρχει μια ηθική ικανοποίηση, βρε παιδί μου. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Είναι...
1: Και μια ασύλληπτη στην έκτασή της αποζημίωση, όπως έλεγε ο Νίκος πριν.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή σκότωσε έναν άνθρωπο 50 εκατομμύρια ευρώ.
0: Δεν πρόκειται να τα πάρει κανείς. Πώς
1: δεν
0: θα πάρει.
1: Έχει σημασία, θα τον λιώσεις όμως.
0: Θα τον λιώσει.
1: Δεν θα ξαναφάει τίποτε άλλο παρά μόνο μανούρι με φρυγανιά.
0: Για μένα, εμένα προσωπικά, δεν έπρεπε να καταργηθεί η θανατική ποινή.
1: Και για μένα.
0: Για ορισμένα τουλάχιστον εγκλήματα.
1: Για μένα και για μένα.
0: Δεν είναι. Όταν το παιδάκι, τον άγγελο, είναι 2 μέτρα κάτω το παιδί και πέρασε του κόσμου τα βάσανα, του κόσμου τα βάσανα, ναι, καψίματα και ιστορίες. Αυτοί οι άνθρωποι δηλαδή πόσο πρέπει να τιμωρηθούν? Δεν πρέπει να τους σκοτώσουν?
1: Ναι, αφού περάσουν πρώτα τα βασανιστήρια.
0: Ασφαλώς.
1: Τους σκοτώνεις μετά, δηλαδή τους κάνεις πρώτα τη ζωή αφόρητη. Το είπα και προχθές, θυμάσαι,
0: ναι, ναι,
1: που ήταν μια τύπισσα η οποία σκότωσε μια φίλη της πριν από 30 τόσα χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Και την είχαν στο κελί των μελοθανάτων επί 32-33 χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή κοιμότανε κάθε βράδυ
0: με
1: το φόβο ότι την άλλη μέρα τελείωνε η ζωή της.
0: Ακριβώς.
1: Αφού την κάνανε τα νεύρα κορδόνια, ένα πρωί ωραίο την πήρανε από το μαλλί και την πήγαν και την καθαρίσανε.
0: Ναι, μα τι να σου πω. Γι' αυτό και φοβόμαστε να περπατήσουμε στους δρόμους.
1: Αστείευεσαι.
0: Αρχίζω και φοβάμαι τα μικρά παιδιά. Μπορείς να το διανοηθείς αυτό? Δηλαδή νιώθω ότι δεν στέκω εγώ καλά στα μυαλά μου.
1: Βέρα, εγώ μένω περίπου 815 μέτρα μακριά από το σπίτι μου. Είναι ο σταθμός.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πηγαίνω έρχομαι με το αυτοκίνητο.
0: Γιατί είστε και
1: άντρας. Ναι, γιατί κουβαλάω τσάντα μαζί μου.
0: Α,
1: με το λάπτοπ, με το iPad. Δηλαδή γιατί πρέπει να βρεθώ στη δυσάρεστη θέση? Είπα, να διεκδικήσω τη σωματική μου ακεραιότητα και τα πράγματά μου. Ναι.
0: Και κουβαλάς και πράγματα. Έξω από το σπίτι μου ακούσαμε φωνές ένα βράδυ και ένας νέος, και ένας δίμετρος μάλιστα, ένα παλικάρι, γνωστό ας πούμε της γειτονιάς εδώ, πήγαινε σπίτι και δεν ήταν και αργά, 11 η ώρα ήταν κάτι τέτοιο, και παρουσιάζεται κάποιος μπροστά του, πετάχτηκε, ήταν κρυμμένος, ναι, σε μία πιλωτή, πετάχτηκε και τον κρατούσε κάτι μαχαίρι, δεν ξέρω, και τον απείλησε και του δεν κράτηγε ο νέος τίποτα, του είπε όμως να βγάλει τον μπουφάν του. Τον τζίμπησε και όλα λίγο με το μαχαίρι και τον έκδισε, του πήρε τον μπουφάν που μέσα εκεί είχε και τα χρήματά του και το κινητό του και όλα. Κατάλαβες, και πέρασε το παλικάρι, δεν μπορούσε να αντιδράσει. Σου λέει θα με μαχαιρώσει.
1: Ναι,
0: και ποιος θα τον βοηθήσει? Κανείς δεν θα τρέξει να βοηθήσει, γιατί φοβούνται όλοι, δεν ξέρεις αν άλλος οπλοφορεί. Δηλαδή έχει φτάσει το πράγμα να παθαίνουμε φοβίες. Και αυτό δεν είναι καλό για το νευρικό μας σύστημα.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω. Και αυτό γιατί υπάρχει ατιμωρησία. Εντελώς δηλαδή, εντελώς. Οι Ρωμά, άλλη πληγή αυτή.
1: Ναι.
0: Θα πρέπει τουλάχιστον
1: οι γύφτοι.
0: Ρωμά. Οι γύφτοι, όπως θέλεις πες.
1: Εγώ έτσι τους λέω.
0: Οι γύφτοι. Και αυτοί έχουν εμπλουτιστεί με εισαγωγή Ρωμά των Βαλκανίων εδώ, και δεν ήταν παλιά έτσι όπως είναι τώρα. Τώρα έχουν γίνει και αυτοί επικίνδυνοι, έχουν κάνει ομάδες. Γι' αυτό τουλάχιστον, αφού δεν τους τιμωρούν, αφού δεν τους στέλνουν υποχρεωτικά να μάθουν γράμματα, μήπως και κάτι διορθωθεί, τουλάχιστον ας τους χωρίσουν, να μην έχουν γκέτο ολόκληρα, περιοχές ολόκληρες.
1: Έλα.
0: Να μην επιτρέπεται, ας πούμε, πάνω από 20 άτομα, 50 ξέρω εγώ, να μένουν σε μια περιοχή, να τους σκορπίσουν παντού, να μειωθεί η δυναμή τους αυτή. Δεν τολμάει να πάει αστυνομικός να κάνει έλεγχο εκεί.
1: Όχι βέβαια.

0: κατάλαβες, ενώ άμα είναι λίγοι, είναι πιο διαχειρίσιμοι νομίζω. Δεν ξέρω, έτσι κάπως έτσι. Σκέφτομαι. Αφού δεν τους πιάνουν να τους κλείσουν μέσα. Οι φυλακές πραγματικά είναι γεμάτοι από ξένους και Ρωμά. Πήγαινε, πέρασε από τον Κορυδαλό απ' έξω να δεις όλο γύφτησες είναι απ' έξω. Για επισκεπτήριο. Κατάλαβες. Μάλιστα.
1: Μάλιστα τώρα. Όλα καλά κατά τα άλλα.
0: Νομίζω ναι.
1: Μπράβο.
0: Έχω αισιόδοξα μηνύματα.
1: Άντε τε.
0: Λοιπόν, θα τα πούμε πάλι.
1: Γεια σου Βέρα.
0: Γεια σου μάνα.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουνίου. Δοκιμάζουμε το διασκεδαστικό αμιγός ηλεκτρικό, το YCHR Plus και το Cupra Raval. Ταξιδεύουμε στην έκθεση αυτοκινήτου του Πεκίνου και παρουσιάζουμε τις διαδρομές και τους πρωταγωνιστές του Eco Acropolis Rally 2026. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Παραπολιτικά.

0: Είναι 3 παρατέταρτο και το 2-11-10-80-8-8-0 φιλοξενεί το Βασίλη από τον Πλαταμόνα. Γεια σου Βασίλη.
1: Γεια σου φίλε Μάνο.
0: Καλώς τον.
1: Να είσαι καλά. Καλημερίζω όλο τον κόσμο που είναι στην ακρόαση και στέλνω την αγάπη μου στην καταπληκτική κυρία του τηλεφωνικού σου κέντρου, ρε φίλε.
0: Ναι, είναι εξαιρετική.
1: Καταπληκτική. Φίλε Μάνο, εγώ...
2: Στάτους FM. Σταθμός. Στους 107.7.
0: Ναι.
1: Και με το δικό μου σκεπτικό. Θέλω να πω ότι ο θάνατος δεν είναι ποινή. Είναι υπέρβαση. Τη ζωή, φίλε Μάνο, έχει δικαίωμα να την πάρει μόνο αυτός που τη δίνει. Και αυτός είναι μόνο ο Θεός. Φίλε Μάνο,
0: ο εγκληματίας που παίρνει τη ζωή του άλλου τι είναι?
1: Θεός. Δεν είναι Θεός, είναι κοινός άνθρωπος.
0: Ωραία, και δεν μπορείς να του πάρεις τη ζωή αυτού.
1: Είπα ότι ο θάνατος δεν είναι ποινή. Και με το δικό μου σκεπτικό είμαι κατά της ποινής του θανάτου που ορισμένοι από τους ακροατές την εγκρίνουν. Εγώ το θάνατο δεν τον θεωρώ ποινή, τον θεωρώ υπέρβαση για το λόγο που σου είπα. Ότι τη ζωή έχει δικαίωμα να την πάρει μόνο αυτός που τη δίνει.
0: Ωραία, αλλά αυτός ο οποίος εκτελεί κάποιον εμψυχρό, τι δικαίωμα έχει να πάρει τη ζωή?
1: Κανένα κάποιον. Δικαίωμα.
0: Ωραία, πώς πρέπει να τιμωρηθεί αυτός?
1: Αυτός θα τιμωρηθεί ανάλογα με το νομικό καθεστώς που εφαρμόζεται στη χώρα που διαπράττει το έγκλημα.
0: Δηλαδή ο Γιωτόπουλος, ας πούμε, ενώ έπρεπε να κάτσει στη φυλακή 425 χρόνια, βγήκε στα 25, του χαρίζαν 400 χρόνια, 1,5 χρόνο το κάθε άτομο που εκτέλεσε.
1: Φίλε Μάνο, ενδεχομένως με το σκεπτικό σου να έχεις δίκιο, αλλά θα ακούσεις παρακάτω. Άκου να δεις, τις μεγάλες ληστείες στην πατρίδα μας διαχρονικά, φίλε, τις έχουν διαπράξει οι κυβερνήσεις. Είναι έτσι δεν είναι?
0: Λοιπόν,
1: όταν οι ίδιοι πολιτικοί, ρε φίλε, που μας κυβερνάνε παραδέχονται ότι οι νόμοι που τους προστατεύουν και δεν πάνε ποτέ στη φυλακή για τις παρανομίες τους, για τις παρανομίες που κάνουν, είναι άδικοι, τότε για ποια εγκληματικότητα μιλάμε στη χώρα μας και ποιοι είναι αυτοί οι μεγάλοι εγκληματίες που τη δημιουργούν, ρε φίλε? Φίλε Μανώ, η εγκληματικότητα ξεκινάει πάντα όταν ο εγκληματίας έχει κίνητρο για να εγκληματίσει. Στη δεκαετία του 50 και του 60, φίλε, η εγκληματικότητα ήταν στο μηδέν. Ξέρεις γιατί? Γιατί οι εγκληματίες δεν είχαν κίνητρο. Όλα τα σπίτια ήταν ανοιχτά. Κανένας δεν κλείδωνε γιατί δεν υπήρχε λόγος. Σε κανένα σπίτι εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν αντικείμενα αξίας που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν κίνητρο σε κάποιον εγκληματία να παρανομήσει.
0: Τα είχαν πάρει οι Γερμανοί όλα.
1: Ούτε λεφτά υπήρχαν τότε, ούτε χρυσαφικά, ούτε μπιζουτιέρες, ούτε καν ηλεκτρικό ρεύμα. Ακόμα και το νερό ήταν είδος πολυτελείας. Με αυτές τις προδιαγραφές, φίλε Μάνο, η εγκληματικότητα είναι φυσιολογικό να είναι στο μηδέν. Άκουρε Μάνο, ο άνθρωπος γεννιέται χωρίς δόντια, χωρίς μαλλιά και χωρίς αυταπάτες. Ακριβώς, φίλε, με τον ίδιο τρόπο πεθαίνει. Χωρίς δόντια, χωρίς μαλλιά και κυρίως χωρίς αυταπάτες. Ξέρεις γιατί? Γιατί η ζωή είναι ένας κύκλος και σταματάει ακριβώς εκεί που ξεκινάει. Το μεγάλο πρόβλημα όμως στην πατρίδα μας, φίλε Μάνο, είναι ότι εκλογικά οι αυταπάτες στους Έλληνες ψηφοφόρους δεν σταματάνε ποτέ. Συνεχίζονται μονίμως από την ώρα που γεννιόνται μέχρι την ώρα που θα πεθάνουν, που θα πούνε το μεγάλο αντίο. Και επειδή υπάρχουν πολλοί, φίλε, που έχουν θράσος, φίλε Μάνο, αλλά σκόπιμα καθόλου μνήμη, θέλω να τους ρωτήσω το εξής. Ο Τσίπρας μπορεί, ρε φίλε, αυτή τη στιγμή να διαψεύσει τον Γιούγκερ? Προσωπικά πιστεύω ότι δεν μπορεί. Τι είπε ο Γιούγκερ, ρε φίλε, για αυτόν τον ψεύτη τον αριστερό? Τι είπε? Εγώ είμαι δεξιός, είπε, και εσύ είσαι αριστερός. Άφησε τις συντάξεις του κόσμου ήσυχες και φορολόγησε τους εφοπλιστές. Και ο Τσίπρας τι απάντησε, ρε φίλε Μάνο? Αυτός ο τεράστιος αριστερός ηγέτης κατά το Γιούγκερ, Τι είπε? Δεν μπορώ να το κάνω αυτό αφεντικό. Φίλε Μάνο, επειδή εγώ πιστεύω ότι ο Γιούνκερ λέει την αλήθεια, γιατί όντως στην πράξη ο Τσίπρας δεν πείραξε τους εφοπλιστές, ενώ ταυτόχρονα διέλυσε τους συνταξιούχους, έτσι δεν είναι?
0: Έτσι.
1: Και έρχεται τώρα αυτός ο τύπος με φόρα για να τον συντηρήσει πάλι ο ελληνικός λαός. Βέβαια, για να κυβερνήσει δεν υπάρχει περίπτωση, αλλά δεν είναι τυχαίο, ρε φίλε, που το κεφάλαιο στηρίζει αυτόν τον δίθεν αριστερό πολιτικό. Φίλε Μανώ, η πατρίδα μας είναι ευλογημένη και πάμπλουτη. Μπορεί να μας συντηρήσει όλους πολύ όμορφα, αρκεί η δημοκρατία, φίλε, να λειτουργήσει σωστά. Γιατί τον πλούτο τον διαχειρίζονται οι πλούσιοι και μας ρίχνουν στη μοιρασιά. Είναι αυτοί οι ίδιοι που δεν τόλμησε κατά το Γιούνκερ να φορολογήσει ο Τσίπρας. Φίλε Μανώ, στη ζωή δεν χάνεις ποτέ. Ή κερδίζεις ή μαθαίνεις. Και από ό,τι φαίνεται, ρε φίλε, ο ελληνικός λαός δεν μαθαίνει με τίποτα. Και τώρα πάμε εκεί που είπες προηγουμένως για τον Γιωτόπουλο. Φίλε Μανώ, ποιος μπορεί να θεωρηθεί πιο σκληρός εγκληματίας? Ένας τρομοκράτης που πυροβολεί και σκοτώνει με το πιστόλι του το θύμα του, ή κάποιοι που με τις πολιτικές τους αποφάσεις στέλνουν εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους στην απόλυτη κοινωνική διαγραφή, αφήνοντάς τους νοικοκυρέους ανθρώπους, αφήνοντάς τους χωρίς δουλειά, χωρίς φαΐ, χωρίς ρεύμα, χωρίς σπίτι, δημιουργώντας, ρε φίλε, μια ολόκληρη γενιά ζωντανών νεκρών με τις πολιτικές τους αποφάσεις? Ερώτηση κάνω, όχι σε σένα, στους πολυπηρείς ακροατές του. Εντάξει, φίλε Μάνο, σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να αμνηστευτεί ούτε να αθωωθεί κανένας τρομοκράτης. Αλλά αν θυμάσαι, ο επικεφαλής της τότε 17 Νοέμβρη έστειλε κάποτε, ας πούμε, ένα δολοφόνο και σκότωνε τα θύματα του, έτσι. Αλλάζει κάτι όταν αυτοί που μας κυβερνάνε με τις πολιτικές τους αποφάσεις στέλνουν τον ταχυδρόμο και σκοτώνει τους παραλήπτες, τα θύματα δηλαδή των φακέλων που παραλαμβάνουν μόλις τον βλέπουν και παθαίνουν εγκεφαλικό, άλλος έφραγμα και άλλος οτιδήποτε μπορείς να φανταστείς και το στέλνεις στον τάφο, γιατί οι ταχυδρόμοι πλέον δεν φέρνουν αλληλογραφία, φέρνουν ασύμποτους λογαριασμούς με εντολή των κυβερνώντων, ρε φίλε. Μπορεί να μας το διευκρινίσει κάποιος αυτό από τους πολυπληθείς ακροατές του Παναγνώνου? Ή εσύ, αν θέλεις, ποιος είναι πιο σκληρός κακοποιός και πιο σκληρός τρομοκράτης, ο Γιωτόπουλος ή αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις και τρομοκρατούν τον κόσμο, ξέρει στατιστικά με τις
0: όλοι
1: αποφάσεις
0: το ίδιο είναι.
1: Των κυβερνώντων οι αυτοκτονίες που έχουν φτάσει τα τελευταία χρόνια?
0: Όλοι το ίδιο είναι.
1: Δεν μπράβο, φίλε μου. Έτσι, μπράβο. Και ξέρεις γιατί σου λέω, στο λέω το μπράβο? Γιατί θέλω στα λεγόμενά μου πάντα να γίνομαι κατανοητός. Εγώ δεν μπαίνω στην εκπομπή σου, η οποία είναι καταπληκτική και μου αρέσει, για να ακούω τη φωνή μου. Θέλω αυτά που λέω να γίνονται κατανοητά, φίλε. Γιατί η κατανόηση είναι πολύ απλή, όπως η απλή μέθοδος των τριών. Φίλε Μάνο, καλό ξημερώμα.
0: Να είσαι καλά, Βασίλη μου. Καλό δρόμο, γεια.
1: Ευχαριστώ.

0: και θα κλείσουμε την τρίτη ώρα της εκπομπής με Τάσο Λιβαδίτη. Βροχή. Μια νύχτα θα κάνουμε μια μεγάλη σκέψη, αλλά δεν πρέπει να την πούμε πουθενά. Είναι η μόνη δικαιοσύνη. Ύστερα θα βγούμε στους δρόμους. Θα βρέχει. Και η βροχή έχει και εκείνη την ιδιωτική της ζωή. Ενώ εμείς δεν είχαμε, θα αργοπορήσουμε μπροστά σε ένα φαρμακείο, μιας και είμαστε θνητοί, και αφού οι ουρανοί γνωρίζουν την αθωότητά μας. Τέλος, όπως θα ξημερώνει, θα χτυπήσουμε την πόρτα του σπιτιού μας, αλλά κανείς δεν μας γνωρίζει. Είναι απίστευτο, σαν τις μεγάλες μέρες που ζήσαμε. Αντίο λοιπόν. Ας ανοίξουμε την ομπρέλα μας και ας προσπεράσουμε βιαστικά το τέλος μιας εποχής. Τάσος Λιβαδίτης.
1: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
2: Ρε, θα μας ακούσει η γειτονιά.
3: Παναγία μου, ρε ζήλη θα γίνομαι στη γειτονιά.
4: Η ώρα είναι 3.

0: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
3: Περιμένω.
4: Αποκλείεται, δεν μπορώ, δεν γίνεται.
5: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι, σιωπές.
4: Δεν το ζω αυτό.
5: Μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
4: Μανώλη, δεν πάει άλλο. Όλη μέρα τις τετέλειες και είμαστε στα κούτσουρα του Δαλαμάγδα. Μέρα, νύχτα.
2: Για ραδιοφωνικά ταξίδια, άγρυπνος στα παραπολιτικά.
4: Θα σου λένε τώρα κάτι, αλλά έχει χάρη.
5: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
4: Να δείξουμε κατανόηση, αλλά πώς.
5: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
4: Δεν ξέρω τι θα κάνεις, κοίτα να σταματήσει αυτός ο σαματάς. Συνοηθήκαμε, άγια.
2: Τέταρτη ώρα της εκπομπής Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, που μεταδίδεται από τα μεσάνυχτα της Κυριακής μέχρι το ξημέρωμα της Παρασκευής. Βράδυ Παρασκευής, βράδυ Σαββάτου, αργία, ρεπό. Γεια σου, Φωτεινή από το Πολύδροσο.
6: Καλημέρα, καλημέρα. Πολύ μου αρέσει αυτή η φωνακλού.
2: Ναι, ναι, ναι.
6: Αλήθεια, είναι ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, Μάνο μου, εγώ θα μείνω στα πολύ όμορφα του αγαπητού κυρίου Μωρίχη, που το έγραψα κιόλας να μην το ξεχάσω, που έλεγε για τον γυμνασιάρχη του.
2: Ναι, ναι.
6: Όταν περπατούσες στο διάδρομο, περπατούσαν μαζί σου και όλες οι αιρετές. Ναι. Λοιπόν, σήμερα ψάχνουμε με το κιάλι να βρούμε ανθρώπους με αιρετές. Και όπως είπε ο κύριος Μωρίχης, η εκπαίδευση είναι υποχρεωτική μέχρι κάποια χρόνια, γιατί τι άλλο να κάνουν τα παιδιά στην ηλικία αυτή?
2: Ναι.
6: Που να, τι να κάνουν, να μείνουν ακέφαλα, να, δεν βρίσκω κάτι άλλο.
2: Ανεγκέφαλα.
6: Ναι, ανεγκέφαλα ακριβώς, ναι. Ας πούμε. Δεν βρίσκω κάτι άλλο με τι να ασχοληθούν τα παιδιά σε αυτές τις ηλικίες. Τέλος πάντων, η έξαρση της εγκληματικότητας δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Πιστεύω ότι την κτίζουμε βήμα-βήμα. Αλλιώτερα ήμασταν ευχαριστημένοι με λιγότερα και με πιο ουσιώδη πράγματα. Τώρα σιγά-σιγά αυξήσαμε τις ανάγκες μας με πολύ γρήγορους ρυθμούς και με ένα μαγικό τρόπο. Και με τη γρηγοράδα που μας δέρνει αποκτήσαμε βέβαια περισσότερα, αφιερώνοντας όμως πολύ περισσότερο χρόνο στις δουλειές μας και ξεχνώντας τα πιο ουσιώδη και τις πιο ουσιώδες υποχρεώσεις μας, τα οποία είναι τα παιδιά. Και εξαργυρώσαμε την απουσία μας με ανταλλάγματα, με παροχές. Και πετύχαμε να κάνουμε ανθρώπους να μην σκέπτονται χωρίς αγάπη και να είναι και ευάλωτα και με ένα μυαλό να υπακούει στον καθένα, που θα του δώσει περισσότερη σημασία από τους γονείς του οι οποίοι λείπουνε.
2: Mm-hmm.
6: Τώρα γεμίσαμε και με ανθρώπους ξένος κακοποιά στοιχεία που κυνηγάνε στη χώρα μας το εύκολο χρήμα, με κλοπές και με ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Τώρα όλοι είμαστε θυμωμένοι, αλλά και τι μπορούμε να κάνουμε? Αν μπορούσαμε να περισσώσουμε κάτι, είναι να ασχοληθούμε περισσότερα με τα νέα παιδιά. Το έχουν ανάγκη. Πρέπει να τα κρατάμε κάπως απασχολημένα, διότι όταν δεν είναι απασχολημένα, περιέργως θα κινούνται ανεξέλεκτα